0: Έτσι θα αρχίσει.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέδια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

Τι είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα αλήθινα. Δεν ξέρει αγάπη η ώρα, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει. Τι πάει τα ώρα το ρολόι, τι γυρίζει, τι γυρίζει. Δεν ξέρει αγάπη η ρολόι, αρχή και τέλος δεν γνωρίζει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Σε όλες και σε όλους, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Δεν πιστεύω για εσάς να υπάρχει τσακαρό Δευτέρα. Τσακαρό Δευτέρες τις έχουμε καταργήσει. Να τα λέμε και αυτά. Οπότε ξεκινάμε δυναμικά. Και ξεκινάμε δυναμικά λέγοντας, έτσι για να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Απέναντί μου έχω τον κύριο πάμε πάλι από την αρχή. Εντάξει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω Σαρδάμ σε ένα όνομα, δεν τρέχει τίποτα. Και το Τάκης, πόσο δύσκολο όνομα για να το προφέρεις. Λοιπόν, ο Τάκης Μαυράκης, ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ στο ραδιοθάλαμο, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ. Ναι, τι έγινε και στη Γερμανία πάλι, από το κακό στο χειρότερο. Αλλά ο Φρίντριχ, για να μην λέτε ότι είναι φαινόμενο ελληνικό, δεν παρετούμε. Δεν παρετούμε ούτε από την ηγεσία του κόμματος, ούτε από την καγκελαρία. Τέλος πάντων, σας λέω, έχω πολλά πράγματα. Έχουμε πολλά πράγματα. Ο πρωθυπουργός Σαν Φραντζίσκο. Πάμε σαν άλλοτε. Ένα πράγμα. Σαν Φραντζίσκο. Σαν όνειρο ήτανε κάτι. Θα έχει συναντήσει εκεί. Επίσης θα σας τα πω όλα. Στο 2.11 το είπαμε όλο το ποιηματάκι, δεν το είπαμε. Λοιπόν, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο ραδιοθάλαμο, στο κόκπιτ του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM, είναι ο κύριος Τάκης Μαυράκης. Στο 2.11.208.200 η κυρία Βάσια Κούτρα, το κορίτσι μας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Θέλω λοιπόν τα μηνυματάκια σας. Αν δεν θέλετε να ξυπνήσετε τον διπλανό σας ή τη διπλανή σας, στέλνετε το μηνυματάκι στο mail. Στούντιο papakirialfm.gr. Αν βαριέστε να γράψετε, παίρνετε τηλέφωνο στο 211-200-8200. Θέλω τον παλμό της πόλης από εσάς, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ο βλαμμένος της ιστορίας, ναι, πρωί-πρωί. Στο κεντρικό, μετά θα το πω. Λοιπόν, αλλά τον βλαμμένο τον εντόπισα, πρωί-πρωί ρε παιδί μου, δεν υπάρχει περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, κύριε Μαυράκη, πάμε.

Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου. Το λέω το όνομά μου σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε, είναι απόλυτα θεμητό. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε. Πολλές, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ο ήλιος θα ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Ξεκινήσαμε με Σίβερ Χόγεμ, αυτή τη φοβερή, τρομερή, εκπληκτική, απίστευτη φωνάρα. Είχε συναυλία στο Λυκαβητό. Πάλι ναι, την έχασα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, παιδί μου. Καμία απολύτως. Αυτό είναι από live πριν από 2 χρόνια, νομίζω, στο Ηρώδιο. Εκπληκτική, πραγματικά εκπληκτική συναυλία. Όσοι τη ζήσατε, μπράβο σας. Εγώ και πάλι απόνυμουνα. Τι να κάνουμε. Μας έχει φάει η δουλειά. Διανύουμε ήδη την 264η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Δύσκολο όνομα, εντάξει. Χρόνια πολλά. Να χαίρεσαι την ονομαστική σου εορτή, Ιωνά. Να περάσεις όμορφα. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Μην αυτό. Εάν κάποιος έχει αυτό το όνομα, να στείλει μηνυματάκι. Το ξέρετε το κολπάκι. Πολλές λοιπόν καλημέρες. Είναι ιδιαίτερες, έχει αρκετές ημέρες σήμερα. Διεθνής ημέρα ειρήνης, ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Δεν θέλω γέλοντες για την ημέρα ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τι θέλετε να πείτε, ότι δεν συνεργάζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είδατε, είχε Eurogroup και Ecofin, δεν συνεργάστηκαν? Δεν συμφώνησαν ότι διαφωνούν? Δεν διαφώνησαν ότι συμφωνούν? Αυτό δεν πάει. Συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Σε κάθε περίπτωση, κοσμάρα. Ορίστε, και με το που είπα για Eurogroup, στην ΕΡΤ παίζει τον Πιερακάκη, λες και είμαστε συνεννοημένοι. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε. Μεσιέ λε πρεζιντάν κι αυτός, επειδή είναι πρόεδρος του Eurogroup, ο κύριος Πιερακάκης. Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ η σημερινή. Πολύ σημαντική για όσοι έχουν ζήσει διάφορες περίεργες και δύσκολες καταστάσεις στην οικογένειά τους, με τους οικείους τους. Είναι λοιπόν Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Έχουμε πολλά, πάρα πολλά στη σημερινή ατζέντα, στο σημερινό ημερολόγιο. Πολλά και ενδιαφέροντα. Η κρίση, η πολιτική κρίση στη Γερμανία, για να ξεκινήσουμε λίγο πιο light και να ξεκινήσουμε από αυτά τα οποία είναι μακριά μας, γιατί αν έρθουμε στα κοντινά μας θα στεναχωρηθούμε για πάρα πολλά πράγματα. Έβαλα βενζίνη σήμερα το πρωί όπως ερχόμουνα. Τώρα κοίταξε, όταν δεν έχεις μεριμνήσει, γιατί εχθές εντάξει πήγαμε μία βόλτα με τη Μαρία, πήγαμε και φάγαμε. Μετά βαριόμουν, λέω τώρα πού να σταματάω σε βενζινάδικο. Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Το ντάκι μας να ξεματιάξετε, τον έχουνε ματιάξει. Είναι και ωραίος ευθυτενής άντρας, τι να κάνουμε τώρα. Σε είδαν από την ώρα που ερχόσουν και σου έχει μείνει από εκείνη την ώρα με 100%. Φοράς και το κίτρινο το μπλουζάκι και είναι νταλικουάλε. Λοιπόν, Παναγιώτης το βαφτιστικό σου, Παναγιώτης. Λοιπόν, να ξεματιάξετε το ντάκι μας εδώ πέρα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Μετά τη διπλή εκλογική δοκιμασία της Κυριακής, με το CDU του Friedrich Merz να υφίσταται βαριές απώλειες σε Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και Βερολίνο. Με το AfD να καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο βορειοανατολικό κρατήδιο και την αριστερά να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Έσπασε όλα τα ρεκόρια ο Merz. Λοιπόν, δεν κατάφερε να περάσει το κατόφλι του 5%. Εκεί στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Πολύ καλά πάει. Πάρα πολύ καλά πάει. Συνεχίζουμε με αυτή τη φωνάρα. It's

Υπάρχει λόγος που ακούμε αυτόν τον απίστευτο, απίθανο τύπο. Λέοναρντ Κόεν είναι το όνομά του. Καναδός τραγουδιστής και συνθέτης. Έφυγε από κοντά μας το 2016. Αλλά σαν σήμερα γεννήθηκε, το 1934. Έχει αφήσει πολύ βαθιά το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή, με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που τραγουδά, με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο που έκανε τις εμφανίσεις του. Και το αλληλούια, για το αλληλούια πολλές φορές το λέμε και το συναντάμε στην καθημερινότητά μας. Εγώ σήμερα το πρωί βεβαίως που έβαλα βεζίνη με 2.217 δεν είπα αλληλούια. Δεν είπα αλληλούια. Είπα άλλα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν στον αέρα. Θα μου πεις και εσύ, ρε Παπαδάκη, σε βενζινάδικο το οποίο είναι 24ωρο περιμένεις? Ναι, δεν περιμένω. Αλλά θα μου πεις ποια η διαφορά. 2.117 έβαλα την Παρασκευή. Λοιπόν, έκανα αρκετά δρομολόγια μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αντιλαμβάνεστε, οι υποχρεώσεις τρέχουν. Εχθές σας είπα, βγήκαμε μια βολτίτσα με την Μαρία. Βαριόμουν μετά. Λέω, πού να σταματάω τώρα στο βενζινάδικο, θα βάλω αύριο το πρωί. Την έχω καταβρει με το 24ωρο. 2.217. Θα τα πούμε και αυτά, διότι τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο όσον αφορά στην ακρίβεια. Και σίγουρα όχι αλληλούια για αυτό το οποίο συνέβη, όπως σας είπα, στην Ιγουμενίτσα. Μέσα σε λίγες ώρες η δολοφονία της 25χρονης πήρε νέα τροπή, καθώς ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε προφορικά ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους και να είπε στους αστυνομικούς τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αρχικά είχε υποστηρίξει ότι εκεί που κάνανε βόλτα τον Ατάλο και ήταν μαζί, τους επιτέθηκαν τρεις άγνωστοι. Ασφαλώς συνεχίζεται η έρευνα για να αποσαφωνιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας άτυχης 25χρονης. Φαίνεται ότι ήταν σεζόν εκεί στην Ιγουμενίτσα 25χρονη. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο, συγκρατήστε το θυμό σας. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω τώρα. 27 χρονών παλικάρι τσακωθήκαν για οποιοδήποτε λόγο. Θόλωσε, λέει. Αμάν αυτά τα θολώματα. Αν δεν μπορείτε, ρε παιδιά, τι να σας πω. Μείνετε κλεισμένοι στο σπίτι. Δεν. Εάν δεν μπορεί να σας αντέξει ή δεν μπορείτε να αντέξετε εσείς την κοινωνία ή δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε άλλο. Αυτό που έχει δυστυχώς σημασία είναι ότι ένα κορίτσι 25 χρονών δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Και έφυγε με αυτό τον πάρα πολύ σκληρό και άσχημο τρόπο. Ό,τι και να πούμε είναι πραγματικά λίγο. Είναι λίγο. Ας ακούσουμε λίγο το... Μην τον κόψουμε ακόμα το Λέοναρντ. Πάμε.

Και μιας και είμαστε με το λυπητερό, παρόλο που δεν, αλληλούια λέει ο άνθρωπος, από εκεί που είναι, ψηλά. Είχαμε ένα περιστατικό επίσης, δηλαδή, με συγχωρείς, μέχρι που θα έφτανες ρετάκι για μία ξαπλώστρα που να πάρει ευχή? Μέχρι που θα έφτανες, θα τσακωνόσουνα? Ούτε καν. Είχε λέει ο ένας, ο 82χρονος, είχε μαζέψει λέει γύρω από την ομπρέλα του 5 ξαπλώστρες. Δεν ξέρω και αυτός έκανε συλλογή. Τι να πω τώρα. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Άλλοι μαζεύουνε γραμματόσημα. Αυτός μπορεί να ήθελε να μαζέψει ξαπλώστρες. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Ο 76χρονος θα πήρε στην Κράνα και του λέει, γιατί έχεις τόσες ξαπλώστρες, δώσε μου μία. Όχι, δεν σου δίνω. Δίπλα λέει υπήρξε μία άλλη ομπρέλα όπου είχε άλλες 4 ξαπλώστρες. Κουβέντα σε κουβέντα πλακωθήκανε στο ξύλο και για τη διεκδίκηση μίας ξαπλώστρας ο 82χρονος έχασε τη ζωή του. Υπέστη ανακοπή καρδιάς και έχασε τη ζωή του. Λοιπόν, με τον 76χρονο ήταν και μια κοπέλα 21 ετών μαζί. Τέλος πάντων, αφέθηκε ελεύθερη αυτή. Τι θα κάνει και το κοριτσάκι 21 ετών να μπαίνει στη μέση ανάμεσα σε... Τώρα τι να πει, τι να πει κανείς, ειλικρινά. Ειλικρινά, εγώ είμαι, με συγχωρείτε τώρα, δεν είναι ηλικιακός ρατσισμός, αλλά να σας πω την αμαρτία μου. Εγώ είμαι στα 51, άντε να το αφήσουμε, να το κλειδώσουμε 51, ρε μαυράκι, να το κλειδώσουμε 51. Άστο ρε παιδάκι μου τώρα, δεν θα πω 51 προς τα 52, ας το κλειδώσουμε στα 51. Βαριέμαι μωρέ να πλακωθώ. Δηλαδή λέω τώρα πού να αυτό. Δεν, είμαι σε μια φάση που πολύ χαλαρή. Βλέπω και τον βλαμένο στο δρόμο. Θα σας πω για τον βλαμένο. Ασφαλώς το βραβείο πρωί πρωί. Δεν δίνω καν σημασία. Άιντε να κουνήσω το κεφάλι μου. Και αυτό με διακριτικό τρόπο για να μην με δούνε κιόλας. Ναι, θυμάστε το... Ο Θάνος ο Πλεύρης δεν ήτανε, που είχε πάει στα Εξάρχεια και είπε θα καθαρίσουμε τα Εξάρχεια. Είχε πάει 5 η ώρα το πρωί. Πιο νωρίς είχε σηκωθεί αυτός από μένα. Για να πάει να φτιάξει το βιντεάκι, το θυμάστε? Εγώ τα θυμάμαι όλα. Δυστυχώς αυτό είναι το ελάττωμά μου. Με αυτό συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλα. Έχουμε πολλά πραγματάκια, επαναλαμβάνω να πούμε. Το βραβείο λοιπόν του βλαμένου της ημέρας πριν ακόμα ξημερώσει. Ερχόμενος Μαρούσι, μπαίνοντας στο Μαρούσι, ξέρετε από εκείνο το επικίνδυνο το σημείο που σας έχω περιγράψει, πρέπει να το αλλάξω, πρέπει να το αλλάξω. Ας κάνω τον κύκλο, καλύτερα να κάνω τον κύκλο. Μπαίνω λοιπόν μέσα στο Μαρούσι, το κεντρικό περίπτερο το ξέρετε. Είναι ένα το οποίο είναι 24 ώρες, 24 ώρες ανοιχτό. Εγώ το έχω αγαπήσει αυτό το περίπτερο, ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς από πίσω είναι η Κόνιτσα. Το μπουγατσατσίδικο. Μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα, μπουγάτσα με κιμά. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Τελείωσε ξαφνικά. Όπως ανεβαίνω σιγά σιγά, βλέπω ένα αυτοκίνητο, ένα SUV να έρχεται ανάποδα στο δρόμο. Μα δεν τρέχει τίποτα. Μονόδρομος. Και μάλιστα με μεγάλα πεζοδρόμια δεξιά και αριστερά. Επί πατούλη είχαν φτιαχτεί. Δεν χωράει αυτό. Και σταμάτησε, το στρίμωξε το αυτοκίνητο, διότι πρόσεξε ο τύπος. Ήθελε να κατέβει στο περίπτερο. Αλλά σιγά μην το άφηνε καμιά δεκαριά, 20 μέτρα πιο κύρεση. Μα είναι δυνατόν τώρα το παλικάρι? Είναι δυνατόν? Μου κλείνει λοιπόν το δρόμο, κατεβαίνει σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ανοίγει την πόρτα, μου κάνει και ένα μισό λεπτό. Ανοίγω το παράθυρο, του λέω, αδερφέ, με την ησυχία σου δεν τρέχει τίποτα? Δεν έχουμε δουλειές. Όχι, με την ησυχία σου. Με κοιτάει περίεργα. Μου λέει, δηλαδή τώρα να το μετακινήσω? Πρώτα απ' όλα του λέω, είσαι ανάποδα. Εντάξει, μου λέει, τώρα για 5 μέτρα. Άκου λογική. Για 5 μέτρα πήγε το παιδί. Και εγώ είμαι παράλογος μερικές φορές. Καλά μου το λέει η γυναίκα μου, κακογερνάω. Κακογερνάω, παράλογος. Για 5 μέτρα μπήκε μέσα. Ίσα-ίσα. Για 5 μέτρα και έκλεισε και το δρόμο. Δεν τρέχει τίποτα. Έλα, μωρέ. Τέλος πάντων, όπως αντιλαμβάνεστε, γύρισα και του είπα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνω του λέω, όπιστε να φύγω, του λέω, γιατί έχω δουλειά. Λοιπόν, και όντως μπήκε μέσα. Είχε και αυτό το. Το μεγάλο, αυτά πώς μπορούν και τα κάνουν. Πρώτα απ' όλα στην τσέπη χωράνε. Είχε ένα τεράστιο αυτό ατμίσματος. Ένα πολύ μεγάλο. Η μπουκάλα ήταν μεγάλη, ήταν αυτό. Έβγαινε και ένας καπνός, γορίλα στην ομίχλη.
Αυτό βγάζει πάρα πολύ καπνό. Πρέπει να βγάζει τόσο καπνό. Αυτό πρέπει να είναι χειρότερο από το τσιγάρο. Α, να σου πω κάτι. Περίμενε. Ποιο? Πυθία, ένα τέτοιο πράγμα. Θες να σου πω κάτι. Τσιγαράκι, αδερφέ. Τσιγαράκι τουλάχιστον ξέρεις τι θα πάθεις. Ξέρεις τι θα πάθεις. Έχουν γίνει έρευνες εδώ και 100 χρόνια. Ξέρεις τι κουσούρι θα σου αφήσει. Αυτό ξέρεις τι κουσούρι θα σου αφήσει. Εάν μετά από 30 χρόνια βγάλεις, ας πούμε, τρίτο μάτι. Αρχίζεις και βγάζεις άλλα δάκτυλα. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Πάντως πολύ. Τέλος πάντων, το συμπάθησα το παλικάρι, πρέπει να σου πω. Μπήκε μέσα. Λέω εντάξει, με αυτό που κάνει λογικό είναι. Δεν φταίει αυτός. Ο βλαμμένος της ημέρας. Εάν ακούς, αδερφέ, προσοχή, δεν χρειάζεται. Εντάξει, οκ. Okay. Φαντάζομαι θα έχεις βρει παρέα που μπορείτε να συνεννοηθείτε μεταξύ σας. Όπως το λέει και ο Μπέζος, πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοανησύχησα για μένα, διότι με το που του είπα, κάνε ρε παιδάκι μου πίσω για να σηκωθώ να φύγω γιατί έχω δουλειά, με άκουσε. Τρελές. Χτύπα ξύλο. Τέτοιο κακό να μην μας έβρισε τα γεράματα, αδερφέ. Όπως σας είπα λοιπόν, βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Γερμανία και ξέρετε, μιλάμε για τη Γερμανία διότι αυτά τα φαινόμενα, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη χώρα, μιλάμε για τη μεγαλύτερη οικονομία, για την πιο ισχυρή τρομάρα τους οικονομία της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πολλοί φοβούνται, πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι όλο αυτό θα φέρει ένα ντόμινο και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επειδή είναι χρονιά εκλογικών αναμετρήσεων σε πολλές χώρες, παραδείγματος χάρη έχουμε εκλογές στη Γαλλία, τι θα γίνει στη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν να έχει βάλει πολύ έτσι βαριά και δυνατή υποψηφιότητα για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας? Τα πράγματα δεν είναι καλά, δεν είναι καθόλου καλά. Λοιπόν, ο Φρίντριχ Μέρτς, το CDU, υπέστη βαριές απώλειες και το ανησυχητικό είναι ότι η ακροδεξιά επικρατεί οριακά των σοσιαλδημοκρατών με 38,3% στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Έχουν και αυτοί κάτι ονόματα, δηλαδή λέμε για τα δικά μας ας πούμε, αλλά... έχουν και αυτοί κάτι ονόματα σαν να πάνε. Το CDU του Μέρτς δεν καταφέρει να περάσει το κατώφλι του 5%, έτσι φαίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα μπει στο κοινοβούλιο του κρατηδίου. Είναι ίσως και από τις λίγες φορές που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Τώρα δεν έχω και τα στοιχεία, δεν έκατσα τώρα να εντρυφήσω και να ψάξω και όλα τα ιστορικά της Γερμανίας. Αλλά όταν μετά το χαστούκι στην Σαξονία Anhalt έρχεται και αυτό, καταγράφει σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 4,9%, οριακά δεν μπαίνει. Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα σε κρατήδιο. Καλά του πάει. Ο Φρίντριχ Μέρτς θα το εξαφανίσει το CDU. Το CDU θα το εξαφανίσει. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα πιέζει την ακροδεξιά, ακολουθώντας τη δεύτερη θέση με 35,4%. Εντάξει, βέβαια είναι διακριτή η διαφορά, έτσι. 38,3% με 35,4%. Καταστροφή χαρακτήρισε τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, ο Γερμανός καγκελάριος. Και είπε αυτό το οποίο σας είπα στην αρχή. Δεν παρετούμε, ρε παιδάκι μου. Πώς το κάνουν οι Έλληνες? Οτιδήποτε και να συμβεί δεν παρετούνται. Έτσι και εγώ. Δεν το είπε βέβαια αυτό. Αυτό είναι η δική μου σάλτσα. Αλλά δεν παρετούμε. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Σαν να το έχει γράψει Έλληνας επικοινωνιολόγος. Αναλαμβάνω την ευθύνη. Αλλά δεν παρετούμε. Και θα ξεκινήσουμε και θα επιταχύνουμε και θα ξεκινήσουμε. Θα επιταχύνουμε τις μεταρρυθμίσεις. Δηλαδή αν είχα πει ποιος το λέει, θα πήγαινε το μυαλό σας στον Μέρτς, στον Φρίντριχ? Όχι, εμένα δεν θα πήγαινε. Θέλει να οδηγήσει, λέει, τη χώρα μπροστά. Άλλος πόποτας μας βρήκε. Αυτός είναι ο Γερμανός πόποτας. Μπρος, πίσω. Εμπρός, πίσω. Τέλος πάντων, τα πράγματα δεν είναι. Και στο Βερολίνο, στη γερμανική πρωτεύουσα, και εκεί έφαγε
έφαγε σφαλιάρα ο Μέρτς. Πρώτο κόμμα το Die Linke, η αριστερά, αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στη γερμανική πρωτεύουσα. Έρε πως αλλάζουν οι καιροί, έρε πως αλλάζουν τα πράγματα. Ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφυγε από χθες, θα επιστρέψει εκεί Σάββατο νομίζω. Επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες το πρόγραμμα του κυρίου Μητσοτάκη: τις επενδύσεις και την οικονομία, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και τις διεθνείς επαφές στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών. Οι παγιοί, εμείς οι παγιοί έτσι, πολιτικοί συντάκτες, με το που μας έρχεται η ανακοίνωση, έτσι καταλαβαίνουμε από το κλίμα. Με το που διαβάζεις, ας πούμε, ότι το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες, εκεί λες δεν έχει κανονίσει καμία συνάντηση, τίποτα. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις παρακάτω. Δεν έχει κανονίσει καμία συνάντηση ούτε με Τραμπ ούτε με Ερντογάν. Καλά, με Ερντογάν εκ των παραγμάτων, σας τα έχουμε πει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το κλίμα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για να γίνει οποιαδήποτε συνάντηση, ούτε καν του ποδαριού. Τώρα θα δούμε. Εάν μεσολαβήσει κανένας για να γίνει συναντησούλα. Αλλά ξέρετε τώρα. Λοιπόν, σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο, όπου θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες διασποράς. Όταν φτάσεις μέχρι εκεί κάτω και διαβάσεις την ανακοίνωση μέχρι εκεί, τότε είσαι 100% σίγουρος ότι δεν πρόκειται να συναντήσει ούτε τον Αλσίση, ούτε τον Αλτάνη. Σε πλήρη εξέλιξη και συνεννόηση μέσω δια της διπλωματικής οδού βρίσκεται όλο το Υπουργείο Εξωτερικών. Ξέρετε, επειδή υπάρχουν και τα θέματα της οικονομικής διπλωματίας, θα προσπαθήσει να τα εκμεταλλευτεί, μαθαίνω, το Μέγαρο Μαξίμου. Έτσι απλά αυτό, κρατήστε το. Γιάννη μου, καλημέρα. Ρε Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε, θα σε πάρω μισό λεπτάκι. Λες εδώ, το τηλέφωνο το έχω, μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Θα σε πάρω, γιατί εκείνο το διάστημα είναι ο λίγον τι, ξέρεις, ένα διάστημα το οποίο ξεκουράζομαι πριν, μετά την εκπομπή εδώ και πριν την... πριν πάω στο κανάλι, οπότε γύρω στις 10 και κάτι θα σε καλέσω για να συνεννοηθούμε για τα περαιτέρω. Γιάννη μου από τα Χανιά, που θα κατέβω το επόμενο χρονικό διάστημα μέσω Χανίων για να πάω στο Ρέθυμνο όπου σπουδάζει η κόρη μου, να πάμε εκεί πέρα. Ξέρετε, ξεκινάει η νέα φοιτητική χρονιά και πρέπει να κάνουμε και τα απαραίτητα. Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για... playlist έχει στείλει ο Μανώλης. Αμέ, έχει στείλει playlist, ωραία playlist, οφείλω να πω. Έχει και Bob Marley μέσα, έχει και Παπακοσταντίνου το Ελλάς, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα την κρατήσουμε Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Προς το παρόν συνεχίζουμε κάπως έτσι.

0: Βρίσκεται δυστυχώς σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη δημοτική ενότητα Χόνου στη Σιτία. Ενισχύονται συνεχώς οι δυνάμεις και έχει χτυπήσει το 112 και καλεί τους κατοίκους σε προληπτική απομάκρυνση. Μαθαίνω και διαβάζοντας από τα ρεπορτάζ που μας έρχονται από τη Μεγαλόνησο ότι οι περισσότεροι κάτοικοι δεν φεύγουν. Κάθονται και
1: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Όποτε πηγαίνει στο Fox News ο Τραμπ, λες να είναι όπως όταν ήμασταν εμείς φαντάροι, όταν ήταν να έρθει κανένας στρατηγός, γλύφαμε όλο το στρατόπεδο. Δηλαδή δεν είχα κάνει ποτέ εγώ ποινή οτιδήποτε εγώ στο... Ήμουνα δεύτερο τρίτο γραφείο. Μιλάμε για κούραση. Κούραση. Να κάνεις βάρδια στο δεύτερο τρίτο γραφείο. Μεγάλη κούραση, πολύ μεγάλη κούραση. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι όλη αυτή η ιστορία δείχνει κιόλας ότι όταν θέλει να ανακοινώσει κάτι ο Τραμπ, πηγαίνει στο Fox News να ανεβάσει και τα νούμερα, τώρα κατά πόσο τον βλέπουν και αυτοί που τον μισούν για να δουν τι θα πει. Επανέλαβε πως οι μόνες επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι είναι είτε να εξαλειφθεί το Ιράν. Είναι ωραίος τύπος, μ' αρέσει. Λοιπόν, ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο το πρωί. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλά να εξαλειφθεί το Ιράν. Έλα, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Σας έχω και άλλες λύσεις. Είτε να σαπίσει οικονομικά. Ωραίος. Και μάλιστα και με επιχειρηματολογία, ρε παιδί μου. Να σαπίσει οικονομικά. Okay. Είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Το έβαλε και στο τέλος μια συμφωνία. Αφότου τους είπε να εξαφανιστείτε, αφότου τους είπε να σαπίσετε οικονομικά, μετά λέει ελάτε να κάνουμε και μια συμφωνία. Το ερώτημα είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Εντάξει. Αυτό δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως καλύτερα θα ήταν να συμμορφωθούν. Πρέπει να σου πω ότι εγώ θα σταματήσω να λέω πολλά πράγματα για τον Τραμπ, διότι μέσα στη βλακεία του, θυμάστε, τι είχε γίνει με τη Γρυλανδία. Έκανε συμφωνία με τη Γρυλανδία. Πλέον θα υπάρχουν Αμερικανοί στρατιώτες πάνω στη Γρυλανδία. Άμα του τη βαρέσει λοιπόν με το που θα πω, συμφωνήσανε. Και όχι τίποτα άλλο. Ενώ γύριζε και τους έλεγε: ελάτε ρε παιδί μου, πόσα τους έδινε, 100 χιλιάρικα στον κάθε κάτοικο εκεί, για να κάνουμε λέει ένα δημοψήφισμα. Ελάτε να σας δώσω 100 χιλιάρικα και να ψηφίσετε όλοι ότι θέλετε να προσαρτηθείτε με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και συμφώνησε τελικά η Δανία για να ανέβουν, να υπάρχει στρατιωτική δύναμη των Αμερικανών, και δεν πήρανε τα φράγκα οι κάτοικοι. Και υπάρχουν τώρα δύο τάσεις στη Γρυλανδία. Αυτοί που λένε μακριά από μας, και οι άλλοι που λένε ότι εντάξει, αισθανόμαστε security. Security. American Army. Soldiers. Ο G.I. Joe. Πήγε εκεί. Είδατε σιγά σιγά. Στη θάλασσα θα τους ρίξουνε. Σε ποια θάλασσα? Στα παγόβουνα θα τους ρίξουνε για να του μείνει τελικά η Γρυλανδία. Οπότε μέσα σε όλη αυτή την χαοτική κατάσταση που δημιουργεί επίτηδες ο Ντόναλντ Τραμπ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πετυχαίνει και τους στόχους του, όπως με την Γρυλανδία. Μ' αρέσει αυτό το σημείο σε αυτό το τραγούδι όσο δεν μπορείς να φανταστείς, Τακί. Δώσ' το.

Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα το βγάλουμε το πρωινό μόνο με αυτά. Για ελάτε, ελάτε να έχουμε. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Ελπίδα μου, την αγάπη μου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική εβδομάδα. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Όπως και να το κάνουμε, ναι, πρέπει να κοιτάμε ψηλά και μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Α, ανακάλυψα τα μπελάκι στο σούπερ μάρκετ. Ένα. Τελικά η Δανία για να ανέβουν, να υπάρχει στρατιωτική δύναμη των Αμερικανών, και δεν πήρανε τα φράγκα οι κάτοικοι. Και υπάρχουν τώρα δύο τάσεις στην Γροιλανδία. Αυτοί που λένε μακριά από μας, και οι άλλοι που λένε ότι εντάξει, αισθανόμαστε security. Security. American Army. Soldiers. Ο G.I. Joe πήγε εκεί. Είδατε σιγά σιγά. Στη θάλασσα θα τους ρίξουνε. Σε ποια θάλασσα? Στα παγόβουνα θα τους ρίξουνε για να του μείνει τελικά η Γροιλανδία. Οπότε μέσα σε όλη αυτή την χαοτική κατάσταση που δημιουργεί επίτηδες ο Ντόναλντ Τραμπ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πετυχαίνει και τους στόχους του, όπως με την Γροιλανδία. Μ' αρέσει αυτό το σημείο σε αυτό το τραγούδι όσο δεν μπορείς να φανταστείς, Τακί. Δώσ' το.

αυτή την χαοτική κατάσταση που δημιουργεί επίτηδες ο Ντόναλντ Τραμπ, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πετυχαίνει και τους στόχους του, όπως με την Γρυλανδία. Μ' αρέσει αυτό το σημείο σε αυτό το τραγούδι όσο δεν μπορείς να φανταστείς, Τακί. Δώσ' το.

Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα το βγάλουμε το πρωινό μόνο με αυτά. Για ελάτε, ελάτε να έχουμε. Γεια σου Ελπίδα μου. Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά Ελπίδα μου, την αγάπη μου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική εβδομάδα. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Όπως και να το κάνουμε, ναι, πρέπει να κοιτάμε ψηλά και μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλές

Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα μηνύματα, βεβαίως, βεβαίως. Δεν θα το βγάλουμε το πρωινό μόνο με αυτά. Για ελάτε, ελάτε να έχουμε. Γεια σου, Ελπίδα μου. Καλημέρα μας και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Ελπίδα μου, την αγάπη μου. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη και επικοδομητική εβδομάδα. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Όπως και να το κάνουμε, ναι, πρέπει να κοιτάμε ψηλά και μπροστά. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Α, ανακάλυψα τα μπελάκι στο σούπερ μάρκετ. Ένα. Το ανακάλυψα. Βεβαίως, το προϊόν αυτό δεν το πήρα, διότι ήταν πολύ πιο ακριβό σε σχέση με τα υπόλοιπα προϊόντα. Μα τι θέλεις να κάνω. Πάω λοιπόν να πάρω καφέ. Ξέρετε, κάψουλες. Γιατί έχουμε γίνει και τεμπέληδες. Η τεχνολογία μας έχει κάνει και τεμπέληδες. Αντί να καθόμαστε εκεί, είτε να χτυπάμε τον καφέ, θυμάσαι πως φτιάχναμε τον Nescafé παλιά, ε? Πιο βζζζ με το βζζ, εγώ με το κουτάλι. Εκεί. Ή να φτιάχνουμε ελληνικό καφέ να γουστάρουμε, ή να έχουμε μία εσπρεσιέρα, ρε παιδί μου, που να βάζεις τον καφέ, να τον πρεσάρεις αυτό τον αντάλλο με το κλίστρο, παίρνεις τις κάψουλες, το βάζεις, πατάς ένα κουμπί και τέλος. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα. Είπαμε τεχνολογία. Ο κόσμος εξελίσσεται, μας έχει κάνει και τεμπέληδες. Πάω λοιπόν να πάρω κάψουλες και βλέπω τα μπελάκι. Μείωση τιμών. Από 6,80 5,47. Μα οι άλλες οι κάψουλες ήταν στα 3 ευρώ. Εντάξει, ήτανε μάρκα θα μου πεις. Αλλά αυτή τη μάρκα την οποία την παίρνω κατά κόρον, την αγόραζα στα 4,20. Πώς λοιπόν. Το είδα εκεί. Το έβγαλα και μία φωτογραφία. Με ξέρουνε πλέον εκεί στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς. Μου λέει, πάλι ρεπορτάζ κάνεις, ε? Λέω, ναι, για βοήθαμε. Άλλο ταμπελάκι υπάρχει στο σούπερ μάρκετ? Και μου λέει, δεν έχω δει. Ένα ταμπελάκι το οποίο ήταν και πάρα πολύ μικρούλι, πάρα πολύ διακριτικό για να μην βγάζει μάτι. Πολύ διακριτικούλι δίπλα στην τιμή. Είμαστε φοβεροί. Για πάμε.

καλημέρα, καλή εβδομάδα με μπλε καρδούλες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα μου, την αγάπη μου. Ο Μανώλης συνεχίζει να στέλνει λίστες εδώ πέρα με τραγούδια. Λοιπόν, πριν τελειώσει το τραγούδι, έχουμε και άλλη δυσάρεστη είδηση. Βράδυ Παρασκευής στα Βρυλίσια, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο ένας 14χρονος σοβαρά τραυματισμένος μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από συμμαθητή του. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε σοβαρή, έχει υποστεί κάκωση στο νεφρό, υπάρχει κίνδυνος να χρειαστεί να υποβληθεί σε αφαίρεσή του. Για το περιστατικό η αστυνομία συνέλαβε το 14χρονο δράση και τη μητέρα του, η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Γιατί τόσο μίσος και τόσο μένος όσον αφορά στα παιδιά μας? Έχουμε αποτύχει ως κοινωνία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Για την πολιτεία δεν το συζητάμε. Έχει πιάσει ρεκόρ αποτυχίας. Αλλά και εμείς ως κοινωνία δυστυχώς έχουμε αποτύχει. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ λυπηρό, είναι μια πάρα πολύ λυπηρή, θλιβερή επισήμανση που δυστυχώς κάνουμε όλοι μας. Δυστυχώς.

Γεια σου ρε Γιώτα, καλημέρα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Δυστυχώς οι βλαμμένοι δεν κοιμούνται ποτέ. Ναι, είναι και αυτό ένα χαρακτηριστικό τους. Εκτός από τη βλακεία που είναι ανίκητη, είναι και άϊπνη. Για πείτε μας τι έκαναν πάλι απόψε. Ναι, το περιέγραψα, το έχει στείλει νωρίτερα το μήνυμά σου, Γιώτα μου. Ο οδοντίατρος πρέπει να πήγε καλά, μια χαρά είναι η ομιλία σας. Παίρνουμε θάρρος κι εμείς. Παιδιά, δεν είναι τίποτα, σας μιλάω ειλικρινά. Πήγα. Εκτός του ότι μου έκανε και ένα ρεκτιφιέ εκεί πέρα στα δόντια η Σταυρούλα και η Αλεξάνδρα, την καλημέρα μου, όχι ότι ακούνε τέτοια ώρα, αλλά λέμε τώρα. Ούτε που την κατάλαβα την εξαγωγή. Πραγματικά. Μου έκανε εκεί τρεις ενέσεις, μου διάσε όλο το τέτοιο. Αλλά το θέμα μου ήταν το εξής. Περίμενα ότι μετά την. Με το που θα έφευγε η. Πες το, όχι η νάρκωση, πώς το λένε ρε παιδί μου, με το που θα έφευγε η επίρρεια του φαρμάκου, της ένεσης, ότι θα πόναγα. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει απολύτως τίποτα. Και πλέον πρέπει να σας πω ότι μασάω επιτέλους, χρησιμοποιώ και τα δόντια της αριστερής πλευράς, τα οποία τα είχα καταργήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν είναι απολύτως τίποτα, παιδιά, τα πάντα είναι μια ιδέα. Καλημέρες, λέει, στον κύριο Μαυράκη, στον ηχολήπτη μας και στην κυρία Βάσια. Κυρία Βάσια, καλημέρα σας από την κυρία Γιώτα. Να είσαι καλά, Γιώτα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μου έχει στείλει εδώ και φωτογραφία για να δω τι screenshot είναι αυτό.

0: Λαθρέος καπνός για ναργιλέ. Ούτε καν επιχειρηματίες. Λαθρέος καπνός για ναργιλέ. Οκ. Εντάξει. Χάνει έσοδα, θα μου πεις, το κράτος. Συμφωνώ, ρε παιδί μου. Αλλά θέλεις να φέρεις κάτι λαθρέο και βρίσκεις καπνό για ναργιλέ. Δεν ξέρω, δεν εντάξει, εντάξει. Φοβερή τύπη. Μπράβο, παιδιά, και σας πιάσανε κιόλας. Και μετά μου λέτε, ούτε το έγκλημα δεν μπορεί να ανθίσει σε αυτή τη χώρα λόγω βλακείας. Γεια σου ρε Αριστοτέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μου γράφει φίλε Σπύρο. Καλή εβδομάδα και σε σένα αδερφέ. Για να δω τι μου έχει στείλει εδώ. Μου έχει στείλει μια πολύ ωραία φωτογραφία με ένα συννεφάκι που κρύβει τον ήλιο. Μάλιστα, και μια δεύτερη φωτογραφία που λέει ότι η θερμοκρασία στο Σίδνεϊ είναι από 16 ως 28 βαθμούς Κελσίου. Σας φάγαμε αγαπητέ, σας φάγαμε. Έθριος ο καιρός εδώ στην Αττική με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα βροχής κατά περιόδους. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις τώρα τι μας φάγατε ρε παπαδάκι για ένα τέτοιο. Α, ένας πόντος να. Που έλεγε και. Ποτέ δεν ξέρεις τι διαφορά μπορεί να κάνει ένας πόντος. Ποτέ δεν ξέρεις. Χάσαμε εμείς από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Κυρία Κούτρα, να κάνουμε μια προσπάθεια τον κύριο Σταυρακάκη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί έχει πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα, να μας τα πει, να μην τα πω εγώ, γιατί εντάξει εγώ στεναχωρέθηκα, ήθελα να την ξανακερδίσουμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, πρωταθλητές Ευρώπης είμαστε. Δεν μας κάθεται καλά το που παίζαμε, όχι Ντουμπάι, Αμπουντάμπι. Γενικότερα εκείνες οι χώρες δεν μας πολύ πηγαίνουν, χάνουμε στους τελικούς. Τουλάχιστον φτάνουμε, θα μου πεις, μέχρι τον τελικό. Αλλά όχι, στο Ντουμπάι δεν φτάσαμε τελικό. Μικρό τελικό που κερδίσαμε τον Παναθηναϊκό. Και ξανά στο μικρό τελικό ξανά ένα πράγμα, ε. Ναι. Εντάξει, σημαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Τι να κάνουμε τώρα. Κανένα πρόβλημα. Να, είδες το ένα λεπτό, ένας πόντος ή τα δύο, πόση διαφορά μπορεί να κάνουν. Διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας. Έχουμε κι άλλα, μην νομίζετε. Γεια σου, ρε Τόρπη. Καλημέρα, Σπύρο μας, και καλή εβδομάδα με υγεία. Και βελτιώσει την οικονομία. Τώρα με δουλεύει, ρε Τόρπη. 2.217 έβαλα βενζινούλα. Εντάξει τώρα. Και έλεγα, να δω πόσα χρήματα έχω πάνω μου, να βάλω βενζίνη και να πάρω και μια λουκανικόπιτα. Υπερπίστεως και πατρίδος η λουκανικόπιτα. Αν μου πεις λουκανικόπιτα τέτοια ώρα, πότε χθεσινή, ήταν ανοιχτό το μαγαζάκι εκεί δίπλα. Αλλά δεν, άστο. Δεν πειράζει. Και χωρίς λουκανικόπιτα. Είναι περίοδος που μπορούμε να κάνουμε, να συνεχίσουμε τη δίαιτα. Κάνουμε διατροφή. Ναι. Συμβαίνουν πολλά πράγματα στον κόσμο. Ρίχνω και κάποιες ματιές γενικότερα, τι παίζουν και τα κανάλια, να ξέρετε. Το αυτοκίνητο δεν κουνιέται 3 μέρες. Θέλεις να έρθουμε να το σπρώξουμε λίγο, να κουνιέται το αυτοκίνητο. Δεν έχει. Αλλά λέει και με αθλητικά πάω όπου γουστάρω στη γειτονιά. Όταν είναι να κουβαλήσεις πράγματα και αν είναι κοντά η δουλειά, εντάξει, το σώνεις το πράγμα. Αν είναι μακριά, τι θα κάνεις, θα πάρεις το λεωφορείο. Τέλος πάντων, όπως μπορεί ο καθένας. Γεια σου ρε Στελάρα, έστειλε μήνυμα ο Στέλιος ο Φωκάς, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Μακριά από τους βλαμμένους, λέει, που τους βρίσκεις παντού, καλή συνέχεια. Έχουμε ανοίξει φάμπρικα. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αυτό πρέπει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να το δούμε. Να τους βλέπουμε, να τους ξεχωρίζουμε και να τους αποφεύγουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γεια σου, ρε Νίκο Αγγελίδη. Πω, βλέπω εδώ τους φουρναρέους. Μαζεμένα μηνύματα. Ο Νίκος Αγγελίδης, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, λέει φίλε Σπύρο. Φίλε Σπύρο μας, ωραίο, μ' αρέσει. Και καλή εκπομπή από το φούρνο. Φίλε, ξέρεις μήπως τίποτα από κβαντική ιατρική. Εννοείται. Όπου ακούω εγώ για κβαντική ιατρική, πηγαίνω απευθείας. Θέλω να ξέρετε, πριν αντιμετωπίσω ένα μικρό προβληματάκι με την υγεία μου, που αναγκαστικά πρέπει να παίρνω 2 χαπάκια την ημέρα. Ξέρετε, ούγαρ έρχεται μόνον πρώτον. Δεύτερον, είναι και πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι και πολύ εύκολο το επάγγελμά μας από άποψη άγχους. Καταλαβαίνετε. Είναι. Δηλαδή πας στο γιατρό, βλέπει τις εξετάσεις και σου λέει, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να κάνεις είναι να μην αγχώνεσαι. Τώρα συγγνώμη, πας στον ΕΔΟΕΑΠ. Έτσι. Τι πιθανότητες υπάρχουν, τι θα επαγγέλλεσαι? Ένα από τα επαγγέλματα είναι να είσαι δημοσιογράφος. Ρώτα πρώτα, είσαι δημοσιογράφος ή τεχνικός? Ο τεχνικός μπορεί να μην έχει άγχος. Ο δημοσιογράφος όμως πώς? Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεν πήγαινα σε γιατρούς. Έχω 2-3 κολλητούς, πολύ καλούς φίλους, και μάλιστα έχουν θέσεις και σε μεγάλα έτσι νοσοκομεία, που μου λέγανε, αυτό θα το κρατήσουμε μετά το σταυρακάκι, θα το ξαναβάλεις. Αλλά, και μου λέγανε αυτό, έλα να κάνεις εξετάσεις στον Αντάλλο, τους απέφευγα. Δεν πήγαινα. Ούτε ασπιρίνη δεν είχα πάρει στη ζωή μου. Και βλέπω τώρα ότι ένα ποσοστό 20 με 30% ψάχνουν, λέει, εναλλακτικούς τρόπους θεραπείας. Και βεβαίως πέφτουν πάνω σε τσαρλατάνους. Θα τα πούμε μετά. Βασίλο, την καλημέρα μου. Και στους αρτοποιούς της Γλυφάδας. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να φύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ από την καρδιά μας. Οι στιγμές, οι αναμνήσεις και το χαμόγελό σου θα μείνουν για πάντα μαζί μας. Καλό ταξίδι, φίλε μας Γιώργο. Στέλνουν οι αρτοποιοί Γλυφάδας, ο Άλεξ, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Νομίζω ότι συναισθανόμαστε όλοι το μήνυμα το οποίο έστειλες. Και πάμε γρήγορα, γιατί έχουμε πολύ έντονη αθλητική δραστηριότητα Σαββατοκύριακο. Εκπομπάρες έκανε ο Σταυρακάκης. Καλημέρα, Δημήτρη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός στην χθεσινή και προχθεσινή πέμπτη αγωνιστική της Super League πέτυχαν δύσκολες νίκες, αγχωτικές, αλλά πέρασαν εκτός έδρας από έδρες και έτσι κλείνουν με τον καλύτερο τρόπο αυτή την πέμπτη αγωνιστική. Γιατί τώρα υπάρχει διακοπή λόγω της εθνικής ομάδας για τρεις εβδομάδες, λόγω των αγώνων που θα δώσει την Super League και η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με την Γερμανία, την Ολλανδία και την Σερβία. Με τέρμα του Τετέι στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Καλαμάτα που έπαιξε στο γήπεδο του Ειρηνικού ως έδρα στην Νίκαια. Πέμπτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό. Το Βόλο στο Παθηκαλικό Στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Γιώβιτ νίκησε 2-1 τον Βόλο. Πρώτη εκτός έδρας νίκη για την ΑΕΚ. Ο Σέρβος σκόραρε στο 60 με πέναλτι. Το 89 το δεύτερο τέρμα που έδωσε και την νίκη. Ο Χαραλάμπογλου στο 84 ισοφύγει στο Παρίσι για τον Βόλο. Πολλά παράπονα για διαιτησία έχει ο Βόλος. Τα διατύπωσε και μέσω του ιδιοκτήτη της ομάδας και δημάρχου του κυρίου Μπέου. Πιο πολύ για τη φάση του πέναλτι που δόθηκε στον Γιώβιτ και εκεί η ομάδα του ΑΕΚ προηγήθηκε. Στη Λιβαδιά με τέρμα του Μανώλη Θάλιακα, ο οποίος είναι αμυντικός σημειωτέων στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τον τοπικό Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο δύσκολα παρά το 3-1 επί του Πανατολικού. Ο ΠΑΟΚ με τέρματα τον Ταχάλι, Διαγέ και Σορετήρε. Για τους γηπεδούχους ο Εστάμπαν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανατολικός έχει παράπονο διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης. Όφη αρνείται να χάσει, όπως σωστά επεσήμανε νωρίτερα μιλώντας ο καλός εκεί συνάδελφος, ο Ιχολίτης μας, ο Παναγιώτης Μαυράκης, γιατί ο Αθανασίου στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφάρισε για την κριτική ομάδα. Το 0-0 το Σάββατο έμειναν ο Άρης με τον Ηρακλή στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά έκανε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ανοίξε με 2-1 στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο. Σχολεία στο προπονητή του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, όταν ρωτήθηκε για το αίτητο που έχει μέχρι τώρα η ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.
2: Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη η σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι sprint, είναι μαραθώνιος.
1: Την ΑΕΚ ο Σταύρος Πύλιος εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς για τα δύο τέρματα που πέτυχε στο Βόλο και έδωσε τη νίκη στην ομάδα της Ένωσης στο Παθηταλικό Στάδιο.
3: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Ο Γιώβης ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά, έχουμε το καλύτερο center forward στην Ελλάδα.
1: Ο ιδιοκτήτης ΠΑΕ Βόλος, ο Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας δημοσιογράφους το βράδυ, αναφέρθηκε για αλλίωση αποτελεσματός, διαμαρτύρεται η διαιτησία του Πολυχρόνη και του Τζίλου που ήταν στο ΒΑΡ για τη φάση του πέναλτι του Γιώβιτς. Ενώ πάμε στον Ολυμπιακό, όπου ο Μανώλης Σαλιακάς, που είπαμε ότι είναι αμυντικός, πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά. Μάλιστα λέει ότι στο ημίχρονο, γιατί ο Σαλιακάς πέρασε αλλαγή, έκανε κεφαλιές μετά από τον πυρόλα που του βγάζε τις σέντρες. Για να τον ακούσουμε.
4: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήταν, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
5: και το έζησε ξανά.
4: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθαν στη Λιβαδιά να μας δούνε. Και ήταν πολύ όμορφο.
0: Στο μεταξύ το Σαλιακά τον κάλεσε ο ομοσπονδιακός προπονητής, ναι.
1: Έχει καλέσει και τον Σαλιακά και τον πλευράς Ολυμπιακού είναι ο Σαλιακάς, και τον Ανδρούτσο που παίζει στον Όφι, τους κάλεσε στην εθνική ομάδα. Στο πρωτάθλημα, για να κλείσω, Ατρόμητος, Τέρας, Βόλος και Λεβαδιακός μετά την πέμπτη αγωνιστική δεν έχουν νίκη. Ο Παναθηναϊκός έχει 15, ο ΠΑΟΚ 12, η ΑΕΚ 11, ο Όφι Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9, η πρώτη εξάδα. Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 4, Τρίπολης Βόλος από 2, τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με έναν βαθμό. Έλεγα λοιπόν τώρα για την εθνική ομάδα που σωστά επεσήμανες ότι έχει κάνει τις κλήσεις ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα παιχνίδια με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία που έχει τώρα το Σεπτέμβριο και τις αρχές Οκτωβρίου. Εκτός είναι οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και ο Κωνσταντέλιας, και ο ανέτοιμος Μπακασέτας είναι εκτός. Πήρε στην αποστολή τον Σάλιακα, τον Ανδρούτσο, τον Μιχαηλίδη και τον Ιωαννίδη. Κανονικά είναι ο Καρέτσας, παρά τα προβλήματα, παρά το πρόβλημα υγείας που είχε, που αντιμετώπισε, επέστρεψε στις υποχρεώσεις με την Dortmund. Κανονικά έτσι είναι και στην εθνική ομάδα. Κανονικά. Το Σάββατο στο Βόο, στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στο Αμπουτάμπι. Τον τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας στήθηκε 93-89 από τη Real Madrid και η Real πήρε τον τίτλο, τον πρώτο τίτλο σε αυτή τη διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά. Το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός νίκησε 87-81 τον ΠΑΟΚ και πήρε την πρώτη θέση. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρή, ενώ ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την Μπασκόνια. Κρίνοντας, η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών δεν τα κατάφερε να περάσει στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο Τωρίνο, στον νοκάουτ αγώνα για τη φάση των 16, έχασε 3-2 σετ από την Φιλανδία μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι 15-13 το tie break. Οι Φιλανδοί πέρασαν στα προημιτελικά και θα παίξουν με τον κάτοχο του τίτλου, την κάτοχο του τίτλου και την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ιταλία, πάντως, η πορεία της εθνικής μας ομάδας είναι πολύ σημαντική ότι έφτασε στους 16 και πολύ ελπιδοφόρα για το μέλλον, για τις επόμενες υποχρεώσεις που έχει.
0: Μάλιστα, μια χαρά. Μια χαρά. Εντάξει. Φαίνεται ότι το φετινό πρωτάθλημα, πάντως, για να γυρίσω στο ποδόσφαιρο, ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Γιατί υπάρχουν πολλές ομάδες, δυνατές ομάδες, και μας έχει καταπλήξει ο Όφι, έτσι.
1: Όφι. Και ξαναλέω ότι ο Όφι αρνείται να χάσει, γιατί είχαν 2-1 και το ισοφάρισε και πήρε το βαθμό. Αλλά και οι θεωρητικά μεγάλοι, έτσι να το πούμε, τα παιχνίδια που έδωσαν πέρασαν δύσκολα.
0: Ναι.
1: Αρκετά δύσκολα και αρκετά αγχωτικά στις αναμετρήσεις που έδιναν εκτός έδρας.
0: Και φαίνεται ότι η ΑΕΚ έχει έναν ρυθμό αποκεκτημένη ταχύτητα από το περσινό πρωτάθλημα, συνεχίζει ακάθεκτη.
1: Ναι, αλλά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα σε σχέση με τα ευρωπαϊκό παιχνίδι που έδωσε και που έχει δώσει, και σε σχέση με το πρωτάθλημα έχει σκαμπανεβάσματα. Δεν μπορεί δηλαδή να βγάζει τέλεια εικόνα προς το τέλειο, να πω έτσι, για να είμαστε δίκαιοι, με μια τέλεια εικόνα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα ελληνικά παιχνίδια, ή να φτάνει στην πέμπτη αγωνιστική να είναι η πρώτη της εκτός έδρας νίκη και να αγκομαχά, γιατί πάντα προηγείται, μετά την ισοφαρίζουν. Χθες ήταν και την κερία, αλλά έχει και το Γιώβιτς σε κέφια. Πάντως είναι ένα θέμα αυτό, πρέπει να το δει η ΑΕΚ, ότι ενώ προηγείται μετά δεν μπορεί να κρατήσει το σκορ στα εγχώριες διοργανώσεις στο πρωτάθλημα.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ αναλυτική ενημέρωση. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλημέρα.

0: Ήταν λοιπόν ο Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Ενημερωθήκατε και ενημερωθήκαμε κιόλας, διότι δεν μας ενδιαφέρει να ενημερωνόμαστε για τα αθλητικά δρόμενα. Όλοι μας. Και πάντα να ξέρετε ότι εδώ θα είναι ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να τα λέει. Θα πάμε μέχρι την αλλαγή ώρας με μηνυματάκια σας. Ο Γιάννης ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλησπέρα Γιάννη μου. Αδερφέ μου γράφει καλημέρα. Το σημείο που λες είναι επικίνδυνο και όταν είσαι στην κάθοδο και έχεις φανάρι κόκκινο, ο νους είναι στον καθρέφτη για τον Σουμάχερ που ακολουθεί. Σωστό και αυτό, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, διότι ο Σουμάχερ, ο Βατάνεν, όλοι εκεί έξω είναι. Εννοείται. Και κάποιοι μοτοσυκλετιστές, έχει βγει από μέσα του, ξυπνάει ο Βαλεντίνο Ρώση. Σου λέει πώς το κάνει ο Βαλεντίνο Ρώση. Δηλαδή στρίβει, ας πούμε, παίρνει τη στροφή και ακουμπάει το γόνατο κάτω. Θα το κάνω κι εγώ. Αν δεν είναι έτσι, βάλτε τους όλους αυτούς, όσους έχετε μέσα σας, βάλτε τους για ύπνο. Να ξυπνάτε μόνοι σας. Ειδικά όταν να πιάνετε τη μόνη. Ναι. Καλημέρα Μανώλη μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σου. Τις κρατάω τις λίστες, να ξέρεις. Ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, λέει Σπύρο. Όσο υπάρχουν αυτές οι ανισότητες ανάμεσα σε Ευρωπαίους πολίτες και μετανάστες, η ακροδεξιά θα είναι πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού των Ευρωπαίων. Τα αποτελέσματα της ακροδεξιάς στην Ελλάδα θα είναι αναπόφευκτη δυστυχώς. Θα είναι αναπόφευκτα δυστυχώς. Λες, δεν νομίζω ότι στη χώρα μας έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Διότι εδώ στη χώρα μας δυστυχώς περάσαμε και από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τις προάλλες, τώρα δεν ξέρω αν έχω κρατήσει το αρχιάκι, είχαμε κάνει μια ερευνούλα για το ποιοι είναι, ξέρετε, ποια είναι τα στελέχη αυτά του γερμανικού AfD, οι οποίοι, εντάξει, δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά του κόσμου. Κανένας όμως από αυτούς δεν έχει καταδικαστεί. Για όλους εκκρεμούν πραγματάκια, αλλά δεν έχει τελεσυνδικήσει καμία μα καμία απόφαση. Λοιπόν, καλημέρα και στο συνονόματο το Σπύρο. Έτερος ταξιτζής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να προσέχετε στους δρόμους, μακριά από τους περίεργους. Με αυτό θα πάμε σε διαφημίσεις και σε αλλαγή ώρας. Εδώ που σκούζει. Και όσοι έχετε το βίντεο κλιπ στο μυαλό σας, ξέρετε γιατί σκούζει ο Βασιλάκης το είδωλο.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: Λίγο στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί θα το υπενθυμίζουμε και στο 5 και 5 γιατί μας αρέσουν και οι διπλοί αριθμοί. Τι να κάνουμε τώρα. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στείλαμε για ξεκούραση την κυρία Βάσια Κούτρα. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη που θα μας υπενθυμίσει και πόσες μέρες έχουν μείνει μέχρι τα Χριστούγεννα. Αμέ, ναι, την αντίστροφη μέτρηση την κάνει η κυρία Βουγιουκλιώτη. Α, δεν μπερδεύομαι εγώ στα πόδια της. Α, όλα και όλα. Στούντιο Παπά, κυρία Λεφέ, 95 ημέρες. Λέτε μαζί με, αυτό το με αυτή τη χρονιά, με το 2026. Να βάλει μυαλό και ο 47ος, δεν τον κόβω, ναι, ούτε εγώ μεταξύ μας. Αλλά λέμε τώρα, είναι ρε παιδί μου, διακαείς πόθη, είναι η επιθυμία. Γιατί εντάξει μας, τα έχει κάνει, αντιλαμβάνεστε τώρα. Εδώ, μισό λεπτάκι, γιατί μου έκανε εντύπωση. Πήγε στο Fox News. Πού θα πήγαινε, θα μου πείτε. Δεν τελείωσα το ποιηματάκι, να το τελειώσω πρώτα. Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, που μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας. Γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης, θέλω κι άλλα. Καταλαβαίνετε τώρα, για να φτάσουμε και μέχρι τις 6 ώρα το πρωί, κανονικότατα, ανάμεσα σε ειδήσεις, ανάμεσα στο ΡΑ, 5 και 5, μόλις πήγε. 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8. Η συχνότητά μας, η μαγική αυτή συχνότητα. Να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, παρακαλώ, να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Χρειάζεται να το μάθουμε. Και βεβαίως να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς εκεί έξω που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

Πήγε που λέτε ο Ντόναλντ Τραμπ σε εχθρικό περιβάλλον στο Fox News και είπε, γιατί ο άνθρωπος, ναι, επανέλαβε. Οι μόνες επιλογές, είπε τις επιλογές. Από εκεί θέλω να ξεκινήσω τη δεύτερη ώρα. Είπε τις επιλογές, ρε παιδί μου, όσον αφορά στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, οι επιλογές που υπάρχουν, λέει, στο τραπέζι είναι: πρώτον, να εξαλειφθεί το Ιράν. Ψιλοπράγματα. Δεύτερον, να σαπίσει οικονομικά. Ψιλοπράγματα επίσης. Είτε να επιτευχθεί μια συμφωνία. Για ποιο λόγο μου φαίνεται πιο δύσκολο το τρίτο με αυτόν τον τύπο? Τέλος πάντων, το ερώτημα, λέει, είναι πότε και αν θα ανατινάξω όλο το Ιράν. Όλα τα είπε, όλα τα έβαλε στο τραπέζι. Αυτός είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλύτερα, λέει, θα ήταν να συμμορφωθούν. Πάμε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Πολύ καλά. Εκεί έξω συμβαίνουν τα απότερα του κόσμου. Σήμερα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Να περάσετε όμορφα, να έχετε μια πολύ επικοδομητική εβδομάδα. Εδώ γιατί πήγαμε, ο Χριστός και η Παναγία. Πού βρεθήκαμε, καλέ Παρασκευή? Α, είναι επειδή λέγαμε με την Βουγιουκλιώτη, μιλούσαμε για την Παρασκευή. Γενικότερα γίνονται και αλκοτέστ, να ξέρετε. Το ξέχασα εγώ να σας το πω, μου το υπενθύμησε η Εύη, γιατί τώρα που ερχόταν της κάναν αλκοτέστ. Καλό είναι αυτό, εντάξει, από Κυριακή προς Δευτέρα, γενικότερα σας είπα, είχε κινητικότητα εκεί έξω. Δευτέρα λοιπόν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 10 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, θα δύσει 25 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 264η ημέρα του έτους. Κύριε Νιφλή, πάει και το 2026. Ένα, ώσπου να πούμε, κείμενο. Θα τσουγκρίζουμε τα ποτήρια και θα λέμε άντε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, να φύγει το 2026, να έρθει το 2027 που αποκλείεται να είναι χειρότερο από το 2026. Αυτό το τελευταίο ας μην το πούμε, γιατί το λέμε κάθε χρόνο και μετά λέμε κάθε πέρσι και καλύτερα. Σήμερα γιορτάζει ο Ιωνάς. Ναι, αν έχω πέσει έξω, τι να κάνω τώρα, έτσι λέει το εορτολόγιο εδώ. Θα το τσεκάρω και με το εορτολόγιο του ενικός.gr. Γιατί εκεί, ναι, παίρνουν τηλέφωνο στην ενορία, να ξέρετε, κάθε μέρα πριν το γράψουν. Με το που αρχίζει αυτό, παίρνουν τηλέφωνο, ξέρουν στην ενορία ότι όταν χτυπάει το τηλέφωνο περίεργες ώρες, είναι από το ενικός.gr και ζητάνε επιβεβαίωση για το εορτολόγιο. Εγώ δεν προκάμω για να το κάνω όλο αυτό το ρεπορτάζ. Πολλά και ενδιαφέροντα τα σημερινά στο σημερινό ημερολόγιο, να ξέρετε, όσα έχουν συμβεί σαν σήμερα, και βλέπουμε εδώ στην ατζέντα μας το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουι, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνδικολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. Το 1944, ένα χρόνο μετά την ίδια ημέρα, η τρίτη ορεινή ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι, εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται, και υψώνει την ελληνική σημαία. Το 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεροθούμενα δύο Lockheed TAF-33, παρακαλώ. Και το 1964 ο εισαγγελέας Στυλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανώτατων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στην δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλλου UEFA. Είναι η πρώτη συμμετοχή υπαρχιακής ομάδας σε Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Διοργάνωση. Αμέ! Ναι, το ακούω. Για πάμε.

0: Το ακούτε το άσμα. Ήρθε η ώρα για το αρχαίο μας γνωμικό.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Δεν ξέρω, σήμερα ξύπνησα έτσι με μία διάθεση με Πλάτωνα. Δεν θέλω σχόλια. Πώς ξυπνάς με διάθεση για Πλάτωνα? Εντάξει, τώρα τι να κάνω. Ξύπνησα με αυτή τη διάθεση. Δεν ξέρω, ήταν ενδιαφέρον, ήταν ωραίο το Σαββατοκύριακο. Και ξύπνησα με Πλάτωνα.

Δεν, προσπαθώ να το διαβάσω, γιατί η στραβωμάρα έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα, να ξέρεις, Μαυράκη. Πραγματικά έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα. Αλλά εντάξει, την παλεύουμε. Ο Πλάτων είπε, ούτω ζήν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφ ζήν. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε υπέρτατο αγαθό απλώς το να ζούμε, αλλά το να ζούμε καλά και έντιμα. Τροφή για σκέψη νούμερο 1.

Μάλλον αδικήστε ή αδικήν. Είναι προτιμότερο να αδικήσε παρά να αδικείς. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Και σας έχω και μπόνους. Απευθείας, μετάφραση. Γνώση χωρίς δικαιοσύνη πρέπει να ονομάζεται πανουργία και όχι εξυπνάδα. Δεν τα λέω εγώ, ο Πλάτωνας τα λέει. Τροφή για σκέψη νούμερο 3. Πάμε για άλλα, κύριε Μαυράκη.

Η πολύ άσχημη είδηση της ημέρας, της εβδομάδας, μέσα σε λίγες ώρες πήρε νέα τροπή η δολοφονία της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ό,τι και να πούμε μάλλον είναι λίγο να βγαίνεις μια βόλτα με το σύντροφό σου και να καταλήγεις δολοφονημένη. Ομολόγησε προφορικά, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ομολόγησε προφορικά λοιπόν ο 27χρονος ότι τη σκότωσε. Κατά την εξέτασή του φέρεται να ανέφερε ότι προηγήθηκε καυγάς μεταξύ τους. Είπε στους αστυνομικούς, τσακωθήκαμε και θόλωσα. Αρχικά είχε πει ότι τρεις άγνωστοι τους την έπεσαν εκεί όπου έκαναν βόλτα, με αποτέλεσμα να δολοφονήσουν την 25χρονη και να φέρουν και τραύματα, χτυπήματα στον ίδιο. Τελικά, βλέποντας οι αστυνομικοί, οι ανακριτικές αρχές, ότι πέφτει σε πάρα πολλές αντιφάσεις, επέμειναν. Εντάξει, ξέρετε, τώρα είναι έμπειροι οι αστυνομικοί μας. Βλέπουν πράγματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε να τα δούμε. Αλλά που να πάρει ευχή, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να βγαίνεις μια βόλτα με τον σύντροφό σου και να βρίσκεσαι τελείως ξαφνικά δολοφονημένη, επειδή μπορεί να έχεις μια οποιαδήποτε διαφορετική άποψη ή να υπήρχε ένας τσακωμός για το οτιδήποτε? Κρίμα, πραγματικά κρίμα. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφινιστούν το κίνητρο και οι ακριβείς συνθήκες τις δολοφονίες άτυχης 25χρονης. Μαθαίνω ότι η άτυχη 25χρονη βρισκόταν στην Ιγουμενίτσα για σεζόν. Ό,τι και να πούμε, είναι πραγματικά λίγο. Ως κοινωνία, ως πολιτεία, έχουμε αποτύχει. Καλά, δεν το συζητάμε πόσο, αλλά έχουμε αποτύχει και ως κοινωνία. Γιατί τέτοια επιθετικότητα που να πάρει ευχή δεν δικαιολογείται. Τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Συμπαθάτε με.

Αυτή η είδηση μαζί με την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ένας 82χρονος στην πλάση της Βουλιαγμένης επειδή τσακωθήκαν ένας 82χρονος με έναν 76χρονο για μία ξαπλώστρα. Δηλαδή και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι μας ξεπερνά όλους μας. Μας ξεπερνά όλους μας. Πλακωθήκανε, λέει, αυτός ο ένας ο 76χρονος είχε μαζέψει 5 ξαπλώστρες κάτω από την ομπρέλα, του έκανε την παρατήρηση, ήθελε να πάρει ομπρέλα 82χρονος από εκεί, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, κουβέντα στην κουβέντα, από ανακοπή. Πλακωθήκανε στο ξύλο και από ανακοπή. Λοιπόν, μία κοπέλα 21 ετών που ήταν μαζί με τον 76χρονο αφέθηκε ελεύθερη. Τώρα τι να σας πω, την παρακολουθούμε λίγο αυτή την υπόθεση, αλλά ναι, και πάλι οτιδήποτε και να πούμε είναι πάρα πολύ λίγο. Πάμε με αυτό, πάμε να αλλάξουμε, πάμε να μιλήσουμε για τη Γερμανία που τουλάχιστον είναι πιο ευχάριστα τα πράγματα. Να πούμε για το Μητσοτάκη που πάει Σαν Φραντζίσκο. Πάμε σαν άλλοτε. Καλημέρα Μάνο Νιφλή, καλημέρα Γιάννη Κολοκυθά, πηγαίνουν να κάνουν εκπομπή στις 6 ώρα, να ξέρετε. Θα μιλήσετε για Σαν Φραντζίσκο. Μαζί πάμε. Τι εννοείς, μαζί πάμε. Όχι, δεν πάνε, δεν είναι στο ίδιο αυτοκίνητο. Όχι, είναι σε διαφορετικά αυτοκίνητα. Δεν ξέρω, κάποιες φορές τώρα με την βενζίνη που έχει φτάσει στα ύψη, μήπως πηγαίνετε να παίρνετε το ένα στον άλλον. Εννοώ με το αυτοκίνητο, μην αυτό. Ή σας φτάνουν τα μισθά, γιατί εδώ δεν φτάνουν τα μισθά με την καμία, με την καμία. Πάμε και πέρα δόθε, καταλαβαίνετε τώρα. Το μηχανάκι το χρησιμοποιείς κάθε μέρα, πατίνι έχεις Μάνο να μου φέρεις. Γιατί τελικά με πατίνι θα πηγαίνουμε, αν και το ρεύμα, αλλά πατίνι. Πιο φθηνό θα έρθει.

Καταπληκτικά τα πάει ο Φρίντριχ, ο Μέρτς, ξέρετε ο καγκελάριος εκεί στη Γερμανία. Εκπληκτικός τύπος, νομίζω ότι έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ. Καλημέρα από την Αναστασία, από τη Μεταμόρφωση. Της φτιάχνω, λέει, την ημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Τώρα μέρα δεν το λες 5 και 20, 5 και 18, αλλά λέμε ρε παιδάκι μου, εντάξει, οκ. Καλό είναι, καλό είναι, ναι. Ξυπνάμε πάρα πολύ νωρίς, γλιτώνουμε και την κίνηση. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό το ότι γλιτώνουμε την κίνηση. Αέρα ερχόμαστε στη δουλειά. Αέρα ερχόμαστε, αέρα φεύγουμε. Μετά όταν πηγαίνω στο κανάλι, λίγο εκεί παραπάνω έχει ένα ζορισματάκι, αλλά εντάξει, και πάλι νωρίς είναι. Τα γλιτώνω τα πολύ έτσι δύσκολα πραγματάκια. Πάει το Τσεντεού, εξανεμίστηκε και στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο. Δεν πήγε άστα να πάνε. Πήρε την πρώτη θέση το AFD στο Βορειοανατολικό Κρατήδιο, και η αριστερά πήρε την πρώτη θέση στη Γερμανική Πρωτεύουσα, στο Βερολίνο. Ο Μέρτς είναι... δεν... ακούστε τώρα. Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Η καταμέτρηση έχει ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα της εκλογικής, λέει, αρχής δίνει AFD 38,2%. S5D 35,5%. Ακολουθούν η αριστερά, το Die Linke, με 6,5%, και η πράσινη με 5,7%. Το CDU του Φρίντριχ, του Μέρτς, στο 4,89%, εκτός Βουλής, διότι εκεί το όριο είναι 5%, δεν είναι 3% όπως έχουμε εμείς. Όχι, εκεί είναι 5%, είναι πιο δύσκολο ο βαθμός δυσκολίας, είναι πιο, είναι τέτοιο, είναι σαν το άλμα εις μήκος, όχι άλμα εις ύψος. Ναι, θα μπορούσε να ήταν και εις μήκος, αλλά δεν, αν βάζανε τον Τεντόγλου εκεί μια χαρά θα ήταν, και το Μανόλο να βάζανε στο εις ύψος, πολύ καλύτερα θα τα πήγαινε, έχω την εντύπωση. Όχι, δεν φτάνει το... πόσο έχει φτάσει ο τέτοιος, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, τώρα μην ενοχλήσουμε πάλι το Σταυρακάκι. Αλλά μπας περιπτώσει, πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό που έχει καταγράψει ποτέ το κόμμα, το CDU, σε κρατήδιο. Και είδατε οι αντιθέσεις που υπάρχουν. Στο ένα κρατήδιο βγήκε πρώτη η ακροδεξιά, και στο Βερολίνο, στην πρωτεύουσα, βγήκε και πρώτη η αριστερά, το Die Linke. Αναδεικνύεται για πρώτη φορά η ισχυρότερη πολιτική δύναμη. Αχταρμά λέγεται αυτός. Δεν ξέρω, στο χωριό μου Αχταρμά το λένε, εκεί στους Μολάους. Ο Μέρτς χαρακτήρισε τα αποτελέσματα καταστροφή. Εντάξει. Εγώ την εντύπωση, το επαναλαμβάνω, Έλληνας επικοινωνιολόγος του έχει γράψει το λόγο. Είναι καταστροφή, λέει. Αμέ. Αναλαμβάνω την ευθύνη, είπε, αλλά δεν παρετούμε. Έλληνας επικοινωνιολόγος, 100%. 100%. Θέλω να οδηγήσω τη χώρα μας μπροστά. Αυτό είπε. Εντάξει, είπαμε. Ο Γερμανός Πόποτας. Και επειδή οικονομικά πάει χάλια το όλο σύστημα, να ξέρετε, κύριε Καγκελάριε, το Καστελόριζο είναι εκεί. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως φόντο, όπως έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου πριν από κάποια χρόνια. Έχουν περάσει 15 χρόνια, 16, από εκείνη την ημέρα που είπε ότι δεν πάει καλά το πράγμα. 6 μήνες νωρίτερα που είχαν κερδίσει τις εκλογές, τι κάνανε? Δεν το είχαν δει? Τελείως ξαφνικά, όλα λέει καλά. Λεφτά υπάρχουν, δεν έλεγε. Τελικά λεφτά που είπαμε. Υπήρχαν τελικά λεφτά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό ήθελε να πει ο άνθρωπος και εμείς τον παρεξηγήσαμε. Τέλος πάντων, μην λέω τώρα πράγματα. Και για άλλους λόγους. Ο κύριος Μητσοτάκης βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες. Μέσα σε αυτούς στους τρεις βασικούς, έλα πες το, άξονες, δεν υπάρχει το όνομα Τραμπ. Δεν υπάρχει κάποιο όνομα έτσι βαρύγδουπο, ενώ για διμερείς συναντήσεις, και ασφαλώς δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο για συνάντηση με τον Ερντογάν. Suicide blunt. Εδώστε μου πως είναι ξύπνια η Μαρία τώρα και έχουμε άλλα.

κάνει κάτι περίεργα ντου και μετά μου λέει, είπες αυτό, γιατί το πες, πώς το πες, τι αυτό, γι' αυτό σας λέω, φίλα τα ρούχα σου να έχεις άμεσα. Λοιπόν, στις συναντήσεις οποίες θα κάνει, πρώτα απ' όλα σήμερα και αύριο ο κύριος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στο Σαν Φραντζίσκο. Θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αλλά και με Έλληνες της Διασποράς. Θα πάει Silicon Valley. Silicon Valley. Εκεί έχει πράγματα και θάματα. Θα συναντήσει. Το έχω το αναλυτικό. Τώρα θέλετε το αναλυτικό. Αν θέλετε το αναλυτικό, άμα θέλετε να σας γεμίσω με ονόματα, καταστάσεις και διευθύνσεις, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. You ask for it. Γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματα. Το αφήνεις, λέει, πολύ γενικό. Έτσι θέλεις να το αφήσω ειδικό. Ωραία. Πρώτα απ' όλα το αφήνω γενικό, διότι ναι, δεν μπορώ να δω το τέτοιο. Ένα λεπτάκι. Έκανα άλλο σύστημα τώρα. Έχουμε φτάσει στο σημείο μαυράκι. Κάνουμε print screen και μετά το μεγενθύνουμε. Πάμε πάρα πολύ καλά, είμαστε σε εκπληκτικά καλό δρόμο, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα επισκεφθεί την έδρα της εταιρείας Nvidia. Στη συνέχεια θα πάει στην έδρα της εταιρείας Tesla. Δεν ξέρω αν θα συναντήσει εκεί τον Elon, τον Musk. Δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση. Στις 6:30 ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση της Endeavor Greece με τίτλο The Future of AI Elsewhere. Ωραίο δεν ακούγεται? Πάρα πολύ καλό. Πιανάκι ακούω. Να μην τα ακούσουμε.

Στο Σαν Φρανσίσκο είναι πάντα Χριστούγεννα. Στο μεταξύ αυτό εκεί πέρα το τέτοιο, το ματζαφλάρι, το τραμ, είναι παρκαρισμένο από χθες εκεί. Ναι, ναι, ναι. 100% είναι από χθες εκεί. Ε, ωραίο. Είναι αυτή η ανηφόρα, την οποία την έχουμε δει σε όλες τις ταινίες. Που ανεβοκατεβαίνει το τέτοιο, που πηδάνε τα τέτοια, με Kid Jukes έχουν πάει σε εκείνο το σημείο. Ωραία είναι. Λοιπόν, την Τρίτη στις 8.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο του Σαν Φραντζίσκο, τον Ντάνιελ Λούρι. Λες να πάρει το know-how πώς ακριβώς να φτιάξουμε. Έχουμε ανηφόρες εμείς τέτοιες. Ε, όλο καλό. Ε, πού? Στο Γαλάτσι, στο πανόραμα Γαλατσίου, λες. Ε. Δεν είναι τόσο απότομα. Έχω πάει, δεν είναι. Εκεί είναι απότομα. Είναι πολύ. Δεν μπορείς να πας με τα πόδια να ανέβεις. Πηγαίνεις στα τέσσερα που έλεγε και μία ψυχή. Στις 12 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Διάσημο Πανεπιστήμιο το Στάνφορντ. Πλακώνονται όλοι για το πώς θα πάνε στο Στάνφορντ, να ξέρεις. Οι Αμερικανοί, όχι εμείς. Εμείς εδώ πέρα δεν. Θα έρθει, λέει, και το. Θα, λες να έρθει και το Στάνφορντ εδώ. Τώρα μετά, έτσι όπως τα κάνανε. Τι ωραία. Πήγε πάρα πολύ καλά αυτό με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα. Δεν πήγε καλά. Πήγε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι θα έχει πάρα πολλές συναντήσεις τέτοιου τύπου ο κύριος Μητσοτάκης και ασφαλώς το ταξίδι του αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταλήξει στη Νέα Υόρκη. Όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Που θα συζητηθούν πολλά πραγματάκια. Έχουν να συζητήσουν. Μην περιμένουν να βγάλουν και καμιά απόφαση. Θα βγάλουν εκεί ένα draft, ένα άλλο, θα πούνε τι ωραία, τι καλά. Παιδιά, ψυχραιμία σε όλο τον πλανήτη. Μην τζακώνεστε. Ε, πώς μας έλεγε ο δάσκαλος όταν ήμασταν. Μην τζακώνεστε. Είχαμε πλακωθεί εμείς στις μάπες, γινόταν το μάλε βράσε. Και μας έπαιρνε μετά ο δάσκαλος και λέει μην τζακώνεστε. Δεν έψαχνε να βρει τα αίτια γιατί τσακωθήκαμε, πώς τσακωθήκαμε και όλα τα σχετικά. Α, έχουμε φτάσει σε τέτοια επίπεδα. Έχουμε φτάσει σε άλλο. Α, καλά. Παιδιά, κλείστε το μαγαζί. Γι' αυτό σας λέω εγώ 6 ώρα. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Δεν με ακούτε εμένα. Δεν με ακούτε. Έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο, ρε παιδί μου. Άμα δεν μπορώ να σας περιγράψω τώρα αυτό το οποίο βλέπω, γιατί αυτό το οποίο βλέπω, ναι, είναι. Η γελιότητα δεν έχει δηλαδή κανένα τίποτα.

0: Δεν μου έχει μείνει άντερο, πραγματικά δεν μου έχει μείνει άντερο, αλλά τέλος πάντων. Μετά αναρωτιόνται κάποιοι. Εκεί το στενό του Μπάμπελ Ματέμπ είναι πολύ στενό. Είναι πιο στενό από το στενό του Ορμούζ. Είναι γενικό. Έτσι όπως είναι στο χάρτη, μου φαίνεται ότι είναι πιο στενό αυτό από εκεί. Το γενικότερα. Λοιπόν, ας πάμε στα δικά μας, ας μην αυτό. Έχουμε λοιπόν και γενικότερα τα σενάρια για το επίδομα θέρμανσης και ποιοι θα ωφεληθούν. Σας τα είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα. Σας είχαμε πάνω κάτω περιγράψει το πώς το σκέφτεται η κυβέρνηση, γιατί όντως θα πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μάλιστα από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, ασφαλώς θα είναι περισσότερα τα χρήματα τα οποία θα πάρουν, αλλά είναι και πολύ υψηλότερη η τιμή. Δηλαδή μια μονογονεϊκή οικογένεια, ας πούμε, με ένα παιδί, το 2025-2026 πήρε πετρέλαιο, τα χρήματα τα οποία πήρε για το πετρέλαιο έφτασαν μέχρι τα 320 ευρώ. Φέτος αναμένεται να φτάσουμε μέχρι τα 410 ευρώ. Εντάξει, είναι παραπάνω τα χρήματα, αλλά είναι πολύ πιο αυξημένη και η τιμή, βρε παιδάκι μου. Δηλαδή από το 1-10 που ξεκίνησε πέρυσι, τώρα σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75, να δούμε όμως πόσο κάτω θα είναι αυτό το κάτω.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Να δείτε πόσο άσχημα περνάει, παραδείγματος χάρη, ο Παριζιάνος. Διότι στη Γαλλία το diesel είναι στα 2,410. 60 λεπτά παραπάνω σε σχέση με πέρυσι. Δύσκολα περνάει ο Γάλλος, ο Παριζιάνος. Άμα καθίσεις να το προσθέσεις, είναι μισή Louis Vuitton λιγότερη. Όλοι πηγαίνουν στη Champs-Élysées. Ναι. Πάνε και στον Λεόν Ντε Μπρισέλ και τρώνε μύδια. Είναι ακριβώς εκεί, δεν ξέρω αν έχει κλείσει κιόλας. Δεν είχε πάντως πάρα πολύ κόσμο, να σας πω την αμαρτία μου. Τότε εκείνο το διάστημα που πηγαίναμε συχνά στα Παρίσια, όχι για διακοπές, λόγω δουλειάς, έτσι, για να μην παρεξηγούμαστε. Η αμόλυβδη στη Γαλλία 2,224. Ορίστε, πάνω κάτω την ίδια τιμή με εμάς. 2,210. Τι εννοείς ότι παίρνουν περισσότερα χρήματα από εμάς, είναι τα μισά? Τι σημασία έχει? Να κάνεις καλύτερη διαχείριση, ρετάκι. Δηλαδή έλεος. Δεν μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Με τα ενίκια, παραδείγματος χάρη, με μία τρύπα ψάχνεις να βρεις για το παιδί σου που θέλει να σπουδάσει. Το θέλεις το 700 στο νερό. Δεν τρέχει τίποτα. Αν είσαι τυχερός, 700. Και όπως λέει και το Υπουργείο Παιδείας, να μείνετε μαζί 2-3 παιδιά. Να μοιράζεστε τα έξοδα. Αμέ, μπορείτε να το κάνετε και κοινόβιο. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τέτοια σημεία. Ούτε τη δεκαετία του 87. Λοιπόν, αυτά στη Γαλλία. Ποια άλλη χώρα σας έχω? Σας έχω Ιταλία. Θέτε Ιταλία. Δίζελ με εξυπηρέτηση στην Ευρώπη. Υπάρχουν δύο ειδών βενζινάδικα. Υπάρχουν τα βενζινάδικα όπως είναι εδώ στην Ελλάδα, που κάθεσε παραδείγματος χάρη μέσα στο αυτοκίνητο, αραλίκι, έρχεται ο άνθρωπος. Ναι, το τσιγάρο πάντα. Πρέπει υπάρχει και το κινητό. Μα αυτά είναι αξεσουάρ τα οποία δεν. Ο Έλληνας τα έχει. Πας να βάλεις βενζίνη, έρχεται ο άμυρος ο υπάλληλος, σκύβει. Γιατί να βγεις έξω, βρε μπακλαμά? Όχι, κάθεσαι διότι εσύ είσαι ο πελάτης. Σκύβει λοιπόν ο άνθρωπος, βλέπει να καπνίζεις και μιλάς στο κινητό και. Πόση βενζίνη να σας βάλω, πρώτον, και δεύτερον, μπορείτε να σβήσετε το τσιγάρο και να κλείσετε το κινητό? Εάν ο άλλος είναι μερακλής, μπορεί εν πάση περιπτώσει να του πιάσει και κουβέντα. Γιατί ρε μεγάλε να, εντάξει το τσιγάρο, άντε το καταλαβαίνω. Αλλά γιατί να κλείσω το κινητό? Άντε τώρα να καθίσεις να του κάνεις ολόκληρη. Τέλος πάντων. Υπάρχει λοιπόν και υπάρχουν αυτά τα βενζινάδικα. Που εδώ, όπως εδώ στην Ελλάδα, που έχουμε τον υπάλληλο, έρχεται, μας εξυπηρετεί ο άνθρωπος. Να είμαστε ευγενικοί. Δεν είναι υπηρέτες μας, να ξέρετε. Κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, οπότε να είμαστε ευγενικοί. Οπότε καλό είναι να βγαίνουμε από το όχημά μας. Κανονικότατα. Δεν είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει, έρχεται και να κάνει 17 διαφορετικές βόλτες ο άνθρωπος για να μας φέρει το μηχάνημα για να πληρώσουμε. Παίρνουμε τα πόδια μας, για να μην πω τίποτα άλλο, και πηγαίνουμε εμείς εκεί που είναι ο άνθρωπος για το μηχάνημα. Ναι, αυτά. Και λέμε και μια καλησπέρα, μια καλημέρα, μια καληνύχτα, κάτι, οτιδήποτε. Δεν είμαστε, βάλε μου βενζίνη και σηκώνεσαι και φεύγεις. Λοιπόν, με εξυπηρέτηση λοιπόν το δίζελ στην Ιταλία 3-10. Α, ο υπάλληλος είναι ακριβώς. Με self-service, γιατί υπάρχουν και αυτά τα βενζινάδικα που κατεβαίνεις κάτω κανονικότητα και βάζεις μόνος σου. Έχετε δει κάτι βιντεάκια που κυκλοφορούν γενικότερα που προσπαθεί η άλλη, παραδείγματος χάρη στο Tesla, να βάλει βενζίνη? Ναι, τα έχω δει. Ή προσπαθεί να τη μάνικα να φτάσει το έχει αφήσει 3 χιλιόμετρα το αυτοκίνητο μακριά και προσπαθεί, τραβάει τη μάνικα, την τραβάει, αφού σου λέει τραβάς και βλέπεις ότι δεν φτάνει. Δεν σου κόβει να φέρεις αυτοκίνητο πιο? Όχι, εκεί δεν θα φτάσει η μάνικα, δεν τρέχει. Λοιπόν, 2,90 σε κάθε περίπτωση στην Ιταλία. Έχω άλλη χώρα. Ναι, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό ήταν το diesel που σας έδωσα. Η αμόλυβδη με εξυπηρέτηση 2,70 στην Ιταλία. Self-service 2,244. 2,244. Είναι κομματάκι πιο ακριβή σε σχέση με εμάς. Εντάξει. Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο. UK. United Kingdom. God saves the king. Ένα πράγμα. Diesel. Εδώ έχω το παράδειγμα. Δεν ξέρω γιατί μου το στείλανε από το οικονομικό επιτελείο του σταθμού του καναλιού, εννοώ. Κόστος καυσίμων ρεζερβουάρ 55 λίτρων. 55 λίτρα, έτσι. Δίζελ 125 ευρώ. 55 λίτρα δηλαδή γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 55 λίτρων με 125 ευρώ δίζελ, με 110 ευρώ βενζίνη. Πρέπει να δω πόσο είναι το δικό μου το ρεζερβουάρ. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 55. Ναι. Άσα να πάνε, δεν. Έχω ξεχάσει πόσο είναι το γέμισμα, γιατί έχω να γεμίσω, είπαμε, 20 αράκι εκεί, για να βγαίνει η μέρα και η εβδομάδα. Πήρε αύξηση 14 λεπτά μέσα στο Σεπτέμβρη. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την γενικότερη τακτική που ακολουθούν οι τιμές και εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς το πράγμα δεν πάει καθόλου, μα καθόλου καλά. Βοήθειά μας. Βρήκα ταμπελάκι, σας το είπα. Θέλω να το λέω, ρε Τάκη, θέλω να το λέω, διότι το ψάχναμε πάρα πολύ καιρό το ταμπελάκι. Και βρήκα ένα ταμπελάκι. Εκεί σε καφένικα, δεν τρέχει. Λοιπόν, 2,90 σε κάθε περίπτωση στην Ιταλία. Έχω άλλη χώρα. Ναι, πρώτα απ' όλα, γιατί αυτό ήταν το diesel που σας έδωσα. Η αμόλυβδη με εξυπηρέτηση 2,70 στην Ιταλία. Self-service 2,244. 2,244. Είναι κομματάκι πιο ακριβή σε σχέση με εμάς. Εντάξει. Λοιπόν, Ηνωμένο Βασίλειο. UK. United Kingdom. God Saves the King. Ένα πράγμα. Diesel. Εδώ έχω το παράδειγμα. Δεν ξέρω γιατί. Μου το στείλανε από το οικονομικό επιτελείο. Του σταθμού του καναλιού εννοώ. Κόστος καυσίμων ρεζερβουάρ 55 λίτρων. 55 λίτρα. Έτσι. Diesel 125 ευρώ. 55 λίτρα δηλαδή γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 55 λίτρων με 125 ευρώ diesel. Με 110 ευρώ βενζίνη. Πρέπει να δω πόσο είναι το δικό μου το ρεζερβουάρ. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 55. Ναι. Άσα να πάνε. Έχω ξεχάσει πόσο είναι το γέμισμα, γιατί έχω να γεμίσω. Είπαμε 20 αράκι εκεί, για να βγαίνει η μέρα και η εβδομάδα. Πήρε αύξηση 14 λεπτά μέσα στο Σεπτέμβρη. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την γενικότερη τακτική που ακολουθούν οι τιμές και εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς το πράγμα δεν πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Βοήθειά μας. Βρήκα ταμπελάκι, σας το είπα. Θέλω να το λέω, ρε Τάκη, θέλω να το λέω, διότι το ψάχναμε πάρα πολύ καιρό το ταμπελάκι.

Α, εδώ έχω το παράδειγμα. Δεν ξέρω γιατί μου το στείλανε από το οικονομικό επιτελείο του σταθμού του καναλιού, εννοώ. Κόστος καυσίμων ρεζερβουάρ 55 λίτρων, 55 λίτρα, έτσι. Δίζελ 125 ευρώ, 55 λίτρα δηλαδή. Γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 55 λίτρων με 125 ευρώ δίζελ, με 110 ευρώ βενζίνη. Πρέπει να δω πόσο είναι το δικό μου το ρεζερβουάρ. Πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 55. Ναι. Άσε να πάνε. Έχω ξεχάσει πόσο είναι το γέμισμα, γιατί έχω να γεμίσω. Είπαμε 20 αράκι εκεί, για να βγαίνει η μέρα και η εβδομάδα. Πήρε αύξηση 14 λεπτά μέσα στο Σεπτέμβρη. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο και την γενικότερη τακτική που ακολουθούν οι τιμές και εδώ στην Ελλάδα. Δυστυχώς το πράγμα δεν πάει καθόλου, μα καθόλου καλά. Βοήθειά μας. Βρήκα τα μπελάκι σας, το είπα. Θέλω να το λέω, ρε Τάκη, θέλω να το λέω, διότι το ψάχναμε πάρα πολύ καιρό το ταμπελάκι και βρήκα ένα ταμπελάκι εκεί σε καφέ, σε κάψουλες, δυνατή μάρκα. Το ταμπελάκι έγραφε, είναι μειωμένη τιμή, ήταν μπλε, είχε ένα μικρό, πολύ διακριτικούλι, δηλαδή έπρεπε, εγώ που έχω και τη στραβωμάρα, έπρεπε να φορέσω και τα γυαλιά. Και έλεγε, εν πάση περιπτώσει, από 6,48, 5,50, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, το έχω βγάλει φωτογραφία τώρα. Αλλά τα υπόλοιπα ήταν πολύ πιο φθηνά. Καταλάβατε. Οπότε πήρα από τα υπόλοιπα. Οπότε δεν χρησιμοποίησα το ταμπελάκι. Γιατί παρόλο που είχε το ταμπελάκι, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Και ρώτησα την υπάλληλο, έχει και αλλού ταμπελάκια? Μου λέει, χαρούμενο σε βλέπω. Μου λέει, με είδε που έβγαζα τη φωτογραφία, μου λέει, πάλι ρεπορτάζ, γιατί γνωριζόμαστε πλέον. Λέω, πάλι ρεπορτάζ, ναι. Αλλού υπάρχει ταμπελάκι, λέω, εδώ στο σούπερ μάρκετ, νοσοκομείο. Γιατί μου ήρθε νοσοκομείο? Α, ναι, επειδή σκέφτομαι να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα. Ξέρετε, εκεί με τους γιατρούς. Με τον τζαρλατανισμό που γενικότερα κυκλοφορεί και υπάρχει στη χώρα. Λέω, υπάρχει κανένα άλλο ταμπελάκι? Μου λέει, να σου πω την αμαρτία μου, δεν έχω δει, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Καταπληκτικά, περνάμε υπέροχα. Α, για να μην το ξεχάσω, παραμένει σφραγισμένη εδώ και 3 μέρες η πολεοδομία Μυκόνου. Βέβαια, εντάξει, ήταν και Σαββατοκύριακο, άρα δεν κλείσανε την Παρασκευή, μπορεί να ανοίξει σήμερα. Περάσανε 3 μέρες. Αυτό λέει μετά από εισαγγελική παρέμβαση. Σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει ο έλεγχος από ειδικό κλιμάκιο που θα μεταβεί στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αιτία αυτής της εξέλιξης φαίνεται να είναι η μη διευθέτηση εισαγγελικών παραγγελιών και καταγγελιών. Οι άνθρωποι είναι κράτος εν κράτη. Πηγαίνανε μέχρι και εισαγγελικές παραγγελίες για το τι πρέπει να κάνουν και για το τι δεν πρέπει να κάνουν, και αυτοί κάνανε τα δικά τους. Πολλά τα λεφτά, Άρη. Φαντάσου τι γίνεται εκεί. Γενικότερα καλό θα είναι μια βολτίτσα από τις κατατόπους πολεοδομίες να περάσουν οι έλεγχοι, γιατί παντού γίνεται το κατητής, παντού. Εγώ θα σας έλεγα, να, άμα θέλετε θα σας φιλέψουμε και λουκουμάκι γενικότερα και τσαΐτια, έχουμε πολύ ωραία τοπικά προϊόντα στους Μολάους. Πηγαίνετε μια βολτίτσα και από εκεί να δείτε τι γίνεται. Πηγαίνετε, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τίποτα, πηγαίνετε στους Μολάους, χτυπήστε την πόρτα, θα σας ανοίξουν. Τώρα δεν πιστεύω να αναγκαστείτε να πηδήξετε από το μπαλκόνι. Ενώ όχι από κάτω, να μπείτε από την μπαλκονόπορτα που είπε και ο Γιώργος Πατούλη. Α, περνάμε υπέροχα σε αυτή τη χώρα. Περνάμε καταπληκτικά. Περνάμε. Δεν. Το 20-30% λέει των πολιτών δηλώνουν υπέρ των εναλλακτικών τρόπων θεραπείας. Ναι. Και μάλιστα κάπου είδα, μισό λεπτάκι, κάπου το είδα στο ελληνικός.gr. Δεν μπορεί να το έχω χάσει. Α, λοιπόν, έδωσε συνέντευξη, λέει, η κυρία Καριστιανού, η οποία μίλησε για το θάνατο του Μαζονάκη και μίλησε και για την κβαντική ιατρική. Είναι το μέλλον, λέει. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες επειδή κάποιοι δεν γνωρίζουν. Τα ακούς, Μαυράκη? Εσύ έχεις υπνοθεραπευτή? Να βρεις. Πάει σήμερα ο υπνοθεραπευτής, θα περάσει μια βόλτα από το γραφείο εκεί του εισαγγελέα. Εντάξει, για να

ρωτήσουν διάφορα πράγματα. Συμβαίνουν τελικά, συμβαίνουν πολλές κουλαμάρες εκεί έξω. Συμπαθάτε με που το λέω έτσι. Την άποψή μου την ξέρετε γενικότερα. Υπάρχει εδώ και το θέμα της, της ατομικής ευθύνης. Τι ψάχνουμε, πώς το ψάχνουμε και τελικά που καταλήγουμε. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά δεν ξέρω. Εμένα θα μου καθότανε πάρα πολύ άσχημα το να έρθει κάποιος και να μου πει τι. Έλα να σε υπνοτήσω να κάνουμε και μία αναδρομή στο παρελθόν. Για να δούμε τι ήμασταν και στις προηγούμενες ζωές. Και μέσα από αυτό. Ο άλλος έκανε ψυχοθεραπείες, να πούμε, και δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Τον βρήκαν τώρα με τον έλεγχο. Έκανε ψυχοθεραπείες και δεν είχε πτυχίο ψυχολόγου. Τίποτα. Ό,τι να είναι. Φαντάζομαι, γκουγκλάριζε εκεί τα διάφορα και στο τέλος έβγαζε και, έβγαζε και το πόρισμα. Φταίνε τα άσχημα παιδικά σου χρόνια. Δεν σου φερόντουσαν καλά η μαμά και ο μπαμπάς. Υπήρχε ανταγωνισμός. Και γι' αυτό το λόγο έχεις αυτά τα θέματα σήμερα. Πιπίλα, καραμέλα. Δηλαδή όντως έχουμε φτάσει στο σημείο που δίποτε πηγαίνουμε να πρέπει να τους ζητάμε και τα πτυχία τους. Πολύ άσχημη κατάσταση και ευθύνεται η πολιτεία. Λυπάμαι που το λέω. Όχι, δεν λυπάμαι καθόλου που το λέω. Λυπάμαι που άφησαν αυτή την κατάντια να ανθίσει τόσο πολύ ανάμεσά μας. Γιατί είναι κατάντια. Κλινικές, λέει, ιατρία, χωρίς άδεια. Τελείως ξαφνικά βρήκανε, λέει, φτιάξανε και μία λίστα με 153 τέτοιου είδους επιχειρήσεις, θα τις πω εγώ, όπου στα social media έκαναν διαφήμιση, έκαναν διαφημίσεις γενικότερα και λέγανε ελάτε σε εμάς, θα σας θεραπεύσουμε. Οτιδήποτε και αν είχε, εδώ πέρα, εδώ, δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι το είδα, διότι πρέπει να σεβόμαστε και το ρεπορτάζ των συναδέλφων, συγγνώμη, δεν θα επανέλθω αύριο με το κανάλι και με τον συνάδελφο, αλλά βρήκανε, λέει, ένα ζευγάρι που είχαν πάει στο συγκεκριμένο ζεύγος γιατρών και νομίζω στη γυναίκα της είπαν ότι έχει καρκίνο. Προσέξτε τώρα τα εγκλήματα. Πήγε εκεί, έδωσε και τα ωραία της τα λεφτά, αυτό είναι το λιγότερο, και της είπαν ότι έχει καρκίνο και ότι θα πρέπει, και της δώσανε μία σειρά από καμιά δεκαριά, εικοσαριά, λέει, βιταμίνες στον Ατάλο. Την έστειλαν σε συγκεκριμένο φαρμακείο. Όπα, θα πω εγώ, σε συγκεκριμένο φαρμακείο, όπου αυτά τα φάρμακα, οι βιταμίνες, κόστιζαν 700-800 ευρώ. Όπα, θα ξαναπώ. Βρελές, δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορία, αλλά βρελές, γιατί σε συγκεκριμένο φαρμακείο, θα πω εγώ. Τα ελέγχουν αυτά, τα ψάχνουν οι αρχές. Και επειδή ο σύζυγος κάπως πήγε και αυτός εκεί, του πήραν αίμα, και όπως πήρανε το αίμα, εκείνη τη στιγμή, φανταστείτε τώρα, το βάλανε, λέει, σε ένα μηχάνημα και λέει, κοίτα εδώ, το βλέπεις το αίμα σου, είναι γεμάτο μικρόβια. Είναι γεμάτο μικρόβια. Άλλη θεραπεία σε αυτόν. Κάποια στιγμή οι άνθρωποι σου λέει, κάτσε ρε παιδάκι μου, περίμενε, πώς έτσι στα καλά καθούμενα. Πήγανε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, κάνανε εξετάσεις και τους είπαν οι γιατροί, μα δεν έχετε τίποτα, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, είσαστε υγιέστατοι. Το καταλαβαίνετε αυτό? Καταλαβαίνετε αυτή, δεν θα πω, καταλαβαίνετε τι κάναν απέναντι στους συνανθρώπους μας? Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί που πηγαίνουμε. Αυτό θα πω εγώ. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Πάμε στα μηνυματάκια σας. Έλα, θύμισε μου. Έλα, με πιάσε το Αλτσχάιμερ. Έλα, ZZ Top. Η τύπη με τα μουσια. Πάμε. Yeah,
Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ στέλνει την καλημέρα του και την καλή καλημέρα του και την καλή εβδομάδα. Με σαρθαμάκι, συμπάθαμε Παύλο, δεν το έκανα επίτηδες. Γεια σου ρε Μανώλη, ο Μανώλης εδώ. Α, να σου πω, έχουμε Eurythmics, το Must Be Talking to an Angel. Αν το έχουμε, είναι παραγγελιά του Μανώλη, το γουστάρω κιόλας, έχουμε πολύ καιρό να το ακούσουμε. Να κλείσουμε την εκπομπή με αυτό σήμερα. Αν το έχουμε. Το έχουμε. Τέλεια. Ήτανε δίκαιο και έγινε πράξη, πώς το λέει το απόφθεγμα. Καλημέρα Σπύρο μου, γράφει ο Κωνσταντίνος. Από ό,τι παρατήρησα στις ξένες γλώσσες δεν κάνει σαρδάμ. Of course, because Μολάου speaking in English. Τυχαίνει, μπορεί να έτυχε. Μην το συζητάς. Ο Μανώλης λέει, τους ψηφίζουμε να μας διευκολύνουν τη ζωή και ο καπιταλισμός και η κεφαλαιοκρατία της δεξιάς με ο ΠΚΠ, Τέμπη, τα υπόλοιπα λογαριασμούς, φόρους, βενζίνες, ένφια και τα λοιπά, μας τη δυσκολεύουν επί χίλια και λίγα, λέω. Να είστε καλά, αντιλαμβάνεσαι τα δύο ενδιάμεσα για ποιο λόγο δεν τα διάβασα, Μανώλη μου, έτσι. Επειδή βρίσκονται κάποια πράγματα σε εξέλιξη όσον αφορά στο ένα και στο άλλο, δεν έχει αποδειχθεί απολύτως τίποτα και είναι πάρα πολύ άδικο το να το αναφέρουμε αυτό. Γεια σου ρε Θοδωρή. Ο Θοδωρής είναι παοκτζής. Σου αφιέρωσα το black and white. Θοδωρή, σε όλους τους παοκτζίδες και σε όλους τους τους οπαδούς του Όφη. Πώς τους λένε, οφίδες? Όχι. Όφι? Οφιτζίδες? Οφιτζάκιδες. Λόγω του... Όχι. Λόγω του ότι είναι από την Κρήτη. Οφάκιδες. Ένα τέτοιο πράγμα. Εγώ, λέει, στο φορτηγό έβαζα την εβδομάδα 450 ευρώ προϊράν και τώρα θέλω 800. Δεν πήγε καλά αυτό. Καθόλου καλά. Ο Θοδωρής, εκτός από παοκτζής, είναι και ελδικάριος. Ήμασταν κάτω. Αμέ, δεύτερο τάγμα, στην Αθαλάσσα. Περάσαμε πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον ταξιτζή μας από την Πεύκη. Σος, λέει, στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Φάρου Ψυχικού. 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, ένα αμάξι είναι κάθετα. Λοιπόν, προσοχή στην άνοδο του Κηφισού, στην άνοδο της Κηφισίας, στο φάρος του Ψυχικού. 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, μάλιστα, ένα αμάξι είναι κάθετα. Τι έγινε πάλι πρωί-πρωί? Την Παρασκευή, λοιπόν, τελειώνοντας από το κανάλι, πήγα στο... Τα ξέρετε, οδοντίατρο, τον Αντάλλο, μην τα ξαναλέμε. Μπάς περιπτώσει, φεύγοντας, επειδή καθυστερήσαμε, πάνω στο δαχτυλίδι, γιατί ήθελα να βγω Αττική Οδό, βλέπω εκεί συνοστισμός, Λεμί Μπουκαλιόν. Στένευε το πράγμα. Δεξιά και αριστερά περιπολικά. Λέω αλκοτέστ. Μπράβο στα παιδιά. Μετά σκέφτηκα. Βρελές από τις ενέσεις που μου έχουν κάνει. Εδώ έχω να πιω. Εχθές πήγαμε σε κινέζικο. Πήγαμε για σούσι με τη Μαρία. Ναι, ήθελε σάκε. Το ήπιε όλο η Μαρία. Τι είναι το σάκε? Το σάκε είναι αυτό το τύπου ρακί που έχουμε εμείς τσίπουρο. Απλά το ζεσταίνουνε. Λοιπόν, εγώ δεν ήπια ίσα ίσα. Με το αλκοόλ δεν ξέρω. Και όσο μεγαλώνω, τόσο το χειρότερο, να ξέρετε. Παλιά, ας πούμε, ένα ποτηράκι κρασί με το φαγητό, όποτε βγαίναμε έξω, το έπινα. Τώρα ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Ήπια και το δικό μου. Για να σας δείξω τι δηλαδή με το αλκοόλ. Ρελές, λέω, τώρα που θα φυσήξω από την εσενέσεις που μου έχουν κάνει, που δεν καταλάβαινα τίποτα, μου βγάλανε το δόντι και δεν αισθάνθηκα το παραμικρό. Βρελές να τέτοιο, φύσηξα, όλα καλά, δεν απολύτως τίποτα. Και από ό,τι μου είπε η κυρία Βουγιουκλιώτη, τώρα το πρωί όπως ερχόσασταν, κυρία Βουγιουκλιώτη, είχε αλκοτές που στην άνοδο της Κηφισίας. Σε ποιο σημείο? Στο ψυχικό? Α, Γιάννη μου, δεν πιστεύω να τέτοιο. Τι στην ευχή δηλαδή, με το που έφυγε το μπλόκο έγινε ατύχημα εκεί? Είδατε, μετά ήρθαν οι... Τέλος πάντων, το παρακολουθούμε το όλο θέμα. Μου γράφει η Κασιανή η Βραχά. Ομιλίτες ρε εσύ. Ομιλίτες, ναι. Σωστά.
Δεν και πάρα πολύ. Ευχαριστώ ρε Κασιανή, ευχαριστώ. Η οπαδή του Όφη. Δεν φτάνουμε μέχρι εκεί εμείς, καταλαβαίνετε τώρα. Να προσέχετε σε κάθε περίπτωση στο ύψος του φάρου ψυχικού, το επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, μας ενημερώνει ότι στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του φάρου ψυχικού είναι 4 αυτοκίνητα κινητοποιημένα, το ένα μάξι είναι κάθετα. Οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ προσοχή. Γεια σου ρε Κώστα. Ο Κώστας από την Πάτρα. Τα υπόλοιπα λέει χάλια. Ναι, δεν ξέρω, μου το ξεκινάς λίγο απότομα το μήνυμα. Τα υπόλοιπα χάλια. Όταν οι δικοί μας λέει στη Γερμανία χάνουν από τους ακραίους και ο Πούτιν κατρακυλά στο 57%, τότε εδώ χρειάζεται ναι. Λες να το φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Δεν νομίζω. Όταν πάω κάτω στα Χανιά λέει να το συζητήσω με τον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Ναι, θα το συζητήσουμε. Εκλογές, οκ. Κρατήστε λέει τις δημοσκοπήσεις, γιατί ακόμα πουλάνε σε όσους δεν έχουν ήδη εξαθλειωθεί. Κανένα επίδομα ανεργίας πουθενά. Και ΑΚΕΟΥ και δάπνου δουφουκού, μου γράφει ο Κώστας από την Πάτρα. Με ηρωνικό βεβαίως τρόπο, σε σχέση με τα υπόλοιπα τα οποία έχει γράψει, αποκλείεται να είναι και ΑΚΕΟΥ και δάπνου δουφουκού ένα πράγμα. Ναι. Το είπαμε για τον μπλόκο. Ο Δημήτρη μου μας έδωσε το ρεπορτάζ η Εύη που τη σταματήσανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Μου κάνει εντύπωση αυτό το οποίο έχει γράψει ο Γιάννης ο ταξιτζής μας για το συγκεκριμένο σημείο. Τέλος πάντων. Ο Γρηγόρης, καλημέρα, ναι, αλλά εάν δεν ανεβάσουν τα εισοδηματικά κριτήρια, πάλι θα αφήσουν έξω πολλούς. Είναι απαράδεκτο, αναφέρει ο Γρηγόρης σε αυτό το οποίο σας διάβασα προηγουμένως όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εμένα με ανησυχεί περισσότερο, πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γρηγόρη, το ύψος της τιμής ανά λίτρο παρά οτιδήποτε άλλο. Βεβαίως θα υπάρξει λέει και μία καμπάνια διαφημιστική, οδηγία εάν θέλετε, και θα προτρέπουν τους πολίτες προς την κατεύθυνση στην κατεύθυνση του ρεύματος. Δηλαδή να ζεσταθούμε φέτος με ρεύμα. Παιδιά, τι να σας πω. Εμένα πάντως, επειδή αλλάξαμε και εταιρεία αυτό το διάστημα, θέλω λίγο να το ψάξω παραπάνω. Και θα έχουμε κιόλας και ρεπορτάζ από τους ενεργειακούς επιθεωρητές αυτής της χώρας. Ο Αβραάμ, Σπύρο λέει, παρακολουθώντας τις αλλεπάλληλες υπερβολές του Τραμπ, μου ήρθε στο μυαλό ο Σοφοκλής. Ύβρις φυτεύει τύρανον. Στον ειδίποδα λέει τύρανο, η φράση λειτουργεί ως προειδοποίηση για το πού μπορεί να οδηγήσει η αλαζονία της εξουσίας. Δεν ξέρω αν είναι η τέλεια λεζάντα για τον Τραμπ, αλλά οι αρχαίοι μας έχουν αφήσει μερικές πολύ χρήσιμες σημειώσεις για κάθε εποχή. Είναι αυτό το οποίο λέμε, Αβραάμ. Έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα οι αρχαίοι μας. Μπλέξαμε γενικώς με τους τσαρλατάνους, γράφει ο Αβραάμ και στέλνει την καλημέρα του από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Παύλε, ο Παύλος από το Ντίζελντορφ. Πρέπει να σου μεταφέρω από τη γυναίκα μου πως μεταξύ άλλων σε ακούμε γιατί είσαι πολύ ευχάριστος και μας φτιάνεις την ημέρα με το στυλ που παρουσιάζεις τα θέματα, ακόμα και αν είναι άσχημα. Και στραβά να ξυπνήσουμε πίνοντας το πρωινό μας καφεδάκι και ακούγοντάς σε. Μας φτιάνεις το κέφι να είσαι πάντα καλά. Μα Παύλο μου, αντιλαμβάνεσαι, αυτός είναι ο στόχος. Η παρέα μας, πρώτα απ' όλα όσο περνάνε οι μέρες, να μεγαλώνει. Και κατά δεύτερον, το ακούω κύριε Μαυράκη, το ακούω. Και κατά δεύτερον, επειδή η δισιογραφία συνήθως είναι δύσκολη, επιμένει μονότονα στα δύσκολα και αρνητικά θέματα, να φτάσουμε να μπορούμε να τα συζητάμε, εσείς να σχολιάζετε, εμείς όπου μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, πιστέψτε με, το κάνουμε μέσα από την καρδιά μας. Αυτή είναι και η πεμπτουσία της δημοσιογραφίας τώρα, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν είναι μόνο φρουφρού και αρώματα και ούτε έτσι άντε να πούμε και καμιά μπιμπιά παραπάνω για να περνάει η ώρα. Αυτά.
Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Ο Κωνσταντίνος Google. Έτσι υπογράφει. Είσαι και εσύ στο Σαν Φραντζίσκο ή είσαι στο Σαν Άστα να πάνε γενικότερα. Εμείς είμαστε στο Σαν Άστα να πάνε. Σαν Φραντζίσκο δεν. Αλλά αν είστε στο Σαν Φραντζίσκο, να πας να βρεις τον πρωθυπουργό που βρίσκεται εκεί. Θα περάσει μια βόλτα και από το Silicon Valley. Δεν θα διαβάσω το μήνυμα, το αντιλαμβάνεσαι. Ο καθένας έχει τις δικές του, πώς να το πω ρε παιδί μου, προτιμήσεις. Και με πείραξε ο ψυχολόγος. Ναι, με πείραξε γενικότερα ότι ο άλλος λέει έβαζε μαλλιά, έκανε εμφύτευση μαλλιών, ο οποίος δεν είχε ιδέα. Δεν είχε ούτε πτυχίο ούτε τίποτα, βρε παιδάκι μου. Του είχανε μάθει πώς ακριβώς να κάνει εκεί πέρα. Εντάξει, πώς. Δεν σου έχει τύχει εσένα. Βέβαια, εντάξει, εμείς είμαστε αγοράκια, συνήθως δεν μας φωνάζανε. Στην ξαδέρφη μου, παραδείγματος χάρη, έλεγε η γιαγιά μου: έλα εδώ να σου μάθω πώς να πλέξεις εργόχειρο. Έτσι γίνεται και στην προκειμένη περίπτωση. Έλα εδώ να σου μάθω πώς να βάζεις τρίχες. Επικίνδυνοι άνθρωποι. Επικίνδυνοι άνθρωποι και μια πολιτεία η οποία έδειξε περίτρανα την ανεπάρκειά της. Θα κλείσουμε με αυτό.

Ακολουθεί ο Γιώργος Παγάνης και η Κασιανή Βραχά. Η Κασιανή Βραχά και ο Γιώργος Παγάνης. Να τους ακούσετε προσεκτικά. Όσα πράγματα έχω ξεχάσει εγώ, που έχω ξεχάσει πάρα πολλά που πρέπει να σας πω, θα τα ακούσετε από την Κασιανή και τον Γιώργο, από τον Γιώργο και την Κασιανή. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 4. Να έχετε μια πάρα μα πάρα πολύ όμορφη εβδομάδα, μια πολύ όμορφη και επικοδομητική Δευτέρα και μια ακόμη πιο όμορφη και πιο επικοδομητική εβδομάδα. Ψυχραιμία, όλα με κάποιο μαγικό τρόπο θα πάνε καλά. Εάν βρείτε τα μπελάκια παραπάνω από αυτό το ένα το οποίο βρήκα εγώ, να με ενημερώσετε παρακαλώ, γιατί το έχω άγχος. Κύριε Μαυράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδείξατε απέναντί μου. Κυρία Βουγιουκλιώτη, σας ευχαριστώ και εσάς. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, σε περίπτωση που θέλετε να με αποφύγετε στο μέλλον. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να με αποφύγετε, ξυπνήστε νωρίς αύριο στις 4 και θα σας πούμε μέχρι και τον καφέ. Έτσι, για να μπούμε και στο κλίμα του τσαρλατανισμού. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Να δούμε εμείς τι αρχές θα ακούσουμε, θα ακολουθήσουμε, γιατί σωστά λέει Κασιανή, να δούμε το, τι χειμώνα θα έχουμε. Τι χειμώνα θα έχουμε, γιατί αυτός είναι ενεργειακός εφιάλτης. Λέμε, πάει, πέρασε, παιδί μου. Ξύπνα τώρα, πάει, πέρασε ο εφιάλτης. Δεν πέρασε. Μας έβλεψε τον εφιάλτη, ξυπνάς είναι χειρότερα. Γιατί έχουμε και τους Ευρωπαίους οι οποίοι περιμένουν, λέει, την τελευταία στιγμή, γιατί πάνε από μέρα σε μέρα, δεν κλείνουν αυτοί. Τα συμβόλαια με το Κατάρ, ας πούμε, όπως κάνουν οι Κινέζοι. Δεν υπάρχει λόγος να επισπεύσουν, λέει. Θα περιμένουν. Πάνε στο day by day. Και αυτοί πάνε στο day by day και αρχίζουν μετά οι αναλυτές και γράφουν μήπως τελικά αυτοί πάνε στο day by day και εμείς πάμε σε δελτίο στα καύσιμα. Έτσι όπως θα πηγαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα το αποφύγουμε.
14: Θεωρητικά δεν κινδυνεύουμε να ξομείνουμε, τουλάχιστον εμείς στην Ελλάδα. Έτσι λένε, έτσι είπαν οι αναλυτές εδώ, οι δικοί μας, οι εγχώροι. Ότι δεν κινδυνεύουμε να ξεμείνουμε εμείς σαν Ελλάδα, όχι Ευρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να έχει έλλειψη σε κάποιες περιοχές στα αποθέματά της. Παρ' όλα αυτά και το να έχουμε βενζίνη και να κάνει 2,5 ευρώ, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καλύτερο από δελτίο. Γιατί με 2,5 ευρώ βενζίνη και 2,40 ξέρω εγώ το ντίζελ κίνησης, ποιος θα μπορέσει να κινηθεί στους δρόμους.
3: Οι πιο δυνατοί.
14: Και οι επαγγελματίες τι θα κάνουν.
3: Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ θα σου πω ότι εγώ 50 έβαζα, 50 θα βάζω. 50 ευρώ εννοώ. Θα μου πεις ναι, ρε μεγάλα, τα βάζεις πιο συχνά όμως. Είναι αλλιώς να βάζεις. Εγώ μια φορά την εβδομάδα. Είναι αλλιώς τώρα με τη νέα κατάσταση να βάζεις 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Ο άλλος ο οποίος ζει από αυτό, τι θα κάνει. Η δουλειά του δηλαδή, επαγγελματίας, τι θα κάνει.
14: Μας έλεγε ο Δημήτρης Χριστούλιας ότι έχει αυξηθεί από τον Μάρτιο κατά 20 ευρώ, 25 ευρώ το γέμισμα. Ένας επαγγελματίας μπορεί να κάνει ένα γέμισμα τη μέρα. Το να του έχει αυξηθεί αυτό το κόστος κατά 25 ευρώ, του κόβει από το μεροκάματό του.
3: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορείς να πεις ότι θα λυθεί ή θα δώσεις μια, ας πούμε, πώς να το πω, αισιόδοξη πρόβλεψη. Δεν γίνεται, διότι από τη μία έχεις τον τύπο αυτόν ο οποίος είναι πρόεδρος της ΗΠΑ και κανείς δεν ξέρει όταν ξυπνάει η αστάθεια που έχει στο χαρακτήρα του και γενικότερα τι μπορεί να προκαλέσει η απόφαση που θα πάρει. Σοφή επιλογή, είπαμε εδώ, τα λέγαμε. Και πολύ σοφή εδώ και πάρα πολλοί Έλληνες ομογενείς το στηρίξαν και το στηρίζουν ακόμα και να είστε καλά. Μπράβο, χαίρομαι σας και για τις επιλογές σας. Από την άλλη είναι οι Ιρανοί οι οποίοι έχουν μπει σε μια διαδικασία. Σου λέει τώρα, εδώ ελέγχουμε τα στενά του Ορμούς. Δεν το είχαν αντιληφθεί αυτοί μέχρι πρόσφατα. Δηλαδή, μέχρι πέρσι το χειμώνα, το καλοκαίρι, που είχαμε πάλι αψιμαχίες, αλλά για μικρό χρονικό διάστημα δεν το είχαν πάρει χαμπάρι. Τώρα που το πήραν χαμπάρι, σου λέει, θα το κλείσουμε τόσο καλά, που για να περάσει θα πρέπει να πληρώσει χρυσάφι. Το βάρος ήταν και σε χρυσό. Και υπάρχει και το μέτωπο της Ουκρανίας. Όπου και εκεί λένε ότι μπορεί να πάμε μια συμφωνία, αλλά μπορεί και να μην πάμε. Στα μπορεί κινούμαστε, αλλά τα μπορεί όμως, δυστυχώς, είναι πολύ ακριβά στη ζωή μας. Ακριβαίνουν μέρα με τη μέρα περισσότερο τα μπορεί. Ένα άλλο πράγμα το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό και το είχε η Real News αυτό, γιατί υπάρχει και η αυξανόμενη, μάλλον η κλιμάκωση σε επίπεδο φράσεων και λεκτικών σχημάτων προς τα παρόν από την Άγκυρα. Η αποκάλυψη της Real News ότι κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι Patriot είναι, ξέρετε, αυτά τα συστήματα, τα αντιβαλιστικά, τα πάρα πολύ καλά. Ένα από αυτά μάλιστα περασπίζεται πετρελοπηγές στη Σαουδική Αραβία. Να το θυμίσω ότι εμείς από εκεί παίρνουμε πετρέλαιο. Κλείνω την παρένθεση. Έγινε μια παρουσίαση την προηγούμενη εβδομάδα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας και φαίνεται ότι κατέληξαν με τους Έλληνες στην απόκτηση άλλων δύο συστημάτων Patriot, τα οποία και θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Από την άλλη, έχει στην Τουρκία, η οποία καλλιεργεί το κλίμα ότι περικυκλώνεται και ότι η Ελλάδα επιτίθεται και ανοησίες. Και καλλιεργεί ένα κλίμα τόσο μέσα στην Τουρκία όσο και στη διεθνή σκακέρα. Γιατί θέλει να παρουσιάσει ότι βρίσκεται σε άμυνα η Τουρκία. Βάζει θέματα για ελληνικά έδατα, αλλά βρίσκεται σε άμυνα. Λοιπόν, μετά τις ιστορικές αντιδράσεις του Ερντογάν και των υπουργών του, ήρθε ο Φιντάν, ο οποίος είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και άμα συνεχίσει αυτός ο παραλογισμός, κάτι απειλές δηλαδή, αυτά στη λογική του θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά.
14: Και όχι μόνο αυτό, Γιώργο, είπε ότι τα ζητήματα που έχουμε με την Ελλάδα και αυτό που συζητάμε αυτές τις μέρες για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών είναι γιατί στην Ελλάδα είναι σε προεκλογική περίοδο.
3: Ναι, ναι.
14: Και γι' αυτό τα λένε αυτά τώρα οι Έλληνες.
3: Γι' αυτό τα λένε αυτά, ναι. Είναι σε προεκλογική περίοδο η Ελλάδα και συζητάμε για το αν θα πρέπει η Τουρκία να μας δίνει άδεια να πηγαίνουν οι πολιτικοί μας στο Καστελόριζο. Λοιπόν, ωραία είναι αυτή η λογική. Εγώ απλώς να πω το εξής. Οι αντιδράσεις αυτές που έρχονται των Τούρκων, νομίζω το αντιλαμβάνεται ο τελευταίος πολίτης αυτής της χώρας, έρχονται για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι η Ελλάδα εξοπλίζεται με τα συστήματα αυτά τα οποία έχει πάρει και αυτά που έρχονται επίσης είναι καθοδόν. Και βεβαίως αυτό θα καταλήξει το 2030 σε ένα αντιβαλιστικό σύστημα με πάρα πολλές συνιστώσεις που εμείς το βαφτίζουμε, το βάφτισαν μάλλον οι δικοί, όχι εμείς. Εμείς χρησιμοποιούμε την ονομασία σπίτα του Αχιλλέα, ένα αντιπυραυλικό σύστημα, αντιβαλιστικό σύστημα. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο είναι ότι οι τσαμπουκάδες της λογικής απλώνται καλώδιο, μάλιστα εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα ή εδώ έχουμε κάνει εμείς το τουρκολιβικό μνημόνιο, γιατί εκεί πάνε τώρα και ενδιαφέρονται να... οι Γάλλοι, οι Αμερικανοί να λειτουργήσουν, να τρυπήσουν, να ψάξουν για φυσικό αέριο. Λοιπόν, οι τσαμπουκάδες αυτοί δεν πέρασαν. Για αυτούς τους δύο λόγους η Τουρκία κλιμακώνει. Και θα δούμε πού θα φτάσει το πράγμα. Τα λέμε τώρα έτσι μαζεμένα, διότι είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είπαμε, τελευταία μέρα του καλοκαιριού. Μπαίνουμε επισήμως στο φθινόπωρο από αύριο. Και είναι πολλά αυτά τα οποία έχουμε στο μυαλό μας να συζητήσουμε και σήμερα.
14: Καλή εβδομάδα λοιπόν, να είμαστε καλά. Κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
3: Ασχένη Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
14: Νίκος Απρανίδης απέναντί μας στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βογιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-10-208-200 αφήνετε τα μηνύματά σας. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr και τα email σας.
3: Είπαμε, έχουμε αυτά τα θέματα, τα οποία θεματάκια με τα οποία ασχολούνται. Εμείς εδώ ασχολούμαστε στην Ελλάδα με το αν, είπαμε, είναι, πώς τους είπαμε αυτούς.
14: Ποιος, τους κβαντικούς.
3: Ναι. Αν η κβαντική ιατρική είναι κατοχυρωμένη επιστημονικά, εάν δεν είναι, είπαμε, ασχολούμαστε με το, με το στέλεχος το οποίο έφυγε από το ένα κόμμα της κεντροαριστεράς, πήγε στο άλλο κόμμα της κεντροαριστεράς και μετά το μετάνιωσε, αλλά τώρα βρίσκεται στο κόμμα της κεντροαριστεράς και κοιτάει με τα μάτια πίσω και λέει μήπως να συνεργαστούμε. Ασχολούμαστε με τους άλλους οι οποίοι φεύγουν από τη Νέα Δημοκρατία για να πάνε σε καλύτερους τόπους, σε αυτούς που περιγράφει ή έχει στο μυαλό του ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Εμείς ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα, γιατί αυτά είναι τα θέματα που μας απασχολούν, τα σοβαρά θέματα απέναντι σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο μπορεί να αλλάζει, να είναι ρευστό, μπορεί να... Εμείς ασχολούμαστε με αυτά γιατί αυτά μας αρέσουν παραδοσιακά στην Ελλάδα μας. Εμείς τα αξιολογούμε. Όχι εσύ και εγώ.
14: Εντάξει, ρε παιδί μου, έχουν και αυτά το ενδιαφέρον τους όμως.
3: Λάκα κάνεις τώρα. Μην ξέρουμε πού ξυπνάει. Ο ένας έχει ξυπνήσει στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αλλά το βράδυ κοιμήθηκε στο Πασόκ. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ προχθές. Μετά έφυγε και πει, ή ο άλλος ο οποίος ας πούμε ήταν στη Νέα Δημοκρατία πολιτευτής, τώρα όμως θέλει τη νέα αυτή η κατάσταση που έρχεται με τον Αντώνη Σαμαρά, πάει στον Αντώνη Σαμαρά. Δεν έχει ανακοινώσει ο Αντώνη Σαμαρά κόμμα, αυτός όμως ανακοινώνει θα κατέβει με τον Αντώνη Σαμαρά. Ωραία πράγματα.
14: Το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά νομίζω έχει αργήσει πιο πολύ και από του Τσίπρα.
3: Άλλο πράγμα αργεί να γίνει.
14: Ξεκίνησα το βιβλίο και περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε. Τι θα γίνει.
3: Λοιπόν, αυτά είναι τα σημαντικά στην Ελλάδα.
14: Φοβάμαι και δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Έχω μια αγωνία.
3: Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Γιατί δεν μπορώ.
14: Περιμένω.
3: Περιμένεις.
14: Θυμάσαι που λέγαμε και για αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ και που τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και από κάτι στο Ριάντ και στη Σαουδική Αραβία.
3: Καλά πήγε αυτή η συμφωνία.
14: Δεν έχει απλώσει το χέρι το άνθρωπος να βοηθήσει.
3: Κυρίως οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί.
14: Αυτό, από αυτούς λέω.
3: Αυτούς που γράψαν οι Σαουδάραβες.
14: Ναι. Ο Φιντάν, εκτός από το ωραίο που είπε για την Ελλάδα και ότι είναι προεκλογικό το κλίμα και ότι θα τα ακούμε αυτά το επόμενο χρονικό διάστημα, όπως είπε, είπε επίσης ότι είναι έτοιμοι να στείλουν στρατό στη Σαουδική Αραβία όταν απαιτηθεί. Ναι. Όταν ζητηθεί. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται τώρα που γκρεμίζεται κάθε μέρα και
3: όχι,
14: ρε
3: πλάκα, κάνεις. Μπορεί να κλείσανε οι Σαουδάραβες δύο λιμάνια, ξέρω πώς θα κλείσανε το βασικό συμπληρωματικό, η βασική συμπληρωματική οδό στα στενά του Ορμούς για το πετρέλαιο, αλλά εκεί μέχρι εκεί δεν χρειαζόντουσαν επισήμως. Μπορεί να φωνάζαν στο τηλέφωνο και να λέγανε παιδιά, βοηθήστε μας, έχουμε υπογράψει εδώ πέρα. Μας βαράνε οι Χούθοι από παντού, αλλά δεν το εννοούσανε. Ο Φιντάν εννοεί, αν πραγματικά το εννοήσουν οι Σαουδάραβες ότι μας χρειάζονται, εμείς θα στείλουμε.
14: Αν κάνουν εισβολή, ρε παιδί μου, θα βοηθήσουμε.
3: Εμείς θα βοηθήσουμε. Γιατί μέχρι τώρα τους έχουν κάνει τηλέφωνα, τους έχουν στείλει email, έχουν δοκιμάσει διάφορους τρόπους οι Σαουδάραβες προς τους Πακιστανούς και στους Τούρκους και στους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί, βέβαια, δεν είναι μέσα στη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ. Αλλά επειδή είδαν και από είδαν οι Σαουδάραβες με τη συμφωνία της Μέκας, πήραν και τους Αμερικανούς. Πήγαν την ίδια απάντηση.
14: Να σου πω κάτι όμως τώρα. Και οι Αμερικανοί φταίνουν για αυτό που συμβαίνει.
3: Όχι, ρε, γιατί φταίνουν οι Αμερικανοί.
14: Δηλαδή.
3: Τι εννοείς ότι δεν πήγαν.
14: Πήγαν, χτύπησαν το Ιράν. Το Ιράν κάνει αντίπεινα και οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στην περιοχή κάνουν αντίπεινα στις χώρες του κόλπου.
3: Και είπε
14: δεν πρέπει να βοηθήσει και ο
3: Τραμπ. Εμείς χτυπήσαμε, εσείς πληρώνετε. Να απλά τα πράγματα. Άσε που κάνει και σχέδιο για τα στενά του ορμού. Κάνει σχέδιο, θυμάσαι.
14: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
3: Πώς?
14: Τα στενά του Τραμπ θέλω να τα λες.
3: Αυτό το πορθμό.
14: Ναι.
3: Βγήκανε την πρώτη, δεύτερη μέρα και είπανε έχουμε σχέδιο, μην ανησυχείτε. Όταν βομβαρδίζανε όταν Τεχεράνη. Έχουμε σχέδιο, πέρασε η πρώτη εβδομάδα, έχουμε σχέδιο. Πέρασαν 15 μέρες, έχουμε σχέδιο. 20 μέρες. Το σχέδιο είναι να πληρώνετε εσείς.
14: Όχι, και το σχέδιο είναι, θυμάσαι που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι κοντά σε συμφωνία και θα τη συζητήσουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και αυτά. Χθες άρχισε να λέει πάλι σκέφτομαι αν θα ανακοινάξω όλη τη χώρα ή όχι.
3: Αν θα κάψω ολόκληρη τη χώρα ή
14: όχι. Ναι.
3: Προχτές έλεγε ότι είμαστε σε καλό δρόμο γιατί θα τα βρούμε. Πάμε να συζητήσουμε. Και μετά έρχεται η επόμενη μέρα, λέει θα τους κάψω. Αναρωτιέμαι, να τους κάψω όλους ή να αφήσω μερικούς. Ωραία πράγματα. Πιστεύω ότι αυτοί που ψήφισαν Donald Trump είναι πολύ ικανοποιημένοι. Και οι άλλοι που του στήριζαν απ' έξω από την Ελλάδα, που ξέρουν. Νομίζω ότι είναι συγκλονιστικός πρόεδρος. Ελπίζω να μην είναι ο τελευταίος.
14: Θα μείνει στην ιστορία σίγουρα.
3: Ναι.
14: Αλλά όχι για τους σωστούς λόγους. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο από τον Ντίσελντορφ.
3: Γεια σου, ρε Παύλο.
14: Τι έγινε ρε εσύ με τις εκλογές στη Γερμανία?
3: Ξερετικά πήγατε και εκεί.
14: Τι έγινε, τι κατρακύλα ήταν αυτή του Μέρτς.
3: Μένει μέχρι να φύγει λίγο μέσα.
14: Στο Μεκλεμβούργο, ναι. Δεν μπαίνει καν στο κοινοβούλιο.
3: Έχουμε και κάτι ονόματα, ρε παιδί μου, αυτά τα κρατήδια.
14: Μεκλεμβούργο.
3: Μεκλεμβούργο, ναι.
14: Και ξέρω και γερμανικά πάνω να θυμάμαι, αλλά αυτή είναι αυτό. Δυτική Πομερανία είναι ολόκληρο. Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Εκεί βγήκε πρώτο το AfD και οι χριστιανοδημοκράτες του Φρίντριχ Μέρτς.
3: Να πούμε στον κόσμο, η AfD είναι αυτοί οι καλοί άνθρωποι που έρχονται, που έχουν πολύ ωραίες ιδέες, παιδί μου. Πώς ξέρω εγώ να φύγουν όλοι οι αλλοδαποί από τη Γερμανία. Ωραία πράγματα. Πράγματα που θυμίζουν έτσι την Γερμανία του 1940-39 και είναι. Για πες.
14: Στο κόμμα λοιπόν, ναι. Του Φρίντριχ Μέρτς, στο Μεκλεμβούργο, δεν μπαίνει καν στη Βουλή, ωραία.
3: Το Τσεντεγιούλες, οι χριστιανοδημοκράτες.
14: Ναι, είναι χριστιανοδημοκράτες.
3: Περάσανε πολύ καλά εκεί, βέβαια.
14: Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία τους από ό,τι χάνουν να εξασφαλίσουν την είσοδο σε κρατήδιο κοινοβουλίου.
3: Ναι. Για όλα υπάρχει μια πρώτη φορά.
14: Το Τσεντεού περιορίζεται στο 4,9%, θέλει 5% για να μπει στα κοινοβούλια της Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά το κρατήδιο του Βερολίνου τώρα, έχει βγει πρώτο το αριστερό κόμμα.
3: Με Λίνκε.
14: Μπράβο.
3: Με 25,7%.
14: Πολύ καλά πάνε και εκεί.
3: Αυτή η ιστορία εκεί με το AfD που κατέγραψε στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία 38,2%. 38,2% έτσι. Είναι προφανές ότι δημιουργεί τεράστια ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είπαμε έρχονται και οι Γάλλοι με τα εκεί η Λεπέν, η οποία περιμένει, είναι και σε υπόλοιπες βέβαια δημοκρατίες της βορειοκεντρικής Ευρώπης. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με το γυρισμό στα καύσιμα, με την κρίση την ενεργειακή. Αντί να επιταχύνουν, αντί να πάνε να βρουν λύσεις άμεσα, κάθονται με ένα σκεπτισμό και στοχάζονται όλοι μαζί. Τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε τώρα?
14: Θες να σου πω πόσο έχει βενζίνη στη Γαλλία?
3: Για πες.
14: Γιατί έχουν επανεμφανιστεί και τα κίτρινα γυλαίκα, θέλω να ξέρεις.
3: Λογικό, δεν είναι?
14: Και γίνονται διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη σχετικά με τα καύσιμα.
3: Εδώ επανεμφανίζονται τα γυλαίκα με τη σβάστικα.
14: Το ντίζελ,
3: ναι.
14: 2,40 το λίτρο.
3: Ναι.
14: Και η αμόλυβδη 2,20.
3: Να.
14: Στη Γαλλία.
3: Να σου κάνω μια πρόβλεψη, συγγνώμη, ανοίγω παρένθεση. Επειδή καθυστερούν πάρα πολύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε λίγο ούτε οι Καταριανοί θα τους κάνουν, ούτε κανένας άλλος, θα κάνω την εξής πρόβλεψη. Θα πάνε στην αυλή του Πούτιν και θα παρακαλάνε.
14: Για πετρελαιό και φυσικό αέριο.
3: Έτσι όπως πηγαίνουν, μονόδρομος θα είναι να πάνε στον Πούτιν και να του πούνε: Πρόεδρε, εμείς εδώ είμαστε. Αν αλλάσαμε τις καρδίες μας για την Ουκρανία, τώρα κάνουμε να λίγο πίσω γιατί θα παγώσουμε. Εκεί θα καταλήξουμε. Στο λέω τώρα που είναι τελευταία μέρα του καλοκαιριού, να το συζητήσουμε αργότερα.
14: Δεν το θεωρώ απίθανο να ξέρεις να κάνουν την κολοτούμπα τώρα που τον χρειάζονται.
3: Μα δεν μένουν χωρίς λύσεις. Δεν έχουν λύσεις. Κλείσανε οι Καταριανοί με τους Κινέζους. Οι Αμερικανοί πήγανε στο Κατάρ, αγοράσανε οι Καταριανοί συμβόλαια από τους Αμερικανούς. Όλο το πράγμα οργανώνεται εκτός από την Ευρώπη γύρω-γύρω. Συνέχισε, σε διέκοψα.
14: Λοιπόν, Ιταλία. Θες να ακούσεις πόσο έχει το ντίζελ?
3: Για πες.
14: Μην τρομάξεις. 3,10.
3: Πολύ καλά.
14: Και αν το βάλεις μόνο σου, αν δεν έχει δηλαδή άνθρωπο εκεί να σε εξυπηρετήσει, έχει 2,90 το ντίζελ κίνησης στην Ιταλία. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Εμείς τώρα μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τα μέτρα που αποφάσισε το οικονομικό επιτελείο εν ώψη του χειμώνα για το πετρέλαιο θέρμανσης, για το ντίζελ. Δεν ξέρουμε αν θα έχει και στην αμόλυφη, αν θα υπάρξει και εκεί κάποιο μέτρο. Ξέρουμε σίγουρα για πετρέλαιο θέρμανσης, περιμένουμε και κάτι για ενέργεια και για το ντίζελ κίνησης.
3: Ναι, άκου τώρα να δεις, στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βάλει κάποιες δικλείδες από το παρελθόν οι Ευρωπαίοι και είναι οι χώρες υποχρεωμένες να κρατούν από θέματα 90 ημερών. Okay. Λοιπόν, η αγορά προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Όμως, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, λένε οι ειδικοί, και πάμε στην άνοιξη σιγά σιγά προς Μάρτιο, Απρίλιο κτλ. Εκεί θα πρέπει να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές οι Ευρωπαίοι. Γιατί θα έχουν εξαντληθεί και τα αποθέματα και είναι προφανές ότι άμα έχουν βγει οι Σαουδάραβες από τη μέση, οι άλλοι δεν μπορούν να περάσουν από τα στενά τορμούς. Χαιρετίσματα. Εναλλακτικοί προμηθευτές είναι Καζακστάν, είναι Λιβύη, Αζερμπαϊτζάν, Νορβηγία, Ηνωμένες Πολιτείες. Η όλη είναι λίγο πιο ακριβή, έως πολύ πιο ακριβή. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί τώρα. Τώρα, δηλαδή αυτές τις ημέρες. Ημέρες. Αυτό λένε οι ειδικοί. Άμα διαβάσεις τις αναλύσεις τους, δεν μας παίρνει. Αλλά βλέπεις όμως ότι η Ευρώπη κάθεται χαρακτηριστική άνεση και σταθμίζει τις επιλογές της.
14: Γιώργο, νομίζω το μέλλον της Ευρώπης είναι να κάνει συμφωνία με τον Καναδά και να τσακωθεί για άλλη μια φορά με τον Τραμπ. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια άλλη διάθεση.
3: Ναι.
14: Δηλαδή, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ενεργειακή κρίση σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ευρώπη, και στην Ευρώπη ακόμα περισσότερο που είμαστε πλήρως αναχείρωτοι. Και να μιλάει πρόεδρος της Κομισιόν και το μόνο που έχει να πει για την ενεργειακή κρίση είναι ευχολόγια και να μιλάμε 2 ώρες για τη συνεργασία με τον Καναδά. Είναι δυνατόν? Ωραία, αφήστε μας κιόλας, πετάξτε μας και μια πέτρα στο λαιμό και ρίξτε μας στη θάλασσα. Τι λιγότερο έχει αυτή η κρίση που ζούμε τώρα από την κρίση της πανδημίας, θέλω να μου πεις.
3: Τι λιγότερο, πιο ισχυρή είναι αυτή.
14: Πιο ισχυρή είναι αυτή.
3: Ναι, ισχυρή.
14: Επηρεάζει τα πάντα γύρω μας.
3: Εδώ το ακριβότερο ντίζελ αυξάνει το κόστος μεταφοράς σε όλα τα προϊόντα. Βάλε τώρα, ακριβότερο το jet fuel, δηλαδή τα καύσιμα για τα αεροπορικά ναύλα. Τα καύσιμα που πιέζουν τα αεροπορικά ναύλα. Βάλε να δεις τώρα. Όλα, ρε παιδί μου, δεν μεταφέρονται όλα. Όλα δεν μεταφέρονται. Όλα ακριβένουν και τα logistics ακόμα.
14: Τα καύσιμα, εκτός ότι επηρεάζουν τη δική μας καθημερινότητα ενός στο να βάλουμε βενζίνη, επηρεάζουν κανονικότατα και τα τρόφιμα, γιατί είναι αυτά που μεταφέρουν τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ και οπουδήποτε τα μεταφέρουν. Όταν αυξάνεται λοιπόν, αυξάνονται τα καύσιμα και αυξάνονται και τα καύσιμα για το ντίζελ κίνησης και αυτά που μπαίνουν στα αεροπλάνα ή οτιδήποτε. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Αλλά θα καθόμαστε και θα το κοιτάμε. Περιμένω να δω τα μέτρα που θα ανακοινώσει το οικονομικό επιτελείο, να δούμε σε τι βαθμό θα είναι. Να δούμε και το πετρέλαιο θέρμανσης. Διάβαζα από τα ρεπορτάζ ότι θα υπάρξει μια αύξηση αρκετά μεγάλη, αλλά μένει να δούμε και τις ανακοινώσεις τις επίσημες. Γιατί και το 2 ευρώ στο πετρέλαιο θέρμανσης, όταν ξεκινήσει η διακίνησή του, δεν ξέρω ποιος μπορεί να βάλει με 2 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης.
3: Ναι. Να τις βρήκα λοιπόν τις επιπτώσεις, αυτό που λέγαμε πριν, οι οποίες περνούν στην πραγματική οικονομία. Έχεις οδικές μεταφορές και logistics. Έχεις γεωργία, κατασκευές, βιομηχανία, αεροπορικές μεταφορές, τουρισμός. Όλα. Όλα. Ακόμα λέει και αν οι υψηλές τιμές διατηρηθούν, μπορεί να περιοριστούν οι μη αναγκαίες οδικές μετακινήσεις. Δηλαδή, θα επηρεαστεί και η οικονομία. Έσοδα από διόδια, όλα θα επηρεαστούν. Αυτά που συμβαίνουν στη γεωγραφία επηρεάζουν την πραγματική οικονομία. Το βάζω για να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί μας ενδιαφέρει τι συμβαίνει στα στενά του ορμού, στη Σαουδική Αραβία. Γιατί το ζούμε στην καθημερινότητά μας. Αλλάζει η καθημερινότητά μας. Λοιπόν, Να πούμε μια καλημέρα στους φίλους οι οποίοι μας έχουν ήδη στείλει μηνύματα. Είπε στον Παύλο εσύ. Καλημέρα, Ιωάννη. Λέει ο Ιωάννης από το. Α, Ιωάννης bypass ευός μου, έτσι υπογράφει. Είδα λέει τη συνέντευξη κυρία Καριστιανού. Δεν μπόρεσα να καταλάβω τι σχέση υπάρχει. Λέει στη μαγνητική τομογραφία με την ιατρική εξέταση. Ναι,
14: θες να το συζητήσουμε λίγο αυτό το θέμα. Γιατί να. Η κυρία Καριστιανού μίλησε.
3: Καλημέρα, Στέφανε. Για πες, συγγνώμη, ναι.
14: Για την κυβαντική ιατρική, ναι. Και ότι είναι το μέλλον, είπε η κυρία Καριστιανού, μιλώντας στο Open. Και είπε ότι φταίνε αυτοί που δεν ξέρουν πώς να τη χρησιμοποιούν. Και ναι. Όχι η κυβαντική ιατρική. Θες να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της.
3: Προλαβαίνουμε ή μετά, κύριε Νίκο, προλαβαίνουμε.
14: Προλαβαίνουμε, για δεσί.
15: Η ημιμάθεια είναι εχθρός γενικά της αλήθειας και της ιατρικής επιστήμης, εν προκειμένου. Κβαντικός ιατρός. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Έχει μετασχηματίσει τις επιστήμες και την τεχνολογία. Και φυσικά έχουμε πλήστες εφαρμογές κβαντικής, μηχανικής ή φυσικής σε τεχνολογία ιατρική. Να σας πω ότι τα λέιζερ είναι ουσιαστικά κβαντική, εξ ολοκλήρου κβαντική μηχανική. Να σας πω ότι ο γνωστός μαγνητικός τομογράφος MRI οφείλεται σε κβαντικό σπιν πρωτονίων. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
14: Αυτά λοιπόν είπε η κυρία Καριστιανού. Ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε ότι η ελληνική κοινωνία είχε πιστέψει μια κυρία που ισχυρίζεται ότι είναι κβαντική παιδίατρος και αυτό τα λέει όλα. Ολιστική νομίζω παιδίατρος έλεγε είναι ότι είναι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα τι θες να πούμε σχετικά με αυτό?
3: Όχι, εγώ το μόνο που έχω να πω σχετικά είναι πήγε να καταθέσει στο δικαστήριο για τα Τέμπη. Αυτό έχω να ρωτήσω εγώ. Πήγε.
14: Την προηγούμενη εβδομάδα. Συζητάμε.
3: Εγώ αυτό συζητάω. Συζητάω αυτό γιατί θυμάμαι ότι τότε ήταν ανάμεσα σε έναν κόσμο ο οποίος πίεζε, φώναζε, είχε υποσχεθεί ότι θα πιέσει τα πράγματα να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια. Ωραία, πήγε να καταθέσει. Εγώ αυτό περίμενα να μας πει. Για το αν τώρα η κβαντική φυσική έχει σχέση με την κβαντική ιατρική, να μου επιτρέψεις προσωπικά, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε επιστήμονας. Εγώ κάθομαι σε αυτά που λένε οι κανονικοί γιατροί. Αυτοί οι κλασικοί παλαιοιατροί δηλαδή. Κάθομαι σε αυτούς και λέω το εξής σε εσάς που μας ακούτε. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα με την υγεία σας ή θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα σας, παρακαλώ πάρα πολύ στους κανονικούς ιατρούς. Στους κανονικούς, γιατί όταν επιλέγεις charlatans, το συγκρότημα αυτό των 80's, να ξέρεις, ενίοτε χάνεις και τη ζωή σου. Δες τι συνέβη με τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater.
4: Είστε συντονισμένοι στο Radio 1 στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση κολοβρέχτη ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 6. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 ζωντανά. Πρώτη μέρα της εβδομάδας, σήμερα τελευταία του καλοκαιριού. Καλημέρα Σωτήρη Τριφυλλάρα. Λέει να ξέρετε πως έχουμε πάρα πολύ απόθεμα από καύσιμα, όχι μόνο εμείς αλλά και άλλες χώρες. Ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι είναι για να μεγαλώσουν οι μεγάλοι. Εκτιμά ο Σωτήρης. Μιχάλη, εσύ που έχεις ιδέα, καλημέρα φίλε κιόλας, εσύ που έχεις ιδέα για τα, πώς το λένε από πολιτική, για πες μου σε παρακαλώ πάρα πολύ, πότε φορολογήθηκαν τα δηληστήρια, θύμισέ μου, και ποια κυβέρνηση τα φορολόγησε, για θύμισέ μου σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πότε επιβλήθηκαν πρόστιμα επίσης, για θύμισέ μου.

0: καλώς τον και τον Δημήτρη, λέει, Patriot θα αγοραστούν δύο συστήματα όλα και όλα για να ενισχυθεί η πτωχευμένη αμερικανική βιομηχανία. Δες το chat got. Για την ασπίδα τοχηλέα θέλουμε γύρω στους 300 πυράβους διαφόρων τύπων που δεν θα αγοραστούν ποτέ. Γιατί είναι μεγάλε. Μ' αρέσουν, είναι ενημερωμένοι. Εσύ τώρα δηλαδή, μέσα σε μια μισή αράδα, έχεις ακυρώσει την ασπίδα τοχηλέα, τους Patriot, τους Σαουδάραβες, οι οποίοι έχουν εκεί την ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία έχει καταφέρει να κρατήσει εκείνη την περιοχή, εν πάση περιπτώσει, που εποπτεύει. Στο 99% ασφαλή, αλλά εσύ κατά όψου τα έχεις χρεοκοπήσει τα συστήματα και μας λες ότι δεν θα λειτουργήσει τίποτα. Καλημέρα και στο χιλίαρχο. Ναι μωρέ, λέει, Δυτική Πομερανία, σιγά το νησί. Κάτι σκύλους βγάζει μόνο. Ήθελα να σε ρωτήσω εσύ, αλλά η Πομεράνια είναι από εκεί, πρέπει να έρχονται τα σκυλάκια.
1: Οι περισσότερες δράτες σκυλιών, να ξέρεις, από τη Γερμανία είναι.
0: Γερμανία έρχονται, ναι.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Στουτγκάρδη μας λέει ότι ένα αγκουράκι στη Στουτγκάρδη έχει 1,46. Ένα κιλό ντομάτες έχει 3,56 ευρώ. Ένα μαρούλι έχει 1,89 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει 2,51. Η βενζίνη 2,33 μέσα στην πόλη. Και στην Εθνική Οδό το πετρέλαιο έχει 2,89, ενώ η βενζίνη 2,55. Δεν πάνε καλά και στη Γερμανία συνολικότερα.
0: Όχι, και έτσι απαντάει και στο φίλο τον Άγγελο που έχει στείλει μήνυμα και λέει: και τελικά τις πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας προστατεύουν οι ελληνικοί πατριώτες. Καλημέρα από Πειραιά. Ναι. Γι' αυτό το λόγο τις προστατεύουν. Όσο γίνεται, να μπορεί να έρθει πετρέλαιο και να έρθει σε κανονικές γήινες τιμές, που δεν γίνεται. Γιατί οι Σαουδάραβες λένε: παιδιά, μας τυπάνε Χούθη, κατεβάζουμε τα λιμάνια, σταματάμε την μεταφορά από τη συμπληρωματική οδό. Είναι προφανές ότι ο αγώνας αυτός είναι διαρκείας, είναι σκληρός. Έλα.
1: Όχι, αυτό είχα να πω και εγώ, δηλαδή, ότι σε όλη στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, όπως είπε ο φίλος νωρίτερα, παιχνίδια, αλλά και ο κύριος Ευτυχίδης που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος, είπε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα δούμε ελλειμματικά, θα δούμε έλλειψη στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Και ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, πες Αλεύρη Παγάνη, Σαμαράς και Κασιδιάδης, και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα, φίλε, που έρχονται, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι βέβαιος. Έρχεται η στιγμή να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα ξυπνήσει και ο... Πες το να, ποιος είναι ο βασιλιάς που είχε πετρώσει.
1: Ο Παλαιολόγος.
0: Αυτός πέτρωσε, άλλος είχε πετρώσει.
1: Άλλος πέτρωσε.
0: Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πιούμε καφέ στην Κόκκινη Μηλιά, ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά, όχι και τόσο. Το Lastoflex ST.
0: Λιβανία έρχονται, ναι.
1: Ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Στουτγκάρδη μας λέει ότι ένα αγκουράκι στη Στουτγκάρδη έχει 1,46. Ένα κιλό ντομάτες έχει 3,56 ευρώ. Ένα μαρούλι έχει 1,89 ευρώ. Το πετρέλαιο έχει 2,51. Η βενζίνη 2,33 μέσα στην πόλη. Και στην Εθνική Οδό το πετρέλαιο έχει 2,89, ενώ η βενζίνη 2,55. Δεν πάνε καλά και στη Γερμανία συνολικότερα.
0: Όχι, και έτσι απαντάει και στο φίλο τον Άγγελο που έχει στείλει μήνυμα και λέει: και τελικά τις πετρελοπηγές της Σαουδικής Αραβίας προστατεύουν οι ελληνικοί πατριώτες. Καλημέρα από Πειραιά. Ναι, γι' αυτό το λόγο τις προστατεύουν. Όσο γίνεται, να μπορεί να έρθει πετρέλαιο και να έρθει σε κανονικές γήινες τιμές, που δεν γίνεται. Γιατί οι Σαουδάραβες λένε: παιδιά, μας τυπάνε Χούθη, κατεβάζουμε τα λιμάνια, σταματάμε την μεταφορά από τη συμπληρωματική οδό. Είναι προφανές ότι ο αγώνας αυτός είναι διαρκείας, είναι σκληρός. Έλα.
1: Όχι, αυτό είχα να πω και εγώ, δηλαδή, ότι σε όλη στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, όπως είπε ο φίλος νωρίτερα, παιχνίδια, αλλά και ο κύριος Ευτυχίδης που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος, είπε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα δούμε ελλειμματικά, θα δούμε έλλειψη στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Και ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, πες Αλεύρη Παγάνη, Σαμαράς και Κασιδιάδης, και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα, φίλε, που έρχονται, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι βέβαιος. Έρχεται η στιγμή να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα ξυπνήσει και ο... Πες το να, ποιος είναι ο βασιλιάς που είχε πετρώσει.
1: Ο Παλαιολόγος.
0: Αυτός πέτρωσε, άλλος είχε πετρώσει.
1: Άλλος πέτρωσε.
0: Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πιούμε καφέ στην Κόκκινη Μηλιά, ρε εσύ, Μιχάλη.
1: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Καλημέρα από Πειραιά.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό το λόγο τις προστατεύουν. Όσο, δηλαδή, όσο γίνεται, να μπορεί να έρθει πετρέλαιο και να έρθει σε κανονικές γήινες τιμές που δεν γίνεται. Γιατί οι Σαουδάραβες λένε, παιδιά, μας τυπάνε Χούθη, κατεβάζουμε τα λιμάνια, σταματάμε την μεταφορά από τη συμπληρωματική οδό. Είναι προφανές ότι ο αγώνας αυτός είναι διαρκείας, είναι σκληρός. Έλα.
2: Όχι, αυτό είχα να πω και εγώ, δηλαδή, ότι σε όλη στην Ευρώπη υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω αν είναι, όπως είπε ο φίλος νωρίτερα, παιχνίδια, αλλά και ο κύριος Ευτυχίδης που μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που είναι διεθνολόγος, οικονομολόγος, είπε ότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης θα δούμε ελλειμματικά, θα δούμε έλλειψη στα αποθέματα.
0: Μάλιστα. Και ο Μιχάλης, καλημέρα Μιχάλη, πες Αλεύρη Παγάνη, Σαμαράς και Κασιδιάρης, και τώρα τι γίνεται τώρα. Τώρα, φίλε, που έρχονται, θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Εγώ είμαι βέβαιος. Έρχεται η στιγμή να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Θα ξυπνήσει και ο... Πες το να, ποιος είναι ο βασιλιάς που είχε πετρώσει.
2: Ο Παλαιολόγος.
0: Αυτός πέτρωσε, άλλος είχε πετρώσει.
2: Άλλος πέτρωσε.
0: Δεν τα θυμάμαι κιόλας. Πιούμε καφέ στην Κόκκινη Μηλιά, ρε εσύ, Μιχάλη.
2: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ο ήλιος κάνει καλό στη διάθεση, στα μονωτικά υλικά όχι και τόσο. Το Elastoflex ST είναι το μόνο πολυμερές που αντέχει για δεκαετίες την ακτινοβολία UV χωρίς να παθαίνει απολύτως τίποτα. Elastoflex ST από την Elastotet.
0: Στο ίδιο περιβάλλον. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα. Κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 παγία δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπες στο φυσικό αέριο Ελλάδος και πρόλαβε την προσφορά.
2: Ναι, καλά, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος ήταν, καλά το είπα. Που υπάρχει και το μύθος ότι έχει το σπαθί στο θεκάρι και βγαίνει σιγά σιγά και όταν θα βγει θα πάρουμε την πόλη.
0: Τώρα που έρχονται οι τέτοιοι του Μιχάλη θα πλησιάσει, θα γίνει και αυτό. Θα το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν βέβαια, να ξέρεις, υπάρχουν και άλλες πιο πριν, υπάρχουν προφητείες, λέει. Θα πέσει ο τέτοιος, θα χτυπηθεί ο Ερντογάν, θα πέσει ο Ερντογάν, θα έρθουν οι άλλοι, μετά θα έρθουν οι Ρώσοι, θα πολεμήσουν τους Τούρκους και μετά οι Ρώσοι θα μας δουν την Κωνσταντινούπολη. Μην κοιτάς, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που αυτά τα περιμένει, πώς και πώς, και μετράνε τις μέρες. Θα μου πεις, είναι και οι εφημερίδες, τύπου εφημερίδες, που έχουν κάτι τίτλους που δείχνουν εκεί το. Α, όπως λες, να το θικάρι του Παλαιολόγου, το οποίο βγαίνει σιγά σιγά. Το θικάρι, το ξύφος από το θικάρι. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Αυτοί που πουλάνε, αλλά είπαμε εδώ πέρα, έχουμε σανοφάγους και σανό απεριόριστο σε αυτή τη χώρα. Ας ξεκινήσουμε τις κανονικές εφημερίδες εμείς τώρα. Πέρα εδώ. Τι μου δίνεις. Τη Real News μου δίνεις.
2: Τη Real News σου δίνω.
0: Τέτοια είσαι. Λοιπόν, είπαμε για τη Real News και όσοι δεν την αγοράσετε, σε λίγο θα έχετε δυνατότητα να διαβάσετε στο real.gr και στο nikos.gr την αποκάλυψη που είχε η Real News. Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot. Οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας, ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Εμείς τώρα θα δούμε τις σημερινές εφημερίδες. Ξεκινάτε, κυρία Βραχά.
2: Μάλιστα, με τα νέα. Μετά τη Σκύρο και τη Ρόδο, βάσει drones και στη Λέσβο, επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στεθεί υποδομή. Ακτίνα επιχειρησιακές δράσεις και κρίσιμες λεπτομέρειες πτήσεων, γράφουν τα νέα. Mm-hmm. Σε άλλο θέμα, κληρονομιές εξαδιαιρέτου, η λύση στον γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Και εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια, σε αδιέξοδο Μέρτς. Το χειρότερο αποτέλεσμα για το Τσεντεού από το 1949 στο Μεκλεμπούργο.
0: Λοιπόν, πάμε στην Εστία. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Τι είπε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης στον τηλεοπτικό σταθμό One και άφησε άφωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει και άλλοι στη φυλακή.
2: Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις συντάξεων με όφελος έως 1.008 ευρώ τον χρόνο. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά. Ολοκληρώθηκαν επίσης από τον ελεύθερο τύπο οι αυτοψίες 1.200 μηχανικών του ΤΕΕΣ, εκπαιδευτικά ιδρύματα, δομές, υγείας, υπηρεσίες και άλλα κίνητα του κράτους. Μόλις 137 κόκκινα δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς έλεγχους.
0: Λοιπόν, για πάμε στην κόντρα. Λοιπόν, τίτλος. Παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχείρησε να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Ο ευρωβουλευτής Φρέντι Μπελέρης ανέλαβε εργολαβικά το ξέπλυμα του πρωτοπαλίκαρου της Χρυσής Αυγής. Να πω ότι έχει και μεγάλη φωτογραφία από το ρεπορτάζ από τη συμπλοκή για την Ξαπλώστρα.

0: χθες στην, πού, στη Βάρη, πού έγινε αυτό?
1: Στην ακτή Βουλιαγμένης.
0: Μάλιστα. Ναι. Νεκρός απόστατος ναύαρχος μετά από συμπλοκή με 76χρονο πέθανε για μία ξαπλώστρα.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα στη συνέχεια. Θα έχουμε Θεοδόση πάνω να μας πει τις λεπτομέρειες. Από την εφημερίδα των συντακτών, διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρυσι μέχρι 1,75%. Θολώνουν τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Επίσης, Γερμανία, πρωτιές για αντιλίνκια και ΑΕΦΔΕ.
0: Εφημερίδα το Μανιφέστο έχει, από ό,τι βλέπω εδώ, μια μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα σε μαύρο φόντο με κίτρινο το πρόσωπό του και γράφει, ο τίτλος είναι, τον στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, τα σύννεφα της Βενεζουέλας μαυρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα, μαρτυρία πρώην αξιωματούχου του Καράκα. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ιάσονα Πιπίνη, κάνει λόγο για μυστική συνάντηση των Τεμίρ Πόρας και Σαμουέλ Μονκάδα με τον Αλέξη Τσίπρα. Και το άλλο θέμα που είχε ακριβώς από κάτω, ζωνάρι το Μανιφέστο, μη δώσεις το βίντεο της λεπτοκαριάς, δεν μας βολεύει, συνταρακτικές αποκαλύψεις από τον Νίκο Πλακιά. Βάλαμε τέλος στη συνωμοσιολογία και στα fake news για παράνομα φορτία και βαγόνια που χάθηκαν. Αυτό το έχει πει και στο δικαστήριο ο Νίκος Πλακιάς. Και μπορεί κάποιοι να μην το θυμάστε, να σας πω ποιος είναι ο Νίκος Πλακιάς. Αν και τον έχετε ακούσει και από τη συγνότητα αυτή αρκετές φορές. Είναι ο πατέρας των διδήμων. Είναι ο πατέρας που έχασε δύο κορίτσια
1: και την ανιψιά του.
0: Και την ανιψιά του. Και πήγε στο δικαστήριο και είπε ότι το βίντεο της λεπτοκαριάς για το οποίο φωνάζαμε όλοι και λέγαμε πού είναι αυτό και πώς εμφανίστηκε, κάποιοι το είχανε, έτσι κατέθεσε ο κύριος Πλακιάς. Εδώ και μήνες το είχανε στη φαρέτρα του. Ο κύριος Πλακιάς κατέθεσε ότι κάποιοι έλεγαν να μην το δώσουμε γιατί δεν μας βολεύει, δεν μας συμφέρει. Όταν η Ελλάδα ήταν στα πρόθυρα του εθνικού διχασμού, με τα ρωσικά bots στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να καθοδηγούν και ένα κόσμο ο οποίος έψαχνε να δει τι συμβαίνει παρακολουθώντας δίθεν εμπειρογνώμονες να ζωγραφίζουν δεξαμενές πάνω σε τρενάκια και άλλους εμπειρογνώμονες στη συνέχεια να πολιτεύονται με κόμματα τα οποία ήρθανε. Βέβαια οι εμπειρογνώμονες στη δεύτερη πήγανε καταγγέλλοντας και τα κόμματα και τους ιδρυτές τους. Πάμε παρακάτω.
1: Απογευματινή, στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία, ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός, δείχτη προστασία σε χιλιάδες δανειολήπτες με κόκκινα στεγαστικά, χαμηλότερες από πολύ περισσότερες μηνιαίες δόσεις που μπορεί να φτάνουν και τις 240. Απίστευτη τραγωδία επίσης από την Απογευματινή, θάνατος 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη, ενεργειακή κρίση επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ και η Απογευματινή έχει στο πρωτοσέλιδό της στις εκλογές στη Γερμανία, δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μεκλεμβούργο.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Δημοκρατία, Βόρβορος. Η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνεχίζει το καταιγισμό των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου στην Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στον ψευδόμενο Πλεύρη. Άγνωστη λέξη η παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Και ένοχη σιωπή από τη σύζυγο του Στουνάρα για τις σχέσεις της με τη Γάκα.
1: Και τέλος από την εφημερίδα Εσπρέσο, ο Νάσος ο Μπογιατζής, σε ποια χέρια τσαρλατάνο έπεσε ρε μαζό, πώς ο 62χρονος Κομιανός που σήμερα περνά το από ανακριτή για την υπόθεση Μαζονάκη, άφησε τα πινέλα για να κονομάει σε υπνοθεραπείες.
0: Μάστε.
1: Που έγινε υπνοτιστής.
0: Μάστε. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, βλέπω το μήνυμα από πριν να ξεκινήσουμε να διαβάζουμε τις εφημερίδες. Λέει, έχω στείλει πολλές φορές το ερώτημα, δεν το έχετε διαβάσει λίγο στον αέρα, αλλά δεν έχει δοθεί απάντηση. Γιώργο μου, μάλλον δεν την άκουσα την απάντηση, γιατί εγώ διάβασα το ερώτημά σου. Νομίζω είχαμε τον κύριο Χρυστοδουλίδη ή τον κύριο Ευτυχία, δεν θυμάμαι, Ευτυχίδη. Το ερώτημα που έθεσες είναι, τι γίνεται με το πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει από πέρυσι στις δεξαμενές δηληστηρίων και πρατηρίων και αν θα βγει στην αγορά με την καινούργια φρέσκια τιμή ή την, με την καινούργια φρέσκια τιμή, την ακριβότερη λες. Και η εκτίμηση είναι ότι αυτό θα συμβεί.
1: Ο Δημήτρης Χριστούλιας μας το λέει.
0: Ο Χριστούλιας μας το λέει. Αυτό θα συμβεί. Αυτή ήταν η απάντηση. Μόνο εκτίμηση μπορούμε να κάνουμε και μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι προφανώς θα βγει με την καινούργια τιμή. Τι είναι, χαζί είναι. Να βγάλουμε το πετρέλαιο με την. Με την περσινή.
1: Άμα Γιώργο μου δεν έχει το φόβο του ελέγχου της αγοράς, κάνεις ό,τι σου καπνίσει.
0: Ναι. Με διάφορο αυτό που πες.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα για να επιστρέψουμε να συνομιλήσουμε με την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, γιατί πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στις ΗΠΑ.
0: Ναι.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Νιτσό, πιάσ' τη βούρτσα.
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις. In the night time.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Στον κύριο Πάπου να μιλήσω και να απευθυνθώ. Τους τίτλους των εφημερίδων διάβαζα, κύριε Πάπο. Αν εννοείται ότι η άποψη δική μου δεν πρέπει να εκφέρεται, με συγχωρείτε, έχουμε διαφωνία. Αν πάλι αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι μετακινήθηκαν από το επάγγελμά τους στην πολιτική, αν έχετε ένσταση γι' αυτό ή αν θεωρείτε ότι καλώς έπραξαν, υποθέτω αναφέρεστε στους δημοσιογράφους οι οποίοι το έπραξαν και πήγανε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και στα υπόλοιπα κόμματα. Έτσι δεν είναι? Γιατί βλέπω την ακοή σας πολύ εκλεκτική. Επιλεκτική, όχι εκλεκτική, επιλεκτική. Αφήνετε κάποιους απ' έξω από το σχολείο σας. Δημοσιογράφοι βρίσκονται στο κοινοβούλιο από όλες τις πλευρές του κοινοβούλιου. Σε όλα τα έδρανα κάθονται. Έλα.
11: Έχουμε Θανάση Τσίτσα.
10: Έχουμε Θανάση Τσίτσα. Καλημέρα, Θανάση Τσίτσα.
11: Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα. Θανάση. Δεν έχουμε Θανάση Τσίτσα.
10: Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη. Λέει καλημέρα στον πλανήτη Γη και οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι. Να είστε καλά.
11: Τώρα έχουμε Θανάση Τσίτσα.
10: Θανάση, καλημέρα.
12: Καλή σας μέρα.
11: Εντάξει,
12: και καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα,
12: καλημέρα και καλή εβδομάδα.
10: Λοιπόν, έχετε την τιμητική σας εκεί, θα μου πεις, κάθε μέρα έχετε την τιμητική σας, η σύγχρονη Ρώμη, η σύγχρονη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κάθε μέρα έχει την τιμητική της, αλλά έχετε και τον Έλληνα Πρωθυπουργό όμως.
1: Ναι, κοίτα, Σεπτέμβριος σημαίνει Νέα Υόρκη,
10: ναι.
1: Γιατί εδώ μεταφέρεται κάθε Σεπτέμβριο το επίκεντρο της Διεθνούς Διπλωματίας, ανοίγει η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, συμμετέχουν σχεδόν 130 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.
10: Ναι, αλλά με βίζα από τις ΗΠΑ, Θανάση μου.
1: Με βίζα, ναι. Σε άλλους δίνουν και σε άλλους όχι. Ο Ιρανός πρόεδρος θα έρθει, ο Μαχμούντ Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, του απαγόρευσαν και δεν του χορήγησαν τη βίζα. Θα είναι μια ενδιαφέρουσα Γενική Συνέλευση, θα έχει πολύ τεχνητή νοημοσύνη και συζήτηση γύρω από αυτή. Άλλωστε, με αυτό ξεκινάει και το πρόγραμμά του Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος ήδη είναι στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινάει την επίσκεψή του στις ΗΠΑ και με αφορμή την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση από το Σαν Φρανσίσκο, που θα βρεθεί για δύο μέρες, Δευτέρα και Τρίτη, στην καρδιά της Silicon Valley, με την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο. Όπως είπα, θα επισκεφτεί δύο κορυφαίες εταιρείες τεχνολογικού κλάδου, την Nvidia και την Tesla. Για όσους δεν ξέρουν, πρόκειται για δύο τεχνολογικούς κολοσσούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων μικροεπεξεργαστών. Δεν έχει ανακοινωθεί αν θα συναντήσει τους επικεφαλείς, τον Τζέσεν Χουάνγκ ή τον Ήλον Μάσκ, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πρέπει να αναχωρήσει από τις ΗΠΑ για τις ΗΠΑ. Συνέδεσε ευθέως την επίσκεψη στην Καλιφόρνια με τις ευκαιρίες αλλά και τους κινδύνους που δημιουργεί η ταχύτατη ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης. Και το λέω αυτό γιατί τις τελευταίες δύο εβδομάδες γίνονται έντονες συζητήσεις διεθνώς για το αν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να εξελιχθεί σε μια υπαρξιακή απειλή για την ανθρωπότητα και αν πρέπει να μπουν κάποια φρένα στην ανάπτυξή της. Το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού περιλαμβάνει ομιλίες στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, συναντήσεις με τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, πριν έρθει στη Νέα Υόρκη την επόμενη Τετάρτη για να ολοκληρώσει το πρόγραμμά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα μιλήσει την Πέμπτη, και αυτό είναι και η κεντρή, με μια ομιλία ενώπιον θα προσφωνήσει τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και από εκεί συνήθως στέλνει και τα δικά του μηνύματα σε ό,τι αφορά κυρίως τα εθνικά θέματα.
10: Μάλιστα. Τώρα, με Αμερικανούς επισήμους γνωρίζουμε, έχει κάποιο ραντεβού, κάποια συνάντηση οριστικοποιηθεί?
1: Έχει διμερείς επαφές, δεν έχει με Αμερικανούς επισήμους. Δεν θα παραβρεθεί στην ετήσια δεξίωση που παραθέτει ο πρόεδρος Τραμπ αργά το βράδυ της Τρίτης, γιατί ακριβώς θα βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, θα έρθει ξημερώματα Τετάρτης. Αναμένουμε εδώ να δούμε αν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Αυτή δεν έχει δεν είναι ακόμα στο πρόγραμμα, το επίσημο πρόγραμμα του Αμερικανού Προέδρου, είναι ότι μεταδίδεται από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Όμως εδώ ο Τραμπ θα δει τον Ζελένσκι ενδεχομένως, γιατί άφησε ανοιχτό ότι ίσως δει και τον Ιρανό Πρόεδρο τον Πεζεσκιάν, άφησε την πιθανότητα ανοιχτή ότι μπορεί να τον δει. Θα έχει όμως και συναντήσεις με χώρες του κόλπου, όπου εκεί θα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις για το τι μέλη γενέστε με τον πόλεμο στο Ιράν, γιατί σήμερα έκανε και πάλι σκληρές δηλώσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ τους απείλησε ότι είμαι στην τελική ευθεία να αποφασίσω αν θα τους ανατινάξω ή όχι. Εν πωλής, λίγο πολύ αυτό είπε. Και αυτή η συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου θα αποσαφηνίσει λίγο για το πού πάει η ιστορία με το Ιράν. Την ώρα που στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και στην Ευρώπη φαντάζομαι, καλπάζει η ακρίβεια. Οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη. Ήδη το diesel μέσω σταθμικά στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεπέρασε τα $6.40 και η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα $4, κάτι που δημιουργεί τεράστια πίεση στον Αμερικανό Πρόεδρο, όχι μόνο πολιτικά και δημοσκοπικά, καθώς όλες οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν οργή και δυσαρέσκεια, όπου οι Αμερικανοί πολίτες βρίσκονται πλέον στο δίλημα αν θα πρέπει να αγοράζουν βενζίνη ή να πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν τρόφιμα. Το πρόβλημα αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι οι Ρεπουμπλικάνοι, εάν συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό, θα βιώσουν μια μεγάλη ήττα στις εκλογές της του Νοέμβρη, στις ενδιάμεσες εκλογές για το Κογκρέσο, με μεγάλο κίνδυνο να χάσουν και τον έλεγχο και των δύο νομοθετικών σημάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.
11: Θανάση, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
10: Καλημέρα, καλημέρα, Θανάση.
12: Real FM.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
17: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Γιατί όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
18: Η ώρα είναι 7.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
20: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
21: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
20: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
22: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
20: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
23: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
24: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
23: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
25: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
26: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
25: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
26: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
25: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
26: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
25: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
26: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 82 661.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο, πεινάς?
2: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
2: Να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
3: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
19: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Holding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Εκτός έδρας νίκες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Τα αποτελέσματα: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2, Άρης Ηρακλής 0-0 και Ατρόμητος Κηφισιά 1-2. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ακολουθούν ΠΑΟΚ με 12, ΑΕΚ με 11, Όφι και Ολυμπιακός από 10 βαθμούς στην πρώτη πεντάδα. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
27: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία και συννεφιά στα Επιρωτικά και το Ιόνιο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 7, δεύτερη ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να δούμε λίγο τι γίνεται στους δρόμους. Η άνοδος του Κηφισού είναι πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Από τη Λένορμαν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφια υπάρχει μια μεγάλη ουρά. Και στο καθοδικό ρεύμα ανατμήματα όμως, οι καθυστερήσεις από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεως. Στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη ξεκινούν οι καθυστερήσεις από την Ελευθερίου Βενιζέλου.
0: Περνάω για λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαεριοελλάντος.gr.
1: Ήλιος, βροχή, χιόνι, καύσωνας, ο καιρός αλλάζει γνώμη συνέχεια, αλλά το Lastoflex εστί όχι. Στεγανοποίηση τεράτσας με τεχνολογία σιλενικών ρητινών και εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Lastoflex εστί από την Elastotech, μονώνεις και τελειώνεις. Έχουμε το Θεοδόση πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Έλα Θεοδόση μου, καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα.
0: Από πού να αρχίσουμε τώρα? Να αρχίσουμε από την ιστορία αυτή με την ξαπλώστα, τη λες Κασιανή?
2: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, γιατί είναι σοβαρό. Γιατί έχουμε έναν 82χρονο άνθρωπο νεκρό, έναν 76χρονο να αντιμετωπίζει κατηγορία για θανατηφόρα σωματική βλάβη, και όλα αυτά για μια ξαπλώστρα. Το πρώτο ερώτημα, δεν είχε ξαπλώστρες και οι άνθρωποι αυτοί τσακώθηκαν και ήρθαν στα χέρια γιατί να είναι η μοναδική ξαπλώστρα στην πλάστη βουλιαγμένη? Όχι, εκατοντάδες ήταν οι αδιανές ξαπλώστρες.
0: Ναι,
2: εκατοντάδες ήταν οι αδιανές ξαπλώστρες, αλλά
0: κάτι άλλο θα συνέβη, ρε Θεόδος. Κάτι άλλο θα συνέβη.
2: Λέει απλώς, λέει τα πράγματά του σε 4-5 ξαπλώστρες και εμείς θέλουμε να κάτσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Πήγε η φίλη μου 21 ετών, η οποία εισήλθε μαζί με τον 76χρονο στην πλάση βουλιαγμένη, κόβοντας μάλιστα εισιτήριο για άτομα με ειδικές ανάγκες, για αμαία. Πήγε, λέει, η φίλη μου να πάρει μία από αυτές τις ξαπλώστρες να κάτσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο που θέλαμε, και ο 82χρονος λέει αντέδρασε. Όχι, να πάρεις άλλο, δεν θα κάθεις εδώ, θα καθίσετε αλλού. Λέει ο φερόμενος ως δράστης του ξυλοδαρμού, διότι ο 82χρονος μετά τον καυγά έχει πέσει κατέρωθεν ξύλο, πρέπει να σας πω. Αισθάνθηκε αδιαθεσία, έπαθε ανακοπή, του έκαναν κάρπα, μεταφέρθηκε στο ασκληπείο της Βούλας, είναι κοντά άλλωστε. Οι γιατροί έκαναν τα δύνατα δυνατά να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς ο άνθρωπος έχασε τη μάχη με το θάνατο. Τα ακριβή αίτια θα μας τα πει ο ιατροδικαστής που θα πραγματοποιήσει νεκροψία, νεκροτομή. Κυρίως τι? Τα χτυπήματα είναι αυτά που έφεραν την ανακοπή. Η ένταση είναι αυτή που έφερε την ανακοπή, ή υπήρχε προδιάθεση? Για να δούμε στη συνέχεια και τη νομική αντιμετώπιση του 76χρονου. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δέχτηκε πρώτος χτυπήματα και ότι δέχτηκε χτύπημα στο πρόσωπο, λέγοντάς του 82χρονος, ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ είμαι υπηρέτησα, ναι, στο πολεμικό ναυτικό, και εκεί λέει δέχτηκα το χτύπημα, έπεσα κάτω, σηκώθηκα και ήρθαμε στα χέρια. Γεγονός είναι ότι, όπως λένε και αυτό το μάρτυρος του αστυνομικού, ότι έχει πέσει ξύλο μεταξύ του. Τώρα να βλέπεις έναν 76χρονο και έναν 82χρονο να έχουν έρθει στα χέρια, νομίζω ότι η εικόνα είναι, δημιουργεί έναν παραλογισμό. Το σχήμα είναι ιδιαιτέρως οξύμορο, γιατί από τέτοιους ανθρώπους περιμένει συμβουλές και στάσεις ζωής οι νεότεροι, και όχι να βλέπουν τέτοιες εικόνες. Η δε σύζυγος του θύματος φαίνεται να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα, δηλαδή ο άντρας μου έχασε τη ζωή του για ασήμαντη αφορμή και για μία ξαπλώστρα.
0: Ήτανε παρούσα στο περιστατικό, Θεοδός, ξέρουμε.
2: Βεβαίως, ο 82χρονος ήταν μαζί με την σύζυγό του, ο 76χρονος μαζί με την 29χρονη φίλη του, η οποία, όπως σας προείπα, μπήκε στην ΠΛΑΣ κόβοντας εισιτήριο αμαία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι μια υπόθεση η οποία προφανώς θα έχει δικαστική εξέλιξη άμα την ολοκλήρωση της νεκροψίας νεκροτομής που θα πραγματοποιήσει, αν όχι σήμερα το πολύ, αύριο η ιατροδικαστή.
1: Τι άλλο θα δούμε, θα δώσει, δεν ξέρω τι άλλο θέλω να δούμε.
2: Όπως το είπες, Κασκελή, τι άλλο θα δούμε.
1: Πάμε και στην υπόθεση με τους γιατρούς χωρίς δίπλωμα, τους είπαμε χθες, στην κουβέντα μας με το Γιώργο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση? Σήμερα νομίζω είναι να καταθέσει και ο υπνοθεραπευτής.
2: Σημαντική μέρα. Είναι σημαντική μέρα διότι αναμένεται η κατάθεση του υπνοτιστή, υπνοθεραπευτή, ας τον πούμε υπνοτιστή. Γιατί και εγώ δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω άλλωστε. Τηρώ και μια επιφύλαξη ότι δεν έχει να κάνει με την επιστήμη και την απόδειξη. Γενικότερα εγώ είμαι επιφυλακτικός απέναντί του. Έχει να πει πολλά. Ποιοι είναι οι τομείς? Φωτογραφία. Γιατί του την έστειλε η γιατρός? Ο ίδιος γιατί έστειλε μήνυμα στην γιατρό για να επιβεβαιώσει το ραντεβού που είχε με τον Γιώργο Μαζονάκη? Είχε συμβεί κάτι? Ποιος σύστησε τον Γιώργο Μαζονάκη στη γιατρό αλλά και τον υπνοτιστή? Ο υπνοτιστής σε δηλώσει που έχει κάνει στα κανάλια λέει μου τον σύστησε η γιατρός. Συγγνώμη. Ωστόσο κάποιες πληροφορίες θέλουν ένα πρόσωπο από το επαγγελματικό περιβάλλον του Γιώργου Μαζονάκη να είναι αυτό το πρόσωπο που σύστησε τον υπνοτιστή. Που το σύστησε τον ενδεχομένως και την συγκεκριμένη γιατρό. Αντιθέτως, ο υπνοτιστής σε δηλώσεις του λέει εμένα μου τον σύστησε η γιατρός. Παραλλήλως όμως θα ερευνηθεί και από τις ανακριτικές αρχές, γιατί έχουμε περάσει πια στην κύρια ανάκριση.
0: Θεοδόσμα, αλλά τι ευθύνη έχει τώρα, με συγχωρείς, τι ευθύνη έχει αυτός ο οποίος συστήνει τους γιατρούς και τον υπνοτιστή στο Μαζονάκη? Με καλή διάθεση το λέω, δηλαδή και ο Μαζονάκης ενήλικος ήταν.
2: Βέβαια,
0: έτσι,
2: βέβαια.
0: Δεν ήταν κανένα παιδάκι για να πεις ότι τον ξεγέλασε, ας πούμε, ο ενδιάμεσος.
2: Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται από τις ανακριτικές αρχές είναι αυτή η ανακύκλωση ασθενών. Δηλαδή, μήπως υπήρχε
0: σύστημα.
2: Μια κυκλική.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Ένα κυκλικό σύστημα, ναι, το οποίο ανακύκλωνε, ναι, όχι ασθενείς, πελάτες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί φοβούμαι ότι ως πελάτες.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σωστό είναι. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι σημαντική ημέρα. Παραλλήλως και όπως αποκαλύφθηκε χθες από προχθές από εκπομπή στον τηλεοπτικό σταθμό Sky, υπάρχει ένα SMS που έχει ανασυρθεί από τηλέφωνο εργαζομένης μέσα στο ιατρείο αυτό, η οποία στέλνει μάλλον σε κάποιο οικείο, παύλα συγγενικό της πρόσωπο, ένα μήνυμα που γράφει και αναφέρει το όνομα της γιατρού. Πρέπει να του έχει δώσει μέση. Αυτό το έχουμε πει ως ενδεχόμενο στην συχνότητα του Real FM αλλά και στις σελίδες του Real.gr, ότι εξετάζεται αυτό το ενδεχόμενο και θα διαπιστωθεί απόλυτα από τις τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος ή τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Εκεί θα φανούν πάρα πολλά και θα υπάρχει ένα ολοκληρωμένο ιατροδικαστικό πόρισμα που θα περιέχει και τον μηχανισμό, γιατί αυτό λείπει, τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή καρδιάς στον Γιώργο Μαζονάκη. Εκεί είναι δυνατόν να έχουμε ακόμα και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου ή ενδεχομένως και υποβάθμιση. Θα το δούμε αυτό όταν θα είναι ολοκληρωμένο το ιατροδικαστικό πόρισμα.
1: Θα δώσει πάνω να σε ευχαριστήσω.
0: Καλημέρα φίλε. Καλημέρα.
2: Καλά, καλή εβδομάδα.
0: Επειδή έχετε αυτή τη διάθεση να συζητάμε, εγώ θα αντιλήξω τη συζήτηση σήμερα. Γιατί έχετε στείλει τα ίδια μηνύματα, τα στέλνετε από την προηγούμενη εβδομάδα. Επομένως, υποθέτω, θέλω να υποθέσω με καλή διάθεση, ότι έχετε γνήσια ανησυχία. Λοιπόν, κύριε Γιάννη Πάπο, εδώ στο Real FM μας επιτρέπετε να έχουμε άποψη. Εάν με βρείτε εμένα ή την Κασιανή να σας μεταδίδουμε ανακριβείς πληροφορίες, βεβαίως είμαι εδώ να αναλάβω για την ευθύνη και βεβαίως αν χρειαστεί να παρελθώ κιόλας. Προγραφές όμως για το τι άποψη εκφράζω και αν η άποψη που εκφράζω, συγγνώμη, σας προσβάλλει. Επειδή είχε επιχειρηθεί ξανά στο παρελθόν, εδώ δεν περνάνε. Είναι κατανοητό αυτό? Θα μου πείτε σε τι ήμουν ανακριβής και βεβαίως μετά εγώ θα σας απολογηθώ. Θα ζητήσω συγγνώμη. Αυτά τα κολπάκια του τύπου είναι δημόσια συχνότητα και δεν μπορείς να εκφράσεις την άποψή σου. Αυτά, ξέρετε, εδώ που είμαστε κανονική δημοκρατία, με παθογένειες, με προβλήματα, προφανώς, δεν ισχύουν. Πηγαίνετε στη Βόρεια Κορέα, πηγαίνετε εκεί που νομίζετε, να τα εφαρμόσετε. Α, που να δεις. Δεν θα εκφράζω εγώ την άποψή μου, γιατί ενοχλεί το κύριος Πάπος. Αν μας πιάσετε να σας λέμε ψέματα ή ανακρίβειες, βεβαίως έχετε δικαίωμα να πετήσετε τη συγγνώμη μας. Και ειδικά στο Real FM που από την πρωινή ζώνη μέχρι το βράδυ ακούτε όλες τις απόψεις. Εσείς απαιτείτε οι απόψεις οι οποίες ενοχλούν τα αυτάκια σας να μην διατυπώνονται. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Είναι η τελευταία φορά που το λέω, γιατί το έχω πει αρκετές φορές και με άλλες αφορμές, με άλλα μηνύματα. Αν αντέχετε δημοκρατία, μένετε εδώ στο Real FM και ακούτε όλες τις απόψεις, όπως κάνουν και οι περισσότεροι αυτής εδώ της πανέμορφης πόλης. Καλημέρα στον Τζόρτζ. Λέει, αν ο Τραμπ στις μεσαίες αυτές εκλογές χάσει τα κέντρα αποφάσεων, μπορεί να σημαίνει και λήξη των πολέμων. Φίλε, αυτό χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Θεωρητικά θα μπορούσε. Θεωρητικά θα μπορούσαν να πούνε τα κέντρα αποφάσεων ότι αποσύρουμε ό,τι δυνάμεις έχουμε στην περιοχή και τέλος εχθροπραξίες με το Ιράν.
0: Καλά, κράτα λίγο όμως
1: την προκαλάθη. Θεωρητικά.
0: Μην βρεθεί ενισχυμένος την επόμενη μέρα από τις ενδιάμεσες εκλογές. Μικρό καλάθι κράτα.
1: Θεωρείς ότι μπορεί να τον βοηθήσουν οι πολίτες του της Αμερικής?
0: Επικοινωνιακά είναι πάρα πολύ ικανός. Μπορεί να πιάσει οποιοδήποτε θέμα, να το γιγαντώσει και να, εκεί κοντά στις εκλογές εννοώ, και να επηρεάσει ένα μεγάλο κομμάτι της αμερικανικής κοινή γνώμης. Δεν είναι η πρώτη φορά που θα το κάνει.
1: Να θυμίσω και το 5.000, που τους έταξε και το 5.000 αν κερδίσει για τα δύο κέντρα αποφάσεων στις διάμεσες εκλογές, ότι κάθε ενήλικας Αμερικανός πολίτης θα πάρει 5.000 ευρώ και να τα ξοδέψει εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Σας είπαμε και τι δεν σας είπαμε την προηγούμενη ώρα για τις εκλογές στη Γερμανία που έχει καταρακωθεί ο Φρίντριχ Μέρτς. Παρ' όλα αυτά λέει ότι δεν παρετούμε, ενώ στο κρατήδιο Δυτική Πομερανία δεν κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο και έχασε και το Βερολίνο. Παρ' όλα αυτά λέει δεν παρετείται ούτε από το κόμμα, από το πρόεδρος του κόμματος, ούτε από την θέση του καγκελάριου. Την ίδια ώρα είπαμε και για το Μητσοτάκη και για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σας είπαμε και για τα μέτρα, για την ακρίβεια που αναμένεται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα.
0: Εδώ, να μου επιτρέψεις να ανοίξω μια παρένθεση. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ της καλής συναδέλφου της Σύση Σταυροπυριάκου αυτή την ώρα στο real.gr. Είναι το ρεπορτάζ που είχε για την εφημερίδα, για τη Real News, όπου ξεδιπλώνει το ολόκληρο το σχέδιο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό το οποίο βγαίνει, θα πρέπει να μπείτε να το διαβάσετε, νομίζω θα το βρείτε πολύ, θα το βρείτε πολύ χρήσιμο για να γνωρίζετε πού περίπου πάει το πράγμα. Η κυβέρνηση, από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ένα σχέδιο για να πάει σε μια ελάφρυνση περίπου 40 λεπτών στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. 40 λεπτά, έτσι.
1: Να πάει κύριο στο 1,60, ας πούμε.
0: Στο 1,50.
1: Ναι, 1,50.
0: Στο 1,50. Είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που έδωσε την περασμένη εβδομάδα στην ΕΡΤ ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Το σχέδιο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΣΥΣΙΣ, της Σταυροπυράκου, είναι να πέσει 40 λεπτά με ένα συνδυασμό παραγόντων. Μπείτε, διαβάστε το στο real.gr αυτή την ώρα.
1: Βέβαια και το 1,50 είναι αυξημένο ούτως ή άλλως από το 1,10 που ήταν ήδη αυξημένο πέρυσι.
0: Ξεκινούσαμε.
1: Αλλά από τα 2 ευρώ είναι κάτι
0: καλύτερο. Ξεκινούσαμε πέρσι τέτοια εποχή με 1,10. Μάλλον όχι πέρσι τέτοια εποχή. Σε ένα μήνα
1: σε
0: από
1: ένα
0: τώρα.
1: Μήνα, ναι.
0: Με 1,10. Φέτος γίνεται προσπάθεια να πάει στο 1,50. Να πάει κάτω από το 1,75 δηλαδή.
1: Η Σύση Σταυροπυράκου, παιδιά, είναι εγγύηση, οπότε μπείτε τώρα real.gr, είναι στην πρώτη σελίδα, να διαβάσετε το ρεπορτάζ της. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα με τους γιατρούς,
0: ναι,
1: χωρίς δίπλωμα, διάβαζα ότι είχαν, λέει, βγάλει και στο εξωτερικό της την τεχνογνωσία τους. Εξήγαγαν την τεχνογνωσία πάνω στην πλασμαφαίρεση και σε όλα αυτά τα τσαρλατάνικα που κάνανε χωρίς να έχουν την άδεια να τα κάνουν. Και μάλιστα στις Φιλιππίνες υπήρχε μια κανονική διαφήμιση που έπαιζε και έλεγε ότι ελάτε να σας κάνουμε 8 χρόνια νεότερους,
0: ναι,
1: και την τεχνογνωσία μας την έχει δώσει ο τάδε γιατρός από την Ελλάδα που τα ξέρει πάρα πολύ καλά τα θέματα και ελάτε να σας τα κάνουμε και εδώ στις Φιλιππίνες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: και φωτογραφίες με γιατρούς από το εξωτερικό που μιλούσαν για την τεχνογνωσία αυτή και έχει μιλήσει σε εκατοντάδες συνέδρια ο συγκεκριμένος τύπος.
0: Και μια κυρία που ήταν εκλεκτή μαθήτρια του γιατρού, σωστά. Μια εννοώ εκεί από τις Φιλιππίνες. Σωστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το θέμα εδώ δεν είναι τι λέγανε αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς ως Ελλάδα. Αυτό το μπάχαλο το οποίο έχουμε μοναδική τεχνογνωσία να κατασκευάζουμε. Θυμίζω, έχεις ένα συνεργείο ελεγκτών που πάνε εκεί κάνα δύο εβδομάδες πριν. Χτυπάνε το κουδούνι, τους λένε δεν σας ανοίγουμε. Αυτοί φύγανε, ήταν πληγωμένοι, στεναχωρηθήκανε. Μετά έχεις άλλους οι οποίοι μπαίνουν μέσα, ψάχνουν να βρουν το μηχάνημα και δεν το βρίσκουν. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να διορθωθούν.
1: Ξέρεις, το κακό είναι ότι δεν πήγανε για έναν έκτακτο έλεγχο. Πήγαν και κάνανε ελέγχους μετά από καταγγελίες. Έρχεται άλλος και σου καταγγέλει, η συγκεκριμένη κυρία, ας πούμε, από την Κύπρο, 35 ετών, ότι πήγα και μου έκαναν την τάδε θεραπεία και έχω πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και πας μετά, σου χτυπάς το κουδούνι, δεν σου ανοίγουν, σηκώνεσαι και φεύγεις. Και στον επόμενο έλεγχο, όλους τυχαίως, δεν βρίσκουν τίποτα. Και αυτή η κυρία είναι φαντασιόπληκτη.
0: Ναι, το πρόβλημα βέβαια στην περίπτωση μας, να ξέρεις, είμαστε εμείς κατά την άποψή μου. Διότι δυστυχώς η πλειονότητα δεν διαβάζει, δεν ελέγχει, δεν μαθαίνει από τα λάθη του παρελθόντος. Και να σου κάνω και μια πρόβλεψη. Να την κάνω.
1: Για πες.
0: Μη σου κάνει εντύπωση αν σε τρεις μήνες από τώρα. Το γράψα και στη Real News αυτό. Σε τρεις μήνες από τώρα. Εκεί στα Χριστούγεννα. Εμφανιστεί πάλι κανένα βιντεάκι με κανέναν άλλον τύπο ή άλλη κυρία που να σου λέει ότι θα σε κάνω 15 χρόνια να φαίνεσαι νεότερη, νεότερος, γιατί έχω εγώ μια μαγική. Έχω μια μαγική, πώς το λένε.
1: Φόρμουλα.
0: Φόρμουλα που την έχω φέρει από την Αφρική, ξέρω εγώ, από την Οκεανία. Και θα σε κάνω 15 χρόνια νεότερη και θα χρειαστούν μόλις τρεις συνεδρίες. Σε τρεις συνεδρίες θα είσαι 15 χρόνια νεότερη για να πας στο ρεβεγιόν. Μη σου κάνει εντύπωση αν ξαναμαζευτούν πάλι 70-80 άτομα και ψάχνει μετά η αστυνομία, πώς λέγεται, εδώ πάνω, αν υπάρχει σύστημα και αν υπάρχει περατολόγιο και πώς δουλεύανε και πώς φέρνανε και κράζανε κτλ. Γιατί δεν διαβάζουμε. Έρχεται ο Φούφουτος και σου λέει: θα σε κάνω, θες να σου πω κάτι, κοίτα πώς είμαι. Δεν είμαι πολύ ωραίος. Ή η κυρία έρχεται και σου λέει: κοίτα τι ωραία που είμαι, ανανεώθηκα. Θες και εσύ να κάνεις το ίδιο πράγμα. Ναι, αμέ, ποιος το κάνει, ο τάδε.
1: Ρε Γιώργο, όμως, να σου πω κάτι. Είναι ένα ιατρείο μέσα στο Κολωνάκι που είναι γνωστό σε όλους και κάνει κεράνι. Δεν είναι πιο εύκολο να σε εξαπατήσει. Δεν είναι σε μια υπόγα.
0: Όχι, γιατί πρέπει να διαβάζεις. Εδώ διάβαζα για έναν πρώην διοικητή, λέει, νοσοκομείου, ο οποίος πήγε και έκανε πλασφαίρεση σε ένα ξενοδοχείο. Όχι, πρέπει να διαβάζεις. Πας να κάνεις αυτού του είδους την ιατρική πράξη ή πας και σε ενημερώνουνε. Και δεν θα πας να ενημερωθείς. Δεν θα ρωτήσεις έναν γιατρό με τον οποίο μπορεί να έχεις μια επαφή. Εγώ σου λέω κοινωνική. Σου λέω να είναι από πάνω σου τα τελευταία πολλά χρόνια. Γιατρέ μου, πάνω να κάνω αυτό να το κάνω. Αλλά βέβαια εδώ σε μια χώρα όπου εξακολουθούμε να λέμε γιατί εμβολιαστήκαμε και τα εμβόλια μας καταστρέψανε και μας σκοτώνουνε με ξαφνικήτιδα, θεωρούμε κανονικό πράγμα να κρατάμε τις επιφυλάξεις μας απέναντι στην κανονική ιατρική και να εμπιστευόμαστε αυτούς τους τύπους. Ο ορισμός της παραδοξότητας είναι αυτό.
1: Έχουμε και το MedWatch τώρα.
0: Yeah.
1: Το MedWatch είναι τη νέα εφαρμογή AI από το Υπουργείο Υγείας, αυτά που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο κύριος Γεωργιάδης. 231 περιπτώσεις πιθανών παραβάσεων βρέθηκαν από το MedWatch και από σήμερα θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι σε αυτά τα 231 ιατρία που φαίνεται από τις διαφημίσεις τους να κάνουν πράξεις στο ιατρείο τους, οι οποίες δεν είστε σε οποιοδήποτε χώρο, οι οποίες δεν συνάδουν με την άδειά τους. Και θα ξεκινήσουν αυτοί οι έλεγχοι από σήμερα, να δούμε τι θα βγάλουμε και από αυτό, και θα υπάρξει μέσα στο επόμενο διάστημα και αυτή η εφαρμογή που μπορείς να έχεις στο κινητό σου και να σκανάρεις τα ιατρία.
0: Μην παίζουν με τις λέξεις πολιτική ότι αυτά συμβαίνουν τα τελευταία. Όπου πέφτουμε από τα σύννεφα, συμβαίνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς. Μην αρχίσουμε πάλι την ιστορία του ΠΚΠ. Όποτε πάθαμε τα τελευταία 6 χρόνια, γιατί πιο πριν ήταν όλα καθαρά. Έλα τώρα, άντε, με τα παιχνιδάκια αυτά. Να οφείλουν κυρίως η κυβέρνηση και οι υπόλοιποι, μετά οι υπόλοιπα κόμματα, να βρουν τους μηχανισμούς ελέγχου, ώστε να είμαστε ασφαλείς. Ακόμα και εμείς που δεν θέλουμε να διαβάζουμε, δεν θέλουμε να τσεκάρουμε, δεν θέλουμε να ρωτάμε τους γιατρούς. Πηγαίνουμε στους τσαρλατάνους και να μας κάνουν τσαρλατάνοι με τάγκηση και να λέμε θα τη βγάλουμε, αν τη βγάλουμε. Α, και να μην ξέρουμε κιόλας αν τη βγάλουμε. Να μην ξέρουμε το κίνδυνο δηλαδή που αντιμετωπίζουμε. Και κάτι άλλο, ένα τελευταίο, δεν το σχολιάσαμε καθόλου πριν φύγουμε. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τον συλλογικό πόνο και το τραύμα από την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ένα συμπαθής, εξαιρετικός τραγουδιστής με πολύ ωραία φωνή. Αυτό το οποίο δεν αντιλαμβάνομαι και επίτηδες δεν μιλούσα τόσο καιρό, γιατί με πείραξε πάρα πολύ αυτή η εικόνα, στο κημητήριο όπου πήγαν οι εκατοντάδες για να το συνοδεύσουν. Πήγαν να αποτίσουν, όχι να απαιτήσουν που λένε συνάδελφοι, να αποτίσουν φόρο τιμής, πατώντας πάνω στα μνήματα.
1: Συμβλάσσι, έχει πει μια μεγάλη.
0: Πατώντας πάνω στα μνήματα.
1: Εντάξει.
0: Μέσα στην ευαισθησία σας, ορισμένοι ήταν αίσθητοι. Πάνω στα μνήματα δεν πατάς. Λοιπόν, πάμε σε τους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι ο πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
13: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
14: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
15: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
14: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
16: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
16: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
16: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
19: Με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
20: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα, 22 στη Ζάκυνθο.
21: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
22: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
24: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Σαχαρντών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου.

0: Καλημέρα σας, 35 λεπτά μετά τις 7, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στο Μαρούσι και βλέπω, κυρία Κασιανή Βραχά, ότι θα φτάσουμε 30 σήμερα στην Αττική.
1: 30?
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Χθες που ήταν Κυριακή ήθελα να μας τα χαλάσει ο καιρός.
0: Μια χαρά μας τα χάλασε. Τελευταίο μπάνιο ήθελα να κάνω και δεν το έκανα, κατάλαβες.
1: Τη Δευτέρα τι να το κάνουμε το 30?
0: Τι να το κάνουμε Δευτέρα, μπορούμε να κάνουμε μπάνιο. Μπάνιο στην κίνηση μπορούμε να κάνουμε. Παναγιώτης Βολάνιος. Καλημέρα κύριε Βολάνια.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Τι γίνεται Παναγιώτη?
2: Πάμε να βουτήξουμε στην κίνηση.
1: Για πες.
2: Με ωραίες χιλιομέτρων στον Κηφισό ξεκινάει η εβδομάδα. Στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο φτάνει. Εκεί το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας, απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, πυκνή ροή και σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλίση Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Στην Κηφισίας οι οδηγοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούσι, από Μαρούσι μάλλον μέχρι Φιλοθέη και στο ύψος Πανόρμου. Με υπομονή χρειάζεται να απλιστούν όσοι βρίσκονται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βίρονα. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στα δύο ρεύματα της Πειραιός στο Φάλιρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και βλέπω και στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος λίγο στην παραλία Καλαμακίου και στην κάθοδο ακόμη πιο περιορισμένη κατάσταση εκεί από Μαρίνα Φλίσβου περίπου.
1: Δευτέρα μετά όλα της Παναγιώτη, ε?
2: Ναι, ναι, ξεκινάμε δυναμικά.
1: Θες να σου πω μια περίεργη είδηση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είσαι και των αθλητικών και σ' αρέσει?
2: Εννοείται.
1: Λοιπόν, το 2032 οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν στην Αυστραλία. Ψάχνουν λοιπόν τώρα να δούνε πού θα διοργανωθούν. Ένας ποταμός λοιπόν στην Αυστραλία θα φιλοξενήσει τους αγώνες σκοπηλασίας. Όμως οι αθλητές θα έχουν και συναθλητές μαζί τους όσο κάνουν την σκοπηλασία. Γιατί σε αυτό το συγκεκριμένο ποτάμι ζουν περίπου 500 κροκόδιλοι.
0: Κατάλαβες.
2: Ναι. Άρα θα είναι.
0: Νέο άθλημα είναι
2: με
0: αυτό.
2: Με φυσικά εμπόδια.
0: Νέο. Αυτό τι είπαμε ότι θα είναι σκοπηλασία.
1: Σκοπηλασία, ναι.
0: Σκοπηλασία με απειλή κροκόδιλου. Καινούργιο είναι αυτό.
1: 500 κροκόδιλοι λέει ζουν σε αυτό το ποτάμι.
0: Πολύ
1: τι
0: ωραία.
1: Θα κάνουν, θα τους διώξουν, ναι.
0: Είναι σκοπηλασία και δίπλα είναι το κροκοδιλάκι.
2: Μα γιατί να τους διώξουν, είναι ένα έξτρα κίνητρο για να πας πιο γρήγορα.
1: Αν δεν τους κυνηγάνε κροκόδιλοι και για να πηγαίνουν πιο σύντομα.
2: Εγώ θετικά το βλέπω, όντως.
0: Ναι.
2: Με φυσικά εμπόδια, έχεις και λίγο και το άγχος, αδρεναλίνη παραπάνω.
0: Βλέπεις από την Αυστραλία, ρε παιδί μου, κάτι φανταστικά, κάτι ποστάλι, βλέπεις βιντεάκια τώρα στις πλατφόρμες. Πω, τι νερά είναι αυτά, τι δάση είναι αυτά, τι πράσινο. Και πλησιάζεις μετά και βρίσκεις τις λεπτομέρειες και σου λέει ότι εκεί ζουν 340 είδη από δηλητηριώδη φίδια. Έχει μέσα κροκόδιλους. Πιο μέσα έχει καρχαρίες. Παραδίπλα έχει, δεν ξέρω τι έχει.
1: Σαύρες κάθε
0: είδους.
1: Καγκουρό.
0: Τη βλέπεις την ομορφιά, αλλά μένεις εκεί. Μόνο τη βλέπεις.
2: Άρα ιδανικές συνθήκες για κοπηλασία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ Παναγιώτη.
2: Καλή εκπομπή.
1: Άντε και με τους κροκόδιλους. Θα σου φέρω ένα κροκοδιλάκι αύριο. Να λες την κίνηση πιο γρήγορα.
2: Όλα κίνητρο είναι.
0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr και τα μηνύματά σας είναι πολλά σήμερα. Θα τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο φυσικό αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικό αέριο Ελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για τα συστήματα αυτά τα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα.
2: Ναι. Με φυσικά εμπόδια, έχεις και λίγο και το άγχος, αδρεναλίνη παραπάνω.
0: Βλέπεις από την Αυστραλία, ρε παιδί μου, κάτι φανταστικά, κάτι ποστάλι, βλέπεις βιντεάκια τώρα στις πλατφόρμες. Πω, τι νερά είναι αυτά, τι δάση είναι αυτά, τι πράσινο. και πλησιάζεις μετά και βρίσκεις τις λεπτομέρειες και σου λέει ότι εκεί ζουν 340 είδη από δηλητηριώδη φίδια. Έχει μέσα κροκόδιλους, πιο μέσα έχει καρχαρίες. Παραδίπλα έχει, δεν ξέρω τι έχει.
1: Σαύρες κάθε είδους.
0: Καγκουρό. Τη βλέπεις την ομορφιά, αλλά μένεις εκεί μόνο, τη βλέπεις.
2: Άρα ιδανικές συνθήκες για κοπηλασία.
0: Ναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
2: Καλή εκπομπή.
1: Άντε και με τους κροκόδιλους. Θα σου φέρω ένα κροκοδιλάκι αύριο, να λες την κίνηση πιο γρήγορα.
2: Όλα κίνητρο είναι.
0: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά σήμερα. Θα τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για

0: Ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.
1: Καλή εκπομπή.
0: Άντε και με τους κροκόδηλους. Θα σου φέρω ένα κροκοδιλάκι αύριο, να λες την κίνηση πιο γρήγορα.
1: Όλα κίνητρο είναι.
2: Λοιπόν, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Είναι πολλά σήμερα. Θα τα διαβάσουμε, θα προσπαθήσουμε να διαβάσουμε όλα ή τουλάχιστον τα περισσότερα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον όμως. Νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή. Και στο ρεύμα κάνε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα για περισσότερη οικονομία από την αρχή. Μπε στο Φυσικό Αέριο Ελλάντος με λατινικά φυσικοαέριοελλάντος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα, με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητά σας. Πρόκειται για τα συστήματα αυτά τα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210 55 98 700.

0: Μέσα στο Σαββατοκύριακο και από την Παρασκευή, μπορώ να σου πω, είχαμε πολλά επεισόδια βίας ανηλίκων.
1: Μάλιστα.
0: Να ξεκινήσουμε από το πιο πρόσφατο, στα Βρυλίσια, όπου τσακώθηκαν δύο 14χρονοι, έπαιξαν ξύλο κανονικό και το ένα το παιδί κινδυνεύει αυτή τη στιγμή να χάσει το νεφρό του. Νοσηλεύεται σε μονάδα δυτικής θεραπείας σε κρίσιμη κατάσταση, κινδυνεύει να χάσει το ένα του νεφρό. Γιατί λέει, είχαν τσακωθεί τις προηγούμενες μέρες και ο ένας πήγε να βρει τον άλλον, ο οποίος ήταν με την κοπέλα του Βόλτα, δεν ξέρω τι ήταν, σε περιοχή των Βρυλισσίων και έκανε την τσάρκα του και πήγε ο άλλος και τον πλάκωσε στο ξύλο.
1: Πολύ ωραία.
0: Κανονικότατα τον πλάκωσε στο ξύλο.
1: Ξέρω, λίγα,
0: την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη, ένας μαθητής γυμνασίου πήγε και έκλεψε μαχαίρι από κοντινό μίνι μάρκετ και μετά πήγε στο σχολείο για να απειλήσει ένα άλλο παιδί. Αυτά τα παιδιά μένουν όλα στο κέντρο υποδοχής μεταναστών της περιοχής στη Θεσσαλονίκη. Είναι διαφορετικής εθνικότητας το ένα από το άλλο και επειδή πλακώνονταν στο κιτ, τώρα πλακώνονται και στο σχολείο και πήγε και έκλεψε μαχαίρι. Και τους κρατήσανε οι καθηγητές και δεν έγινε τίποτα. Και μετά έχουμε και στην Θεσσαλονίκη στους Αμπελόκηπους παρέες 12 και 13 ετών, κορίτσια, πλακώθηκαν επίσης, βγάλανε και εκεί μαχαίρια και ένα κορίτσι τραυματίστηκε στο πρόσωπο. Αυτά μιλάμε για τις τελευταίες 3 ημέρες. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία βλέπουμε πλακωμούς και μαχαιριές.
1: Ναι, και αυτό είναι μια ένδειξη σοβαρότατη, γιατί σου θυμίζω ότι είχαμε πρόσφατα, θυμάσαι ένα περιστατικό στην Γλυφάδα με ένα κοριτσάκι το οποίο το ξυλοκόπησαν μαζικά εκεί και ήταν συνομήλικη του, γιατί μιλάμε για ανήλικα. Κάποια στιγμή μάλιστα εκεί υπήρχαν περιπολίες αστυνομικών οι οποίοι ζητούσαν από τα παιδιά αστυνομικές ταυτότητες, έκαναν αισθητή την παρουσία τους. Ό,τι και να γίνει όμως, άμα δεν πιάσουμε εμείς το νήμα από την αρχή, εννοώ οι γονείς, ως γονείς, μιλώντας με τα παιδιά, και να το πω και διαφορετικά, ασχολούμενοι μαζί τους, δεν πρόκειται να το διορθώσουμε. Διότι ένα παιδί στην εφηβεία, εάν δεν του μιλάς, αν δεν ασχολείσαι μαζί του, κλείνει, σε κλειδώνει έξω από τον κύκλο της εμπιστοσύνης του και αρχίζει και επηρεάζεται από αγνώστους. Αν δεν αρχίσουμε λοιπόν εμείς να μιλάμε με τα παιδιά μας περισσότερο, δεν πρόκειται να το λύσουμε αυτό το θέμα. Αυτή η ιστορία με τις εφαρμογές, με τα βιντεάκια, με την ιδανική εμφάνιση ή με τις προϋποθέσεις που πρέπει να εκπληρώνει ένα παιδί για να γίνεται αποδεκτό από το υπόλοιπο σύνολο, έχει παρατραβήξει. Πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε και να γίνουμε και κακοί, να τραβήξουμε και κανένα κινητό.
0: Εκείνη η επιτροπή, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες ότι φταίνει και οι γονείς, αλλά εκείνη η επιτροπή για την αντιμετώπιση της βίας ανηλίκων, τι κάνει, πού είναι?
1: Μια ώρα είναι εσύ.
0: Τη συστήσαμε, τη φτιάξαμε, φτιάξανε και από ό,τι θυμάμαι, βγάλανε και ένα πόρισμα κάποια στιγμή. Μετά θα

0: Θα γίνει κάτι,
1: ξέρω
0: θα κάνουμε κάτι.
1: Τι να σου πω. Φτιάχνουμε επιτροπές, καλά να είναι επιτροπές και τα μέλη των επιτροπών και μετά, όπως λες, πορεύοντες μέσα στον χρόνο.
0: Μέσα σε τρεις μέρες, τρία περιστατικά και τρία περιστατικά που μάθαμε. Μπορεί να έχει άλλα 13.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Με το που ξεκίνησαν τα σχολεία, δεν προλάβαμε να πούμε καλή σχολική χρονιά. Σε γυμνάσια και σε λύκεια. Κάτι πάει πάρα πολύ λάθος.
1: Ναι, και να θυμίσουμε, καλά το λες, για οτιδήποτε κάνει ο κανακάρης μας ή η κορούλα μας και είναι ανήλικα, ευθύνη για τον νόμο έχουμε εμείς. Το βάζω και αυτό γιατί είναι μερικοί που λένε εντάξει, μου θα μεγαλώσει τώρα, θα μάθει τώρα. Δηλαδή. Θα μάθει, αλλά άμα βγάλει μαχαίρι όμως, εσύ θα τρέχεις στην αστυνομία. Που είσαι πατέρας, η μάνα. Γιατί είναι, σου λέω, κάποιοι έτσι. Αβάριες, παιδί είναι. Τι έπαθε τώρα να βγάλει ένα μαχαίρι εκεί, κάτι έκανε.
0: Και πάνε στο σχολείο και μπορεί να είναι άτακτα ή να κάνουν τη φασαρία μέσα στην τάξη να προσβάλλουν τους καθηγητές. Και άμα τολμήσει κάποιος καθηγητής ή δάσκαλος να φέρει και αντίρρηση, έρχεται την επόμενη μέρα ο γονιός και πάει και λέει στον καθηγητή την πρικίπισά μου, εμένα και το βασιλιά μου, δεν θα μου τους πειράζεις. Δεν θα τους κάνεις παρατήρηση. Εγώ έτσι τον θέλω. Να είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, να κάνει τη φασαρία του, να λέει την άποψή του.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Πριν φύγουμε για διάλειμμα. Mm-hmm. Επειδή τα κουβεντιάσαμε και πριν στην αρχή της εκπομπής. Τι έχω πάθει σήμερα, δεν ξέρω, κάποιος με σκέφτεται.
0: Σε μάτιασαν.
1: Κάποιος, ναι. Ήμουνα στην Νότια Πελοπόννησο. Είχα την ευκαιρία να, για λίγο να συζητήσω με κάποιο φίλο. Γνωστό δηλαδή. Ο οποίος είναι μέσα στην ομάδα. Πώς να το πω τώρα. Όχι ομάδα. Υποστηρικτών. Του κόμματος που έρχεται, του Αντώνη Σαμαρά. Mm-hmm. Δίνω το περιβάλλον. Ήταν χαρούμενος γιατί λέει έχουν δημοσκοπήσεις που τους δίνουν στο Σαμαρά, στον Αντώνη Σαμαρά, ψηλά ποσοστά διψήφια και χαμηλά στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, μου είπε. Μου είπε ότι επίκειται η ανακοίνωση του κόμματος, πλησιάζει, ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά. Και μου είπε επίσης ότι ποιο λέει, άμα λέει είμαστε εμείς εγώ την επόμενη μέρα των εκλογών με διψήφιο και έρθουν από τη Νέα Δημοκρατία να μας πούν να συγκυβερνήσουμε, νομίζω ποιο Μητσο, ούτε το Μητσοτάκι ούτε τον Δέδια ούτε κανένα από αυτούς που ακούγονται δεν θα δεχτούμε. Και τον κοιτούσα. Οκ.
0: Τις δημοσκοπήσεις αυτές που...
1: Τις έχουνε, τις κρατάνε. Ναι, τις έχουν εκεί.
0: Σαν θέλω το φίλο του Μιχάλη της προάλλης που έλεγε ότι έχει και αυτός δικές του δημοσκοπήσεις.
1: Ναι, ο φίλος.
0: Ο καθένας έχει και μια δικιά του δημοσκόπηση. Ναι, τι να πω. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Απλώς για να έχουμε επίγνωση. Αυτό. Είτε είμαστε δεξιά, είτε είμαστε αριστερά, είτε είμαστε κέντρο, να έχουμε επίγνωση. Να έχουμε τα ποδαράκια μας προσγειωμένα, ρε παιδί μου, στον πλανήτη Γη, λέμε τώρα.
0: Τα σύννεφα είναι ωραία να τα βλέπεις από κάτω. Ναι. Όταν πατάς πάνω τους δεν είναι πολύ καλό.
1: Ναι, γιατί επίσης εγώ το ρώτησα, του λέω. Το θέμα με το Μητσοτάκη είναι ότι έχει πάρα πολλούς από το Πασόκ στην κυβέρνηση. Μου λέει ναι. Του λέω. Θα έχει και το κόμμα, θα έχει, του λέω. Κόσμο, εννοείται, μου λέει, θα έχει κόσμο από το Πασόκ.
0: Άχει κόσμο από το Πασόκ.
1: Έχει και κόσμο από το Πασόκ. Και είναι και στόχος, μου λέει ένα ακόμα. Εντάξει, ρε παιδί μου, να βρούμε και τις διαφορές όμως. Πραγματικές διαφορές όμως. Τι τους χωρίζει, να βρούμε. Πιστεύω ότι αυτό θα τονιστεί τις επόμενες μέρες, εβδομάδες, μας πούνε. Γιατί ενδοτικός ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση, το Μητσοτάκη απειλούν όμως με πόλεμο. Οι τύποι αυτοί που υποτίθεται είναι ενδοτική κυβέρνηση, γιατί είναι ενδοτική, τελείωσε τώρα. Έχουν ξεκινήσει να μιλάνε για τον στρατό τους, ο οποίος είναι έτοιμος και τα λοιπά, και το ότι δεν επιτρέπεται να εξοπλιστούν παραπάνω τα νησιά και ότι δεν επιτρέπεται να έρθει ο θόλος ή η ασπίδα του Αχιλέα, αλλά είναι ενδοτική όμως η κυβέρνηση. Είναι ενδοτική. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάχα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση.
8: Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε. Απευθείας από 70 παραγωγούς, στην πλατεία Συντάγματος, από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός, Μέλι Χελμός.
13: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hetman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
19: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
18: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Στο ποτάμι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σκληρά από ό,τι μας έλεγε νωρίτερα ο Παναγιώτης Βολάνιος. Βλέπω τώρα και τα δύο ρεύματα με μποτιλιάρισμα. Στο ανερχόμενο ξεκινάει από το λίγο μετά την Ιερά Οδό, το ύψος Ιεράς Οδού. Από λεωφόρο Αθηνών πιάνει πολύ δυνατά δηλαδή. Και θα πάτε με μποτιλιάρισμα έτσι μέχρι το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Και στο κατερχόμενο από τον κόμβο της μεταμόρφωσης, παρακαλώ, με μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Ιεράς Οδού. Όσοι λοιπόν μπαίνετε στο ποτάμι αυτή την ώρα, έχετε το νου σας, γιατί θα καθυστερήσετε αρκετά λεπτά.
1: Η Δημοκρατία είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα. Ούτε στο φαναρί έχει πιάσει πολλή κίνηση. Οπότε μπορείτε να κατέβετε από τη Δημοκρατία μέχρι ένα σημείο για τον Κηφισό. Η Φυλή, αντίθετα, είναι λίγο πιο δύσκολη στο καθοδικό τη ρεύμα. Οπότε μην την επιχειρήσετε αυτή την ώρα. Όπως επίσης και η Θιβόνη είναι δύσκολη. Οπότε για εναλλακτική θα σας πρότεινα για τον Κηφισό μόνο την λεωφόρο Δημοκρατία.
0: Μάλιστα. Και η Βασιλής Σοφίας και μετά βεβαίως η Κηφισίας, η καλά η Κηφισίας σε όλο τον άξονα από πλατεία Μαβίλη μέχρι, εκείνη ακόμα Βασιλής Σοφίας, μέχρι Χαλάνδρη με χαμηλές ταχύτητες εκεί. Παρακαλώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Για την Αττική Οδό είπες?
0: Όχι.
1: Έχουν και εκδώσει και ανακοίνωση για την Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 15 με 20 λεπτά από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας αυτή την ώρα. Ενώ υπάρχουν και κάποιες καθυστερήσεις μικρότερες στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
0: Και εσείς που βγαίνετε από περιφερειακή του Ημιτού, εκεί στην έξοδο για Βεντλήσια, για μεταμόρφωση, παρακαλώ, κόψτε λίγο εκεί στο ύψος λεωφόρου Πεντέλης, γιατί έχει μποτιλιάρισμα η Αττική Οδός. Λοιπόν, είπαμε το τέτοιο, δεν το
1: αντίστοιχο. Όχι, να περάσουμε λίγο στο
0: ηλεκτρονικό
1: περιβάλλον.
0: Έλα.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης, θα ξέρετε, αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη Παπαγιάννη, ο οποίος άκουσε το σχόλιο που έκανα. Εγώ, Γιάννη μου, σου είπα, δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, σου είπα τι έμαθα μιλώντας με ανθρώπους κάτω. Λέει, δημοσκόπη Ζούπης και Βασιλιάδης Opinion και Τσίντερβιου, άλλα είπαν σε εμάς στον Real FM. Προφανώς για τα ποσοστά που έλεγα. Δεν είναι δικά μου αυτά. Εγώ δεν είπα κιόλας ποσοστά, είπα ότι είναι ικανοποιητικά, λένε οι συνεργάτες του Αντώνη Σημάτα.
1: Τι να σου πω, στις δημοσκοπήσεις που βλέπουμε δεν ισχύει κάτι. Δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο.
0: Αλλά δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα ακόμα, αρέσει.
1: Αυτό δεν έχει ανακοινωθεί και το κόμμα, εννοείται.
0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε σπίτι είναι διαφορετικό για τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σπιτικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Λέμε συχνά εντωμεταξύ για τις τηλεφωνικές απάτες, ναι, και τι γίνεται και να προσέχουν όλοι οι πολίτες να μην έχουν, να μην ξεγελαστούν από τους απατεώνες. Ένας τύπος Λεβέντης λοιπόν στο Καρπενήσι, αστυνομικός εν ενεργεία, τον πήρανε τηλέφωνο απατεώνες και έκαναν το λογιστή και του είπανε του ανθρώπου ότι πρέπει να βγάλεις οπωσδήποτε ό,τι έχει σε χρυσαφικό ηλεκτρονική συσκευή και χρήματα,
0: ναι,
1: να τα βγάλεις, να τα φέρεις στο γραφείο το λογιστικό, ναι, που, ναι, έχω, να τα κάνουμε καταγραφή, γιατί θα περάσει ένα drone από την περιοχή και θα τα καταγράψει.
0: Το drone.
1: Και, ναι, ναι. Και αν δεν τα έχεις καταγράψει εσύ πρώτος, ναι, κινδυνεύεις με πρόστιμα.
0: Γιατί περνάνε αυτά τα drone.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστά drone αυτά, περνάνε πάνω από τα σπίτια.
1: Ειδικά και στο Καρπενήσι που έχει,
0: ναι,
1: πολλά
0: ειδικά
1: drone.
0: Ειδικά στο Καρπενήσι τα drone αυτά καταγράφουν τη Μαλφίνα, ξέρετε. Και επίσης σε μετρητά.
1: Και μετρητά. Και ηλεκτρονικές συσκευές.
0: Όλοι το ξέρουμε ότι πάμε στα ντρόν, ναι.
1: Και το έπαιξε λοιπόν ότι το έχαψε ο αστυνομικός.
0: Ναι.
1: Και λέει, ναι, βέβαια, από όπως και τι θα πάθω, πού να βρεθούμε να στα δώσω. Και όντως πηγαίνει στο ραντεβού, τους τσακώνει και τους δύο.
0: Και τους συνέλαβε. Χαίρετε, να είστε καλά, παιδιά, καλώς ήρθατε. Μπείτε στα βραχιολάκια μόνοι σας.
1: Πόσο καιρό θα κάτσουν μέσα δεν ξέρω, αλλά τουλάχιστον τους συνέλαβε.
0: Μπορεί και να μην κάτσουν καθόλου, πάντως τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Το νου σας, και έχει δίκιο Κασιανή. Είναι περίοδος τώρα όπου αυτά συμβαίνουν επί 10 επί 20. Είναι αυτοί όλοι οι κύριοι και οι κυρίες που έχουν φαντασία μεγάλη και προσέξτε εκεί στα τηλεφωνήματα που σας κάνουν, εσείς που έχετε μια ηλικία και πάνω, παρακαλούμε πάρα πολύ, προσέξτε, προσέξτε τι θα ακούσετε. Και αν σας λένε για συγγενείς σας, είπαμε, πριν απαντήσετε οτιδήποτε ή πριν δώσετε οτιδήποτε, πείτε τους, θα μιλήσω με το γιο μου, θα μιλήσω με την κόρη μου. Πριν κάνετε οτιδήποτε, μια επικοινωνία με το παιδί σας, αν επικαλούνται το παιδί σας ή λένε ότι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση και πρέπει εσείς να την εξυπηρετήσετε, να βοηθήσετε.
1: Το μυστικό είναι η ψυχραιμία σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην σε πιάσουν στον πανικό. Αυτό. Να φύγουμε σιγά σιγά λες.
0: Αν πρέπει να φύγουμε.
1: Πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι τώρα στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και την Αμαλία Κάτζου. Έρχεται και...

0: ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
12: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Everything is coming up roses, roses. Από τα τριαντάφυλλα βγαίνουν, μάλλον από τα αγκάθια βγαίνουν οι τριαντάφυλλα. Ε, το ξέρετε αυτό, έτσι. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω, ούτε χρειάζεται να σας το πω πάρα πολλές φορές. Καλημερούδια και καλή εβδομάδα. 21 σήμερα ο Σεπτέμβρης, πάει και ο Σεπτέμβρης. Πάμε για Οκτώβρη με τα χίλια, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Καλημέρα σε όλα τα φιλαράκια που είναι εδώ παρκαρισμένα. Στη συχνότητα που αγαπάτε περισσότερο. Ράδιο 1 98,1. Που τα έχει όλα και συμφέρει και σας προσφέρει. Σήμερα είμαι της Ρήμας από το πρωί. Φτιάχνω στιχάκια. Λέτε τώρα στα γεράματα να γίνω και στιχουργός, ε? Να γράψω καμιά μεγάλη επιτυχία σαν το Ζαμπέτα, το Διονυσίου, ε? Και να γίνει μεγάλη επιτυχία. Για να δούμε. Καλημερούδια λοιπόν, φίλες και φίλοι. Σήμερα αρχή της εβδομάδας, το μένιου έχει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε και να πούμε. Και σήμερα θα δώσουμε λίγο ιδιαίτερη έμφαση σε αυτούς τους απατεώνες των ιατρείων που τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη μοιράζοντας ελπίδα. Ελπίδα δεξιά και αριστερά. Και ένας Θεός ξέρει τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα. Η υπόθεση αυτή με το Μαζονάκι έδωσε το έναυσμα να μαθαίνουμε όλο ένα και περισσότερα. Και οι αποκαλύψεις να διαδέχονται η μία την άλλη. Οι ακροδεξιοί στη Γερμανία δίνουν και παίρνουν, φίλες και φίλοι. Ο καγκελάριος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Στο Βερολίνο κέρδισε η αριστερά και η δεξιά. Και οι μερκελιστές μένουν πίσω. Επειδή μόνο εδώ νομίζετε ότι υποφέρει ο κόσμος, υποφέρει και αλλού. Ο Πρωθυπουργός, ο καλός μας ο Πρωθυπουργός, τα έβαλε με την αντιπολίτευση για τη συμπεριφορά του συνταγματική αναθεώρηση. Το θυμήθηκε μετά από 15 μέρες.
1: Την αντιπολίτευση βάζει εκ νέου στο κάδρο της κριτικής ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη στάση των κομμάτων στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, σχολιάζοντας στην κυριακάτικη ανάρτησή του πως οι πολίτες βλέπουν και κρίνουν.
2: Η αντιπολίτευση έχει προφανώς κάθε δικαίωμα να καταθέτει τις δικές της προτάσεις. Αυτό είναι η δημοκρατία. Όταν όμως δηλώνεις ότι το άρθρο 16 πρέπει να αλλάξει, ότι η ευθύνη των υπουργών χρειάζεται άλλη αντιμετώπιση και ότι η δικαιοσύνη πρέπει να θωρακιστεί περισσότερο, δεν μπορεί την ίδια στιγμή να επιλέγεις το παρόν και να κάνεις δυσκολότερη κάθε αλλαγή. Αυτό ακριβώς συνέβη. Είναι μια λογική κατώτερη των περιστάσεων.
1: Μετά τις δύο νέες αναβαθμίσεις των προοπτικών της χώρας αλλά και της πιστοληπτικής βαθμίδας από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope, επισήμανε πως πρόκειται για ακόμη μια επιβεβαίωση της προόδου της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια.
2: Όσο πιο αξιόπιστη θεωρείται η χώρα, τόσο φθηνότερα μπορεί να δανείζεται, τόσο πιο εύκολα προσελκύει επενδύσεις και τόσο περισσότερες είναι οι δυνατότητες της οικονομίας να αναπτύσσεται. Και αυτό στο τέλος της διαδρομής σημαίνει περισσότερες δουλειές, καλύτερους μισθούς και περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία και το κοινωνικό κράτος.
1: Το μεταναστευτικό επισημαίνει τη δικαίωση των ελληνικών θέσεων μετά την ανακοίνωση της πρότασης της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης απόκρισης σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών, όπως συνέβη το 2021 στον Εύρο και πρόσφατα στη Θέουτα.
2: Όταν ένα κράτος μέλος δέχεται τέτοια πίεση στα σύνορά του, δεν υπερασπίζεται μόνο τα δικά του σύνορα, υπερασπίζεται τα ευρωπαϊκά σύνορα και η Ευρώπη οφείλει να έχει έτοιμη κοινή απάντηση.
1: Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη πως μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου έχουν εγκριθεί 928 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Είδατε πως λειτουργεί το σύστημα, φίλες και φίλοι? Θα μου πείτε, το έχετε δει πάρα πολλές φορές πως λειτουργεί το σύστημα. Για να βάλει στη μέγενη τον κόσμο βγαίνουν αυτές οι εταιρείες τις οποίες διαχειρίζονται τα σκοτεινά δωμάτια και λένε μπράβο, πολύ καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα. Άντε να του δώσουμε μια βαθμίδα ακόμα, να στύψει ακόμα περισσότερο τον κόσμο. Και ο άλλος βγαίνει και καμαρώνει. Και καμαρώνει που αυτά τα funds, τα οι εταιρείες Σκούντις, Μούντις, Τούθις και λοιπά βγαίνουν και τι επιβεβαιώνουν? Επιβεβαιώνουν ότι μια κυβέρνηση έχει βάλει τον κόσμο στη μέγενη. Έτσι είναι. Έτσι είναι, φίλες και φίλοι. Έτσι είναι. Γιατί? Γιατί? Καλημέρα κύριε Γιώργο. Το έχω υπόψη μου. Την έχω μπροστά εδώ την πρόσκληση για σήμερα. Σήμερα είναι μια ενδιαφέρουσα μέρα. Φίλες και φίλοι, σας πούμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ, κάτι παίζει τώρα με τα ελληνοτουρκικά. Κάτι παίζει από εδώ, κάτι παίζει από εκεί. Εμείς παίρνουμε καράβια, αεροπλάνα, πυράβλους κλπ. Η Τουρκία φέρνει επίλεκτες μονάδες και τις παρκάρει στα παράλια της Μικράς Ασίας, απέναντι από τα νησιά μας, και γίνεται ένα περίεργο περαδόθε. Λέτε να είμαστε οι επόμενοι.
3: Με αιχμή το αφήγημα της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, εξαπολύει εκ νέου απειλές κατά της Αθήνας, τονίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Άγκυρας βρίσκονται σε εξαιρετικά ευαίσθητη κατάσταση.
4: Είναι από αυτές τις αμφίσιμες δηλώσεις που έχουν πολλές ερμηνείες. Μπορεί να αναφέρεται στον εξοπλισμό των νησιών στο πλαίσιο της ασπίδας του Αχιλλέα, μπορεί να αναφέρεται σε επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στην περιοχή του Καστελορίζου, μπορεί να αναφέρεται και στο θέμα του καλωδίου, όλα αυτά είναι μέσα.
3: Την ίδια ώρα η Άγκυρα διεξάγει την μεγάλη κλίμακα στρατιωτική άσκηση θαλασσόλικος σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να τονίζει ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε κάθε γωνιά της γαλάζιας πατρίδας.
5: Τι είναι αυτό που εκνευρίζει την Τουρκία? Προφανώς την εκνευρίζει το ότι έχουμε κάνει όλο αυτό το εξοπλιστικό πρόγραμμα και ότι μόλις παραλάβουμε όλα αυτά τα όπλα, τις φρεγάτες, τα F-35, θα υπάρχει ένας διαφορετικός αμυντικός σχετισμός.
6: Η δηλωμένη πρόθεση της Τουρκίας είναι η νομική και αναδεσμευτική κατοχήρωση του μέχρι πρότινος γεωπολιτικού δόματος γαλάζιας πατρίδας. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να το αντιμετωπίζουμε απλώς με όρους τουρκικής διαχείρισης της εσωτερικής της επικοινωνιακής λειτουργίας.
3: Στην ακύρωση της συμφωνίας για την ασπίδα του Αχιλλέα επιμένει το ΚΚΕ.
7: Στερούνται χρήματα από κρίσιμες ανάγκες, από την παιδεία, από την υγεία, για πανάκριβες ισραηλινές ασπίδες σουρωτήρια.
3: Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα βλέμματα στρέφονται στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, που ξεκινάει αύριο, παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Κάτι συμβαίνει. Κάτι γίνεται. Πέραν από τα εξοπλιστικά της μίζες και τα υπόλοιπα, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροατήρια, εδώ μιλάμε ότι κάτι παίζει. Θα μου πεις τώρα, τι τρομοκρατεί στον κόσμο και τον εβάζει να σκέφτεται, να ψηλιάζεται? Καλύτερα να σκέφτεται και να ψηλιάζεται παρά να του έρθει του βρουτζάς στο ξαφνικό και να είμαστε εμείς με στην τρελή χαρά και το χαχαχά και χουχουχου, και οι άλλοι να έρχονται και να ρίχνουν Χριστέ μου και Παναγιά μου, Χριστέ μου και Παναγιά μου, τι μας περιμένει? Αυτό θα είναι η χαριστική βολή στη χώρα, θα το ξέρετε αυτό. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι μια τέτοιου είδους κρίση, ότι δήθεν τρομολαγνία και πολεμολαγνία κλπ. Εξυπηρετεί πολιτικά τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στην εξουσία, γιατί και ο Ερντογάν έχει εκλογές. Δεν έχει μόνο ο Μητσοτάκης εκλογές, έχει και ο Ερντογάν εκλογές. Και αυτά βοηθάνε, λέει, γιατί σου ρίχνει άλλο τραπέζι το... Τώρα είμαστε για εκλογές και για περιπέτειες, για πολυκομματικές κυβερνήσεις κλπ. Και συμπάσεις. Γιατί σου έχουν πασάρει, σου έχουν σερβίρει από τα κανάλια το σύστημα. Ότι έτσι δεν είναι. Έτσι δεν το παρκάρουν το σύστημα. Και τσιμπάς εσύ και δαγκώνεις. Εν τω μεταξύ, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, βαστάμε ακόμα. Βαστάμε. Εγώ κάθομαι στο φίλο μου το Μητάφι, παίρνω τον πρωινό μου καφέ εκεί. Και ειδικά τα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή απόγευμα και Κυριακή απόγευμα. Και βλέπω την αυξημένη κίνηση των αυτοκινήτων. Και λέω, όλοι αυτοί που πάνε πέρα δόθε, δεν τους έρχεται ακριβή η βενζίνη? Ή βάζουν όλοι βενζίνη από τα πρατήρια Βαλίν? Φθηνά. Φθηνότερα από όλους.
8: Όταν πάμε ταξίδι, αλλιώς όχι. Βάζουμε ίσα ίσα να κινούμαστε.
9: Κάψιμα είναι φωτιά, τι να πούμε.
10: Με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να χτυπούν κόκκινο, οι οδηγοί πλέον ανεφοδιάζουν τα οχήματά τους με το σταγονόμετρο. Και για γέμισμα, ούτε συζήτηση.
11: Στα 50 αυτοκίνητα ένα. 20, 30, τώρα το πρωί 5 ευρώ, 10 ευρώ, 5 ευρώ, 10 ευρώ.
12: Όπως λένε οι πρατηριούχοι, ο κόσμος είναι ανήθικος με τις αυξανόμενες τιμές στα καύσιμα. Και πλέον με το κιάλι ψάχνουν αυτούς που φουλάρουν τα αυτοκίνητά τους.
10: Η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει διαμορφωθεί στα 2 ευρώ και 19 λεπτά περίπου, ενώ στην ίδια τιμή διαθέτουν προσπόληση τα πρατήρια και το πετρέλαιο κίνησης, με το κόστος για το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων να ξεπερνά τα 109 ευρώ.
13: Πριν δύο χρόνια με έβγαινε μια εβδομάδα με ένα 20-30, τώρα είναι πιο ακριβά, 40-50 την εβδομάδα.
10: Την ίδια περίοδο πέρσι η αμόλυβδη στοίχιζε 1 ευρώ και 76 λεπτά, ενώ το πετρέλαιο κίνησης 1 ευρώ και 54 λεπτά. Η επιπλέον επιβάρυνση για ένα όχημα με ρεζερβουάρ 50 λίτρων ξεπερνά τα 20 ευρώ για την αμόλυβδη και τα 30 ευρώ αν πρόκειται για πετρέλαιο. Η υψηλότερη τιμή της αμόλυβδης βρίσκεται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στις Κυκλάδες. Στο νομό Δωδεκανήσων πωλείται μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, ενώ στην Κεφαλονιά πωλείται προς 2 ευρώ και 25 λεπτά το λίτρο. Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις στις τιμές των υγρών καυσίμων έχουν προκαλέσει οικονομική ασφυξία στους επαγγελματίες, οι οποίοι βλέπουν τα έξοδα διαρκώς να αυξάνονται.
14: Ήταν 1,5 ευρώ να ένα ρεζερβουάρ έπαιρνε 60 λίτρα, είναι 90 ευρώ πετρέλαιο. Τώρα γεμίζουμε 120.
15: Στη Βάρδια έβγαινε γύρω στα 25, τώρα βγαίνει 28-29. Δηλαδή την ημέρα 8 ευρώ, 3-8-24 είναι γύρω στα 240 ευρώ.
16: Αυτό παίρνει 1.000 λίτρα. Θέλει 2.500 περίπου. Παλιά είχε γύρω στο 1,50, την παλεύαμε. Τώρα 1.000 λίτρα, 1.500 ευρώ.
10: Η μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα βρίσκεται μία ανάσα από το ρεκόρ όλων των εποχών που είχε καταγραφεί λίγους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στις 17 Ιουνίου του 2022 η μέση τιμή της βενζίνης είχε φτάσει στα 2 ευρώ και 43 λεπτά το λίτρο. Εν αναμονή της επίσημης ανακοίνωσης της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, οι καταναλωτές αναζητούν εναλλακτικές μορφές θέρμανσης. Όπως λένε επαγγελματίες του χώρου, οι τιμές στα καυσόξυλα έχουν καταγράψει αύξηση.
17: Σε σχέση με πέρσι είμαστε γύρω στο 10% παραπάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πουλάμε γύρω σε 110 με 120 ευρώ το κυβικό, που πέρσι το χειμώνα ήμασταν εκεί κοντά. Απλά φέτος δεν πέσαν τα ξύλα καθόλου το καλοκαίρι λόγω της αύξησης που έγινε με τα μεταφορικά και τα πετρέλαια.
10: Ακόμα και μετά την αναμενόμενη κρατική επιδότηση, η τιμή για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με πέρυσι, με την επιβάρυνση για τα 1.200 λίτρα να ξεπερνά τα 740 ευρώ.
17: Ψάχνουν να βρουν, μπας και έχουν για κάποιο τρόπο για να ζεσταθούν.
0: Τι 2.200 και ματσοπουνάτε εδώ και μας κολοκύθια τούμπανα τώρα, τι είναι να μας λέτε? Εγώ βλέπω σήμερα στο δελτίο τιμών αμόλυβδη 2.173, δίζελ κίνησης 2.173 και αέριο 0.993 στα πρατήρια Βαλίν, στην Καστέλα, στον Άγιο Στέφανο και στο Καλοχώρι Παντίχη. 2.173 και όχι 2.200 τόσα, ούτε 2.190 και βάλε. Αμόλυβδη στα πρατήρια Βαλίν 2.173, δίζελ κίνησης 2.173 και αέριο 0.993. Αυτές είναι τιμές. Βάζεις καύσιμο και δεν το πληρώνεις ακριβά. όσο σου λένε οι άλλοι που βλέπω στα, στους πίνακες, στις ταμπέλες εκεί πέρα των καυσίμων κλπ. Πουθενά πιο φθηνά από τα πρατήρια Βαλίν. Εν τω μεταξύ, και τα καύσιμα είναι ένα πεδίο το οποίο προσφέρεται για αντιπαράθεση.
2: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε σειρά μέτρων για τη μείωση της τιμής των καυσίμων και κυρίως για να ανοίξει τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα αφήνει ανοιχτή τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, τονίζοντας ωστόσο πως αυτή η παρέμβαση απαιτεί το πράσινο φως της Ευρώπης.
3: Ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρίες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση στην οποία και επιμένω, σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.
2: Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τα περί ανάγκης ευρωπαϊκής έγκρισης, λέγοντας πως είναι εθνική αρμοδιότητα. Όπως αναφέρει, η ευρωπαϊκή νομοθεσία καθορίζει μόνο το ελάχιστο όριο φορολογίας και από τη στιγμή που η Ελλάδα βρίσκεται πολύ επάνω από αυτό, έχει το περιθώριο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατά πολύ, χωρίς να ζητήσει την άδεια της Ευρώπης.
6: Έχει αντιφάσει η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι προχθές μας έλεγε ότι δεν περνάει τελικά στον καταναλωτή και ο Πρωθυπουργός το εξήγηλε ως πιθανή προοπτική. Το που θα βάλεις εσύ το όριο του ειδικού φόρου κατανάλωσης και των έμεσων φόρων σου είναι εθνικό ζήτημα, όπου η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας δίνει δημοσιονομικό χώρο για να μπορέσεις να το κάνεις. Άρα τελικά είναι θέμα πολιτικής επιλογής.
2: Η Ελλάς καταλογίζει στην κυβέρνηση υποκρισία και ολιγορία.
18: Η παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης είναι σημαντική. Το ερώτημα είναι γιατί 4 χρόνια τώρα που έχουν αυξηθεί σημαντικά οι τιμές στα καύσιμα, η κυβέρνηση αρνείται συστηματικά αυτή την παρέμβαση.
19: Το δεύτερο κόμμα με αρχηγό τον κύριο Τσίπρα ήρθε στην κυβέρνηση τα προηγούμενα χρόνια και αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Η θέση μου πάντα ήταν να μειωθεί, το έλεγα και ως βουλευτής αντιπολίτευσης και ως βουλευτής συμπολίτευσης και συνέχισα να το λέω σαν υπουργός. Το οικονομικό επιτελείο είναι αυτό που κρίνει και έχει συνολική εικόνα των δαπανών. Αν λοιπόν η Ευρώπη μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε το όριο δαπανών, τότε ναι, μπορεί να μειωθεί ο ΕΦΚΑΠΑ στην Εζήνη.
20: Αντί ο κύριος Μητσοτάκης να πετάει την μπάλα στην εξέδρα με τα περί παρέμβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να κάνει το αυτονόητο. Να βάλει πλαφόν στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής. Να καταργήσει το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα, όπως σταθερά προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος.
21: Όσα δήθεν μέτρα και αν εξαγγείλει, η αποτυχία και η φτωχοποίηση των Ελλήνων είναι δεδομένες. Η επιλογή είναι μία. Παραδειγματική τιμωρία στις εκλογές με ψήφο στην ελληνική λύση.
22: Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που παράγει την ανάγκη επιδομάτων ούτε λέξη. Η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει την ακρίβεια αλλά διαχειρίζεται τις συνέπειές της.
23: Ένας πρωθυπουργός εκτός τόπου και χρόνου, εκτός της καθημερινότητας και εκτός της πραγματικότητας που αποφεύγει τα προβλήματα και αδυνατεί να δώσει λύσεις.
2: Πειρά για την ακρίβεια στα καύσιμα εξαπολύουν και τα υπόλοιπα κόμματα.
0: Ο Αλέξης ήταν λαγός. Αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροατρία, ήταν λαγός. Ο πρώτος λαγός ήταν ο Γεωργάκης Παπαδρέου, που μας έχωσε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και στο καμπάκι ήρθε το μνημόνιο. Και μετά ήταν ο Αλέξης, ο οποίος μας έκοψε το μνημόνιο, μας έκοψε στο μνημόνιο, έκοψε τις συντάξεις, αύξησε το φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και έκανε όλη τη βρωμοδουλειά. Και μετά, αφού έκανε όλη αυτή τη βρωμοδουλειά, εξαφανίστηκε από προσώπου γης και τώρα επανήλθε ως νέος σωτήρας. Για να ξέρετε, μην την ξαναπατήσετε, μην την ξαναπατήσετε. Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι το ίδιο νόμισμα. Τι να σε φάει μαϊμού, τι να σε φάει αρκούδα που λέγανε και οι παλιότεροι. Γι' αυτό, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, πάρε το καφεδάκι σου από τα Μπέικερ Μητάφης και το δεκατιανό σου, πάρε και για το ψωμί για το μεσημέρι, για το σπίτι, πάρε και λίγα γλυκάκια φρεσκότατα και μεγάλα κομμάτια να το ευχαριστήσει το γλυκό ή να μ' το φας, να το φας. Και στα Μπέικερ Μητάφης έχει κάτι παντόφλες, ο Θεός να σε φυλάει. Αφού και εγώ που είμαι γλυκατζής, παρά το ότι έχω ζάχαρο, δεν την κάνω καλά την παντοφλά. Να ζητήσετε βυζαντινό να φάτε. Ξέρετε τι είναι το βυζαντινό που φτιάχνουν τα Μπέικερ Μητάφης? Δεν έχετε φάει βυζαντινό? Άμα δεν έχετε φάει βυζαντινό, δεν έχετε φάει τίποτα. Πηγαίνετε και ζητήστε βυζαντινό στους φούρνους Μητάφης, μαζί με τον πρωινό καφέ, τα δεκατιανά και τα υπόλοιπα που σας είπαμε, και μετά θα μου πείτε και μένα. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφι.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφι. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφι. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
9: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
10: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
9: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, εθνικής αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
19: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
18: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
19: Είμαστε καλά για τώρα.
18: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
19: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
18: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
19: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
20: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
21: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
0: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1, στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Καλή σεζόν να έχουμε.
2: Καλώς ήρθαμε, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Δεν προλάβαμε να ξεκουραστούμε καθόλου.
1: Ωραίο το καλοκαιράκι.
2: Μέχρι να φύγουμε γυρίσαμε. Να, τι πράγματα είναι αυτά.
1: Έμα. Μόνο γρουσούζει να μην έβαζε τις εκλογές τώρα 4 Οκτώβρη.
2: Καλά το παράκανες κι εσύ.
3: Ό,τι να είναι.
1: Καλά, θα το δούμε. Αυτό πρέπει να σου πω. Καλή σεζόν.
2: Άντε, ναι, να έχουμε καλή σεζόν.
1: Γεια. Αποστολάρα μου!
2: Έλα!
1: Καλό χειμώνα!
2: Άντε μωρέ τώρα, ναι, να μαζευόμαστε σιγά σιγά.
1: Άμα να γιάσου, προφήτη.
2: Ό,τι μπάνιο έγινε, έγινε.
1: Περάσατε καλά!
2: Καλούτσικα ήταν, μην φανταστείς, τι καταλάβαμε.
1: Ωραία, μια χαρά, χαίρομαι. Εγώ πήρα για να δώσω, να πούμε, την πρώτη διαπίστωση από του χρόνου, δηλαδή από φέτος, δηλαδή, ας πούμε, για το λαό. Έχω βρει τι παίρνει ο Γονίδης, γιατί από ό,τι άκουσα τώρα που έλεγε στη δημοσιογράφο, θα νομίζω ότι θα συγκαταστεί. Ξέρω εγώ τι έχει.
2: Τι θα νομίζω ότι?
1: Ο Γονίδης τι έχει πιει και έβλεπε διαστήματα που λέει.
2: Α, τι.
1: Αυτός πρέπει να είναι ή μανιταράκιας ή ελεστάκιας, φίλε. Δεν εξηγείται αλλιώς.
4: Μα θα σου πω τι έχω δει, θα μου πεις είχες πιει τσιγάρο. Άστο. Δεν θα σου πω.
5: Σε πιστεύω, ρε φίλε. Τι
4: πολύ καθαρός. Αυτά που έχω δει, απίστευτα πράγματα.
5: Στη θάλασσα, όταν ήσουν άστα.
4: Όχι, στο διάστημα.
1: Για να βλέπει διαστήματα, κάτι τέτοια παίρνει, αλλά δεν τα λέει για να μην τον παρεξηγήσουν.
2: Δεν νομίζω, δεν έχει τόσο δικαιώματα.
1: Διαστήματα βλέπεις και θεούς βλέπεις.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλή σεζόν έχουμε για αυτό του χρόνου.
2: Καλή σεζόν τώρα, ναι. Καλή σεζόν, άντε, καλώς ήρθατε.
1: Σας αγαπάμε πολύ και τους δύο. Σας ακούμε ανελιπώς.
6: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Γκώσαμε στην κονσέρβα, καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
6: Μα βρήσατε, είδατε τι καλοί ακροατές που είμαστε.
2: Οι πιο καλοί.
6: Τι, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω ότι αυτή την καλή σεζόν για αυτά. Πάντως, περίμενες να γίνουν τόσο συνταρακτικά γεγονότα όσο λείπατε διακοπές. Όχι, ε.
2: Όχι, και... η αλήθεια είναι, τα περίμενα πιο ψόφια τα πράγματα. Ναι. Αλλά έχουμε καλή κυβέρνηση, ποτέ δεν μας απογοητεύει.
7: Σας ευχαριστώ.
6: Για βρήσατε και ακούω το φίλιο τώρα να μου ξεκίνησε ο Ρεξάτος. Καλά θα πάμε και φέτος. Φιλιά στα κολομπέρια.
8: Γυρίσατε.
2: Ναι, τι θα κάναμε τώρα.
8: Περάσατε όμορφα.
2: Καλά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
8: Σημαδάκι κάνατε.
2: Τι κάναμε.
8: Σημαδάκι από τον ήλιο.
2: Τι σημάδι, για να κάνει σημάδι πρέπει να φοράς και μαγιό.
8: Α, οπότε επάνηξε του τσουνός, έτσι.
2: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
8: Έτσι, μπράβο, πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας.
2: Να είστε καλά.
8: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι, εντάξει.
8: Εντάξει, και λίγα λέω.
2: Ναι.
8: Είστε σταθερή αξία και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
2: Αυτά είναι.
8: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
9: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
2: Είπα και εγώ, θα λείψουμε 2 μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
9: Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Μέξικο τα έχει την εκπαίδευση.
2: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
9: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
2: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
10: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
2: Έλα.
10: Ο Γιώνης είμαι από τα Γιάννενα.
2: Έλα Γιώνη.
10: Τι κάνουμε.
2: Καλά εσύ. Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα.
10: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες.
2: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
10: Κάτσε δροσιά πάνω. Έλα μπριλού. Έλα μπριλού. Γκοστιγκόλ. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς βρήκαμε.
6: Μαζίσατε. Κάτσε τι κρατέστε.
2: Η πιο καλή.
6: Ναι, ευχαριστώ. Τέλος πάντων πει ότι θα λύσει ζωτά. Πάτσε περίμενα να γίνουν τόσο ακτικά και τα όσα διακοπεί.
2: Και είναι τα πιο ψωχματα. Άρα η κυβέρνηση μα
7: αποβεί. Σας ευχαριστώ.
8: Γύρισε.
2: Έκαναμε το.
8: Πάσατε όπα.
2: Καλά ήταν. Εντάξει, απονώ.
8: Τάκι, κάνατε. Σήμα από τον ήλιο.
2: Σήμα, για να κάνουμε μια φορά σκάφη.
8: Α, οπότε πάλι το τσουτσουλί.
2: Τι, σε παρακαλώ. Ή του φυσικού στόταλτι.
8: Έτσι, μπράβο. Τι ωραία. Ότι πάτε έχω παραλύσει να έτε. Σκεφτείτε από φόσα.
2: Να είστε καλά.
8: Σε ευχαριστώ.
2: Τέλα το δεν. Εντάξει.
8: Εντάξει, και λίγο.
2: Ναι.
8: Αξία. Χρόνο έγινε σε φορά καλύτερα. Γεια μου σε ένα από αυτά και στο. Και ο καλύτερο καινούργια σαν που έρχεται.
9: Καλή. Λοιπόν, έχω χάρη στην εκπαίδευση στο κολέγιο. Τελάχιστε στο YouTube. Είπε ένα νικά.
2: Είπα και εγώ θα λείψουμε. Είναι θα αποξενθούμε. Καλλιτώσε. Γυρισμό όλο. Χάνει τίποτα. Όχι.
9: Είναι το ευχαριστώ ότι το μέχρι την εκπαίδευση.
2: Αβά, άριστο αυτό. Άριστο. Τι σα. Λοιπόν,
9: τώρα, βέ, να
2: μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Δεν μπορώ. Γεια.
10: Έλα ρε Ζάκο.
2: Έλα.
10: Ο Γιώνη.
2: Γιώνη. Καλά εσύ. Είχε δροσέτο στο καλοκαίρι. Ένα.
10: Ήρθα.
2: Ζαγόρια.

0: τώρα.
1: Περάσατε όμορφα.
0: Καλά ήταν. Εντάξει, δεν έχω παράπονο.
1: Σημαδάκι κάνατε.
0: Τι κάναμε?
1: Σημαδάκι από τον ήλιο.
0: Τι σημάδι, για να κάνει σημάδι πρέπει να φορά και μαγιό.
1: Α, οπότε επάνηξε του τσουνό, έτσι.
0: Τι, σε παρακαλώ. Είμαι υπέρ του φυσικού μαυρίσματος total body.
1: Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Από την Πάτρα λοιπόν σε έχω παρμένο. Καλή σεζόν να έχετε και να μας μοιράζετε απλόχερα το φως σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Τα παραλέτε, αλλά το δέχομαι. Εντάξει.
1: Εντάξει, και λίγα λέω.
0: Ναι.
1: Είστε σταθερή αξία. Και χρόνο με το χρόνο γίνεσαι πάντα καλύτερος.
0: Αυτά είναι.
1: Τα φιλιά μου σε σένα, Απόστολε, και στο Θήμιο, και ό,τι καλύτερο για την καινούργια σεζόν που έρχεται.
2: Καλή αρχή. Λοιπόν, έχω το ευχάριστο εκπαίδευση στο Μέξικο. Λέγεται Life There στο YouTube. Περιοχή 51 στα ελληνικά. UFO.
0: Είπα και εγώ, θα λείψουμε 2 μήνες, θα αποξενωθούμε. Κάτι θα γλιτώσουμε. Στο γυρισμό όλο και κάτι χάνεις. Τίποτα εδώ. Όχι.
2: Αυτό είναι το ευχάριστο, ότι το Μέξικο τα έχει στην εκπαίδευση.
0: Αλλά άλλο είναι το ευχάριστο. Αυτό είναι το ευχάριστο. Τι συζητάς. Λοιπόν.
2: Τώρα βέβαια να μπουν όλοι.
0: Μην μπουν τώρα, να μπουν μετά. Τώρα δεν μπορώ. Έλα, γεια.
3: Έλα ρε Μπαλουρδάκο.
0: Έλα.
3: Ο Γιώνης είμαι από τα Γιάννενα.
0: Έλα Γιώνη.
3: Τι κάνουμε?
0: Καλά εσύ? Είχε δροσιά φέτος το καλοκαίρι στα Γιάννενα?
3: Όχι ρε μαλάκα. Ήρθες?
0: Ήρθα. Στα Ζαγόρια που έχει δροσιά.
3: Άστο δροσιά πάνω στο θεατράκι.
0: Καλά άστο. Έλα φίλε μου, πες μου τι θέλεις.
3: Έλα βρε μαλάκα, ήλπα. Αφού ξέρεις ότι είμαι και Αθήνα μένω. Έλα αδερφέ, σας αγαπάω πάρα πολύ. Ειδικά εσένα και μετά το Θήμιο. Εύχομαι τα καλύτερα, σε χαιρετώ και ραντεβού ξέρεις που.
0: Στα Γουναράδικα.
3: Εκεί.
4: Στο Θήμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
5: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: αρπάς της λαχών αρχίδιων ή τα βούλετε αρπάσετη, δηλαδή στα νεοελληνικά. Μόλις κάποιος πάρει την παραμικρή εξουσία, αμέσως μετά αυτό που επιδιώκει είναι να αρπάξει, να βουτήξει κάτι. Και εσείς αρπάξατε ήδη πολλά. Χαίρετε.
1: Wow.
2: Το wow είναι όλα τα λεφτά. Όλα τα λεφτά. Wow. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια. Εδώ είμαστε σε πάλξη στο αγώνα. Εδώ είμαστε γιατί έτσι πρέπει. Με συντάττουν πολύ και μου λένε κάποιος πρέπει να τα λέει. Χαίρομαι που ο κόσμος αναγνωρίζει τη δουλειά που γίνεται από αυτή εδώ την εκπομπή. Κόντρα σε όλα. Μάχη. 37 χρόνια τώρα, πάμε για 38. Και αγώνας. Ευτυχώς έχουμε πολλούς καλούς φίλους, μας αγαπάνε, υποστηρίζουν τη δουλειά που κάνουμε με πάρα πολλούς και διάφορους τρόπους. Να σου πω, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, ο δήμαρχος της Λίμνης, του Μαντωδίου και της Αγιάρας, ο Γιώργος Σαπουργιώτης, έχει πετύχει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη για τα παιδιά που μπαίνουν στα τριτοβάθμια, συντηρητήτουν εξετάσεις για τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και για το ακαδημαϊκό έτος 26-27 οι απόφοιτοι γενικών και επαγγελματικών λυκείων παίρνουν ένα μπόνους 2%. Και για μια ακόμη φορά τα παιδιά του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άνας που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις δικαιούνται τον μπόνους του 2%. Ήταν ένα αίτημα το οποίο έγινε μετά τις καταστροφικές φωτιές και που έγιναν στη Βόρειο Εύβοια. Πάρα πολύ σημαντικό, 2% στη βαθμολογία είναι ένα σημαντικό πόνους. Ο κύριος Νίκος έστειλε ένα μήνυμα στον κύριο Σπανό, τον περιφερειάρχη, και του λέει: με Αλβανούς μηχανικούς φτιάχνετε το δρόμο Ψαχνά Προκόπη. Στις στροφές με 30 χιλιόμετρα, λέει, σε πάει στο αντίθετο ρεύμα, ηλίθιοι. Δεν σκέφτεσαι το ασθενοφόρο από Μαντούδη πόσο θα κάνει για Χαλκίδα σε ώρα ανάγκης? Αλλά πού μυαλό. Είναι κάτι το οποίο είχα παρατηρήσει κι εγώ ανεβαίνοντας προς το Προκόπη, τον Αγιάννη τον Ρώσο, να πάω να προσκυνήσω. Και μου έκανε εντύπωση ότι άμα είσαι λίγο πατημένος τον γκάζι 30-40 χιλιόμετρα, 50, οι στροφές σε βγάζουν κατά έξω, είναι ανάποδες. Δεν έχουν δηλαδή τη σωστή κλίση που πρέπει να έχουν, και αυτό που επισημαίνει ο φίλος ο Γιώργος, και σε βγάζουν προς τα έξω. Πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ καλά. Παρά το γεγονός ότι ο περιφερειάρχης διαφημίζει τις διαπλατήσεις που γίνονται και το ένα και το άλλο, αυτό το είχα σημειώσει και εγώ να το πω, αλλά μου είχε διαφύγει και είδα τώρα το φίλο τον Γιώργο, ο οποίος το αναφέρει. Προφανώς έχει ιδία άποψη και ιδία γνώμη για το θέμα αυτό. Ακούστε τώρα. Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάσαμε κάποια στοιχεία και αποκαλυπτικά σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην γειτονική μας εδώ περιοχή, στο Δήμο Τανάγρας. Εκεί όπου αρχές του Σεπτέμβρη ο κύριος Θεοδωρικάκος υπέγραψε το φιρμάνι για να μπορεί η Ελβιόκ του κυρίου Στασινόπουλου να πηγαίνει την αλατώδη σχορία στον Κοιτάς και να συνεχίσουν τα έργα, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις κυρίως από συλλόγους και πολίτες, τους οποίους είδα εξαφανισμένους τώρα τελευταία. Τι συμβαίνει άραγε? Έγινε συζήτηση εδώ στο ραδιόφωνο, μιλήσαμε τον κύριο Σαμολαδόπουλο, μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το τι παίζει, πώς γίνεται, και ένα μεγάλο κομμάτι παρασκηνίου το οποίο υπάρχει. Είχα επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο του συλλόγου εκεί πέρα, τον κύριο Μπελεγράτη, για να συζητήσουμε το θέμα στην εκπομπή. Μου είπε: αφήστε τον κύριο Παπαμακάρη να γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο, εκεί όπου θα συζητηθεί το θέμα, να δούμε ποιες είναι οι προθέσεις της Δημοτικής Αρχής και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Μάλιστα. Έγινε την περασμένη εβδομάδα το Δημοτικό Συμβούλιο, η Πέμπτη Παρασκευή αν δεν κάνω λάθος, και προσπάθησα να μπω να δω τι και πώς. Μούγκα, κουβέντα, λες και δεν συμβαίνει τίποτα. Κανένας, ούτε η συμπολίτευση, ούτε ο δήμαρχος, ούτε η αντιπολίτευση, δεν είπανε κουβέντα για το θέμα. Λες και δεν υφίσταται, δεν γίνεται τίποτα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά? Καλά, ο δήμαρχος, η στάση του και η θέση του ήταν γνωστή από την αρχή. Είχε φανεί παρά τις κορονίδες τις οποίες έκροζε, ότι εμείς θα βάλουμε τα στήθια μας μπροστά, θα βάλουμε τον κόσμο, τα μηχανήματα, θα πάμε, δεν θα μεταφερθεί ούτε ένα κυβικό αλατώδους κορείας και λοιπά. Άφαντος, ούτε κουβέντα, ούτε κουβέντα. Είναι σαν και αυτό που παραδέχτηκε ο κύριος Αγγελόπουλος, ότι τώρα πλέον είναι νόμιμα όλα. Ε, είναι νόμιμα όλα. Κάτι ψέλησε από ό,τι είδα σε πολύ χαμηλούς τόνους ο κύριος Αγγελόπουλος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά σε πολύ χαμηλούς τόνους, έτσι, για την τιμή των όπλων. Μου είχε πει ότι θα μου στείλει και την αναφορά που έχει κάνει στον εισαγγελέα, ακόμα την περιμένω την αναφορά που έχει κάνει στον εισαγγελέα για το θέμα. Έτσι μου είπε, γιατί με πήρε και παραπονέθηκε, λέει, γιατί μου κάνεις κριτική, γιατί λες αυτά, εγώ δεν τα λέω αυτά, μόνοι σας τα λέτε. Εγώ δεν τα λέω αυτά, αυτά τα λέτε μόνοι σας, και τα λέτε μόνοι σας χωρίς βεβαίως να παρεμβαίνουμε εμείς, χωρίς βεβαίως να... Πότε ήταν το Περιφερειακό Συμβούλιο, ρε παιδιά? 9 του. Πού είμαστε? Εδώ είμαστε? Όχι, δεν είναι εδώ. Και την κυρία Παπαθωμά εδώ. Ήταν της Παπαθωμάς η υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, θα το βρω, σας το πω, φίλες και φίλοι. Θα σας το πω για να το θυμηθείτε. Δεν τα ξεχνάμε. Λοιπόν, κουβέντα δεν είπε κανένας για το αυτό που συμβαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ούτε ο δήμαρχος, ούτε αντιπολίτευση, πολύ περισσότερο κανένας από τους εκπροσώπους των συλλόγων. Βέβαια, ο κύριος Περγάλιας δεν είναι μόνο αυτό το θέμα που έχει εκεί πέρα. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, βεβαίως σε παράβαση και πρόστιμο που αφορά το Δήμο Τανάγρας, για τέλεση παράβασης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με τη μη σύνομη αναπόθεση μπαζόν ΑΕΚ σε δημοτική έκταση θέση Παλαιοπαναγιά, Δηλεσίου Σχηματαρίου και Δήμου Τανάγρασης Πεδίου Βιωτίας, όπου μεταξύ των άλλων λέει ότι μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος για την υλοποίηση του πλάνου διορθωτικών ενεργειών από το Δήμο Τανάγρας, στις 24/11/25 που είχε γίνει η πράξη βεβαίως παράβασης και εισήγηση προστίμου και έχει καταθεί και πλάνο διορθωτικών ενεργειών στο Δήμο Τανάγρας για την τέλεση παράβασης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ζητήθηκε υποβολή δήλωσης συμμόρφωσης σύμφωνα με το πλάνο διορθωτικών ενεργειών από το Δήμο Τανάγρας. Δηλαδή τι έχετε κάνει? Έχετε κάνει αυτά τα οποία έχουμε συμφωνήσει και έχουμε πει ότι θα... Και στις 17/6 ο Δήμος ζήτησε χορήγηση παράταση προθεσμίας υλοποίησης του σχεδίου. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από ελεκτή στο χώρο μη σύνοσμης απόθεσης ΕΚ τη ιδιοκτησία του Δήμου Τανάγρας στη θέση Παλαιοπαναγιά, μέσα στο Δήμο του. Του Δήμου Τανάγρας η ιδιοκτησία είναι αυτή. Έμπροσθεν του νεκροταφείου του Δηλεσίου και διαπιστώθηκε η εξής μη συμμόρφωση. Με την ολοκλήρωση του πλάνου διορθωτικών ενεργειών όπως προεβλέπετο, λόγω του ότι δεν έχει γίνει καμία εργασία το χώρο τους τελευταίους μήνες, όπως προέκυψε από την αυτοψία, απέρριψε το αίτημα για χορήγηση παράταση χρονιλοποίησης. Και λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική έκθεση αυτοψίας, διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος δεν συμμορφώθηκε ως προς την περιβαλλοντική παράβαση. Είναι που έχει ευαισθησίες για το περιβάλλον ο Περγάλιας, έτσι. Και οι υπόλοιποι εκεί πέρα που είναι στο Δήμο κλπ. Δεν υπάρχει συμμόρφωση στο καθαρισμό του χώρου και τη συλλογή και τη μεταφορά των αποβλήτων. Σε περιπτώσει δεν υπάρχει βολή δήλωση συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο και αναφορά στην εισαγγελική αρχή. Οπότε με βάση τα παραπάνω εισηγείται την επιβολή προστίμου, το οποίο το υπολογίζει σε 4.500-5.000 ευρώ περίπου, και παραπέμπει την υπόθεση στο εισαγγελέα για τα περαιτέρω. Δηλαδή σε ένα σημείο όπου ο Δήμος, για ένα θέμα όπου ο Δήμος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι και δεν χρειάζεται να παρέμβει κανείς για να δείξει, υποτίθεται ότι έχει κάποια ευαισθησία για το περιβάλλον, ότι τον ενδιαφέρει το περιβάλλον κλπ. Εκεί έχει πετάξει ένα κάρο μπάζα σε δικιά του ιδιοκτησία, οικόπεδο δικιάς του ιδιοκτησίας. Όχι μόνο δεν έκανε τίποτα σχετικά με το θέμα, όταν τον πιάσανε οι υπηρεσίες μετά από καταγγελίες και πήγανε και του γράψανε το φιρμάνι και του είχαν δώσει μια διορία για να τα μαζέψει και αποκαταστήσει το χώρο, δεν έκανε τίποτα. Και τους έγραψε τα παλιά τους τα παπούτσια. Και όταν ήρθε το τμήμα περιβάλλοντος, γιατί φαίνεται από εκεί από τη Βιωτία το τμήμα περιβάλλοντος δουλεύει λίγο σε σχέση με το δικό μας από εδώ, πήγε να κάνει αυτοψία για να δει έγινε αυτό το οποίο είχε συμφωνηθεί, δεν έγινε κλπ. Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, διαπίστωσαν ότι ο Δήμος πέρα βρέχει. Και ο Σπεριάλιας, ο υπέρμαχος περιβάλλοντος που υπερασπίζεται τα χωριά και τα λαγκάδια, τι τραβάμε. Έτσι τραβάμε. Να το, το βρήκα εσείς, ελάτε. Είναι κάτι νόμιμο, λέει.
1: Πέρα από τις διαφωνίες μεταξύ μας, ότι δώσατε χωροθέτηση, ότι εμείς διαφωνούσαμε, αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι νόμιμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι νόμιμο. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για κάτι νόμιμο.
2: Μιλάμε για κάτι νόμιμο το οποίο το αποδεχόμαστε και τελειώνει. Και τελειώνει η δουλειά. Έτσι και ο μεγάλος συνδικαλιστής δήμαρχος, ο οποίος έκρωζε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ αυτό και τούτο και εκείνο και τ' άλλο, αλλά πέρα βρέχει, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροατρία, πέρα βρέχει. Πώς το έλεγε ρε, για βάλτε ρε, τι έλεγε ο Περγιάλιας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, για βάλε να ακούσουμε τι έλεγε.
3: Άρα λοιπόν, εμείς με τα νέα δεδομένα ευελπιστούμε ότι θα πάρουμε την ανάκληση της χωροθέτησης, αλλιώς μας είπε ο νομικός μας σύμβουλος και σε συμφωνία με τον κύριο Παπαϊάννου, αύριο θα σας στείλουμε καινούρια απόφαση ανάκλησης, γιατί αλλάξαν τα δεδομένα στη χωρητικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευελπιστώ να εισακουστούμε, όχι πολιτικά, ανθρώπινα. Τη στιγμή που μας δόθηκε ευκαιρία, δεν μας σεβάστηκε το κεντρικό κράτος και έδωσε μία άδεια για όλη την Ελλάδα να γίνει η Χαβούζα η Τανάγρα, εμείς δεν θα το δεχτούμε ποτέ. Είμαστε εδώ να διεκδικήσουμε τον τόπο μας.
2: Μάλιστα. Τι άλλο θέλετε, αφού τα είπε ο άνθρωπος, είναι εκεί λέει για να διεκδικήσει τον τόπο του. Αλλά εκεί που δεν παίζουν ούτε συμβούλια της επικρατείας, ούτε συμβούλια της διανύσης, στα δικά του χωράφια, τα οποία είναι γεμάτα μπάζα κάθε λογής, και εκεί όπου το τμήμα περιβάλλοντος είπε μάζευτα και πάρτα και φτιάξε το χώρο, πέρα βρέχει ο δήμαρχος, πέρα βρέχει. Έχει άλλα σεκλέτια τώρα ο Περιάλιας, έχει άλλα σεκλέτια. Επιστρέφω σε λίγο για να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτά τα παραϊατρία και τα παράκεντρα ευεξίας και λοιπών.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιξού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22 21 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μια τρύπα στην άμμο, κανονικά θα έπρεπε να είναι ο τίτλος τραγουδιού της Μπελίντα Καρλάιλ, Circle in the Sand. Εδώ είμαστε και πάλι, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Εδώ είμαστε για να δούμε από μια άλλη οπτική γωνιά ένα θέμα των ημερών. Ένα θέμα το οποίο παρακολουθούμε, τις αποκαλύψεις που γίνονται σχετικά με την υπόθεση Μαζονάκη των παράνομων ιατρείων, και μετά από την ομολογία του κυρίου Πλεύρη ότι ήταν στο ίδιο διοικητικό συμβούλιο του Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου με τον κύριο Θεοδωρακόπουλο και την κυρία Γάκα, και ομολόγησε από μόνος σου, γιατί σου λέει θα με πιάσουνε τώρα, θα μου το πούνε, θα παρακολουθήσουν τα τηλέφωνα, θα δουν ότι πήρα τηλέφωνο, κάτσε να το πω από μόνος μου. Βγήκε και είπε ότι αμέσως μόλις έγινε το γεγονός και το πληροφορήθηκε, πήρε τηλέφωνο τον Θεοδωρόπουλο, το γιατρό, ο οποίος είχε το ιατρείο. Μετά από αυτή την αποκάλυψη έρχεται μια δεύτερη αποκάλυψη από την Κυριακάτικη Δημοκρατία, την εφημερίδα, η οποία λέει ότι η σύζυγος του κυρίου Στουρνάρα, του Μασόνου, ξέρετε, διοικητή Τράπεζας Ελλάδος, ήταν στο ίδιο κλαπ με τη Γάκα, με την κυρία Γάκα. Ετοίμαζα ρύθμιση που θα βάφτιζε και τα παραϊατρία κλινικές. Μάλιστα. Έχω κοντά μου, και τον ευχαριστώ για αυτό, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος είναι ιατρός στο επάγγελμα, έμπειρος ιατρός χρόνια τώρα, και βέβαια κινείται εντός του λεκανοπεδίου, είναι οι ιατρικές του δραστηριότητες, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, τι γίνεται τελικά με αυτά τα παραϊατρία τα οποία υπάρχουν και τα οποία εκτελούν οι ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν το δικαίωμα, τη δυνατότητα, την άδεια να τα κάνουν αυτά. Καλημέρα, κύριε Μαρκόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγκάρια. Καλημέρα στους ακροατές μας, στους πατριώτες μας.
0: Εδώ βλέπουμε ότι καθημερινά αποκαλύπτονται ότι σχεδόν όλοι ήξεραν.
1: Ασφαλώς και ήξεραν. Και ξέρουν.
0: Σαν ήξερους, έτσι.
1: Έτσι είναι. Διότι ο θάνατος του Μαζονάκη, αυτή η πολύ μεγάλη έτσι, ατυχία στον άνθρωπο αυτό, και που συγκλώνησε λόγω της δημοφιλίας του μεγάλο κομμάτι της Ελλάδας, πρέπει να σας πω ότι αναδεικνύει άλλη μία πτυχή, όχι ενός επιτελικού και μεταρρυθμισμένου κράτους, ενός αποσυρμένου κράτους από την προστασία των πολιτών, που στο πιο υψηλό αγαθό που μπορεί να έχει να προσφέρει μία πολιτεία, τη δημόσια υγεία. Γιατί και τα ιδιωτικά ιατρία, πρέπει να σας πω, δημόσια υγεία είναι. Έτσι, μην μπερδεύουμε το σύστημα υγείας και τα ιδιωτικά, είναι όλα δημόσια υγεία.
0: Βέβαια, έχουν άδεια, παίρνουν άδεια.
1: Εδώ λοιπόν, κύριο Μακάρη, απεδείχθη περιπράνωση ότι δεν υφίσταται κράτος. Δεν υφίσταται πολιτεία, δεν ξέρει τι της γίνεται, δεν ενδιαφέρεται, ενώ γνωρίζει. Θα αποδειχθεί τις επόμενες ημέρες, γιατί αυτή η εβδομάδα είναι διαβολοβδομάδα για την υπόθεση αυτών των κομπογιανητών, να ξέρετε. Θα αποδειχθεί ότι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο έχει περάσει από εκεί. Περιμένετε και θα δείτε. Είτε ως πελάτες, είτε ως γνωστοί, βεβαίως. Όταν ο κύριος Πλεύρης βγήκε και είπε ότι εγώ τον πήρα τηλέφωνο και τον γνωρίζω από το 16 και τον επισκέφθηκα ως γιατρό, το έκανε γιατί προσπάθησε να αποκρύψει ότι το 12 είχε μια κοινή εταιρεία μαζί του.
0: Ναι.
1: Και για να είμαι ακριβοδίκαιος, αυτό το του 12 το αποκάλυψε η Χαριλάου Τρικούπη, δηλαδή το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ έκανε την αποκάλυψη για το 12. Εγώ θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Δεν αλλάζουν όμως τα γεγονότα. Το γεγονός ότι στο συνέδριο εκείνο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την περιφέρεια της Αττικής, όπου ο περιφερειάρχης ήταν ο τότε και νυν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Γιώργος Πατούλης, ξέρανε όλοι ότι η κυρία Γάκα θα πάει να μιλήσει για πλασμαφαίρεση και για ευεξίες και παραγωγές μπουρμπουλήθρες που πουλάνε στον κόσμο φύκια για μεταξωτές κορδέλες και τους τα παίρνουν και χοντρά. Και ποιος ήταν εκεί που έκανε τις δημόσιες σχέσεις για την οργάνωση? Η σύζυγος του κυρίου Στουρνάρα. Ξέρετε τι λένε όλα αυτά? Όλα αυτά τα πράγματα, κύριε Παπαγκάνη, λένε ότι εκεί υπάρχει ένας κύκλος. Είναι αυτή η κλίκα, η πυραμίδα Μητσοτάκη, για την οποία φωνάζω εδώ και μήνες. Σας τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Mm. Και η οποία θα αποδεικνύεται πλέον καθημερινά, ότι οι άνθρωποι αυτοί συντηρούσαν, συντηρούν, προστατεύουν διαφθορά, πλαστογραφία, παραχάραξη, οτιδήποτε μπορείτε. Γιατί? Γιατί είναι άπλιστοι, γιατί αισθάνονται ότι δεν τους αγγίζει τίποτα, γιατί πιστεύουν ότι κανείς δεν θα ανακαλύψει ποτέ όλα αυτά τα οποία έχουν κάνει, ενώ η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ζωφερή, όπως καταλαβαίνετε τώρα. Και βέβαια ο κόσμος σου μ' ακούει και με ξέρει, αφήστε τώρα το πολιτικό σου, εγώ θα μιλήσω σαν γιατρός. Πρέπει να πω λοιπόν στον κόσμο της Χαλκίδας ότι αυτά δεν είναι μόνο στην Αθήνα, είναι και αλλού. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως και δεν θέλω να προχωρήσω παρακάτω. Μην νομίζετε ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα δεν υπάρχουν σπαρμένα παράνομα γιατρία, παράνομες μεθοδολογίες που δεν τις ξέρουν, κομπογιανιτισμοί και άλλα τέτοια. Δόξα τω Θεώ υπάρχουν όλα.
0: Την ώρα που προανήγγειλα ότι θα κάνουμε μια κουβέντα για αυτό το θέμα των παράνομων ιατρίων κλπ. Μου έστειλε μήνυμα ένας ακροατής και μου λέει για τα παραϊατρία, μου λέει, της Χαλκίδας, έχεις κάνει καμιά έρευνα? Και έμεινα ενεός. Δηλαδή είμαι 37 χρόνια, 38 χρόνια στο κουρμπέτι, δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα. Προφανώς είναι προκεκαλυμμένα πάρα πολύ καλά για να μην εκτίθενται και να μην έχουν τις συνέπειες. Αλλά και αν δεν γινότανε αυτό με το μαζονάκι, δηλαδή αν δεν ήταν ένας επώνυμος, σφόδρα επώνυμος, να γίνει αυτό που έγινε, μου φαίνεται δεν θα μαθαίναμε τίποτα.
1: Ενδεχομένως ναι, ενδεχομένως να μην μαθαίναμε τίποτα αν δεν ήταν τόσο γνωστός, τόσο επώνυμος και τόσο δημοφιλής ο άνθρωπος ο οποίος έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα. Όπως αποδεικνύεται σήμερα, η κυρία αυτή, η άνευ ειδικότητος, πρέπει να του έδωσε και μέθη, δηλαδή να του χορήγησε και βαρβιτουρικά ή οτιδήποτε άλλο. Και βέβαια υπάρχει μια λεπτομέρεια στην ιατροδικαστική έκθεση ότι η ανακοπή είναι απροσδιόριστης αιτιολογίας. Άρα ο άτυχος Μαζονάκης δεν έπαθε ούτε εγκεφαλική αιμορραγία ούτε έμφραγμα. Από τι πέθανε, από τι προκλήθηκε η ανακοπή? Εδώ λοιπόν περιμένουμε τις τοξικολογικές για να δούμε τι ουσίες είχαν χορηγηθεί. Διότι όλο αυτό το διάστημα που έμεινε μέσα και το απέκρυψαν οι 2-2,5 ώρες, κάτι γινότανε. Δεν ήταν προφανώς ένα καναπέ και περίμενε τη σειρά του. Άρα εδώ υπάρχουν ακόμα και άλλα σκοτεινά σημεία αυτής της υπόθεσης, τα οποία θα αποδειχθούν, γιατί τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί. Μιλάμε τώρα για επικίνδυνους ανθρώπους. Και βέβαια από ό,τι μαθαίνουμε και το μαθαίνετε κι εσείς, το πελατολόγιο το οποίο αναδεικνύεται από το κομπιούτερ του ιατρίου και από αυτά που λένε οι γραμματείς, τα οποία δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα, είναι τεράστιο. Αγγίζει VIPs, influencers, πολιτικούς, επιχειρηματίες και οτιδήποτε άλλο. Το
0: Υπουργικό Συμβούλιο έχει περάσει από εκεί.
1: Έτσι. Και να σας πω κάτι, δεν σας κάνει εντύπωση που ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, πήγε στην κηδεία, πήγε, ζήτησε συγγνώμη από τους συγγενείς, γιατί είπε, επιλέξει, δεν μπορέσαμε να προστατεύσουμε τον άνθρωπό σας και δεν παραιτήθηκε. Ξέρετε, η συγγνώμη στην πολιτική δεν σβήνει τα παραπτώματα, ούτε την πολιτική ευθύνη, η οποία είναι τεράστια.
0: Για επικοινωνιακούς λόγους το έκανε αυτό τώρα, αφού τα ξέρουμε.
1: Πόσο επικοινωνιακό, μα αυτή η κυβέρνηση έχει αποθεώσει την επικοινωνία.
0: Μα εδώ, κύριε Μαρκόπουλε, ετοίμαζαν ρύθμιση που θα βάφτιζαν τα παραϊατρία κλινικές τώρα. Τι μου λέτε τώρα?
1: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μια διεφθαρμένη κυβέρνηση.
0: Τη ρύθμιση δεν την έκανα εγώ.
1: Η οποία δεν κρατάει θεσμούς, δεν ακολουθεί ούτε τους ίδιους τους νόμους τους οποίους έχει ψηφίσει. Καταλαβαίνετε ότι θα πάμε, μπαίνουμε σιγά σιγά σε μια πολύ άγρια προεκλογική περίοδο, στην οποία οι αποκαλύψεις θα είναι θυελώδεις, θα είναι καθημερινές, θα είναι κατατροποτικές και εξευτελιστικές για αυτούς που κυβερνάνε τη χώρα. Όχι όλους, τους περισσότερους, γιατί δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός. Να προσέχουμε,
0: Δεν μου λέτε τώρα, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Τι έχετε να συμβουλεύσετε τους πολίτες, οι οποίοι παρασύρονται από τα διαφημιστικά, από το ο ένας λέει στον άλλον, ξέρεις, πήγα εγώ εκεί και μου έκανε έτσι, ακόμα και ένα μπότοξ το οποίο υποτίθεται θεωρείται ότι είναι αθώο, εκτελείται από κέντρα cosmetics τα οποία δεν έχουν την ιδιότητα αυτή και δεν έχουν τη δυνατότητα αυτή βάσει νόμου να το κάνουν αυτό, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα στους ανθρώπους. Τι έχετε να τους συμβουλεύσετε όλους αυτούς?
1: Έχω να τους συμβουλεύσω να ακολουθούν πιστά τον κατάλογο των ιατρικών ειδικοτήτων. Αυτό. Δεν επιτρέπεται να πηγαίνουν για μπότοξ, σε Ινστιτούτο Αισθητικής χωρίς παρουσία γιατρού, είτε πλαστικού είτε δερματολόγου που έχει εξειδικευτεί σε αυτό. Ναι. Εδώ έχουμε φτάσει να κάνουμε μπότοξ στα κομμωτήρια, το ξέρετε και εγώ.
0: Ναι, το ξέρω, πότε το ξέρω, τα άκουσα.
1: Τι πράγματα είναι αυτά, πού έχουμε πάει. Και βέβαια υπάρχει ιατρικός σύλλογος στην Εύβοια, σε όλο τον τόπο. Μπορεί να σηκώνω ένα τηλέφωνο να ρωτάνε αυτός ο γιατρός είναι αυτός που φαίνεται. Να τους απαντάνε.
0: Να κάνουν και έλεγχο.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει επιγραφή σε κάποιον ψυχοθεραπευτής ή σύμβουλος ψυχικής υγείας. Δεν υφίσταται ως επαγγελματικό δικαίωμα, το ξέρετε αυτό. Δεν υφίσταται. Μάλιστα. Δεν υφίσταται στο χάρι των επαγγελμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας λοιπόν σηκώνει μια ελκυστική, μαγνητική επιγραφή και μαζεύει χρήμα. Εντάξει τώρα, να είμαστε σοβαροί. Και επίσης υπάρχει και θέμα με την εφορία. Η εφορία πώς ανοίγει μπλοκ και ελεύθερα επαγγέλματα σε ανθρώπους οι οποίοι ανακοινώνουν ότι είναι κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή εδώ δεν υπάρχει και έλεγχος πουθενά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει έλεγχος κανενός. Για όνομα του Θεού. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη ζωή. Είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε σοβαροί.
0: Ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκίδος δεν έχει την αντίστοιχη δυνατότητα όπως και ο Αθηνών, όπως ακούμε.
1: Βεβαίως
0: να πηγαίνει να κάνει ελέγχους.
1: Βεβαίως και κάνει ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Χαλκίδας. Και μάλιστα έχω μιλήσει με την κυρία Καρλή και ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνουν. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε και προχθές.
0: Ναι.
1: Θα σας πω παραδείγματος χάρη ότι στην υπόθεση της, του κέντρου αιμοκάθαρσης, του κέντρου υγείας Ιστιαίας που πήγε να ξεκινήσει χωρίς νεφρολόγο,
0: ναι,
1: υπήρχε δραματική παρέμβαση, αλλά δεν δόθηκε στη δημοσιότητα και ορθώς δεν δόθηκε, του Ιατρικού Συλλόγου Ευβοίας στη σωστή κατεύθυνση, η οποία έφερε αποτελέσματα. Θέλω δηλαδή να σας πω ότι μερικά πράγματα τα οποία δεν βγαίνουν σε δημοσιότητα γίνονται σωστά.
0: Ναι, αλλά δεν πρέπει να τα μαθαίνει ο κόσμος αυτά όμως.
1: Εντάξει.
0: Κρυφά είναι.
1: Κοιτάξτε, ο κάθε ιατρικός σύλλογος, η δουλειά του είναι να προασπίζει τη δημόσια υγεία, να τηρεί τους νόμους, και επειδή είναι νομικό πρόσωπο, δεν είναι συνδικαλιστικός όμιλος, είναι νομικό πρόσωπο,
0: ναι,
1: σημαίνει τις ευθύνες. Όπως και ο δικηγορικός σύλλογος έχει ευθύνες για την ποιότητα της δικαιοσύνης και οφείλει να παρεμβαίνει.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν τις παρεμβάσεις χωρίς να δημιουργούν οι ίδιοι ταραχή. Αν βεβαίως κάτι δεν πάει καλά, οφείλουν να το ανακοινώσουν.
0: Ναι, αλλά τώρα δηλαδή το Κέντρο Υγείας Θεέας, η αιμοκάθαρσή του λειτουργεί με νεφρολόγο.
1: Ναι, έχει αποσπαστεί νεφρολόγος,
0: ναι,
1: από αλλού, και αυτό ελέγχεται ανά ημέρα και ανά πάσα στιγμή.
0: Α.
1: Και περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Να δούμε. Είμαι από κοντά. Εγώ ως πολιτικός και ο Ιατρικός Σύλλογος ως Ιατρικός Σύλλογος.
0: Όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια επέμβαση, παρέμβαση κλπ, καλόν είναι να αποφεύγουν αυτά τα οποία τους υπόσχονται τα ευκολάκια.
1: Τις ύποπτες επιγραφές και τα ύποπτα νέα. Να είναι προσεκτικοί.
0: Δηλαδή συμβουλεύονται έναν δερματολόγο, έναν...
1: Να εδώ είμαστε όλοι, να πούμε μια άποψη. Εδώ είμαστε. Υπάρχει κόσμος καλός. Παντού υπάρχει κόσμος καλός.
0: Βέβαια. Υπάρχουν γιατροί να συμβουλεύουν τον κόσμο γιατί τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να κάνει για να μην μπλέξει σε περιπέτειες.
1: Γιατί δεν υπάρχει πολιτεία.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Δεν υπάρχει πολιτεία.
0: Άμα υπήρχαν, λειτουργούσαν οι μηχανισμοί, θα ήμασταν τελείως άλλο κράτος. Αλλά
1: δυστυχώς,
0: κύριε Μαργό.
1: Ξέρετε ποια είναι η δυστυχία, κύριε Παμακάριε? Ότι το κράτος αντί να πηγαίνει προς τα μπρος, δηλαδή να γίνεται ένας ρυθμιστικός μηχανισμός που παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αφήσει την κοινωνία λίγο πιο ελεύθερη και πιο χαλαρή να δημιουργήσει, πάμε προς τα πίσω. Το κράτος αποσύρεται. Οι πολίτες ξεφεύγουν, οι επιτίδιοι εκδηλώνονται σε όλο τους το μεγαλείο και αυτό δεν είναι υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Είναι λάθος όλο αυτό το οποίο γίνεται, το οποίο έχει μια βάση, έχει μια περίεργη νεοφιλελεύθερη στο εσωτερικό του αντίληψη, ότι τα πάντα αυτορυθμίζονται. Όχι, δεν αυτορυθμίζονται τα πάντα. Οι εγκληματίες, οι κομπιναδόροι και οι κομπογιανίτες, όταν το κράτος αποσύρεται, δεν αυτορυθμίζεται. Θα έλεγα ότι ξεφεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Απογειώνονται. Άρα λοιπόν εδώ χρειαζόμαστε ένα κράτος πραγματικό φρουρό των θεσμών, των νόμων και της ισορροπίας. Δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Δεν το έχουμε, κύριε Παπαμακάρη. Γιατί δεν έχουμε οπλίσει ούτε καν τους δημόσιους λειτουργούς, δημόσιους υπάλληλους, ελληνική αστυνομία με την αυτοπεποίθηση να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί τα πάντα κινούνται σε ένα ζελέ πολιτικής προστασίας, ισορροπιών, φιλίας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα βέβαια είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά εδώ ακούμε δύο μέρες τώρα ότι ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να μας επιτρέψει να μειώσουμε λίγο το φόρο στα καύσιμα κλπ. Και μας έχουν παραμυθιάσει, και τόσο καιρό ότι είμαστε εκτός μνημονίων και ό,τι θέλουμε να κάνουμε ζητάμε την άδεια.
1: Θα σας πω εγώ ποια είναι η αλήθεια. Πρώτον, είμαστε εκτός μνημονιακής επιτήρησης σε ό,τι αφορά τους φόρους, αρκεί όμως να πετύχουμε κάποιους στόχους.
0: Ναι.
1: Έχουμε πετύχει κάποιους στόχους. Έχουμε υπερβεί τους στόχους και γι' αυτό το λόγο προπληρώσαμε και περιφανευόταν γι' αυτό ο κύριος Πιερακάκης και ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Κατά την εκτίμησή μου, ομοιοφύλαμε, αλλά οκ, okay, έγινε. Προπληρώσαμε το κοχρεωλήσια που ήταν για το 32.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Α, έχουμε ξεπεράσει τους στόχους. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, θα ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την άδεια να μειώσουμε το φόρο καυσίμων.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα. Ξέρετε τι επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Επιτάσσει ένα κατώτερο όριο φόρου στα καύσιμα, υποχρεωτικό για όλα τα κράτη, το οποίο εμείς το έχουμε περάσει δύο φορές.
0: Nice.
1: Άρα ο κ. Μητσοτάκης μπορεί από μόνος του να κατεβάσει τον φόρο των καυσίμων χωρίς να πάρει την άδεια.
0: Nice.
1: Γιατί το λέει αυτό? Το λέει γιατί δεν βρίσκεται μέσα στην πολιτική του σφαίρα μέχρι στιγμής η απόφαση να κατεβάσει τον φόρο των καυσίμων, που είναι και το σωστότερο. Διότι ακόμα και αν δώσει επιδόματα για τη θέρμανση, που δεν θα είναι, κουτσά θα είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης είναι στα ύψη, αυτό επιβαρύνει ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, την εστίαση, τους φούρνους, τα καθαριστήρια, όλους αυτούς που είναι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, την ίδια τη μεταλλουργία της χώρας, και την κάνει μη ανταγωνιστική. Αυτό είναι λάθος. Είναι τρελό λάθος, αλλά δυστυχώς είναι αγγυλωμένο σε μια πολιτική από την οποία δεν μπορεί να ξεφύγει. Είναι συμφέροντα? Μπορεί.
0: Έτσι.
1: Είναι αγγυλώσεις? Δεν ξέρω κι εγώ.
0: Συμφέροντα είναι, τι αγγυλώσεις τώρα και
1: τι
0: κάνει μια μια κεραμίδια, τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαρκόπουλο.
1: Καλημέρα, κύριε Μακαρέκο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ μου λέει ο φίλος μου ο Μπάμπης, εδώ υπάρχουν, μου λέει, προπονητές ψυχής. Με σεμινάρια, λέει, μπορούν να γίνουν. Και υπάρχει επίσημα, λέει, ως ρόλο ψυχιάτρου. Το είδα σε ταμπέλα στην Αθήνα και γκούγκλαρα να δω τι είναι. Προπονητές, λέει, προσωπικότητας ψυχής με επίσημη σφραγίδα. Τι να πω, ξέρω εγώ, δηλαδή κάθε μέρα αποκαλύπτεται και κάτι το οποίο είναι... Έχουμε τρελαθεί τελείως, το έχουμε χάσει. Ναι, το έχουμε χάσει, μιλάμε. Βγαίνουνε τώρα, βγαίνει ο Πλεύρης, λέει, ναι, δικός μου ήτανε, ήμουνα σε μια εταιρεία μαζί που είχαμε κάνει. Για να δείτε πώς κινείται το σύστημα, πώς κινείται το σύστημα και πώς γεννούνται όλα αυτά τα κόλπα, τα οποία ασίδωτα κυκλοφορούν και έχουν αρχίσει, βγαίνουν οι καταγγελίες, τώρα αρχίζουν και μιλάνε τα στόματα, λίγοι-λίγοι, άλλοι επώνυμοι, άλλοι ανώνυμοι, για το τι έγινε όχι μόνο στο συγκεκριμένο ιατρείο αλλά σε κι άλλα ιατρεία. Αυτό το οποίο ρώτησα προηγουμένως για το αθώο αυτό, το μπότοξ που λένε, που σε τσιτώνει λίγο και λοιπά και μετά πας να κάνεις τα λύνες. Και αυτό πάνε και το κάνουν στα τέτοια αισθητικής, χωρίς να είναι οι αρμόδιοι γιατροί οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι να κάνουν αυτή την θεραπεία του μπότοξ. Καταλάβατε, πλαστικός χειρούργος, δερματολόγος, βέβαια. Αλλά τι να λέμε, αγαπητέ Μακροατή και αγαπητή Μακροάτη. Να σας πω για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, την οποία την κάνει ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μητροπέτρος σε συνεργασία με το Σύλλογο Καλός Σαμαρίτης. Ο φίλος μου ο Γιώργος έγραψε ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο, «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα», ο νέος Καποδίστριας για την αναγέννηση της Υπαίθρου. Ο Γιώργος έχει μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία πέραν της οικονομολογικής τέχνης την οποία έχει σπουδάσει, είναι χρόνια οικονομολόγος, ασχολείται και με θέματα τα οποία έχουν έτσι ιδιαίτερες ευαισθησίες. «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα», σήμερα το βράδυ.
2: Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα» του Γιώργου Μητροπέτρου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Χαλκίδα, σε συνεργασία με το Πανευοϊκό Σύλλογο «Ο Καλός Σαμαρίτης». Μια πρόταση για την αναγέννηση των χωριών μας από τον τόπο της έμπνευσης. Σας περιμένουμε.
0: Σήμερα το βράδυ στο αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, στη Λιανή Άμμο, στις 7 η ώρα το απόγευμα, μην χάσετε την παρουσίαση του βιβλίου και να το αγοράσετε το βιβλίο, να το διαβάσετε. Να διαβάσετε τις σκέψεις που καταθέτει ο Γιώργος, ο Μητροπέτρος, για την ενδυνάμωση της περιφέρειας, την ανάσταση των χωριών μας, για μια Ελλάδα δυνατή, η οποία βεβαίως αξιοποιήσει όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία έχει η ελληνική ύπαιθρος, φίλες και φίλοι. Έχω μια παραγγελιά από χθες από μια καλή φίλη ακροάτρια, την οποία δεν την πρόλαβα, κυρία Ρούλα, δεν σε πρόλαβα χθες. Αλλά εγώ δεν τα ξεχνάω, αυτά τα θυμάμαι, τα γραμμένα εδώ πέρα, και έχει ζητήσει ένα υπέροχο τραγούδι της Ελένης Βιτάλη.
2: Σας περιμένω. Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ζωντανά χωριά, δυνατή

0: Ελένη Βιτάλη, φοβερή και τρομερή, φοβερή τραγουδάρα, φωνάρα. Την Ελενίτσα την είχα γνωρίσει στα νιάτα μου όταν ήμουν στην Αθήνα και πήγαινα και την άκουγα. Ήταν φοβερή και τρομερή και πολύ καλό παιδί. Πολύ καλή ψυχή η Ελενίτσα. Ρίξε διαφημίσεις, κύριε Χολύπτα.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
11: Ήδη μνημόσυνο?
3: Με σεβασμό και φροντίδα.
11: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
3: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας. Το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
12: Σαλάπας Ιωάννης. Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
3: Αν εννοείται απορριπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
11: Ωραία! Και για συσκευασία?
3: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
11: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
3: Άνεση και ποιότητα.
16: ήδη μνημόσυνο?
17: Με σεβασμό και φροντίδα.
16: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
17: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική.
15: Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
18: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
13: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
19: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει.

0: Ωραία, και για συσκευασία?
1: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
0: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
1: Άνεση και ποιότητα.
0: Ήδη μνημόσυνο?
1: Με σεβασμό και φροντίδα.
0: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
1: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
2: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
4: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Μπαμπάκο, τι θα φάμε? Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με δερίζει.
1: Δεν χόρτασες όλο το Σαββατοκύριακο, ε? Δεν χόρτασες? Δεν χόρτασες? Θα σε στείλω σε ένα life coaching. Σε ένα life coach. Μου στείλε εδώ ο φίλος μου ο Μπάμπης. Ένα life coach. Να πάμε κύριε Μπάμπη να δούμε τι θα μας πει. Πάμε να κάνουμε μια επίσκεψη, να κάνουμε ρεπορτάζ. Να πάρουμε και το μαγνητοφωνάκι να γράφουμε αυτά που θα μας λέει. Και μετά τα βάλουμε στο ράδιο. Να ακούσουμε τι παραμύθια. Τι παραμύθια. Τι είναι αυτά ρε τα οποία. Ωραίο πέναλτι έδωσε στην ΑΕΚ. Ωραίο πέναλτι έδωσε. Ρε τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε με τα κακοράκια, τα μαύρα με νύχια γαμψά. Τι τραβάμε. Ωραίο πέναλτι εδώ στην ΑΕΚ. Τι να κάνω. Λοιπόν, για πάμε να δούμε πώς θα τον εχορτάσουμε τώρα. Αυτό είναι όχι μόνο αυτό, είναι και εσάς. Πώς θα σας χορτάσουμε σήμερα με την εξαίσια πρόταση που έχει η φωλιά του κυρίου Ηλιάδη, του master chef της καρδιάς μας, φίλες και φίλοι. Ο master chef της καρδιάς μας. Μοσχάρι λεμονάτο, χοιρινό με πατάτες στο φούρνο, κοτόπουλο κοκκινιστό, τορτελίνια αλλά κρέμ με αλαντικά και τυριά. Μπάμιες, μακαρόνια με κιμά και σαλάτα ημέρας βλίτα. Πορταράκια, βλίτα, ωραία, τραγανά. Με λεμονάκι είναι ό,τι πρέπει. Μπορείτε να κάνετε τους συνδυασμούς θέλετε να κάνετε, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, με τα νοστιμότερα φαγητά, την νοστιμότερη κουζίνα της πόλης, η φωλιά του κυρίου Ηλιάδη. Εκεί μπορείτε να τα βρείτε όλα, διότι τα έχει όλα και συμφέρει όπως έχουμε πει. Και όπως επίσης επαναλαμβάνω, μη με καλείτε τέτοια ώρα, σας παρακαλώ πολύ. Μη με καλείτε τέτοια ώρα, την ώρα που κάνω εκπομπή στο τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, 85-940 το τηλέφωνο, το φωνή, να πάρετε τη φωλιά του Ηλιάδη τηλέφωνο και να ρωτήσετε το μενού και να ψάξετε στο delivery να σας έρθουν τα φαγητά στο σπίτι και να είστε μια χαρά και ωραία. Και όπως σου έχω πει αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, τη φθηνότερη βενζίνη τη βάζει στα πρατήρια Βαλίν. Αμόλυβδη 2,173. Ντίζελ κίνησης 2,173. Και αέριο για το αυτοκίνητο Γκογκάζι 0,993. Πουθενά δεν θα βρεις πιο φθηνά από τα πρατήρια Βαλίν. Και η σούπερ προσφορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής, από τον Τζον Σαλάπα Αργυροκάστρου και Μακαρίου γωνία, απέναντι στον Καρά Μπαμπά στην παραλία, παραλιακή. 40 ρολά υγείας 90 γραμμάρια, ρολό κουζίνας διπλό 80 μέτρα, χαρτοπετσέτες 600 τεμάχια, απορρυπαντικό πιάτων 750 ml, χλωρίνη ούλτρα 1250 ml, μόνο 3 τάλιρα. Μόνο 15 ευρώ όλο αυτό το ελκυστικό πακέτο από τον Τζον Σαλάπα για τους ακροατές και τις ακροάτριες της εκπομπής. Εσείς που δεν μπορείτε να κουνηθείτε και δεν μπορείτε να πάτε μέχρι το πρατήριο του Τζον Σαλάπα, ο οποίος έχει τα πάντα σε είδη σπιτιού, εστίασης, καθαριότητας, ένα σωρό, μπορεί να βρείτε και άλλες προσφορές εκεί που θα σας συμφέρει, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο να σας έρθει το delivery στο σπίτι με το πακέτο 22 21 40 41 66. Παίρνεις τηλέφωνο 22 21 40 41 66 και σου έρχεται η πακετάρα σπίτι με 3 τάλιρα, 15 ευρώπουλα, όλο αυτό το μεγάλο πακέτο.

You may be right, Billy Joel. Αγαπημένος Billy, γουστάρουμε Billy, αλλά γουστάρουμε και Θανάση, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: περιοχή Δοκού, μου λέει, στο νεκροταφείο απ' έξω λιμνάζουν πολλά νερά, κίνδυνος ατυχήματος για τους περαστικούς, μηχανάκια ιδίως, άρα και αυτοκίνητα, Θανάση μου.

0: Χορεύοντας στο σκοτάδι. Dancing in the dark. Από το αφεντικό του rock and roll, του αμερικάνικου rock and roll, του αγαπημένου Bruce Springsteen.
1: Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση του βιβλίου «Ζωντανά χωριά, δυνατή Ελλάδα» του Γιώργου Μητροπέτρου. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Χαλκίδα, σε συνεργασία με το Πανευωικό Σύλλογο «Ο Καλός Σαμαρίτης». Μια πρόταση για την αναγέννηση των χωριών μας από τον τόπο της έμπνευσης. Σας περιμένουμε.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Διεκόπη κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό από τα Διόδια Ελευσίνας έως την Περιφερειακή Εγάλεως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου μέσα σε σύραγγα, με αποτέλεσμα να σημειώνονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από Ασπρόπυργο έως Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην άνοδο της Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη. Ιστορική ήττα υπέστη το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα του Φρίντιχ Μέρτς στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Περιορίστηκε στο 4,9% και έμεινε εκτός κοινοβουλίου, ενώ την πρώτη θέση κατέλαβε το ακροδεξίο AfD με 38,2%. Καταστροφή χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ο Γερμανός Καγκελάριος, ενώ κατέστησε σαφές ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει από την ηγεσία του κόμματος ή την καγκελαρία. Στο Βερολίνο πρώτη δύναμη αναδεικνύεται το αριστερό κόμμα Die Linke που συγκεντρώνει 25,3%. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα θα επισκεφτεί κορυφαίες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στο Σαν Φρανσίσκο και αύριο θα συναντηθεί με τον δήμαρχο της πόλης και θα πραγματοποιήσει ομιλία στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Νέα τροπή πήρε η υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι δέχτηκαν επίθεση από αγνώστους, φέρεται να ομολόγησε ότι τη σκότωσε μετά από διαπληκτισμό. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθεί σήμερα ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. 2,5 ώρες νωρίτερα, στις 10:20 το βράδυ, θα κλείνουν έως και την 5η σταθμή του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη, λόγω εργασιών στη γραμμή.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της Κόλας που σκοράρει.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ σημείωσαν εκτός έδρας νίκες χθες την 5η αγωνιστική της Super League. Αναλυτικά, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 και Όφι Αστέρας Τρίπολης 2-2. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Η ακρίβεια και στην ενέργεια αλλά και στις τιμές στο ράφι του σούπερ μάρκετ θα εξελιχθεί αυτό το χειμώνα σε κεντρικό θέμα. Είναι το θέμα γύρω από το οποίο θα δείτε να αναπτύσσονται οι προβληματισμοί αλλά και οι συγκρούσεις στο πολιτικό πεδίο. Είναι το θέμα από το οποίο θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση θα αντιδράσει στο κύμα της ακρίβειας και στα προβλήματα που δημιουργούνται από την έκρηξη των τιμών στην Αντλία, την έκρηξη των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης και γενικότερα στην ενέργεια, θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πολιτική της τύχη. Αν οι χειρισμοί είναι καλοί και ανακουφίσουν την ελληνική κοινωνία, θα εισπράξει θετικά. Αν οι χειρισμοί δεν είναι καλοί, δεν είναι αποτελεσματικοί και η ελληνική κοινωνία περάσει έναν άγριο χειμώνα, αν παγώσουν οι οικογένειες και τα παιδιά, οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες. Και νομίζω πως αυτό το συνειδητοποιούν πλέον όλοι στο εσωτερικό της κυβερνητικής παράταξης. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στην εβδομάδα αυτή να δούμε τι μέτρα θα ληφθούν, σε ποια κατεύθυνση θα είναι. Έχει δώσει ήδη ένα πρώτο περίγραμμα ο Πρωθυπουργός. Περιμένουμε όμως να δούμε με συγκεκριμένα παραδείγματα πόσο, σε ποιο βαθμό θα ενισχύονται τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα για να βγάλουν αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που ξεκινά. Το άλλο μεγάλο θέμα που χωρίς αμφιβολία επίσης θα παίξει ρόλο στη διαμόρφωση του πολιτικού χάρτη της χώρας είναι το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πηγαίνουν καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Οι Τούρκοι προκαλούν σχεδόν καθημερινά και με παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, αλλά και με δηλώσεις οι οποίες έχουν πολεμικό τόνο, είναι πολεμικού χαρακτήρα. Βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη πολεμικός, πολεμική, πολεμικό, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Φαίνεται ότι η Άγκυρα έχει ενοχληθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό από το γεγονός ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αναβαθμίζουν την αποτρεπτική τους δύναμη, αναβαθμίζουν την αμυντική ικανότητά τους μετά από κάποια χρόνια στασιμότητας λόγω των οικονομικών δυσκολιών την εποχή των μνημονίων. Χαρακτηριστικό και το θέμα που είχε η Real News χθες Κυριακή και το οποίο, αν δεν πήρατε την εφημερίδα, μπορείτε να διαβάσετε τόσο στο real.gr όσο και στο ενικός.gr, με τίτλο «Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot». Οι ένοπλες δυνάμεις, έχετε δει ήδη τις κινήσεις που έγιναν και σε ό,τι αφορά τα αεροσκάφη με τα F-35, την αναβάθμιση των F-16 σε Viper, έχετε δει την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού με Μπελαρά και Μπεργαμίνη. Τώρα φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα νέο στάδιο, η ασπίδα του Αχιλλέα δημιουργείται, ουσιαστικά δηλαδή ένα σύστημα πολύ προχωρημένο αεράμινας, και όπως αποκάλυψε χθες η Real News, οι ένοπλες δυνάμεις σχεδιάζουν να αναβαθμίσουν 6 πυροβολαρχίες αεράμινας ενισχύοντας την αποτρεπτική δύναμη στο Αιγαίο. Και αυτό έχει προκαλέσει τις ιστερικές αντιδράσεις υπουργών του Ερντογάν για δήθεν απειλές από την Αθήνα, ενώ κανείς δεν τους απειλήσε ποτέ, προφανώς
εννοούν ως απειλή την εγκατάσταση νέων οπλικών συστημάτων στα ελληνικά νησιά. Αυτοί οι οποίοι διατηρούν ακόμη το casus belli σε βάρος της χώρας μας, αυτοί οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο εξακοντίζουν νέες απειλές σε βάρος της εθνικής μας κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι χαρακτηριστικό και μου το έλεγαν έγκυροι διπλωμάτες με πολύ μεγάλη διαδρομή και εμπειρία ότι τόσο στην τουρκική όσο και στη διεθνή κοινή γνώμη η Άγκυρα αρχίζει και δημιουργεί κλίμα, ατμόσφαιρα για αντίδρασή της επί του πεδίου, προφανώς και εν όψη της επικείμενης πόντισης του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρο. Και βέβαια αυτό που κυρίως έχει ενοχλήσει την Άγκυρα και τον Ερντογάν είναι η συμμαχία της χώρας μας, κυρίως με το Ισραήλ αλλά και με την Αίγυπτο, συμμαχίες που αλλάζουν τις ισορροπίες στον ευρύτερο χώρο, στην ευρύτερη περιοχή. Και οι εξελίξεις λοιπόν στα εθνικά θέματα και ιδίως στις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα βαρύνουν ιδιαίτερα στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Αλλά θα επαναλάβω το βασικό, το κύριο θέμα με το οποίο θα οδηγηθούμε στις κάλπες θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση την ακρίβεια και στην ενέργεια και στο ράφι. Η ποιότητα ζωής των Ελλήνων θα βαρύνει.

Η Real News είχε χθες εκτεταμένο ρεπορτάζ, αναλυτικό ρεπορτάζ για το σχέδιο της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. Η κρατική επιδότηση θα γίνει απευθείας στην Αγγλία. Πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει από τα διηλιστήρια και θα αφορά όλους τους πολίτες. Δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Με στόχο η συνολική μείωση στην τελική τιμή να φτάσει στα 0,4 ευρώ, 0,40 ευρώ. Να σβήσει δηλαδή έμεσα την επιβάρυνση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Από τον Πρωθυπουργό ελέγχθη, περιμένουμε να το δούμε να γίνεται, ότι θα υπάρξει το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τυχόν ψαλίδισμα ή και μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης να μην εγγράφεται στον κρατικό προϋπολογισμό. Αν αυτό γίνει δεκτό, τα περιθώρια θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για να υπάρξει μια πραγματικά γενναία ελάφρυνση. Πάντως θυμίζω ότι πέρυσι τέτοια εποχή πληρώναμε ένα 10 για το πετρέλαιο θέρμανσης και αυτή τη στιγμή όσοι γνωρίζουν την αγορά λένε ότι αν είχε ανοίξει η πώληση του πετρελαίου θέρμανσης θα άνοιγε πάνω από τα 2 ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για καταστροφή.

Τώρα στο άλλο θέμα που έχει ανακύψει το τελευταίο διάστημα με τον δανεισμό της ΓΕΚ Τέρνα, αυτής της μεγάλης εταιρείας, που έχει όμως και έναν πάρα πολύ μεγάλο δανεισμό, τόσο μεγάλο ώστε να προκαλούνται ανησυχίες για το μέλλον του τραπεζικού μας συστήματος αν η εταιρεία αυτή για οποιοδήποτε λόγο αποτύχει. Πρέπει να πω ότι η επιβεβαίωση των ανησυχιών ήρθε παρά τα εξώδικα που μοιράζει δεξιά και αριστερά η εταιρεία. Διάβασα ότι έστειλε ένα εξώδικο στο Banking News. Διάβασα για ένα άλλο εξώδικο που πήγε στην Political του Νίκου Καραμαλή. Εξώδικα στα οποία όμως, εξ όσων τουλάχιστον διαβάζω, δεν δίδονται απαντήσεις στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Γενικολογίες διαβάζω. Τα συγκεκριμένα ζητήματα ετέθησαν κατά έναν τρόπο έντονο και κατηγορηματικό από ένα ρεπορτάζ που είχε την Κυριακή η Καθημερινή. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Η Καθημερινή δημοσίευσε την εικόνα του δανεισμού των μεγαλύτερων εισηγμένων στο χρηματιστήριο ελληνικών επιχειρήσεων. Έχει πίνακα, κανονικό. Και εκεί υπάρχει ένας δείκτης που λέγεται δείκτης μόχλευσης.

είναι ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς τα κέρδη έμπειντα 12 μήνου. Αυτός ο δείκτης μόχλευσης είναι ο δείκτης που παρακολουθούν στενά επενδυτές, αναλυτές, οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, προκειμένου να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρηματοοικονομική θέση μιας εταιρείας. Λοιπόν, οι φόβοι που είχα διατυπώσει και οι ανησυχίες που είχα διατυπώσει από το μικρόφωνο του Real FM επιβεβαιώνονται απολύτως. Ο δείκτης μόχλευσης της ΓΕΚ Τέρνα είναι, αν όχι ο χειρότερος, από τους χειρότερους που υπάρχουν, με πολύ μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες εταιρείες. Και τα στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή είναι επίσημα στοιχεία. Είναι επίσημα στοιχεία. Είναι από τη βάση δεδομένων Anacredit της Τράπεζας της Ελλάδος.

μακράν ο χειρότερος συντελεστής. Και αυτό με δεδομένο ότι θα πληρώσει το σύνολο του ταμείου της για να αποπληρώσει τα δάνειά της, πράγμα που δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα συμβεί. Μιλάμε για δανεισμό 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγγυητικές 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Άρα σήμερα η έκθεση του τραπεζικού συστήματος στη ΓΕΚ Τέρνα είναι 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Αν πληρώσει τα δάνεια με το σύνολο του ταμείου της και φτάσει να έχει 0 ταμείο, θα της απομείνουν πάλι 4,5 δις δάνεια και 2,5 δις εγγυητικές. Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσω τίποτε άλλο. Καλό είναι να αφήσουν τα εξώδικα και να κοιτάξουν να αυξήσουν τα κέρδη τους και να είναι πιο αποτελεσματικοί, να κάνουν προσφορές οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της εταιρείας για αυξημένη κερδοφορία και να πάψουν να πυροβολούν χωρίς λόγο και με άσφαιρα πυρά τον τύπο. Γιατί επισημαίνει τα αυτονόητα. Για παράδειγμα, αν δείτε τα ρεπορτάζ που δημοσίευσε η Real News για το αεροδρόμιο στο Καστέλι, όπου ανέβασαν τον προϋπολογισμό στο Θεό, αλλά και για το μπλόκο στην Εγνατία, όπου η περιφέρεια Ηπείρου έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς μεγάλο μέρος του αυτοκινητόδρομου παραμένει αποκλεισμένο εδώ και 9 μήνες, ενώ τα διόδια της ΓΕΚ Τέρνα αυξάνονται έως και 170%, θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ασχοληθείτε λοιπόν εκεί στην μεγάλη αυτή εταιρεία, που όλοι μας έχουμε κάθε συμφέρον να πάει καλά, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουμε όλοι μαζί. Ασχοληθείτε με το πώς θα βελτιώσετε την εικόνα της εταιρείας σας, τα έργα που αναλαμβάνετε, πώς θα κάνετε προσφορές και θα διεκδικείτε έργα κερδοφόρα για την εταιρεία και όχι απλώς για να χτυπήσετε τον ανταγωνισμό, και αφήστε τα άσφαιρα εξώδικα. Ο τύπος κάνει τη δουλειά του και επισημαίνει πολύ σωστά, όπως το έκανε με εξαιρετικό τρόπο και στοιχειοθετημένα και η Καθημερινή την Κυριακή, τα προβλήματα που υπάρχουν.

Σωστά, αγαπητέ Γιάννη, πολύ σωστά το λες. Υπήρξε και η προειδοποίηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τα προβλήματα αυτά.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. telecom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, φίλες και φίλοι, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Θα σχολιάσουμε, αγαπητέ Γιώργο, και την υπόθεση Μαζονάκη αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων και θα διαβάσω και αρκετά από τα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP.
10: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
11: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
12: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
13: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
12: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
14: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
15: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
17: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
19: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
18: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στο Real FM στους 97,8 για την Αττική και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, φθινοπορεινές, δροσερές καλημέρες και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις, πάνω από 25, σε όλη την Ελλάδα. Θα συμφωνήσω με την καλή φίλη και εξαιρετική συνάδελφο την Εύα Σερπιώτη που μου στέλνει το εξής μήνυμα. Μήπως θα έπρεπε να μην ψηφίζουμε με κριτήριο μόνο το χρήμα, αλλά κυρίως για την ασφάλεια της χώρας που μπορεί να προσφέρει μια κυβέρνηση? Γιατί αν η χώρα είναι ξέφραγο αμπέλι και μπουκάρουν οι εχθροί μας, τι να την κάνει στην αύξηση? Μήπως πρέπει να κρίνουμε με γνώση όλους τους παράγοντες? Και μήπως πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο ότι πολιτική δεν είναι μόνον η αύξηση του μισθού μας? Ορθές οι επισημάνσεις σου, αγαπητή Εύα. Καλημέρα.

Τώρα, φαίνεται ότι τα πράγματα στην υπόθεση Μαζονάκη που άνοιξε τον ασκό του Αιώλου για όλο αυτό το παραϊατρικό κύκλωμα της ευεξίας και της αιώνιας νεότητας γίνεται όλο και χειρότερο. Λοιπόν, αποκαλύπτεται τώρα ότι αυτός ο περίφημος υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής ήταν, λέει, μπογιατζής. Η δουλειά του ήταν μπογιατζής. Και όπως διαβάζω σήμερα στην Εσπρέσο, άφησε, λέει, τις μπατανόβουλτσες και το γύρισε στις θεραπείες. Στις υπνοθεραπείες. Και έκανε και σεμινάρια σε ένα δεύτερο ιατρείο που διατηρούσε το ζεύγος των γνωστών προφυλακισμένων τσαρλατάνων. Είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξει από κυβερνητικής πλευράς αλλά και από τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας οργανωμένη, συγκροτημένη παρέμβαση για την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των ιατρείων και των ιδιωτικών ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Πρέπει να υπάρξει σοβαρός έλεγχος, πρέπει να υπάρχουν σοβαρά και αυστηρά κριτήρια στη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων.

Πρέπει να ανοίξει δημόσιος διάλογος για το θέμα και πρέπει να θεσπιστούν αυστηρά κριτήρια, αυστηρές προϋποθέσεις για τη λειτουργία των χωρών αυτών. Είναι προφανές και μετά το θάνατο Μαζονάκη αποκαλύφθηκε σε όλο το μεγαλείο του ότι ο τσαρλατανισμός ενδημεί δυστυχώς όχι μόνο στην Αθήνα αλλά και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις σε όλη τη χώρα. Και νομίζω ότι καλά θα κάνουν όσοι επισκέπτονταν το συγκεκριμένο ιατρείο να βγουν και να μιλήσουν ανοιχτά. Γιατί φαίνεται ότι ανάμεσα στα θύματα του ζεύγους ήταν μερικά από τα πιο γνωστά ονόματα της πρωτεύουσας. Από χώρους όπως ο επιχειρηματικός, ο πολιτικός, ο δημοσιογραφικός και πολλοί άλλοι.

Γιάννης, σκασμένος στα γέλια, μου στέλνει μήνυμα. Πιτόρος λέγεται στην Κέρκυρα, Νίκο μου. Πιτόρος ο υπνοθεραπευτής. Γιάννη μου, δυστυχώς δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα η υπόθεση. Να και ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο μου έδωσε ιδέα, λέει, αφού ο Μπατανόβουρτσα, αφού ο Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής, εγώ από ζωγράφος λέω να γίνω χειρουργός.

Κωνσταντίνε, είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε νοικοκυριό, είναι η διαβίωση. Το πώς ζει, πώς περνάει ο μήνας, αν βγαίνει ο λογαριασμός. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών κάθε συμπολίτη μας.

Γιάννης, σκασμένος στα γέλια, μου στέλνει μήνυμα. Πιτόρος λέγεται στην Κέρκυρα, Νίκο μου. Πιτόρος ο υπνοθεραπευτής. Γιάννη μου, δυστυχώς δεν είναι για γέλια, είναι για κλάματα η υπόθεση. Να και ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο μου έδωσε ιδέα, λέει, αφού ο Μπατανόβουρτσα, αφού ο Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής, εγώ από ζωγράφος λέω να γίνω χειρουργός.

Να και ο φίλος ο Γιώργος ο Εγκονίδης από το Αμβούργο μου έδωσε ιδέα, λέει, αφού ο Μπατανόβουρτσα, αφού ο Μπογιατζής έγινε υπνοθεραπευτής, εγώ από ζωγράφος λέω να γίνω χειρουργός.

Κωνσταντίνε, είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε νοικοκυριό, είναι η διαβίωση. Το πώς ζει, πώς περνάει ο μήνας, αν βγαίνει ο λογαριασμός. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών κάθε συμπολίτη μας.

Κωνσταντίνε, είναι σαφές ότι το πρώτο θέμα για κάθε συμπολίτη μας, για κάθε νοικοκυριό, είναι η διαβίωση. Το πώς ζει, πώς περνάει ο μήνας, αν βγαίνει ο λογαριασμός. Αλλά και όλα τα υπόλοιπα παίζουν το δικό τους ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτικών επιλογών κάθε συμπολίτη μας.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από το Γερεβάν της Αρμενίας και διερωτάται, έχω λέει μια απορία, το Πανεπιστήμιο της Χονολουλού που έβγαλε η κυρία θα ανοίξει επιτέλους παράρτημα στην Αθήνα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε θα συζητήσουμε για την ακρίβεια, για τις τιμές στην ενέργεια, για την πορεία της οικονομίας με τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι.

0: Real FM.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Έλα, θεία.
5: Εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
11: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
14: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θεραπεία.

0: θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
4: Τα είπε όλα. Ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός.

0: Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Η ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, το Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης, ανώνυμη εταιρεία, ένα από τα πρώτα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα, δίνει λύσεις στη διαχείριση των αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που παράγονται από τα τεχνικά έργα των γνωστών σε όλους μας μπάζων. ΑΝΑΚΕΜ. Στο anakem.gr θα μάθετε περισσότερα. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε.
0: Καλή εβδομάδα. Πόσο ανήσυχοι πρέπει να είμαστε για τον χειμώνα που έρχεται? Διαβάζω ότι αν, για παράδειγμα, είχε ανοίξει τώρα η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, θα ξεκινούσε πάνω από τα 2 ευρώ.
1: Ναι, κοιτάξτε, και το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ήδη 55% παραπάνω από τις τιμές του 2025.
0: Ένα 10 πληρώσαμε πέρυσι.
1: Ένα 10. 55, είναι 55 λεπτά παραπάνω το 1,75.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, είναι λεφτά. Κοιτάξτε, δείτε, η ενεργειακή κρίση ήρθε για να μείνει, όπως και ο πληθωρισμός. Και αυτό είχαμε ξαναπεί, κύριε Χατζηνικολάου, πριν κάνα χρόνο, 1,5 μαζί. Και αυτό το λέω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι ακόμα έχουμε πιστεί, τουλάχιστον το οικονομικό επιτελείο, ότι ο πληθωρισμός ήταν ένα μόνιμο φαινόμενο και όχι παροδικό. Σκεφτείτε ότι ακόμα στην ιστοσελίδα του το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρει για μέσο πληθωρισμό το 2026 στην Ελλάδα 2,2 με 2,3. Όταν το πρώτο εξάμηνο είναι ήδη 4%. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ένα πρόβλημα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει έκταση, θα είναι μεγάλο και έχει και μη απρόληπτες εξελίξεις. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσο θα είναι το πετρέλαιο ο επόμενος μήνας, πώς θα κινηθεί και τι θα γίνει και με τα επιτόκια πάνω απ' όλα.
0: Τώρα, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται τα πράγματα, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αυτή η νέα έκρηξη των τιμών της ενέργειας θα οδηγήσει σε ντόμινο αυξήσεων και σε άλλα προϊόντα και σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας?
1: Κοιτάξτε, αναμφισβήτητα θα οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό, γιατί ξέρετε τι γίνεται, έχουμε μπει σε ένα σπιράλ πληθωριστικών προσδοκιών αύξηση του πληθωρισμού. Όλοι αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, και το ξέρετε γιατί μιλάτε με πάρα πολύ κόσμο, πιστεύουν ότι του χρόνου, τον επόμενο μήνα, την επόμενη εβδομάδα, οι τιμές θα είναι ψηλότερες από ό,τι είναι σήμερα. Άρα ενσωματώνει τις προσδοκίες, τις πληθωριστικές προσδοκίες, έξω και πέρα από τους αντικειμενικούς λόγους που έχουν να κάνουν με το κόστος. Και φαίνεται ότι το θέμα των επιδομάτων και της επιδοματικής πολιτικής δεν μπορεί να διαχειριστεί το πρόβλημα. Άρα πρέπει να πάμε σε μια μείωση ουσιαστική του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ. Και το επόμενο ερώτημα, βέβαια, το οποίο προκύπτει είναι: έχουμε το δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισεκατομμυρίου? Βέβαια. Έχουμε το δημοσιονομικό χώρο του 1,5 δισεκατομμυρίου που εκτιμώ εγώ ότι θα χρειαστεί η τρύπα, δηλαδή στον προϋπολογισμό, από τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ για να υλοποιήσουμε αυτά τα μέτρα? Ή εξαντλήσαμε το δημοσιονομικό χώρο με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη πριν λίγες εβδομάδες? Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα.
0: Φαίνεται ότι κάποιος χώρος υπάρχει. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός και με την χθεσινή του ανάρτηση αναφέρεται σε μέτρα που θα ανακοινωθούν αυτή τη βδομάδα. Δεν ξέρω όμως πόσος χώρος υπάρχει και τι είδους μέτρα θα είναι αυτά, πόσο γενναία θα είναι.
1: Και τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή, τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα. Και σας λέω, γιατί είναι θέμα προϋπολογισμού το επιτόκιο και δημοσιονομικού χώρου επίσης. Και ο πληθωρισμός έχει τυναχθεί στο 6,5-7% που βλέπουμε, προς τα εκεί βλέπουμε να πηγαίνει. Υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος και το πολυετές δημοσιονομικός προγραμματισμός με τον 52-17 νόμο που μας δεσμεύει ουσιαστικά για την παραγωγή ενός μεγάλου δημοσιονομικού πλεονάσματος, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα? Αυτά τα ερωτήματα που συζητάμε τώρα πρέπει να απαντηθούν άμεσα για να σχεδιάσουμε τα μέτρα πολιτικής και να δούμε και τους βαθμούς ελευθερίας προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό.
0: Γι' αυτό λέτε, κύριε Χιόνι, κύριε καθηγητά, ότι η κυβέρνηση λέει πως θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τυχόν μείωση ή μηδενισμός για ένα διάστημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο να εξαιρεθεί από τον κρατικό ισολογισμό.
1: Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα.
0: Το 4,5 δισεκατομμύρια είναι το ετήσιο.
1: Το ετήσιο
0: είναι πολύ υψηλό.
1: Είναι πολύ υψηλό. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
0: Επομένως,
1: το 1,5-2 ναι. δισεκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
0: Και για ένα μικρό διάστημα.
1: Και για ένα μικρό διάστημα. Και είναι περίπου επίσης 2,1 δισεκατομμύρια η συμμετοχή του ΦΠΑ από τα καύσιμα στον προϋπολογισμό. Και τα δύο μαζί, κύριε Χατζηνικολάου, είναι με ένα μεγάλο ποσό. Είναι περίπου 6,5-7 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό.
0: Τώρα,
1: θα στη μηδένιση αυτό το ποσό.
0: Σε κάθε συνάντησή μας, σε κάθε συζήτησή μας, εσείς βάζετε το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας, των έμεσων φόρων, το βάζετε στη συζήτηση. Η κυβέρνηση λέει ότι ακόμα κι αν μειώσω τον ΦΠΑ σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, δεν θα πάει στη τσέπη του καταναλωτή. Μπορεί να εξατμιστεί αυτή η μείωση στην αλυσίδα πριν από τον καταναλωτή.
1: Ναι, άρα δεν ελέγχουμε την αλυσίδα. Αυτό λέμε τώρα. Αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν ελέγχουμε την αλυσίδα και μειωθεί και ο ΦΠΑ, ναι, θα φτάσει στον καταναλωτή. Και είναι πολύ λογικό, κύριε Χατζηνικολάου, στην περίπτωση κατά την οποία δεν ελέγχουμε χοντρεμπόριο, λιανεμπόριο, τρόπους διάθεσης των προϊόντων και παραμένουν οι μονοπωλιακές αγορές. Δηλαδή, σας θυμίζω.
0: Το επιχείρημα ότι σε άλλες χώρες δεν πέτυχε η μείωση, ισχύει κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Όχι.
1: Γιατί πέτυχε και παραπέτυχε και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Απλώς στην Ιταλία, ξέρετε, το λιανεμπόριο, τη λιανική και οι μεγάλες αλυσίδες ελέγχουν το 45% της αγοράς και στην Ελλάδα το 78%. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. 6 εταιρείες αυτή τη στιγμή ελέγχουν περίπου το 80% του σούπερ μάρκετ, ειδών διατροφής, τροφίμων. Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ιταλία είναι στο 48%. Βέβαια, έτσι δεν μπορεί να φτάσει στον καταναλωτή και συμφωνώ κι εγώ.
0: Ακούω και μια γκρίνια και μου στέλνουν και αρκετά μηνύματα όσο μιλάμε εδώ οι ακροατές μας για το γεγονός ότι έσπευσε η Ελλάδα να σταματήσει το λιγνίτι. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κοιτάξτε,
0: ότι δηλαδή πάντα θα μπορούσε τώρα να αποτελεί έστω και με κάποιο περιβαλλοντικό κόστος μια εναλλακτική.
1: Όπως και στη Γερμανία συνεχίζει να αποτελεί, νομίζω ότι βιαστήκαμε και σηκώσαμε πολύ ψηλά τον πύχη της περιβαλλοντικής προσαρμογής με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω να μην το μετανιώσουμε. Νομίζω ότι θα τον είχαμε ανάγκη το λιγνίτι, γιατί είναι ένας σταθεροποιητικός παράγοντας του δικτύου και πάρα πολύ φτηνός. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα μπορούσε να μειωθεί αν σκεφτούμε ότι δίπλα μας, στα Σκόπια αλλά και στη Βουλγαρία, υπάρχουν τεράστιες λιγνητικές μονάδες οι οποίες εκπέμπουν και είναι στα σύνορα με την Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό το περιβαλλοντικό κόστος δεν περνάει στη Μακεδονία και στη Θράκη, ας πούμε. Θα περάσει μόνο η περιβαλλοντική επιβάρυνση της Φλόρινας και της Κοζάνης. Θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο ελαστικοί εκεί.
0: Ναι, και νομίζω υπάρχουν και τεχνολογίες πλέον.
1: Αναμφισβήτητα. Ναι. Όταν υπάρχουν στη Γερμανία και στο Βέλγιο που συνεχίζουν να έχουν λιγνίτη, νομίζω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή οικονομικών επιστημών, τον κύριο Διονύση Χιόνι. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
0: Λοιπόν, το σχόλιο το κάνει ο Real Blogger και έχει βάση. Τι να λέμε τώρα. Πετρέλαιο, χρηματιστήρια, επιτόκια και πάει λέγοντας, κακά τα ψέματα, Νίκο μου γράφει. Όσο ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον παραμένει ασίδωτος και εξαρτώμεθα καθημερινά από το πώς ξυπνά κάθε πρωί, η ζωή μας θα γίνεται κάθε μέρα και δυσκολότερη. Το λες λίγο επιθετικά, Real Blogger, αλλά μπορώ να πω ότι δεν έχει βάση το σχόλιο σου. Δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Real FM. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
6: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
7: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
6: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
8: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο, πεινάς?
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
5: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Φωτογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τη δεύτερη νίκη της στο γαλλικό πρωτάθλημα πέτυχε η Paris Saint-Germain επικρατώντας εκτός έδρας με 2-1 της Marseille στο ντέρμπι της πέμπτης αγωνιστικής. Στην έκτη θέση είναι οι πρωταθλητές Γαλλίας με 8 βαθμούς. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
20: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ καταιγίδες αναμένονται σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Τι γίνεται. Περνάω έξω από βενζινάδικο και νιώθω σαν να βλέπω.
1: Ρίγος.
0: Θρίλερ. Σαν να βλέπω θρίλερ.
1: Και να σκεφτείς, είναι και καλοκαίρι εδώ, ε.
0: Ναι, είναι καλοκαίρι. Σκέψου τι θα γίνει. Ναι. Καλά, στα βόρεια ήδη το βράδυ έχει βγει η κουβέρτα. Στα βόρεια και στα ορεινά της χώρας έχει βγει η κουβέρτα ήδη το βράδυ. Τι θα γίνει και, σε μια εβδομάδα, 10 μέρες.
1: Και δεν βλέπω την κυβέρνηση να παίρνει μια απόφαση για να χαμηλώσει. Να χαμηλώσει, να πάει στον πάτο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Και πάνω στον οποίο, να πούμε άλλη μια φορά, εμείς εδώ το έχουμε πει χιλιάδες φορές, εκατοντάδες φορές, ότι προστίθεται το ΦΠΑ.
0: Βεβαίως.
1: Δηλαδή.
0: Ναι, τρομερό.
1: Ναι, τρομερό.
0: Φόρος πάνω στο φόρο.
1: Γιατί δεν θα το κάνει? Γιατί είναι πάρα πολύ πολλά τα λεφτά, Νίκο. Πάρα πολλά τα λεφτά που μαζεύει. Και εκείνο που έχει διαπιστωθεί είναι ότι ζόρια ξεζόρια, ο άλλος θα πάρει το αυτοκίνητό του, θα ανάψει το, τι θα κάνει. Άρα μαζεύονται πάρα πολλά λεφτά και νομίζω ότι η κυβέρνηση δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, και ίσως και αρκετές χώρες στην Ευρώπη που δεν βλέπω να υιοθετείται αυτή η αίσθηση που αποκομίσαμε από τη Γερμανία σε πρώτη φάση. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα πράγματα.
0: Υποτίθεται ότι θα θέσει ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να εξαιρεθεί δηλαδή από τις προβλέψεις για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Να δούμε αν θα γίνει αποδεκτή μια τέτοια πρόταση.
1: Οι βόρειες χώρες.
0: Ο καθηγητής Χιόνης, που τον είχα πριν από λίγο, ναι, Αντώνη, είπε, ναι, ότι αν μηδενίσει η κυβέρνηση για ένα χρόνο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, αυτό είναι 4,5 δισεκατομμύρια για τον κρατικό προϋπολογισμό.
1: Ναι. Και ακόμα και να μην το μηδενίσει, να φτάσει στο σημείο που επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι πάρα πολλά τα λεφτά, το είπαμε στην αρχή. Κοίτα, εδώ θα το ξαναπώ και νομίζω δεν έχει ακουστεί στο ελληνικό ραδιόφωνο, γιατί παρακολουθώ και διάφορους συναδέλφους και θα νομίζουν τίποτα περίεργη ότι καβαντάρω του με τη Λινέο. Ο μόνος που τόλμησε, δεν έχω ακούσει άλλον, στη χώρα αυτή να πει τα πράγματα με το όνομά του σε ό,τι αφορά την ενέργεια είναι ο Βαγγέλης Μητυλινέος, ο οποίος είπε, παιδιά, τέρμα η πλάκα, η Ευρώπη υποφέρει, λύστε το πρόβλημα με τη Ρωσία. 4 χρόνια υπάρχει ένας πόλεμος, ο Πούτιν παθαίνει λίγα πράγματα, νομίζω ότι οι κυρώσεις δεν τον έχουν αγγίξει παρά ελάχιστα. Διότι εμείς νομίζουμε ότι είναι μόνο η Ευρώπη για τον Πούτιν. Ο Πούτιν έχει την Ασία, έχει την Κίνα, έχει την Ινδία, έχει όλη την Ασία.
0: Και τον βολεύει και η αύξηση των τιμών.
1: Βεβαίως.
0: Στην ενέργεια.
1: Λοιπόν, λύστε το πρόβλημα. Αφήστε να έρθει ρωσικό αέριο που είναι φτηνό, που είναι δίπλα. Και θα μειωθεί πάρα πολύ το κόστος των νοικοκυριών σε όλη την Ευρώπη. Διότι 4 χρόνια πόλεμος, βεβαίως τα δικαιώματα, η ανεξαρτησία της Ουκρανίας, ο Πούτιν ο κακός, καμιά τηρήσα, αλλά ο κόσμος υποφέρει και βλέπεις ότι αυτό έχει αντίκτυπο και στα πολιτικά. Βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία. Όποιος λέει ότι υπάρχει πρόβλημα και κακός συνεχίζεται αυτό, ανεβαίνουν τα ποσοστά του. Το FD εκεί, αύριο η Γαλλία και έχουμε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί, διότι δεν πρόκειται να βρει κανείς άκρη.
0: Θα έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον debate στη συνέχεια μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ανάμεσα στους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους της Νέας Δημοκρατίας, τον Δημήτρη Κερίδη, και του ΠΑΣΟΚ, το Δημήτρη Μάντζο. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο ένα μπραντ τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Telecom.gr.

Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές μας και στον Δημήτρη.
0: Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε Μάντζο.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα στον κύριο Κερίδη και καλημέρα στους ακροατές μας. Και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους.
0: Να είστε καλά. Ξεκινάς, Αντώνη.
3: Από τον Δημήτρη Κερίδη, τον ένα εκ των δύο θα αρχίσω. Να δούμε μήπως βγάλουμε μια άκρη για αυτό το, την προοπτική της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει προχωρήσει, κάποιες χώρες της Ευρώπης, κύριε Κερίδη, έχουν προχωρήσει στη μείωση των ειδικών φόρων, έστω και λίγο, η Ιταλία και στο ντίζελ και στη βενζίνη, με λίγα λεπτά ανά λίτρο, αλλά πάντως έχει προχωρήσει. Επίσης και η Πολωνία, το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο. Η Γερμανία είναι μια κουβέντα που γίνεται αυτές τις μέρες. Εδώ βλέπουμε την κυβέρνηση να επιμένει πάρα πολύ. Είπαμε στο εισαγωγικό μας, αν ακούτε, ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά που έρχονται από το φόρο σε φόρο, το ΦΠΑ. Γιατί δεν κάνει μια τέτοια κίνηση η κυβέρνηση για να διευκολύνει σε έναν βαθμό τα νοικοκυριά που υποφέρουν από την ενέργεια σε όλα τα επίπεδα?
1: Κυρίες και κύριοι Δελατόλα, σωστά το υπονοήσατε. Στην Ελλάδα ο φόρος, ο έμεσος φόρος γενικά, ειδικά στα καύσιμα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Και αυτό έχει να κάνει προφανώς με την ανάγκη του δημοσίου σε έσοδα λόγω των αμαρτιών του παρελθόντος. Όσο καλά και αν έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια, παραμένουμε η χώρα με το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην Ευρώπη και από τα υψηλότερα στον κόσμο, και βεβαίως με την σημαντικότερη στήριξη από τον προϋπολογισμό του ασφαλιστικού. Έτσι δεν είναι? Αυτά είναι αμαρτίες του παρελθόντος, τα οποία η δικιά μας γενιά οφείλει τώρα δυστυχώς να αποπληρώνει. Η κυβέρνηση ωστόσο έχει κάνει πράγματα και ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα προχωρήσει σε γενναίες αποφάσεις περί τα τέλος αυτής της εβδομάδας. Φαντάζομαι γίνονται οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιδότηση αυτά που γίνανε, αλλά και μια οριζόντια μείωση από ό,τι φαίνεται, η οποία έρχεται. Δεν ξέρω τι περιθώρια στις οροφές δαπανών είχαν άλλα κράτη. Σε εμάς τα πράγματα είναι εξαιρετικά συγκεκριμένα, όμως δεν θα αφήσουμε κανένα πρόσθετο έσοδο του δημοσίου από την αύξηση της τιμής να μείνει στο δημόσιο ταμείο και να μην επιστραφεί στον καταναλωτή. Είναι αδιανόητο να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση στα 1,75, είναι κάτι πάρα πολύ υψηλό, πολλό δε μάλλον στο 2,05 που είναι σήμερα, έτσι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Από εκεί και πέρα κανένα κράτος δεν μπορεί, όποια παρέμβαση, και η Αμερική, η οποία εξάγει πετρέλαιο. Βλέπετε ότι και εκεί έχει πάει στα 5,5 δολάρια το γαλόνι. Και βεβαίως χρειάζεται και ευρωπαϊκός συντονισμός. Όλα αυτά είναι στο τραπέζι. Ευτυχώς η ελληνική οικονομία έχει τα περιθώρια, χάρη στην καλή της πορεία, να επιστρέψει κάποια πράγματα στον καταναλωτή.
0: Κύριε Μάντζο.
2: Ακόμα προσοχή τον κύριο Κερίδη, και είμαι ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μητσοτάκη τις τελευταίες ημέρες. Νομίζω ότι αποδεικνύεται, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ο εμπεγμός τον οποίο έχουμε όλοι η ελληνική κοινωνία υποστεί από την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας όλα τα περασμένα χρόνια, ειδικά για τα καύσιμα και το φόρο προστιθέμενης αξίας σε αυτά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σε αυτά. Γιατί είμαστε η χώρα που έχει πράγματι πάρα πολύ υψηλούς συντελεστές έμεσης φορολογίας. Είμαστε η χώρα στην οποία πράγματι η τιμή του πετρελαίου στην Αγγλία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από το 50%, είναι φόρος. Και είμαστε η χώρα στην οποία η κυβέρνηση, ενώ οι συμπολίτες μας κατά 18% σύμφωνα με τη Eurostat δεν μπορούν να θερμάνουν τα σπίτια τους, ενώ οι συμπολίτες μας βρίσκονται μπροστά σε νέες ανισότητες και κίνδυνο φτωχοποίησης, ενώ τα τρακτέρ για τους αγρότες είναι στα σπίτια απ' έξω και δεν πάνε πουθενά, δεν μπορούν να φτάσουν με φτωχοράφι λόγω της αύξησης του ντίζελ, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η κυβέρνηση αρκείται να επενδύει στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, να γεμίζει τα δημόσια ταμεία με ακόμα περισσότερα φορολογικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας, να επιστρέφει υπό τύπων επιδομάτων και ΠΑΣ ένα μικρό μόνο μέρος στους καταναλωτές και να αρνείται πεισματικά να κάνει κάτι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουν, δηλαδή να μειώσει προσωρινά και να επαναξιολογεί διαρκώς αυτή τη μείωση
0: σε τι βαθμό,
2: κατανάλωση στα καύσιμα.
0: Σε τι βαθμό και με τι κόστος για τον προϋπολογισμό?
2: Εμείς έχουμε υπολογίσει με βάση το πρόγραμμα το οποίο ανέπτυξε ο πρόεδρός μας, Νίκος Ανδρουλάκης, Θεσσαλονίκη, ότι μια μείωση για την οποία μιλούμε, 4-5 μηνών, θα έφερνε μια μείωση της τάξης των 10 λεπτών στο δίζελ και 8 λεπτών, συγγνώμη, 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 8 λεπτών στο δίζελ, και θα κόστιζε 300 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή ένα ποσό υποπολαπλάσιο της υπεραπόδοσης που μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 εμφανίζει η έμεση φορολογία που είναι πάνω από 600-700 εκατομμύρια ευρώ. Θέλω να σταθώ και να κλείσω στο ευρωπαϊκό σκέλος, επειδή γίνεται πάρα πολύ συζήτηση τώρα για το ευρωπαϊκό. Για μένα είναι υποκριτικό και προκλητικά υποκριτικό, θα πω, να ακούω από τον πρωθυπουργό της χώρας ξαφνικά να θυμάται ότι μπορεί να γίνει η μείωση της έμεσης φορολογίας, όταν τα λέγαμε, μας έλεγαν για λεφτόδεντρα και λαϊκιστές. Ξαφνικά θυμάται ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία μπορεί να του δώσει την άδεια να το κάνει, αλλά ξεχνά να πει στους συμπολίτες μας ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται επιτυχημένα στην Κύπρο, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, την Πολωνία αναφέρθηκε ήδη, επιτυχημένα, μετακυλίεται το όφελος στους καταναλωτές, δημιουργείται ανακούφιση στην αγορά και δεν χρειάστηκε η άδεια καμίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και καμίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα είναι ένα πρόσχημα μέσω Βρυξελών, ώστε να πάψει ο κύριος Μητσοτάκης επιτέλους.
0: Ναι, αλλά εγώ άκουσα πριν από λίγο, κύριε Μάντζο, εδώ τον καθηγητή, τον κύριο Διονύση Χιόνι, που δεν εξέφρασε φιλοκυβερνητικές απόψεις, το αντίθετο θα έλεγα, να λέει ότι έχει 4,5 δις ετήσιο κόστος η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να το αντέξει ο ελληνικός προϋπολογισμός, χωρίς άδεια από την Ευρώπη, χωρίς η Ευρώπη δηλαδή να εξαιρεί από τη δημοσιονομική εικόνα της χώρας μια τέτοια κίνηση?
2: Προφανώς μιλάει ο κ. Καθηγητής για την κατάργηση του ειδικού φοροκατανάλωσης.
0: Ναι, για την κατάργηση.
2: Ακριβώς. Εμείς μιλούμε και για αυτό το λόγο, επειδή γνωρίζουμε, ακριβώς, επειδή γνωρίζουμε το κόστος και έχουμε κάνει τα μαθηματικά μας και έχουμε κάνει τη δουλειά μας, μιλούμε για μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης που θα δημιουργούσε πολύ σημαντική ανακούφιση στους συμπολίτες μας αφενός, και αφετέρου δεν θα πετούσε τα δημοσιονομικά μας έξω. Γνωρίζουμε το δημοσιονομικό χώρο, γνωρίζουμε τους κανόνες και λέμε κάτι πολύ απλό. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, δηλαδή να μην παίρνει τόσα πολλά χρήματα το κράτος για να μπορεί να κάνει μετά φιλόπτωχη πολιτική ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Να απαντήσει ο κύριος Κερίδης.
2: Δηλαδή, και αυτό έχει ένα συγκεκριμένο κόστος, το οποίο μπορεί αυτή τη στιγμή με το δημοσιονομικό χώρο μια
0: να απαντήσει
2: χαρά,
0: ο κύριος Κερίδης,
2: να έχουμε κάνει πράξη.
0: Σύντομα, για να βάλει ο Αντώνης Δελατόλα στο επόμενο θέμα της συζήτησης.
1: Κοιτάξτε, όλη η ουσία είναι σε αυτό που ομολόγησε ο κύριος Μάντζος, ότι μιλάμε για μια μείωση 7-8 λεπτών, έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Κατά συνέπεια, αν συνεχιστεί αυτή η διεθνής αναταραχή, που φαίνεται ότι επεκτείνεται, καθώς οι Χούθοι έχουν από τη μια και το Ιράκ, οι πολιτοφυλακές του Ιράν από το Ιράκ, έχουν στραγγαλίσει την εξαγωγή σαουδαραβικού πετρελαίου, μιλάμε για ασπιρίνες σε έναν τυφώνα. Καλοδεχούμενες και οι ασπιρίνες, προφανώς, αλλά για να ξέρουμε γιατί μιλάμε, διότι ακούει ο ψηφοφόρος και ο Έλλην πολίτης αυτά τα βαρύχτουπα περί ανάλγη της κυβέρνησης, και εδώ μιλάμε γι' αυτό, για 7-8 λεπτά, έτσι, από τα 2-20 να πάμε στο 2-13. Εντάξει, σημαντικό, αλλά περί αυτού. Από εκεί και πέρα, δεν υπάρχει με τόσο έτσι ευκολία ο κύριος Μάντζος προσπερνάει το γεγονός ότι η κυβέρνησή μας έχει κάνει μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. Ναι, δεν μειώσαμε τους συντελεστές ΦΠΑ, μειώσαμε το κόστος στην εργασία, διότι θεωρούμε ότι μια κοινωνία με τόσο μεγάλη ενεργία όπως παραλάβαμε θα έπρεπε να μειώσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το 41 στο 33 τώρα, και να ελευθερύνουμε το μη μισθοδοτικό κόστος εργασίας, το οποίο στην Ελλάδα έπαιρνε το μισό του μισθού. Άρα εκεί δώσαμε έμφαση, σύν τους υπόλοιπους 80 φόρους που καταργήσαμε ή μειώσαμε, τα έχει πει και τα έχει ξαναπεί ο Μητσοτάκης, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Αλλά αυτά δεν είναι ούτε επιδόματα, ούτε έκτακτες μειώσεις. Είναι η σοβαρή οικονομική πολιτική που φέρνει αποτέλεσμα. Γι' αυτό η ενεργία είναι κάτω από το 8%. Γι' αυτό έχουμε έκρηξη στις προσλήψεις φέτος. Γι' αυτό έχουμε την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας διεθνώς. Γι' αυτό. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Θα μιλήσω έτσι λίγο και εγώ έντονα, γιατί άκουσα περί εμπεγμού και διάφορα άλλα. Ήθελα να είμαι πιο ήρεμος έτσι σήμερα Δευτέρα πρωί. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι έχουμε λύσει στη διεθνή ενεργειακή κρίση και ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει το κλειδί που δεν το βρήκε ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ούτε ο Μέρτ, ούτε κανένας παγκοσμίως.
0: Αντώνη.
3: Ναι, να ρωτήσω τον κύριο Κερίδη.
2: Μπορώ ένα σχόλιο στο τελευταίο μετά, στην επόμενη ερώτηση.
3: Όχι, δεν πείτε το σχόλιο για να περάσουμε
0: ναι, ένα άλλο θέμα. Πείτε το σχόλιο να πάμε τίτλους ειδήσεων και να
2: ακούσουμε το σχόλιο. Το σχόλιο πολύ σύντομα. Δεν υποστήριξε κανείς ότι μπορεί να λύσει οποιοδήποτε Έλληνας πρωθυπουργός στη διεθνή κρίση. Όμως ένας Έλληνας πρωθυπουργός οφείλει, επειδή ακριβώς υπάρχουν διεθνείς κρίσεις, να βρει εκείνες τις λύσεις και στις ενδυμικές παθογένειες της ελληνικής αγοράς. Το ότι ο κύριος Κερίδης εμφανίζει ως πολιτική ομολογή ότι είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας η διατήρηση της έμεσης φορολογίας στα ύψη είναι καθηλωτικό. Μας λέει κοινώς ότι όσο και να ανεβαίνουν οι τιμές στα βασικά αγαθά και στα καύσιμα, η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίζει να υφαρπάζει μέσω της έμεσης φορολογίας ακόμα μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη από τους συμπολίτες.
0: Πάντως οι ακροατές μας εδώ λένε επίσης ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση που κάνετε ότι όσο ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και το κρατικό έσοδο.
2: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Άρα ανεβαίνει και η υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας και αυτό το οποίο έχουμε πει στο παρελθόν, ο σιωπηρός φόρος ακρίβειας. Πληρώνουμε ακόμα περισσότερους φόρους λόγω της ακρίβειας. Και κλείνω με μια ρύθμιση, με μια πρόταση ρυθμιστική για την τιμή του πετρελαίου. Εμείς έχουμε μιλήσει για την ανάγκη να υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών στα διηλιστήρια. Αυτό είναι κάτι που επίσης είναι μέσα στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Πορτογαλία ήδη το εφαρμόζει με 33% και από εκεί μπορείς να εξεύρεις δημοσιονομικό.
0: Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 4-5 λεπτά.
4: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: στο αυτοκίνητο στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97.
15: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
16: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
17: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
18: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
17: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
21: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
22: Και στις εξόδους για Λαμία.

0: Επιστρέφουμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και νομίζω θα βάλει τώρα ο Αντώνης το επόμενο θέμα στη συζήτησή μας.
1: Να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά στην Ευρώπη, τα συμβαίνοντα και ίσως και τα δικά μας, κύριε Κερίδη. Εκτός από τις διάφορες αιτίες, τα ακροδεξιά κόμματα σε ορισμένες χώρες, Γαλλία, Γερμανία και όχι μόνο, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και εξαιτίας της ενέργειας, παίρνουν ποσοστά. Όποιος είναι με τον Πούτιν σε αυτή την ιστορία, νομίζω αυξάνει την εκλογική του δύναμη στην Ευρώπη. Αυτό θα συνεχιστεί έτσι, δηλαδή η Ευρώπη θα της κοστίζει αυτή η στήριξη τόσο πολύ που μπορεί να αλλάξει και το χάρτη της ευρωπαϊκής ενοποίησης στο επόμενο διάστημα? Έχουμε τις εκλογές στη Γαλλία, τα αποτελέσματα στη Γερμανία.
2: Ναι, καλά κάνετε και το ρωτάτε, και είχαμε και χθες αποτελέσματα από την Γερμανία με αυτό το καταστροφικό 4,9 του Μέρτς στην Πομερανία, την πατρίδα της Μέρκελ, μην το ξεχνάμε αυτό. Βέβαια είναι κάπως, πώς να το πούμε, λάθος να τσουβαλιάζουμε όλα τα ακροδεξιά. Το AfD είναι κάτι απολύτως ακραίο και απολύτως, πώς να το πούμε, ξεχωριστό σε σχέση με την Μελόνι ή ακόμα και με τη Λεπέν, χωρίς να υποτιμώ τον κίνδυνο μιας προεδρίας Λεπέν στην Γαλλία. Αλλά το AfD είναι πραγματικά ένα νεοναζιστικό κόμμα, το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή την ελληνική κρίση χρέους το 2011, με απολύτως ανθεληνική στόχευση τότε και στη συνέχεια με την προσφυγική κρίση του 2015. Τα λέω αυτά διότι διαβάζω και στο διαδίκτυο διάφορους οι οποίοι πανηγυρίζουν για την νίκη της Αλτερνατίβα. Και όπως είπε και ο Πολωνός Πρωθυπουργός, είτε είναι ηλίθιοι είτε είναι προδότες. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, τώρα υπάρχουν ζητήματα στην Ευρώπη. Αλλού βλέπουμε η μείωση της ακροδεξιάς, το είδαμε αυτό στην Σουηδία. Αλλού βλέπουμε μεγάλη άνοδο, όπως κατεξοχήν στην Γερμανία. Η απάντηση είναι η σοβαρή, μεταρρυθμιστική, αξιόπιστη κεντροδεξιά. Εμείς είμαστε το ανάχωμα και εμείς πρέπει να δώσουμε την μάχη, επιμένοντας στις μεταρρυθμίσεις, χωρίς λαϊκισμούς και πυροτεχνήματα όπως αυτά που ακούσαμε πριν από τον κύριο Μάντζο, διότι εμείς κάναμε μια επιλογή, το είπα και πριν. Θέλουμε ο Γερμανός τουρίστας και ο Γάλλος τουρίστας να πληρώνει όταν έρχεται στην Ελλάδα. Είχαμε 15 εκατομμύρια, έχουμε 40 εκατομμύρια τότε, σήμερα. Αυτό.
0: Πάντως δεν άκουσα κάτι τόσο λαϊκίστικο να λέει ο κύριος Μάντζος.
2: Κοιτάξτε,
0: και τον άκουσα και μελετημένο και σε σχέση με τους αριθμούς.
2: Ας πάρουμε τα δηληστήρια. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, το 80%, τα δηληστήρια πάνε πολύ καλά στην Ελλάδα, ακριβώς γιατί έχουν βγει από την παγκόσμια αγορά τα ρωσικά ή τα σαουδαραβικά και πολλά δηληστήρια εκεί στον κόλπο. Το 80% ωστόσο του τζίρου τους προέρχεται από εξαγωγές, έτσι, δεν προέρχεται από τον Έλληνα καταναλωτή. Η κυβέρνηση δεν έχει είναι έκπληξη για τον κύριο Μάντζο το γεγονός ότι είχαμε 24% ΦΠΑ, έχουμε 24%, δεν τον αυξήσαμε, δεν τον μειώσαμε, ακριβώς γιατί κάναμε άλλες πολιτικές επιλογές. Θεωρήσαμε ότι πρέπει να στηρίξουμε τον εργαζόμενο και ούτω καθεξής. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές, μειώσαμε τη φορολογία στο εισόδημα για τα κατώτερα στρώματα. Έτσι δεν είναι? Και ταυτόχρονα, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ο κατώτατος μισθός που πάει στα 1000 ευρώ πια από τα 650 που ήταν, έχει αυξηθεί πάνω από 50%, όταν ο πληθωρισμός συνολικά δεν είναι 23%. Αυτό είναι υπερδιπλάσιο του πληθωρισμού, είναι μια πραγματική αύξηση 25% σε πραγματικούς όρους, όχι ονομαστικούς, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε, να ενισχύσουμε
1: τον εισόδημα. Δημήτρη μου, αυτά είναι σωστά, αλλά άμα του τα παίρνεις από την άλλη τσέπη, με τους φόρους, το φόρο και τόσα ψηλά ΦΠΑ, ποιο είναι το αποτέλεσμα?
2: Το αποτέλεσμα ότι είναι καλύτερα από το 19. Δεν είναι θαύμα, δεν είναι υπέροχα, δεν έγινε ξαφνικά Σουηδός ο Έλληνας. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Μας έχει περάσει ο Πολωνός. Έχουμε μείνει πολύ πίσω. Είμαι εγώ αυτός που συνεχώς τα λέει. Αλλά από την άλλη μεριά, ο μόνος δρόμος είναι να ενισχύσουμε τις επενδύσεις και όχι την κατανάλωση.
1: Ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Μάντζιο.
3: Ναι, άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον κύριο Κερίδη. Νομίζω ότι για πολλωστή φορά επιβεβαιώνει ότι η ανοχή και η επένδυση στην στην υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας είναι πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης να πω για την αύξηση των τιμών των καυσίμων, να το κλείσουμε αυτό, είναι η τιμή βάσης πρέπει να είναι πέρυσι τέτοια εποχή, όχι τον Απρίλιο, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είναι που βάζει ο κόσμος καύσιμα στις πολυκατοικίες, στις επιχειρήσεις του, άρα πρέπει να δούμε την τιμή σε σχέση με πέρυσι και θα δούμε πολύ μεγάλη αύξηση. Και όσον αφορά στα υπερκέρδη, υπάρχει ο ορισμός, κύριε Κερίδη, γνωρίζετε ότι υπάρχει ο ορισμός στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι συνιστά υπερκέρδος, ουρανοκατέβατο κέρδος και πιο περιθώριο, μάλλον
4: μα
3: η αύξηση του περιθωρίου κέρδους θεωρείται υπέρμετρη.
4: Εμείς βάλαμε στα δηληστήρια
3: πρόσθετο φόρο. Επίσης, όσον αφορά στην αύξηση του κατώτατου μισθού, αυτή είναι πενιχρή όταν συγκρίνεται πρώτον με τον πληθωρισμό και δεύτερον με τη φορολογία των μισθωτών. Δεν θα κουραστούμε να λέμε ότι αν δεν τιμαριθμοποιηθεί η φορολογική κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων, οποιαδήποτε αύξηση και να δίδεται θα... πραγματικά θα φέρει
4: ανεκμετάλλευτη λόγω της φορολογίας. Ήταν 22% κατώ από την παρατήρηση και τον πήγαμε στο 9%.
3: Κλείνω αυτή την παρατήρηση χωρίς να έχω διακόψει και ευχαριστώ που θα συμβεί το ίδιο και με εμένα, κύριε Κερίδη. Τώρα, έρχομαι στην ερώτηση την πάρα πολύ σωστή του κύριου Δελατόλα και πολύ επίκαιρη για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που η συζήτηση πράγματι τίθεται στις πραγματικές της βάσεις. Δεν θεωρώ. Προφανώς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κερδής, δεν είναι όλες οι ακροδεξιές εκφράσεις ίδιες, δεν είναι και κάποια και όλες οι χώρες.
1: Η Μελόνι ξεκίνησε με ακραίες θέσεις και τώρα το έχει.
3: Υπάρχει η ριζοσπαστική δεξιά, υπάρχει η ακραία δεξιά, η μιλιταριστική, η νεοναζιστική, η νεοφασιστική. Ναι, είναι όμως εξίσου ανησυχητικές όλες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και θέλω να το πω το εξής. Δεν είναι προφανώς το ίδιο η Γερμανία με την Ελλάδα και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά. Γιατί το έχουμε δει και αυτό το έργο να παίζεται, ότι φταίει για τα πάντα η μετανάστευση. Είναι η ενέργεια, είναι η οικονομία της καθημερινότητας, είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλους του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιεί την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει, πολύ σωστή του κ. Δελατόλα και πολύ επίκαιρη, για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Και χαίρομαι που η συζήτηση πράγματι τίθεται στα πραγματικά στις πραγματικές της βάσεις. Δεν θεωρώ προφανώς και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κερδής, ότι δεν είναι όλες οι ακροδεξιές εκφράσεις ίδιες, δεν είναι και κάποια και όλες οι χώρες.
1: Η Μελόνι ξεκίνησε με ακραίες θέσεις και τώρα το έχει.
3: Υπάρχει η ριζοσπαστική δεξιά, υπάρχει η ακραία δεξιά, η μιλιταριστική, η νεοναζιστική, η νεοφασιστική. Ναι, είναι όμως εξίσου ανησυχητικές όλες για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Και θέλω να το πω το εξής. Δεν είναι προφανώς το ίδιο η Γερμανία με την Ελλάδα και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά. Γιατί το έχουμε δει και αυτό το έργο να παίζεται, ότι φταίει για τα πάντα η μετανάστευση. Είναι η ενέργεια, είναι η οικονομία της καθημερινότητας, είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλους του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιεί την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο

0: δεν είναι προφανώς το ίδιο Γερμανία με την Ελλάδα και η Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Δεν είναι βέβαια και η μετανάστευση εκείνη η αιτία που φέρνει όλα αυτά τα κακά, γιατί το έχουμε δει και αυτό το έργο να παίζεται, ότι φταίει για τα πάντα η μετανάστευση. Είναι η ενέργεια, είναι η οικονομία της καθημερινότητας, είναι ο κίνδυνος της φτωχοποίησης και οι ανισότητες. Άρα για μας το εργαλείο είναι δημόσιες πολιτικές για στέγαση, για εργασία, για υγεία, για εκπαίδευση. Και δεν είναι λύση η κέντρο-δεξιά. Θα λυπήσω πολύ τον κύριο Κερίδη, διότι αυτή τη στιγμή η κέντρο-δεξιά, και το ξέρει ο κύριος Κερίδης, και στην Ελλάδα, και δεν τον αφορά τον ίδιο προσωπικά, αλλά αφορά πολλούς συνδετημόνες του και ομόσταυλους του στο κόμμα του, έχει κανονικοποιήσει τα συνθήματα, τη ρητορική, την επιχειρηματολογία, ακόμα και το ύφος της άκρας δεξιάς, είτε της ριζοσπαστικής, είτε και της πιο άκρας δεξιάς σε Ευρώπη και Αμερική, έχοντας εγκολπώσει όλες τις θέσεις και τα στοιχεία της άκρας δεξιάς στη Νέα Δημοκρατία. Το να κανονικοποιεί την άκρα δεξιά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και για τη δημοκρατία μας, διότι πολύ απλά, γιατί κανείς να μην ψηφίσει το αυθεντικό και να ψηφίζει το αντίγραφο, όταν η Νέα Δημοκρατία τόσο μεθοδικά όλο το περασμένο διάστημα έχει υιοθετήσει, επαναλαμβάνω, όλη τη ρητορική της άκρας δεξιάς σε κρίσιμα κοινωνικά πεδία όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η κοινωνία. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να σχεδιάσουμε μια κοινωνία που πράγματι θα υποστηρίζει τους νέους, θα δίνει ίσες ευκαιρίες, θα δημιουργεί ασφάλεια μέσα από την οικονομία και τη δίκαιη φορολόγηση, τα θέματα τα οποία συζητούσαμε ήδη, θα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων και κλείνω, ένα πλαίσιο κανόνων που θα ισχύουν για όλους, διότι τελικά αυτό είναι το ζήτημα.
1: Μόνο ένα λεπτό, κύριε Κερίδη. Ένα λεπτό για να προλάβουμε να πούμε και μία κουβέντα για τα εθνικά, παρακαλώ.
2: Ναι, ας πάρουμε το μεταναστευτικό που είναι υπάρχει μόνο ένα στην Γερμανία και τη βλέπετε ότι στο Βερολίνο μάλλον εκλέγεται Τουρκάλα δήμαρχος για πρώτη φορά. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον στην γερμανική πρωτεύουσα. Στο μεταναστευτικό στην Ελλάδα, στις έρευνες της κοινής γνώμης, είναι 10ο, 12ο, 15ο θέμα ενδιαφέροντος. Γιατί έχει φύγει από την επικαιρότητα, γιατί αντιμετωπίστηκε. Διότι όταν παίρνεις μια μόρια με 25.000 ετούντες άσυλο και σήμερα είναι 300 και δεν έχεις πια τη ροή που είχες, ιδίως από την Τουρκία, με μια σειρά από πράξεις που κάναμε, αλλά και τον Εύρο, τον Μάρτιο του 20 και τις συνεργασίες στη συνέχεια που επιβάλαμε στους Τούρκους, έχει αποτέλεσμα. Μπορεί να λέει η Λατινοπούλου ότι θέλει ο Βελόπουλος άρες μάρες κουκουνάρες, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ελληνική κεντροδεξιά έδωσε λύσεις στο ζήτημα. Όχι ότι δεν πρέπει να είμαστε σε διαρκή εγρήγορση και όχι ότι το πρόβλημα δεν θα επιμείνει, μπορεί να ξαναέρθει, θα το δούμε. Αλλά σήμερα υπάρχει πολιτική, υπάρχει υποδομή, υπάρχει σύστημα που δεν υπήρχε πριν. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Από εκεί και πέρα είναι λάθος αυτό που λέει για την πολίτευση και ο κύριος Μάντζος, ότι τα πρόσθετα έσοδα στην έμεση φορολογία προέρχονται από αύξηση φόρων. Δεν είναι από αύξηση φόρων, είναι γιατί πιάσαμε τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ, είναι γιατί πάει καλά η οικονομία και δημιουργείται πρόσθετη φορολογητέα ύλη, είναι γιατί είχαμε 15 εκατομμύρια τουρίστες και τώρα έχουμε 40. Αυτά τα πρόσθετα 25 εκατομμύρια τουριστών, Γερμανών, Αυστριακών, Γάλλων, πληρώνουν ΦΠΑ υπέρ του Έλληνα και του Ελληνικού Δημόσιου Ταμείου, που γίνεται στη συνέχεια δημόσια πολιτική στήριξη της κοινωνίας και βεβαίως επενδύσεις. Λοιπόν, εκεί πρέπει να πούμε και ο κύριος Μάντζος, πέρα από
1: βάλτε
2: αυτά
1: μια τελεία, κύριε Κερίδη,
2: να δούμε να συζητήσουμε πώς τα 45 δισεκατομμύρια επενδύσεων που είχαμε φέτος, 45 δις όταν είχαμε το 19 μόλις 20, μπορούμε να τα πάμε 65. Ο Πρωθυπουργός, είδατε, πήγε στην άκρη του κόσμου.
0: Αρκεί να μου πείτε, κύριε Κερίδη, ποιο ποσοστό από αυτά τα 45 δισεκατομμύρια είναι σε real estate.
2: Σε real estate.
0: Αν μου πείτε το ποσοστό σε real estate και τουρισμό, να κάνω συζήτηση μαζί σας όσο θέλετε.
2: Νούμερα,
0: αλλά όταν θεωρείτε ότι η ανάπτυξη είναι το real estate, ο τουρισμός και το ταμείο ανάκαμψης ανθεκτικότητας που τελειώνει, δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί.
2: Και εδώ θα διαψεύσω τον κύριο Χατζηνικολάου ότι ξέρετε καλά τα νούμερα. 38 δισεκατομμύρια ήταν οι επενδύσεις στις κατοικίες το 8. 5 δις μόνο είναι σήμερα παρά την ανάκαμψη της κλιματαγοράς. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στις επενδύσεις κατοικιών, γι' αυτό υπάρχει και έντονο στεγαστικό πρόβλημα.
1: Πάντως,
2: και
1: εγώ το σχόλιο, πάντως κύριε Κερίδη, εγώ το σχόλιο για τα νούμερα και τον κύριο Μάντζο το έκανα για άλλα νούμερα, όχι για αυτά. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εθνικό θέμα και θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάντζο, ο οποίος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, όπως και ο κύριος Κερίδης. Κύριε Μάντζο, διαχειρίζεται σωστά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις η κυβέρνηση ή όχι και γιατί? Τι θα κάνατε διαφορετικά?
0: Θα κάναμε λιγότερη επικοινωνία.

0: πάνω στα ελληνοτουρκικά. Το λέω ευθέως. Γι' αυτό είναι και λανθασμένη προσέγγιση από την αρχή μέχρι το τέλος. Και το εξηγώ πολύ σύντομα. Ξεκίνησε η υπερεπένδυση στο αφήγημα των ήρεμων νερών και στη διακήρυξη των Αθηνών, την ώρα που ήταν εμφανές σε όλους ότι δυστυχώς τα ήρεμα νερά η Τουρκία δεν τα έβλεπε όπως τα βλέπαμε εμείς, δηλαδή ως μια συνθήκη ειρήνης και καλής γειτονίας, αλλά ως ένα πρόσχημα για να σώσει το πρόσωπό της προς τη Δύση και να καλύψει τον αναθεωρητισμό της. Και τη διακήρυξη των Αθηνών δεν την έβλεπε όπως εμείς ως ένα σύμφωνο καλών προθέσεων, αλλά ως μια ατζέντα πάνω στην οποία θα έπρεπε η Ελλάδα να ζητεί πάντοτε την άδεια της Τουρκίας για οτιδήποτε.
1: Δηλαδή, κακώς έγινε με αυτό. Κακώς έγινε.
0: Κακώς εμείς υπερεπενδύσαμε επικοινωνιακά σε αυτήν και την ίδια ώρα δεν δουλέψαμε στην Ευρώπη ώστε πρώτον να είναι αποσαφηνισμένη και σαφή σε όλους η τουρκική προκλητικότητα στις πραγματικές της διαστάσεις, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Συμβούλιο Ασφαλείας, ΟΗΕ, παντού, αφενός, και αφετέρου να δουλέψουμε για ένα νέο ευρωτουρκικό πλαίσιο, ένα νέο Ελσίνκι, με αλλαγή, αναβάθμιση της Πελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, με αυτοματοποιημένες κυρώσεις εις βάρος της τουρκικής δημοκρατίας κάθε φορά που θα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο εις βάρος της Ελλάδος και της Κύπρου. Αυτό το αφήσαμε να φύγει ο χρόνος αυτός. Και κλείνω. Γιατί και σήμερα είναι λανθασμένη η προσέγγιση, ενώ έχουν συμβεί όλα αυτά τόσα χρόνια, και ενώ η αντιπολίτευση τα λέει, μας αγνοούν και έρχονται τώρα την παραμονή των εκλογών να μας πούν ότι αυξάνει η ένταση, τώρα γίνεται η Τουρκία κακός γείτονας και τώρα αλλάζει θέση η Ευρωπαϊκή, η ελληνική κυβέρνηση. Γιατί? Γιατί φοβάται την εκδεξιών της αντιπολίτευσης εντός και εκτός των τυχών της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι μια καιροσκοπική κομματική αναδίπλωση και όχι μια εξωτερική πολιτική αρχών. Δεν μπορούμε να ακούμε τον κύριο Φλωρίδη να μας λέει ότι θα κάνουν ντουι απέναντι και τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει ότι είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να σηκώσει στις 3 ώρα το πρωί του τηλέφωνο, ακόμα και αν είναι για να πει στον απέναντι ότι δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε τώρα για διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να ακούμε μια κυβέρνηση να ταυτίζει τον εαυτό
1: τη
0: μόνο με τη σταθερότητα.
1: Βρείτε την τελεία για να πάμε στον κύριο
0: Κυριακή. Η τελεία η δική μου είναι ότι η εξωτερική πολιτική είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό για να μπαίνει στην προκρούστια κλίνη των προεκλογικών σχεδιασμών της κυβέρνησης. Χρειάζεται συνένεση, μεθοδικότητα, ενημέρωση και μακρά σκέψη και μακρά μακρύ σχεδιασμό. Και όχι τον προεκλογικό σχεδιασμό της σημερινής κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
2: Κύριε Κερίδη.
3: Έχουμε, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, δύο θεμελιώδεις αλλαγές στα ελληνοτουρκικά που αυξάνουν την αστάθεια και τους κινδύνους. Ο ένας είναι ο αμερικανικός παράγων, ο οποίος δεν είναι αυτός που ήταν, για να το πω κοψά. Θυμάστε τότε στο ντου του 96 τον Κώστα Σιμίτη να ευχαριστεί τους Αμερικανούς. Αμφιβάλλω αν σήμερα θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια συνθήκη. Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απρόβλεπτα, για να το πω κομψά. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή είναι η κατάρρευση της τουρκικής δημοκρατίας, για την οποία κουβέντα δεν γίνεται βέβαια στην Ευρώπη, ούτε και στην Αμερική, ακριβώς γιατί πάρα πολύ στην Ευρώπη, να το πούμε αυτό, να ακουστεί, παρά τις δικές μας προσπάθειες, θεωρούν την Τουρκία πολύ σημαντική και σημαντικό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ. Λοιπόν, το γεγονός ότι η Τουρκία φεύγει από τη δημοκρατία πια και η αντιπολίτευση φυλακίζεται και πάει περίποτε και η οποιαδήποτε ευρωτουρκική έτσι, σχέση και το Ελσίνκι και όλα τα υπόλοιπα, δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Άρα εδώ έχουμε μια μεγάλη δυσκολία. Το τρίτο που θα σας έλεγα είναι ότι η Τουρκία έχει δυναμώσει πάρα πολύ τα τελευταία 30 χρόνια. Όποιος πάει στην Κωνσταντινούπολη το βλέπει, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω. Και σήμερα πρέπει να τρέξουμε ακόμα πιο πολύ για την εξισορρόπηση. Σε αυτά όλα έχει δίκιο ο κύριος Μάντζος, θα το πω έτσι γενικά και να κλείσουμε έτσι και κάπως υπερκομματικά. Δεν χρειάζονται τα πολλά λόγια. Τα πολλά λόγια και η πολύ διαρκής έτσι αναμόχλευση και λαϊκισμοί και τα λοιπά δεν βοηθούν σε ένα πρόβλημα που είναι εδώ για να μείνει, είναι πολύ σοβαρό και είναι το πρόβλημα με το οποίο θα αναμετρηθούμε κακά τα ψέματα και η δικιά μας γενιά όπως και οι προηγούμενες.
2: Τώρα, κλείνοντας, θέλω να ζητήσω από ένα σύντομο σχόλιο σας του ενός λεπτού για την υπόθεση Μαζονάκη και όσα έφερε στο φως της ημέρας ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κύριε Μάντζο.
0: Πολύ σύντομα και με απόλυτο σεβασμό πρώτον στη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και στο τεκμήριο αυθότητας όλων όσοι εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση και πρέπει να δικαστούν. Θα πρέπει να πούμε τα εξής. Η πολιτική ουσία περιορίζεται στο ζήτημα των ελέγχων. Το να έχουμε έναν Υπουργό Υγείας, ο οποίος σήμερα, 2026, νύπτει τα σχήρα του για το τι έγινε το 2019 και για το ότι καταργήθηκε ένα σώμα το ΣΕΙΠ, το οποίο λειτουργήσε από το 2002 με αποτελεσματικότητα και πήγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, ατόνισαν οι έλεγχοι. Ιατρία και κλινικές δήθεν μέσα στο κέντρο της Αθήνας, με απίστευτη διαφήμιση και συμμετοχή σε συνέδρια, ήταν παντού και την ίδια ώρα διέφευγαν των ελέγχων. Και να μας τα λέει αυτά ο κύριος Γεωργιάδης απλώς ως δημοσιογράφος και να τα διατυπώνει χωρίς καμία λογοδοσία, είναι βαθιά προβληματικό. Επίσης το να λέει ξαφνικά ότι το ΣΕΙΠ κακώς καταργήθηκε και πρέπει να επανέλθει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα φτιάχνω μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που θα με βοηθήσει. Επίσης είναι στρεβλός επιχείρημα, διότι δεν θα μας βοηθήσει παραπάνω από το να καταγράψουμε την ανομία. Το θέμα είναι δεν να καταγράψουμε και να χαρτογραφήσουμε την ανομία, είναι να την αντιμετωπίσουμε. Διότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μαζωνάκης, είναι και πολύ ακόμα λιγότερο επώνυμοι, αλλά το ίδιο σημαντικοί ασθενείς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή διακινδυνεύουν τη ζωή τους.
2: Ελάτε,
0: σε ιατρία τα οποία μπορεί και να μην έχουν ελεγχθεί ποτέ.
3: Κοίταξε, εγώ θα σας έλεγα δύο πράγματα. Ότι πρέπει να υπάρχουν αυστηρότεροι έλεγχοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ότι εδώ έχουμε μια αποτυχία που αφήσαμε κάποια πράγματα ανέλεγκτα. Βεβαίως και στις καλύτερες των οικογενειών και στις πιο προηγμένες χώρες υπάρχουν πάντοτε περιθώρια κομπογιανιτισμού, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Αλλά σίγουρα όλος αυτός ο κόσμος που μαζεύτηκε στην κηδεία του δημοφιλούς καλλιτέχνη έστειλε και ένα πολιτικό μήνυμα προς εμάς. Το δεύτερο θα σας έλεγα ότι ζούμε σε μια περίεργη εποχή όπου οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες. Μόνο το σεβασμό στην απώλεια, την αϊπική απώλεια του Μαζωνάκη, οι μηχανές γίνονται εξυπνότερες και οι άνθρωποι γίνονται αφελέστεροι. Το βλέπουμε αυτό στην πολιτική, μίλησαμε πριν για την ακροδεξιά, το ΑΕΔΕ. Το βλέπουμε ακόμα και στη διακινδύνευση της ανθρώπινης ζωής, είτε λέγεται αντιεμβολιαστικό κίνημα, όλες αυτές οι αντιεπιστημονικές παραδοξότητες ή η ευπιστία και η ευκολία με την οποία οι άνθρωποι παραδίδουν τις ζωές τους στον κάθε κομπογιανίτη. Λοιπόν, δεν μπορεί η νοημοσύνη μεταναστεύει στα μηχανήματα και να φεύγει από τον άνθρωπο, πρέπει να τα ξαναδούμε όλα αυτά.
0: Δεν χρειάζεται και ένα κράτος όμως να ελέγχει, κύριε Κερίδη, όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι ατομική ευθύνη του ασθενούς. Ναι, γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε, δεν μπορούμε να ενοχοποιούμε την αφέλεια του πολίτη και να αμνηστεύουμε ένα κράτος το οποίο δεν κάνει ελέγχους.
3: Δεν αμνίστευσα κανένα, δεν αμνίστευσα.
0: Έτσι κατάλαβα εγώ, έτσι διαστάθηκα.
3: Όχι, κακώς.
2: Σας ευχαριστώ θερμά και τους δύο.
3: Και για τις ευθύνες της πολιτείας και για τις δικές μας ως πολιτών.
2: Ο Αντώνης Δελατόλας και εγώ σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Κερίδη, ευχαριστούμε τον κύριο Μάντζο. Καλημέρα. Μαζί μας ήταν, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Μέσα από μια σταθερή πολυετή πορεία, η ΑΝΑΚΕΜ άλλαξε τα δεδομένα στη διαχείριση των κατασκευαστικών αποβλήτων στην Ελλάδα τα τελευταία 14 χρόνια. Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων δεν κατέληξαν στη φύση, αλλά πήραν το δρόμο της ανακύκλωσης μέσα από το τεράστιο πανελλαδικό της δίκτυο, καθώς διαθέτει περισσότερες από 250 συνεργαζόμενες μονάδες ανακύκλωσης. ΑΝΑΚΕΜ. Μάθετε περισσότερα στο anakem.gr. Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: start to finish there, you saying that I'm wrong.
1: You said I had to think about Kylie when I was doing this, and I was.
0: You obviously weren't thinking about Kylie, were you?
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 12.
3: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
8: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
9: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
8: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
10: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
16: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
15: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
16: Είμαστε καλά για τώρα.
15: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
16: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
15: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
16: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
17: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
18: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
17: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
19: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν να πούμε. Μου γράφει εδώ ο φίλος πρεμιέρα. Όχι και εσύ. Εν πάση περιπτώσει ο καιρός μας κάνει το χατήρι. Απόλυτη ηλιοφάνεια. Θα πιάσει 29 ρε παιδιά. Άντε άλλο ένα μπάνιο. Κάντε ό,τι να κάνετε, γιατί από αύριο Τρίτη διαβάζω εδώ θερμοπορεινή αλλαγή με συννεφιές, βοριάδες, στηθή πτώση και τα σχετικά. Σχολική χρονιά μου γράφει άλλος εδώ. Όπως και να έχει, καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Ράδιο 1 στο 98,1. Βρήκαμε τον δρόμο, επεκτείναμε λίγο τις διακοπές, κάπως έτσι. Κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, στις μουσικές και στα λόγια, 12 με 2 το μεσημέρι, στο Ράδιο 1, 98,1. Και διαδικτυακά φυσικά, τρία links. Στις μουσικές και στα λόγια μέχρι τις 2 ο Γιάννης Παντελιδάκης.

Αυτό εδώ τώρα ηχογραφήθηκε το 1990 και βγήκε επίσημα το 1992 ως μέρος του πολύ επιτυχημένου soundtrack. Όσοι θυμάστε, για την οσκαρική ταινία Το παιχνίδι των λίγμων.

λυπημένο σε Pet Shop Boys. Μετά τον Νάιτ Διαμάντη. Και είναι αυτό που άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο για το τελευταίο εξαιρετικό τους άλμπουμ με τίτλο Northless. Για ακούστε.

και να θέλεις να μιλήσεις, ρε παιδί μου, για ορχιστρική, χορευτική pop. Νομίζω οι Pet Shop Boys ξέρουν να φτιάχνουν μόνο αυτό το είδος εδώ και 4 δεκαετίες.

Everybody.

0: Έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό.

0: την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
0: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
4: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
3: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22210-85-940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
9: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
8: Ωραία! Και για συσκευασία?
9: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
8: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
9: Άνεση και ποιότητα.
8: Ήδη μνημόσυνο?
9: Με σεβασμό και φροντίδα.
8: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
9: Σας το είπα, και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
8: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221-404166.
10: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
11: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
10: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: αγαπία.
1: Αυτός εδώ είναι ο άνθρωπος που έχει χαρίσει το θρυλικό Αλληλούια, το οποίο αρχικά απέρριψε η δισκογραφική του εταιρεία, αλλά τελικά είναι ένας από τους πιο έτσι πολύ διασκευασμένους ύμνους στην ιστορία. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε φυσικά ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές και τραγουδοποιούς της παγκόσμιας μουσικής, Leonard Cohen. Αυτή η χαρακτηριστική βαθιά βελούδινη φωνή έχει σημαδέψει δεκαετία του 80 και 90 με κομμάτια σταθμούς. Έφυγε από τη ζωή του 2016. Τα τραγούδια όμως παραμένουν τα τραγούδια του, παραμένουν απόλυτη συντροφιά. Και όχι μόνο, και ποιητής. Και με αυτόν τον δικό του τρόπο, έτσι.

Λέωναρντ Κόεν, ο οποίος είχε και η σχέση με την Ελλάδα ήταν βαθιά. Έζησε για χρόνια στην Ήδρα, εκεί που εμπνεύστηκε και έγραψε μερικά από τα πιο έτσι εμβληματικά του έργα. Να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι, ένα πολύ αγαπημένο μου, 1000 Kisses Deep.

στο ραδιόνα και στο 98,1 κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή 12 με 2 το μεσημέρι. Στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελιδάκης. Μέσω Viber στέλνετε μηνύματά σας, αναζητήστε 12 14 και no live radio 1.

Να συνεχίσουμε. Σαν σήμερα το 2011 οι REM ανακοίνωσαν ξαφνικά στην ιστοσελίδα τους ότι διαλύονται μετά από 31 χρόνια κοινής πορείας. Και Black Day για τους alternative rock fan έχουν αφήσει πίσω ύμνους. Rosemary Legend, αυτό εδώ. Και αυτός ο τίτλος Shiny Happy People είναι το πρόσωπο του οδηγού αυτές τις μέρες, βλέποντας την τιμή της βενζίνης.

1990 Never. Αυστραλός Glenn Richards τώρα και τον του σχήμα The Venus Lakes. Είναι οι πρώτοι καλλιτέχνες που υπογράφουν στη νέα δισκογραφική εταιρεία του Johnny Depp. Βεβαίως. Και το απίστευτο είναι ότι σε αυτό το έτσι εναλλακτικό pop κομμάτι ο Glenn Richards παίζει μπαγλαμά. Ναι, ναι. Ο ίδιος έχει δηλώσει χιουμοριστικά, βέβαια, είναι ίσως το μοναδικό pop κομμάτι στον κόσμο με μπαγλαμά, το οποίο έπρεπε με κάθε τρόπο να περάσει λαθρέα από το ελληνικό τελωνείο. Να τα μόνο αυτό. Μα ήταν μόνο οι μπαγλαμάδες να περνάνε λαθρέα, αλλά μια χαρά θα είναι.

ο τίτλος του άλμπουμ. Το ψάχνω χθες στο σπίτι έτσι. Έβλεπα τα βενίλια. Από πίσω έχει μια αυτοκόλλητο 3.900 δραχμές. Πόσα άλλο. Το World New Order 1993. Alternative synth pop. Και ήταν και μία από τις έτσι πιο δύσκολες περιόδους του group, καθώς το άλμπουμ ηχογραφήθηκε ενώ η δισκογραφική εταιρεία η Factory Records, θρηλυκή Factory Records, κατέρεε οικονομικά. Σε δοικές εντάσεις το κομμάτι εν πάση περιπτώσει έγινε τεράστια επιτυχία στα charts. Και φυσικά μία μπασογραμμή σήμα κατά τεφέν και ένας ρυθμός που σε σηκώνει ρε παιδί μου από το πρώτο έτσι second, μιλιοσέκοντ θα έλεγα.

Price of Love. Όλα έχουν μια τιμή. Να πάμε σε διαφημιστικά και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος εδώ στο Radio 1 98,1. Χρόνια τώρα.

0: είναι, την ώρα είναι.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
1: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

8 λεπτά μετά τη μία στο Ράδιο 1 του 98,1. Επιστρέψαμε. 1984 τυπώθηκε το πρώτο εμπορικό CD στην ιστορία των ΗΠΑ. Ήταν το album Born in the USA, Springsteen, Bruce Springsteen, για τους λάτρεις των formats. Σαν σήμερα λοιπόν ξεκίνησε μια επανάσταση, το πρώτο CD αμερικανικής παραγωγής, και ήταν φυσικά αυτό το album του αφεντικού.

0: μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
1: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
0: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε, να πάμε.
5: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

στο ραδιό 1 και στο 98,1 Δευτέρα σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 9:26. Ο Ιωνάς γιορτάζει. Έχετε φίλο Ιωνά ή Ιωνία, ας πούμε. Α, εδώ είμαστε. Παγκόσμια ημέρα λέει. Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Ο ΟΗΕ έχει προγραμματίσει και προγραμματίσει. Δηλαδή

αφιερωμένο εξαιρετικά εκεί στα κοστούμά του στο ΟΗΕ. Διεθνή ημέρα ειρήνης. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Βλέπεις όλο αυτό, ας πούμε, που γίνεται γύρω μας, Μέση Ανατολή, Ουκρανία, ξυριζωμένοι άνθρωποι. Αλήθεια, τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα? Μιλάμε, η καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων στον πλανήτη είναι ο φόβος, ρε παιδιά. Σιρήνες, πόλεμος. Παγκόσμια ημέρα ειρήνης, γιορτάζουμε, λες. Τι γιορτάζεις? Είναι ειρωνία. Για εδώ το 81 λέει, δεσμοθέτησε, λέει, ο ΟΗΕ, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ως μια μέρα παγκόσμιας κατάπαυσης του πυρός και μη βίας. Πραγματικότερα, παιδιά, σας διαψεύδει καθημερινά. Τι γιορτή τώρα, τι γιορτάζουμε παγκόσμια μέρα της ειρήνης? Τουλάχιστον να πούμε ότι είμαστε τυχεροί μέσα σε όλα που αυτή τη στιγμή ακούμε μουσική, ας πούμε.

Σεπτέμβρη είσαι εδώ. Μιμιώδες ζόμπι και συγκλονιστική, έτσι, αντιπολεμική στίχη. Το έγραψε το 93. Η Ντολόρες, έτσι, σοκαρισμένη από μια βομβιστική επίθεση που στήριξε την ζωή σε δύο μικρά παιδιά, κράβγει ενάντια στη βία, το φανατισμό και τον πόλεμο που παραμένει, ρε παιδί μου, τραγικά επίκαιρη και σήμερα. Με τους στίχους που έγραψε τόσα χρόνια μετά.

Και πόσο συχνά σε τελευταίο καιρό ακούμε ζούμε κατά τύχη. Πόσο safe είμαστε. Capital Cities είναι έτσι μια απάντηση. Safe and sound.

know my world don't wanna wrap me. This world will still appreciate. You could be my luck. Even in a hurricane of frowns, I know that we'll be safe and sound. Safe and sound. Κάπου εδώ, πρώτη μας εκπομπή για την νέα σεζόν. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες. Να κρατήσουμε τώρα τη μουσική ως το καλύτερο καταφύγιο, να την κρατήσουμε. Και να πάμε έτσι στα τετριμένα. Την ελπίδα, ας πούμε, για ένα κόσμο με περισσότερη ειρήνη, λιγότερη βία και περισσότερη λογική γύρω μας. Άντε να το πούμε γι' αυτό. Όπως και να έχει, αύριο λίγο μετά τις 12 και πάλι εδώ στο ράδιο 98,1 στις μουσικές και στα λόγια ο Γιάννης Παντελουδάκης. Καλή συνέχεια, ό,τι κάνετε, να περάσετε καλά. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου διέγραφαν πάρα πολλά δεδομένα, πάρα πολλά αρχεία σε συστηματική βάση. Αυτά τα αρχεία και από το παρελθόν αλλά και στην συνέχεια κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που φαίνεται εκεί να υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, όλα αυτά θα ανασυρθούν και θα ερευνηθούν σπιθαμή προς σπιθαμή από τους ειδικούς. Κατά συνέπεια, όσον αφορά τα εργαστηριακά ευρήματα, έχουμε, λένε οι ειδικοί, ότι έχουν ακόμα αρκετό δρόμο μπροστά τους, γιατί φαίνεται να είναι μεγάλος ο όγκος των αρχείων. Τώρα, ο φερόμενος υπνοθεραπευτής, ο οποίος πριν από λίγη ώρα ολοκλήρωσε την διαδικασία, την διαδικασία της κατάθεσης, και το τονίζω ως μάρτυρας, ο άνθρωπος αυτός δεν εμπλέκεται σε κάτι, δεν κατηγορείται για το παραμικρό. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται να είπε στον ανακριτή ότι συνεργάζονταν με τους δύο γιατρούς. Κάτι που δεν είναι άγνωστο, το έχει υποστηρίξει και σε δημόσιες δηλώσεις του. Αναφέροντας μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι δεν είναι οι μοναδικοί γιατροί με τους οποίους συνεργάζεται, αλλά έχει και με άλλους γιατρούς σύμβαση. Όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες βγαίνουν με το σταγονόμετρο, καθώς η διαδικασία...
15: Πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε και η διαδικασία του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή Θεοδόση. Και ακούσαμε ότι είπε ότι είχε δει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν το θάνατό του, μία φορά.
14: Ναι. Ακριβώς, σε εστιατόριο στο ψυχικό, με σκοπό να κάνει ένα πρώτο του ιστορικό, ας το πούμε. Έτσι και εν συνεχεία είχαν το ραντεβού όταν πια θα ολοκληρώνονταν η διαδικασία, γιατί δεν δυσκολεύομαι να το πω θεραπεία ή ιατρική πράξη, όταν πια θα ολοκληρώνονταν αυτή η διαδικασία στο ιατρείο του Σοδού Καρνεάδου. Εξήγησε γιατί έστειλε το μήνυμα, εξήγησε γιατί απήντησε στο μήνυμα η γιατρός που έκανε αυτές τις ενέργειες στο Γιώργο Μαζονάκη όσον αφορά στην πλάσμα αφαίρεση, και όλα αυτά βεβαίως θα συνεκτιμηθούν. Οι πληροφορίες λένε ότι στο πεδίο της κύριας ανάκρισης, με αυτά που είπε, φαίνεται να έχει βοηθήσει αρκετά στο να προχωρήσει, στο να κάνει μεγάλα βήματα η κύρια ανάκριση, γιατί πια από την προανάκριση έχουμε φύγει. Η προανάκριση είναι ό,τι κάνει η αστυνομία, κύρια ανάκριση, πια είναι στα χέρια του ανακριτή και του εισαγγελέα η έρευνα, και εκεί πια είναι πολύ συγκεκριμένα τα δεδομένα.
15: Ένα είναι σίγουρο, ότι έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
16: Εν τω μεταξύ, από σήμερα αρχίζουν οι έλεγχοι στις 231 κόκκινες δομές υγείας που εντόπισε πιλωτικά το MedWatch, στο νέο ψηφιακό εργαλείο υποπτίες της δραστηριότητας ιδιωτικών δομών υγείας και ιατρικής διαφήμισης. Παράλληλα, θα εξεταστούν και οι εκατοντάδες δομές που κατατάχθηκαν στην κίτρινη κατηγορία, Εμιλία Σταθάκου.
17: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ, έχει ήδη ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο ελεγκτικό εργαλείο του Υπουργείου Υγείας, που είναι ένα εξελιγμένο ηλεκτρονικό ραντάρ, το οποίο σαρώνει διαρκώς το διαδίκτυο για τον εντοπισμό παραβάσεων στο χώρο της υγείας. Όπως φαίνεται, έχουν ήδη εντοπιστεί λαβράκια, δηλαδή σαρώθηκαν ψηφιακά περίπου 8.500 δομές, και από τη μαζική αυτή αναζήτηση βρέθηκαν 231 δομές και 5.500 διαφημιστικές αναφορές, οι οποίες θέλουν περαιτέρω διερεύνηση. Τα στοιχεία αυτά θα αποσταλούν στους ιατρικούς συλλόγους και στην αρχή διαφάνειας, οι οποίοι και θα ελέγξουν αν έχουν γίνει παρανομίες.
16: Και από ό,τι φαίνεται, μέσα σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται, εκτός από ιατρία, σπα, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα, ακόμη και κομμωτήρια, τα οποία διαφήμιζαν ότι έκαναν πράξεις που προφανώς δεν μπορούσαν να κάνουν. Μένεις μαζί μας, Εμιλία, να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε ο Υπουργός Υγείας, ο Αδώνης Γεωργιάδης, ο οποίος μίλησε το πρωί στο Open, είπε ότι τα ιατρία και τα ινστιτούτα που ελέγχονται δεν είναι όλα ένοχα.
18: Αυτοί οι 231 που κατηγοριοποίησε το σύστημα δεν είναι αναγκαστικά ένοχοι. Είπαμε να κάνει γρήγορα τον πρώτο έλεγχο ο ΙΣΑ, γιατί είναι για την Αθήνα μόνο αυτό, θα κάνουμε το στον Πειραιά και όλη την Ελλάδα. Αν δούμε ότι κάτι υπάρχει πραγματικά σοβαρό σε αυτά, θα το παραπέμπουμε και εμείς στις δικαστικές αρχές. Εάν έμπαινε ένας έλεγχος και έβλεπε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης συγκεκριμένο της ΓΑΚΑ, θα έκλεινε το γιατρό αυτό. Το άψο κινητό θα κάνει τα εξής δύο πράγματα. Θα μπορεί να βάζει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του γιατρού και να σου βγάζει αυτομάτως τι άδεια έχει. Θα συνδέεται το app με την άδεια. Η άδεια γράφει τι μπορεί να κάνει. Πας σε ένα γιατρό που σου γράφει είναι παθολόγος, γενικός γιατρός και μπορεί να σου συνταγογραφεί. Και δει θα μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Κινητό από νέες, μου πεις, αδελφέ, εδώ δεν γράφει για πλασμαφαίρεση. Πώς το έχει το μηχάνημα. Και δεύτερον, πάνω στο app θα υπάρχει και καταγγελία. Θα μπορεί να βγαίνει να λες, πήγα στο γιατρό αυτόν και 1, 2, 3.
16: Πάντως φαίνεται, Μιλία, ότι η παραϊατρική λειτουργεί εδώ και χρόνια ανεξέλεγκτα στη χώρα μας. Από το 2019 μέχρι σήμερα, οι ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 4.000 ελέγχους σε νοσοκομεία, ιατρία, ινστιτούτα και ιδιώτες θεραπευτές και έχουν βγάλει αρκετά λαβράκια, όπως αποκάλυψε η Real News.
17: Έτσι ακριβώς, Ελισάβετ. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια πραγματικά σοκαριστική εικόνα που δείχνει το ανεξέλεγκτο τοπίο, ειδικά στο χώρο της αισθητικής και της ομορφιάς. Το μικροσκόπιο λοιπόν των ελεγκτών βρέθηκαν μεταξύ άλλων ενδοφλέβια θεραπείες που φέρονταν να παρέχονται για την αντιμετώπιση του Αλτσχάιμερ, εφαρμογές μπότοξ σε κομμωτήρια και σε διαμερίσματα Airbnb, αλλά και εμφύτευση μαλλιών από αναισθησιολόγο. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η διενέργεια ιατρικής πράξης από απλό υπάλληλο του ιατρείου με καθοδήγηση του ιατρού μέσω βιντεοκλήσης. Ενώ σε άλλη περίπτωση.
16: Μέσω βιντεοκλήσης. Απίστευτα πράγματα.
17: Έτσι ακριβώς. Ενώ σε κατοικία στη Θεσσαλονίκη είχε στηθεί παράνομο ιατρείο αισθητικής, όπου οι ελεγκτές εντόπισαν μπότοξ αλλά και φιαλίδια ενέσει της αξιτικής ορμόνης που κυκλοφορούσαν παράνομα στην Ελλάδα. Στη μακρά λίστα των περιστατικών που έχουν απασχολήσει τις αρχές περιλαμβάνονται ακόμα ενδοφλέβιες θεραπείες που εμφανίζονται ως θεραπείες ακόμα και για Αλτσχάιμερ, αλλά και πολλές άλλες παρεμβατικές πράξεις που πραγματοποιούνταν εκτός του πλαισίου ενός κανονικά αδειοδοτημένου ιατρείου. Πολλές καταγγελίες έχουν φτάσει και στην δερματολογική εταιρεία. Για παράδειγμα, αρρωσίδα που το έπαιζε δερματολόγος, νοικιάζει Airbnb και μέσω Instagram κλείνει τα ραντεβού της. Ενώ κομμωτήριο στα βόρεια προάστια διέθετε δωμάτιο στη πίσω πλευρά του καταστήματος όπου έκαναν μπότοξ, μάλιστα σε πολύ χαμηλές τιμές. Σε άλλη περίπτωση, κομμωτήριο πάλι διέθετε ιατρικό μηχάνημα λέιζερ αποτρίχωσης, το οποίο λειτουργούσε με μη εξειδικευμένο προσωπικό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι τα κέντρα αισθητικής δεν ελέγχονται από τους ιατρικούς συλλόγους, γιατί θεωρούνται εμπορικές επιχειρήσεις. Οπότε κατανοούμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν τα επισκεφτόμαστε.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Εμιλία.
15: Συγκλονίζει το Πανελλήνιο η εμψυχρό δολοφονία 25χρονη στην Ιγουμενίτσα. Η νεαρή κοπέλα εντοπίστηκε νεκρή σε κιόσκι με τραύματα στο λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο. Οι αρχές ανέκριναν τον 27χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος υποστήριξε αρχικά ότι και οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους. Τελικά, ωστόσο, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του. Το ζευγάρι είχε χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συχνά έντονους διαπληκτισμούς. Η συνάδελφος από τα Γιάννενα, Σοφία Τσέπα, έχει περισσότερες λεπτομέρειες και μας ενημερώνει αναλυτικά. Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Βασίλη Ελισάβετ, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς, μία ακόμα στιγερή γενοκτονία συγκλονίζει τη χώρα, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα. Ολόκληρη η Ήπειρος και η Ελλάδα παρακολουθούν συγκλονισμένοι τις εξελίξεις γύρω από την αποτρόπαια δολοφονία της 25χρονης, όπως είπες και εσύ, η οποία βρέθηκε νεκρή το βράδυ της Κυριακής σε κιόσκι ποδηλατόδρομο της πόλης. Δράστης, ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος μάλιστα, να πούμε ότι ταξίδευσε από την Αθήνα στην Ιγουμενίτσα για να τη συναντήσει, παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει εδώ και ένα μήνα. Η ιατροδικαστική έκθεση αποτυπώνει την απόλυτη αγριότητα της επίθεσης. Η άτυχη κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε όλο της το σώμα, στο θώρακα και την πλάτη, με δύο βαθιά θανατηφόρα χτυπήματα στον τράχυλο. Τώρα, το χρονικό της αποκάλυψης, να πούμε ότι περιλαμβάνει μια πρωτοφανή προσπάθεια από προσανατολισμού των αρχών. Στις 9 και 39 το βράδυ, διερχόμενος πολίτης εντόπισε μόφυρτη την κοπέλα και κάλεσε το ΕΚΑΒ. 5 λεπτά αργότερα, ο ίδιος ο δράστης τηλεφώνησε στην άμεση δράση. Το σημειώνουμε αυτό, ατηλεφώνησε αμέσως μετά το τηλέφωνο του πολίτη, παριστάνοντας το θύμα, ισχυριζόμενος ότι τους επιτέθηκε ομάδα 4 κουκουλοφόρων για να τους ληστέψει.
15: Πήγαινε να θολώσει τα νερά, Σοφία.
19: Ορίστε.
15: Πήγε να θολώσει τα νερά ο δράστης.
19: Και ακριβώς, και μάλιστα προχώρησε και ένα βήμα παραπέρα το μυαλό του και για να στηρίξει το άλοθή του αυτοτραυματίστηκε σοβαρά. Συγκεκριμένα ο ιατροδικαστής που εξέτασε το δράστη εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, επαναλαμβάνω, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα κοντά στη καρδιά. Ο δράστης φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση. Υπό την πίεση όμως των αστυνομικών της ασφάλειας, ο δράστης κατέρευσε και ομολόγησε, υποδεικνύοντας μάλιστα το σημείο που πέταξε το φωνικό όπλο. Ισχυρίστηκε ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές 2.000 ευρώ και ότι έχασε τον έλεγχο. Μάλιστα, είπε ότι τον έβρισε δυστυχώς το θύμα και θόλωσε το μυαλό του με αποτέλεσμα να την δολοφονήσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι ταξίδεψε από την πρωτεύουσα, φέροντας ήδη μαζί του το μαχαίρι, οδήγει την Ελλάδα στο ασφαλές συμπέρασμα πως πρόκειται για έγκλημα που ήταν προμελετημένο. Αυτή την ώρα, ο καθομολογία δράστης νοσηλεύεται φρορούμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου υποβλήθηκε σε παροχέτευση πνεύμονα και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Ευρωπαία, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του. Βεβαίως, να πούμε ότι ταυτόχρονα εξετάζονται όλα τα ευρήματα από το σημείο της δολοφονίας, καθώς και τα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν όσα προηγήθηκαν του καυγά και της επίθεσης. Δυστυχώς, τα νέα δεν ήταν καλά από την Ιγουμενίτσα. Σήμερα ελπίζω κάποια άλλη φορά να έχουμε να πούμε κάτι ευχάριστο.
15: Τα χτυπήματα δείχνουν απίστευτη βαρβαρότητα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία.
16: Αλλάζουμε κλίμα και περνάμε στον πολιτικό σεισμό που σημειώθηκε στη Γερμανία μετά τη διπλή ήττα που υπέστησαν οι χριστιανοδημοκράτες. Στις εκλογές του κρατηδίου Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δεν πέτυχαν καν το όριο του 5% μένοντας εκτός κοινοβουλίου, ενώ πρώτη δύναμη αναδείχθηκε το ακροδεξιό ΑΕΦΔΕ. Στη δεύτερη κάλπη, αυτή του Βερολίνου, επικράτησε η αριστερά με το κόμμα του Καγκελάριου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, καταγράφοντας ωστόσο μεγάλες απώλειες. Για καταστροφή κάνει λόγο ο Μέρτς, ο οποίος ωστόσο διαμηνεί ότι θα παραμείνει στη θέση του, παρά τις τεράστιες πιέσεις που δέχεται, Ευαγγέλια Ρετέ.
20: Ακριβώς, Ελισάβετ, η Γερμανία βρίσκεται σε μια κατάσταση σοκ, διότι χθες υπήρχε ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα από τις δύο πλευρές της χώρας, δηλαδή και από τη Δυτική Γερμανία και από την Ανατολική. Στο Ανατολικό Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο είχαμε δύο διαφορετικά αποτελέσματα των δύο ριζοσπαστικών άκρων. Στην πρώτη περίπτωση, στο Μεκλεμβούργο, έχουμε την εναλλακτική για τη Γερμανία, το ΑΕΦΔΕ, που ήρθε πρώτο με ένα συντριπτικό για τα δεδομένα της περιοχής 38,3%.
16: Είναι η δεύτερη νίκη του ΑΕΦΔΕ μέσα σε λίγες ημέρες, μέσα σε δύο εβδομάδες.
20: Μέσα σε δύο εβδομάδες, Ελισάβετ, σαρώνει κυρίως στην Ανατολική Γερμανία. Δεύτερο, εκεί ήρθε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα με 35,4%, και όπως είπες και εσύ, το κόμμα του Φρίντριχ Μέρτς και των Δημοκράτες δεν κατάφεραν ούτε καν να φτάσουν το 5%, έπεσαν στο 4,9%, εξού και ο ίδιος ο Μέρτς ομολόγησε ότι πρόκειται για μια καταστροφή.
16: Είναι ιστορική αποτυχία, αν σκεφτούμε ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν έχει ξανασυμβεί να μείνει το CDU εκτός κοινοβουλίου.
20: Πρώτον αυτό, και δεύτερον, όπως επισημαίνουν σήμερα όλοι οι αναλυτές στη Γερμανία, είναι πολύ σημαντική αυτή η δεύτερη μεγάλη νίκη του ΑΕΦΔΕ, διότι η ακροδεξιά στη Γερμανία ήταν ένα ταμπού μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένα ταμπού που έχει σπάσει και που πλέον σαρώνει όλες τις περιοχές της Ανατολικής Γερμανίας. Στο Βερολίνο πάντως είχαμε μια ανατροπή από την άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος. Η αριστερά, Die Linke, ήρθε πρώτη με 25,3%, σχεδόν διπλασιάζοντας την προηγούμενη εκλογική της δύναμη. Το CDU, που κυβερνούσε μέχρι τώρα την πόλη μαζί με τους σοσιαλδημοκράτες, περιορίστηκε στο 19%, ενώ η ΑΕΦΔΕ πέτυχε το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία της στο Βερολίνο, περίπου 16%, διπλασιάζοντας ουσιαστικά το ποσοστό της από τις περασμένες εκλογές. Αυτό πλέον έχουμε...
16: Το ερώτημα τώρα, Βαγγέλη, είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα, γιατί κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με το ΑΕΦΔΕ. Ποια είναι η εναλλακτική λύση? Αυτό ψάχνουν όλοι.
20: Όλα τα κόμματα έχουν δηλώσει ότι δεν θα συνεργαστούν με το ΑΕΦΔΕ. Ωστόσο, βλέπουμε σε κάποιες περιοχές το ίδιο το ΑΕΦΔΕ να προτείνει κυρίως στους χριστιανοδημοκράτες να έρθουν σε συνεργασία μαζί του, και κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να προβλέψει αν αυτή η απομόνωση της ακροδεξιάς θα παραμείνει ή αν κάποιο κόμμα θα τη σπάσει. Εδώ πρέπει να εξηγήσουμε λίγο και το πολύπλοκο σύστημα, το εκλογικό στη Γερμανία, διότι η Γερμανία αποτελείται από 16 ομόσπονδα κρατήδια και το κάθε ένα έχει το δικό του εκλογικό σύστημα και τον εκλογικό νόμο. Τα περισσότερα κρατήδια ακολουθούν μια μορφή αναλογικής εκπροσώπησης, σε πολλά δηλαδή ο ψηφοφόρος έχει δύο ψήφους. Μία για συγκεκριμένο υποψήφιο στην περιφερειά του και μία για ένα κόμμα. Σε διαφορετικά κρατήδια όμως υπάρχουν διαφορετικές κανόνες και διαφορετικά όρια, κάτι που καθιστά όλο το σύστημα πολύ πολύπλοκο. Επίσης, να σημειώσουμε κάτι πολύ σημαντικό εδώ, Ελισάβετ, είναι ότι σε περίπτωση που σε κάποιο κρατήδιο γίνει κυβέρνηση το ΑΕΦΔΕ, θα έχουμε ένα εξαιρετικά περίεργο και επικίνδυνο φαινόμενο, διότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, οι αρχές ασφαλείας της Γερμανίας έχουν αποκαλέσει το ΑΕΦΔΕ απειλή. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε μια κυβέρνηση σε κρατήδιο το οποίο θα είναι στον έλεγχο του ΑΕΦΔΕ, τίθεται το μεγάλο ερώτημα πώς θα συνεργάζεται σε θέματα ασφαλείας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Άρα έχουμε μια Γερμανία η οποία σύεται από ένα σεισμό, ένα Μέρτς ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει να μην παραιτείται, και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, διότι αυτές οι σαρωτικές νίκες του ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία ενισχύουν ψυχολογικά και την ακροδεξιά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης και κυρίως στη Γαλλία, όπου έχουμε εκλογές σε λίγους μήνες, το Μάιο του 27.
16: Πρόκειται για μια μεγάλη εκλογική ήττα που είναι ενδεικτική της κρίσης που επικρατεί στη χώρα, σχολίασε ο Σπύρος Μπλαβούκος, καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΕΛΙΑΜΕΠ, στους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Το σοκ βέβαια είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που αναμένανε. Θεωρούσαν ότι έστω και την τελευταία στιγμή τουλάχιστον το κυβερνών κόμμα θα διατηρούσε τα προσχήματα, γιατί περί προσχημάτων πρόκειται τώρα. Όταν μιλάμε ένα εκλογικό όριο 5%, όταν δεν μπορεί το κυβερνών κόμμα να πιάσει ακόμα και αυτό το όριο, μιλάμε για μια πολύ μεγάλη πολιτική ήττα, ενδεικτική των καιρών αλλά και τη κρίση του γερμανικού πολιτικού συστήματος. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες εξελίξεις. Υπάρχει βέβαια ένα παράθυρο ευκαιρία για τον ίδιο, δεδομένου ότι άλλες περιφερειακές εκλογές σε κρατήδια δεν έχει για τους επόμενους μήνες μέχρι το 27. Άρα έχει ένα περιθώριο ευκαιρίας, αν επιβιώσει αυτής της κρίσης, πιθανώς να αποδώσουν τα όποια μέτρα πολιτικής έχουν πάρθει.
15: Και από τον πολιτικό σεισμό που προκαλούν οι εκλογές στο κρατήδιο της Γερμανίας, να περάσουμε στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Ρωσία. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, η Ενωμένη Ρωσία, κόμμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, λαμβάνει ποσοστό κοντά στο 58%, επικρατεί δηλαδή με μεγάλη πλειοψηφία, και ακολουθούν οι κομμουνιστές με περίπου 14%. Το αποτέλεσμα, Τζένι Κρίθαρα, ήταν αναμενόμενο, καθώς το προεδρικό περιβάλλον δεν επέτρεψε σε κανένα σχηματισμό που εναντιώνεται στον πόλεμο με την Ουκρανία να συμμετάσχει στην αναμέτρηση.
19: Η αλήθεια είναι πως το κυβερνών κόμμα Ενωμένη Ρωσία κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, τις οποίες ο Βλάντιμιρ Πούτιν είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη του πολέμου της Ουκρανίας. Το κόμμα Ενωμένη Ρωσία εξασφάλισε το 57,83% των ψήφων από 49,8% που είχε εξασφαλίσει το 2021 σε αντίστοιχη εκλογική αναμέτρηση. Τα αποτελέσματα δίνουν στην Ενωμένη Ρωσία 355 έδρες σε σύνολο 450 στη Δούμα, που σημαίνει ότι θα έχει και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Κανένα κόμμα από αυτά που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε έγκριση να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Για πρώτη φορά πάντως σε βουλευτικές εκλογές κάλπες στήθηκαν και στα εδάφη των Ουκρανικών περιφερειών που έχει προσαρτήσει και ελέγχει η Ρωσία στρατιωτικά μετά τον πόλεμο. Μιλάμε για το Λουχάνσκ, τον Ντονέτσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα. Και εκεί η νίκη της Ενωμένης Ρωσίας ήταν συντριπτική, ενώ να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κύβερνο επιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο σύνολο της Ρωσίας.
16: Από το Σαν Φρανσίσκο αρχίζει το πρόγραμμα του στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Πρωθυπουργός θα έχει σήμερα επαφές με τους επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
21: Καλό μεσημέρι και από εμένα, και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός ήδη έχει τοποθετήσει τον πύχη όσον αφορά στον τομέα των επενδύσεων. Τον έχει τοποθετήσει στη διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όταν τόνισε ότι κυβερνητικός στόχος είναι αυτές να φτάσουν στο ύψος των 65 δισεκατομμυρίων ευρώ στα επόμενα χρόνια και να ξεπεράσουν το 20% του ΑΕΠ, που αυτό το πρίσμα ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει το Μέγαρο Μαξίμου στις σημερινές συναντήσεις που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις έδρες των τεχνολογικών κολοσσών της Nvidia και της Tesla. Είναι η πρώτη σταθμή μιας επίσκεψης που έχει στόχο να τοποθετήσει την Ελλάδα σε θέση πρωταγωνιστική στον τομέα της τεχνολογίας, με τα συνολικά νεύματα του κυρίου Μητσοτάκη να φέρνουν στο προσκήνιο τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων ετών, μεταρρυθμίσεις που θα συνοδεύονται τόσο στο Σαν Φρανσίσκο όσο και στη Νέα Υόρκη, γιατί και εκεί πρέπει να σας πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με επικεφαλείς τεχνολογικών κολοσσών αλλά και κολοσσών των διεθνών αγορών. Θα είναι ένα σήμα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ένα σήμα προς τους επενδυτές μέσα από τις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι σήμερα, να στρέψουν την οπτική τους προς την Ελλάδα, καθώς η χώρα μας, όπως θα επισημάνει χαρακτηριστικά, διαθέτει πολλές ευκαιρίες για τοποθετήσεις. Αυτό είναι το πρόγραμμα σήμερα του Κυριάκου Μητσοτάκη, εστιασμένο στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αύριο το πρωί, ώρα Σαν Φρανσίσκο, αναμένεται συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο Σαν Φρανσίσκο. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση του Ιδρύματος Hoover στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, πριν μπει στο αεροπλάνο και μεταβεί στην αντίπερα όχθη των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ανατολική Όχθη, προκειμένου να δώσει το παρόν στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
15: Την περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης στα νησιά σχεδιάζουν οι ένοπλες δυνάμεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προτείνουν αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot, όπως αποκάλυψε η Real News της Κυριακής. Η παρουσίαση έγινε την Πέμπτη στο Υπουργείο Άμυνας από εκπροσώπους της Αμερικανικής Αμυντικής Βιομηχανίας, καθώς επίσης έγιναν και συζητήσεις για την απόκτηση άλλων δύο συστημάτων που θα ενσωματωθούν στην ασπίδα του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης, που υπογράφει το ρεπορτάζ, είναι κοντά μας με όλες τις πληροφορίες.
2: Και μιλάμε συγκεκριμένα για την αναβάθμιση της αεράμινας με Patriot Pack 3, δηλαδή τους Patriot τρίτης γενιάς. Και γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό? Διότι είναι η μοναδική πυροβολαρχία αεράμινας η οποία μπορεί να διασυνδεθεί πλήρως με τα μελλοντικά ελληνικά F-35. Και η φιλοσοφία αυτής της σύζευξης δεν είναι απλώς επικοινωνιακή, αλλά επιχειρησιακά επαναστατική, γιατί τα στέλη μαχητικά της πέμπτης γενιάς θα λειτουργούν ως το μακρύ βλέμμα του αντιαεροπορικού συστήματος, τροφοδοτώντας το σε πραγματικό χρόνο με δεδομένα και επιτρέποντάς του να προσβάλλει στόχους ακόμη και σε τυφλά σημεία όπως πίσω από ορεινούς όγκους, εκμηδενίζοντας τον χρόνο αντίδρασης του αντιπάλου. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει 6 πυροβολαρχίες Patriot πρώτης γενιάς, οι οποίες φραγίζουν τον αεροχώρο. Μέχρι αυτό μάλιστα έχει μετακινηθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου βάσει συμφωνίας οι πύραυλοι που χρησιμοποιούνται πρώτης γενιάς αναπληρώνονται από τους πυράβλους PAC-2. Τώρα, αυτό το οποίο συζητείτε είναι να μείνουν περίπου 2 πυροβολαρχίες της πρώτης γενιάς και οι υπόλοιπες να αγοραστούν από την Αμερική και να αντικατασταθούν με το σύστημα PAC-3, το οποίο τι σημαίνει? Ότι εκτός από τα αναβαθμισμένα βλήματα θα μπορούν να ρίχνουν τους πιο εξελιγμένους πυράβλους Patriot, αλλά θα μπορούν να ρίχνουν επίσης και τους φθηνούς Patriot για να αντιμετωπίζουν τα φθηνά συστήματα τα οποία έχουν οι αντίπαλοι, δηλαδή όπως drones, αλλά ακόμη και τα loyal wings, δηλαδή τα drones τα οποία πρόκειται στα αεροσκάφη πέμπτης γενιάς να είναι ισχυρά.
16: Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο, άγριος καυγάς μεταξύ ηλικιωμένων στην ακτή Βουλιαγμένης για μία ξαπλώστρα κατέληξε στον θάνατο ενός 82χρονου. Τι συνέβη σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες?
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
22: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
24: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
25: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια.
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
28: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
29: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
4: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια. Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Πρωτοφανές περιστατικό που είχε τραγική κατάληξη σημειώθηκε σε παραλία της Βουλιαγμένης. Δύο ηλικιωμένοι πιάστηκαν κυριολεκτικά στα χέρια για μια ξαπλώστρα. Πρόκειται για έναν 76χρονο που ήταν στην παραλία με μια νεαρή φίλη του και έναν 82χρονο που διαπληκτίστηκαν έντονα. Ο δεύτερος μεταφέρθηκε με τραύματα στο Ασκληπείο Βούλας, όπου και κατέληξε. Μόνο αυτό δεν είχαμε ακούσει ακόμα, Θεοδόση Πάνου. Ξύλο μέχρι θανάτου για μια θέση στην παραλία.
2: Ακριβώς, ακατανόητο το περιστατικό. Δεν είναι μόνο πρωτοφανές, αλλά είναι και ακατανόητο. Τόσο όσον αφορά στην αιτία, αλλά και στις ηλικίες των ανθρώπων που τελικά ήρθαν στα χέρια, με αποτέλεσμα ο 82χρονος να χάσει την ζωή του από ανακοπή καρδιάς. Πλέον ο ιατροδικαστής, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή, θα διερευνήσει τον μηχανισμό που προκαλεί την ανακοπή. Και αν προκύψει ότι ο μηχανισμός που προκαλεί την ανακοπή είναι τα χτυπήματα που έχει δεχθεί και έχει δώσει χτυπήματα και ο ίδιος, γιατί και ο 76χρονος χρειάζεται να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες πριν συλληφθεί, τότε θα έχουμε και αλλαγή της κατηγορίας. Θα έχουμε αναβάθμιση, πιο υψηλή αναβάθμιση. Δηλαδή, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής. Ο 76χρονος μαζί με μια 21χρονη φίλη του, η οποία σήμερα με εντολή του εισαγγελέα συνελήφθη με την κατηγορία της απλής συνέπειας σε ανθρωποκτονία, σε θάνατο και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη η κατηγορία. Πρέπει να σας πω ότι η 21χρονη είχε κόψει εισιτήριο αμαία για να μπει στην πλάση της Βουλιαγμένης. Πήγε να πάρει μία ξαπλώστρα. Πρέπει να σας πω ότι εκείνη την ώρα δεν υπήρχε πάρα πολύς κόσμος. Οι περισσότερες ξαπλώστρες ήταν ελεύθερες. Δεν είναι ότι είχε κόσμος ηρωή και πάλευε ο ένας να βρει μια ξαπλώστρα και να την πάρει για να την πάει στην θέση του. Η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα στο σημείο που κάθονταν το ζευγάρι, προκειμένου ο 82χρονος με την σύζυγό του. Στην πρώτη του κατάθεση ο 72χρονος είπε ότι, ο 76χρονος συγγνώμη, είπε ότι είχαν τοποθετήσει τα πράγματά του σε τουλάχιστον 4-5 ξαπλώστρες και η 21χρονη πήγε να πάρει μια ξαπλώστρα που ήταν στο σημείο. Εκεί, σύμφωνα πάντα με την κατάθεση του 72χρονου, την εξύβρισε. Του 76χρονου την εξύβρισε ο 82χρονος και την χτύπησε. Εν συνεχεία, όταν ζήτησε το λόγο ο 76χρονος, υποστηρίζει ότι και αυτός δέχτηκε τα χτυπήματα του 82χρονου, ο οποίος του έλεγε: ξέρεις με ποιον τα βάζεις και ξέρεις ποιος είμαι εγώ, και του ανέφερε την πρώτερη ιδιότητά του, καθώς 82 ετών είναι συνταξιούχος. Ήρθαν στα χέρια. Προσπάθησαν εκεί κάποιοι λουόμενοι, λίγοι που βρίσκονταν, να τους χωρίσουν, δεν τα κατάφεραν. Κάποια στιγμή ο 82χρονος κατέρευσε, του προσέφεραν εκεί τις πρώτες βοήθειες και οι εργαζόμενοι στην πλάση του έκαναν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, τον μετέφεραν άμεσα στο ασκληπείο της Βούλας, που άλλωστε είναι κοντά. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυστυχώς δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στην ζωή. Το περιστατικό όλο είναι υποδιερεύνηση και περισσότερα συμπεράσματα στα χέρια τους θα έχουν οι αστυνομικοί που το διερευνούν όταν ο ιατροδικαστής πραγματοποιήσει την νεκροψία νεκροτομή στο πτώμα του άτυχου 82χρονου.
1: Αδυνατούμε να συλλάβουμε, Θεοδόση, αυτό που έγινε, μόνο και μόνο για μία ξαπλώστρα. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, μια σημαντική ευκαιρία να σώσουν από πληστηριασμό ή κατάσχεση την πρώτη κατοικία τους παρέχει από σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός σε χιλιάδες οφειλέτες. Προϋπόθεση όμως είναι να ρευστοποιήσουν την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους για την αποπληρωμή μέρους του χρέους στους πιστωτές τους. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας εξηγήσει πώς λειτουργεί το νέο πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει χαμηλότερες και περισσότερες μηνιαίες δόσεις, ακόμα και κούρεμα προς αυξήσεων. Σύση.
4: Πράγματι, η βασική αλλαγή του νέου εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη, το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
3: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
3: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας. Για τα
4: εξοδικαστικού είναι ότι όταν ο φιλέτης επιλέγει την προστασία της κύριας κατοικίας, το ύψος του κουρέματος και οι μηνιαίες δόσεις θα υπολογίζονται με βάση την αξία της συγκεκριμένης κατοικίας και τα εισοδήματά του και όχι με βάση το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει. Μέχρι σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός αντιμετώπιζε ενιαία όλα τα περιουσιακά στοιχεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κάποιος ο φιλέτης να απομονώσει μόνο το σπίτι του για να το προστατέψει. Στην πράξη, το νέο εργαλείο επιτρέπει τη διατήρηση της πρώτης κατοικίας με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
3: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
3: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης.

0: με παράλληλη ρευστοποίηση όμως των άλλων περιουσιακών στοιχείων. Οι οφειλέτες που διαθέτουν περιουσία μεγαλύτερη από την πρώτη κατοικία θα μπορούν να επιλέξουν τη διάσωσή της μέσω της ρευστοποίησης λοιπόν περιουσιακών στοιχείων. Για τη λειτουργία αυτή θα αξιοποιηθεί ένας ειδικός αλγόριθμος που θα υπολογίζει τη ρύθμιση με βάση την αξία της κύριας κατοικίας, αφού ο ενδιαφερόμενος υποβάλει σχετική αίτηση με την οποία θα επιλέγει τη διάσωση της πρώτης κατοικίας. Όταν διαμορφωθεί η πρόταση, ο φιλέτης θα έχει τη δυνατότητα να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Δεν δίνει στην οφειλέτη, να πούμε, τη δυνατότητα να αποφασίζει μονομερώς ποια περιουσιακά στοιχεία θα διατηρήσει.
1: Άρα μπορεί οι πιστωτές να κάνουν αντιπρόταση, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Δεν θα μπορεί να αποφασίσει ποια θα διατηρήσει. Οι πιστωτές, όπως είπες, θα μπορούν να υποβάλουν αντιπρόταση προβλέποντας την εκποίηση άλλων ακινήτων του οφειλέτη πέραν της κύριας κατοικίας στο βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση των απαιτήσεών τους.
1: Τώρα, οι καταναλωτές συστρέφουν το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που αναμένεται να ανακοινώσει το Οικονομικό Επιτελείο εντός της εβδομάδας για τα καύσιμα. Να υπενθυμίσουμε ότι βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αναμένεται, από ό,τι καταλαβαίνουμε, οριζόντια αύξηση του επιδόματος, χωρίς ωστόσο αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ναι, αυτό είναι το βασικό σενάριο. Το είπε και σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Καταρχάς, η κυβέρνηση επιδιώκει η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου να διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το επίπεδο με το οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος, αρκετά κάτω από το 1,75 ευρώ, ενώ όσον αφορά το επίδομα θα υπάρξει οριζόντια αύξηση. Όπως είπαμε και την Παρασκευή, οι πληροφορίες αναφέρουν θα είναι 20%, χωρίς αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια και στον αριθμό των δικαιούχων. Ο πυρήνας υπολογισμού της επιδότησης, ο οποίος βασίζεται στις βαθμοημέρες, θα παραμείνει ίδιος, ενώ οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδεχομένως υπάρξει σημαντική ενίσχυση όσων επιλέξουν να θερμαίνονται αντί για πετρέλαιο με ηλεκτρική ενέργεια, δηλαδή μέσω κλιματιστικών ή αντλιών θερμότητας.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σύση Σταυροπεράκου για να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, ο Διονύσης Χιόνης, καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης.
2: Τα μέτρα αυτά, ξέρετε, αντιμετωπίζουν την εικόνα τη στιγμή τώρα που έχουμε. Αν αύριο μεθαύριο το επιτόκιο πάει 5,5%, κύριε Χατζηνικολάου, στα ομόλογα, και ο πληθωρισμός εκτεναχθεί στο 6,5-7%, υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος. Ο ειδικός χώρος κατανάλωσης συμμετέχει με 4,5 δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας του προϋπολογισμού. Άρα, αν μηδενιστεί, θα έχουμε εκτός 4,5 δισεκατομμύρια. Τώρα μιλάμε μόνο για τα καύσιμα, όχι για το αλκοόλ και τα καπνικά προϊόντα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα δώσει την άδεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του πολυετές δημοσιονομικού προγραμματισμού που έχουμε υιοθετήσει να μηδενίσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό των 4,5 δισεκατομμυρίων. Θα συνενέσει σε ένα μικρότερο ποσό, ίσως.
3: Επομένως,
2: 1,5-2 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο.
3: Και για ένα μικρό διάστημα.
2: Και για ένα μικρό διάστημα.
4: Ελαφρύ εγκεφαλικό, όπως ο ίδιος γνωστοποίησε σε ανάρτησή του, υπέστη ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης. Ζήτησε μάλιστα συγγνώμη για τη ματέωση της συναυλίας του στο Μεσολόγγι. Νίκη Κότσου μας ενημερώνει.
5: Ναι, Βασίλη, την αναβολή της συναυλίας που επρόκειτο να πραγματοποιήσει τώρα το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη 200η επέτειο της εξόδου, ανακοίνωσε εμφανώς συγκινημένος ο Σταμάτης Πανουδάκης μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι υπέστη ένα ελαφρύ εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο του άφησε ένα μικρό πρόβλημα στο δεξί χέρι. Για τον λόγο αυτό, όπως εξήγησε, δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της προγραμματισμένης εμφάνισής του. Ο δημιουργός ζήτησε συγγνώμη από όλους όσοι περίμεναν τη συναυλία, ενώ υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Αγχωτικές, δύσκολες αλλά νικηφόρες εκτός έδρας παρουσίες για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην πέμπτη αγωνιστική της Super League. Με τέρμα του Ανδρέα Τετέη στο 33ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κέρδισε με ένα 1-0 την Καλαμάτα που είχε ως έδρα το γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια. Οι πράσινοι είχαν αρκετές ευκαιρίες που δεν εκμεταλλεύτηκαν, κατάφεραν όμως να πετύχουν την πέμπτη νίκη τους σε ισάριθμα παιχνίδια. Στο Πανσαλικό στάδιο, η ΑΕΚ με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς πέτυχε την πρώτη εκτός έδρας νίκη της. Ο Σέρβος Άσος σκόραρε στο 60 λεπτό.

0: με πέναλτι και στο 81ο λεπτό, πετυχαίνοντας έτσι τη νίκη με 2-1 επί του Βόλου, που είχε σοφαρίσει 1-1 στο 84ο λεπτό με τον Χαραλάμπογλου. Έντονα παράπονα έχει ο Βόλος για τη διαιτησία και για τη φάση του πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς. Με τον Μανώλη Σάλιακα να πετυχαίνει τον γκολ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με κεφαλιά μετά από σέντρα του Φρόιλερ, ο Ολυμπιακός νίκησε εκτός έδρας αγχωτικά με 1-0 το Λεβαδιακό. Νικηφόρα πέρασε από το Αγρίνιο ΠΑΟΚ με 3-1 επί του Πανετολικού με τέρματα των Τάχα Άλλη, Διαγέ και Σορετήρε, ενώ για τους γηπεδούχους ο Εσταμπάν πέτυχε τον γκολ. Ο Πανετολικός είχε παράπονα από τη διαιτησία. Στο Ηράκλειο Όφη ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης, με τον Αθανασίου να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 0-0 έμειναν ο Άρης και ο Ηρακλής στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ενώ η Κηφισιά πέτυχε την πρώτη νίκη της στο πρωτάθλημα επικρατώντας το Περιστέρι 2-1 του Ατρόμητου. Το πρωτάθλημα δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιο, σχολίασε ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικοπ Νίστρουμ για το αίτητο που έχει η ομάδα του. Δεν έχουμε φτάσει στο τέλειο, αν και πάνε καλά τα πράγματα. Τα προκριματικά στο Conference League ήταν δύσκολα, ειδικά με την τσεχική Χράντετς. Είμαστε πιο ήρεμοι μετά τις προκρίσεις. Στην Ελλάδα είναι σημαντικό το ότι άρχισε η σεζόν καλά και μετά τη διακοπή θα πάει ακόμα καλύτερα. Ήταν μεγάλη σημερινή νίκη επί της Καλαμάτας για εμάς, επειδή δείξαμε περισσότερη μαχητικότητα χωρίς να έχουμε παίξει καν τόσο καλά. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, αλλά το πρωτάθλημα μόλις ξεκίνησε. Δεν είναι σπριντ, είναι μαραθώνιος. Ο αριστερός οπισθοφύλακας ΣΑΕΚ, ο Σταύρος Πίλιος, εκθίασε τον Λούκα Γιώβιτς, που πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΣΑΕΚ χθες στον Βόλο.
1: Δείξαμε πάλι το μαχητικό πνεύμα που μας κατέχει, που είχαμε, που δεν παρατάμε τα παιχνίδια μέχρι τέλους. Και αυτό κάναμε σήμερα και γι' αυτό πήραμε και την νίκη. Το Γιώβιτς ξέρουμε ποιος είναι, ξέρουμε τι ποιότητα έχει και πόσο καλός είναι μέσα στο box. Το έδειξε και σήμερα και εντάξει, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε το καλύτερο σέντερ φορ στην Ελλάδα.
0: Ο αμυντικός του Ολυμπιακού, ο Μανώλης Σάλιακας, που πέτυχε τον γκολ της νίκης στη Λιβαδιά, τόνισε.
2: Το αστείο είναι ότι στο ημίχρονο πρώτη φορά το κάνω, δηλαδή καθόμουν με τον πυρόλα και μου βγάζε σέντρες και τη σκάρφωνα με το κεφάλι. Και στο 92, πότε ήταν, ήρθε η μπάλα στο κεφάλι μου
3: και το έζησα ξανά.
2: Και το έζησα λίγο ξανά. Αυτή τη φορά εντάξει, ήταν σημαντικό που κερδίσαμε. Παίρνουμε τους τρεις βαθμούς. Κάναμε τους οπαδούς μας χαρούμενους. Κυριακή απόγευμα ήρθαν στη Λιβαδιά να μας δούνε. Και ήταν πολύ όμορφο.
0: Δύσκολη νίκη χαρακτήρισε το διπλό στο Αγρίνιο ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε την μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο, να αμυνθούμε χωρίς την μπάλα, πιέσαμε, αλλά ο αντίπαλος έκανε σωστά βαθιές μπαλιές, κάτι που μας δυσκόλεψε αρκετά. Ήταν ένα δύσκολο μάτς. Πήραμε μια νίκη όχι με τον τρόπο που ήθελα, αλλά παίξαμε καλά και ελέγξαμε το μάτς. Υπάρχουν και αυτές τις συνθήκες. Παλέψαμε όλοι μαζί, σαν μια ομάδα. Στην κατάταξη αίτητος προηγείται ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, Όφη και Ολυμπιακός από 10, Πανετολικός 9 η πρώτη εξάδα, Άρης 7, Ηρακλής 6 και Φυσιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2 βαθμούς και στην τελευταία θέση ο Λεβαδιακός με 1 βαθμό. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί για 3 εβδομάδες λόγω των αγώνων της εθνικής ομάδας στο Nation League. Στις κλήσεις που έκανε ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα μάτς με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, τέθηκαν εκτός οι τραυματίες Ρότα, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος και Κωνσταντέλιας, καθώς και ο ανέτοιμος Μπακασέτας. Στην αποστολή είναι και πάλι η Σάλιακας, Ανδρούτσος, Μιχαηλίδης και Ιωαννίδης. Επίσης κανονικά είναι ο Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε.
4: Ο καιρός. Πρώτον πυλών, το πρώτο φθινοπορεινό ξέσπασμα του καιρού. Καλό μεσημέρι, Τάσο Αρνιακή.
5: Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
4: Εξεδόθη μάλιστα πράγμα. Και έκτακτο δελτίο.
5: Ναι, βέβαια, μετά από πάρα πολύ καιρό. Πιστεύω ότι σήμερα είναι η τελευταία καλοκαιρινή ημέρα. Με τον υδάγυρο να φτάνει πάλι τους 32-33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από απόψε και κυρίως αύριο περιμένουμε επιδείνωση του καιρού. Με βροχές, καταιγίδες, τοπικά χαλάζια και ενδεχόμενα και κεραυνούς, κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις μέχρι το ξημέρωμα της Τετάρτης. Δεν θα είναι πολύ μεγάλης διάρκειας, αλλά φαίνεται ότι θα επηρεάσει κυρίως αύριο τη Μαγνησία και το Πήλιο, την ανατολική πλευρά του προς το Αιγαίο, τις Σποράδες, τη Χαλκιδική, την Εύβοια και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, όχι την νότια. Γύρω από το Θερμαϊκό θα γίνει το μεγάλο πανηγύρι με βροχές καταιγίδες που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη μέχρι το ξημέρωμα στο Πήλιο και κυρίως στις ανατολικές ακτές του. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 6 στο Αιγαίο, στο Ιόνιο όμως τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σε αισθητή πτώση, αφού από τους σημερινούς 32 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, θα πέσουμε στους 25 αύριο, και από τους 31 στη Θεσσαλονίκη στους 26, με βροχές και καταιγίδες. Από αύριο το απόγευμα περιμένουμε και στις δύο πόλεις, πρώτα στην Θεσσαλονίκη και μετά και στην Αττική θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, οι οποίες δεν αποκλείται να είναι και ισχυρές. Η θερμοκρασία στη Βόρειο Ελλάδα αύριο θα φτάσει στους 26, στα κεντρικά τους 29 και μόνο στα 12 θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό τριαντάρι. Από την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού και επιδείνωση, νέα επιδείνωση από τα δυτικά το Σαββατοκύριακο, τα οποία όμως ως τότε θα έχουμε καιρό να τα αναλύσουμε.
4: Άρα θα έχουμε μια μικρή ανάπαυλα την Παρασκευή,
5: ναι, ναι, ναι.
4: Και
5: Πέμπτη
4: το Σαββατοκύριακο.
5: Πέμπτη Παρασκευή θα βελτιωθεί ο καιρός και από εκεί και πέρα το Σαββατοκύριακο αρχίζει να χαλάει από τα δυτικά, αλλά το σύστημα μάλλον φεύγει νοτιότερα και δεν θα επηρεαστούν περιοχές ανατολικές της χώρας. Θα επηρεαστεί κυρίως η Ανατολική Πελοπόννησος, η Δυτική Πελοπόννησος, η Δυτική Κρήτη. Εκεί θα είναι τα φαινόμενα, Κυπαρισία, Μεσσηνία, Χανιά. Αλλά είμαστε πολύ μακριά ακόμα για μεγάλες λεπτομέρειες. Η ουσία είναι ότι παλεύει το φθινόπωρο με το καλοκαίρι. Και υπάρχει αυτή η ανταλλαγή πυρών, θα έλεγα, αλλά και έτσι θα πάμε μέχρι τον Οκτώβριο. Έτσι ο καιρός θα εναλλάσσεται 2-3 μέρες σκαμπανεβάσματα, αλλά με συνεχή υποχώρηση πια του υδραργύρου. Τα τριαντάρια σε λίγο θα πρέπει να τα ξεχάσουμε.
4: Και θα πρέπει να φυλάξουμε και τα μαγιό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο Αρνιάκη.
5: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Για χαρά. Για.
6: Μια ματιά ακόμη στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, από Πειραιώς μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας από Σπέλα στην κάθοδο στον Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού, με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία σε Βασιλίσσης Σοφίας και Σταδίου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης και της Πανόρμου. Χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Ελληνικό και Γλυφάδα. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
4: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Η Γουμενίτσα μαχαίρωσε την 25χρονη σε όλο της το σώμα. Συγκλονίζουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή.
6: Και στο ενικός.gr, Γιώργος Μαζονάκης, μια φορά τον συνάντησα. Ευχαριστώ που με ξεφτυλίσατε, είπε ο υπνοθεραπευτής μετά την κατάθεση στον ανακριτή.
4: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νική Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Στον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Κατερίνα Βουτσά.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM. Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να στηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το δεύτερο τρίμηνο του έτους, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο της τάξης του 6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αύξηση αυτή αντανακλά την ανάγκη των εταιριών να θωρακίσουν τις παραγωγικές τους μονάδες, να επενδύσουν σε νέο εξοπλισμό και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα της αγοράς παρά τις προκλήσεις που φέρνει η ενεργειακή κρίση και το αυξημένο κόστος λειτουργίας. Η κίνηση στους ελληνικούς αρχαιολογικούς χώρους παρουσιάζει πτώση στην επισκεψιμότητα, αλλά άνοδο στα έσοδα. Το Μάιο του 2026 οι επισκέπτες μειώθηκαν κατά 6,5% και οι εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 7% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε επίπεδο πενταμήνου, η συνολική κάμψη των επισκεπτών ξεπερνά το 8%, ωστόσο οι συνολικές εισπράξεις μαζί με τα μουσεία ενισχύθηκαν τουλάχιστον κατά 9% εξαιτίας της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων. Το Μουσείο Ακρόπολης διατηρεί την πρωτιά, ενώ στους αρχαιολογικούς χώρους η Ακρόπολη Αθηνών παραμένει ο δημοφιλέστερος προορισμός, με την Κνωσό και τους Δελφούς να ακολουθούν. Η αγορά της επιλεκτικής αρωματοποιίας και των premium καλλυντικών στην Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο ανθεκτικούς κλάδους του εγχώριου εμπορίου. Με πρόσφατα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τομέας αναπτύσσεται με διψήφιους ρυθμούς που ξεπερνούν το 10%, σπάζοντας ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων και τζίρου. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάγκη των καταναλωτών για προσιτή πολυτέλεια και τροφοδοτείται τόσο από την ισχυρή τουριστική κίνηση, αλλά και από τη στροφή του κοινού σε προϊόντα υψηλής αρωματοποιίας ή κοσμητολογίας που ξεφεύγουν από τη μαζική παραγωγή.
8: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
13: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
12: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
14: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
15: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
16: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
17: Έλα θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
18: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπουδάζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
17: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
19: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή το 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
20: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και την νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την...
21: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
22: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
21: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
23: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
21: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221-077-821.
24: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
25: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
24: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
26: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Για να σε προλάβω, θα με ρωτήσει πάλι Μαζονάκη, να σου το απαντήσω.
1: Δεν θα σε ρωτούσα όμως πάλι Μαζονάκη, το περίμενα να σου πω.
0: Το περίμενα,
1: σε έχω καταλάβει πλέον.
0: Εάν με ρωτούσε κάποιος πάλι Μαζονάκη, θα του απαντούσα δύο πράγματα. Και θέλω να τα συζητήσουμε. Λουκία, ναι. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
0: Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα δύο πράγματα, να πω ότι ο τίτλος νομίζω ότι εκφράζει τους 9 στους 10. Είσαι εδώ, μα πάντα λείπεις.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο στίχος του τραγουδιού είναι ο Αντώνης Παπάς, ο υπουργός, Νίκος Τερζής, ο συνθέτης. Μας λείπει ο Μαζονάκης. Λοιπόν, η πρώτη απάντηση είναι ότι ξέρεις ότι δεν είναι μόνο ότι στο top 20 των ελληνικών τραγουδιών τα 18 είναι Μαζονάκης. Δεν ξαναγίνει αυτό. Ποτέ. Στα 20 τα 18 είναι Μαζονάκης. Όμως υπάρχει μια διεθνής ψηφιακή λίστα απήχηση στο διαδίκτυο τραγουδιστών.
1: Ναι, που ήταν
0: η οποία,
1: εκεί.
0: Ναι, άκου τι είναι. Ήταν, παίζει μεταξύ 35 και 36, θέση 35, μία θέση κάτω από τη Lady Gaga. Ο Μαζονάκης είναι μία θέση κάτω από τη Lady Gaga.
1: Φαντάσου.
0: 35, φαντάσου.
1: Φαντάσου, από τη Lady Gaga.
0: Τόσο, απίθανο.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό. Γιατί υπάρχει τώρα και εντείνεται αυτό το κύμα λατρείας στον τραγουδιστή που όσο ζούσε προφανώς ήταν πολύ αγαπητός, αλλά αυτή η λατρεία δεν υπήρχε. Αυτό το αδιανόητο.
1: Πολύ,
0: ναι.
1: Αυτό, γιατί, αυτό το μεγάλο.
0: Γιατί Λουκία μεγαλώνει η οργή όσο μαθαίνουμε. Πόσο αυτή λέξη. Πόσο άδικα πήγε, βρε Λουκία.
1: Πόσο άδικα πήγε
0: αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή τόση αδικία. Και ξέρεις τι, πρώτον. Έχω ξαναπεί, οι αδυναμίες που είχε ο Μαζονάκης, τα πάθη, τα ελαττώματα, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς, σωστά. Θα μπορούσε.
1: Σαφώς.
0: Άρα, ο μέσος πολίτης, θαυμαστής του, ακροατής, ταυτίζεται με τον Μαζονάκη. Πάμε όμως στο άλλο. Λέει ο μέσος πολίτης, ρε, μπας και αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, θα ήμουν εγώ επόμενος. Ή αν δεν θυσιαζόταν, που δεν θα έπρεπε να αλλάξει το σύστημα ελέγχου των ιατρίων του θανάτου, αφού χαθεί ο Μαζονάκης, οποιοδήποτε Μαζονάκης. Αλλά λέει, ο πολίτης λέει. Μήπως θα ήμουν εγώ επόμενος.
1: Εννοείται.
0: Με αυτό
1: και
0: το τρίπιο, το επικίνδυνο σύστημα
1: ότι,
0: που υπήρχε.
1: Βεβαίως, και ότι μέρα με τη μέρα βγαίνουν ακόμα. Αντί να σταματήσει, σαν τη Λερναία Ήδρα αυτό το πράγμα. Βγαίνει το ένα μετά το άλλο. Κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει το επόμενο. Δηλαδή, μία αποκάλυψη μετά την άλλη, πραγματικά.
0: Λοιπόν, άκου τώρα τη σημερινή αποκάλυψη που έκανα στο Όπεν και θα συζητήσουμε σήμερα. Ψάχνοντας εγώ το θέμα, ξέρεις ότι ψάχνω λίγο.
1: Ναι, είσαι λίγο ψαχτήρι.
0: Και από τη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη έχει πάρει τους φακέλους και σήμερα κατέθεσε και ο Εταιρικός Σύλλογος φάκελο στο πλαίσιο της έρευνας για να τα έκανε όλα σωστά ή λάθος. Υπήρξαν πράξεις, παραλήψεις, αμέλειες, καταγγελίες που δεν ελέγχθηκαν, έλεγχοι που έπρεπε να γίνουν αλλιώς. Είναι σε ανοιχτή γραμμή ο Εταιρικός Σύλλογος με τη δικαιοσύνη που ελέγχει αν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα. Πολύ ωραία. Ψάχνοντας λοιπόν εγώ το θέμα, μαθαίνω. Ότι υπάρχει ένας φάκελος και μίλησε με τον κύριο Πατούλη, πρέπει να σου πω, χθες το μεσημέρι και τέσσερις φορές, τον νομικό του σύμβολο πάρα πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένας φάκελος, ο οποίος είναι φάκελος από το ιατρείο του θανάτου.
1: Ναι.
0: Τον έχει καταθέσει οι γιατροί τον περασμένο Ιούλιο, τώρα το καλοκαίρι, 23 Ιουλίου. Και αυτός ο φάκελος υποτίθεται ότι ήταν αίτηση για να πάρουν άδεια για την εγκατάσταση μηχανήματος οζωνοθεραπείας.
1: Οζωνοθεραπείας, όχι πλασμαφαίρεσης. Ακριβώς.
0: Μέσα στο φάκελο αυτό λοιπόν οι κύριοι είχαν βάλει. Ο κατηγορούμενος γιατρός και η σύζυγός του που είναι στον Κορυδαλό είχαν βάλει και τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος του θανάτου.
1: Άρα του λοιπόν μέσα στο φάκελο υπήρχε
0: πλασμαφαίρεσης με ημερομηνία Ιουνίου η αγορά, σε φωτοτυπία το τιμολόγιο, 29.000 ευρώ η αγορά παρακαλώ, και βάζουν μέσα στο φάκελο και αυτό.
1: Και το τιμολόγιο.
0: Τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος.
1: Άρα σημαίνει ότι το μηχάνημα υπήρχε στο χώρο πρώτα απ' όλα.
0: Πρόσεξε. Μέχρι εδώ. Έλεγε η κυρία Λεωνάρα, τη βγάλαμε και εμείς.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Λοιπόν, εγώ που να ξέρω. Δεν βλέπω social media.
1: Αυτό
0: δεν ακούω συνέδρια.
1: Δεν μπορώ.
0: Εγώ σου λέω ότι
1: ακούω.
0: Έχει δίκιο. Δεν ξέρει.
1: Όχι.
0: Τώρα
1: όμως
0: μπορεί να πει ο Εταιρικός Σύλλογος, δεν ήξερα όταν
1: όχι.
0: Γίνεται ντόρος, πάει μισή Αθήνα και καταθέτει, είναι σαν να καταθέτει ο ληστής το σχέδιο της ληστείας τράπεζα.
1: Ναι. Αυτό δεν
0: λοιπόν,
1: ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα.
0: Ο παράνομος, όπως μου είπε και σήμερα ο Πολάκης, ο κ. Πολάκης τον φιλοξένησα, το να έχεις να κάνεις πλασμαφαίρεση σε διαμέρισμα είναι σαν να κάνεις. Θυροειδεκτομή σε ασανσέρ.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο, είναι αυτοκτονία.
1: Όχι, ο κύριο Πολάκη, εδώ μα το έχουν πει κορυφαίοι.
0: Σαν να κάνω, λέει, χειρουργία στο φαράκι τη Αμαριά. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, έχει ο Εταιρικός Σύλλογος από 23 Ιουλίου, να δω και σημειώσουμε, ναι, το τιμολόγιο. Τι θα περίμενε εσύ, να πει ο απα κύριε, εδώ έχει κάνει καταγγελία ο κύριο.
1: Πρώτα απ' όλα το φάκελο αυτό τον είδε κανεί. Εγώ δεν μπορώ να κάνω μια ερώτηση.
0: Έχει κάνει καταγγελία. Ο κύριος ιατρού νεφρολόγος, σωστά.
1: Ναι.
0: Έχει ελεγχθεί. Στον κύριο Πατσουράκο την έκανε τελικά την καταγγελία προφορική. Τον αντιπρόεδρο. Ελέγχθηκε. Στείλανε. έχουν κάνει 5 ελέγχους για μηχανήματα και δεν τα βρήκανε από την κυρία Λεωνάρδου και πριν. Άρα δεν ήταν το οποιοδήποτε ιατρείο. Πάει μισή Αθήνα στην Καρνεάδου, είναι γνωστό, είναι όλοι οι VIP εκεί. Επομένως, όταν σου έρχεται τιμολόγιο για αυτό το ιατρείο, λες, όπα παιδιά, εδώ μας έχουν τιμολόγιο. Άρα το έχουν. Αυτό δεν λες κι εσύ. Άντε. Λείπει σε άδεια. Ήταν υπάλληλος εκεί.
1: Ότι ποιος είδε αυτό το φάκελο, ποιος τον άνοιξε, ναι, ποιος τον μελέτησε ενδελεχώς.
0: Μία υπάλληλος η οποία δεν ήξερε.
1: Εντάξει, τον αφήνει και περίμενε.
0: Λείπει η προϊσταμένη.
1: Τέλεια.
0: Γυρίζει η προϊσταμένη από την άδεια.
1: Καλά το σύστημα.
0: Ναι, γυρίζει 4 Σεπτεμβρίου, 40 μέρες μετά. Ανοίγει το φάκελο και την οζονοθεραπεία. Λέει, Μαρία, λέω τυχαίο εννοώ.
1: Ναι.
0: Μαρία, έλα εδώ. Σου έχει δώσει. Λέει, δεν ξέρω κυρία μου. Λέει, δεν εγώ. Απλώς το πρωτοκόλλησα. Δηλαδή προϊσταμένη λοιπόν ότι αυτοί έχουν δώσει απόδειξη ότι έχουν αγοράσει μηχάνημα πλασμαθαίρεσης. Αυτό που σκότωσε το Μαζονάκι.
1: Βεβαίως.
0: Πολύ ωραία. 4 Σεπτεμβρίου. Τι θα έπρεπε, παρένθεση, θα μας τα πούνε συνέχεια. Τι θα έπρεπε να πει ένας κανονικός διευθυντής του Ιατρικού Συλλόγου, εισαγγελέας.
1: Στοπ,
0: τηλεφωνώ.
1: Κλείνει το
0: ανακαλώ
1: μαγαζί,
0: την άδεια τώρα. Ακριβώς, μην χαθεί κανένας άνθρωπος. Το απόγευμα. Όχι αύριο,
1: ναι,
0: σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε.
1: Ναι. Βλέπουμε αυτό, όμως δεν έγινε τίποτα.
0: Αυτό που σου λέω το πήγε ως εξαδάκτυλος. Το πρωί πρώην πρόεδρος. Πολύ ωραία. Δεν γίνεται. Και τι λέει η διευθύντρια? Να κάνουμε, λέει, εντός του Σεπτεμβρίου έναν έλεγχο. Συγγνώμη. Έχουν το τιμολόγιο. Ξέρουν ότι είναι μηχάνημα που σκοτώνει.
1: Και να το κάνουμε εντός, εντός του Σεπτεμβρίου. Σεπτεμβρίου.
0: Ποια ημερομηνία ήτανε?
1: 4.
0: Πότε πέθανε ο Μαζονάκης? 9.
1: Άρα μπορεί σωθεί. Και να έχει σωθεί.
0: Φυσικά.
1: Αν είχαν πάει εκεί, αν είχαν κλείσει το ιατρείο.
0: Φυσικά. Που όφυλαν. Φυσικά. Θα είχε σωθεί ο Μαζονάκης. Δεν θα λειτουργούσε το ιατρείο. Θα το είχαν σφραγίσει ως όφυλαν. Τώρα, ο κ. Πατούλης, τα είχα πει όλα αυτά το χθες το μεσημέρι, έστειλε μία ανακοίνωση χθες το βράδυ, απαντώντας το σημερινό ρεπορτάζ που δεν έχει παίξει. Το είδα μια δημοσιογράφη, λέει τώρα τι λέει, με διάφορα στοιχεία γι' αυτό. Το παίξαν όλοι το θέμα, βλέποντας να δεν ήξεραν, ότι ο Πατούλης λέει ότι δεν είχαμε καταγγελία. Με αυτό το έχουμε ξαναπεί ότι δεν είχαμε καταγγελία. Εδώ. Από την ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου επιβεβαιώνονται
1: αυτό.
0: Όσα σου είπα ακριβώς.
1: Αυτό θέλω να
0: λέω
1: πω.
0: Για να είμαι σωστός στον κύριο Πατούλη, θα βγείτε? Όχι. Η νομική, ο δικηγόρος του, όχι. Κάποιος άλλος, όχι. Έχω απαγορεύσει όλους. Λέω, ξέρετε, είναι πολύ βαριά αυτή η κατηγορία. Εμείς, λέει, τα κάναμε σωστά. Ρωτάω
1: πού
0: τον κύριο Γεώργη. Ρωτάω τον Υπουργό Υγείας. Μου λέει, ναι, το είδα. Πρέπει να σου πω, μου λέει, ότι δεν. Άλλο τιμολόγιο και άλλο λειτουργούσε. Δεν είχε άδεια να λειτουργήσει.
1: Λογικά για να το παίρνουν, τι θα το κάνουν διακοσμητικό, θα βάζαν πάνω τα παλτά.
0: Συγγνώμη, όταν έχεις τέτοιο σύστημα που όταν πάει ο έλεγχος κάποιος το σφυρίζει ή έχουν μυρίσει τα νύχια τους και το κρύβουν στην ντουλάπα ή στο μπαλκόνι. Ποιος έλεγχος? Θα πηγαίνανε, θα το βρίσκανε πάλι ή δεν θα το βρίσκανε στην ντουλάπα.
1: Και θα λέγανε κάπου, γιατί το είδαμε, είναι και μικρούλι
0: εκεί,
1: έτσι κρύβεται εύκολα.
0: Με την εμπειρία σου. Αν πήγαινε το συνεργείο, θα είχε τα ρεφλέξ να πει: με συγχωρείτε, τι μου λέτε, δεν έχει, το αγοράσατε. Το αγοράσατε και το δώσετε,
1: ναι,
0: πίσω.
1: Πούντο.
0: Το πουλήσατε, το κρύβετε, το έχετε
1: μα
0: για να κάνετε μουσακά.
1: Δεν
0: γίνεται.
1: Ότι μπορούσαν, από ό,τι έχει φανεί, ότι μπορεί να πηγαίνουν να του έλεγαν: α, δεν το έχουμε, δεν το λειτουργούμε, δεν αυτό, και να φεύγανε.
0: Άρα.
1: Γιατί δεν είχαν την. Γι' αυτό ερχόμαστε και λέμε τώρα για τους ράμπο της υγείας, γιατί καταργήθηκαν, γιατί θα μπορούσαν να είχαν καλέσει την αστυνομία.
0: Αυτό είναι το άλλο
1: άμεσα.
0: Θέμα.
1: Άλλο θέμα.
0: Εδώ υπάρχει σοβαρή
1: αυτά
0: καταγγελία.
1: Αυτά τα δύο τα θέματα, το ένα με το άλλο. Δηλαδή, ωραία, κατήργησες ένα σώμα τους ράμπο της υγείας. Τι έβαλε στη θέση του.
0: Να σου πω. Ένα σύστημα.
1: Έκανε την ίδια δουλειά.
0: Για
1: όχι.
0: Να μην κατηγορούμε για όλο τον κύριο Πατούλη, όταν πρέπει να ελέγξει με 8 τριμελείς επιτροπές 16.500 ιατρία. Δεν θα τα ελέγξει.
1: Εκ των πραγμάτων. Είναι σαν να το ξέρει. Είναι σαν να λες ότι δεν θα γίνουν έλεγχοι.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα πλοία που κυκλοφορούν τα ελέγχει δειγματοληπτικά ή όλα?
1: Όλα.
0: Μπορεί να πει σύλλεξα κάποια.
1: Όχι.
0: Έχει βγάλει ένα κοινό στο ελέγχο, λέει 5.500 ιατρία. Τα άλλα 10.
1: Στα άλλα 10 μπορεί να πας και να χάσει τη ζωή.
0: Και λίγα βάλει παραβάσει 100.
1: Ναι,
0: μπορεί στα άλλα 10.000 να υπάρχουν 100
1: εγκληματίες. Μπορεί να είναι και καλά τα ιατρία και να είναι όλα οκ, okay, αλλά μπορεί και να μην είναι.
0: Εδώ, όπως
1: δηλαδή δεν μπορεί να επαφίεται όλο αυτό στην. Το έχω ακούσει πάρα πολύ αυτές τις μέρες και με έχει εξοργήσει στο πόσο, στη συνείδηση του κάθε γιατρού, γιατί το άκουσα και αυτό.
0: Το άκουσα και
1: αν δεν έχει συνείδηση.
0: Όχι, του ασθενού λέει, να μην πηγαίνει σε ποιον.
1: Όχι, εγώ το άκουσα και του γιατρού.
0: Και του γιατρού.
1: Ναι. Και αν δεν έχει συνείδηση ο γιατρό, πε ότι δεν έχει.
0: Όχι, που είπα, ότι δεν υπάρχουν 1% που θέλουν να βγάλουν λεφτά,
1: ναι,
0: που είναι τσαρλατάνοι, που είναι απαταιώνε.
1: Ναι.
0: Όπως αυτή εδώ. Θέλει.
1: Και εγώ έχω ακούσει για του ασθενεί και εκεί τρελαίνομαι. Ότι πρέπει εμεί οι ασθενεί να φυλάμε τον εαυτό μα, όχι να μα φυλάξει το κράτο πρώτα απ' όλα.
0: Κοίτα, να σου πω μια μαύρη αλήθεια. Πρόσεξε. για να γίνει αυτό που έγινε όλο, που γινόταν γενικά στο χώρο της υγείας με τους τσαρλατάνους, τη μακροζωία, τα βλαστοκύτταρα, την παραϊατρική, τα ιατρία του θανάτου, χρειάζονται τρεις. Χρειάζονται απατεώνες γιατροί.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται αφελείς ασθενείς.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα αφελείς. Θα το έλεγα
0: εύπιστη.
1: Θα το έλεγα εύπιστη.
0: Το παίρνω πίσω. Εύπιστη ασθενείς και κράτος που τον ελέγχει. Αν έχει και τα τρία, δεν γίνεται αυτό το έγκλημα. Χρειάζονται, το έχει συνέβαιναν και τα τρία. Και ο κ. Πατοπολάκης το πρωί, που πολλές φορές διαφωνώ μαζί του, τα λέει ακραία, είπε κάτι πολύ βαρύ και του είπα: ξέρετε αυτό που λέτε, πρέπει να πάτε στον εισαγγελέα. Είναι μηνύσιμο, εγώ δεν μπορώ να λάβω την ευθύνη. Ότι τον ήξεραν το γιατρό γενικώς, είχε άκρες και τον κάλυπταν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ, λέω: έχω στοιχεία.
1: Ναι.
0: Ένα, ωραία, δύο, τρία, τέσσερα.
1: Έχει στοιχεία, πρέπει να καταθέσει τη δικαιοσύνη.
0: Διότι, λέω, είναι τόσο άχρηστη ώστε να ευουάει η Αθήνα τρία χρόνια για το θαυματοποιό γιατρό με τη μακροζωία. Εδώ υπάρχει ο γιατρός αυτός, πήγε σε συνέδριο, διάβαζα προχθές, και διαφήμιζε ότι με τις μεθόδους μου ζήσω 8 χρόνια παραπάνω.
1: Mm.
0: Τι συζητάμε τώρα. Και αυτοί που λένε ότι πήγαμε γιατί είχαμε ένα πρόβλημα, ντρέπονται, γι' αυτό πηγαίνανε. Γιατί τους έκανε εξετάσεις, έβλεπε τα κάποια σημεία και τους υποσχόταν ότι με κάποια πλάσμα, φαίρεση, βλαστοκύτταρα
1: και
0: μαγικά φίλτρα,
1: ναι,
0: του Οβελίξ και τα υπόλοιπα, θα ζουν παραπάνω χρόνια, θα μορφύρουν,
1: και
0: θα μικρύνει η μύτη τους.
1: Και όχι μόνο αυτό. Ναι. Και όταν πηγαίνεις, το συζήταγα το Σαββατοκύριακο, γιατί πραγματικά όπου σταθώ και όπου βρεθώ είναι θέμα συζήτηση όλο αυτό. Όταν πηγαίνεις και δίνεις ένα χ ποσό, το οποίο είναι και μεγάλο, μετά ντρέπεσαι να πεις πήγα και δεν μου κάνει τίποτα. Και τα έχεις δώσει τα λεφτά. Και είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είχα πάει το Σάββατο να κουρευτώ και ήταν, ναι, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος δίπλα μου. Μου λένε λοιπόν, το ξέρετε αυτός ο άνθρωπος, δικηγόρος, γνωστός δικηγόρος, mm, πήγε στο γιατρό. Λέω αυτός. Λέει ναι, και τι πήγε, λέει είχε ένα πρόβλημα υγείας και του είπανε ότι αυτός κάνει θαύματα και πήγε. Αλλά όταν πήγε, λέει, άκουσε διάφορα παράξενα και συμπεριφορές έτσι πολύ φτηνές. Και λέει, με συγχωρείτε, ας έχω εμπιστοσύνη από αυτά που βλέπω, τι σου οφείλω. Λέει 300 ευρώ.
1: Για
0: 300 ευρώ για το τίποτα.
1: Ναι.
0: Κάλε, δώστε ό,τι θέλετε.
1: Και δώστε 105 ευρώ και έφυγε.
0: Ναι. Μα είναι δυνατόν. Ξαναλέω, το σύστημα είναι αποκαλυπτικό. Το ρεπορτάζ της Real News θα έχουμε σε λίγο τον πρόεδρο των Ελλήνων Δερματολόγων, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, ο οποίος θα μας τα πει. Λουκία, ήταν ένα μπάχαλο. Δηλαδή ένας χώρος που στην πραγματικότητα το πώς δεν πέθαναν κι άλλοι, αν έχουν πεθάνει και δεν το ξέρουμε, είναι θαύμα.
1: Είναι θαύμα.
0: Με κλινικές θανάτου, παραϊατρία, ναι, τσαρλατάνους, χωρίς να γίνεται τώρα.
1: Και ακόμα έχει ανοίξει και έχει ανοίξει και άλλη συζήτηση
0: για
1: τώρα
0: πες,
1: για την κβαντική ιατρική.
0: Άλλο
1: και τους κβαντικούς γιατρούς. Και τι και πώς. Και έχει ανοίξει και κόντρα ανάμεσα Γεωργιάδη Καριστιανού,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Γιατί το πρωί ο κύριος Γεωργιάδης σε συνέχεια στο Open και είπε ότι αυτά δεν υπάρχει, είναι μπούρδες. Καμία κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Και αν γίνει με το νέο σύστημα, χτυπήσει κόκκινο το ιατρείο του Καριστιανού, θα το κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί
0: δεν έχει απαντηθεί
1: δεν,
0: Καριστιανού.
1: Δεν,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχει, λέει, δεν καλύπτει από το γεγονός ότι είναι γνωστή και αυτά. Γιατί διαφημίζει, λέει, και κάποια μηχανήματα, και αν τα μηχανήματα αυτά αποδειχτούν αυτό, θα το κλείσουμε.
0: Ναι, και απάντησε η κυρία Καριστιανού. Έχουμε κόντρα.
1: Η κυρία Καριστιανού απάντησε ότι είναι το μέλλον η κβαντική,
0: ναι,
1: ιατρική.
0: Ότι είναι κανονική επιστήμη.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: και ότι είναι
0: ιατρική,
1: και το μέλλον, το μέλλον.
0: Και λέει ο Γιώργος Γεωργιάδης, κβαντική φυσική υπάρχει. Κβαντική ιατρική και πώς το λένε, σαμάνικη, σαμάνι και δεν υπάρχει.
1: Τώρα έχουμε αρχίσει, δηλαδή έχει ανοίξει πραγματικά.
0: Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
1: Δεν το υποβαθμίζω. Εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί πολλοί κόσμος, εγώ θυμάμαι και παλιά, όταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, που πήγαιναν και σε, δεν πίστευαν στα εμβόλια, ας πούμε, και έψαχναν να βρουν εναλλακτικούς γιατρούς που δεν κάνουν εμβόλια.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να πούμε ποιοι είμαστε για να δώσουμε τους τίτλους της ιστογραφίας και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, το σχολιασμό, πριν ξεκινήσουμε τις συνεντεύξεις μας.
1: Εδώ, 3 και 16 το μεσημέρι. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Αγκάτου στα μικρόφωνα του Real FM. Στο τιμόνι της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, η Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα η Μαρία Χριστοδούλου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Δέσποινα Καλοχέρη. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-200-8200 και τα email σας στο studio@papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Θες Γερμανία, θες πόλεμο, θες πετρέλαιο, θες τι θες?
1: Είναι όλα πάλι ευχάριστα.
0: Κατάλαβες.
1: Από το λιγότερο δυσάρεστο κατά τη γνώμη σου.
0: Σου βάλα δύσκολα τώρα. Σοβαρό. Το πιο σοβαρό θέμα, κατά τη γνώμη μου, είναι η Γερμανία.
1: Ναι.
0: Διότι το AfD, αφού κέρδισε το προηγούμενο κρατήδιο, τώρα τη Σαξονία, τώρα κέρδισε και το Μεκλεμβούργο. Δεν μπορεί να κυβερνήσει, έχει 37%, αλλά πρόσεξε τη διαφορά. Διπλασίασε τα ποσοστά του το ακροδεξιό εθνικιστικό AfD,
1: ναι,
0: από το 19 πια 37, Και το CDU, το κυβερνητικό κόμμα του
1: Μέρκελ. Εκτός.
0: Έξω. Ναι. 4,9 με όριο
1: ναι.
0: το 5.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτω από 5% και μένει έξω. Να το εξηγήσουμε.
0: Οι Ρώσοι πανηγυρίζουν.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζουν, έτσι. Κράτησε το αυτό.
1: Η Γερμανία ξύπνησε, λένε.
0: Ναι. Ο Μέρτς λέει καταστροφικό το αποτέλεσμα, αλλά δεν παρετούμε. Ο γερμανικός τύπος λέει ότι έχει τελειώσει ο Μέρτς. Μένει ώσπου να φύγει. Δεν υπάρχει. Όμως αυτό τι σημαίνει. Δύο μηνύματα, Λουκία. Το πρώτο, αυτό δείχνει πόσο αδύναμη είναι η ηγεσία της Ευρώπης, διότι έχουμε τους ακροδεξιούς του AfD στη Γερμανία επικεφαλής και τη Λεπέν στη Γαλλία.
1: Mm. Άρα, έχουμε και δύο... κάτι σήμερα εδώ που σφυρίζει.
0: Ναι, περίμενα, θα σου πω.
1: Να πάμε και τα δικά μας.
0: Οι δύο ισχυρότεροι θεωρητικά ηγέτες, Μακρόν και Μέρτς, αυτή τη στιγμή είναι πολιτικοί νάνοι, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο Μέρτς έχει αποτύχει παταγωδώς. Έβλεπα προημερών, είχε συναντήσει με τον κύριο Πιαρακάκη. Είχε ένα δημοσίευμα γερμανική εφημερίδα. Κοίτα, που καταντήσαμε. Ο Πιαρακάκης δίνει οδηγίες για την οικονομία στο Μέρτς. Συμβουλές. Το φαντάζεσαι. Πάει καλύτερα η ελληνική οικονομία από τη γερμανική. Δεν σου λέω τι κάνει ο κόσμος. Λέω τα μεγέθη της μακροοικονομίας.
1: Ναι, μην το πάμε, ναι.
0: Εντάξει, γιατί ξέρω ότι θα μου απαντήσεις, ναι, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Ναι, θέλω να πω ότι δανειζόμαστε φθηνότερα.
1: Όχι μόνο εγώ, όσοι τα ακούνε. Θα...
0: Ναι. Ναι, η Γερμανία πάει χειρότερα. Πάει ακόμα χειρότερα. Η Γερμανία είναι η Γερμανία. Εμείς είμαστε Ελλάδα.
1: Έχει άλλους μισθούς από τους δικούς μας.
0: Ωραία. Ένα είναι αυτό και η Γαλλία. Άρα, για να στρέφεται ο κόσμος στα ακροδεξιά κόμματα, κάποιο λάθος κάνει η Ευρώπη συνολικά. Και να στο φέρω εγώ στο πετρελαίο. Μίλησα σήμερα με ένα κορυφαίο υπουργό. Και ο Μητσοτάκης τι λέει, θα πάω στη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο και θα ζητήσω να ξεπεράσουμε την οροφή των δαπανών για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Ωραία, αυτό που θέλεις εσύ και που θέλει όλη η Ελλάδα. Ο Μητσοτάκης δεν θα πάει να ζητήσει άδεια για τη μείωση του φόρου. Όχι, το κάνουμε χωρίς να ζητήσουμε.
1: Θα πάει να το κάνει πάει... συνολικά από το καταλαβαίνω.
0: Όχι, καθόλου. Ειδικά θα πάει να πει ότι η μείωση του φόρου θα μου κοστίσει ένα δις, ας πούμε.
1: Ναι,
0: και θέλω
1: να υπερβώ
0: την οροφή των δαπανών κατά ένα δις, μετρήσει σε αυτό, για να μπορέσω να χάσω αυτό το δις χωρίς να βάλω άλλο φόρο. Αυτό χρειάζεται άδεια. Όχι το να μειώσω τον ειδικό φόρο, αυτό δεν ρωτάει. Και μιλάμε με τον κορυφαίο υπουργό και τι μου λέει. Δεν θα το πετύχει. Λέω, συγγνώμη. Μου λέει, έχει δει τι έλεγε η Ούρσουλα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Λέω, ναι. Η Ευρώπη λέει στην κοσμάρα της. Ο Μητσοτάκης θα δώσει μάχη.
1: Α, τι καλέ που είναι η Ευρώπη.
0: Το τελευταίο Eurogroup με τον Πιαρακάκη δεν πήγε καθόλου καλά. Διότι η Ευρώπη δεν ακούει, δεν είναι κουφοί οι άνθρωποι. Κοιμούνται. Ξύπνα τους, Λουκία, φώναξε.
1: Δεν έχουμε θα με ακούσουν.
0: Δύο πολέμους φουλ. Έχουμε τη μεγαλύτερη φωνή. Κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και η Ευρώπη δεν συζητάει, αντί να πει μόνη της τον ναι, παιδιά, μειώστε τους φόρους.
1: Γι' αυτό λοιπόν ενδεχομένως θα πρέπει να, μαζευτούν όλοι οι αρχηγοί κρατών.
0: Και μαζεύονται στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Ναι, και να τα πούνε όλοι μαζί, να είναι κοινό το αίτημα.
0: Δεν θα είναι εύκολο, λέει. Υπάρχουν κράτη που διαφωνούν.
1: Α, γιατί.
0: Ναι, όχι, λέει. Θα υπερβείς, λέει, την οροφή δαπανών. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όπως πια.
0: Πάντως στον Eurogroup δεν πήγε καλά η συζήτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Εγώ επιμένω ότι η Ευρώπη κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Και καταλήγω στο AfD, μην απορούμε που ο κόσμος οθείται κακό, επικίνδυνο,
1: ναι,
0: απαράδεκτο.
1: Όταν υπάρχει φτώχεια και ενεργειακή φτώχεια και γενικότερα φτώχεια,
0: ναι, ναι.
1: Πάει προς τα εκεί.
0: Ναι.
1: Και επειδή εμείς έχουμε και σήμερα ένα ωραίο έτσι παράδειγμα, διότι βγήκε ο Κασιδιάρης, ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης,
0: ναι,
1: να τα λέμε με το όνομά τους, και είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων του Δημητροκάλη και Μανούσου Βαλτογιάννη.
0: Είναι τρεις βουλευτές παρτιάτες και θα είναι και ο
1: Παπαδόπουλος από την Νίκη. Ναι,
0: μπαίνω μέσα, λέει σε αυτό.
1: Ναι, ναι, και λέει και, είπε ότι το αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στις λίστες κόμματος ή αν θα είμαι ανεξάρτητος, τέλος πάντων θα κριθεί από τον Άριο Πάγο, αλλά τέλος πάντων έκανε διάγκη. Κανονικότατα.
0: Ήταν προσεκτικός ο Κασιδιάρης, το στηρίζει το κόμμα. Καταρχήν μπορεί με αυτόν τον τρόπο να βγει εκτός υποψηφίων κομμάτων αυτό το κόμμα, πώς το είπε, Συμμαχία για την Ελλάδα.
1: Συμμαχία Ελλήνων.
0: Ωραία. Διότι μπορεί να κρίνει ο Άριος Πάγος ότι είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης. Πάει το προηγούμενο των Σπαρτιατών.
1: Το παράδειγμα των Σπαρτιατών.
0: Ο Κασιδιάρης είναι προσεκτικός, γιατί το έχει πει δικηγόρος του, η κυρία Πανταζή, ότι αυτό δύσκολα περνάει. Υπάρχει τρόπος, λέει, οι έγκριτοι νομικοί λένε δεν υπάρχει κανένα τρόπος. Διότι με τον νόμο του 23, ο μόνος τρόπος που κάποιοι, όχι όλοι, και ο Μαντάζ το δέχεται, ας πούμε, που μπορεί να είναι υποψήφιος, είναι μεμονωμένος υποψήφιος μόνος του. Ξέρεις πώς πρέπει να βγει. Να έχει 3%. Είναι δυνατόν να έχει 3%. Σε όλη την Ελλάδα ένας άνθρωπος μόνος του. Σαν να κατεβαίνει σε κάθε νομό να πάει 3%.
1: Δεν γίνεται. Αυτό είναι. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό το σενάριο.
0: Όχι, σίγουρα δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Μα σίγουρα δεν γίνεται. Άρα ο Καστιάς ήταν προσεκτικός. Δεν τον υποτιμάς, είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, είναι πολύ έξυπνος.
1: Καθόλου.
0: Αλλά το θέμα
1: και κανείς μας δεν πρέπει, όχι από εμάς, από το πολιτικό σύστημα πρώτα απ' όλα κανείς δεν πρέπει.
0: Μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε.
1: Πολλά υποτιμητικά ακούω και επίσης δεν μ' αρέσουν.
0: Να συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο από την παρουσία του Κασιδιάρη και κάθε Κασιδιάρη στο πολιτικό σκηνικό.
1: Ναι.
0: Δεν θα είναι καλό να βρει τρύπα να τρυπώσει.
1: Γιατί ακούω κάτι του στυλ, έλα μωρέ, θα το λύσει το θέμα ο Άριος Πάγος. Ναι. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
0: Άρα, φαινόμενο ένα, ένοδος της ακροδεξιάς. Εγώ δεν συνδέω με τον Κασιδιάρη, μόνος του, και θεωρώ ότι δεν έχει καμία όθηση στην Ελλάδα αυτό το κίνημα των φασιστών. Πάμε στο θέμα νούμερο 2. Δραματική επιδείνωση στον κόλπο, διότι το Ιράν θεωρεί ότι οι Αμερικανοί συμφώνησαν με κράτη του κόλπου να αρχίσουν πάλι τον πόλεμο.
1: Ναι, και είχαμε αυτό είναι πάρα πολύ βλήμα που χτύπησε δεξαμενόπλοιο στα στενά του Ορμούζ.
0: Ναι, ναι. Άκου τώρα, ο Τραμπ τι λέει? Ή θα καταστρέψω ολοκληρωτικά το Ιράν, ή θα το αφήσω να καταστραφεί μόνο του,
1: ναι,
0: ή θα συμφωνήσουμε.
1: Ωραία, θα, ας αποφασίζει ποιο.
0: Ή θα βρέξει τα χιονίστα και άλλο καιρό.
1: Ναι, τα ίδια παντελάκια, δηλαδή σύγχυση εν κρανίο.
0: Οι αγορές.
1: Επεισόδιο 112.
0: Έχουμε την προοπτική να ξαναρχίσει ο πόλεμος. Έχουμε τους Χούθη που έχουν φτάσει να χτυπάνε ακόμα και το Ριάντ με πυράβλους, Σαουδική Αραβία, άρα μέτωπο Ερυθράς θάλασσας. Mm. Και έχουμε και τον άλλο πόλεμο, όπου τα πράγματα γίνονται όλο και χειρότερα, διότι οι Ουκρανοί την ημέρα των ρωσικών βουλευτικών εκλογών χτύπησαν με εκατοντάδες drones τη Μόσχα. Έχει 2 νεκρούς, 20 τραυματίες, κτίρια στις φλόγες. Χτύπησαν ένα ρωσικό διελιστήριο με βαλιστικό πύραυλο. Mm. Τα πράγματα πηγαίνουν το κακό στο χειρότερο στον άλλο πόλεμο. Και ενεργειακό στόχο. Άρα, με 2 μέτωπα ανοιχτά, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό για τον ενεργειακό εφιάλτη.
1: Ναι.
0: Η Real είχε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το πώς η Σύσταυρο Πιαράκου θα μειωθεί η επιβάρηση στο πετρέλαιο, που αν άνοιγε σήμερα θα είχε στρογγυλά 2 ευρώ το θέρμανσης. Κάνουμε ένα λάθος. Ξέρεις πόσα λίτρα είναι ο τόνος στο πετρέλαιο θέρμανσης? Δεν είναι 1000, είναι 200.
1: Άρα 2,400.
0: 2,400 ναι. Ο τόνος λοιπόν, πέρυσι και 1100 τα 1000 λίτρα, η διαφορά είναι 80% πάνω.
1: 80% πάνω, είχα μείνει στο 60%.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο πρωθυπουργός λέει ότι εγώ θέλω να το ρίξω κάτω από το 1,75
1: και εσύ τι εξηγεί.
0: Πρόσεξε, αυτό είναι με την επιδότηση.
1: Ναι.
0: Αν βάλεις και τα δηληστήρια, λέει, βάλεις και την. Το επίδομα θέρμανση που ανέβει οριζόντια 20%, μπορεί να φτάσει στο 1,35. Και αν περάσει και η μείωση του ειδικού φόρου, που είναι 28 λεπτά το λίτρο, παρακάτω. Σε κάθε περίπτωση θα είναι ακριβότερο έως πολύ ακριβότερο από πέρσι. Υπάρχει λοιπόν θέμα πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο κανονικό και αμόλυβδη 2,20 σήμερα. Δεν αντέχεται αυτό.
1: Ήρθε το 2,20 και 2,20. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα ακόμα για την αμόλυβδη.
0: Ναι, τίποτα την αμόλυβδη.
1: Τίποτα. Δεν έχουμε ακούσει.
0: Και πρόσεξε, είναι 2,20 με 15 λεπτά επιδότηση στο πετρέλαιο, 5 στα δηληστήρια, 10 στην αντλία. Και 10 επιδότηση στην αμόλυβδη. Αν σταματήσει η επιδότηση στην αμόλυβδη, πάει 2,30 και στις κυκλάδες 2,5 ευρώ. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία μου.
1: Πάντως, επειδή έψαξα λίγο το Σαββατοκυριακό, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης,
0: ναι,
1: 11 χώρες τον έχουν μειώσει. 9 ναι, χωρίς άδεια, 2 με άδεια.
0: Α, να το ρωτήσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Άρα, γιατί ζητάμε εμείς άδεια?
1: Κατάλαβες.
0: Είμαστε καλά παιδιά.
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, αν επιτρέπεται, φαντάζεσαι ότι ο Μητσοτάκης θα πάει να βγάλει τα μάτια του μόνος του? Αν επιτρεπόταν χωρίς άδεια, γιατί να πάμε να ρωτήσουμε? Μήπως είναι θέμα χώρας, επειδή προχωρούμαστε στα μνημόνια μέσα αυτή την αυξημένη επιτήρηση?
1: Δεν ξέρω. Αυτό πρέπει να το
0: δούμε. Δεν έχω ιδέα. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λες. Να το κρατήσουμε και να το ρωτήσουμε με τον κύριο Πετράκη και στον κύριο Παπαγεωργίου. Ελληνοτουρκικά τώρα. Έχουμε τον Φιντάν, ο οποίος ξεσάλωσε. Ο Φιντάν, αφού είχε πει ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, τώρα είπε: ελπίζω να μην κάνει κανείς κάτι τρελό. Τι είναι το τρελό, ρε Λουκία? Τρελό είναι, ας πούμε, όταν ξεκινήσει το καλώδιο.
1: Αυτά που λέει, ρε παιδί.
0: Να σου
1: μου
0: πω, όχι, όχι.
1: Να το κάνει πράξη.
0: Εννοεί όταν ξεκινήσει το καλώδιο να στείλουμε πλοία, να στείλουμε και εκείνη τρελό αυτό. Εκείνοι κάνουν το τρελό, εμείς κάνουμε το τρελό. Και είχαμε και υπερπτήσεις πάνω, όχι σε τυχαίες περιοχές, στα 2 αυθαίρετα θαλάσσια πάρκα, Ζουράφα. Είναι μεταξύ Λίμνου Σαμοθράκης επάνω στο Βόρειο Αιγαίο και νήσος Ρόπη και Μητσοτάκης προημερών, έξω από το Καστελόριζο, στο θαλάσσιο πάρκο του Νότου. Και ρωτώ το στρατηγό Καμπά το πρωί, τι πρέπει να κάνουμε, γιατί περιπτήσεις, ξέρεις τι σημαίνει. Πετάει ολόκληρο το ντρόνι του F-16 πάνω από το ελληνικό νησί. Από πάνω. Και μάλιστα σε απόσταση πολύ χαμηλά. Και απάντησε ο κύριος Καμπάς. Να το καταρρύψουμε.
1: Να το κατα...
0: Λέω, είστε, να το καταρρύψουμε. Ήταν ο κύριος Λοβέρδος.
1: Συγγνώμη, μετά δηλαδή.
0: Να το καταρρύψουμε. Δεν πειράζει, λέει. Και αυτό που κάνουν πολεμική πράξη, λέει ο κύριος Καμπάς.
1: Καλά, ο κύριος Καμπάς, εντάξει, είναι άλλη θέση.
0: Είναι στρατηγός.
1: Ναι, είναι στρατηγός
0: ο κύριος Καμπάς. Ο κύριος Λοβέρδος τρελάθηκε, δεν το άκουσε.
1: Άλλη θέση ενός στρατηγού, την καταλαβαίνω, την ακούω. Άλλη πολιτική αντιμετώπιση ενός πράγματος.
0: Σε κάθε περίπτωση. Η εθνική θέση είναι δεν συζητάμε ούτε στρατικοποίηση, δεν συζητάμε ούτε γκρίζες ζώνες, μόνο η φωτοκρηπίδα και ΑΟΣ. Όμως έχουμε πάει σε άλλο πεδίο. Οι Τούρκοι προκαλούν ανοιχτά, συντηρούν καθημερινά σενάρια πολέμου κανονικά και δεν ξέρω αυτό, Λουκία, ο Θεός να βάλει το χέρι του, πού θα καταλήξει. Πραγματικά δεν το ξέρω. Λοιπόν, θα έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου στη συνέχεια, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Θα έχουμε τον κύριο Θεοχάρη για το θέμα Μαζονάκη, τον πρόεδρο, μετά το εξαιρετικό ρεπορτάζ που μιλούσε ο κύριος Θεοχάρη στις Real News. Νομίζω ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος το υπογράφει. Και για το πετρέλαιο και τη διεθνή κατάσταση, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, και τον κύριο Παπαγεώργιου, τον πρόεδρο των πρατηρίουχων. Συνήθως οι συνομιλητές μου αρέσει να έχουμε μια παρέα.
1: Ναι,
0: και να έχουμε ανθρώπους που ξέρουμε και τους ξέρουν,
1: ναι.
0: οι ακροατές μας, για να ανλήξουμε τα θέματα.
1: Για να αξίζει, γιατί αλλάζουν και τα δεδομένα μέρα με τη μέρα.
0: Με ενδιαφέρει να έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς των ίδιων ανθρώπων. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Πες μου, υπάρχει θέμα που δεν σου κάλυψα και είχες απορία?
1: Όχι, είμαι πλήρως καλυμμένη, όπως πάντα άλλωστε. Όπως πάντα άλλωστε.
0: Καιρός.
1: Νομίζω τα έπαιζα όλα.
0: Καιρός.
1: Καιρός είπες, το άκουσα πριν.
0: Λοιπόν,
1: πριν βγούμε στον αέρα, σήμερα... ακούστε το κι εσείς. Μου το είπε πριν
0: είναι
1: βγούμε.
0: Η τελευταία καλοκαιρινή μέρα λίγο, τώρα έχει αρχίσει να συννεφιάζει. Από το βράδυ φθινόπωρο, πρώτα από τα βόρεια με δυνατές καταιγίδες. Τρίτη και Τετάρτη φθινόπωρο σε όλη τη χώρα θα βρέξει και στην Αθήνα και στην Αττική. Θα έχει καταιγίδες, θέλει προσοχή σε κάποιες περιοχές. Προσέξτε, πολύ πολύ δυνατές. Πέμπτη Παρασκευή αναπαυλά και Σαββατοκύριακο ξανά φθινόπωρο. Φτάσαμε 21 Σεπτεμβρίου, Λουκία μου.
1: Ναι.
0: Καιρός δεν ήταν. Σταμάτα,
1: λοιπόν,
0: μπάνια, επιτέλους.
1: Βρήκα και τις χώρες που έχουν μειώσει.
0: Για πες,
1: Κροατία, Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, Γερμανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Λιθουανία, Πολωνία, Αυστρία και Σλοβενία.
0: 11
1: χώρες.
0: Και να μας δώσουν και τη συνταγή. Άμα να μειώσουμε και εμείς χώρες να ρωτήσουμε, γιατί να ρωτάμε. Χαζοί είμαστε. Δηλαδή είμαστε τα σπασικλάκια της Ευρώπης.
1: 11 χώρες.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις και επιστρέφουμε να ανοίξουμε το πρώτο θέμα, το μεγαλύτερο, το θέμα των καυσίμων, του πετρελαίου και των πολέμων.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστε.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Αυξημένη κίνηση στον κόμπο μεταμόρφωσης, καθυστερήσεις στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από την περιοχή του Συντάγματος και στη Μεσογείον από Κατεχάκη προς Χολαργό. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού από αύριο τα ξημερώματα εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν κυρίως Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής που είχε λάβει φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Ήρθα να συμβάλλω και να διαφωτίσω κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή, ισχυρίστηκε. Περισσότερα στο real.gr.
8: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
7: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 33 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 25 στην Αλεξανδρούπολη, 31 στη Λάρισα.
9: Σας το έλεγα! Το σύστημα! Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seraferm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seraferm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τα 38.000 έχουν ξεπεράσει τα έργα αυτοπαραγωγής που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΔΕ, τον Απρίλιο του 2026, τα μεμονωμένα νοικοκυριά, οι αγροτικές εγκαταστάσεις, οι επιχειρήσεις, οι δήμοι και οι άλλοι φορείς με έργα ενεργειακής αυτοπαραγωγής έφταναν αθρηστικά τα 38.086, με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους να φτάνει τα 1155,5 MW. Η πλειοψηφία των έργων βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, καθώς τα 1083,6 MW αφορούν σε εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς. Ο προβλεπόμενος χώρος για τα έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα είναι τα 2 GW, τα οποία αναμένεται να καλυφθούν ακόμα και μέσα στο 2027, με τους αρμόδιους φορείς να συζητούν ήδη για αύξηση κατά 1 GW ακόμα.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
4: Μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσετε τα πιο γευστικά ελληνικά προϊόντα στη μεγάλη γιορτή «Η Ελλάδα των Γεύσεων» στο Σύνταγμα. Ελάτε να δοκιμάσετε, να απολαύσετε και να διαλέξετε απευθείας από 70 παραγωγούς στην πλατεία Συντάγματος από 25 έως 29 Σεπτεμβρίου. Χορηγός Μέλι Χελμός.
5: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: βλέπω ότι έχει ανάψει συζήτηση, Λουκία, επιστρέψαμε ναι. 35 λεπτά μετά τις 3 για το κατά πόσον ήξεραν ή δεν ήξεραν για τα μηχανήματα πλατμαφαίρεσης στο ιατρείο του θανάτου.
1: Βλέπεις και να έκανε τα στραβά μάτια. Τον κόσμο, όμως,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Πρόσεξε, λέει ο Φόρτσα Παοκάρα, πρόσεξε γιατί θα το απαντήσω, γιατί είναι ουσιαστικό αυτό που λέει. Α, μου το είπε και ο υπουργός αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλο τιμολόγιο, άλλο λειτουργούσε. Δεν ισχύει, λέει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πολύ απλά απαγορεύεται η πλασμαφαίρεση εκτός δημοσίων δομών. So simple, όλα τα άλλα είναι πλάτες και συνενοχές. Άκου, Φόρτσα Παοκάρα. Άκου. Σε μια κανονική πολιτεία, όντως, άλλο τιμολόγιο το αγοράζεις και δεν το θέτεις σε λειτουργία, αν δεν έχεις άδεια. Εδώ ο κύριος το λειτουργούσε 3 χρόνια, το ξέρουμε από μαρτυρίες. Καμάρωνε. Το διαφήμιζε ότι το λειτουργεί. Έφερνε πελάτες από όλο τον κόσμο. Την ημέρα του θανάτου του Μαζονάκη, την επομένη, θυμάσαι που ήμασταν εκεί οι ρεπόρτερ, είχαμε ρεπόρτερ εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάει μια κυρία στα αγγλικά και λέει: θέλω να πω πού είναι το ιατρείο, λέει κλειστό. Γιατί είναι κλειστό, λέει: πέθανε ο Μαζονάκη. Μα εγώ έχω κλείσει ραντεβού, έχω από το εξωτερικό να κάνω πλασμαφαίρεση.
1: Βέβαια, την επόμενη μέρα.
0: Τη γυναίκα. Άκου λοιπόν. Σε μια ευνομούμενη χώρα δεν μπορείς να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιατρείο, πρέπει να πας σε νοσοκομείο. Εδώ ο κύριος το είχε και το καμάρωνε. Το τιμολόγιο λοιπόν δεν είναι απόδειξη ότι το λειτουργεί, αυτό το ξέραμε. Είναι απόδειξη ότι το έχει για να πάνε να τον πιάσουνε. Γιατί όποτε γινόταν έλεγχος, το κρύβε και λέει: εγώ πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω τίποτα. Οι ελεγκτές δεν μας είπαν τίποτα. Κοροϊδευόμασταν δηλαδή μεταξύ μας. Και δικαίως κάποιοι λένε. Δικαίως κάποιοι λένε: κάναν τα στραβά μάτια. Ήταν μιλημένοι. Εγώ ρωτάω. Δεν παίρνω απάντηση. Τι να μου πούνε, ήμασταν μιλημένοι, τα παίρναμε, είναι τα γνωστός του γνωστού, τον καλύπταμε. Δεν θα πάρεις ποτέ απάντηση και τον βρει ο εισαγγελέας αυτό. Όμως, πράγματι είναι άλλο θέμα το τιμολόγιο και άλλη αγορά σε μια κανονική χώρα.
1: Εδώ το δεν τιμολόγιο. Δεν γίνονται κανονικά τα πράγματα.
0: Ενώ ξέρεις ότι παρανόμως λειτουργεί, αποδεικνύεις ότι υπάρχει και τον έπιασες. Τον Αλκαπόνε δεν φορτεύει και τον πιάσανε. Δεν τον πιάσανε για όλα τα άλλα εγκλήματα. Έτσι είναι δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα της οικονομίας.
1: Το θέμα των καυσίμων και της οικονομίας γενικότερα, φυσικά.
0: Με το πετρέλαιο και τη βενζίνη να είναι στα 2,20 και Κυκλάδες 2,40, παρακαλώ, Λουκία, δεν αντέχετε αυτό. Το πρωί έβλεπα ένα ψαρά που έλεγε ότι το πλήρωσα 2,45 στην Άξο. Δεν γίνεται αυτό. Δεν βγαίνει ούτε το χωράφι, ούτε ο ψαράς, ούτε κανένας δεν βγαίνει με τέτοιες τιμές στα καύσιμα. Να δούμε αν θα καταφέρει η κυβέρνηση να το μειώσει και πόσο. Καλησπέριζουμε τον κύριο Νίκο Παγιοργίου, πρόεδρο των Πρακτηρίων της Αττικής. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τον καθηγητή, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών στο ΕΚΠΑ, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη. Κύριε καθηγητά, εδώ. Καλησπέρα σας. Συνομιλητή μας, συχνά,
1: ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να μας δώσει, κύριε καθηγητά, μια εικόνα καταρχήν να πω με βάση το ρεπορτάζ το εξαιρετικό της ΣΥΣΤΑ Πεπιαράκου στην Κυριακάτη, κυρία Νιούς. Το σχέδιο που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση θα προβλέπει. Πέρσι έκλεισε ξεκίνησε 1.100 τέτοια περίοδο ο τόνος. Τώρα, ο τόνος είναι τα 1.000 λίτρα, κύριε Παγιώργη, γιατί 1.200 λίτρα είναι ο τόνος. 1.100 τι ήταν, τα 1.000 λίτρα,
2: γιατί
0: τα
2: μπερδεύουμε. Τα 1.000
0: λίτρα είναι. Τα 1.000, έτσι.
2: Και πολλές φορές, συνάδελφοι,
0: δεν είναι τόνος, είναι 1.200.
2: Ναι. Να ξέρει ο κόσμος, γιατί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ναι. η αντιστοιχεία.
0: Γιατί θα σας πούνε ένα τόνο, θα το βάλετε 2.300 και θα πούνε 2.200 τηλεόραση. Δεν βάζετε 2.300. Γιατί είναι 1.200 λίτρα ο τόνος. Λοιπόν. Θα άνοιγε 2.000 τα 1.000 λίτρα και λέει ο Πρωθυπουργός, το επιδοτώ, πάει κάτω από 1.70, έκλεισε 1.75 πέρσι, 1.750 δηλαδή. Αν βάλουμε και την επιδότηση, το δηληστήριο πέσει το 1.50-1.60, δηλαδή 1.500-1.600. Αν βάλουμε την οριζόντια αύξηση, το επιδόμενο θέρμανσης πάει στο περίπου 1.35-1.350, λέει το ρεπορτάζ της Real News, και μένει να δούμε αν θα εγκριθεί η υπέρβαση της οροφής δαπανών που θα ζητήσει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες για να μειώσουμε τον ενεργητικό φόρο κατανάλωση. Όχι άδεια να το μειώσουμε, υπέρβαση δαπανών. Η ερώτηση είναι, κύριε Παγιοργίου, αν όλα αυτά είναι αρκετά και επίσης τι γίνεται με την αμόλυβδη, που είναι 2,20 και ακούσαμε τίποτα. 2,20 με την επιδότηση. 2,30 είναι κανονικά.
2: Φίξατε τώρα δύο πολύ φλέγοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κλάδο μας τις τελευταίες 4 μέρες. Οι επικοινωνίες είναι συχνές και με όλη την Ελλάδα, με τους συναδέλφους. Οι οποίοι πραγματικά έχει γίνει μείζον θέμα αυτό, γιατί η αμόλυβδη είναι το προϊόν που κατά κόρον καταναλώνεται στην εγχώρια αγορά. Okay, το πετρέλαιο, τα πετρέλαια, γιατί είναι αυτά τα οποία θα καλεστεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το αμέσως επόμενο διάστημα και καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα, και το πετρέλαιο κίνηση και το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί έχουν μια μεγαλύτερη νευρικότητα ενάντια των αυξήσεων, των αυξομοιώσεων των διεθνών τιμών. Πάμε τώρα λοιπόν στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αν κάποιος καταναλωτής αγόραζε πετρέλαιο θέρμανσης πριν από ένα χρόνο, την ίδια περίοδο θα πλήρωνε περίπου 1.100 ευρώ τα 1.000 λίτρα. Σήμερα, αν ξεκίναγε η περίοδος διανομής πετρελαίου θέρμανσης, θα πλήρωνε την ίδια ποσότητα, τα 1.000 λίτρα δηλαδή, 2.000 ευρώ. Έρχεται ο Πρωθυπουργός και λέει 25 μέρες πριν την έναρξη περίοδου ότι εμείς θα κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια χρειάζεται για να κρατήσουμε την τιμή κάτω από το 1.75, το οποίο σημαίνει χοντρικά περίπου τα 1000 λίτρα αντί για 2000, ο καταναλωτής θα καλεστεί να τα πληρώσει τα 1700 ευρώ. Σίγουρα είναι μια ελάφρυνση. Φαίνεται ότι η πολιτεία εστιάζει στο μείζον αυτό θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσει. Όμως πάμε τώρα να δούμε το σημείο κλειδί για τις επόμενες μέρες. Το σημείο κλειδί είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Το Brent στα 100 δολάρια, αν σπάσει καθοδικά και κινηθεί προς τα 95, θα αρχίσει να δημορφώνεται ουσιαστική προοπτική αποκλιμάκωσης. Που σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να πλησιάζουμε ούτως ή άλλως το 1,70-1,75. Άρα η παρέμβαση της κυβέρνησης θα πρέπει να γίνει σε εκείνο το σημείο, που σημαίνει ότι ενδεχομένως να δούμε το πετρέλαιο να κάνει κίνηση και στο 1,50 και στο 1,40. Εφόσον παραμείνει.
0: Αλέτε να έχουμε τέτοια αλλαγή. Ναι.
2: Προσέξτε όμως, αν πάμε στο ένα πετρέλαιο τύπου Brent τα 100 με 105 δολάρια, το δεύτερο σενάριο, το μετριοπαθές, θα έχουμε δύσκολη εκκίνηση. Όπου θα δούμε το πετρέλαιο περίπου στα 1,90 με 1,95. Και αν πάμε στο χειρότερο σενάριο, πετρέλαιο Brent με 110 έως 120 δολάρια, που η διεθνής αγορά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από μεγάλους οίκους, εκεί του προσδιορίζουν την τιμή του πετρελαίου τύπου Brent καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα. Εκεί λοιπόν θα θεωρούσα πολύ πιθανό να ανοίξει ξανά μια δημόσια συζήτηση έντονα για περαιτέρω μέτρα στήριξης. Δεν επαρκούν αυτά. Αυτό είναι η αλήθεια.
0: Άρα εξαρτάται το εύρος το τελικό των μέτρων από την πορεία των τιμών και ειδικά του Brent διεθνώς.
2: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
0: Εμείς όπως είμαστε τώρα, τι λέτε. Με αυτή, όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός, θα είναι για 2.000, θα πέσει κατά 1.700, μετά και επιδότηση στην αντλία και στα δηληστήρια και για το επίδομα θέρμανσης, θα πάμε γύρω στο 1.35. Αυτό πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης, του επιδόματος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, θα έχει. Γιατί, συγγνώμη τώρα, εγώ εργάζομαι, η σύζυγός μου εργάζεται, έχουμε δύο παιδιά. Παίρνουμε από ένα μισθό. Τι σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι και έχουμε και δύο σπίτια. Ένα σπίτι έχει σύζυγος, από τους γονείς
0: πάει το επίδομα. Κόπηκε το επίδομα αυτό που μου είπατε.
2: Ακριβώς. Είμαστε πλούσιοι. Ίσα-ίσα τα φέρνουμε βόλτα. Άρα εμείς δεν θα ενισχυθούμε με το επίδομα θέρμανσης.
0: Και η αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Για ποιους λέτε, συγγνώμη?
0: Για την αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Η αμόλυβδη είναι ένα μεγάλο ζήτημα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Γιατί και η αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,20. Και αν φύγει η επιδότηση των δηληστήριων, πάμε στο 2,30. Αν γίνει μια αύξηση στο πετρέλαιο τύπου Brent, μπορεί να φτάσουμε και το 2,40. Που σημαίνει στα νησιά 2,60 στις υπηρετικές περιοχές, στα χωριά.
0: Τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του λέει: σταμάτα, γιατί χτύπησε πάλι δηληστήριο ρωσικό. Σταμάτα να χτυπάς, διότι εκτοξεύεις την τιμή στο ντίζελ παγκοσμίως, που έχει μεγάλη έλλειψη. Αυτό που λέγατε, κύριε Παγιώργιου. Το
2: μετράει
0: πολύ ο Τραμπ στο Ζελένσκι.
2: Είναι συνεχόμενες οι αρνητικές ειδήσεις και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια. Και φεύγουν από την αγορά ποσότητες αναγκαίες για να κρατήσουν την τιμή χαμηλά.
0: Ναι.
2: Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι η αβεβαιότητα στον χώρο των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το χειμώνα με επιπτώσεις, κυρίως στα πετρέλαια.
0: Τουρκία, πώς φαίνεται όλα αυτά?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πετράκη, γιατί αυτό το έλεγα νωρίτερα, κύριε Πετράκη, και στον Νίκο, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μήπως είναι δικαιολογία? Γιατί υπάρχει μια οδηγία, η 2003/96, που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγηση των καυσίμων.
0: Και για το επίδομα θέρμανσης θα πάμε γύρω στο 1,35. Αυτό πώς το βλέπετε?
2: Κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να δούμε τη διεύρυνση των μέτρων στήριξης,
0: ναι,
2: του επιδόματος.
0: Ναι.
2: Δηλαδή θα έχει, γιατί, συγγνώμη τώρα, εγώ εργάζομαι, η σύζυγός μου εργάζεται, έχουμε δύο παιδιά. Παίρνουμε από ένα μισθό. Τι σημαίνει ότι είμαστε πλούσιοι και έχουμε και δύο σπίτια? Ένα σπίτι έχει σύζυγος, από τους γονείς.
0: Πάει το επίδομα, κόπηκε το επίδομα αυτό που μου είπατε.
2: Ακριβώς. Είμαστε πλούσιοι, ίσα-ίσα τα φέρνουμε βόλτα. Άρα εμείς δεν θα ενισχυθούμε με το επίδομα θέρμανσης.
0: Και η αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Για ποιους λέτε, συγγνώμη?
0: Για την αμόλυβδη που είναι εκτός επιδότησης.
2: Η αμόλυβδη είναι ένα μεγάλο ζήτημα και εκεί θα πρέπει να υπάρξει παρέμβαση. Γιατί και η αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,20. Και αν φύγει η επιδότηση των δηληστηρίων, πάμε στο 2,30. Αν γίνει μια αύξηση στο πετρέλαιο τύπου Brent, μπορεί να φτάσουμε και το 2,40. Που σημαίνει στα νησιά 2,60 στις υπηρετικές περιοχές, στα χωριά.
0: Τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του λέει: σταμάτα, γιατί χτύπησε πάλι δηληστήριο ρωσικό. Σταμάτα να χτυπάς, διότι εκτοξεύεις την τιμή στο ντίζελ παγκοσμίως, που έχει μεγάλη έλλειψη. Αυτό που λέγατε, κύριε Παγιώργιου.
2: Το μετράει
0: πολύ ο Τραμπ στο Ζελένσκι.
2: Είναι συνεχόμενες οι αρνητικές ειδήσεις και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια. και βγαίνουν, φεύγουν από την αγορά ποσότητες, αναγκές για να κρατήσουν την τιμή χαμηλά. Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι η αβεβαιότητα στον χώρο των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το χειμώνα με επιπτώσεις, κυρίως στα πετρέλαια.
0: Λουκία, πώς φαίνεται όλα αυτά?
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πετράκη, γιατί αυτό το έλεγα νωρίτερα, κύριε Πετράκη, και στον Νίκο, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μήπως είναι δικαιολογία, γιατί υπάρχει μια οδηγία, η 2003 κάθε

0: Γιατί και η αμόλυβδη έχει φτάσει στο 2,20. Και αν φύγει η επιδότηση των δηληστήριων, πάμε στο 2,30. Αν γίνει μια αύξηση στο πετρέλαιο τύπου Brent, μπορεί να φτάσουμε και το 2,40. Που σημαίνει στα νησιά 2,60 στις υπηρετικές περιοχές, στα χωριά.
1: Τώρα βλέπω ότι ο Τραμπ είχε επικοινωνία με τον Ζελένσκι και του λέει: σταμάτα, γιατί χτύπησε πάλι δηληστήριο ρωσικό. Σταμάτα να χτυπάς, διότι εκτοξεύεις την τιμή στο ντίζελ παγκοσμίως, που έχει μεγάλη έλλειψη. Αυτό που λέγατε, κύριε Παγιώργιου. Το
0: πρέπει
1: πολύ ο Τραμπ στο Ζελένσκι.
0: Είναι συνεχόμενες οι αρνητικές ειδήσεις και τα χτυπήματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σε δηληστήρια, και φεύγουν από την αγορά ποσότητες αναγκαίες για να κρατήσουν την τιμή χαμηλά. Έτσι δημιουργείται μια τεχνητή ζήτηση η οποία δεν μπορεί να καλυφθεί. Αυτό λοιπόν είναι η αβεβαιότητα στον χώρο των καυσίμων. Και δυστυχώς αυτό θα καλεστούμε να αντιμετωπίσουμε όλο το χειμώνα με επιπτώσεις, κυρίως στα πετρέλαια.
1: Και πώς φαίνεται όλα αυτά?
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πετράκη, γιατί αυτό το έλεγα νωρίτερα, κύριε Πετράκη, και στον Νίκο, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μήπως είναι δικαιολογία? Γιατί υπάρχει μια οδηγία, η 2003/96, που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων. 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης, και αντίστοιχη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στον ντίζελ φαίνεται ότι έχει κάνει και η Ρουμανία.
1: Χωρίς να ρωτήσουν.
2: 9 με το χωρίς να ρωτήσουν, 2 άπαντες, με το να ρωτήσουν.
3: Άπαντες ρωτάνε. Κάποιοι βεβαίως βρίσκονται σε συνθήκες ακραίου ελλείμματος και έτσι κι αλλιώς βρίσκονται υπό επιτήρηση. Κάποιοι άλλοι μπορούν και το κάνουν διότι έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Όλοι συνεννοούνται. Όλοι συνεργάζονται με τις ευρωπαϊκές αρχές πάνω σε αυτό, αλλά εξαρτάται τώρα τη θέση του καθενός. Δηλαδή τώρα η Γερμανία, το συζητάμε, είδατε ότι είναι και σημαντική η επιδότηση την οποία έδωσε, και διότι είναι πλουσιότερη χώρα μπορεί να το κάνει. Όλοι ρωτάνε και όλοι συζητάνε. Τώρα, όταν λέτε είναι δικαιολογία, για τι πράγμα? Για να μην δώσει η κυβέρνηση επιδότηση στους ανθρώπους?
2: Δεν ξέρω, γιατί δεν μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ναι,
3: ακούστε να σας πω. Όταν έχετε μια χώρα η οποία έχει ένα μεγάλο έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών. Τι σημαίνει έλλειμμα ισοζυγίου πληρωμών? Σημαίνει χρέη προς το εξωτερικό. Και κάθε χρόνο αυτά συσσωρεύονται. Μάλιστα. Σας θυμίσω το 10, η μόνη χώρα που μπήκε για δημόσια χρέη στα μνημόνια ήταν η Ελλάδα. Α, δεν έχει σχέση με το θέμα. Όλες οι άλλες χώρες μπήκαν στα μνημόνια, μπήκαν λόγω υπερβολικών ιδιωτικών χρεών. Δηλαδή, τι μεγάλα ανοίγματα του ισοζυγίου πληρωμών. Όταν έχετε λοιπόν μια χώρα η οποία έχει μεγάλο πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών, ξέρετε τι είναι στο βάθος του κήπου πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών? Ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν αποκρίνεται στις ανάγκες του κόσμου. Έτσι. Αυτή είναι η ισοζυγία. Και αναγκάζεται και για τις επενδύσεις και για την κατανάλωση σου να εισάγει. Και από την άλλη μεριά, έχεις μια κατάσταση όπου έχεις θεωρητικά μια προσωρινή αύξηση των τιμών της ενέργειας και έχεις βέβαια μια οικονομία που εξαρτάται απολύτως από την ενέργεια όπως είναι. Για να σας δώσω μόνο ένα μέγεθος να καταλάβετε, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, όλη αυτή η ιστορία στο Χορμούζ, έχουμε πληρώσει, εκτιμούμε ότι έχουμε πληρώσει 2 με 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στις αυξημένες τιμές, όχι στις τιμές ενέργειας, στις αυξημένες τιμές. Άρα, όταν έχεις λοιπόν μια οικονομία που έχεις αυξημένο ισοζύγιο πληρωμών, έχεις το πρόβλημα το οποίο έχεις. Με ακούτε?
1: Ναι, πολύ καλά.
3: Πρόβλημα. Έχεις δύο κίνητρα σαν κυβέρνηση να κάνεις. Πρώτον, να ενισχύσεις τον κόσμο. Μάλιστα. Το δεύτερο είναι να του δώσεις ένα σήμα ότι πρέπει να κατανοεί λιγότερο. Όπου μπορείς και όσο μπορείς. Εάν οι προβλέψεις και οι εκτιμήσεις, μάλλον όχι προβλέψεις, εάν παγιωθεί μια κατάσταση με ένα Brent γύρω στα 100, το οποίο δεν είναι αυτό που περιμένουμε. Περιμένουμε, όπως είχατε πολύ καλό ρεπορτάζ του κ. Βαγιοριού, περιμένουμε θεωρητικά ένα Brent το οποίο θα είναι γύρω στα 90 και λίγο κάτω από το 90. Εκεί μπορείς να πάρεις κάποια μέτρα σαν αυτά τα οποία βλέπουμε. Άρα έχεις πολλούς και σύνθετους στόχους να ικανοποιήσεις και να στοχεύσεις, και τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν. Θα σας πω μόνο το εξής. Μέχρι στιγμής υπολογίζουμε ότι για την ενεργειακή κρίση, εκτιμούμε τώρα, δεν είναι ακριβή το ποσό, αλλά δεν θα παράτε, έχει δώσει η κυβέρνηση γύρω στα 800 εκατομμύρια, και με τα 300 που μάλλον από ό,τι καταλαβαίνω ετοιμάζεται να δώσει τώρα, εάν δώσει 300, δεν τα ξέρουμε ακριβώς τα μέτρα, θα πάει στο

0: ένα 100. Αρχίζει δηλαδή και βλέπετε ότι η συμμετοχή του κράτους είναι περίπου στο 50% του συνολικού κοινωνικού κόστους. Άρα τα πράγματα ανεβαίνουν. Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν. Και αυτό
1: κύριε
0: είναι
1: καθηγητά,
0: κάτι το
1: να ρωτήσω,
0: οποίο
1: να ρωτήσω απλά.
0: Ακούω μια δεύτερη φωνή.
1: Ναι, όμως ακούγεται, δεν ξέρω τον κύριο Παγιοργίου. Κύριε Παγιοργίου, έχετε κάποιον ήχο χώρο, αν μπορείτε να το χαμηλώσετε, γιατί ακούγονται ομιλίες στο περιβάλλον σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε καθηγητά, θέλω απλά να ρωτήσω. Και κουβεντιάζουμε πριν με τη Λουκία. Ένα, γιατί έπρεπε να φτάσουμε τώρα, αν γίνεται, να ζητήσουμε μείωση του ειδικού φόρου και το κάναμε νωρίτερα? Ήδη είναι σε απόγνωση η αγορά. Μισό λεπτό. Και δεύτερον, επιμένω αυτό που είπε η Λουκία. Γιατί, εφόσον δεν χρειάζεται να πάρουμε άδεια, όπως είπε ο κ. Πιερακάκης και ο κ. Μαρινάκης, για να μειώσουμε το φόρο, χρειάζεται άδεια για να μην υπερβούμε την οροφή δαπανών. Γιατί οι άλλες χώρες, δεν ζητάνε άδεια ούτε γι' αυτό και το κάνουν μόνες τους?
0: Σας είπα όμως, ότι όλες
1: άλλη οικονομική
0: οι χώρες,
1: ναι?
0: Ναι, όλες οι χώρες συζητάνε με την Κομισιόν πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Εγώ δεν ζητάνε άδεια.
0: Υπάρχουν δύο-τρεις χώρες.
1: Η Γερμανία τον ανακοίνωσε μόνο. 17 λεπτά το φόρος κάτω. Τέλος. Γεια σας. Και είναι σε χειρότερη κατάσταση τώρα.
0: Ποια χώρα είπατε?
2: Γερμανία.
0: Είναι σε χειρότερη κατάσταση από ποιον, από την Ελλάδα?
1: Δεν είστε πιο ακριβά αυτή τη στιγμή.
0: Μην ανησυχείτε, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο σημείο. Απέχουνε πάντα.
1: Πάντως δεν είστε πιο ακριβά από
0: αυτή. Εντάξει, και αν δείτε και οι επιχορηγίες που δίνουν, διότι έχουν το πρόβλημα του ΑΕΦΔ, είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τέλος πάντων, δικό τους θέμα. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, από ό,τι μπορώ να φανταστώ και να ερμηνεύσω αυτά τα οποία βλέπω, και μια κατάσταση άμυνας. Θα μου πείτε, μα γιατί θέλετε την κατάσταση άμυνας, δώστε τα όλα ό,τι μπορείτε. Διότι κανείς δεν φανταζόταν, κύριε Σταυλάκη και κυρία Λουκία, ότι πριν ένα μήνα, κανείς δεν φανταζόταν πριν ένα μήνα ότι θα έχουμε την κατάσταση που έχουμε. Και θέλετε τη δικιά μου εκτίμηση? Εύχομαι ο Τραμπ για κάποιο λόγο να μην απασφαλίσει μετά τις εκλογές, γιατί έτσι και τις χάσει, ειλικρινά δεν καταλαβαίνω
1: τι
0: θα το συγκρατεί.
1: Εκεί πάει να τις χάσει.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι το πρόβλημα. Το να τις χάσει δεν είναι καλό. Δεν θα έχει κάτι να το συγκρατήσει.
1: Μα και μόνο η δήλωσή του, όταν οι Ιρανοί λένε μάθαμε ότι ξαναρχίζει ο πόλεμος, και απαντάει ο Τραμπ, ή θα τους καταστρέψουν ολοκληρωτικά, ή θα τους αφήσουν να καταστραφούν μόνοι τους, ή θα συμφωνήσουμε. Ή θα βρέξει τα χιονίσματα, θα κάνει καλό καιρό. Μα είναι δήλωση αυτό.
0: Εγώ θα γινόμουν πολύ πιο αυστηρός, ακόμα και για τις αναγγελίες Θεσσαλονίκης όλων, διότι είμαι και λίγο συντηρητικός, δεν εννοώ συντηρητικός σαν άνθρωπος και σαν ιδέες, αλλά φοβάμαι ότι αυτά τα οποία έρχονται μπορεί να είναι αρκετά άσχημα.
1: Και μια ακόμα απορία πριν πάμε στον κύριο Παγιοργίου, γιατί τρέχω, γιατί βλέπω το ρολόι. Γιατί πέφτει τις τελευταίες ώρες του πετρελαίου? Διότι έχουμε το Ιράν να λέει ξαναρχίζει ο πόλεμος. Τον Τραμπ λέει θα τους καταστρέψει.
0: Κάποια δήλωση έκανε ο Τραμπ.
1: Η Ρωσία
0: μπορεί να το κλείσει.
1: Μα ακούστε.
0: Είπε μπορεί να κλείσει.
1: Το Ιράν λέει κλείνουν τα στενά του Ορμούς. Η Ρωσία με την Ουκρανία εκτός ελέγχου και το πετρέλαιο πέφτει. Γιατί και δεν ανεβαίνει? Δεν πιστεύουν οι αγορές, θεωρούν πια ότι απλώς κυνηγάνε την ουρά τους οι εμπόμελες πλευρές, άρα θα μείνουμε έτσι και οι αγορές περιμένουν, έχουν στάσει αναμονής. Κάνουν κάποιο να κοιτάσει το πετρέλαιο με όλα αυτές τις δηλώσεις, $120. Έπεσε τώρα, είναι 100.
0: Φαίνεται ότι κυκλοφορεί μια είδηση στις αγορές, συγγνώμη που παρεμβαίνω,
1: ναι.
0: Που μιλάει για σταμάτημα του πολέμου πάλι από την πλευρά Τραμπ. Τι να
1: πέφτει
0: σας πω,
1: από τα ξημερώματα, δεν έχει μιλήσει ο Τραμπ από τότε. Με το που άνοιξε, κάτι, πέφτει κάτι, το πετρέλαιο.
0: Πριν μια ώρα κάτι είπε. Μπορεί.
3: Ναι. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν διπλωματικές πηγές οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή στο παρασκήνιο και προφανώς προσπαθούν να σταματήσει τουλάχιστον τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις για να ισορροπήσει η αγορά και να δουν μετά σε δεύτερη φάση πότε και πώς θα ρίξουν τα στενά του Ορμούς. Αυτό λοιπόν κρατάει τις αγορές σε αναμονή και έτσι μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου τύπου Brent διεθνώς. Κάτι το οποίο θα δούμε στις αντλίες των πρατηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα. Δηλαδή, αυτή η μείωση από τα 107-108 δολάρια και στη Τραβελάκη θα το δούμε από Τετάρτη και μετά, με μια μικρή πτώση στη τάξη των 5 λεπτών και στα πρατήρια υγρών καυσίμων.
1: Ναι, αυτό είναι έκπληξη. Θα πρέπει να κάνει άνοδο και έχουμε πτώση. Αυτό που λέει ο καθηγητής, ο Τραμπ, μιλάει για τον πόλεμο στο Ιράν, στα στενά του Ορμούς, για τη Ρωσία. Λέει ότι η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας του ντίζελ, αυτό που σας έλεγα, και λέει ότι αυτός ο γελίος και ατέρμονος πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας πρέπει να τελειώσει. Ο Τραμπ έχει πει από τότε που ανέλαβε πρόεδρος 5.620 φορές ότι ο πόλεμος θα τελειώσει, έχει τελειώσει, συμφώνησε να τελειώσει, μετά σκοτώνονται χίλιοι, δηλαδή δεν έχει χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας. Μα κάθε ίχνος αξιοπιστίας.
0: Αυτή η αβεβαιότητα, κύριε Σαβελάκη μου, μας κρατάει, τουλάχιστον με κάνει να είμαι συντηρητικός και θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ τι γίνεται από στιγμή σε στιγμή.
1: Ό,τι να είναι, ό,τι να είναι. Πάντως κλείνουμε, Λουκία, με την θετική πρόβλεψη του κυρίου Παπαγεωργίου, ότι αν μείνουν έτσι τα πράγματα, δεν θα δούμε αυξήσει, θα δούμε μειώσει την αντλία το επόμενο διάστημα. Σωστά, κύριε Πρόεδρε.
3: Βεβαίως, πολύ σωστά.
1: Δεν είναι πολύ
3: θετικό. Βραχυχρόνια πια μπορούμε
1: διήμερο το προβλέπω, το είπε και ο καθηγητής.
3: Η πρόβλεψη είναι ότι δεν θα δούμε τις τιμές κάτω από 2 ευρώ εύκολα.
1: Ναι.
3: Μέσα στο χειμώνα.
0: Σωστά.
3: Είτε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μειωθεί, είτε το ΦΠΑ μειωθεί, είτε υπάρξει οριζόντια παρέμβαση επιδότηση στην τιμή της αντλίας, στην τιμή του δηληστηρίου, για εμάς τους πρατηριούχους και τους εμπόρους καυσίμων, είναι προφανές ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση. Όπως και τους ακροατές σας. Δεν τους νοιάζει πώς θα μειωθεί η τιμή. Τους νοιάζει να μειωθεί γενναία η τιμή. Να μπορεί ο καταναλωτής να επισκέπτεται το πρατήριο των καυσίμων και να μην σκέφτεται, όχι και σήμερα, αντί να δώσω 50 ευρώ να γεμίσω το ντεπόζιτό μου, θα δώσω 60. Και αύριο 70 και μεθαύριο 80. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο των Πρατηριούχων της Αττικής, τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, τον ομότιμο καθηγητή οικονομικών του ΕΚΠΑ. Πριν πάμε στη διαφημίση, να σου πω, Λουκία, ότι έχουμε εξέλιξη. Το πρωί ήμουν μάρτης μιας πολύ δυσάρεστης, σφοδρής, θυελώδου σύγκρουσης, Σδούκου Φαραντούρη.
2: Έχει κυκλοφορήσει.
1: Ναι. Εδώ ξεκίνησε από την κυρία Σδούκου, η οποία είπε στον κύριο Φαραντούρη για ακβατική αντρική. Μιλάτε εσείς που χαιρετιζόσασταν με την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει δηλώνει ιατρός ακβατικής ιατρικής. Ο κύριος Φαραντούρης είπε ότι αυτό είναι χτύπημα κάτω από τη μέση, ότι είναι προσωπικό υπονοούμενο και πέρασταν επίθεση κατά της κυρίας Σδούκου, λέγοντας ότι η ίδια την έβλεπε να χαριεντίζεται με υπουργούς, την αποκάλεσε Αλέκα. Λέω ότι σε λέγαμε Αλέκα όταν ήσουν σε γραφεία και
2: ναι,
1: πριν από λίγο.
2: Ναι, λίγο. Επειδή έτυχε και το ίδιο.
1: Εγώ ένιωσα πολύ
2: στενάχωρα. Εκείνη την ώρα, ναι. Όταν μπαίνουμε σε προσωπικές επιθέσεις.
1: Σας γνώρισα, λέει, ως Αλέκα, υπηρετούσα τη σε γραφεία υπουργού του Πασόκ. Μετά αυτό. Και τώρα, πριν από λίγο, εξέδωσε ανακοίνωση στη Νέα Δημοκρατία και καλεί τον κύριο Ανδρουλάκη να διαγράψει τον κύριο Φαραντούρη.
2: Ναι.
1: Θεωρώντας ότι ήταν μια σεξιστική, χυδαία και απαράδεκτη επίθεση κατά τη κυρία Δούκου. Ήταν πολύ δυσάρεστο, συνεχίστηκε και στο διάλειμμα.
2: Πρέπει να πω ότι του σταμάτησα. Το είδα στο live.
1: Του σταμάτησα.
2: Ξέρω, πάρα πολύ
1: γιατί ήθελα να συνεχίσουν. Στο διάλειμμα ήταν θυελώδης η σύγκρουση. Πάρα πολύ άσχημη. Συνεχίστηκε μετά το τέλος της εκπομπής. Ένιωσα πάρα πολύ άβολα.
2: Δηλαδή, και ό,τι και αν λέει.
1: Πάρα πολύ άβολα.
2: Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Φαραντούρης, επειδή το είδε εκείνη την ώρα.
1: Πάρα
2: αυτό που τον ενόχλησε ήταν αυτό που του είπε για την κυρία
1: Καριστιανού. Ναι, αλλά τα υπόλοιπα ήταν προσωπικές προσβολές στην κυρία Ζούκου.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Το είπα και λυπάμαι πάρα πολύ που ήμουν μάρτης αυτή τη συζήτηση. Και ξαναλέω ότι η Νέα Δημοκρατία ζητεί διαγραφή Φαραντούρη από το Πασόκ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων. In the nighttime.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Το μέλλον σου χωράει παντού.
7: Υποβολή εργασίας έγινε.
8: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
9: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
10: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
11: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ.
12: Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Frederick. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
14: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
16: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
19: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος.
20: Η ώρα είναι 4.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
23: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
22: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
24: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
22: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
25: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
26: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
25: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
27: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
28: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
0: με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
1: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
0: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
1: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
0: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
1: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
0: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
1: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
2: Γιώργο Πινάς.
3: Έχω μία πείνα.
2: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
3: Να πάμε.
2: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
4: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
4: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
21: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
6: Real Weather.
7: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε. Όσο περνάει η ώρα, συνεφιάζει η Λουκία. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 4, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Λουκία Γκάτσου, Νίκο Σταυρελάκη.
1: Θα φύγει ο ήλιος σιγά-σιγά.
0: Κοίταξε, η κακοκαιρία, λέμε το ρολόγι, θα ξεκινήσει από τα βόρεια με καταιγίδες και αύριο θα το δούμε στην Αθήνα. Εγώ βλέπω λίγο έτσι συννεφάκια. Δεν είναι ο απόλυτα γαλάζιος ουρανός. Καλομάθαμε το καλοκαίρι. Και τώρα που είμαι 21 Σεπτεμβρίου, θες καλοκαίρι στα Χριστούγεννα. Δεν γίνεται, Λουκία μου.
1: Δεν γίνεται.
0: Κάποια στιγμή θα
1: αλλάξει το έργο.
0: Θα αλλάξει, έτσι είναι η φύση τέτοια. Τι να κάνουμε. Θα αλλάξει και η ώρα.
1: Δεν πειράζει, να μπαίνουμε κι εμείς λίγο σε πρόγραμμα, γιατί έχουμε βγει εκτός.
0: Και φέτος νομίζω θα αλλάξει λίγο νωρίτερα η ώρα. Κάτσε να σου πω, νομίζω θα αλλάξει Σάββατο Μεσογειακή 25 προς 26. Περίμενα το εδώ, περίμενα μισό λεπτό. Λοιπόν, ναι, θα αλλάξει 25 Οκτωβρίου. 24 προς 25. Δηλαδή ξημερώματα 25 Οκτωβρίου.
1: Ξημερώματα 25. Ναι. Άρα το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Όχι, το Οκτωβρίου είπες. Οκτωβρίου.
0: Βλέπω εδώ και ένα εξαήμερο.
1: Έχουμε ακόμα μέλλον.
0: Εξαήμερο τον Οκτώβριο. 23,
1: πού το είδες αυτό?
0: Είναι 24-25. 26, 27, 28.
1: 28 τη μέρα πέφτει.
0: Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Θα δουλέψει κανείς Δευτέρα, Τρίτη, εκτός από εμάς. 23 δεν μπορεί
1: και
0: να.
1: Και μετά εννοείσαι Δευτέρα, Τρίτη και ότι θα πάρουν, θα κολλήσουν και Πέμπτη Παρασκευή.
0: Όχι, όχι.
1: Τετάρτη.
0: Εννοώ Σάββατο 24, ναι. Κυριακή 25, Δευτέρα,
1: Δευτέρα
0: 26.
1: Τρίτη.
0: Ούτως ή άλλως κλειστά του κολλήγια, γιατί έχει. Τρίτη 27, Τετάρτη 28. Πέντε μέρες. Να σε ρωτήσω, όταν έχεις αυτό το πενθήμερο, δουλεύεις Παρασκευή 23.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται, όχι. Και αυτό. Την Πέμπτη μπορεί να.
1: Και μετά από την Τετάρτη μπορεί να το πας και τις επόμενες. Θα το κάνεις δεκαήμερο.
0: 22 Οκτωβρίου με 31.
1: Να πω και. Για να βάλεις και το Σαββατοκύριακο το επόμενο μέσα.
0: Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό το λέω.
0: Λοιπόν.
1: Νομίζετε, τα λέω τυχαία.
0: Μαρία Χριστοδούλου, Δήμητρα Παρανού, Δέσποινα Καλοχέρι, όλοι εσείς. Τούτη παπάκυριαλεφm.gr. Βλέπω στα μηνύματά σας ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω την απογοήτευσή σας. Βλέπω. Να, θα φύγω λίγο, θα πάω Αυστραλία. Λέει ο Τέλης, που μας ακούει από το Σίδνεϊ.
1: Αχ,
0: εννοείται. Λοιπόν, η βενζίνη εδώ σήμερα λέει έφτασε στα 2,64 δολάρια το λίτρο σε ευρώ και 1,64. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Και κάθε μέρα παίρνει 10 σέντ το λίτρο. Δηλαδή, ακόμα και στην Αυστραλία είναι πολύ ακριβή, είναι πιο ακριβή από εδώ. Ναι. Αν έτσι είναι πιο ακριβή η Αυστραλία.
1: Ναι, μέση τιμή μας λέει 2,64.
0: Λοιπόν, κάτι άλλο που λέει η Λίτσα είναι ότι σε σένα θες να το δεις, είναι 3,46.
1: Όχι,
0: πολύ ενδιαφέρον. Λίτσα.
1: Λίτσα, για να δούμε.
0: Το έχει τρίξει το θέμα, γι' αυτό σου λέω.
1: 3,46 για να το βρω, Μαζονάκης.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, γιατί δεν αναφέρεται κανείς στους συγκεκριμένους φαρμακοποιούς που έστειλαν το κόσμο στα φαρμακεία τους, φυσικά και στα ακριβά σκευάσματα, από πού ήταν η προεσέλευση των σκευασμάτων, τι κρύβεται.
0: Είναι μια μεγάλη παραβιομηχανία.
1: Μεγάλη παραβιομηχανία και από ό,τι έχουμε ακούσει, τα ποσά ήταν τεράστια. Δηλαδή, πήγαινε στο γιατρό, έδινε ό,τι έδινε για επίσκεψη και μετά σε φόρτωνε και μια σακούλα φάρμακα και παραφάρμακα, τα οποία μπορεί να κόστιζαν κάνα 500 ευρώ.
0: Επειδή έχω λίγα κελά παραπάνω, συχνά πήγαινα σε διαιτολόγο και με είχαν στείλει κάποια στιγμή σε μια διαιτολόγο, λέει πολύ καλή αυτή, έχει εδώ δίπλα στο Μαρούσι. Σπουδαία πελατεία και είναι λίγο μειοπαθητική. Και έφευγα με μια λίστα με 17 συμπληρώματα που έπρεπε να πάω σε συγκεκριμένο φαρμακείο.
1: Βέβαια, όχι όπου και να είναι. Γιατί προφανώς υπάρχει και μια σύνδεση από ό,τι είδαμε και από την κατηγορούμενη ιατρό ανάμεσα στην.
0: Εκεί, αυτά είναι τάδε μάρκα, αλλά και οι δύο-τρία που τα φτιάχνουν εκεί είναι δικοί μου άνθρωποι. Είναι σπέζα.
1: Και πού να ξέρει τι βάζανε μέσα.
0: Ναι,
1: πραγματικά.
0: Σε ένα γιατρό που πήγα μετά μου λέει: είσαι τρελός. Τα νεφράς, το πάγκρας, το σκόντε, τα σκέφτεσαι. Τα σταμάτα όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι δυστυχώς φάμπρικα αυτό. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών με τον υφυπουργό, τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, που θα καλέσει αμέσως τώρα η Δέσποινα Καλοχέρι. Διότι είναι το άλλο μεγάλο θέμα. Και ξέρεις, εκεί ο Πρωθυπουργός, πρέπει να σου πω ότι θα είναι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είναι και ο κύριος Γεωργιαπετρίτης. Δεν έχει φέτος Μητσοτάκη Ερντογάν, μην περιμένεις. Μόνο τυχαία καμιά καλησπέρα στα όρθια να πούν. Και αυτό δείχνει, διάβαζα ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει επικοινωνία σε ανοιχτή γραμμή, το έλεγα στον κύριο Λοβέρδο το πρωί, μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, συν την πολιτική κρίση που ενδέχεται να προκαλέσει η μη ανάδειξη αυτοδύναμης κυβέρνησης για 1, 2, 3 εκλογές, συν η ταραγμένη παγκόσμια κατάσταση, είναι 3 παράμετροι που μπορεί να μας οδηγήσουν σε δύσκολες καταστάσεις με την Τουρκία. Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ, κύριε Χατζηβασιλείου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από τις Βρυξέλλες.
0: Α, είπα και εγώ σας βρίσκουμε εδώ, γιατί εσείς όπου και όποτε και να σας πάρω, είστε Αμερική, είστε Βρυξέλλες, εκπροσωπείτε την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο. Με μια βαλίτσα στο χέρι είστε. Λοιπόν, τι κλίμα μας φέρνετε από εκεί, καταρχήν να ξεκινήσουμε ανάποδα από τις Βρυξέλλες. Δύο θέματα υπάρχουν εκεί, πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά. Το ένα, αν θεωρείτε ότι θα βρει πρόσφορο έδαφος ο Πρωθυπουργός στο αίτημα που θα διατυπώσει Σύνοδο Κορυφής, ώστε να πάρουμε άδεια, όχι να μειώσουμε τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, αλλά να υπερβούμε την οροφή δαπανών και να μπορέσουμε να το κάνουμε. Γιατί μου έλεγαν ότι στο Eurogroup ο κ. Σπυρακάκης δεν βρήκε πολύ καλό κλίμα γι' αυτό.
2: Πρώτα απ' όλα, η συζήτηση τότε αφορά τη Σύνοδο Κορυφής, την προετοιμασία τη Σύνοδο Κορυφής θα ξεκινήσει αύριο εδώ σε εμά.
0: Ξέρω, επειδή εσείς τα κάνετε αυτά, γι' αυτό και σας ρωτάω.
2: Ναι. Οπότε, ήδη έχουμε ξεκινήσει τις επαφές μας, ώστε να ενημερώσουμε στο τέλος για τη σημασία που έχει να αντιμετωπίσουμε την ενεργειακή κρίση. Άλλωστε, το δικό μας επιχείρημα είναι ξεκάθαρο. Το περασμένο καλοκαίρι, αυτό το οποίο συνέβη για άλλη μια φορά, έδειξε ότι η Ευρώπη είναι εκτεθειμένη σε ενεργειακό κίνδυνο σε ό,τι αφορά το υψηλό κόστος. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι Ευρωπαίοι για άλλη μια φορά να δράσουν όπως έγινε στο παρελθόν, σας θυμίζω, με το φυσικό αέριο. Εδώ, για να είμαστε ακριβείς, πάλι η Ελλάδα ήταν εκείνη η οποία πρωτοστάτησε και είχε καταθέσει, θυμόσαστε, πρόταση. Έλε. Για να μπει πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου.
0: Έδαφο θετικό θα βρει η Υπουργέ. Θα ξυπνήσει η Ευρώπη ή θα συνεχίσει να κοιμάται.
2: Ξεκινάμε την προσπάθεια ούτως ώστε να μπορέσουμε να πείσουμε τους εταίρους μας. Και εδώ υπάρχει και ένα συνδεδεμένο πρόβλημα. Μια εκκρεμότητα εννοώ. Ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, το λεγόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Είναι θέματα αλληλένδετα, διότι εδώ βλέπετε ακόμα δεν έχουμε συμφωνία για το ύψος του προϋπολογισμού της περίοδου 28-34. Άρα λοιπόν υπάρχουν ανοιχτά εκκρεμή ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να διευθετήσουμε ούτως ώστε να συζητηθούμε τον πρόσφορο τρόπο της Σύνοδου Κορυφής της 15-16.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, να σας ρωτήσω κάτι. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Μέσα στο σκεπτικό της τροπολογίας λέει το εξής, ότι το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αποτελεί μια ακόμα φτηνή δικαιολογία. Καθώς 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και αντίστοιχη μείωση στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία και αναφέρεται στην οδηγία 2003/96 που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων.
0: Κάθηκε η γραμμή. Στο πιο καλό σημείο,
1: ναι,
0: όλο
1: και
0: γιατί είναι εξαιρετικό
1: ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Τον καλεί πάλι το, δέσμη με καλοκαίρι. Είναι αυτό που μου έλεγες πριν.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον για να καταλάβουμε τι γίνεται.
1: Να καταλάβουμε τι γίνεται. Γιατί όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι γίνεται.
0: Ο κ. Πετράκης μας είπε ότι εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους. Είναι το
1: κύριε Χατζηβασιλείου.
0: Πάλι.
1: Σας έχουμε. Έχουμε τον κύριο Χατζηβασιλείου.
0: Να δέσμη μάλλον σε σημείο που δύσκολα πιάνει. Θα τα καταφέρουμε. Που επιμένουν νικά. Λοιπόν, έλεγα ότι ο κ. Πετράκης μας απάντησε ότι εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους. Αν πρέπει να ζητήσει, που θα φτάσει η ροφή των δαπανών. Ξέρεις, εμείς που έχουμε στα μνημόνια, ακόμη το ξεχνάμε αυτό. Ωραία είναι τα καλά λόγια για την οικονομία,
1: ναι.
0: Αλλά οι κανόνες δυστυχώς είμαστε όμοιροι.
1: Απλά επειδή
0: κανόνων.
1: Και οι άλλες χώρες.
0: Μίλα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε τώρα.
2: Συγγνώμη,
1: δεν ξέρω αν προλάβατε να.
2: Ναι, το ΣΥΡΙΖΑ
1: σας έλεγα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα κατέθεσε μία τροπολογία για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Στο σκεπτικό λοιπόν της τροπολογίας λέει τα εξής, ότι το δε επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση αποτελεί μία ακόμα φτηνή δικαιολογία, καθώς υπάρχει μία οδηγία του 2003/96 που προβλέπει τα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα φορολόγησης των καυσίμων και ότι χώρες, 11 χώρες έχουν προχωρήσει ήδη σε μειώσεις και αντίστοιχη μείωση στο ντίζελ έχει κάνει και η Ρουμανία. Οι χώρες στις οποίες αναφέρεται είναι η Κροατία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Αυστρία και η Σλοβενία.
0: Ότι
1: δεν πήραν άδεια. Θα ήθελα το σχόλιο σας.
0: Γιατί εμείς ήταν άδεια.
2: Πρώτα απ' όλα, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιος είναι ο στόχος του Πρωθυπουργού να ξεκινήσουμε τη σεζόν στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από την τιμή που έλυσε τον Απρίλιο του 26. Συμφωνούμε.
0: Ναι.
2: Στόχος δεύτερος, να αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης, κυρίως σε εκείνους οι οποίοι ζουν στις ορεινές και σε απομονωμένες περιοχές. Δηλαδή σε αυτούς που είναι οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Σε αυτό συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα εδώ ότι έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ας μην μπερδεύουμε το Α με το Β. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς θα έχουμε δυνατότητα μείωσης του φόρου κατανάλωσης με βάση την ευελιξία που μπορούμε να έχουμε στον κανονισμό για την οροφή δαπανών. για να είμαι πάρα πολύ σαφής, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε από πού θα γεμίσουμε το κενό που θα δημιουργηθεί από τον πιθανό ειδικό φορό κατανάλωσης, αυτό δεν μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται από την Επιτροπή ευελιξία τον κανονισμό για την οροφή δαπανών προκειμένου να αποφευθεί η επιβολή άλλων πόρων. Και πάμε λοιπόν στα νούμερα. Ξέρετε ποια είναι η σημασία της συμμετοχής του πόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα κάστρα του προϋπολογισμού? Είναι περίπου 6 δισεκατομμύρια το χρόνο. Άρα λοιπόν δεν είναι πιο σωστό να μπορέσει η κυβέρνηση να θέσει το θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό, ούτως ώστε να έχουμε μια ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία για να προχωρήσουμε σε μια τόσο σωστή παρέμβαση? Μέχρι στιγμής λοιπόν αυτός είναι ο στόχος της Ελλάδας και αυτός είναι ο πιο σωστός δρόμος τον οποίο προσπαθούν να περπατήσουμε.
0: Δεν μου απαντήσετε, θα βρούμε πρόσφορο έδαφος, υπάρχει κλίμα να το καταλάβουν ή θα μας πούνε όχι?
2: Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, γίνει πάρα πολύ νωρίς κύριε Σταβελάκη. Σα είπα ότι έφτασα πριν από λίγο και εγώ στι Βρυξέλλες. Αύριο θα είναι η πρώτη συζήτηση που θα κάνουμε.
0: Ωραία, θα μας πείτε.
2: Εκείνο το οποίο έχω να σας πω είναι ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι στις σημερινές συζητήσεις που έχω εδώ τις άτυπες με τους ομολόγους μου αναγνωρίζουν ότι η νέα πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας μας πριν από μερικές ημέρες είναι ουσιαστικά απόρρια της κυβερνητικής πολιτικής και όλοι αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα θετικό βήμα το οποίο προσμετράται ακόμα στην Ελλάδα.
0: Το θέμα είναι να φτάνει στους πολίτες αυτό το κλίμα και η ευημερία των αριθμών. Το δεύτερο θέμα που είπαμε στα ελληνοτουρκικά.
2: Αν δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο, κ. Στραβελάκη, δεν θα μπορούσαμε ούτε να δίνουμε χρήματα σε αυτές τις δύσκολες περιόδους όπως είναι τώρα η ενεργειακή κρίση, ούτε θα μπορούσαμε για παράδειγμα να έχουμε αποκτήσει υψηλής ποιότητας αμυντικό υλικό. Γιατί για να πάω και στα άλλα ζητήματα, να σας πω ότι αν δεν είχαμε δημοσιονομικό χώρο και δεν είχαμε τη φρεγάτα Μπελαρά, τι ακριβώς θα στέλναμε ως ισχυρό όπλο όταν χρειάστηκε να στηριχθεί η Κυπριακή Δημοκρατία? Το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι ότι ο δημοσιονομικός χώρος θέλει τους πολίτες είτε άμεσα είτε έμεσα.
0: Θα σας προκαλέσω, διότι είδα τον κύριο Τσίπερα, ξέρω ότι σας προκαλώ, μ' αρέσει να σας προκαλώ, στη Λεσουάρ, γαλλική έγκριτη εφημερίδα, που λέει το 19. Που είχαμε και ήμασταν στον απόέχο των μνημονίων, η μισθή ήταν 83% πάνω από τη Βουλγαρία και τώρα είναι 17% πάνω. Άρα ήμασταν καλύτερα το 19, λέει ο κύριος Τσίπρας. Και είμαστε τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει, ως προς το ΑΕΠ ανακάτοικο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης. Σε εισαγωγικά Τσίπρας στη Λεσουάρ.
2: Ο κύριος Τσίπρας δυστυχώς έχει συνδέσει το όνομα του, την πολιτική του διαδρομή, με μια πολύ μαύρη σελίδα της ελληνικής ιστορίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κόντεψε να οδηγήσει τη χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν το απαντάμε συγκεκριμένα στοιχεία. Ο ρυθμός ανάπτυξης σήμερα στη χώρα είναι από τις ισότητες στην Ευρωζώνη. Όταν επί δικών του ημερών τότε η Ελλάδα ήταν στις τελευταίες θέσεις σε κάθε δείκτη. Και να το θυμίσω λοιπόν ότι με βάση τις ανακοινώσεις κομισιών πριν από μερικές ημέρες, η Ελλάδα σήμερα είναι 17η από τις 27 χώρες τις μέσες ετήσιες καθαρές αποδοχές των εργαζομένων της. Άρα λοιπόν, ας μην λαϊκίζουμε με τόσο ευαίσθητα και σοβαρά ζητήματα και ας διαβάζουμε τα πραγματικά στοιχεία, αυτά που δίνει κυρίως η Κομισιόν, πως είναι και όχι όπως το θέλαμε να είναι.
0: Πάμε, Λουκιά, στα ελληνοτουρκικά.
1: Πάμε, να γιατί και εκεί έχουμε εξελίξεις και θέλω να μας πείτε, κύριε Χατζηβασιλείο, αν πρέπει να ανησυχούμε ή όχι.
0: Πού το πάνε οι Τούρκοι, διότι έφτασε στο σημείο Φιντάν, ο οποίος είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι είναι απειλή η στρατικοποίηση των νησιών μας, δηλαδή η άμυνα απέναντι στο κάζους Μπέλη, είπε αν η Ελλάδα προχωρήσει σε παράτολμες ενέργειες, ελπίζουμε να μην κάνει κάτι τρελό, η ισχύς μας είναι γνωστή, μας απειλεί με πόλεμο δηλαδή. Ποιες είναι οι τρελές ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε εμείς, κύριε Χατζηβασιλείου, να καταλάβουμε τι εννοεί ο Φιντάν? Τι τρελό μπορούμε να κάνουμε?
2: Εγώ θα έλεγα να μείνουμε ψύχρεμοι.
0: Απολύτως, εκείνος δεν είναι ψύχρεμος, εμείς για χαρά.
2: Εδώ λοιπόν τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Η Τουρκία, επειδή κάνει μια λάθος ανάγνωση των πραγμάτων, προσπαθεί να αντιδράσει σε νόμιμες δράσεις που ανέλαβε η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Τουρκία να αντιληφθεί τον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας βάσει διεθνούς δικαίου χάραξε, για παράδειγμα, θαλάσσιο τροπικό σχεδιασμό, η εθνικά πάρκα στα εθνικά της χωρικά ύδατα, ή έκανε χωροταξικό στη βιομηχανία, στη ΣΑΠΕ, οπουδήποτε, στον τουρισμό, στις περιοχές της χώρας μας, άρα και στην νησιά του Αιγαίου. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι αυτές οι νόμιμες κινήσεις της Ελλάδας πρέπει να λάβουν απάντηση. Και η απάντηση την οποία δίδει η Άγκυρα είναι δυστυχώς παράνομη απάντηση. Όταν, για παράδειγμα, αντιδρά με τα γιαλαντζή εθνικά πάρκα ανοιχτά της Μεγίστης ή ανοιχτά των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να βρει τρόπο να απαντήσει. Μόνο που υπενθυμίζω, τις νόμιμες πρωτοβουλίες της Ελλάδας, οι γείτονές μας δυστυχώς έρχονται και απαντούν με παρανομίες. Και να πάω και την κουβέντα ένα βήμα παραπέρα.
0: Πριν πάτε λίγο το παραπέρα, επειδή είπατε για τα θαλάσσια πάρκα τα αυθαίρετα εκτός των χωρικών της υδάτων, θα πω ότι είναι εξαιρετικά αξιοσημείωτο ότι μετά το Αγαθονήσι είχαμε δύο υπερπτήσεις, τυχαία τελείως, ακριβώς τα δύο πάρκα, στη Ζουράφα, Λίμνο Σαμοθράκη ψηλά, και κάτω στη Ρο που είχε πάει ο Πρωθυπουργός, που είναι το άλλο θαλάσσιο πάρκο, περιβάλλεται ο Καστελόριζο. Τώρα, το θεωρείτε τυχαίο αυτό? Υπερπτήσεις, όχι παραβιάσεις, πέταξαν drones και F-16 πάνω από ελληνικά νησιά.
2: Δεν μπορώ να φανταστώ αν είναι τυχαίο ή δεν είναι τυχαίο. Εκείνο που έχω να σου πω όμως είναι το εξής. Ότι είναι φεδρό και έολο να σχεδιάζει κανείς εθνικό θαλάσσιο πάρκο. Προσέξτε, εθνικό.
0: Εκτός
2: χωρικά ύδατα. Διότι δεν μπορεί με εσωτερική νομοθεσία, με ένα προεδρικό διάταγμα, δηλαδή με εγχώριο προϊόν νόμου, να προσπαθείς να καθορίσεις καθεστώς προστασία σε θαλάσσια ζώνη που είναι εκτός της ελληνικής ζώνης. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί είναι τα εθνικά πάρκα αυτά τελείως έολα. Για να πάω την κουβέντα παραπέρα, σας έλεγα ότι η Τουρκία κάνει και μια άλλη λάθος προσέγγιση. Δυστυχώς διαβάζει την στρατηγική σχέση που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ ως την τουρκική συμμαχία. Και εδώ θέλω να είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Άλλωστε, τα έχει πει και ο Γεραπετήτης πάρα πολλές φορές με απόλυτη ενάργεια. Να επαναλάβουμε λοιπόν την εθνική θέση. Η χώρα μας δεν συμμετέχει σε καμία αντιτουρκική συμμαχία. Η χώρα μας δεν εξυφαίνει σενάρια πολεμικά εναντίον οποιασδήποτε τρίτης δύναμης. Άρα λοιπόν, όποιος διαβάζει τις κινήσεις της Ελλάδας ως δίθεν αντιτουρκικές ή αντί οτιδήποτε άλλο, πολύ απλά σπάνει. Δεν υπάρχει δε όλη αυτή η ιστορία που διαβάζω από Τούρκους συναδέλφους.
0: Είναι χειρότερο από ό,τι λέτε, επειδή τα βλέπω καθημερινά. Ακούστε, φιλοκυβερνητικά τουρκικά μέσα, τα οποία λένε ότι έχουμε περικυκλώσει Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρο στην Τουρκία και υπάρχει σχέδιο πολέμου και το Ισραήλ μας βάζει εμάς να κάνουμε πόλεμο στην Τουρκία. Αυτά γράφουν κάθε μέρα τα φιλοκυβερνητικά. Δηλαδή ένα κλίμα πρωτοφανές πολεμικό από φιλοκυβερνητικά τουρκικά.
2: Η Ελλάδα είναι μια δύναμη. Η Ελλάδα είναι μια δύναμη δικαίου, μια δύναμη ειρήνης που έχει δύο προτεραιότητες. Να προασπίζεται το εθνικό συμφέρον και να εργάζεται για την περιφερειακή σταθερότητα. Πάντοτε σεβόμενη το δίκαιο και την καλή γειτονία. Επομένως, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο από όλα όσα διακινούνται από μέσα ενημέρωση του γείτονο σχετικά με την Ελλάδα. Νέτα, σκέτα.
0: Ανησυχείτε ότι αυτή η κλιμάκωση θα φτάσει και στο πεδίο? Γιατί ξέρετε, έχουμε τέσσερα μέτωπα μπροστά μας. Τη γαλάζια πατρίδα, τον νόμο, τα 12 μίλια όποτε επεκτείνουμε νότια της Κρήτης, την ασπίδα του Αχιλλέα και το πολύ σοβαρό θέμα των θαλασσιών πάρκων. Είναι τέσσερα μέτωπα συν την αποστρατικοποίηση που θέτουν οι Τούρκοι μετεπιτάσσως.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι η διμερής μας ατζέντα.
0: Και το καλώδιο, μην ξεχνάμε. Το καλώδιο.
2: Θυμίζω λοιπόν ότι η διμερής μας ατζέντα έχει μία εκκρεμότητα. Τον καθορισμό εφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ, έτερον ουδέν. Από εκεί και πέρα δεν εκτιμώ ότι στην παρούσα φάση θα ήθελε οποιοδήποτε στην περιοχή να προκληθεί ένταση στο πεδίο. Η αίσθησή μου είναι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι αυτή τη στιγμή στα πλάνα για το επόμενο διάστημα.
1: Και από σίγουρα και από την τουρκική πλευρά.
2: Μα για την Τουρκία να φέρουμε.
0: Ναι, ναι, εμείς
2: μα η Ελλάδα, είναι μια, σας είπα, μια δύναμη δικαίου. Η Ελλάδα δεν, δεν ασχολείται με τέτοιου είδους προσεγγίσεις.
1: Άρα απλά είναι σε ρητορικό επίπεδο όλα αυτά τα οποία κραδένουν κατά κάποιο τρόπο.
2: Και ξέρετε κάτι.
1: Κατά τη γνώμη σας λέω.
2: Ναι, ναι, κύριε Γάτσο, θα σας πω. Πολλές φορές η Τουρκία ακολουθεί αυτή τη διαδρομή και για εγχώριους λόγους. Διότι ξέρετε, έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια ότι αυτή η θεωρία περιδίθεν περικύκλωσης από τρίτες χώρες δυστυχώς βρίσκει δίκαιότητα στο εκεί εγχώριο κρατήριο πολύ συχνά. Άρα είναι μια θεωρία η οποία γενικώς πουλάει, εντός εισαγωγικών για να το πω, και γι' αυτό βλέπετε πάρα πολλούς και συναδέλφους σας, δημοσιογράφους στη γειτονική χώρα και αναλυτές, πολύ συχνά να την αναμασούν. Όμως παραλαμβάνω, η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε καμία προσπάθεια εναντίον τρίτης δύναμης, ούτε ξυφαίνει πολεμικά σενάρια σε βάρος οποιασδήποτε χώρα.
0: Τελευταίο σχόλιο, έχουμε 2-3 λεπτά. Σε όλη την Ευρώπη, πρώτο θέμα είναι η νίκη του AfD μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο. Και μάλιστα με τρόπο ντροπιαστικό για το Μέρτς, ο οποίος δεν μπαίνει, το κόμμα του, του CDU, στην Βουλή του Μεκλεμβούργου. Είναι κάτω 5%. Το AfD ανεβαίνει συνεχώς στη Γερμανία. Ο Μέρτς δεν παρετείται και θέλω να ρωτήσω, η Γερμανία είναι εταίρος μας. Η αποδυνάμωση του Μέρτς και συνολικά της Γερμανίας και η εκρηκτική άνοδος του AfD, τι σημαίνουν για την Ευρώπη και την Ελλάδα?
2: Είδα και εγώ μαζί με εσάς εχθές τα αποτελέσματα. Πράγματι είναι σημαντική πολιτική εξέλιξη, συνιστά η νίκη της AfD και η κατακρίμνηση του αδερφού κόμματος του CDU στην, κυρίως στο Μεκλεμβούργο, όπως είδατε και εσείς, γιατί από ό,τι είδαμε δεν έχει μπει οριστικό στο κοινοβούλιο τοπικό, σωστά?
0: Όχι, δεν σχηματίζει η κυβέρνηση του AfD. Μάλιστα, η επικεφαλής του ζήτησε να συγκυβερνήσουν εκεί με το που δεν δέχεται ο Μέρτς. Ενώ στο Βερολίνο επικράτησε η υποψήφια, που είναι μάλιστα τουρκής καταγωγής, του Die Linke, του αριστερού κόμματος.
2: Εδώ λοιπόν, κύριε Σταυλάκη, κύριε Γκάτσο, έχουμε μπροστά μας ένα φαινόμενο. Ότι η άνοδος των ακραίων πολιτικών κομμάτων σε γωνιές της Ευρώπης υπενθυμίζει δύο ευθύνες. Πρώτον, την ευθύνη των πολιτικών να προσφέρουν ρεαλιστικές λύσεις στα προβλήματα των πολιτών χωρίς καθυστέρηση, και δεύτερον, την ευθύνη των πολιτών να ξέρουν να διαχωρίζουν ποιες πολιτικές δυνάμεις τους προσφέρουν λύση με καθαρό πολιτικό λόγο και με έτσι πραγματιστική προσέγγιση, και ποιες πολιτικές δυνάμεις επενδύουν στο θυμικό και στο φόβο, ουσιαστικά φωνάζοντας, χωρίς όμως να έχουν να προσφέρουν κανένα ρεαλιστικό πρόγραμμα.
1: Να το μεταφέρουμε αυτό στο καθημάς, κύριε Χατζηβασιλείου, γιατί Φωστό. Σήμερα είχαμε και τον Κασιδιάρη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι στηρίζει τη Συμμαχία Ελλήνων, να φοβόμαστε ότι κάτι τέτοιο μπορεί να έρθει και προς τα δω, έτσι να φυσήξει ο άνεμος.
2: Εγώ θέλω να είμαι ψύχερμος, κύριε Κάτσου. Θεωρώ ότι η ελληνική δημοκρατία διέχεται την πιο όρημη και μεστή της φάση. Το λέω αυτό ως θετικό, ως καλό. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά το νόμισμα, το μάρμαρο του λαϊκισμού τα προηγούμενα χρόνια, με επιλογές που έχουν κάνει είτε αριστερά είτε ενώ άκρα αριστερά είτε και άκρα δεξιά. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά, αλλά ακόμα και σε πιο έτσι μέσα πολιτικές δυνάμεις. Ο λαϊκισμός δυστυχώς έχει εμφυλοχωρήσει τη χώρα μας για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι πολίτες γνωρίζουν, έχουν δει τι σημαίνει λαϊκισμός στην πράξη και αισιοδοξώ ότι δεν θα επιτρέψουν να επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο άμεσο μέλλον.
0: Μακάρι τα παθήματα να γίνονται μαθήματα, γιατί ξέρετε, όποιος ξεχνά το βρίσκει μπροστά του στην ιστορία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή συνέχεια.
0: Κύριε Βασιλείου, από τις Βρυξέλλες, όπου έχει πάει να προετοιμάσει και την ελληνική προεδρία. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα ανοίξουμε το κεφάλαιο Μαζονάκης. Και τους τσαρλατάνους, τα ιατρία του θανάτου.
1: Και ό,τι καινούργιο στοιχείο έχουμε.
0: Και όλο αυτό που θέτει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Τον απόχειο της αποκάλυψης, που σου έλεγα νωρίτερα, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος ήξερε από τον Ιούλιο, είχε στα χέρια του τιμολόγιο αγοράς του μηχανήματος που σκότωσε το Μαζονάκι. Και όταν το αποφάσισαν να το ελέγξουν, ο Μαζονάκης ήταν πια νεκρός.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
15: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
16: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
17: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
18: Μητέρα,
19: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
4: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
7: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
6: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
7: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Επιστρέψαμε με εξελίξεις, γιατί αυτό που σας έλεγα, που αποκάλυψα το πρωί στο Open, δηλαδή την αθλειότητα της γυναίκας που κατηγορείται για το θάνατο Μαζονάκη με το κόλπο με τα τιμολόγια, το έφερε ο κύριος Γεωργιάδης στη Βουλή πριν από λίγο από ό,τι βλέπω, και είναι μαζί μας ο Γιώργος Λικουρέτζος, και χαιρόμαστε που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιώργο.
9: Χαίρετε, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα, Γιώργο.
8: Έλεγα νωρίτερα, για να σου θέσω με τα προηγούμενα, ότι ψάχνοντας το θέμα και μιλώντας με τον κύριο Πατούλη, με τους αγγελείς και με όλα τα υπόλοιπα, διαπίστωσα ότι έχει γίνει κάτι απίστευτο. Ότι ενώ όλη η Αθήνα ήξερε ότι έχει αυτό το μηχάνημα του θανάτου το ιατρείο της Καρνεάδου, το διαφήμιζε ίδια σε συνέδρια, στο site, παντού, με όλο οι ελεγκτές του ιατρικού συλλόγου δεν το ήξεραν. Στις 23 Ιουλίου, η κυρία και ο κύριος κατέθεσαν στο ιατρικό σύλλογο αίτηση για μηχάνημα οζονοθεραπείας και μέσα είχαν τιμολόγιο το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Αυτό βρισκόταν στο Μαζονάκι. Με αγορά 29.000 ευρώ, το είδε το τιμολόγιο, μια φωτοτυπία, τον Ιούνιο. Ρώτησα λοιπόν τον κύριο Πατούλη, γιατί τότε που πήρατε αυτό το τιμολόγιο, άρα ξέρατε ότι έχει το μηχάνημα του θανάτου, δεν κάνατε έλεγχο? Η απάντηση είναι, δεν μας το είπε κανείς, Γιώργο, τότε, γιατί υπάλληλος δεν ήξερε, και όταν γύρισε η προϊσταμένη 4 Σεπτεμβρίου και ανακάλυψε το τιμολόγιο, λέει, όπα, εδώ μας έχουν δώσει και τιμολόγιο, το έχουν αυτοί που το κρύβουνε. Και αντί να πει, όπως μου λένε όλοι οι ειδικοί, στον εισαγγελέα, τώρα να κλείσουμε το ιατρείο, να προλάβουμε, μη χαθεί ανθρώπινη ζωή, είπε έλεγχος εντός Σεπτεμβρίου, στις 4 Σεπτεμβρίου. 9 πέθανε ο Μαζονάκης. Και βλέπω ότι ο κ. Γεωργιάδης μιλά για απατεώνυσα και αναφέρεται στους αλλεπάλληλους ελέγχους και σε αυτό το τιμολόγιο που έστειλαν οι ίδιοι στον Ιατρικό Σύλλογο.
9: Ναι, ακριβώς. Ο κ. Γεωργιάδης απάντησε πριν από λίγη ώρα σε επίκαιρη ερώτηση εδώ στη Βουλή του κ. Οικονομόπουλου από την Νίκη. Και επί της ουσίας, Νίκο, λέει ακριβώς αυτό που λες. Έχει δώσει ημερομηνίες για 9 ελέγχους που έγιναν στο επίμαχο ιατρείο της Καρνεάδου. Και όσον αφορά, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πλέον που έχει τη μεγαλύτερη
8: σημασία.
9: Ακριβώς. Είναι ο έλεγχος της 23 Ιουλίου του 2026. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε για επίμαχη ημερομηνία, κατά την οποία η κυρία Γάκα έστειλε τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα που εισήγαγε.
8: Οζονοθεραπεία, άσχετο.
9: Ακριβώς. Πρέπει να εξεταστεί, είπε ο κ. Γεωργιάδης, γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, καθώς το είχε δηλώσει ως συνοδό μηχάνημα οζονοθεραπείας. Θα έπρεπε, λέει, να εξεταστεί το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου αυτό το αίτημα, αυτή η γνωστοποίηση της κυρίας Γάκα. Αλλά σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, μέχρι να εξεταζόταν αυτή η αίτηση, δεν είχε δικαίωμα η κυρία Γάκα να κάνει χρήση αυτή.
8: Βέβαια, δεν είχε πάρει άδεια.
9: Το έκανε.
8: Μου το είπε και το πρωί. Δεν είχε πάρει άδεια. Άλλο να καταθέσει τιμολόγιο και να πάρει άδεια.
9: Ακριβώς.
8: Δεν είχε άδεια.
9: Όταν γνωστοποιεί ένα μηχάνημα, πρέπει μέχρι να πάρει την έγκριση λειτουργία, είπε και ο Γεωργιάδης από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί. Άρα η κυρία Γάκα έπρεπε να περιμένει τον Ιατρικό Σύλλογο, δεν τον περίμενε. Με τον κύριο Γεωργιάδη να επιτίθεται με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς εναντίον της, τη χαρακτήρισε ως κοινή απατεώνυσα, η οποία όχι μόνο απέκρυψε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης από τους ελέγχους, αλλά και το λειτουργήσε παραπάνω.
8: Ναι, εδώ έχω ένσταση όμως, Γιώργο. Ένα θέμα είναι αυτό που λέει σωστά ο κύριος Γεωργιάδης, το άλλο τι έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος. Διότι δεν είναι δικαιολογία, έλειπη η αρμόδια διευθύντρια, γύρις 4 Σεπτεμβρίου και 4 είπε εντός Σεπτεμβρίου έλεγχος. Όχι. Εμένα μου λένε ειδικοί και νομικοί ότι όταν βλέπει ότι με ντοκουμέντα πια το μηχάνημα που κρύβει στους ελέγχους η κυρία η κατηγορούμενη, το καταθέτει τιμολόγιο θρασίτατα, σαν να καταθέτει σχέδιο ληστεία σε μια τράπεζα ένας ληστής, εκεί πας και κλείνεις το ιατρείο. Διότι σε αυτό το μηχάνημα, όπως λένε οι ειδικοί, δεν μπορεί να υπάρχει σε διαμέρισμα. Είναι επικίνδυνο. Άρα θα γλίτωναν ανθρώπινες ζωές. Ο Μαζονάκης ήταν πάντα, κάποιος άλλος, επόμενος ή προηγούμενος. Γιατί ο Ιατρικός Σύλλογος από 23 Ιουλίου δεν είπε, όπα, Σφραγίζει το ιατρείο ότι πάρει άδεια η κυρία. Μας κρύβει το μηχάνημα. Υπάρχει άλλο θέμα εδώ. Και σε ενημερώνω ότι αυτό είναι στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας για τον Ιατρικό Σύλλογο.
9: Και έκανε αναφορά και στο ζήτημα της μέθης.
8: Α, η οποία τι είπε, πολύ ενδιαφέρον.
9: Στον Γιώργο Μαζονάκη, που λέει ότι αν έχει παρασχεθεί μέθη σε ιδιωτικό ιατρείο, το οποίο είναι από τον νόμο παράνομο, τότε μιλάμε ευθέως για μια ακόμα παρανομία, ακριβώς για ένα έγκλημα.
8: Και πρόσεξε εδώ, χωρίς αναισθησιολόγο και με τους γιατρούς, την υπεύθυνη εκεί του ιατρείου, την νοσηλεύτρια, να έχει στείλει μήνυμα σε συναδελφό του και να λέει: άστα, του δώσε και μέθη. Και μετά να το σβήνει. Εντάξει, δεν είναι σειρά έγκλημα. Είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό, πώς βήμα-βήμα τον σκότωσαν τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργος Λικουρέτζος. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, πρόεδρο της Ελληνικής Θερματολογικής Εταιρείας, που τον είδαμε και στο εξαιρετικό Λουκία ρεπορτάζ της Real News.
10: Φυσικά,
8: για το θέμα. Καλησπέρα σας, κύριε πρόεδρε.
10: Να μας διαφωτίσει. Καλησπέρα σας.
11: Καλησπέρα σας, κύριε Στραγαλάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση.
8: Μα είστε καλά. Θέλουμε το σχόλιο σας για αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι οι ιατρός οι κατηγορούμενοι, ζητώντας μηχάνημα οζονοθεραπείας να πάρει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο, έδωσε τιμολόγιο για αγορά μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Και μάλιστα παρανόμως το λειτουργός του, ότι δεν είχε πάρει άδεια. Και ο Ιατρικός Σύλλογος δεν το ήλεγξε, το ανακάλυψε 4 Σεπτεμβρίου, θα το ήλεγχε, λέει, προς τα τέλη του μήνα, αλλά Μαζονάκης πέθανε στις 9. Το σχόλιο σας.
11: Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση.
8: Εμείς σας ευχαριστούμε.
11: Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτο σεβασμό στο γεγονός και στη μνήμη του θανόντος. Πριν να εκφέρουμε οποιαδήποτε άποψη, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πραγματικά γεγονότα. Όπως περιγράφεται, σαφώς και υπάρχουν κάποια κενά και τα οποία.
8: Εσχόλια, δεν υπάρχουν κενά, κάποια εγκλήματα υπάρχουν. Τα περιέγραψε και ο Υπουργός τώρα στη Βουλή.
11: Πολύ ωραία.
8: Εγκλήματα
11: πολύ ωραία.
8: Υπάρχουν.
11: Εμείς, σαν επιστημονική εταιρεία, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να περιφράξουμε και να περιφρουρήσουμε την υγεία των συμπολιτών μας. Επομένως, σε ό,τι μας αφορά, θα πράξουμε ό,τι καλύτερο. Σαφώς θα ενισχύσουμε.
8: Αυτά είναι γενικότητες, κύριε Πρόεδρε. Πώς σχολιάζετε τα εγκλήματα των γιατρών? Αυτοί δεν ήταν δερματολόγοι, δεν είναι συνάδελφοί σας.
11: Σαφώς. Το πρώτο είναι ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πράξη η οποία, όπως έχει υποθεί επανειλημμένως, δεν αναφέρεται στο αντικείμενο της ειδικότητας δερματολογίας. Σαν ιατρική άποψη, σαφώς θα πρέπει να γίνεται σε απολύτως οργανωμένους χώρους και οποιοδήποτε αναλαμβάνει να την τελέσει θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επάνδρωση, ούτως ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις επιπλοκές που μπορεί να προκύψουν από την τέλεση.
8: Έχει καμία σχέση η οζονοθεραπεία με την πλασμαφαίρεση? Γίνεται καμία να ζητάς άδεια για οζονοθεραπεία και να καταθέτεις μηχάνημα πλασμαφαίρεσης άδεια? Γίνεται αυτό τιμολόγιο?
11: Αυτό είναι το προφανές και η απάντηση είναι λογικοφανή. Δεν το συζητάμε. Σαφώς.
8: Μέθη, αν έκαναν μέθη σε ένα ιατρείο χωρίς αναισθησιολόγο και χωρίς.
11: Υπάρχει μια κώδικα, κοιτάξτε. Αν τον ακολουθήσουμε η ιατρική διοντολογία, θα λέει όλα. Τελείς αυτά που μπορεί να αντιμετωπίσει. Σε οποιαδήποτε πράξη στην οποία υπάρχει μερική πλήρη κατάργηση θεραπευτική λειτουργία, για να την τελέσει, θα πρέπει να έχει την κατάλληλη επάνδρωση για να μπορεί να κάνει μηχανική υποστήριξη αναπνοή. Είναι δεδομένα αυτά για την ιατρική.
8: Ούτε απεινιδωτή δεν είχαν, ούτε κάρπα δεν ήξεραν να κάνουν.
11: Καταλαβαίνετε τώρα ότι όταν μπαίνουμε σε τέτοια θέματα, ξεκινάμε. Ποια θα είναι η επάνδρωση ενός ιατρείου για να τελείξει κάποιες πράξεις? Είναι δεδομένη την επάνδρωση, την ξέρουν όλοι. Το ερώτημα που τίθεται είναι: την έχουμε? Κάνουμε ασκήσεις προσομοίωσης? Γιατί εδώ τώρα μπορεί να τα είχαν, ξέραν να τη χρησιμοποιήσουν.
8: Όχι. Δεν ήξερα να κάνουν έτσι ένεση αδραναλίνης. Την αρέωσαν με 9-10 τα ωρό.
11: Όλα αυτά τα γνωρίζω. Εδώ το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής, κύριε Στραβελάκη. Όλα αυτά γίνονται. Έχουν μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Καταρχήν, ό,τι χορηγείται, θα πρέπει να λέμε αλήθειες, ενδοφλέβεια, έχει μικρό παράθυρο ευκαιρίας. Επομένως, πρέπει να έχεις κάνει ασκήσεις προσομοίωσης για ταχύτατη αντίδραση.
8: Ακούς, Λουκία.
10: Ναι.
11: Άρα, λοιπόν, να κάνω εγώ κάτι το οποίο θα πάρω μια ποσότητα έβατος μεγάλη. Θα αφαιρέσω πλάσμα, θα το ξαναβάλω. Ανεξάρτητα με το υπόστρωμα το παθολογικό, το οποίο θα έπρεπε ήδη να αξιολογηθεί, για να, αν μπορούσε να αντέξει, και ανεξάρτητα από την τέλεση της πράξης, αν έπρεπε να γίνει. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτά όλα έχουν μικρό παράθυρο ευκαιρίας και θα πούμε και το μικρό παράθυρο ευκαιρίας που έχουν και οι πράξεις όπως είναι το υαλουρονικό. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε μπαίνει στη φλέβα, θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι, επανδρωμένοι και έτοιμοι να την αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, το team είναι έτοιμο, ξέρουμε που είναι τα φάρμακα, ξέρουμε την αρέωση, ξέρουμε να χρησιμοποιήσουμε τον απεινιδωτή, τον έχουμε, ξέρουμε να τον βάζουμε. Έχουμε ένα μηχάνημα παρακολούθηση ζωτικών σημείων, ένα οξύμετρο.
10: Όλα αυτά δεν υπήρχαν, δεν υπήρχαν ντροπή, από ό,τι φαίνεται, κύριε Θεοχάρη. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Από εκεί και πέρα, με το όλα αυτά που έχετε ακούσει τώρα σχετικά με το τι θα αλλάξει στο χώρο.
8: Περίμενε, πριν φύγουμε, θέλω να πω και στον ιατρείο αυτό, μισό λεπτό.
10: Ναι.
8: Φταίει κανείς που λειτουργούσε έτσι? Εδώ βοούσε η Αθήνα, το έχετε ακούσει. Συνέδρια, διαφημίσεις, social media. και γινόντουσαν οι έλεγχοι και δεν έβρισκαν τίποτα και φεύγανε και δεν ξέραν οι ελεγκτές ότι υπάρχει το μηχάνημα εκεί. Το θεωρείτε κανονικό όλο αυτό? Φταίει κανείς για το? Εντάξει, αυτοί ήταν απατεώνες, εγκληματίες. Αυτοί που τους άφηναν.
11: Κύριε Στραβελάκη, επειδή είσαι ένας ευφυής άνθρωπος, αυτά είναι απάντησεις προφανείς. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Εδώ το ερώτημα
8: που δώστε μου προφανή απάντηση. Εγώ θέλω να ακούσω. Είναι γιατρός, εσύ είστε γιατρός.
11: Είναι κατακριτέα αυτά, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Εμείς είμαστε γιατροί και πρέπει να πράττουμε σύμφωνα με τους κανόνες της διοντολογίας και με την προστασία του ασθενούς. Επίσης, να ξέρετε, το μεγαλείο ενός γιατρού δεν είναι να κάνει μια καλή πράξη. Όσο μπορεί να αντιμετωπίσει την επιπλοκή. Γιατί η επιπλοκή, αγαπητοί και οι δύο συνομιλητές μου, δεν είναι μόνο να κάνεις μια πράξη, είναι πώς μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Και η ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε, και εγώ που μιλάω, μπορεί να υποστώ μια ιατρική επιπλοκή. Για να χαρακτηριστώ ότι είμαι πάνω από το μέσο επίπεδο, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Και αν δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω, δεδομένου του μικρού χρονικού παραθύρου ευκαιρίας, μπορώ να τη διακομίσω, γνωρίζω. Γιατί δεν λέει κανένας όλα αυτά που έγιναν? Ήμασταν 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και καλύτερο οργανωμένο νοσοκομείο στην Ελλάδα.
8: Πείτε το επιτέλους. Εγώ συγχαίρω τον κύριο Θεοχάρη. Λέει αυτονόητη αλήθεια, δεν έχω ξανακούσει από συναδέλφους του. 15 μέρες τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Σας συγχαίρω, διότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν κάνω κάτι, πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίσω την επιπλοκή. Αλλιώς είμαι εγκληματίας. Μπράβο σας, κύριε Θεοχάρη. Πείτε το επιτέλους. Δεν το άκουσα από κανένα.
11: Πείτε το.
8: Και το επαγγελματισμό ήταν δίπλα. Δίπλα
11: από εκεί. Είναι το προφανές. Τα υπόλοιπα όλα. Είναι, κοιτάξτε, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, που σαφώς θα πρέπει κάτι ακόμη να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη και τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια σύγχυση. Θα πρέπει μέσα από αυτό να προσπιστεί η διαφάνεια, θα κάνουμε να προσπαθήσουμε εμείς η ιατρική κοινότητα να ανακτήσουμε πλέον τη χαμένη εμπιστοσύνη.
8: Χτες ότι υπάρχει το μηχάνημα εκεί, το θεωρείτε κανονικό όλο αυτό? Φταίει κανείς για το? Εντάξει, αυτοί ήταν απατεώνες, εγκληματίες. Αυτοί που τους άφηναν.
11: Κύριε Στραβελάκη, επειδή είσαι ένας ευφυής άνθρωπος, αυτά είναι απάντησεις προφανείς. Δεν υπάρχουν απαντήσεις. Εδώ το ερώτημα που
8: δώστε μου προφανή απάντηση. Εγώ θέλω να ακούσω. Είναι γιατρός, εσύ είστε γιατρός.
11: Είναι κατακριτέα αυτά, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία. Εμείς είμαστε γιατροί και πρέπει να πράττουμε σύμφωνα με τους κανόνες της διοντολογίας και με την προστασία του ασθενούς. Επίσης, να ξέρετε, το μεγαλείο ενός γιατρού δεν είναι να κάνει μια καλή πράξη. Όσο μπορεί να αντιμετωπίσει την επιπλοκή, γιατί η επιπλοκή, αγαπητοί και οι δύο συνομιλητές μου, δεν είναι μόνο να κάνεις μια πράξη, είναι πώς μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Και η ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε, και εγώ που μιλάω, μπορεί να υποστώ μια ιατρική επιπλοκή. Για να χαρακτηριστώ ότι είμαι πάνω από το μέσο επίπεδο, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Και αν δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω, δεδομένου του μικρού χρονικού παραθύρου ευκαιρίας, μπορώ να τη διακομίσω, γνωρίζω. Γιατί δεν λέει κανένας όλα αυτά που έγιναν? Είμασταν 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και καλύτερο οργανωμένο νοσοκομείο στην Ελλάδα.
8: Πείτε το επιτέλους. Εγώ συγχαίρω τον κύριο Θεοχάρη. Λέει αυτονόητη αλήθεια, δεν έχω ξανακούσει από συναδέλφους του. 15 μέρες τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Σας συγχαίρω, διότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν κάνω κάτι, πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίσω την επιπλοκή. Αλλιώς είμαι εγκληματίας. Μπράβο σας, κύριε Θεοχάρη. Πείτε το επιτέλους. Δεν το άκουσα από κανένα.
11: Πείτε το.
8: Και το επαγγελματισμό ήταν δίπλα. Δίπλα
11: από εκεί. Είναι το προφανές. Τα υπόλοιπα όλα είναι. Κοιτάξτε, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, που σαφώς θα πρέπει κάτι ακόμη να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη και τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια σύγχυση. Θα πρέπει μέσα από αυτό να προσπιστεί η διαφάνεια, να κάνουμε να προσπαθήσουμε εμείς η ιατρική κοινότητα να ανακτήσουμε.

0: την επιπλοκή, γιατί η επιπλοκή, αγαπητοί και οι δύο συνομιλητές μου, δεν είναι μόνο να κάνεις μια πράξη, είναι πώς μπορεί να την αντιμετωπίσεις. Και η ιατρική πρακτική είναι συνδυασμένη με την ιατρική επιπλοκή. Δηλαδή, οτιδήποτε κάνουμε, και εγώ που μιλάω, μπορεί να υποστώ μια ιατρική επιπλοκή. Για να χαρακτηριστώ ότι είμαι πάνω από το μέσο επίπεδο, θα πρέπει να είμαι έτοιμος να την αντιμετωπίσω. Και αν δεν μπορώ να την αντιμετωπίσω, δεδομένου του μικρού χρονικού παραθύρου ευκαιρίας, μπορώ να τη διακομίσω. Γνωρίζω. Γιατί δεν λέει κανένας όλα αυτά που έγιναν. Ήμασταν 60 μέτρα από το μεγαλύτερο και καλύτερο οργανωμένο νοσοκομείο της Ελλάδος.
1: Πείτε το επιτέλους. Εγώ συγχαίρω τον κύριο Θεοχάρη. Λέει αυτονόητο ψαλίδης. Δεν έχω ξανακούσει από συναδέλφους του. 15 μέρες τώρα πέθανε ο Μαζονάκης. Σας συγχαίρω. Διότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Όταν κάνω κάτι πρέπει να μπορώ να αντιμετωπίσω την επιπλοκή. Αλλιώς είμαι εγκληματίας. Μπράβο σας, κύριε Θεοχάρη. Πείτε το επιτέλους. Δεν το άκουσα από κανένα.
0: Πείτε το.
1: Και ο επαγγελματίας ήταν δίπλα. Δίπλα
0: ο επαγγελματίας. Είναι το προφανές. Τα υπόλοιπα όλα. Είναι, κοιτάξτε, θα τα κρίνει η δικαιοσύνη, που σαφώς θα πρέπει κάτι ακόμη να διαφυλάξουμε την εμπιστοσύνη και τους θεσμούς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή γίνεται μια τεράστια σύγχυση. Θα πρέπει μέσα από αυτό να προσπιστεί η διαφάνεια, να κάνουμε να προσπαθήσουμε εμείς η ιατρική κοινότητα να ανακτήσουμε πλέον τη χαμένη εμπιστοσύνη, μέσα από αυτό να κάνουμε ένα restart με σωστούς κανόνες, για να μην έχουμε πάλι κάτι τέτοιο, να μειώσουμε την πιθανότητα, γιατί αυτά, ξέρετε, επαναλαμβάνονται. Όσο μία πράξη αυξάνει την συχνότητα εμφάνισης, την επαναληψιμότητα, η έκθεση, ο εκθετικός κίνδυνος στην επιπλοκή είναι μεγαλύτερος από, από το καλό αποτέλεσμα.
1: Τι ωραία που τα λέτε. Αν τα σας άκουγα, θα έχει σωθεί όμως ο Μαζονάκης, Λουκία.
0: Θέλω να σας πω, δεν διεκδικώ το. Θέλω πραγματικά να μπορούμε να πάμε στο γεγονός. Από το 2021, εμείς στην Δερματολογική Εταιρεία, γνωρίζοντας ότι οι άλλες ελάχιστες επαγγελματικές πράξεις που δεν έχουν σχέση με το γεγονός, που αφαιρούν τη βελτίωση της εικόνας του δέρματος, δεν έχουν κάποιες επιπλοκές. Η συχνότητα είναι πάρα πολύ μικρή, έτσι. Είναι 1 προς 10.000 να κάνεις τύφλωση, έτσι. Αλλά όταν γίνονται χιλιάδες ή εκατομμύρια πράξεις, να ξέρετε ότι αυτό αυξάνεται. Άρα το γεγονός ότι δεν έτυχε σε μένα ή εγώ είμαι καλός γιατρός, δεν σημαίνει ότι μετά από 100 δεν μπορεί να τύχει. Η εγρήγορση που έχει η Δερματολογική Εταιρεία είναι εξαιρετική. Από το 2022 κάναμε μια εταιρεία προστασίας των επαγγελματικών συμφερόντων. Ιδρύσαμε ένα alert, δηλαδή κάποιος συνάδελφος που είναι αντιμέτωπος σε μια επιπλοκή, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει το στοιχείο του εθνικιασμού. Είσαι μόνος στο ιατρείο, έτσι. Πολύ λίγοι έχουμε επάντρωση μεγάλη. Έχεις μια νοσοκόμα προφανώς και είσαι σε πανικό. Πρέπει να δράσεις μέσα σε 10 λεπτά. Είναι μικρό το παράδειγμα, κυρίες. Έχει μια επιπλοκή, παραδείγματος χάρη, αλουρονικού οξέως.
2: Αυτά, τα οποία αυτά θεωρούνται ότι είναι απλά, κύριε Θεοχάρη. Έτσι λένε, ότι είναι απλά, δεν είναι τίποτα. Εδώ παλιά τα κάνουν σε σπίτια.
0: Κοιτάξτε, εδώ είναι άλλες αλήθειες που εδώ πραγματικά, και σας συγχαίρω, θα πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή μεγάλη, γιατί αυτό θα είναι επόμενο έπος. Γιατί εδώ, ξέρετε ότι αυτή η πράξη είχε ένα μεγάλο κόστος. Ανεξάρτητα αν προσφέρεται ή αν είναι trend ή οτιδήποτε, αναφέρονται διεθνώς τόσο και για αυτή την πράξη, πλασμαφαίρεση, όσο και για άλλες που είναι πιο δημοφιλείς και στην πατρίδα μας, που ουσιαστικά είναι αυτά τα IV boosters, δηλαδή αυτά τα ενεργειακά ενδοφλέβια διαλύματα, τα οποία επειδή έχουν και μικρότερο κόστος, δεν απαιτούν και κάποια ιδιαίτερη επάνδρωση. Νομίζω ότι εκεί θα έχουμε περισσότερα. Και στην βιβλιογραφία αναφέρονται και ένα-δύο περιστατικά θανάτου στην Αμερική, έτσι. Και σε μια χώρα που θεωρητικά έχει καλύτερο νομικό πλαίσιο. Επομένως, θα πρέπει όλοι σαν κοινωνία να εσκύψουμε στα πραγματικά γεγονότα. Θα ξέρετε ότι η διάθεση για να βελτιώσουμε την εικόνα μας είναι διαχρονική, δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Περιμένετε, επειδή είστε στη Σαυρός, Λουκία, ξεκίνησε να σας κάνει ερωτήματα που αυτό είναι η ουσία πριν. Και θα ήθελα να την αφήσω να τα κάνει. Και να, Λουκία, προτείνω να κανονίσει η Δήμητρα με τον γιατρό μία μέρα να έρθει και από εδώ ή να τον έχουμε μία ώρα, όχι μισή ώρα.
2: Ναι, για να πούμε λίγο για όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί. Γιατί έχουν δημιουργηθεί πολλά κενά και έχουμε πολλές απορίες.
1: Εκπροσωπεί τους δερματολόγους και το θέμα των επεμβάσεων στο δέρμα, αισθητικής και όλα αυτά τα υπόλοιπα είναι αυτό που συζητάει όλη η Ελλάδα με πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Με ανεύθυνους συναδέλφους του. Με οδοντιατρία να κάνουν μπότοξ. Με τον καθένα να κυκλοφορεί με μία ένεση. Να σου βάλω λίγο από το αίμα με λίγο πλάσμα στη ρητίδα, να κλείσει η ρητίδα. Ο κόσμος Επενδύεις αυτό. Επενδύεις σε τσαρλατάνους που ντροπιάζουν το δικό σου επάγγελμα. Είστε επαγγελματίας και εκπροσωπείτε τους δερματολόγους. Γι' αυτό προτείνω να κάνουμε μία μέρα μία μεγάλη εκπομπή μαζί για να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έλα, Λουκέ.
2: Διότι μας είχε πει και σε προηγούμενη εκπομπή ο Υφυπουργός Υγείας, ο κύριος Θεμιστοκλέους, ότι είχε αλλάξει τον νόμο όσον αφορά τα μπότοξ και τα υαλουρονικά.

0: έτσι ώστε να αλλάξει ο νόμος όχι προς τα χείρο, προς το καλύτερο. Εσείς τι πιστεύετε αυτή τη στιγμή, ότι έτσι όπως έχει αλλάξει ο νόμος, έχει βελτιστοποιηθεί η κατάσταση?
1: Φυσικά. Εγώ, επειδή θέλω να αποδίδω τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, θέλω να σας πω ότι πραγματικά 27 Τετάρτου 26 ο κύριος Θεμιστοκλέος με τον υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, πήρα μια γενναία απόφαση. Πήρα μια γενναία απόφαση να βάλουν τάξη σε αυτή την ασυδοσία που γινόταν στην τέλεση των δύο πιο δημοφιλών πράξεων, αν μου επιτρέπετε, της βοτανικής τοξίνης και του αλωνικού οξέως. Θέλω να ξέρετε ότι η βοτανική τοξίνη είναι φάρμακο.
0: Ναι.
1: Και χαρακτηρίζεται
0: φάρμακο. Κάποιοι μπορεί να έχουν και αλλεργία σε αυτό. Δηλαδή, εγώ έχω προσωπικό παράδειγμα από φίλη που είχε πάει και κόντεψε να μείνει γιατί είχε αλλεργία και δεν το ήξερε.
1: Η αλλεργία, θέλω να σας πω τα πραγματικά γεγονότα στην βοτανική τοξίνη, αναφέρεται σε κάποια σκευάσματα που περιέχουν το συντηρητικό πρωτεΐνη και είναι πολύ απειροελάχιστη. Δεν το αποκλείεις. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι να ξαναπαραμείνω ότι η βοτανική τοξίνη, εκτός από τις ενδείξεις για βελτίωση της θετικής εικόνας, έχει και πάρα πολλές ιατρικές ενδείξεις. Ξέρετε ότι 60 χρόνια χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της εγκεφαλικής παράλυσης, για το σπασμό το γραφέως, δηλαδή που τρέμει το δάχτυλο, που τρέμει το βλέφαρο. Δεν είναι κάτι καινούριο. Επομένως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων για ιατρικές ενδείξεις. Το αναφέρει ρητά. Όταν πάμε, λέει όμως, για αισθητικές ενδείξεις και ιδιαίτερα για το υαλουρονικό, αναφέρει ρητά και βάζει τάξη ότι τελείται από τους γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, ειδικευμένους. Και είναι τρεις. Είναι η δερματολογία, η πλαστική χειρουργική και η γναθοχειρουργική.
0: Μόνο αυτές οι τρεις, για να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Αυτή είναι, προσέξτε, για βελτίωση της αισθητικής εικόνας του δέρματος του προσώπου.
0: Υπάρχει περίπτωση, κύριε Θεοχάρη, να έχει ανοίξει περισσότερο όλο αυτό και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και άλλοι γιατροί άλλων ειδικοτήτων πέρα από αυτών των τριών που μας αναφέρατε, οι οποίοι μπορεί να έχουν κάποια χι πιστοποίηση από ένα πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί να μην είναι. Έχω ακούσει, ας πούμε, για ένα πανεπιστήμιο της Ιταλίας που δίνει κάτι περίεργες πιστοποίησεις.
1: Είναι γνωστό το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Εκείνο που θέλω να σας πω,
0: γίνεται άρα και αυτό που λέω.
1: Αυτό έκλεισε με αυτή την. Το 2027 έκλεισε την προηγούμενη. Σαφώς και γίνεται. Γι' αυτό και η θέση ημών, δηλαδή σαν δερματολογική κοινότητα, είναι ότι τα επαγγελματικά μας δικαιώματα προέρχονται αποκλειστικά από το αντικείμενο εκπαίδευσης της ειδικότητάς μας. Δεν προκύπτει κανένα επαγγελματικό δικαίωμα από την παρακολούθηση ενός προγράμματος μετεκπαιδευτικού, ενός workshop. Αυτά είναι μόνο στα πλαίσια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Επομένως, να μπουν κανονικά οι όροι. Δηλαδή, μπορεί να παρακολουθήσεις κάτι και θα επικοινωνήσουμε όλες τις εταιρείες που παρέχουν εκπαίδευση, αλλά θα πρέπει να ενημερώνεις ότι αυτούς που εκπαιδεύεις, αν δεν είναι δερματολόγοι, πλαστική χειρουργή και γνατοχειρουργή, δεν θα μπορούν για βελτίωση της αισθητικής εικόνας του προσώπου να το χρησιμοποιήσουν, γιατί δεν έχουν αυτή τη στιγμή με την ισχύουσα διάταξη το δικαίωμα. Το επαγγελματικό δικαίωμα είναι σαφής ο νόμος. Τώρα από εκεί πέρα, όπως ξέρετε, εμείς είμαστε μια επιστημονική εταιρεία. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάποιον ο οποίος, παραδείγματος χάρη, έναν οδοντίατρο που νόμιμα χρησιμοποιεί για τη βελτίωση του
2: κόσμου. Μα μπορεί να κάνει οδοντίατρος μπότοξ, γιατρέ, που έχω καταγγελίε είναι δυνατό.
1: Κοιτάξτε.
0: Γινόταν κατά κόρον από ό,τι γνωρίζω στο παρελθόν.
1: Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Στην Ελλάδα ζω και εγώ και κάνω.
0: Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατρέ.
1: Θα σας πω το εξής. Ο οδοντίατρος με την ισχύουσα διάταξη νομιμοποιείται να το κάνει για θεραπευτικούς σκοπούς και ως συγκεκριμένες ενδείξεις, όπως σας είπα, για τον κρυμμό της
2: δάτου,
1: για την υπερτροφία του μασιτήρα. Τώρα, δεν μπορεί να είσαι χωροφύλακας να δεις αν είσαι από πάνω, πάει λίγο πιο πάνω και βελτιώσει κάποια ρητίδα. Εγώ αναφέρομαι στον γιατρό, στον οδοντίατρο ακόμη, ο οποίος έχει την ηθική, τη δεντολογία και πράττει αυτά που του επιτρέπει η ειδικότητα και αυτή τη στιγμή ισχύουσα.
2: Λοιπόν, γιατρέ, επειδή έχουμε κατακλειστεί από ερωτήματα, θα τα συγκεντρώσουμε. Μία μέρα
0: και για διάφορες θεραπείες, πραγματικά.
2: Αφού ήταν το εξαιρετικό ρεπορτάζ της Real News, ξαναλέω, νομίζω ο Κωνσταντίνος Νικολόπουλος ότι ήταν και μπράβο του. Γιατρέ, κλείνουμε ραντεβού να συγκεντρώσουμε όλα τα ερωτήματα και να επανέλθουμε μία μέρα την άλλη εβδομάδα ή ηρεμή δημοσιογραφικά να τα θίξουμε όλα μαζί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής Εταιρείας, ο κύριος Σωτήρης Θεοχάρης, για την υπόθεση Μαζονάκη, το χάος με τους ελέγχους στα ιατρία και όχι μόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ και εγώ για την
3: φιλοξενία. Real FM. Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που είναι η Ρεβόν, μαμά. Θα μπει στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
17: Και εδώ και εκεί.
16: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
17: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
16: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
18: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
19: Αυτή την Κυριακή, ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Βλέπω τώρα το πετρέλαιο Λουκένα στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 11 ημερών. Απίθανα πράγματα.
0: Λέει
2: το Ιράν ότι ξεκινάμε πόλεμο με την Αμερική. Κορυφώνεται ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και οι αγορές λέει πρέπει να αποκλιμάκωση. Σε άλλο κόσμο ζούμε. Λοιπόν, πες MGD Energy.
0: Λοιπόν, η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβάνουν σταθμών φόρτισης, ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
2: Πάρα πολύ ωραία. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων, με μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς, εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδιών πάρα από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση και τις κόλλες πλακιδιών. Φτάσαμε στο τέλος, δεν έχουμε άλλο χρονολογία.
0: Λοιπόν,
2: τα υπόλοιπα θα πούμε αύριο.
0: Αύριο ταξίδι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε όλους. Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τη Μαρέτη Χριστοδούλη και τη Δέσμα την Καλοχέρη και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ραντεβού αύριο στις 3.
2: Πάσα.
0: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Real FM.
21: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Υγεία. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
22: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα.
24: Η ώρα είναι 5.
25: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
26: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
27: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
26: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
28: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
26: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
29: Ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
30: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
29: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
31: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
29: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
31: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
29: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
31: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
29: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
31: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
3: Γιώργο Πινάς.
4: Έχω μία πείνα.
3: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
4: Να πάμε.
3: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
5: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
3: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
25: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
7: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

τα χρόνια.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
1: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία, Πολυσύχονδρική Λιανική, και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
8: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

question before 9 tickets to Barcelona.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Ενημέρωση της Δανίας στο Τζέικοπ Νίστρουπ για το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στη Super League και το γεγονός ότι προηγείται στη βαθμολογία ήττητος. Αναφέρουν ότι η ομάδα του συμπατριώτη τους προπονητή κάνει ονειρικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, τονίζοντας ότι έχει κερδίσει τον σεβασμό των παικτών του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
12: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης κινείται πάνω από 2,33 ευρώ το λίτρο και είναι αυτή τη στιγμή που η κυβέρνηση πουλάει σαν κοινωνική φροντίδα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να ανοίξει, λέει, στα 1,7 ευρώ το λίτρο από 1,1 που ήταν πέρυσι, δηλαδή αυξημένη κατά 60%. Και είναι αυτή τη στιγμή, τη στιγμή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουν τους πετρελαιάδες και ληστεύουν την κοινωνία με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και με τον ΦΠΑ στα καύσιμα, που οι ισολογισμοί, προσέξτε, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν τα εξής. Motor Oil, καθαρά κέρδη, 689 εκατομμύρια. Hellenic Energy, καθαρά κέρδη, 393 εκατομμύρια. Του τέστην. Τα δύο διελιστήρια της χώρας έχουν, ξαναλέω, μόνο για το πρώτο εξάμηνο του 2026, καθαρά κέρδη που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Είναι τώρα κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Και την ώρα λοιπόν που τα λαϊκά νοικοκυριά αναμένεται να προμηθευτούν το πετρέλαιο θέρμανσης πολύ πιο ακριβά από πέρυσι, τώρα που ξαναλέω η τιμή της βενζίνης οδεύει στα 2,5 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας και ο αρμόδιος υπουργός συνεχίζουν την κοροϊδία περί της τάχα μου ασπίδας προστασίας και των τάχα μου παρεμβάσεων, που όμως εκείνο το οποίο αποκλειστικά προστατεύουν είναι τα θηριώδη κέρδη των ομίλων και που τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία επιδοτείται η ακρίβεια και κανένας άλλος. Εάν λοιπόν δεν υπάρξει επιβολή πλαφών στην τιμή της χονδρικής και της λιανικής, εάν δεν υπάρξει κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην ενέργεια και στα καύσιμα, και όλα αυτά προφανώς σε σύγκρουση με αυτή την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, εάν δεν υπάρξει σύγκρουση με αυτή την πολιτική που ισοδυναμεί με φορολεϊλασία στο πλαίσιο των δημοσιονομικών χώρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε λοιπόν η λεϊλασία θα μετατραπεί σε κοινωνική τραγωδία.

0: ξεσμίζουν την κοινωνία και την ίδια ώρα την κοροϊδεύουν κατά μούτρα. Έβγαλαν τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δημοσιοποιήθηκαν από το Υπουργείο των Οικονομικών. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να παρουσιάζουν στα ίδια τους τα στοιχεία ότι έχουμε μία χωρίς τέλος κλοπή του λαϊκού εισοδήματος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα σε 8 μήνες έχουν κλέψει 20 φορές εκείνα που έταξαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το ματωμένο πρωτογενές τους πλεόνασμα για την περίοδο Γενάρης-Αύγουστος του 26 έχει φτάσει τα 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε ήδη δηλαδή μια υπέρβαση πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο έναντι του αρχικού στόχου που είχαν. Ο αρχικός του στόχος ήταν να έχουν βουτήξει 5 δισεκατομμύρια. Αυτοί έχουν βουτήξει πάνω και από αυτά που είχαν υπολογίσει να βουτήξουν. 6,5 τα δισεκατομμύρια. Και την ίδια ώρα έχουμε φορολογικά έσοδα τα οποία έχουν φτάσει τα 49.527.000. Εδώ έχουμε 1,4 δις πάνω από το στόχο που είχαν βάλει. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν συγκρίνουμε τα 49 δισεκατομμύρια του συνόλου των φορολογικών εσόδων, που σε ποσοστό πάνω από 95% τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, με τα περίπου 2,2 δισεκατομμύρια των μέτρων που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προκύπτει, τα οποία είναι και σε βάθος χρόνου, έτσι. Εκείνο το οποίο προκύπτει είναι ότι η κυβέρνηση μέσα σε ένα οχτάμινο έχει βουτήξει από τις τσέπες του ελληνικού λαού 20 φορές περισσότερα από όσα λέει ότι θα δώσει, και μάλιστα με ορίζοντα το 2030 και βάλε. Έτσι λοιπόν είναι που συνεχίζεται το ράλι της ακρίβειας, έτσι κουρελιάζεται η κυβερνητική προπαγάνδα περί δήθεν μείωσης των τιμών και έτσι κονιορτοποιείται το λαϊκό εισόδημα. Και την ίδια ώρα με αυτά έχουμε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας που τη δηλώνουν ότι έχουμε αύξηση κατά περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ σε ό,τι αφορά τη συνολική αξία των κόκκινων δανείων που διαχειρίζονται αυτές οι εκλεκτές εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, οι services δηλαδή, μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2026. Πώς το λέει ο Γεωργιάδης? Είμαστε παγκοσμίως η καλύτερη χώρα του κόσμου και τι καλά που γυρίσαμε όλοι μαυρισμένοι από τις διακοπές. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά το όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, εδώ είχαμε μία άκρος επικερδή φάμπρικα με την εισαγωγή μηχανημάτων θεραπείας, έτσι λέγανε, και αναζωογόνης, έτσι λέγανε. Αυτά είχαν στήσει εκεί στο Κολωνάκι. Αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι έχουμε γιατρούς οι οποίοι πουλούσαν μάλιστα συμμετοχές σε συνέδρια, πουλούσαν τεχνογνωσία σε άλλους, προσκαλούσαν συναδέλφους τους από το εξωτερικό για να τους εκπαιδεύουν μάλιστα στις λεγόμενες κυταρικές θεραπείες, παρουσίαζαν τον εαυτό τους ως τον απόλυτα έμπειρο και συνεργάζονταν για θεραπείες, λέει, με βλαστοκύτταρα και τα λοιπά. Εδώ φαίνεται ότι είχαν ενεργό ρόλο σε συνέδρια, έκαναν ομιλίες και σε χώρες του εξωτερικού, παρουσιάζοντας μηχανήματα βλαστοκυτάρων ως το κάτι αξιόπιστο και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία. Έχουμε το γιατρό του Κολωνακίου να συμμετέχει σε συνέδρια από τη Βαλένθια της Ισπανίας μέχρι την Σεούλ στην Νότια Κορέα και να μιλάνε για τις συνδυαστικές, λέει, θεραπείες της αναγεννητικής. ισχυρίζονταν πως με τις μεθόδους τους, λέει, μειωνόταν ο δείκτης βιολογικής ηλικίας κατά περίπου 8 χρόνια, σου χαρίζαν 8 χρόνια, λέει, ζωής. Διαφήμιζαν ήδη από το 2021 ότι είχαν πραγματοποιήσει περισσότερες από 1000, λέει, τέτοιες θεραπείες. Είχαν δημιουργήσει εκπαιδευτική, λέει, ακαδημία, βάλτε το ακαδημία σε εισαγωγικά, λες και όλα τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε εκτός εισαγωγικών, σωστά, για την εκμάθηση, λέει, την επιστημονική, λέει, ενημέρωση και τα λοιπά. Οργάνωναν επιστημονικά, ο Θεός να τα κάνει, συνέδρια και events. Παρήχαν εξάσκηση ή επίδειξη των εξοπλισμών που διέθεταν και εξήγαγαν μάλιστα και θεραπευτικές δήθεν μεθόδους αντιγύρανσης, τα στέλνανε και στο εξωτερικό. Την ίδια ώρα έχουμε φορείς θεσμικούς και επιστημονικούς που τα πρόσωπα που τους απαρτίζουν ελέγχονται ή εν πάση περιπτώσει καλούνται να δώσουν εξηγήσεις οι κύριοι αυτοί, όπως ο Πατούλης. Ο Πατούλης εγκαλείται για επιχειρηματικές δραστηριότητες ότι ήταν, λέει, πρόεδρος σε εταιρεία αναγεννητικής αισθητικής ολιστικής ιατρικής. Εμφανίζεται στις 17 του Σεπτέμβρη στις 12 και 16 το μεσημέρι να η σελίδα να τον εμφανίζει ως πρόεδρο τέτοιων καταπληκτικών κέντρων. Μέχρι τις 3 και 5 το μεσημέρι της ίδιας μέρας ο Πατούλης συνεχίζει να εμφανίζεται εκεί ως πρόεδρος. Ως διαμαγείας 3 και 8 το μεσημέρι αυτά έχουν εξαφανιστεί, η ιδιότητα έχει αλλάξει. Ο ορθοπαιδικός Πατούλης ξυλώνεται εκεί από πρόεδρος σε κλινική αισθητικών επεμβάσεων και εκπίπτει σε απλώς εταίρος ενός οδοντιατρίου στην Αθήνα. Ο ίδιος ο Πατούλης μιλάει για ήθη προσωπική επίθεση και ανυπόστατους ισχυρισμούς, μιλάει για ανακριβείς πληροφορίες, μόνο που είχαμε μία συνέντευξη εκεί που ο Γεωργιάδης παρουσίαζε τη νέα καταπληκτική αυτή ιδέα, ο ασθενής μόνος του να βρίσκει αν ο γιατρός είναι της προκοπής ή δεν είναι, που δίπλα του είναι ο Πατούλης. Εκεί του γίνεται ερώτηση, λοιπόν, του Πατούλη, πώς μπορεί και συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής και πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία, και αντί να απαντήσει εκεί ο Πατούλης, πετάγεται αυτός ο οποίος συνήθως πετάγεται, ο αντιπρόεδρος του Μητσοτάκη, ο πρώην βουλευτής του Καρατζαφέρη, ο Γεωργιάδης, για να πει, σας διαβάζω ακριβώς, θα απαντήσω εγώ, όχι ο κύριος Πατούλης. Δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, γούστο του και καπέλο του. Αυτά απαντάει εκεί ο Γεωργιάδης. Αλλά εγώ δεν ξέρω κανέναν που να του λένε έχεις συμμετοχή εκεί και να αφήνει να απαντάει άλλον για λογαριασμό του, γούστο του και καπέλο του. Τελικά είχε ή δεν είχε? Και γιατί εκεί, όταν ρωτήθηκε ευθέως από τους δημοσιογράφους, νομίζω οι δημοσιογράφος του Μέγκα ήτανε, δεν είπε μα δεν έχω καμία σχέση, και πετάχτηκε ο άλλος και ο Πατούλης το έκανε μόκο, ότι γούστο μου και κάτι πέλο μου, και μετά πώς το είπαμε, ανακριβείς πληροφορίες και ανυπόστατοι ισχυρισμοί. Τι να σας πω, εδώ έχουμε νέα ερωτήματα για το χρόνο αντίδρασης των αρμόδιων φορέων, μεταξύ των οποίων του Ιατρικού Συλλόγου, σχετικά με την αγορά και με τη χρήση αυτού του επίμαχου ιατρικού μηχανήματος, το οποίο χρησιμοποιεί, το λέει, για τη θεραπεία εκεί που δεν έπρεπε να χρησιμοποιείται ως μηχάνημα πλασμαφαίρεσης σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εδώ εμφανίζεται σχετικό τιμολόγιο, το οποίο φέρεται να είχε κατατεθεί στον Ιατρικό Σύλλογο αρκετές εβδομάδες πριν από το θάνατο του Μαζονάκη, γεγονός το οποίο προκαλεί πολλά ερωτήματα για το πότε ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Εδώ βλέπουμε να υπάρχει ελβετική εταιρεία η οποία προμηθεύει αυτά τα μηχανήματα ανά τον κόσμο και να έχει και εκλεκτούς αντιπροσώπους της σε 11 χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όπως ήταν η κυρία εκεί του Κολονακίου. Μέσα σε όλα αυτά έχουμε μια κυβέρνηση, βεβαίως την κυβέρνηση των επιτελών, των αρίστων, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που με νόμο κατάργησε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έκανε ελέγχους στην ιδιωτική υγεία. Το καταργήσανε, ήταν μία από τις πρώτες πράξεις που κάνανε το 2019. Μία από τις πρώτες πράξεις του περίφημου επιτελικού κράτους ήταν η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, με υπογραφές του Γεραπετρίτη, του τότε Υπουργού Υγείας του Κικίλια, του κατοπινού Υπουργού Υγείας του Γεωργιάδη. Έκτοτε λοιπόν το επιτελικό κράτος, που δεν έχει αφήσει όρθιο τίποτα, παριστάνει ότι είναι και ο ελεγκτής, υποτίθεται, μιας κατάστασης, η οποία κατάσταση αυτή έκανε συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Εμφανίστηκε ο Γεωργιάδης και τα εκθέματά του, γιατί ο Πατούλης και η Παγών είναι τα εκθήματα του Γεωργιάδη. Τους βλέπουμε ως μαϊντανούς, δεξιά και αριστερά, να μας λένε ότι φτιάξαν εργαλείο, λέει, σε ταχύτητα ντετέ, για να δίνουν ψηφιακά, λέει, τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι οι ασθενείς τη λειτουργία ενός ιδιωτικού ιατρείου. Πολύ βολικό, δεν νομίζετε? Για να βγάζει η κυβέρνηση την ουρίτσα της απ' έξω και να έχει καταστήσει ακόμα και την κρατική ευθύνη για τις νόμιμες παροχές υγείας σε τάχα μου ατομική ευθύνη. Αυτά κάνουν τώρα. Και έχουμε λοιπόν τον τραγικό και άδικο θάνατο του Μαζονάκη, ο οποίος πέθανε αβοήθητος στα χέρια αυτών που συμμετείχαν στα συνέδρια υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας, υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων. Και από τη στιγμή που πέθανε ο Μαζονάκης, ένα ένστικτο φοβερό κινητοποίησε την κυβέρνηση. Ένα φοβερό ένστικτο. Τους έβλεπες παντού, από την ίδια ώρα, να κάνουν δηλώσεις. Μόνο που εκείνο το οποίο τελικά μας λανσάρανε είναι η φανφάρα της πλατφόρμας AI. Ψάχτε μόνοι σας, δηλαδή. Ψάχτε μόνοι σας. Εάν το ιατρείο είναι της προκοπής, είναι κατά το ψάχτε μόνοι σας να βρείτε καμιά φακή φτηνότερη. Ψάχτε μόνοι σας γενικώς. Ψάχτε μόνοι σας κανένα τρένο που να έχει κανόνες ασφαλείας. Α, ψάχνουμε παντού μόνοι μας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης. Από αυτούς που, ξαναλέω, καταργήσανε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας και τώρα τάζουνε ξανά φύκια για μεταξωτές κορδέλες και μάλιστα με βαρύγδουπο ύφος. Και οι ίδιοι είναι που τώρα στις 20 Σεπτέμβρη μεθαύριο είχανε οργανώσει για τις 23 Σεπτέμβρη πάλι συνέδριο για την μακροζωία, λέει, για τη μακροζωία. Το είχαν στήσει και ο σύλλογος με συνδιοργανωτές τα Υπουργεία, προσέξτε, Υγείας, Τουρισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αλλά αν ήταν ωραίο το συνέδριο αυτό και επιστημονικό και ζουμπουρλόδικο, γιατί μετά το θάνατο του Μαζονάκη ξαφνικά το έχουν αναβάλει? Γιατί το αναβάλανε? Καταλάβατε, το έχουν αναλάβει στο πλαίσιο, ξαναλέω, της ίδιας ταχύτητας που έδειξαν σε ό,τι αφορά την αντίδρασή τους μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Κάτι επίγον είχαν να αντιμετωπίσουν. Αλλά ξέρετε, το επίγον δεν ήταν να τον σώσουν, ούτε να σώσουν όλους αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει στα δίχτυα των κρατικά και κυβερνητικά επιδοτούμενων στο πλαίσιο της ανελαίτης αγοράς τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα τέτοιων ιστοριών. Το επίγον ζήτημα που είχαν να αντιμετωπίσουν, ξέρετε ποιο ήταν? Η αποφυγή ευθυνών. Αυτό ήταν το επίγον ζήτημα για αυτούς. Η αποφυγή ευθυνών. Και όχι η διερεύνηση του κατά πόσο το ίδιο το σύστημα εποπτείας λειτουργεί. Και έτσι λοιπόν, όσο και αν επιχειρείτε να αστυνομικοποιηθεί, που βεβαίως και η αστυνομική πλευρά έχει τεράστια σημασία, η διερεύνηση του τι ακριβώς έγινε και έφυγε αυτός ο άνθρωπος, αλλά το φλέγον ερώτημα αφορά πλέον το ποιος έχει τη συνολική ευθύνη για όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με το ιατρικό μάρκετινγκ και ποιος τελικά έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι ο ασθενής γνωρίζει που μπαίνει και αν μπαίνει σε ένα ιατρείο, αν μπαίνει σε μια μονάδα που είναι πιο σύνθετη σε ό,τι αφορά την παροχή σύνθετων ιατρικών υπηρεσιών, ή αν μπαίνει σε τσαρλατανάδικα, πώς τα λέτε. Σε τι μπαίνει? Θα ψάχνει την πλατφόρμα του Γεωργιάδη για να το βρει αυτό? Είναι φανερό ότι πολλοί θα ήθελαν όλοι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι, ξαναλέω, συμμετέχουν ως κράτος, ως κυβερνήσεις, ως δημόσιες υπηρεσίες, ως φορείς, συμμετέχουν σε αυτό το κολοσσέο της μετατροπής της ανθρώπινης ανασφάλειας σε μάρκετινγκ. Αλήθεια, εσείς ακριβώς τι ρόλο παίζετε? Εσείς οι κυβερνήτες, οι κάτοχοι της πολιτικής, της οικονομικής και της μηντιακής εξουσίας, όλοι αυτοί δηλαδή που παράγουν, που αναπαράγουν, που θωρακίζουν, που συνενούν, που φωταγωγούν αυτά τα ηλουστρασιόν συνέδρια της αναγεννητικής μπίζνας των τσαρλατάνων, τι ακριβώς ρόλο παίζετε εσείς? Μιλάω για αυτούς που στέκονται μπροστά, στέκονται δίπλα, στέκονται πίσω από ένα καθεστώς που επιτρέπει να βυθίζεται η επιστήμη στα καταγόγια ενός ζωδιακού κύκλου με ένα και μοναδικό οροσκόπο. Ξέρετε ποιος είναι ο οροσκόπος? Το προσωπικό τους όφελος. Όλοι εσείς, αλήθεια, τι ρόλο παίζετε? Παίρνουν την ανυμπόρια, παίρνουν την ανασφάλεια, παίρνουν το φόβο απέναντι στη φυσιολογική φθορά και την κάνουν ένα πεδίο οικονομικής, ψυχικής εκμετάλλευσης και ομηρίας. Και με την τακτική τους συλλέγουν θύματα σε όλα αυτά τα υπέρλαμπρα καταγόγια μιας αγοράς, αγορά που οι ίδιοι την υπηρετούν, οι ίδιοι τη διαφημίζουν και οι ίδιοι τελικά την εποπτεύουν. Τι ρόλο παίζουν ακριβώς αυτοί? Μιλάω για αυτόν τον εξουσιαστικό εσμό που φωτογραφίζεται, που συναγελάζεται, που τρογοπίνει, που συνδιοικεί με αυτά τα πυράγχας που ρουφούν το αίμα τον Dorian Gray. Εσείς τι ακριβώς ρόλο παίζετε? Αν το γυρίσουμε πάλι στην ατομική ευθύνη, προφανώς υπάρχει ατομική ευθύνη. Ξέρετε ποια είναι? Είναι η ευθύνη που αναλογεί στον καθένα από μας να παρακολουθούμε αυτούς τους τύπους να μας κουνάνε από πάνω και το δάχτυλο και να μας λένε ότι
1: είστε δεν... συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro-Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro-Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro-Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Όρεξη εισόδου συγκεκριμένων δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο.
9: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
8: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 26 στον Βόλο και 27 στην Πάτρα.
10: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
8: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
13: Real FM.
9: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
14: Την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελς ακόμα και στα μπαλκόνια των πολυκατοικιών επιτρέπει η νέα υπουργική απόφαση που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το περασμένο καλοκαίρι. Η νέα παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιάστηκε ώστε ακόμα και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν πρόσβαση σε ταράτσες και σκεπές να μπορούν να καρποθούν τα ωφέλη του λεγόμενου net billing, δηλαδή του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού. Σε πιο απλά ελληνικά, αυτό είναι η δυνατότητα των οικοκυριών ή των μικρών επιχειρήσεων να παράγουν μέσω φωτοβολταϊκών μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν. Σε περίπτωση μάλιστα που τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουν εγκατασταθεί παράγουν περισσότερη ενέργεια, αναμένεται να δοθεί η δυνατότητα ώστε αυτή η ενέργεια να μεταπολείται στο εθνικό δίκτυο.
9: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
15: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
16: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
17: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
16: Και για μέσα στο σπίτι,
17: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
21: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Σας υπόσχομαι ότι ο σπουδαίος Ξαρχάκος και η ανεπανάληπτη Τζένι Καρέζη θα ακουστούν στην αρχή της δεύτερης ώρας της εκπομπής, γιατί τώρα θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο πρόεδρος ΕΙΝΑΠ, ο κύριος Γιώργος Σιδέρης. Κύριε Σιδέρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για την Πογιόπουλη.
0: Παρακολουθούμε όλη αυτή την συζήτηση. Κάποια φορά ο Θεός να την κάνει συζήτηση για όλα αυτά τα οποία έχουν ανακύψει μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εσείς και ως φορέας, αλλά και εσείς προσωπικά δεν είστε από τους συνήθεις Μαϊντανούς, αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στο πλευρό υπουργών για να μας πούν ότι όλα είναι καλά. Εσείς λοιπόν που ζείτε τον τομέα της υγείας, αλλά και είστε οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται ηρωικά απέναντι στην εμπορευματοποίηση της υγείας, πώς παρακολουθείτε, τι έχετε να πείτε για αυτή την κατάσταση?
1: Ναι, έχει γίνει μια συζήτηση την οποία, να σας πω και εγώ προσωπικά και γενικά, αποφύγαμε να τοποθετούμε την αρχή, γιατί ποτέ δεν κάναμε, ξέρετε, πάνω στο χαμό ενός ανθρώπου κατευθείαν μια ιδιοπτική παρέμβαση για την προβολή. Αλλά ξέρετε, πέρασαν μέρες και πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει διάσταση και μπορούμε να συζητήσουμε πολλά θέματα, αλλά ας πω ένα-δύο ας πούμε αρχικά και με ρωτάτε ό,τι θέλετε. Το πρώτο είναι ότι ποια είναι τα αίτια αυτής της κατάστασης, γιατί βλέπουμε τις τελευταίες μέρες αυτό καταλαβαίνει ο απλός κόσμος, ότι υπάρχει εδώ μια ανεξέλεγκτη κατάσταση στην ιδιωτική υγεία, που αλίμονο ποιος ελέγχει και τι ελέγχει και αν μπορεί να ελέγξει, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε τον πυρήνα, και ο πυρήνας είναι, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όπου υπάρχει το κυνήγι του κέρδους, το κυνήγι του ανεξέλεγκτου κέρδους, και οι υπηρεσίες υγείας είναι επιχειρήσεις και ο γιατρός δεν είναι γιατρός αλλά επιχειρηματίας που τσαλαπατά την οποιαδήποτε ιατρική μεθοδολογία, γιατί ακριβώς υπάρχει η οικονομική συναλλαγή, αυτή είναι το ενδιάμεσο, τότε ξέρετε πάμε στο σημείο του τσαρλατανισμού, της ακραίας, αν θέλετε έτσι, στρέβλωσης της ιατρικής, γιατί υπάρχει και η πιο συγκατημένη. Να το πω έτσι απλά για να μην κουράζω, ότι αυτή η βρωμιά και η δυσοδεία που βγαίνει τις τελευταίες μέρες στην δημοσιότητα δείχνει ότι όσο μεγαλύτερο είναι το οικονομικό κίνητρο για την πώληση μιας υπηρεσίας ιατρικής, τόσο το χειρότερο για τον ασθενή. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μας ένα το κράτημα. Δεύτερον είναι αυτό το θέμα που υπάρχει στο δημόσιο διάλογο. Ποιος ήταν υπεύθυνος να ελέγξει, αν έπρεπε να ελέγξει, έκανε ελέγχους, δεν έκανε ελέγχους, κρύβανε το μηχάνημα, είχε ρόδες, λέει, το μηχάνημα, μια γελιότητα δηλαδή. Και εδώ πρέπει να πούμε τα πράγματα όσο έχουν. Ποιος είναι υπεύθυνος να ελέγξει? Υπεύθυνος να ελέγξει έπρεπε να είναι το κράτος. Ηθελημένα πέρασε αυτή την αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους η κυβέρνηση τότε, και μάλιστα συμφώνησε και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο τότε ΣΥΡΙΖΑ, για να περάσει αυτή η αρμοδιότητα στους ιατρικούς συλλόγους. Καθεστώς που συντήρησαν και επέκτηναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλάζοντας διαδοχικά και την νομοθεσία που διέπει τους ιατρικούς συλλόγους. Να σας πω κάτι τώρα. Το 2019 καταργήθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Mm-hmm. Καταργήθηκε ως αυτοτελές σώμα και μπήκε στην ΑΔΕ. Οι έλεγχοι που έχουν γίνει από τότε είναι υποπολαπλάσιοι. Δείτε την άλλη παράμετρο του ελέγχου. Λέμε οι ιατρικοί σύλλογοι να ελέγχουν. Μα ποιο να ελέγχουν? Οι ιατρικοί σύλλογοι και έτσι να έπρεπε να ήταν, που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε το κράτος να ελέγχει. Οι ιατρικοί σύλλογοι και να έλεγχαν, πώς θα ελέγξουν τους επιχειρηματίες που έχουν τις μεγάλες μονάδες υγείας, αφού δεν είναι μέλη τους επιχειρηματίες? Οι ιατρικοί σύλλογοι ελέγχουν τα μέλη τους, υποτίθεται, τα ιατρία. Και στην τελική, κύριε Μπογιόπουλε, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε και έτσι όπως είναι, ποιος να ελέγξει και τι? Να ελέγξει δηλαδή ο κύριος Γεωργιάδης, εάν ασκείται σοβαρά η ιατρική που δεν έχει αφήσει ούτε ιδιωτικό κέντρο αντιγύρανσης και longevity που δεν έχει διαφημίσει και εγκαινιάσει, που μας έλεγε ότι του περνάνε οι πόνοι όταν διαφήμιζε τα νανοκυλέκα, ποιος να ελέγξει? Να ελέγξει ο κύριος Πατούλης, που δηλαδή δεν ξέρω από πού να το πιάσω, που χρηματοδοτούσε ως περιφερειάρχη στον ιατρικό τουρισμό, που ήταν ταυτόχρονα πρόεδρος ΣΑΜ και που συνδιοργάνωναν συνέδρια μαζί με τους εμπλεκόμενους αυτούς τους τσαρλατάνους που πιάστηκαν. Να ελέγξει ο Πλεύρης, που είναι ο προηγούμενος υπουργός υγείας, που μας έλεγε ότι, πώς μας το έλεγε, ότι είχε και πρόταση να γίνει κέντρο αποτοξίνωσης, να γίνει, συγγνώμη, μονάδα αιμοκάθαρης στα ξενοδοχεία, που μας έλεγε ότι μίλαγε τώρα δηλαδή με τους γιατρούς που τους ήξερε, αλλά δεν τους ήξερε. Είχαν μαζί και ένα σωματείο από το 12 δηλαδή. Εδώ βγαίνει, αν θέλετε, στο προσκήνιο, ξαναλέω, μια βρωμιά και δυστοδία που στον πυρήνα της έχει πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, αλλά έχει και μια κοινή συνισταμένη, που είναι ότι η υγεία είναι εμπόρευμα, που είναι ότι η ευεξία είναι η νέα κότα με τα χρυσά αυγά, γιατί αν δείτε το τζίρο που κάνει το λεγόμενο wellness economy, είναι κάτι κοντά στα 18 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή δολάρια στην Ελλάδα και παγκοσμίως κάτι 3. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι μάλιστα έρχονται και ξεδιάντροπα αυτές τις μέρες μας λένε ότι εγώ δεν αναιρώ, λέει, κάτι απατεώνες ήταν, εγώ δεν αναιρώ τι έχω κάνει, γιατί για μας πάνω απ' όλα είναι ο ιατρικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, η οικονομική ανάπτυξη και άλλα τέτοια, ας πούμε, φεδρά που θα τα πληρώσει πολύ ακριβά ο Έλληνας ασθενής και ο Έλληνας υγειονομικός, αν δεν ανατρέψει αυτή την κατάσταση και αυτή την
0: πολιτική. Κύριε Σιδερή, επειδή αναφερθήκατε σε αυτή την αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία, θέλω να σας παρακαλέσω, ένα λεπτό είναι, δεν είναι παραπάνω. Ναι. Θέλω να ακούσουμε αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει. Κατερίνα, το έχεις. Είναι η κυρία στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης. Ό,τι ακούσουμε είναι από τέτοιο συνέδριο το 2023. Παρακαλώ να το ακούσουμε.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Καθαρό, φρέσκο αίμα λοιπόν. Διαφήμιζε.
1: Δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
1: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
0: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
1: Ναι.
0: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου.
1: Mm-hmm.
0: Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζωνάκης.
2: Ελληνικής τεχνολογίας. Που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, Αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Καθαρό φρέσκο αίμα λοιπόν. Διαφήμιζε.
1: Δεν το είχα ακούσει.
0: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
1: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
0: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
1: Ναι.
0: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου.

0: ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσοποιητικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
1: Καθαρό, φρέσκο αίμα λοιπόν. Διαφήμιζε.
2: Δεν το είχα ακούσει.
1: Δεν το είχατε ακούσει αυτό.
2: Όχι, αυτή η κυρία είναι και λιγότερο αυτό που άκουσα. Δηλαδή, τι να πρωτοπώ, είναι απαντήσει.
1: Κύριε Σιδέρη, αυτή είναι η κυρία Γάκα.
2: Ναι.
1: Είναι η γιατρός της Καρνεάδου.
2: Mm-hmm.
1: Στα χέρια της οποίας πέθανε ο Μαζονάκης. Ήταν αυτή η οποία πρωταγωνιστούσε σε συνέδριο τέτοιου, πώς το λένε, αναγεννητικής ιατρικής, να πω τώρα δεν ξέρω τι είναι, στις 4 Μαΐου του 2023, το 23. Εκεί διαφήμιζε το καινούργιο της μηχάνημα που μας έφερνε καινούργιο αίμα και από κάτω, από την διαδικτυακή της παρέμβαση, πέρναγε το κρόουλ ότι όλα αυτά ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου. Εκεί ήταν που πήγε ο τότε Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και είπε να κάνουμε αιμοκάθαρση στα ξενοδοχεία.
2: Ναι.
1: Κανένας από αυτούς δεν έχει καμία ευθύνη λοιπόν για όλα αυτά.
2: Μια χαρά ευθύνες έχουν, σας είπα, η κυρία η συγκεκριμένη είναι άσχετη εκτός από τα υπόλοιπα, δηλαδή είναι και επικίνδυνη και άσχετη. Ο κύριος Πλεύρης είναι γνωστό ότι είναι επικίνδυνος, αλλά απέδειξε ότι είναι και άσχετος. Μπροστά μας έχουμε μια αγορά, όπως καταλαβαίνετε. Τα ακούσατε, detox, anti-aging, longevity, biohacking, PRP, μικροεκτήσεις. Πολύ θεμητά αντικείμενα έρευνα, ξέρετε. Από αυτό που μου βάλατε και άκουσα, εκτός από τον τζαρλατανισμό, υπήρχε και μια αλήθεια, δεν ξέρω αν την ακούσατε. Είπε η κυρία ότι ζούμε σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον.
1: Ναι, πράγματι.
2: Τρώμε ανθυγιεινά. Απλά αυτή βρήκε το μηχάνημα για να μας κάνει όλους καλά. Με αυτά όμως πρέπει να ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς με αυτά προσπαθούμε να ασχοληθούμε.
1: Μα αναρωτιέται κανείς. Έχει στην κυρία η οποία διαφημίζει εδώ και 3 χρόνια. Ναι.
2: Αν πάει ένας μετά από 13 ώρες δουλειά, θα του το φτιάξει με το μηχάνημα. Δηλαδή, οι συνθήκες εργασίας, το εισόδημα, το περιβάλλον, η διατροφή, η κατοικία, αυτά είναι προσδιοριστές της υγείας, ξέρετε. Δεν τα λέω εγώ, τα λέμε 200 χρόνια η ιατρική κοινότητα. Με αυτά θα ασχοληθούμε ή όλοι αυτοί οι απατεώνες που έχουν την πολιτική κάλυψη και ενίσχυση από τους άλλους που είπατε είναι στο ίδιο παιχνίδι για να σταματήσουμε να συζητάμε για αυτά, γιατί είναι προτιμότερο να συζητάμε για μια θεραπεία μακροζωίας. Έτσι όπως την ακούσατε κιόλας, όπως καταλάβατε είναι και εύκολη, από το να συζητήσουμε τι φταίει και βλάπτεται ανεπανόρθωτα ένας οργανισμός ή τι φταίει και χρειαζόμαστε μήνες, ας πούμε, για να βρούμε ένα ραντεβού το ΕΣΥ ή για ένα χειρουργείο ή σε ένα ιατρείο.
1: Πείτε μου κύριε Σιδέρη, κάποια στιγμή τα τηλεοπτικά συνεργεία θα φύγουν από αυτή την υπόθεση. Η εμπορευματοποίηση της ανθρώπινης ανασφάλειας, η εμπορευματοποίηση της αρρώστιας, η εμπορευματοποίηση του φόβου απέναντι στη γύρανση, στη φυσιολογική φθορά, αυτά θα μείνουν. Τι κάνουμε? Θα κάνουμε ατομική, είναι ζήτημα ατομικής ευθύνης, όπως ναι, μας λένε να ψάχνουμε τώρα να μπαίνουμε στην άλλη πλατφόρμα.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η συλλήβδινη ατομική ευθύνη που, ξέρετε, είναι και λίγο εξοργιστικό μετά από ένα σημείο, γιατί κάθε φορά που προκύπτει ένα ζήτημα υγείας είναι αντανακλαστικό από την κυβέρνηση ότι φταίς εσύ, πρόσεχε εσύ, ρώτα το γιατρό σου που συνήθως δεν έχεις κιόλας. Μην πιστεύεις, λέει, ότι βλέπεις το διαδίκτυο. Το έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο και οι ίδιοι άνθρωποι με αυτά. Και μάλιστα, λέει, το Υπουργείο Υγείας τώρα έβγαλε και μια εφαρμογή AI, θα τα σαρώνει, λέει, όλα. Οπότε δεν θα έχει, λέει, κανένας πλέον την δικαιολογία να πει ότι δεν ήξερε. Κοιτάξτε, κύριε Βογιόπουλε, η υγεία είναι πάρα πολύ σοβαρό μέγεθος. Για να εξαντλείται σε μια εφαρμογή ή να εξαντλείται σε ένα σόου, γιατί κάποιοι τώρα βγήκαν να κάνουν σόου και να κρατήσουν λίγο

0: λίγα λεπτά δημοσιότητας από αυτό το θάνατο. Για παράδειγμα, θα μιλήσουμε ποτέ για αυτό που η επιστήμη ονομάζει υγειονομική εγγραμματοσύνη, δηλαδή την ικανότητα ενός ανθρώπου να κατανοεί, να αξιολογεί, να χρησιμοποιεί σωστά πληροφορίες. Και τι είναι αυτό? Είναι αυτός ο οποίος έχει δει, ας πούμε, 50 podcast και 10 αναρτήσεις, ή αυτή η εγγραμματοσύνη πρέπει να είναι ευθύνη του κράτους μέσα από ένα σύστημα πρόληψης που θα ξεκινάει από τα σχολεία και θα περνάει μέσα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας? Δεν μπορεί να μιλάμε για ιατρικό μάρκετινγκ και μάλιστα ανεξέλεγκτο και μετά να λέμε ότι θα ασθενεί να προστατευτεί από αυτό. Και μην κοιτάτε μόνο την ακραία περίπτωση. Δείτε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος στα χέρια αυτής της ιδιωτικής επιχείρησης που λέγεται ιδιωτική υγεία έχει πολλές φορές χειρουργηθεί ενώ δεν θα έπρεπε. Έχει πληρώσει πανάκριβα θεραπείες ενώ δεν τις χρειαζόταν. Και δεν μιλάω για ιατρικό λάθος. Το ιατρικό λάθος είναι πάντα μέσα στη ζωή. Αλλά αυτή η κατάσταση είναι μια πολιτική κατεύθυνση που την ενισχύει και την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, με αποκορύφωμα βέβαια την τελευταία που την έχει φτάσει σε άλλα επίπεδα.
1: Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε είναι ότι το λέγατε και πριν στην κουβέντα που κάναμε, ότι εδώ έχεις μια αγορά, έτσι τα λένε αυτοί, αγορά στην πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν κατασκευάζουν την ανάγκη για θεραπεία. Το θέμα δηλαδή δεν είναι τι χρειάζεται ο ασθενής, αλλά τι μπορούν να του πουλήσουν αυτοί.
0: Ακριβώς. Και όχι, ξέρετε, δεν είναι όλα τόσο άσπρο μαύρο. Την προκειμένη περίπτωση είναι αυτό. Πολλές φορές, ξέρετε, η ακραία παραβατική άσκηση της ιατρικής δεν είναι τόσο ακραία. Είναι και πιο συγκαλυμμένη η στρέβλωση στην εφαρμογή ιατρικών πράξεων. Πάντως, σίγουρα είναι μακριά από την πραγματική ανάγκη που έχει ένας άνθρωπος για πρόληψη, για διάγνωση και για θεραπεία. Να το πω πιο απλά με ένα παράδειγμα. Ποιος δεν έχει ακούσει, για παράδειγμα, αν πάει σε ένα ιδιωτικό μεγαθύριο υγείας, ότι ξέρεις κάτι, πρέπει οπωσδήποτε να χειρουργηθείς αύριο για μια απάθηση που μπορεί να την έχει χρόνια ο άνθρωπος, δηλαδή για μια σκολίωση ειρηνικού διαφράγματος, ας πούμε. Αλλά οπωσδήποτε πρέπει να χειρουργηθεί, γιατί για να μην χάσει την πελατεία. Άρα, τέτοια πράγματα έχουμε στη ζωή μας και μας δείχνουν ένα πράγμα, ότι όπου υπάρχει το οικονομικό κίνητρο και μάλιστα αυτό είναι το ενδιάμεσο για τη σχέση γιατρού με ασθενή, ο ασθενής θα την πληρώνει. Πολλές φορές ή λίγες, εύχομαι, με τη ζωή.
1: Ας κλείσουμε με αυτή την επιχείρηση, πολιτική επιχείρηση, επικοινωνιακή επιχείρηση, η οποία βρίσκεται στο φόρτι της. Ατομική ευθύνη, λοιπόν. Τι κάνει ο κόσμος?
0: Ο κόσμος πρέπει να διεκδικεί επίσημη ενημέρωση, γιατί η υπόθεση της υγείας πρέπει να είναι κρατική υπόθεση. Προφανώς και σε έναν άνθρωπο σήμερα θα του πούμε να ψάξει, να διασταυρώσει. Δυστυχώς θα φτάσουμε στο σημείο να του πούμε να πάρει και δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γνώμη, να απευθυνθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας, που θα έπρεπε να διεκδικεί κιόλας, να βρίσκει και εύκολα ραντεβού, να βρίσκει και εύκολα ένα γιατρό, να κάνει γρήγορα τη δουλειά του, να είναι νέο άνθρωπος περισσότερο ψηλιασμένος, αλλά κυρίως να διεκδικεί να περάσει αυτή η υγειονομική εγγραμματοσύνη που λέγαμε πριν, από τα σχολεία, από τα παιδικά χρόνια, μέσα από μια σειρά δράσεις σε όλη την κοινωνία. Να μην πέφτει πάντως από τα σύννεφα, όπως πέφτει ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί τώρα ο κύριος Γεωργιάδης έπεσε, λέει, από τα σύννεφα. Δεν περίμενε ότι γίνονται τέτοια πράγματα στην αγορά, ότι δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δυσοδεία της εμπορικής προβολής.
1: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Σιδέρη.
0: Μπορούμε να συζητήσουμε, συγγνώμη,
1: παρακαλώ,
0: 10 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, ναι,
0: μπορούμε, ξέρετε, να συζητήσουμε και πιο απλά πράγματα, έτσι. Όπως για παράδειγμα, αιτήματα που μπορεί να τα συζητήσουμε, λέω απλά, όπως για παράδειγμα να καταργηθούν οι διαφημίσεις για το πριν και το μετά, ας πούμε, μιας θεραπείας. Όπως για παράδειγμα να μπει ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη ευθύνη για το πώς το κράτος θα ελέγξει αυτές τις ιδιωτικές μονάδες. Γι' αυτά θα γίνει η συζήτηση.
1: Εδώ, λέει, τους είχαν στείλει τα τιμολόγια, λέει, του μηχανήματος και αυτή, λέει, και βγαίνει ο Γεωργιάδης σήμερα, ακούω στη Βουλή, και λέει, α, δεν είχε ελεγχθεί. Μα τι να ελεγχθεί, αφού αυτό εκ προημίου το μηχάνημα απαγορεύεται να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, ή κάνω λάθος?
0: Όχι, εννοείται ότι απαγορεύεται να υπάρχει.
1: Άρα, για ποια άδεια μιλάμε?
0: Είναι σημαντικό να υπάρχει σε ιδιωτικό ιατρείο, και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα σύμπλεγμα που δεν έχει τελειωμό όσο το συζητάμε.
1: Κύριε Σιδέρη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την παρέμβαση. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Να μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο.
4: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
8: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotel. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπάζα.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
11: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
12: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
11: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
13: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
14: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση.
9: Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
10: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε ως εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος είναι να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
23: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
24: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ. Real Weather.
22: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός ο καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Δημήτρη, στο φίλο το Real Blocker, στον Πέτρο, Τζέσι Μόνας καλά, χαιρετισμούς στον Παναγιώτη, στη Μαρία, στον Κωνσταντίνο, Ελένη μου φιλιά πολλά, καλησπέρα στον Τάκη, καλησπέρα στον Μιχάλη, στον Κωνσταντή, καλησπέρα στον Γιώργο στη Μπράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ από καρδιάς. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων της έναρξης σχολικής χρονιάς και προσέξτε, έχουμε 8.500 κενά σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Μόνο στην παράλληλη στήριξη τα κενά υπερβαίνουν τα 5.000, 1.370 κενά στη Γάμα Αθήνας, 800 κενά στην Αλφα Αθήνας, 725 στον Πειραιά, περισσότερα από 600 κενά στην Ανατολική Αττική, πάνω από 400 κενά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πάνω από 400 κενά στο Ηράκλειο, πάνω από 300 κενά στα Χανιά. Κύριε Βουρδουμπά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Είναι μαζί μας ο πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς. Δουλεύουν τα σχολεία, κύριε Βουρδουμπά?
1: Κοιτάξτε, κύριε Μπογιόπουλε, συμπληρώνουμε, όπως είπατε και εσείς, δύο εβδομάδες πλέον από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και δυστυχώς έχουμε μια κατάσταση, όπως εσείς περιγράψατε, μια συνειδητή πολιτική, εγώ θα πω, υποβάθμισης, απαξίωσης, εμπορευματοποίησης. Εσείς αναφέρετε το κομμάτι των κενών. Πράγματι, μιλάμε για χιλιάδες κενά αυτή τη στιγμή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Πάνω από 8.000 είναι τα κενά, ξέρετε, όχι με βάση τις διεκδικήσεις και τις θέσεις της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας, αλλά με βάση τα κενά που δίνουν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας. Και μιλάμε για χιλιάδες χαμένες ώρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι και πλήρως συγκεντρωμένα δηλαδή τα στοιχεία. Μπορεί να είναι και πάνω από 10.000 τα κενά.
1: Ακριβώς. Εμείς κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Είχαμε κάνει μια εκτίμηση ότι τα κενά ήταν περίπου τις 10.000 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Και αυτή πρέπει να είναι η πραγματική εικόνα. Γιατί μας λείπουν κάποιες μεγάλες διευθύνσεις εκπαίδευσης. Και νομίζω ότι ομολογείται κοινικά πλέον από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα φάνε όλο το Σεπτέμβριο και προφανώς και όλη τη χρονιά, όπως και πέρσι, με χιλιάδες χαμένες ώρες σε όλα τα μαθήματα, σε όλες τις ειδικότητες, που αυτό για μας, ξαναλέμε, δεν είναι απλά ένας αριθμός, είναι μορφωτικό πλήγμα, μορφωτικό κενό, χιλιάδες χαμένες ώρες για τα παιδιά μας και ιδιαίτερα, όπως και εσείς πολύ καλά είπατε, και το πιο ευάλωτο κομμάτι των μαθητών μας, τα παιδιά που χρήζουν εκπαιδευτική στήριξη και ειδική αγωγή, όπου εκεί η κατάσταση είναι πραγματικά τραγική, με πάνω από 4.500 κενά, με μια κάλυψη που δεν φτάνει το 50% των ετοιμάτων των εγκρίσεων από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης.
0: Μιλάτε για αυτό τον εξαιρετικά ευαίσθητο τομέα, έτσι, η παράλληλη στήριξη και η ειδική αγωγή.
1: Ακριβώς, μιλάμε για τα παιδιά που θα έπρεπε θεωρητικά να είναι στην προμετωπίδα της προσοχής, της προσπάθειας, για να μπορούν ισότιμα και αυτά να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και αντί για αυτά υπάρχει ένας πραγματικός κιάδας, συγγνώμη που το λέω έτσι, ένας εντός εκπαίδευσης εισαγωγικών, και μια στροφή σε μια ατομική ευθύνη των γονιών. Που πρέπει ξανά αυτή να βάλει το χέρι στην τσέπη.
0: Και εδώ ατομική ευθύνη.
1: Και εδώ ατομική ευθύνη, και εδώ το χέρι στην τσέπη, και να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να στηριχτούν με ατομικό τρόπο, με ιδιωτικό τρόπο, μέσα στο δημόσιο σχολείο.
0: Πείτε μου κάτι. Αυτά συμβαίνουν και ενώ προχωρούν οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, όπως τα λένε, αυτά συμβαίνουν κάτω από αυτό το καθεστώς?
1: Βεβαίως, όπως σας είπα, αυτή η εικόνα των κενών, των τεράστιων ελλείψεων, Έχει διαμορφωθεί μετά από μια λογική απίστευτων περικοπών σε όλα τα επίπεδα, κοφτών που αντιμετωπίζουμε στην εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο, με εκατοντάδες συγχωνεύσεις που έχουν γίνει σε όλη την Ελλάδα. Όταν λέμε συγχωνεύσεις, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές σας, μιλάμε για συμπτύξεις, για στίβαγμα μαθητών σε τάξη 25 παιδιών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Την ίδια στιγμή που ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα αντικειμενικό στοιχείο, το οποίο θέλει πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια. Για ποιο λόγο?
0: Μα διάβαζα, φαντάζομαι είναι ακριβές, ότι μιλάμε για περίπου 30.000 λιγότερους μαθητές.
1: Είμαστε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού φέτος. Και εμείς σε αυτές τις συνθήκες, αντί να μειώνουμε τους μαθητές μας στην τάξη για να γίνεται με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις το μάθημα, εμείς ακολουθούμε μια πολιτική συγχωνεύσεων, συμπτύξεων, στήλαγμα παιδιών σε.
0: Δηλαδή, με λιγότερους μαθητές έχουμε περισσότερα κενά και συγχωνεύσεις και συμπτύξεις.
1: Ακριβώς, και ταυτόχρονα μιλάμε για υποδομές σε πολύ κακή κατάσταση. Μιλάμε για χρηματοδότηση των σχολείων μετά την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, που πραγματικά τα σχολεία δεν έχουν να πάρουν τα αναλώσιμα. Μιλάμε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι ζουν με εξευτελιστικούς μισθούς. Και είναι πρόκληση σε αυτές τις συνθήκες να ακούμε μονίμως ότι για εμάς τους εκπαιδευτικούς δεν αντέχει η οικονομία, υπάρχουν περιορισμοί. Την ίδια στιγμή που ακούμε γύρω μας να χορεύουν δισεκατομμύρια ευρώ, πραγματικά, σε μεγάλους κήμονες, σε μεγάλες εταιρείες, σε πολεμικούς εξοπλισμούς. Όταν συζητάμε για την εκπαίδευση και τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών μας, να ακούμε μονίμως για εξοικονόμηση, για περικοπές.
0: Πείτε μου κάτι, έβλεπα αυτή την εικόνα. Καλά, είχαμε πριν στη Σαντορίνη που κοιμόντουσαν οι άνθρωποι στο. Μιλάω για τους συνάδελφους σας, κοιμούντασαν στο αυτοκίνητο. Τώρα είχαμε αυτή την εικόνα με τη γυναίκα την εκπαιδευτικό στα Χανιά, σε μια σκηνή με το παιδί της. Δηλαδή η χώρα των 40 εκατομμυρίων τουριστών, τους δασκάλους της δεν μπορεί να τους στεγάσει.
1: Ακριβώς, δυστυχώς δεν μιλάμε για ένα μεμονωμένο περιστατικό. Εμείς βιώνουμε κάθε χρόνο αυτές τις τροπιαστικές εικόνες. Και σήμερα που μιλάμε, έχουμε καταγγελίες από περιοχές νησιωτικές και όχι μόνο, ότι οι άνθρωποι δεν έχουν βρει ακόμα σπίτι. Πληρώνουν 80 και 90 ευρώ κάθε μέρα σε ξενοδοχεία για να μπορούν την επόμενη μέρα να πάνε στη δουλειά τους. Άνθρωποι οι οποίοι αμείβονται με 815 ευρώ και με 950 ευρώ. Και όπως πολύ καλά είπατε, είναι πρόκληση, και αυτό είναι μια πρόκληση, δεν μπορούμε να μην το πούμε. Όταν μια χώρα μπορεί και στεγάζει πράγματι 40 εκατομμύρια τουρίστες, μην μπορεί να στεγάσει λίγες χιλιάδες αναπληρωτές. Και αν θέλετε τη γνώμη μου, το πιο βασικό που πρέπει να θέσουμε στη συζήτηση είναι ότι η στέγη είναι ένα πολύ ακριβό εμπόρευμα στις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και χιλιάδες παρετήσεις εκπαιδευτικών κάθε χρόνο. Πέρυσι προσεγγίσαμε τις 2.000. Γι' αυτό το επάγγελμα έχει γίνει αντιδημοφιλές. Και γι' αυτό σπάμε ρεκόρ σε αιτήματα για δεύτερες και τρίτες δουλειές των εκπαιδευτικών.
0: Αυτή η βλακώδης θεωρία δηλαδή ότι κάθονται οι εκπαιδευτικοί Χριστούγεννα, Πάσχα, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Εάν ήταν τόσο βολικό το επάγγελμα, φαντάζομαι δεν θα είχατε τόσες παρετήσεις.
1: Δυστυχώς το επάγγελμα πλέον έχει γίνει ασφικτικό. Και δεν αναφέρουμε μόνο τις προϋποθέσεις της ηλικίας, ας το πω έτσι, που για να γίνει το μάθημα. Αναφέρουμε και στο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μέσα στα σχολεία, με έναν ασφικτικό, αυταρχικό τρόπο, με απίστευτη γραφειοκρατία, που όλα γίνονται για το φαίνεστε. Ένα φαίνεστε δεξιοτήτων εφήμερων, εγώ θα πω πολλές φορές και άχρηστων δεξιοτήτων, ημερών για διάφορα ζητήματα. Κανείς συζητάει για το τι και πώς μαθαίνει τα παιδιά μέσα στο σχολείο. Μόνο σαν διδασκαλική ομοσπονδία και σαν σωματεία, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, προσπαθούμε να θέσουμε διεκδικήσεις μαζί με τους γονείς των μαθητών μας και από κοινού να παλέψουμε για να έχουν τα παιδιά το σχολείο που εφαρμόζεται το 2026.
0: Οι σχολικές,
1: να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
0: Οι σχολικές υποδομές σε τι κατάσταση είναι, κύριε Βουρντουμπά?
1: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αναφερόμαστε βεβαίως στα παλιά κτίρια δεκαετιών ολόκληρων, στα οποία ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί αντισεισμικός έλεγχος, στα οποία μαθητές μας στεγάζονται σε κοντέινερ. Κοντέινερ που μπήκαν τάχα για να στεγάσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, αλλά έχει λήξει η άδεια λειτουργίας τους εδώ και δύο χρόνια και συνεχίζουν να στεγάζουν μικρά παιδιά. Αυτή είναι η κατάσταση και δυστυχώς η κυβέρνηση φτάνει στο σημείο, το έσχατο σημείο να πω εγώ, να πανηγυρίζει για κάποιες ευεργεσίες εντός εισαγωγικών των τραπεζιτών, κάποια ψίχουλα που δίνουν οι τραπεζίτες, για να βάφουν 200 σχολεία από τα 13.000 σχολεία πανελλαδικά και να μας λένε ότι προσφέρουν έργο την ίδια στιγμή που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές, να μας κοροϊδεύουν με αυτόν τον τρόπο, την ίδια στιγμή που δεν δίνονται πραγματικά χρήματα από το κρατικό προϋπολογισμό και να φτιαχτούν νέα σχολεία, να συντηρηθούν τα ήδη υπάρχοντα, με απανοτά συνεχόμενα προβλήματα, ατυχήματα που μπορούν να γίνουν δυστυχήματα που συναντάμε κάθε καθημερινά στα σχολεία.
0: Διάβασα ότι σκέφτεστε να πάτε σε κινητοποιήσεις.
1: Βεβαίως, αυτή την περίοδο είμαστε σε γύρο γενικών συνελεύθερων σε όλη τη χώρα. Καλούμε δηλαδή τους συναδέλφους μας να συζητήσουμε, να αναδείξουμε τα προβλήματα και προσανατολιζόμαστε σε απεργιακή κινητοποίηση στην εκπαίδευση. Στις 30 του μήνα έχουμε αποφασίσει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Επιδιώκουμε να συντονιστούμε και με τη δευτεροβάθμια και με όλα τα κομμάτια της εκπαίδευσης για να δοθεί ένα αποφασιστικό μήνυμα ότι δεν μπορεί το 2026 η εκπαίδευση να θεωρείται κόστος αλλά δικαίωμα για όλα τα παιδιά.
0: Κύριε Βουρντουμπά, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Ο κύριος αυτός λέγεται Μπελέρη και είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε λοιπόν μια συνέντευξη προχτές σε ένα κανάλι και ρωτήθηκε για τον καταδικασμένο Ναζί, τον τελεσίδικα καταδικασμένο Ναζί, τον Κασιδιάρη. Ακούστε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος αυτός. Δεν γνωρίζω τον τον Ηλία Κασιδιάρη, ούτε έχουμε συμπορευτεί ποτέ. Δεν τον ξέρω. Ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα έχει δικαίωμα, το Σύνταγμα, η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζεται για όλους τους ανθρώπους, άρα και για τον Ηλία Κασιδιάρη. Αυτός ο τύπος, ξαναλέω, που τα λέει αυτά, είναι ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μετά κάποιος τον πήρε, του τράβηξε το αυτάκι, γιατί είναι και λεβέντες αυτοί, πρέπει να σας πω. Αυτοί είναι και λεβέντες. Και έβγαλε μία ανακοίνωση μετά για να πει ότι δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του. Δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του ο Λεβέντης. Και είπε λοιπόν ότι μια αποστροφή, μου λέει, σε ένα σημείο της συνέντευξής μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ. Και την ανακαλώ. Ανακάλεσε ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Καταρχάς να πούμε για αυτό, αυτό για το οποίο ανακάλασε ο Λεβέντης, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ότι εδώ έχουμε έναν Ναζί ο οποίος αποφυλακίστηκε με υπολογισμό στο χρόνο πραγματικής έκτησης των ημερών εργασίας που πραγματοποίησε με ευκολία, σε αντίθεση με άλλους φυλακισμένους στους οποίους δεν δίδεται ευχερός η δυνατότητα αυτή. Επίσης ο συγκεκριμένος είχε το ίδιο ευνοϊκή μεταχείριση σε αντίθεση με περιπτώσεις άλλων φυλακισμένων σε ό,τι αφορά και τη χορήγηση των αδειών. Αδειών. Άλλοι δεν έχουν, δεν είχαν την ίδια ευκολία. Και επίσης ο συγκεκριμένος, αυτό το σύστημα, αυτό το καθεστώς, αυτό το κράτος, του έδινε τη δυνατότητα μέσα από τη φυλακή να έχει πολιτική δραστηριότητα. Πολιτική δραστηριότητα. Καταλάβατε. Αυτά δηλαδή για τα περί του ότι εξέτησε την ποινή του. Το γεγονός ότι ευνοήθηκε επίσης είναι ένα στοιχείο και κατά την επιβολή της ποινής καθήρξεως με την αλλαγή νομοθεσίας το 19. Έτσι. Τότε είχαμε πλαίσιο ποινής καθήρξης από 10 έως 20 έτη. Μετά αυτό άλλαξε. Και έγινε 10 έως 15 έτη. Αυτά για το τι εξέτησε ο συγκεκριμένος. Αλλά το θέμα δεν είναι τι εξέτησε και τι δεν εξέτησε. Το θέμα είναι ότι έχουμε έναν ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ο οποίος κάνει τέτοιου τύπου δηλωσούλες και μετά έρχεται βέβαια ο Λεβέντης να τις ανακαλέσει, λέει, γιατί ήταν άστοχες. Λοιπόν, μέσα σε αυτό το κλίμα είναι που το ναζιστόμουτρο προχώρησε σήμερα σε ένα βιντεάκι στα social media για να ανακοινώσει ότι συντάσσεται, λέει, με ένα μόρφωμα το οποίο έχει τίτλο Συμμαχία Ελλήνων. Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι πρόκειται για τους βουλευτές που αποχώρησαν από εκείνους τους φασίστες με περικεφαλαία, τους Σπαρτιάτες. Δεν ήταν Σπαρτιάτες από τη Σπάρτη, φορούσαν την περικεφαλαία του φασίστα. Χωρίς να έχει καμία ευθύνη η Σπάρτη βεβαίως για αυτό. Μιλάμε δηλαδή για εκείνο το προηγούμενο μόρφωμα το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργούσε ως μπροστινός του Κασιδιάρη, αλλά στο μεταξύ διαλύθηκε ή στα εξών συνετέθη. Αυτή λοιπόν τώρα η επωνομαζόμενη Συμμαχία Ελλήνων είναι τρεις βουλευτές, ο Δημητροκάλης, ο Βαλτογιάννης, ο Μανούσος, η πρώην των Σπαρτιατών, και αυτοί, λέει, πλέον θα αποτελούν την κοινοβουλευτική έκφραση του ναζιστόμουτρου που λέγεται Κασιδιάρης. Και μας είπε επίσης
αυτό το Ναζίδι, ότι αυτό είναι ένα νόμιμο, λέει, κόμμα που έχουν φτιάξει αυτοί οι τρεις, οι πρώην των φασιστών με περικεφαλαία, και ότι αυτό συνιστά ενεργή κοινοβουλευτική ομάδα, και ως εκ τούτου, με βάση τα νομικά που ξέρει το ναζιστόμουτρο, δεν μπορεί να αποκλειστεί από τις, από τις εκλογές. Βεβαίως έχουμε ξαναπεί ότι το ζήτημα με αυτούς δεν είναι το νομικόν. Το νομικόν είναι ένα μέρος, και σε ό,τι αφορά το νομικό υπάρχει βεβαίως ο εκλογικός νόμος, εκεί που λέει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ποινής αυτοί δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να συμμετέχουν, ούτε να αρχηγεύουν, ούτε να παριστάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά θα τα βρούνε στα εκλογοδικεία και οι νομικοί. Και ξαναλέω, το θέμα με τούτους δεν είναι το νομικό σκέλος, είναι το πολιτικό σκέλος, ότι εδώ στην Ελλάδα παριστάνουν τους πατριώτες, στην Ελλάδα της Βιάνου, στην Ελλάδα των Καλαβρίτων, στην Ελλάδα του Διστόμου, στην Ελλάδα της Κεσαριανής, Κοκκινιάς, παριστάνουν τους πατριώτες οι σβαστικοφόροι. Αυτοί, οι δολοφόνοι, οι ηγέτες και οι διευθύνοντες στην εγκληματική συμμορία, την καταδικασμένη που δολοφόνησε τον Παύλο, τον Φίσα, τον Λουκμάν, που είχε τις δολοφονικές επιθέσεις ενάντια στους κομμουνιστές συνδικαλιστές, ενάντια στους Αιγύπτιους ψαράδες κτλ. Αυτοί παριστάνουν τους πατριώτες. Τώρα βέβαια ας έρθουν αυτοί οι βουλευτές αυτού του κοινοβουλευτικού μορφώματος, Συμμαχία Ελλήνων, να μας πούν βεβαίως ότι ο Ναζί, ο καταδικασμένος, ο Κασιδιάρης, δεν είναι ο σκιώδης αρχηγός, και αυτοί οι μπροστινοί, οι αχυράνθρωποι δηλαδή. Αυτά λοιπόν, αυτά υπόθηκαν σήμερα από αυτό το ναζιστόμουτρο. Χτες, ξαναλέω, ή προχτές ήτανε, που ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έκανε ρεκλάμα στο ναζιστόμουτρο. Μετά βέβαια κατέληξε ότι η δήλωσή του ήταν άστοχη και την ανακάλεσε. Λεβέντες, είναι λεβέντες, παιδιά.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
8: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
5: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
12: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με Zone Decoration, οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην
13: Είστε
12: Ελλάδα.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
0: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
18: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
0: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
18: Είμαστε καλά για τώρα.
0: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
18: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
0: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
18: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
19: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
20: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
19: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221 082 661.
20: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
19: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Ό,τι ακούμε είναι η City. Πρόκειται για ανατολικό γερμανικό συγκρότημα, rock συγκρότημα, rock μπάντα. Για αυτούς που λέγανε ότι στις ανατολικές χώρες δεν υπήρχε rock και δεν υπήρχαν συγκροτήματα, με παγκόσμια επιτυχία. Τώρα βεβαίως δεν υπάρχει Ανατολική Γερμανία. Δεν ξέρω αν υπάρχει το συγκρότημα. Ανατολική Γερμανία σίγουρα δεν υπάρχει. Στη θέση Ανατολικής Γερμανίας υπάρχουν φασιστικά προπύργια. Βαγγέλης Αρετέος, γεια σου Βαγγέλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Μετά τη Σαξονία είχαμε και τη νέα, έτσι, τις εκλογές στο άλλο κρατήδιο, Μεκλεμβούργο, ναι. Πώς το λένε.
1: Μεκλεμβούργο, ναι. Όπου εσάρωσε πάλι η ΑΕΦΤΕ, ήρθε πρώτο κόμμα, ήρθε δεύτερο με μεγάλη διαφορά, ήρθαν οι Σοσιαλδημοκράτες και οι Χριστιανοδημοκράτες του ΜΕΡΣ βούλιαξαν κάτω από το όριο του 5% που απαιτεί το κρατήδιο για να εκπροσωπείται το κόμμα στην τοπική βουλή. Ο Μέρτς παραδέχθηκε μεν ότι πρόκειται περί καταστροφής, αλλά επιμένει να παραμένει καγκελάριος.
0: Δεν παρετείται.
1: Βέβαια, σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο και τις αναλύσεις που γίνονται, φαίνεται να υπάρχουν πολλές συζητήσεις στο Βερολίνο για απομάκρυνσή του, αλλά προς το παρόν ο ίδιος τουλάχιστον δημόσια δεν έχει εκφράσει καμία πρόθεση, δεν έχει αφήσει καμία πόρτα, ούτε καν χαραμάδα για παρέτηση. Και είχαμε και μια ευχάριστη είδηση από την άλλη πλευρά στο Βερολίνο, όπου η ριζοσπαστική αριστερά, τον Die Linke, και μάλιστα με μια υποψήφιο τουρκικής καταγωγής, της οποίας οι γονείς ήταν αριστερή πολιτική πρόσφυγη στην Τουρκία, έχει σημασία αυτό να το πούμε, ήρθε πρώτο με μεγάλη διαφορά, αφήνοντας πίσω χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλιστές. Ωστόσο, η ΑΕΦΔ πήρε 16%, ενώ στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 9%, δηλαδή σχεδόν διπλασίασε τα νούμερα της, σε ένα Βερολίνο το οποίο ακόμα είναι δύσκολο πεδίο για την ακροδεξιά, αλλά όχι αδύνατο, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε και με αυτή τη δυναμική που έχει αποκτήσει η ΑΕΦΔ.
0: Έβλεπα τα στοιχεία και στις εκλογές στη Σαξονία και στις εκλογές στο Μεκλεμβούργο, ότι στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει μια μετάγγιση ψηφοφόρων του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος κατά βάση, αφού πρώτα οι Χριστιανοδημοκράτες κανονικοποίησαν την πολιτική του φασισμού, έπαιξαν μέσα στο παιχνίδι του ρατσισμού, του αντιμεταναστευτικού, του αντιπροσφυγικού, και εδώ πια έχεις επιλογή του αυθεντικότερου, του original, και έχεις μια μετάγγιση ψηφοφόρων από τους Χριστιανοδημοκράτες στους φασίστες.
1: Έτσι είναι, και βέβαια φαίνεται για άλλη μια φορά και παθαίνει αυτό το χάσμα, αυτός ο αόρατος τείχος ανάμεσα στην Ανατολική και τη Δυτική Γερμανία, με την Ανατολική να τίνει σχεδόν μαζικά, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, προς την άκρα δεξιά, και την Δυτική να αντιστέκεται κάπως, αλλά με όλη αυτή τη δυναμική και με την δύσκολη προοπτική της γερμανικής οικονομίας που έρχεται, πολλοί θεωρούν ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να αναπτύσσει και πολύ μεγάλη δυναμική το Γερμανία.
0: Έβλεπα τα στοιχεία, έβλεπα κάτι στοιχεία από τη Γερμανία, Βαγγέλη, στο Euronews το έβλεπα. Έχουμε περισσότερους από 750.000 συνταξιούχους στη Γερμανία που ζουν λόγω της κοινωνικής πρόνοιας. Αν δεν υπήρχε η κοινωνική πρόνοια, αν είναι σε τέτοια κατάσταση ένδυας, που θα πέθαιναν πολύ απλά. Δηλαδή μιλάμε για μια τραγική κατάσταση φτωχοποίησης.
1: Είναι τραγική κατάσταση φτωχοποίησης, και πάλι περισσότερο, ακόμα πιο έντονη στην πρώην Ανατολική Γερμανία, και έχουμε και ένα καθεστώς εργασιακό το οποίο ήδη από τα χρόνια της Μέρκελ έχει διαλυθεί τελείως, για να γεμίζουν οι αριθμοί και για να μην φαίνεται υψηλή ανεργία. Έχει καταστατικηθεί εντελώς η κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος, και έχουμε πλέον καθεστώτα εργασιακά τα οποία είναι εντελώς απαράδεκτα, εντελώς ανασφαλή, και βεβαίως στο τέλος της ημέρας και δεν αφήνουν και τη δυνατότητα στους ανθρώπους να τελειώσουν το μήνα τους. Άρα έχουμε μια Γερμανία που κάτω από την επιφάνεια ή αυτή την εικόνα μιας χώρας βιομηχανικής, μεγάλου κέντρου τεχνολογίας και ανάπτυξης στην Ευρώπη, στην καθημερινή ζωή η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη για πολλούς και όλα δείχνουν να δυσκολεύσει. Εξού βεβαίως και η απήχηση της ρητορικής του αφήγηματος της ΑΕΦΤΕ, βέβαια.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή εκπομπή.
0: Αυτά λοιπόν για να έχουμε και μια εικόνα. Ποιος ποτίζει, ποιος τοπεύει, ποιος ενισχύει, ποιος προωθεί το φασισμό, αφού πρώτα βεβαίως τον κανονικοποιεί μέσα από την πολιτική του συμπεριφορά. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε σε ένα ακόμα φωνικό. Μία ακόμα γυναικοκτονία. Είναι ο Θεοδός μαζί μας. Θεοδός μου, γεια σου. Θεοδός πάνω.
2: Γεια σας, γεια σας. Και νομίζω ότι, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι η 17η από την αρχή του έτους, αυτή τη φορά στην Ιγουμενίτσα, μία 25χρονη, η οποία βρέθηκε νεκρή σε ένα σημείο που είναι πολύ γνωστό εκεί στην περιοχή, είναι ο ποδηλατόδρομος. Και κιόσκα είναι σημείο αναψυχής. Είχε συναντηθεί με τον πρώην φίλο της, 27 ετών, είχε πάει από την Αθήνα ο 27χρονος εκεί, διότι 25χρονη βιολόγος, έχει σπουδάσει και εργάζονταν σε ιχθυοτροφείο της περιοχής. Ο 27χρονος, στην ομολογία του, είπε ότι είχαν κάποιες οικονομικές διαφορές της τάξης των 2.000 ευρώ και εκεί, λέει, πάνω στο τζακωμό του, τον έβρισε και θόλωσε. Και αυτό το ακούμε συνεχώς. Ήταν η κακιά η ώρα, θόλωσε, και όταν θολώνεις υπάρχει κακιά η ώρα, αφαιρείς και μια ζωή. Λοιπόν, φέρει πολλαπλά χτυπήματα από σουγιά, με θανατηφόρα όμως, δύο τραύματα στην τραχυλική χώρα. Ο ίδιος αρχικά προσπάθησε να σκηνοθετήσει ληστεία, επειδή και δυνάμει συνδράσει τηλέφωνο, του λέει, μας επιτέθηκαν τέσσερα άτομα που καθόμασταν εδώ, φορούσαν κοκούλες, μάλλον έχουν σκοτώσει την φίλη μου, ελάτε, έχουν τραυματίσει και εμένα. Τα τραύματά του, όντως είχε τραύματα και είχε και ένα πιο βαθύ στο σημείο της καρδιάς. Τα περισσότερα όμως
0: επιχείρησε να αυτοτραυματιστεί αυτός.
2: Τώρα δεν φαίνονται τραύματα που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο σοβαρό τη ζωή ενός ανθρώπου. Εξετάζει το ενδεχόμενο να είναι και αυτά μέρος της σκηνοθεσίας. Πολύ γρήγορα βέβαια η σκηνοθεσία αυτή κατέρευσε και θα πάρει την άγουσα για την δικαιοσύνη.
0: Εδώ σου, όμως, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
3: Real FM. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: νύχτα.
1: Κοπέλες από το δίστομο, έγραφε ο Καβαδίας, και στην Ελλάδα του δίστομου έχουμε από ό,τι φαίνεται μόρφωμα το οποίο εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου ναζί εγκληματία στη Βουλή, και μιλάμε για αυτούς τους, πώς τους είπαμε, ναι, Συμμαχία Ελλήνων, ο οποίος με τον Κασιδιάρη να λέει ότι συντάσσεται με το συγκεκριμένο μόρφωμα το οποίο εκπροσωπείται στη Βουλή. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μόρφωμα στη Βουλή που εκπροσωπεί τις θέσεις ενός καταδικασμένου εγκληματία. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Εδώ θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε την νομιμοποίηση από την άλλη πόρτα της καταδικασμένης ναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Γιατί είναι καταδικασμένη αυτή? Γιατί είναι εγκληματική οργάνωση. Και έχουμε λοιπόν στην Βουλή, θα μπορούσε να πει κανείς, μόρφωμα, βιτρίνα, και μέσα από αυτό ζητάει εκπροσώπηση ένας τελεσίδικα καταδικασμένος ναζί. Ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής, και οι υπόλοιποι θεσμικοί παράγοντες του αστικού τους κράτους, καλό είναι να μας πούν την άποψή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία έθεσε και ο βουλευτής του ΚΚΕ σήμερα στη Βουλή, ο Χρήστος ο Κατσότης. Όπως όλοι καλά ξέρουμε, τα φώτα έχουν σβήσει, το έγκλημα όμως είναι εκεί, και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη. Η δίκη συνεχίζεται και σήμερα πρέπει να σας πω ότι κατέθεσε η μητέρα της Κλαούντια. Η Κλαούντια Λάτα ήταν μόλις 21 ετών, φοιτήτρια ιατρικής στην στρατιωτική σχολή στη Θεσσαλονίκη. Όπως είπε η κυρία Άλμα Λάτα, ήρθαμε, είπε, στην Ελλάδα πριν από 32 χρόνια, φέραμε στον κόσμο 3 πανέμορφα παιδιά, δουλεύαμε σε 3 δουλειές για να τα καταφέρουμε, για να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά μας. Τι έκανε ο κύριος Καραμαλής αυτά τα 4 χρόνια που ήταν υπουργός? Ένα, όπως είπε, ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Προσπαθούσαν από την ίδια μέρα να συγκαλύψουν, όχι να βοηθήσουν κόσμο. Αποδέχονταν αυτό που γινόταν, αδιαφορούσαν για την ασφάλεια των πολιτών, με δόλο σκότωσαν τα παιδιά μας. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, αυτά τα παιδιά θα ζούσαν. Θέλω, είπε η κυρία Άλμα Λάτα, να κάνετε τα πάντα να λάμψει η αλήθεια. Πρέπει να κάνετε σωστά τη δουλειά σας, γιατί αυτά τα παιδιά ζητούν δικαιοσύνη.

0: Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο πρόεδρος της χώρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, απαγόρευσε την πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης CNN, MS Now και Πολιτικό στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Εξόφθαλμα καταπατά την πρώτη τροπολογία του Αμερικανικού Συντάγματος, το οποίο αφορά την προστασία της ελευθερίας του λόγου και του τύπου. Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα τρία αφηγόμενα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσαν πως καταθέτουν ομοσπονδιακή αγωγή, ζητώντας την άμεση αποκατάσταση της πρόσβασης των δημοσιογράφων στο Λευκό Οίκο και ζητούν συγκεκριμένα από το Περιφερειακό Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον να αποφανθεί άμεσα ότι η απόφαση του Τραμπ είναι αντισυνταγματική και να εμποδίσει επίσης τους συνεργάτες του Αμερικανού Προέδρου να την εφαρμόσουν. Οι εξελίξεις εντός των ΗΠΑ βέβαια προκάλεσαν και σχόλια στο Κρεμλίνο, που ο εκπρόσωπος του Πούτιν δήλωσε πως εκείνοι επιτρέπουν σε όλους τους δημοσιογράφους να μπαίνουν στις ενημερώσεις. Να θυμίσω πάντως πως οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί στα μέσα ενημέρωσης από την κυβέρνηση Τραμπ έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η κατάσχεση των διαπιστεύσεων είχε ξεκινήσει στο Πεντάγωνο από τον Υπουργό Άμυνας τον Πιτ Χέγκζεφ, ο οποίος επέβαλε νέους κανόνες στους δημοσιογράφους που κάλυπταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και τους ανάγκασε να δεχτούν περιορισμούς σχετικά με τις πληροφορίες που μπορούσαν να δημοσιεύουν, αλλά και με τις πληροφορίες που μπορούσαν να ζητούν. Είχε γίνει ένα μεγάλο θέμα τότε, γιατί τα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης του κόσμου, το Bloomberg, η Wall Street Journal, αλλά και συντηρητικά μέσα στις ΗΠΑ, είχαν εκφράσει την αντίδρασή τους. Και ήταν τόσο η άδεια η αίθουσα που έγινε η ενημέρωση, που γινόταν η ενημέρωση, που αναγκάστηκαν να φέρουν influencers της συνωμοταξίας του Τραμπ, καθώς επίσης και μέσα τέτοια, προκειμένου να γεμίσουν την αίθουσα και να φαίνεται ότι δεν έγινε και τίποτα.
0: Βλέπω να πάβουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ και το CBS και το Fox και το NBC.
1: Ναι, ακόμα και μέσα τα οποία πρόσκειται προς τον Αμερικανό Πρόεδρο, κυρίως ως αντίδραση στο τι συνέβη με τα υπόλοιπα μέσα, αλλά μένει να δούμε και πώς θα εξελιχθεί και η δικαστική μάχη, αναμένεται να υπάρξει γρήγορα απόφαση.
0: Μάλιστα. Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στη Ρωσία, όπου το κυβερνών κόμμα, η Ενωμένη Ρωσία, κέρδισε άνετα τις βουλευτικές εκλογές, όπως αναμενόταν. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν τις είχε χαρακτηρίσει δοκιμή για την υποστήριξη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το κόμμα εξασφάλισε 57,83% από 49,8% στις κάλπες του 2021 και για πρώτη φορά στήθηκαν κάλπες και στις περιφέρειες που έχει προσαρτήσει η Ρωσία από την Ουκρανία, δηλαδή το Λουγκάνσκ, το Ντονέσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, ενώ κανένα από τα κόμματα που εναντιώνονται στον πόλεμο δεν έλαβε την έγκριση για να συμμετάσχει σε αυτές τις εκλογές. Αξίζει να πούμε πως η Ρωσική Εκλογική Επιτροπή έκανε λόγο για πάνω από 1000 κύματα κυβερνοεπιθέσεων με σκοπό να κορεστούν τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, καθώς και εναντίον τηλεπικοινωνιακών δομών στο σύνολο της Ρωσίας.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θέλω να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
8: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
7: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
17: Το δημοκρατικό μέλλον της χώρας του και επανέλαβε τη δέσμευση να προωθήσει περισσότερες μεταρρυθμίσεις. Σκάφος αναψυχής που μετέφερε 2,1 τόνους κοκαίνη σε απόσταση περίπου 650 χιλιόμετρων από τις ακτές της Γαλλικίας στα βορειοδυτικά της Ισπανίας κατέσχεσαν οι αρχές της χώρας. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά την ουκρανική επίθεση με ντρόνς και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι εγκαταστάσεις του. Σύμφωνα με το Reuters, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες προκειμένου να επαναλειτουργήσει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο για το χαμό του σπουδαίου Ουρουγουανού ποδοσφαιριστή Μίλτον Βιέρα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Είχε αγωνιστεί στον Ολυμπιακό από το 1975 έως το 1977 κατακτώντας 3 πρωταθλήματα και 2 κύπελλα Ελλάδος. Από το 1977 μέχρι το 1979 είχε παίξει στην ΑΕΚ πανηγυρίζοντας επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελλο Ελλάδος. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
18: Real Weather.
17: Συννεφιά αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Προχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, γιατρέ μου.
1: Τώρα ήρθατε.
2: Τώρα, μάλιστα.
1: Τι ακριβώς αισθάνεστε?
2: Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί εγώ φαίνεται ότι... Τι να λέμε τώρα?
1: Δεν σας καταλαβαίνω.
2: Τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ? Ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμουν, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
1: Τρελός?
2: Τρελός.
1: Και τι πάει να πει τρελός? Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
2: Πώς το είπατε αυτό, πώς το είπατε αυτό? Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
1: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.
2: Τι, εγώ να σου απαντήσω?
1: Βεβαίως.
2: Ναι, είναι μια άποψή σας.
1: Η περίπτωσή σας δεν είναι ανησυχητική.
2: Έτσι λέτε, γιατί?
1: Είμαι βέβαιος.
2: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατί?
1: Ένιωσας. Η περίπτωσή σας είναι απλουστάτη.
2: Πώς δεν την ξέρετε? Εγώ είχα πει τη γυναίκα μου.
1: Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
2: Πώς δηλαδή?
1: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
2: Εγχείρηση?
1: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου ευρεσιτεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
2: Αχ, και δεν μου τα λες καλά.
1: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσω.
2: Αχ, και σε είχα και σε εκτίμηση.
1: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
2: Όχι.
1: Δεν θα πονέσεις.
2: Όχι.
1: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα,
3: δεν. Τον βρήκες πάλι αυτό το σουγιά.
2: Άσε με να εγχειρήσω.
1: Κλείστε με εσύ, απόμονες.
2: Άσε με να κάνω τη δουλειά.

0: Κοίτα, με γύρωσες με Leonard Cohen. Αυτό έχω να πω.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα σε ταξιδέψω.
0: Όχι, τρελαίνομαι, δεν το συζητάω.
1: Τότε αλλά γιατί,
0: γιατί με γύρωσες, γιατί, γιατί ξεκίναγα φορτσάτα να πω, είναι μία δική μου μέθοδος. Σε 15 λεπτά θα σε έχω μπερδίκι, θα πετάς.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Όχι, θέλω να μου μιλήσει για αυτή την μέθοδο.
0: Εμπιστεύσουμε.
1: Ναι.
0: Μπορώ, σε 15 λεπτά θα τα έχουμε τελειώσει.
1: Τόσο έτσι, 15
0: μόνο εγώ το
1: λεπτάκια.
0: Κάνω, μόνο εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Μόνο εγώ.
1: Έχεις εκπαιδευτεί γι' αυτό, έχεις πάρει κάποιες πιστοποιήσεις,
0: πτυχία. Τι πιστοποιήσεις, παιδί μου, αφού εγώ είναι δική μου μέθοδος.
1: Α, την έχεις κατοχυρώσει με έναν τρόπο.
0: Δεν χρειάζεται. Ούτως ή άλλως δεν μένει μετά κανείς για να διαγείρει θέμα. Αλλά δεν θα πονέσεις. Δεν θα καταλάβεις τίποτα.
1: Πάνω από τα ρούχα.
0: Ναι, ναι. Δεν θα καταλάβεις.
1: Τίποτα δεν θα καταλάβεις. Και θα γίνουν όλα.
0: Χωρίς πάγιο ζωντανή σύνδεση με τον άλλο κόσμο.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Ούτε γραμμές, ούτε πάγιο, ούτε τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Πάρα
1: σύνδεση.
0: Πολύ, ναι, ναι.
1: Απευθείας.
0: Εξαιρετικό. Δεν υπάρχει θέμα κανένα.
1: Ναι. Εντάξει, για τάκα όχου και σε είχα και σε εκτίμηση έτσι. Ναι, καταπληκτική.
0: Ναι.
1: Ο Ηλιόπουλος.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πούμε όμως για τον Leonard Cohen. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε. Εντάξει, να το πούμε, Μανώλη μου. Μίλα μου για τη μεθοδό σου.
0: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι στη ρύθμιση των ήχων. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Και επί της αίθουσας συντάξεως. Και κάτσε να δεις πώς αλλιώς το λένε.
1: Της δημοσιογραφικής καλύψεως.
0: Ναι. Και των παραγγελιών.
1: Ναι.
0: Είναι και παραγγελιοδόχος.
1: Είμαστε η Ελένη Κατσαμπέκη και ο Μανώλης Παρδάλης.
0: Μπράβο, καλά τα λες.
1: Είναι Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου.
0: Έφτιαξε τρουφάκια. Όχι, αυτά που φτιάχνετε.
1: Για τιραμισού. Η κυρία Ειρήνη μας. Μας φέρνει μπουκίτσες τιραμισού στο στούντιο.
0: Δεν παίρνετε εσείς ένα να τα αφήσετε εδώ.
1: Περνάμε καταπληκτικά.
0: Έμα τώρα δεν
1: κάνουμε. Ευχαριστούμε, Ειρήνη μας.
0: Δεν κάνουμε δουλίτσα έτσι, μένα. Θέσμα.
1: Είναι χρυσοχέρα η Ειρήνη.
0: Το ξέρω.
1: Έχεις δοκιμάσει κι άλλες μπουκίτσες που έχει φέρει.
0: Είναι αυτό, τα ναι. Τρουφάκια θυμάμαι.
1: Άλλη γεύση όμως. Άλλη γεύση.
0: Ναι, άλλη είπαμε, ναι.
2: Με τυμπέ και γάλα.
0: Δεν θυμάμαι τι ήταν, θυμάμαι ότι ήταν φοβερό.
1: Εξαιρετικό ήταν. Ναι. Και αυτό θα είναι.
0: Και αυτό θα είναι.
1: Είναι σίγουρο, φαίνεται.
0: Εγώ λέω να μην φάω αυτό, να φάω ένα άλλο. Μπα, μπράβο. Τώρα
1: αυτά λε και σου δίνει δύο.
0: Κατάλαβε.
1: Αχ, και εμένα. Ευχαριστώ, Ειρήνη μου.
0: Εσύ. Μα. Τι έλεγα, το ξέχασα, δεν έχει σημασία.
1: Έλεγε για την καταπληκτική σου μέθοδο, Μανώλη μου.
0: Το είπα πάει αυτό.
1: Α, το τελείωσε.
0: Ναι,
1: δεν έχει
0: όχι,
1: να
0: άλλο ήθελα
1: κάτι
0: να πω
1: παραπάνω.
0: Τώρα. Επειδή εδώ είμαστε άνθρωποι, όλοι είμαστε γονείς. Θα σου αναπτύξω το σκεπτικό μου, θα ακούσει και η Κατερίνα.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, η Κατερίνα είναι λίγο πιο άγριο νιάτο βέβαια από εμά, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει να κάνει. Είναι λίγο πιο, είναι πιο ροκ.
1: Είναι πιο ροκ.
0: Μπορείτσι. Αλλά δεν πειράζει.
1: Θα τα ακούσει όμως, πιστεύω.
0: Σε 20 χρόνια.
1: Έτσι.
0: Επειδή εντωμεταξύ με την Κατερίνα την ξέρει την ιστορία, έτσι. Δεν την ξέρει.
1: Ποια ιστορία.
0: Δεν μπορεί να την ξέρει.
1: Ποια ιστορία.
0: Γεννήσαμε μαζί.
1: Αλήθεια.
0: Ναι. Με διαφορά μιας-δυο ημερών. Στο ίδιο μευτήριο.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, ναι. Δεν το ήξερα βέβαια.
1: Καταπληκτικό.
0: Ναι, γεννήσαμε μαζί. Άρα έχουμε παιδιά συνομιλικά.
1: Ναι.
0: Ναι. Τα εγγόνια σου και τα δυσέγγονά σου ξέρεις τι ιστορία θα διδάσκονται. Ε, θα διδάσκονται για το δημοψήφισμα, το μάτι τα τέμπη, την πτώχευση της Ελλάδας και για υπουργούς, για πολιτικούς που γίνανε υπουργοί χωρίς να έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους ή πουλώντας έναν γυλαίκα. Αυτή θα είναι η ιστορία της Ελλάδας σε 40 χρόνια. Για σκέψτε το λίγο. Από πρακτικής πλευράς, ως ιστορία έθνους έχουμε αποτύχει. Τι έχουμε να επιδείξουμε. Πτώχευση. Μνημόνια. Έτσι. Πείνα, δυστυχία, μιζέρια. Οικονομική ανάπτυξη χωρίς να την αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Ακρίβεια. Τι έχουμε να επιδείξουμε ως λαός.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω αν στην ιστορία θα γραφτούν όλα αυτά.
0: Τι θα γραφτεί.
1: Έτσι.
0: Ότι συμμετείχαμε στον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Δεν ξέρω αν θα γραφτεί τα νανογυλαίκα και τα λοιπά.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Λοιπόν, αλλά σίγουρα κομμάτι της ιστορίας θα είναι όλο αυτό με την κρίση που ανέφερες. Σίγουρα κομμάτι της ιστορίας θα είναι το βιωτικό επίπεδο, το πιστεύω κι εγώ.
0: Δεν μπορεί, μα δεν έχουμε κάτι άλλο να επιδείξουμε.
1: Μπορεί και της οικονομικής πολιτικής ιστορίας επίσης Γιατί υπάρχουν και τέτοια μαθήματα.
0: Ιστορία...
1: Αυτοί οι φοβεροί πίνακες που δείχνουν τον πληθωρισμό εκεί, αλλά άμα, την ανάπτυξη
0: άμα
1: αλλού.
0: Άμα πάει με πίνακες. Άμα πάει με πινακάκια
1: το σχολείο.
0: Θαυμάσια
1: πράγματα.
0: Αξί, σούπερ.
1: Θαυμάσια πράγματα.
0: Ζητώ. Λοιπόν. Παστίτσιο ονειρεύεται ο Μανώλης Βραδιάτικα. Από πού προέκυψε αυτό?
1: Κάποιος σκέφτεται, προσεγγίζει τις σκέψεις σου μάλλον.
0: Δεν έχει καμία σχέση. Πρώτα απ' όλα, παστίτσιο. Παστίτσιο. Δεν τρελαίνω, το θεωρώ πολύ βαρύ.
1: Ναι.
0: Ωραία, εντάξει, ναι. Δηλαδή ελληνικό. Αλλά, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Πίκου εδώ πέρα.
0: Ξεκίνα γιατί δεν έχουμε κλείσει. Τώρα
1: ακόμα
0: πρέπει,
1: ένα
0: πρέπει να
1: θύμα. Ακόμα ένα θύμα, κοπέλα που θαύμασε έναν Μπούρδα Νταΐ που δεν φαντάστηκε πως θα τη σκοτώσει. Πόσες άλλες κοπέλες εντυπωσιάζονται από ποζεράδες μπούρδες. Λοιπόν, και αυτή είναι μια είδηση η οποία έχει συγκλονίσει σήμερα, αυτή η γυναικοκτονία στην Ιγουμενίτσα. Το στοιχείο που έχουμε είναι ότι, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, είναι ότι αυτή η κοπέλα δέχθηκε τουλάχιστον 10 μαχαιριές. Πήγε σε αυτό το ραντεβού με τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος πήγε στην Ιγουμενίτσα από την Αθήνα. Είχαν δώσει ένα ραντεβού για να μιλήσουν, είχαν χωρίσει πριν από ένα μήνα. Ο ίδιος, και αυτή η φράση ειλικρινά εγώ δεν μπορώ να την ακούω, την έχουμε ακούσει και σε άλλες περιπτώσεις γυναικοκτονιών, είναι αυτή η φράση «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Θυμίζω και τη φράση «στράβωσε η κατάσταση, η φάση». Έτσι. Δηλαδή μην ξεχνάμε τι έχει υποθεί σε περιπτώσεις τέτοιων δολοφονιών γυναικών από άντρες. Άρα και σε αυτή την περίπτωση κάποιος λέει, κατά την ομολογία του, «τσακωθήκαμε και θόλωσα». Θόλωσα. Θόλωσε, Μανώλη.
0: Αυτός που έφυγε από εδώ και πήγε στο...
1: Θόλωσε, ναι, θόλωσε.
0: Για να σκοτώσει την
1: κοπέλα. Και σκότωσε μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Επειδή τσακωθήκανε και θόλωσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχει ομολογήσει την πράξη του, όπως λέει η αστυνομία. Φρουρείται. Έπαιξε και ένα θεατράκι πριν το συλλάβουν.
0: Τι έκανε?
1: Έκανε κάποιες μαχαιριές στην καρδιά του. Γι' αυτό κιόλας νοσηλεύεται, εντάξει. Και είπε ότι τους επιτέθηκαν 4 άτομα. Είπε δηλαδή και ένα ψέμα, ότι δέχτηκαν επίθεση από 4 άτομα και αυτά τα 4 άτομα σκότωσαν την κοπέλα κτλ. Ναι, προφανώς μετά ομολόγησε την πράξη του.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, τι να πω τώρα, δεν. Κάθε τόσο έχουμε μια τέτοια υπόθεση. Μια γυναίκα να σκοτώνεται με αυτόν τον τρόπο, να δολοφονείται. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως σήμερα, Μανώλη μου, έχουμε και τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος πήγε ως μάρτυρας, βεβαίως, έτσι. Ως μάρτυρας.
0: Εντάξει, όμως δεν φαίνεται να
1: έχει
0: κάποια εμπλοκή.
1: Ναι.
0: Φαίνεται,
1: ο ίδιος είπε ότι πάω να καταθέσω, να δώσω.
0: Γιατί
1: του στείλει
0: φωτογραφία. Μάθαμε τελικά για του στείλει φωτογραφία. Εγώ δεν διάβασα κάπου κάτι.
1: Όχι, δεν το μάθαμε.
0: Ναι, δεν έγινε πιο σοφός, αυτό θέλω να πω.
1: Όχι.
0: Οι αρχές όμως τα έχουν γίνει.
1: Δεν το γνωρίζουμε αυτό, δεν είπε κάτι. Έχει δώσει, έκανε κάποιες δηλώσεις, ήταν και λίγο επιθετικός. Τέλος πάντων, επιθετικός. Θέλω να πω ότι θεωρεί ότι. Εν πάση περιπτώσει, οι δημοσιογράφοι δεν του έχουν φερθεί καλά. Όπως και να έχει το πράγμα, είπε αυτά που γνώριζε. Έδωσε τα στοιχεία που εκείνος γνωρίζει για την υπόθεση. Φέρεται να υποστήριξε ότι τον γνώρισε το Γιώργο Μαζονάκη μέσω συνεργατών του τραγουδιστή. Και μάλιστα είπε ότι είχαν συναντηθεί 2 μέρες πριν. Ήταν η μοναδική αυτή επαφή, επικοινωνία που είχε και συνάντηση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Για μένα έχει αρκετό ενδιαφέρον αυτό που είπε και ο δικηγόρος του, ότι σήμερα στον Αντένα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά το είπε και ο ίδιος νομίζω, ότι είχε μια μακρά επαγγελματική συνεργασία με την κατηγορούμενη γιατρό. Και είχαν κιόλας επικυρώσει αυτή τη συνεργασία με μια σύμβαση. Είχε γίνει μεταξύ τους μια επίσημη σύμβαση. Ο κύριος Γλύκα σήμερα είπε ότι η γιατρός πρόσφερε ασθενείς, να το πω έτσι, στον υπνοθεραπευτή, και ο υπνοθεραπευτής έπαιρνε 40 ευρώ ανά άτομο.
0: Ωραία μπίζνα.
1: Έλεγε δηλαδή στον ασθενή της η γιατρός, υπάρχει αυτό, εάν θέλεις να πας, τον έστελνε και ήταν 40 ευρώ. Πώς σου φαίνεται?
0: Ωραία μπίζνα. Mm-hmm. Και για άνθρωπο ο οποίος δεν δηλώνει επιστήμονας, δεν δηλώνει γιατρός.
1: Όχι.
0: Έτσι, δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο εδώ,
1: είναι
0: το πεδίο.
1: Είναι ξεκάθαρο το πεδίο. Είναι ξεκάθαρο, ξέρω εγώ, ή είναι ξεκάθαρο, Μανώλη.
0: Κοίτα, από τη στιγμή που δεν δηλώνει γιατρός.
1: Ναι.
0: Εκεί.
1: Ψυχολόγος.
0: Δηλώνει ψυχολόγος, δεν το ξέρω. Αν δηλώνει ψυχολόγος, αλλάζει. Αλλά όταν πηγαίνει σε έναν άνθρωπο που κάνει μια. Ακολουθεί μια μεθοδολογία η οποία όντως δεν εμπίπτει σε ιατρικά πρότυπα. Mm-hmm. Γιατί το άλλο με το μηχάνημα προφανώς και εμπίπτει σε ιατρικά πρότυπα. Mm-hmm. Όταν πας σε ένα ιατρείο και βλέπεις ένα μηχάνημα. Mm-hmm. Ιατρικό, προφανώς δεν ζητάς, δείξε μου την πιστοποίηση που έχεις περάσει για ότι ξέρεις να το χειρίζεσαι. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αλλά ο άλλος, θέλω να πω δηλαδή ότι και στο ιατρείο, γι' αυτό λέω ότι το QR scanner θα είναι μια ιδέα, δεν πρόκειται να κάνει κανείς τίποτα, βλακίες. Είναι η άποψή μου, ρε παιδί μου, τα κάνουμε τώρα. Αλλά ο τύπος κάνει κάτι που δεν εμπίπτει σε κανένα ιατρικό πρωτόκολλο. Άρα εκεί.
1: Δεν συμφωνώ τόσο μαζί σου.
0: Δεν υπάρχει στην ιατρική ύπνωση.
1: Μισό λεπτάκι. Υπάρχει η κλινική υπνοθεραπεία. Υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Έτσι. Ως ένα συμπληρωματικό θεραπευτικό εργαλείο. Η επιστημονική κοινότητα την έχει διαχωρίσει αυστηρά από την ύπνωση που κάνουν κάποιοι. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Είναι διακριτό. Έτσι.
0: Πολύ.
1: Ναι, δηλαδή δεν είναι κάποιες την διακρίνει από ψευδοεπιστημονικές πρακτικές, όπως για παράδειγμα η ανάκληση προηγούμενων ζώων.
0: Κάτσε τώρα, εσύ με πήγες στο
1: Όχι,
0: Ouija,
1: αυτό περίμενε. Γιατί ορισμένοι που κάνουν ύπνωση επικαλούνται τέτοια πράγματα. Ότι να ανασύρω τα τραύματά σου. Δεν έχει να κάνει αυτό με την τεχνική.
0: Μισό λεπτό όμως.
1: Τη κλινική.
0: Θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι εγώ που γενικώς αυτά τα περί ατομικής ευθύνης δεν τα αποδέχομαι. Εκεί νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η ατομική ευθύνη. Άμα πας σε υπνοτιστή, πας ξεκάθαρα. Δεν σου είχε πει γιατρός, πήγαινε σε υπνοτιστή. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θέλω να πω ότι.
0: Α, όχι, συγγνώμη. Σου έχει πει. Δεν είναι γιατρός όμως.
1: Κοίταξε. Ναι. Εντάξει. Θέλω να πω ότι η υπνοθεραπεία μπορεί να λειτουργήσει ως μια τεχνική από επαγγελματίες της υγείας. Δηλαδή, ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, δηλαδή να είναι επαγγελματίας ο άλλος και να το χρησιμοποιήσει ως τεχνική. Αυτό ισχύει, αυτό υπάρχει, έτσι. Mm. Εδώ όμως βλέπουμε ότι ο συγκεκριμένος είχε μια επαγγελματική σχέση, έτσι, με σύμβαση κιόλας, εδώ και κάποια χρόνια, με τη γιατρό η οποία προωθούσε σε εκείνον κάποιους από τους θεραπευόμενους της. Αυτό προέκυψε σήμερα ως πληροφορία και ως δήλωση.
0: Δεν είμαι καθόλου βέβαιος πλέον για το αν θα μάθουμε.
1: Ναι.
0: Στην αρχή πίστευα λόγω μαζονάκι ότι θα μάθουμε. Νομίζω ότι δεν πρόκειται να μάθουμε απολύτως τίποτα.
1: Και εγώ έχω αρχίσει να το πιστεύω.
0: Απολύτως τίποτα όμως. Διότι όλο αυτό το διάστημα όλοι με το δικό τους τρόπο εστιάζουν όλο το πρόβλημα πάνω σε αυτούς τους δύο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Όλα λειτουργούν τέλεια στο βασίλειο της Δανημαρκίας.
1: Και αυτό συσκοτίζει.
0: Ναι, όλα στο βασίλειο της Δανημαρκίας λειτουργούν τέλεια. Τέλεια όμως. Τέλεια. Και αυτοί οι δύο κάνανε όλη τη βρώμικη δουλειά σε όλη την Ελλάδα.
1: Κοίταξε, δημοσίως αυτό που δηλώνεται είναι ότι υπάρχουν κακές πρακτικές, τέλος πάντων. Εγώ όμως από όσο έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει κάτι που τα με πείθει ότι η επόμενη μέρα αυτού του τοπίου θα είναι μια καθαρή ημέρα, ένα καθαρό τοπίο. Εάν υπάρχουν σκιτζίδες, υπάρχουν απατεώνες, υπάρχουν κάποιοι που δεν δηλώνουν, δεν.
0: Τώρα
1: το πώς θα καθαρίσει αυτό, εγώ δεν το έχω καταλάβει.
0: Γίνεται ηλεκτρονική σάρωση τώρα και τελειώνουν όλα. Περνάει το σκάνερ.
1: Σκούπα, όλα.
0: Και τα κάνει όλα λαμπίκο. Τι κλείδισαν.
3: Real FM.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον. Συναντιούνται. Συγκρούονται. Και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και την Νέα Υόρκη.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
14: Στους κατοίκους Θεσσαλίας, Ποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια.

0: Και εδώ είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9, Real FM 97,8. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Δευτέρα 21 σήμερα. Και βγήκαν τα στοιχεία από τη ΔΥΠΑ για την ενεργεια του Αυγούστου.
1: Για να μην γκρινιάζεις, Μανώλη. Έτσι. Να μην γκρινιάζεις.
0: Τι εννοείς?
1: Να μην γκρινιάζεις, να είμαστε αισιόδοξοι και να βλέπουν τα πράγματα από τη θετική πλευρά τους. Mm.
0: Ναι, τι εννοείς?
1: Καλά είναι τα πράγματα με την ανεργία.
0: Εντάξει.
1: Όχι.
0: Σε σχέση με πέρυσι εννοείς?
1: Ναι.
0: Θα μας καλύτερα πει, μου φαίνεται. Θα μας πει ο κύριος Μητρόπουλος. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα κύριε Μητρόπουλε. Είναι καλύτερα τα πράγματα?
2: Είναι η ΔΥΠΑ που βγάζει την ανεργία διπλάσια από αυτήν που επικαλούνται οι πολιτικοί στην πατρίδα μας, διότι προχτές ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και την κυρία Υπουργό να λένε 7,9 η ανεργία, 375.000 οι άνεργοι.
0: Ναι, εντωμεταξύ τη ΔΥΠΑ ποιος την ελέγχει?
2: Την ελέγχει η κυρία Κεραμέως, που αντί να επικαλεστεί τα στοιχεία του δικού της οργανισμού, επικαλείται τα στοιχεία που ευνοούν την κυβέρνηση, που εποπτεύει ο κ. Σπυρακάκης.
0: Καλά, και αυτή στη ΔΥΠΑ νοητή είναι, δεν καταλαβαίνουν ότι είναι λάθος.
2: Ενώ η ελληνική στατιστική αρχή για τον ίδιο μήνα βρίσκει τους μισούς ανέργους.
0: Ναι, η ΔΥΠΑ έχει βρει άλλους.
2: Η ΔΥΠΑ βλέπει μόνο τις άνεργες γυναίκες του ίδιου μήνα όσοι συνολικά οι άνεργοι κατά την ΕΛΣΑΤ. Δηλαδή 717.000 λέει η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ είναι, και 375.000, 15,5 η ανεργία κατά την ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ.
0: Ο Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού, να πούμε.
2: Γιατί όμως συμβαίνει
0: αυτό? Ήταν ο τίτλος.
2: Ναι, γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή, της οποίας τα ευρήματα κυρίως ή μοναδικά επικαλούνται οι πολιτικοί διαχρονικά, δεν μετράει ως άνεργους τους μακροχρόνια ανεργούς, δηλαδή αυτούς που είναι στην ανεργία πάνω από 12 μήνες.
1: Γιατί?
0: Γι' αυτό έχει μειωθεί.
1: Γιατί
0: δεν
1: το λέει?
2: Το λέει ίδια. Και δεύτερο, ότι κάνει δειγματοληψία ελέγχου καταμέτρησης, το λέει ίδια στο δελτίο της, ότι κάνει δειγματοληπτικό έλεγχο. Λοιπόν, τώρα η ΕΛΣΤΑΤ που δεν μετράει αυτούς που είναι πάνω από 12 μήνες και κάνει δειγματοληψία ελέγχων, και βεβαίως λέει στο ίδιο δελτίο, στην πέμπτη σελίδα, λέει ότι εγώ θεωρώ εργαζόμενο αυτόν που δουλεύει τουλάχιστον μία ώρα τη βδομάδα. Μία ώρα τη βδομάδα, 4 ώρες το μήνα κατά την ΕΛΣΤΑΤ, Ελληνική Αρχή, είναι εργαζόμενος. Ενώ εμείς διδάσκουμε ότι το να δουλεύεις μία ώρα την εβδομάδα δεν είναι εργασία, δεν είναι μισθωτή εργασία, δεν είναι τίποτε σε κάθε περίπτωση. Άρα λοιπόν εδώ είναι η διαφορά, και βεβαίως η πολιτική, όπως είπα, κυρία Κατσαμπέκη, ευχαριστώ που με καλέσατε, και κύριε Παρδάλη, και αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει χώρα στις 47 της Ευρώπης, ας μείνουμε στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που οι δύο οι παραδοσιακά εθνικοί οργανισμοί χρόνια τώρα καταμετρούν αυτό το μεγάλο κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας, να έχουν διαφορά, να έχουν διπλάσια ευρήματα η μία, και βεβαίως η άλλη να μην βρίσκει τις μισές χιλιάδες των ανέργων που βλέπει η ΔΥΠΑ. Εδώ είναι η αντινομία της ελληνικής καταμέτρησης των ανέργων στην πατρίδα μας.
0: Ναι, τώρα βέβαια εσείς δεν είστε αρμόδιος να απαντήσετε, αλλά φαντάζομαι αν είχαμε έναν εκπρόσωπο της κυβέρνησης, μια ενδιαφέρουσα ερώτηση θα ήταν γιατί κρατάτε και τις δύο υπηρεσίες από τη στιγμή που βγάζουν διαφορετικά στοιχεία. Δηλαδή αυτό εκθέτει την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, εάν υποθέσουμε ότι όλες οι κυβερνήσεις έχουν ένα αντίστοιχο σύστημα. Δεν μπορεί δύο διαφορετικές πηγές στην ίδια κυβέρνηση να βγάζουν διαφορετικούς αριθμούς. Δεν γίνεται.
2: Και δεν θα ακούσετε, κύριε Παρδάλη και κυρία Κατσαμπέκη, για αγαπητοί ακροατές, έστω και μία φορά τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για όλες τις κυβερνήσεις, τουλάχιστον τις μνημονιακές και τότε, που να έχουν επικαλεστεί τα στοιχεία του ΑΕΡ, του παραδοσιακότερου και ιστορικότερου. Το έχει με το μασί σε δίπα.
0: Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, κύριε καθηγητά, ο ΑΕΔ ήταν ο οργανισμός στον οποίο πήγαιναν οι οικοδόμοι, εγώ θυμάμαι, όλοι οι άνεργοι, και παίρνουν το επίδομα ανεργίας. υπήρχε το μπλοκάκι ανεργίας που πηγαίναν και το σφραγίζαν. Το έχω ζήσει εγώ αυτό, το έχω δει δηλαδή.
2: Το δελτίο του ΟΑΕΔ που βγήκε χθες αρχίζει ως εξής. Το σύνολο των εγγεγραμμένων στο Μητραίο της ΔΥΠΑ για το μήνα Αύγουστο ανήλθε σε 717.926 άτομα. Και παρακάτω λέει, θα το δείτε στη σελίδα 4, ότι ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά τόσες χιλιάδες. Ενώ η Ελστάτ λέει το αντίθετο.
1: Ναι.
2: Μειώθηκε κατά τόσες χιλιάδες. Δηλαδή δεν γίνεται η αντίφαση μόνο στον αριθμό των ανέργων και στο ποσοστό της ανεργίας. Είναι για τον ίδιο μήνα, τον ίδιο λαό, τις ίδιες ψυχές. Ο ένας οργανισμός λέει αυξήθηκαν οι άνεργοι, ο άλλος λέει μειώθηκαν οι άνεργοι. Μιλάμε για λαλού.
1: Όταν θέλει μια κυβέρνηση να αποφασίσει και να ανακοινώσει κάποιες πολιτικές για την ανεργία, ποια στοιχεία λαμβάνει υπόψη?
2: Κυρία Κατσαβέκη, εμείς διδάσκουμε στις φοιτητές μας τον ΟΕΕ, τη ΔΥΠΑ. Τα τελευταία 3 χρόνια λέγεται ΔΥΠΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν διδάσκουμε την Ελστάτ για την ανεργία. Αφού η ίδια μας αποτρέπει και επιστημονικά λέει, εγώ κάνω δειγματοληψία και δεν θεωρώ, μπορώ εγώ να πω στους φοιτητές μου, κυρία Κατσαμπέκη, κύριε Εκπαντάλη, ότι ο άνεργος 12 και μία μέρα στην ανεργία, 12 μήνες και μία μέρα δεν καταμετράται?
0: Αυτό πώς το δικαιολογεί?
2: Δεν παίρνει τις λύσεις των ανέργων?
0: Αυτό πώς το δικαιολογεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή?
2: Παίρνει επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας, το 200άρικο. Παίρνει επίδομα. Δηλαδή, τώρα γιατί οι πολιτικοί επικαλούνται, διότι απηχεί μόνο αυτό το αφήγημα της Ελστάτ που δεν κάνει σωστή στατιστική εγγραφή των ενέργων, είναι ένα ζήτημα που έχει να κάνει με την πολιτική και τις πολιτικές, γιατί θέλουν να πούνε ότι να εμείς με την ανάπτυξη σε παράγουμε θέσεις, έχουμε μειωθεί. Αν δείτε, έχουμε μειώσει, αν δείτε τον προηγούμενο μήνα έχουμε έκρηξη. Για πρώτη φορά ο Ιούλιος είχε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις, κατά 13.000 περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Ο μήνας ο Ιούλιος, διδάσκουμε στους φοιτητές μας, είναι μήνας ένταχης απασχόλησης, δηλαδή οι εργοδότες ή τους κρατάνε τους ίδιους ή προσλαμβάνουν κιόλας. Για πρώτη φορά ο Ιούλιος ή από τους λίγους Ιούλιους, γιατί υπήρξαν και 2-3 μνημονιακοί μήνες τέτοιοι που έδιναν περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις.
1: Γιατί έγινε αυτό? Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Μητρόπουλε?
2: Όχι μόνο, θα σας πω το δεύτερο και θα απαντήσουμε και οι τρεις μαζί. Δηλαδή, γιατί το πρώτο λοιπόν είναι αυτό και το δεύτερο, τον ίδιο μήνα σε αυτές τις νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν οι 52% ήταν μερικής απασχόλησης. Δηλαδή όχι μόνο είχαμε περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις, αλλά είχαμε και στις νέες θέσεις που δημιουργήθηκαν, σε κάθε 100 νέες θέσεις που παρήχθησαν οι 52 ήταν 500. Και ένα τρίτο ποιοτικό στοιχείο, το έλεγα προχθές σε συνάδελφό μου που με ρωτούσε τα ίδια από το εξωτερικό, από την Ευρώπη, το τρίτο στοιχείο, τον ίδιο μήνα Ιούλιο 4.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, είτε από πίεση από τους εργοδότες, είτε από πειθό, είτε από εξαναγκασμό, μετετράπησαν τον ίδιο μήνα, 30 μέρες, από πλήρους απασχόλησης σε μερική απασχόληση. Άρα έχουμε έναν Ιούλιο που έδωσε 3 ποιοτικά μεγέθη που μας ανησυχούν. Πρώτο, περισσότερες απολύσεις από προσλήψεις. Δεύτερο, τις 100 νέες θέσεις, οι 52 ήταν μερικής και οι 48 ήταν πλήρους. Και τρίτο στοιχείο, 4.000 μέσα σε 30 μέρες. 4.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης μετετράπησαν σε μερική απασχόληση.
0: Μάλιστα. Λοιπόν...
2: Αυτό είναι ένα κοκτέιλ που μας ανησυχεί. Αν ήταν μόνο το πρώτο ή μόνο το δεύτερο ή μόνο το τρίτο, ο συνδυασμός αυτών των τριών, το βέβαια η κυβέρνηση καμία κουβέντα δεν κάνει για αυτά, ούτε τα επικαλείται, ούτε τα αναδεικνύει, ούτε... Αλλά εμείς τώρα ως επιστήμονες και σε μια εκπομπή με μεγάλη ευαισθησία σαν τη δική σας, γιατί γνωρίζω και τον δυο σας ευαισθησίες, άρα εγώ πρέπει να τα λέμε αυτά.
1: Δεν
2: μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να λέει και να το έχει ισχυρόχαρτη, κυρία Κατσαμπέκη, ότι να μειώνουμε, αλλά η μερική απασχόληση από το 7% που ήταν προμνημονίων έχει φτάσει στο 21%. Το τελευταίο δελτίο που κάναμε με στοιχεία ΕΦΚΑ, που εκεί κάνουν τις περιοδικές δηλώσεις οι εργοδότες, η επισήμως η μερική απασχόληση είναι 21,5%. Mm-hmm. Αυτό είναι τρεις φορές πάνω από την μερική απασχόληση προμνημονίων.
1: Γνωρίζουμε, κύριε Μητρόπολε, αυτές οι μετατροπές από πλήρους εμερικής ή απολύσεις, σε τι αντικείμενα επαγγελματικά είναι?
2: Κυρίως εστίαση, λιανεμπόριο, αλυσίδες. Υπάρχει, μπαίνει τεχνική νοημοσύνη σιγά σιγά, δειλά δειλά λένε, ψηφιοποιούνται αρκετές υπηρεσίες, οι τράπεζες δίνουν πολλές οικειοθελείς. Ένα στοιχείο που ο οποίο μας έχει στεναχωρήσει το πρώτο έτος των μνημονίων οι τραπεζοϊπάλλοι ήταν 75-80.000, τώρα είναι 28.000 και οι θέσεις των τραπεζοπαλλήλων είναι σε καλό αμοιβό.
0: Πώς ήταν?
2: 75.000 και τώρα είναι 27-28.000.
0: Το 1/3 δηλαδή.
2: Μάλιστα. Το ίδιο ΟΤΕ, όταν η ιδιωτικότητα πέρασε στην κρατική γερμανική εκεί, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, έχει χάσει τώρα σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού τώρα όπως δουλεύει ο ΤΕ. Άρα λοιπόν καλές επιχειρήσεις που δίνανε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις, καλές παροχές, καλά νηπιαγωγεία, καλές κατασκηνώσεις, καταργούν αυτές οι επιχειρήσεις θέσεις που στήριζαν το ασφαλιστικό σύστημα. Διότι άλλο να στέλνει εισφορά μία θέση μερικής απασχόλησης του 500αρικού και άλλο να στέλνει εισφορά στον ΕΦΚΑ μία θέση τραπεζοϋπαλλήλου, υπαλλήλου στον ΟΤΕ, υπαλλήλου στη ΔΕΗ κλπ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και μία έμεση εκεί η μείωση των εισφορών που η μισθωτή εργασία στέλνει στο ασφαλιστικό σύστημα, και αυτό ιδιαίτερος μας απασχολεί. Μπορεί να επιχαίρει η κυβέρνηση ότι παραγάγει θέσεις εργασίας, αλλά σας είπα, ο Ιούλιος σε κάθε 100 νέες θέσεις παρήγαγε 52 του 500αρικού.
0: Του 500αρικού. Εν τω μεταξύ, τώρα, κύριε καθηγητά, η ΔΥΠΑ έχει κάποια προγράμματα, το 30 συν και το 50-60, δεν ξέρω πώς είναι συν. Το οποίο 30 συν, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα την Παρασκευή με κάποιους ακροάτες, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Αλλά όταν το 30 συν είναι για ηλικίες και άνω των 60 και λες σε κάποιον που είναι 62 ετών να πάει για ένα εξάμηνο χωρίς...
2: Δίνουν πολλές οικειοθελείς, ένα στοιχείο που ο οποίο μας έχει στεναχωρήσει το πρώτο έτος των μνημονίων οι τραπεζοϋπάλλοι ήταν 75-80.000, τώρα είναι 28.000 και οι θέσεις των τραπεζοπαλλήλων είναι σε καλό αμοιβό.
0: Πώς ήταν?
2: 75.000 και τώρα είναι 27-28.000.
0: Το 1/3 δηλαδή.
2: Μάλιστα. Το ίδιο ΟΤΕ, όταν η ιδιωτικότητα πέρασε στην κρατική γερμανική εκεί, η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, έχει χάσει τώρα σχεδόν τα 2/3 του προσωπικού τώρα όπως δουλεύει ΟΤΕ. Άρα λοιπόν καλές επιχειρήσεις που δίνανε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις, καλές παροχές, καλά νηπιαγωγεία, καλές κατασκηνώσεις, καταργούν αυτές οι επιχειρήσεις θέσεις που στήριζαν το ασφαλιστικό σύστημα. Διότι άλλο να στέλνει εισφορά μία θέση μερικής απασχόλησης του 500αρικού και άλλο να στέλνει εισφορά στον ΕΦΚΑ μία θέση τραπεζοϋπαλλήλου, υπαλλήλου στον ΟΤΕ, υπαλλήλου στη ΔΕΗ κλπ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και μία έμεση εκεί η μείωση των εισφορών που η μισθωτή εργασία στέλνει στο ασφαλιστικό σύστημα. Και αυτό ιδιαίτερος μας απασχολεί. Μπορεί να επιχαίρει η κυβέρνηση ότι παραγάγει θέσεις εργασίας, αλλά σας είπα, ο Ιούλιος σε κάθε 100 νέες θέσεις παρήγαγε 52 του 500αρικού.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα, κύριε καθηγητά, η ΔΥΠΑ έχει κάποια προγράμματα, το 30 συν και το 50-60, δεν ξέρω πώς είναι συν. Το οποίο 30 συν, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα την Παρασκευή με κάποιους ακροάτες, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Αλλά όταν το 30 συν είναι για ηλικίες και άνω των 60 και λες σε κάποιον

0: δίνανε καλούς μισθούς, καλές συντάξεις, καλές παροχές, καλά νηπιαγωγεία, καλές κατασκηνώσεις, καταργούν αυτές οι επιχειρήσεις θέσεις που στήριζαν το ασφαλιστικό σύστημα. Διότι άλλο να στέλνει εισφορά μία θέση μερικής απασχόλησης του 500αρικού και άλλο να στέλνει εισφορά στον ΕΦΚΑ μία θέση τραπεζοϋπαλλήλου, υπαλλήλου στον ΟΤΕ, υπαλλήλου στη ΔΕΗ κλπ. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε και μία έμεση εκεί η μείωση των εισφορών που η μισθωτή εργασία στέλνει στο ασφαλιστικό σύστημα. Και αυτό ιδιαιτέρως μας απασχολεί. Μπορεί να επιχαίρει η κυβέρνηση ότι παραγάγει θέσεις εργασίας. Σας είπα, ο Ιούλιος σε κάθε 100 νέες θέσεις παρήγαγε 52 του 500.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα, κύριε καθηγητά, η ΔΥΠΑ έχει κάποια προγράμματα, το 30 συν και το 50-60, δεν ξέρω πώς είναι συν. Το οποίο 30 συν, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα την Παρασκευή με κάποιους ακροάτες, είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα. Αλλά όταν το 30 συν είναι για ηλικίες και άνω των 60 και λες σε κάποιον που είναι 62 ετών να πάει για ένα εξάμηνο χωρίς ένσημα, τι νόημα έχει, τι εμπειρία να αποκτήσει ο 60 συν?
0: Η Ελλάδα έχει νόμο πριν 3 χρόνια ψηφίσει.
1: Γιατί το 30 συν υποτίθεται ότι είναι για εργασιακή εμπειρία και γι' αυτό και πληρώνει, αλλά δεν είναι συντάξιμο.
0: Θέσατε δύο πολύ σημαντικά, μας απασχολούν και ως επιστήμονες, δύο θέματα: η απασχόληση με stage, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας είναι μια έμεση εκμετάλλευση κυρίως γυναικείας εργατικής δύναμης, αλλά και νέων κλπ. Διότι όσοι απασχολούνται με καθεστώς stage έχουν ασφάλιση μόνο για περίθαλψη και όχι για σύνταξη. Δεν έχουν ένσημα. Δεν έχουν ένσημα. Και αυτό γίνεται μαζικά. Και το δεύτερο είναι ότι έχουμε πολλά προγράμματα που τρέχουν για αυτή την περίοδο, κύριε Παρδάλη, κύριε Κατσαμπεκή, που αφορούν απασχόληση ηλικιωμένων μέχρι και 74 ετών. Έχουμε νόμο, δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη να έχει νόμο που να επιτρέπει την απασχόληση για απόκτηση ενσήμων μέχρι και 74 ετών. Που απασχολούνται λοιπόν μεγάλες ηλικίες, τα προγράμματα, αν μπείτε και προχθές και στην εφημερία του Real και άλλους, είδα ότι η προπαγάνδα επικοινωνούσε το Υπουργείο και η ΔΥΠΑ προγράμματα που τρέχουν 54-67, 60-67, 67-74.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος μένει χωρίς δουλειά, δεν βρίσκει δουλειά και είναι, κάπου πρέπει να μπει να κολλήσει ένσημα για να βγει στη σύνταξη.
0: Εδώ είναι για να κολλήσουν ένσημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο λόγος, ο δικαιολογητικός αυτών των προγραμμάτων που είναι επίνευσης ευρωπαϊκής και οικονομικής ενίσχυσης ευρωπαϊκής είναι να μπορεί κάποιος στα 65 του, 67 του, στα 70 του, πολλές φορές για τα 100 ή 250 ένσημα που λείπουν να δουλέψει για να πάρει κάποτε σύνταξη. Εμέσως είναι μια αύξηση ωραίων ηλικίας, διότι αν του λες έλα δούλεψε στα 70 σου μέχρι τα 74, έχουμε νόμο μέχρι 74, αντιλαμβάνεστε εμέσως έχουμε και αύξηση ωραίων ηλικίας.
2: Και μιλάμε για κάποιους ανθρώπους, για ανθρώπους οι οποίοι την περίοδο της κρίσης δοκιμάστηκαν με απολύσεις και τα λοιπά, έμειναν χωρίς επιχειρήσεις τους και γι' αυτό χρειάζονται τα ένσημα αυτά και δεν μπορούν να τα συμπληρώσουν.
1: Γιατί δεν είναι μόνο η περίοδος της κρίσης, είναι και η περίοδος του κορονοϊού.
2: Βεβαίως, και του κορονοϊού. Είναι
1: έτσι,
2: δύο πράγματα.
1: Γιατί είναι μια διετία και ο κορονοϊός.
0: Κύριε Παρδάλη, έρχονται καθημερινά συνεργάτες μας και μας λένε ότι μας λείπουν 100 ένσημα. Ναι. Μας λείπουν, έχω 3.200, 3.600. Οι περισσότεροι φτάνουν, πλησιάζουν στο θεμελιωτικό χρόνο και στις θεμελιωτικές προϋποθέσεις και δεν παίρνουν σύνταξη.
1: Και δεν τους παίρνει κανείς σύνταξη, έτσι.
0: Γιατί δεν έχουμε το σύστημα της αναλογικής σύνταξης που έχει η Γερμανία. Ναι. Σήμερα ήρθε κάποιος στο γραφείο και λέει με 9 χρόνια μου δίνει 250 ευρώ. Εμείς δεν το έχουμε το σύστημα αυτό, κυρία Κατσαμπέκη. Εμείς λέμε, αν δεν φέρεις 15 χρόνια, δηλαδή 4.500 ένσημα, δεν θα πάρεις.
2: Δεν μπορείς να πάρεις καθόλου.
0: Τα κρατάει τα χρήματα ο ΑΕΔ. Υπάρχει μια, δεν λέω υπεξαίρεση, αλλά υπάρχει μια κλοπή χρημάτων εδώ. Αντί να του επιστρέψει, αν δεν θεμελιώνει, το λογικό ποιο ήταν, κύριε Παρδάλη, κύριε Κατσαμπέκη.
1: Όταν έχεις κρατήσεις και όταν σου υπάρχουν εισφορές.
2: Αυτό που σου αναλογεί.
1: Ναι,
0: ή να κάνει, ή να

0: θα κάνει η οικογενειακή χρήση των ενσύμων? Το έχουν άλλες χώρες. Η αναλογική σύνταξη έχει 7 χρόνια. Λέει η Ελλάδα stop, φέρε 15. Η Γερμανία σου λέει όχι. Από 7 και πάνω σου δίνω αναλογική σύνταξη.
1: Γιατί αναγνωρίζει το δικαίωμα στη ζωή σε όλους τους ανθρώπους. Ενώ εδώ σου λέει.
0: Εάν έχει ο πατέρας.
1: Τι πονάει το κεφάλι σου, θα το κόψουμε. Μετά δεν πονάει.
0: Έχει ο πατέρας 9 χρόνια. 10 χρόνια δουλειά. Αυτό είναι 3.000 ένσημα. Να τα δώσει στο παιδί, στη γυναίκα του, να κάνει οικογενειακή χρήση.
1: Τώρα κύριε καθηγητά, τι ξέρουν οι ξένοι τώρα? Το εργατικό δίκαιο στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι δυνατόν να ξέρουν οι ξένοι καλύτερα από εμάς? Είδαμε τώρα σε λάθος.
0: Όχι. Το κοινωνικό δίκαιο έχει και κοινές πτυχές και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Άρα,
1: τι
0: λοιπόν,
1: να ξέρουν αυτοί.
0: Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι αποδομήθηκαν πολλές πλευρές του κοινωνικού κράτους στην πατρίδα μας, με πρώτο το ασφαλιστικό και το στο εργατικό έχουμε πολλά πισωγυρίσματα, με συνέπεια πολλοί κόσμος να μην φτάνει ποτέ στο θεμελιωτικό του δικαίωμα, που είναι δικαίωμα ζωής, να ζήσει τα ύστερα χρόνια κάπως εξόβρεπος.
2: Ναι. Στα στοιχεία της ΔΥΠΑ, κύριε Μητρόπουλε, τι μας δίνουν τα στοιχεία αυτά σε σχέση με τις γυναίκες?
0: Μας δίνουν ένα πολύ ανησυχητικό στοιχείο. Μας δίνει ότι το 69,5%, έχουμε σχετική ανάρτηση, το 69,5% είναι άνεργες γυναίκες, ενώ το 30,5% είναι άνεργοι άντρες. Άρα οι γυναίκες έχουν υπερδιπλάσια ανεργία των ανδρών. Και αυτό είναι ανησυχητικό. Το ίδιο το δελτίο, αν μπείτε χτες από τώρα, γίνεσαι το δελτίο του Αυγούστου, έχει 69%, το έχει στην πρώτη σελίδα, να βρω ακριβώς το στοιχείο.
2: Και
0: είναι πολύ
2: και ίσως και τις ηλικίες, αν είναι διαθέσιμες.
0: Οι άντρες ανέρχονται σε 219.642 άτομα, ποσοστό ανέργων ανδρών 30,6%, και οι γυναίκες ανέρχονται σε 498.284 άτομα, ποσοστό ανέργων γυναικών 69,4%.
1: Μισό εκατομμύριο γυναίκες.
0: Δηλαδή 69,4%. Δηλαδή υπερδιπλάσια.
2: Τις ηλικίες υπάρχουν, καταγράφονται οι ηλικίες, δηλαδή σε ποια κλίμακα ηλικία εκεί είναι περισσότερες?
0: Οι ηλικίες καταγράφονται και βεβαίως των νέων είναι οι μεγαλύτεροι και των αμεσηλίκων. Κυρίως των νέων, το νέο φτάνει και 18% και 20% και στα στοιχεία της ΔΥΠΑ και στα κρυφά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Σε κάθε περίπτωση το κοινωνικό φαινόμενο της ανεργίας μας απασχολεί, παρά το ότι η κυβέρνηση μονομερώς λαμβάνει και επεξεργάζεται και επικαλείται και επικοινωνεί μόνο τα στοιχεία της ελληνικής αστιακής, που ακολουθεί νόμους ευρωπαϊκούς και δείγματα ευρωπαϊκά, δηλαδή δειγματοληψία καταμέτρησης ανέργων, που τελικά φαίνεται μόνο η μισή αλήθεια, η μισή όψη του φεγγαριού, που είναι βεβαίως οι άνεργοι κατά το ίμιση σε σχέση με αυτούς που λέει η ΔΥΠΑ ΟΕΔ.
1: Ναι. Είχε έρθει μια παρατήρηση εδώ από έναν ακροατή, κύριε καθηγητά, λέει πλέον τα στοιχεία πλήρους ημερικής απασχόλησης πρέπει να βγαίνουν από την ανάγνωση της ψηφιακής χάρτας από το εργάνη, αδιάψευστος μάρτυρας. Φαντάζομαι μπορεί να γίνει.
0: Έχει δίκιο ο ακροατής και ναι, έτσι τα βγάζει. Αυτά τα στοιχεία που επικαλούμεθα τώρα που σας είπα για τη μερική
1: αυτοκίνηση
0: είναι από τις περιοδικές δηλώσεις στην εργάνη των εργοδοτών. Αυτά τα στοιχεία μερική πλήρη απασχόληση είναι τα μηνιαία στοιχεία του ΕΦΚΑ μέσα από τις περιοδικές δηλώσεις των εργοδοτών. Γι' αυτό είναι τα πιο έγκυρα στοιχεία. Και σε ύψος μισθού και σε ποσοστά μερικής πλήρους απασχόλησης και ούτω καθεξής. Προχθές λέμε στον κύριο ακροατή, που φαίνεται ενημερωμένος και κατετισμένος, κυκλοφόρησαν οι μισοί μήνες του 2026 από τον ΕΦΚΑ. Ο ΕΦΚΑ δίνει αυτά τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων που δηλώνει ο εργοδότης μισθό, φύση εργασίας, περιεχόμενο εργασίας, ειδικότητα, καταβαλλόμενο μισθό, καταβαλλόμενο ημερομίσθιο.
1: Και εμείς γιατί ασχολούμαστε με την ΕΛΣΤΑΤ? Γιατί έχει μικρότερο ποσοστό.
0: Μα οι πολιτικοί να μας πούνε, επαναλαμβάνω,
1: σωστό,
0: και εδώ
1: σωστό,
0: είναι
1: αντίπαστο.
0: Το Υπουργείο Εργασίας, που έχει τον πιο σωστό οργανισμό, τη ΔΥΠΑ, να επικαλεστεί, ακούμε την κυρία Υπουργό, αλλά και οι παλιότεροι, δεν υπάρχει θέμα, να επικαλούνται ότι μειώθηκε η ανεργία στο μισό, ενώ σας είπαμε τρία ποιοτικά μεγέθη και δεν έχουν σε εκπομπές δικές σας, ενώ και συναδέλφων σας δεν έχουν ακουστεί αυτά τα ποιοτικά στοιχεία που δεν καθιστούν πύρια νίκη, γιατί έχει μειωθεί η ανεργία. Δεν μπορούμε ως επιστήμονες να μην το πούμε.
1: Έχει μειωθεί, αλλά όχι στο βαθμό που διαφημίζεται, που επικοινωνείται.
0: Σωστά, αριθμητικά σωστά. Αλλά μπαίνοντας στα ποιοτικά μεγέθη της μείωσης, είπαμε τρία. Τα οποία είναι η απεικόνιση των επιστήμων δελτίων χθεσινού και προχθεσινού, αντίστοιχα ΔΥΠΑ και ΕΛΣΤΑΤ.
1: Ναι, επίσης έχει μειωθεί και το εργατικό δυναμικό, γιατί έχουν φύγει τόσες εκατοντάδες χιλιάδες έξω.
0: Έχει μειωθεί το εργατικό δυναμικό. Αν πάρουμε τις θέσεις απασχόλησης, το εργατικό δυναμικό σε σχέση με το μνημόνια πρώτο 2008-2009, πράγματι οι θέσεις εργασίας που έχουν χαθεί μέχρι σήμερα, δηλαδή αν πάρουμε Σεπτέμβριο 2026, αυτό που βρήκαμε εμείς είναι γύρω στις 300.000 λιγότερες θέσεις απασχόλησης σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2009.
1: Λοιπόν, εδώ ο κύριος Γιάννης ρωτάει, κύριε Μητρόπουλο, έχω λέει 3.900 ενσημαϊκά και ογά 17 χρόνια. Θα πάρω σύνταξη?
0: Θα πάρει, δεν μου ας λέει ηλικία, αν έχει ακόμη δυνατότητα να δουλέψει.
1: Δεν το λέει.
0: Δεν άκουσα ηλικία.
1: Δεν έχει ηλικία.
0: Αλλά με 3.900, το όριο, κύριε Παρδάλη, κυρία Κατσαμπέκη και αγαπητέ κύριε Γιάννη και ακροατές μας, είναι όποιος έχει 3.600, αλλά και από 3.200 μπορεί να κτίσει ή εξαγοράζοντας και σε σχέση με την ηλικία ή με αυταπασχόληση ή με πραγματική εργασία ή με αναγνώριση πλασματικού χρόνου.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Γιάννης θα πάρει οπωσδήποτε σύνταξη. Είπα ηλικία, ανεξαρτήτως ηλικίας, είναι πολεμήσιμο το δικαίωμα για σύνταξή του.
1: Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Πολύ σας ευχαριστώ για την τιμή. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, το κατάλαβες τώρα.
2: Όλα τα κατάλαβα. Είναι ξεκάθαρα.
1: Ωραία.
2: Ναι. Στατίστηξε.
1: Περίμενε. Τι μου λέγες.
2: Τι σου λέγα.
1: Δεν είσαι η αισιοδοξία, είναι η ανεργία. Καλά, ξαναπες.
2: Δεν θέλω μιζέρια, ρε παιδί.
1: Όχι, ρε παιδί, ούτε εγώ θέλω. Ούτε εγώ θέλω. Αλλά δεν έχω. Εξήγησέ μου λίγο. Ο καθήλυνα αρμόδιος φορέας για να βγάζει την ανεργία βγάζει έναν αριθμό αυτόν, 15 κόμμα τόσο πόσο βγάζει.
2: Ναι.
1: Εμείς γιατί αυτό το πετάμε στα σκουπίδια και κρατάμε τα άλλο?
2: Γιατί μπορεί
1: γιατί
2: να
1: έτσι μας αρέσει.
2: Μας αρέσει ο αριθμός
1: σαν την πύρα.
2: Άλλο. Ναι.
1: Μπράβο. Ωραία.
2: Εντάξει, το ακούω. Δέχεσαι,
1: το ακούω. Γιατί έχουμε δύο υπηρεσίες που μετράνε το ίδιο πράγμα με διαφορετικό αριθμό
2: γιατί
1: και τις κρατάμε
2: και
1: τις δύο?
2: Γιατί να μην έχουμε? Η Ελστάτ κάνει και άλλα πράγματα, δεν κάνει μόνο αυτό.
1: Μα εγώ δεν είπα την Ελστάτ, θα την κρατήσουμε, τους άλλους θα πετάξουμε.
2: Τι ΔΥΠΑ,
1: ναι, ρε παιδί, αφού δεν μας χαλέτει.
2: Όλο προβλήματα δημιουργεί.
1: Παιδί, μόλι μας χαλέτει μόστρα.
2: Ναι, τι είναι αυτό.
1: Δηλαδή τι είναι αυτό που βγάζει?
2: Έλαντε. Ποιο τη ρώτησε κιόλα?
1: Μα να σου πω κάτι, βγάζει κάτι. Αφού αυτό δεν το επικοινωνεί κανείς.
2: Βέβαια.
1: Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα ακούνε. Έχεις ακούσει κυβερνητικό παράγοντα να λέει παιδιά?
3: Η ώρα είναι 10. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221-0-430. Αν ψάχνεις ακίνητο. Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
14: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Είναι ο δεύτερος τίτλος στη διοργάνωση που παίρνει η ομάδα στο ποδόσφαιρο για τη Super League 2. ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χρυσούπολης 2-1. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
16: Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
16: Real FM.
17: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis Stage.

0: Θα μιλήσεις, να πεις κάτι?
1: Ναι, θα πω.
0: Πες.
1: Εντάξει, είχαμε κάνει μια συμφωνία εμείς οι δύο, για να το πω έτσι, ότι θα πηγαίναμε με ελληνικά τραγούδια στα σας. Σήμερα δεν βρήκα.
0: Το κρατάς, εντάξει, σήμερα. Σε βλέπω δηλαδή.
1: Δεν βρήκα κάτι ενδιαφέρον, αλλά βρήκα αυτό τον Dire Straits που ήταν σαν σήμερα το 1985 στην πρώτη θέση του Billboard.
2: Εδώ μεταξύ ούτε σε αυτό με άκουσες, έτσι.
1: Ούτε σε αυτό σε άκουσα, διότι σου εξήγησε ότι αυτό το τραγούδι, το Money for Nothing, ήταν. Δεν ήταν κάποιο άλλο που μπορεί να σου αρέσει εσένα, τον Dire Straits.
2: Ναι.
1: Έτσι, αυτό ήταν, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, το δηλαδή, ξέρεις ότι ο Sting κάνει δεύτερα φωνητικά σε αυτό, έτσι. Το γνωρίζεις.
2: Δηλαδή, Sultans of Swing.
1: Sultans.
2: Τι θες από Sultans?
1: Έμα. Έμα.
2: Σωστά. Τραγουδάνε στη Γερμανία στις 30 του μήνα 34 ευρώ από στην Ιταλία στις 6 Νοεμβρίου από 47 ευρώ. Το 1977, Μάλιστα. Πόσο έχει το εισιτήριο της Βύση?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Δηλαδή για να δεις Dire Straits πληρώνεις, εντάξει, μίνιμουμ, έτσι θα έχει ακριβά. 47 ευρώ, ας πούμε.
1: Λοιπόν, έχει στείλει το σκίτσο του ο Πάνος.
2: Ναι.
1: Εγώ θα έβαζα σχόλιο I do.
2: Γιατί σου κάνει πρόταση γάμου.
1: Πρόσεχε. Είναι ένα δαχτυλίδι,
2: ναι,
1: τύπου μονόπετρο, το οποίο μας έχει μία αντλία βενζίνης.
2: Α, πάνω. Από 21 ευρώ είναι.
1: Με ακούς, Μανώλη, με ναι, παρακολουθείς. Ναι. Έχει μία αντλία βενζίνης επάνω. Μονόπετρο. Σε ένα πολύ ωραίο έτσι γυναικείο χέρι. Νομίζω ότι όποιος κύριος κάνει πρόταση με τέτοιου τύπου δαχτυλίδι, στο τσεπάκι το έχει το I do. Έτσι πιστεύω.
2: Όποιος κάνει πρόταση με τέτοιο δαχτυλίδι είναι kids.
1: Εντάξει, μπορεί και εσύ τώρα. Εντάξει το. Θα δεις που θα ανακοινωθούν τώρα τα μέτρα.
2: 9%
1: ναι,
2: θεωρούν ότι έχει αντιμετωπιστεί ακρίβεια.
1: Βεβαίως.
2: 9%
1: ναι.
2: Το υπόλοιπο 91% δεν βλέπει καμία διαφορά στις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Περίεργο. Και το 9%.
1: Καμία διαφορά. Δεν βλέπουν καμία διαφορά.
2: Δεν βλέπουν μειώσεις τιμών. Δεν διαβάζεις, δημοσκοπείς, δεν βλέπεις τα ποιοτικά
1: την
2: χαρακτηριστικά.
1: Τελευταία αυτή δεν την είδα.
2: Δεν την είδες, έτσι.
1: Την τελευταία, όχι, δεν για την είδες. Δεν
2: 9% έτσι, υποστηρίζει το 9% ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση με τη νέα αυτή τη συμφωνία κυρίων κτλ. Βγάλε το Γιάννη, εδώ το δικό μας 8%.
1: Βέβαια.
2: Ωραία. Βάλε όμως 9. Άντε.
1: Άντε, 9, ναι.
2: Να σου πω κάτι. Επειδή είμαι πολύ, δηλαδή σήμερα είναι και Δευτέρα, 10 εγώ σου λέω. Βάζω και ένα επιπλέον.
1: Βάζεις και παραπάνω, Μανώλη, large είσαι.
2: Δεν ήθελα να πω ξένη λέξη γι' αυτό τώρα. Ήθελα να έψαχνα την ελληνική, δεν με ερχόταν, γι' αυτό είπα. Επειδή είναι Δευτέρα και έκανα ολόκληρο τέτοιο.
1: Συγγνώμη, σε ποια έρευνα καταγράφεται αυτό?
2: Αστειεύεσαι.
1: Σε ποια είναι?
2: Τι έχει γίνει, παιδιά?
1: Δεν το έχω
2: να σου
1: δει.
2: Είχαμε για δουλίτσα σήμερα.
1: Ασχολήθηκα με άλλα θέματα, αυτό δεν το είδα. Είναι στη σημερινή δημοσκόπηση.
2: Εννοείται.
1: Τη ΑΛΚΟ.
2: Ναι.
1: Πόσα άτομα απάντησαν, για να βρούμε πόσο είναι το 9%.
2: Με την έκθεση. Α. Δεν ξέρω, περίμενε, ποιος τα μετράει, η Ελστάτ ή η ΔΥΠΑ?
1: Όπα, όπα, όπα.
2: Λοιπόν,
1: όπα. Είναι 1000 άτομα. Δεν από ό,τι βλέπω.
2: Ναι, άλκο. Για το αν πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχεις δει τίποτα, έτσι?
1: Από σένα περιμένω να τα ακούσω
2: δεν
1: όλα με το δικό σου ωραίο τρόπο.
2: Εντάξει, πες.
1: Πες μου.
2: Ήρθε σήμερα.
1: Αδιάβαστη, βρε παιδί μου.
2: Ωραία, ρε παιδί μου, πες. Ήρθα σήμερα, Δευτέρα, δεν πήρα. Α, δούλευες χθες όμως.
1: Δούλευα χθες.
2: Πάει, είναι, πες ότι είναι ρεπό σήμερα. Εντάξει, το δέχομαι. Για το αν πρέπει, λέει, να δοθεί τρίτη ευκαιρία στη Νέα Δημοκρατία, το 67% είναι υπέρ της αλλαγής. Και το 25% υπέρ μιας ακόμα κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
2: 25% είναι το ποσοστό.
1: Κράτα το αυτό.
2: 25%.
1: Λοιπόν, Είχε... Ποιο είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση, ας πούμε, για παράδειγμα?
0: Στην πρόθεση είναι 24,5.
1: Πόσο είναι το ποσοστό που δεν θέλει η αλλαγή, 25?
0: Ναι. Εντάξει, ναι.
1: Ωραία.
0: Κουμπώνει μια χαρά.
1: Ναι.
0: Περίμενε τώρα. Αλλά είδες, με ανέβασε τώρα πάλι πάνω στα ποσοστά. Πρέπει να κατεβαίνω κάτω. Δεν είμαι, δεν κάνω.
1: Συγγνώμη, ταπεινά.
0: Δεν γίνεται δουλίτσα έτσι. Λοιπόν. Πόσο θα λέγατε ότι τα μέτρα που ανακοίνωσε στη ΔΕΘΑ Πρωθυπουργός αφαιλούν εσάς και την οικογένειά σας? Καθόλου 48%. Λίγο 34%.
1: Όπα.
0: Καθόλου και λίγο,
1: και λίγο, ναι.
0: 70-82%.
1: Πολύ είναι. Πολύ. Είναι πολύ.
0: Αρκετά 11%. Mm. Πολύ 2%. Μπαμ, ακούστη στον αέρα. Ικούστη στον αέρα. Για να μην. Γιατί είναι. Σάλτανς. Έχει σούλτα.
1: Έχει, ρε παιδί μου, έτσι. Φαντάζομαι ότι έχει τα πρόσωπα έτσι λιγάκι.
0: Ποια από τα προγράμματα των κομμάτων, ποιος από τους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα θεωρείται ότι είναι περισσότερο αξιόπιστος και θα εφαρμόσει όσα ανακοίνωσε? Μητσοτάκης, ναι. 27%.
1: Ωραία.
0: Τσίπρας 14,5. Mm. Ανδρουλάκης 12,5. Κανένα 40.
1: Κανένα 40, ρε παιδί μου.
0: Κανένα 40. Περίμενε. Από τα προγράμματα των κομμάτων που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη, τώρα δεν είναι προσωποκεντρικό, ποιο θεωρείτε ότι είναι περισσότερο ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο? Αυθόρμητες απαντήσεις. Mm-hmm. Νέα Δημοκρατία 23, mm-hmm. Πασόκ 12, Ελλάς 10, ΚΚ4, Ελληνική Λύση 3, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Κανένα 32.
1: Mm-hmm. Αυτός ο κανένας πολύ αυθόρμητες δυναμικά.
0: Αυθόρμητες απαντήσεις.
1: Πάρα πολύ δυναμικά αυτός ο κανένας.
0: Είναι ο πολύθυμος, έτσι.
1: Ναι, ναι. Πολύ δυναμικά.
0: Κύκλος.
1: Πάρα πολύ δυναμικά. Πες μου λίγο και τα ποσοστά. Θα μου πεις και τα ποσοστά όμως, ρε παιδί μου.
0: Όχι.
1: Εντάξει.
0: Να τα βρεις μόνος σου.
1: Εντάξει, θα τα βρω. Θα ψάξω.
0: Για το πώς ικανοποιημένη είστε από την απόδοση της κυβέρνησης, 58 καθόλου. 21 λίγο. 20 πολύ αρκετά.
1: Mm.
0: Για το. Ναι, το είπαμε αυτό, το αν πρέπει να δοθεί. Λοιπόν, ναι, περίμενα. Πού είναι η ακρίβεια, παιδιά? Ακρίβεια. Πάμε πάλι. Ακρίβεια. Στη μείωση τιμών σε προϊόντα, μόλις το 9% λέει ότι απέδωσε αρκετά ή πολύ. Μαζί αρκετά ή πολύ το 9%.
1: Αρκετά ή πολύ ότι μειώθηκαν οι τιμές.
0: Ναι, 9%. Το 77% δεν είδε σημαντική αλλαγή από τα μέτρα με τους κωδικούς στα προϊόντα. Πολύ,
1: να
0: πολύ,
1: ρωτήσω, Μανώλη,
0: πολύ
1: αφορά
0: 2.
1: Στη συμφωνία τώρα. Συμφωνία,
0: ναι, πολύ 2%.
1: 2%.
0: Είναι, λέει, για, για τους 1.800 κωδικούς και θα βγάλουν, λέει, τώρα άλλους 300.
1: Θα βγάλουν,
0: σιγά, σιγά 300 κωδικοί.
1: Γιατί θα βγουν.
0: Πάμε 1.700 και δεν έχει δει κανείς τίποτα.
1: Μπορεί να λειτουργήσει τώρα το πράγμα.
0: Ναι, γιατί τώρα θα παίρνουν 300 κωδικοί, θα είναι όλοι μονοκούκι.
1: Έτσι, καρφί.
0: Θα μπαίνεις μέσα και δεν θα δίνεις τίποτα. Θα τα χαρίζουν.
1: Αυτό.
0: Θα λέγατε ότι απέδωσε η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς. Πολύ 2. Δεν πρέπει να έχουν πάει σούπερ μάρκετ ποτέ στη ζωή τους.
1: Δεν πρέπει.
0: Αρκετά 7. Μπαινοβγαίνουν, πάνε. Λίγο 33. Λίγο 33. Καθόλου 44. Αυτοί πρέπει να είναι μέσα, πρέπει να κοιμούνται μέσα στο σούπερ μάρκετ. Και υπάρχει και ένα 14. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Παιδιά, σούπερ μάρκετ έχει ταμπέλα απ' έξω φωτεινή. Πόρτα συνήθως ανοίγει αυτόματα.
1: Επιτρέπεται, μπαίνεις.
0: Ανοίγει αυτόματα. Έχει ταμεία. Έχει ψυγεία. Έχει διαδρόμους.
1: Ράφια πολλά.
0: Ναι, ναι. Και έχει καροτσάκι, παίρνεις. Κάποια είναι και χωρίς κέρμα. Και βάζεις τα πράγματα που θες στο καροτσάκι. Πώς είναι να μην ξέρεις αν απέδωσε η πρωτοβουλία?
1: Κοιτάξτε τώρα, αν οι ηλικίες που έχει γίνει η έρευνα είναι, ξέρω εγώ, από 17 ετών που αρχίζει. Μπορεί τα νεότερα παιδιά.
0: 15χρονα.
1: 17, και, όχι, 17 που έχει δικαίωμα ψήφου.
0: Και 98χρονους είναι δεδομένο, δεν ξέρουν.
1: Ναι. Δεν ξέρουν. Δηλαδή μπορεί να παίζει και με την ηλικία.
0: Το δέχομαι. Ναι. Αλλά δεν γνωρίζω, το δεν απαντώ είναι άλλο.
1: Εντάξει, άλλο είναι αυτό.
0: Φίλε, δεν γουστάω να σου απαντήσω.
1: Δεν θέλω να σου απαντήσω.
0: Αλλά δεν γνωρίζω αν απέδωση. Πάει να πει ότι είμαι τουρίστας. Έτσι, στέλνω Φιλιππινέζα και μου κάνει τα ψώνια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω.
0: Δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Δεν θέλω να, δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Αυτό σημαίνει.
0: I don't care. Money for nothing.
1: Πολύ δυνατό στο αγγλικό. Εξαιρετικό.
0: Έχω διαβάσει σήμερα δημοσκόπηση. Έχω μιλήσει αγγλικά. Έχουμε κάνει συγκλονιστική αποκάλυψη για τα ποσοστά της ανεργίας που μια υπηρεσία αποφάσισε ότι όσοι είναι πάνω από ένα χρόνο δεν υπάρχουν σε αυτή την χώρα και άρα δεν προσμετρώνται.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν μου στείλει τώρα μήνυμα άνθρωπος που είναι πάνω από ένα χρόνο άνεργος, εγώ δεν πρέπει να το διαβάσω.
1: Βέβαια, δεν πρέπει.
0: Γιατί δεν υπάρχει.
1: Γιατί δεν υπάρχει. Δεν τον βλέπω. Δεν τον βλέπω.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα το πω κιόλας. Δεν υπάρχεις.
1: Δεν υπάρχεις. Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, έχουμε κάνει αυτά, όλα αυτά. Όλα αυτά και μου κάνει παρατήρηση γιατί είπα Σούλτανς. Που το λένε δηλαδή οι Σουλτάνοι. Γιατί είπες να είναι Σάλτανς. Εντάξει, σωστό είναι όμως αυτό που έκανες. Να τα λέμε αυτά όλα. Δημοσκόπηση, ρε παιδιά, λέμε συγχωρείτε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που διάβασαν τα προγράμματα όλων των κομμάτων πριν απαντήσουν στην έρευνα. Εννοείται. Τους έβαλε ο κύριος Χρυσοχοίδης.
1: Σιγά μην έλα τώρα. Όντως αυτή η ερώτηση είναι λίγο άκυρη, έτσι. Εγώ συμφωνώ με τον Real Blogger. Σιγά μην έχει καθίσει να διαβάσει τα προγράμματα. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που είναι η δουλειά μας, τα έχουμε διαβάσει.
0: Όλα τα
1: όχι. Περίμενε. Δεν έχω καθίσει να τα μελετήσουμε και όλα τα προγράμματα για να δώσουμε απαντήσεις.
0: Και όχι όλων των κομμάτων.
1: Έτσι. Δεν νομίζω ότι.
0: Από αύριο, λέει, έρχεται ο ψυχρός τιμωρός. Μια μέρα πριν το καλωσόρισμα του φθινοπόρου. Ποιος είναι ο ψυχρός τιμωρό?
1: Τι είναι αυτό?
0: Έχεις δει εσύ επεισόδια ψυχρό τιμωρό? Ε, σου λέει κάτι. Μα, τι είναι, Marvel είναι, τι είναι? Ψυχρός τιμωρός. Ωραίο. Ότι αυτός που έκανε που ήταν που έστερνε με τα χέρια που πάγωνε. Γινότανε πάγι. Ήταν, ποιος ήταν αυτός, άντρας ή γυναίκα ήταν? Και δεν θυμάμαι και τι είναι, Marvel ή DC. Ούτε εγώ.
1: Πάντως σήμερα να ξέρεις ότι η ΕΜΗ σε συνεργασία με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Κύπρου και του Ισραήλ δώσανε τη νέα αλφαβητική λίστα με τα ονόματα για τις κακοκαιρίες αυτές τις επόμενες. Να το ξέρεις αυτό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι συγκεκριμένη, έχει κάποιο τέτοιο όνομα. Τις έχεις δει όμως, το έχεις δει?
0: Δεν μπορώ.
1: Γιατί εννοείς δεν μπορείς? Γιατί δεν. Τι έγινε?
0: Μέσα στην κρίνια ζείτε. Εγώ ξέρω πως μετά τις μειώσεις στη γειτόνισσα την έχω σαγηνεύσει. Με 6 μανταλάκια κρεμάω το κάθε μποξεράκι. Εντάξει.
1: Εντάξει, πολύ καλό.
0: Εντάξει. Αλήθεια είναι, τα μανταλάκια είναι μέσα στο πρόγραμμα?
1: Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι.
0: Ρε φίλε, χημίαρχε πραγματικά. Δηλαδή πας, παίρνεις μανταλάκια από το σούπερ μάρκετ, πας και στο παζάρι, στο σκιστό, παίρνεις και μποξεράκια και σας γίνεται, τελειώνουν όλα.
1: Μην
0: δεν φαντάζομαι να βγάζεις κανένα τρίπιο μποξεράκι τώρα.
1: Όχι εντάξει, τώρα.
0: Ρεζίλη. Δημοσκόπηση είναι.
1: Ναι, και ο Γιάννης βέβαια, να σου πω κάτι εδώ για να τα λέμε όλα. Σχολιάζει ότι και την ακρίβεια τη βλέπουμε και όλα βλέπουμε, όμως και τα υπόλοιπα. Δηλαδή με τις απίστευτες μπουρδολογίες που ακούγονται για τις μαγικές λύσεις που προτείνουν οι άλλοι για να λυθεί ένα θέμα που απασχολεί όλο τον πλανήτη. Ναι, εντάξει. Τώρα, όταν λέμε μαγικές λύσεις εννοούμε αυτό που λέγεται ότι είναι ακοστολόγητες.
0: Πάντως η συμφωνία κυρίων δεν απέδωσε, σύμφωνα με τον κόσμο που ρωτήθηκε.
1: Αυτό εκεί ήθελα να πάω κι εγώ, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα δεδομένο.
0: Άμα σου λένε 7 στους 100 ότι απέδωσε και οι υπόλοιποι σου λένε ότι δεν απέδωσε, πάει να πει ότι το πράγμα δεν δούλεψε.
1: Να θυμίσουμε λοιπόν ότι αυτό το μέτρο ανακοινώθηκε με όλη την επισημότητα και τα λοιπά, δόθηκε συνέντευξη, γίνανε δηλώσεις. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό το μέτρο
0: δεν δούλεψε.
1: Τι να κάνουν τώρα, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υποτίθεται ότι τώρα θα ανακοινωθεί το άλλο μέτρο για τις μειώσεις των τιμών. Τι να πω.
0: Ναι, από 30 έως 477 ειδήσεις.
1: Λοιπόν, να σου πω για τις ονομασίες για την κακοκαιρία. Μας έχει στείλει και ο Ανδρέας εδώ μήνυμα. Λέει υπάρχει ονομασία για κακοκαιρία μελλοντική, ονόματι ύπνος.
0: Τι που τις βλέπουμε τις μελλοντικές?
1: Το παιδί μου, δεν με παρακολουθείς Μανώλη, ειλικρινά.
0: Όχι, γελάτε
1: σου λέω ότι. Ναι, με το δίκιο σου. Δεν μπορώ να πω. Ότι έγινε η νέα ονοματοδοσία κακοκαιριών.
0: Ωραία, και πού το βλέπουμε?
1: Περίοδο 20. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
0: Τι έχει βγάλει όλα τα ονόματα?
1: Βγάλανε, ναι. Είναι σε συνεργασία με Κύπρο και Ισραήλ. Ναι, είναι για την περίοδο.
0: Το βλέπεις μπροστά σου.
1: Το έχω, ναι.
2: Με όλα τα ονόματα.
1: Ναι.
2: Ωραία.
1: Είναι αλφαβητικά. Αντέλ.
2: Αντέλ.
1: Ναι, ναι, η πρώτη, αλφα. Με το B, Byron. Σι, Κορνάρο.
2: Πού το βλέπεις? Να το βλέπω κι εγώ, ρε παιδί μου, θέλω.
1: Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Emi.gr.
2: Έχω μπει.
1: Ναι. Κορνάρο, από το C. David, D. Στο, είναι Ελίνα.
2: Η νέα ονοματοδοσία, το βρήκα.
1: Ναι.
2: Γεια συνέχεια.
1: Φίβος, Γκάια, Χέρον, Ιωνία, Τζόναθαν, Κασάνδρα, Λεωνίδας, Μάγια.
2: Κέντεμ. Τι είναι το Κέντεμ?
1: Ορίστε.
2: Κέντεμ, στο κάπα, Κέντεμ. Τι είναι το Κέντεμ?
1: Βρήκες το πιο περίεργο.
2: Μα εγώ φταίω. Κέντεμ. Τι είναι το Κέντεμ? Λασκαρίνα, ωραίο. Μορφέας, Νάντια, Οδυσσέας, ωραία. Περσεφόνη, Ροξάνη, Σύσυφος, ωραία. Ταμάρ. Ταμάρ, σέρβιρε.
1: Δεν σου αρέσει το Ταμάρ?
2: Αλήθεια τώρα?
1: Έλα μωρέ, ωραίο είναι. Η κακοκαιρία Ταμάρ.
2: Ουρανός, ωραίο. Βεργίνα. Βασίμ. Ξανθέ, Ξάνθε. Ξάνθη, δεν ξέρω. Ζόχαρ. Ζόχαρ δεν ήταν ο κουρέας αυτός που ήταν της... στην ταινία, ρε εσύ, που ήταν πράκτορας μυστικός και ήταν ήθελε να γίνει κομωτής. Ε,
1: Ζόχαρ.
2: Αυτό, ε, έτσι με βέγανε. Ωραία. Και έρχομαι εγώ τώρα. Άστα, λοιπόν, πάρ τα όλα.
1: Είναι και το ύπνο.
2: Περίμενε, μπαρ.
1: Το μπαρ.
2: Το
1: μπαρ είναι ωραίο. Μπαρ είναι ωραίο.
2: Κακοκαιρία μπαρ.
1: Είναι πολύ ωραίο.
2: Προχτές αργά στο μπαρ το Ναυάγιο. Που εξαιρετικό.
1: Θα βγάλει τίτλο αυτό το νόμο.
2: Και έρχομαι εγώ τώρα και σε ρωτάω.
1: Ναι.
2: Εντάξει, έχει ονόματα φανταστικά. Έχει και ονόματα που εγώ το Κεντέμ, α πούμε, το καταλαβαίνω. Πε ότι είναι από το Ισραήλ, ξέρω ποια ήταν. Βγάζουν κακοκαιρία με το όνομα ύπνο.
1: Πολύ ωραίο.
2: Ναι, περίμενε μισό λεπτό.
1: Ναι.
2: Είναι πολύ ωραίο να έχει κακοκαιρία και να κοιμάσαι.
1: Ναι.
2: Και όταν θα έρθει να μην έρθει εκείνη η ώρα τη κακοκαιρία με το όνομα ύπνο.
1: Ναι.
2: Έτσι. Μη σου πω τι γίνεται σε όλη τη χώρα. Βουλιάζει το σύμπαν. Και θα έχουμε εμεί κακοκαιρία με το όνομα. Ο ύπνος βούλιαξε τη χώρα. Μεγάλες καταστροφές έφερε ο ύπνος στο πέρασμά του.
1: Ναι. Ξέρεις ότι ο ύπνος ήταν γιος της νύχτας και του ερέπους, έτσι. Στην μυθολογία. Όχι, το λέω έτσι για να το φτιάξει καλύτερα το σενάριο.
2: Ξέρεις το έρευος τι ήταν.
1: Ναι.
2: Εντάξει.
1: Λοιπόν, τι να πω τώρα. Εγώ βλέπω πάντως σε αυτή τη λίστα ότι είναι και τα δύο ονόματα της κόρης μου. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Περιλαμβάνονται σε αυτή τη λίστα. Έτσι, να ξέρεις.
2: Ψάχνω να βρω το δεύτερο. Δωροθέα.
1: Όχι.
2: Φιλίπα δεν είναι σίγουρα.
1: Θα στο πω μετά.
2: Λασκαρίνα δεν είναι σίγουρα. Νάντια.
1: Όχι, παιδί μου.
2: Ροξάνη.
1: Μπορείς να λες μέχρι αύριο εντωμεταξύ.
2: Δεν μπορώ να λέω μέχρι αύριο, γιατί είναι συγκεκριμένα. Βεργίνα αποκλείεται το καλά του παιδί. Εντάξει, δηλαδή. Δεν σας έχει κάνει κάτι.
1: Πάμε σε τίτλους.
2: Το ξέρεις ότι υπάρχει όνομα επιστήμη.
1: Το ξέρω.
2: Πολύ ωραίο όνομα.
1: Πολύ ωραίο.
2: Αλλά δεν είναι πολύ σπάνιο.
1: Ναι. Πάμε τίτλους.
2: Πάμε.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
11: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: 37 λεπτά μετά τις 10 εδώ στο αληθινό ραδιοφωνό. Το γράμμα γιου στην αγγλική λέξη Σάλταν βρίσκεται σε κλειστή συλλαβή και προφέρεται το σύντομο αΐ για την ακρίβεια όσο ήχος, όπως στις λέξεις μπας ή καπ. Ναι. Η ελληνική λέξη εμείς λέμε σουλτάνος.
1: Ναι.
0: Επειδή η λέξη έφτασε στα ελληνικά απευθείας από τα αραβικά τουρκικά.
1: Ναι.
0: Όπου το ου προφέρεται όντως ου. Ναι. Οι Άγγλοι όμως άλλαξαν την προφορά της όταν την ενέταξαν στη δική τους γλώσσα.
1: Μάλιστα.
0: Επειδή οι Dire Straits είναι βρετανικό συγκρότημα και τραγουδούν στα αγγλικά, προφέρουν τον τίτλο ως Sultans of Swing. Of Swing. Αν πείτε Sultans, ένας αγγλόφωνος θα καταλάβει τι εννοείται, αλλά θα ακουστεί με ξενική προφορά.
1: Ήθελες να είσαι λιγάκι έτσι κάπως περιεργός στους Άγγλους ακροατές μας τώρα. Λιγάκι να είσαι, να ακούστης λιγάκι, ναι. Εξωτικός ίσως.
0: Λίγο διεθνής.
1: Διεθνής. International, Μανώλης.
0: Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Έτσι, η προφορά Σάλταντς οφείλεται στον τρόπο που λειτουργεί η αγγλική γλώσσα και εμείς εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μιλάμε την αγγλική γλώσσα.
1: Έχεις δίκιο.
0: Θα επιμείνω λοιπόν στο Sultans of Swing.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο το Sultans of Swing.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Πολύ να το καλό. Κατοχυρώσουμε. Ευχαριστώ. Είναι πάρα πολύ καλό.
0: Ευχαριστώ. Όποιος λέει καταλαβαίνει ο Γιάννης, γιατί μας έγραψε πριν ότι εγώ θα ήμουν στους δεν γνωρίζω δεν απαντώ. Το οποίο προσωπικά, τώρα μισό λεπτό, Γιάννη μου, δεν θέλω να σε αμφισβητήσω, αλλά επειδή ξέρω την άποψη που έχεις γενικώς για το τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι ψάχνεις, εγώ λέει θα ήμουν στους δεν γνωρίζω. Από σένα δεν περίμενα τέτοια απάντηση, να είμαι ειλικρινής.
1: Το εξηγεί.
0: Θα τη διαβάσω την εξήγηση. Είπα τι δεν περίμενα. Δεν λέω. Η απάντηση είναι σεβαστή. Πολύ απλά, διότι αν πας σούπερ μάρκετ και έχεις υπολογίσει το περίπου να χαλάσεις 100 ευρώ, είτε έχουν αυξηθεί 3% τα πράγματα και πληρώσεις 103, είτε έχουν μειωθεί 3% και πληρώσεις 97, δεν το λαμβάνεις υπόψη σου. Λες πήρα κάτι παραπάνω ή πήρα κάτι λιγότερο.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό σημαίνει ότι δεν απέδωσε. Γιατί αν είχε αποδώσει, θα έβλεπες μείωση.
1: Βέβαια.
0: Αυτό προσπαθώ να πω. Άρα ξέρεις, Γιάννη μου, αν απέδωσε. Διότι στο 2 ευρώ, 3 ευρώ προφανώς και δεν θα πει κανείς ότι πλήρωσα 3 ευρώ λιγότερο, πλήρωσα 3 ευρώ περισσότερο.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν έχεις υπολογίσει 100 ευρώ και υποτίθεται ότι υπάρχει μια θεμελιώδης μείωση σημαντική, έτσι, θα πληρώσει λιγότερα. Και επειδή πηγαίνεις για συγκεκριμένα ψώνια, γιατί αυτό είναι το ταβάνι σου, βλέπεις αν έχει μειωθεί. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξέρω, δεν με καλύπτει. Εμένα δεν με καλύπτει ως απάντηση.
1: Κοίτα, πας για συγκεκριμένα ψώνια και για συγκεκριμένα προϊόντα και παρακολουθείς την τιμή στα προϊόντα αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπεις κάποιες ανατιμήσεις σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή αυτό το τεστ της σακούλας, ότι η μία σακούλα στοιχίζει τόσο και μετά από 15 μέρες στοιχίζει πολύ παραπάνω. Ήταν,
0: υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν και συγκεκριμένα πράγματα στη σακούλα.
1: Ακριβώς.
0: Κάθε φορά που θα πάνε στο σούπερ μάρκετ.
1: Θα πάρουν αυτά, ξέρουν τι θα πάρουν.
0: Όχι, θέλω να πω ότι χωρίζουν και τα ψώνια τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή, τα έχουν από πριν υπολογίσει ότι θέλω τρεις σακούλες, γιατί τα πράγματα θα πάνε έτσι και έτσι και έτσι στο μυαλό τους. Είναι ήδη μοιρασμένα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Εντάξει, Μανώλη, ο Real Blogger λέει και η Σουλτανίνα είναι εξίσου καλή, αλλά άντε βρες την.
0: Εξαιρετική. Γιατί τέτοιος δώρος λέει για τις εκλογές σε κρατήδιο της Γερμανίας και ενώ αφορούσε συγκεκριμένες περιοχές και όχι το σύνολο της χώρας. Γιατί είναι μια ένδειξη, κύριε Κώστα, του πού πάει το πράγμα στη Γερμανία. Ένα κρατήδιο σήμερα, χτες, δύο κρατήδια την περασμένη εβδομάδα και συν τα ποσοστά που παίρνει ο Μέρτς, που δεν καλά.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω στο μήνυμα του κυρίου Άκη για τα σούπερ μάρκετ που είναι συναφές. Γιατί εντάξει, τα βάζει λιγάκι τώρα με εμάς τις γυναίκες ο κύριος Άκης. Λέει, εγώ βλέπω τις γυναίκες να αγοράζουν έτοιμες σάλτσες από το σούπερ μάρκετ.
0: Εσύ διάβαζα κάλτσες και λέω τι λέει.
1: Σάλτσες από το σούπερ μάρκετ που τα αγοράζουν τρεις φορές πάνω από ό,τι στη Λαϊκή. Και καφέ από delivery, ενώ μπορούν να κάνουν μια μικρή επένδυση σε μια καλή χειροκίνητη καφετιέρα. Εγώ λέει αγόρασε προσφορά κοτόπουλο από το σούπερ μάρκετ σε μεγάλη ποσότητα, το αποθήκευσε την κατάψυξη. Ας κάνουν καλύτερο κουμάντο στην τσέπη τους, αντί να κλαίγονται. Δεν φταίει η ακρίβεια, όπως βλέπεις. Είμαστε κακονοικοκυρές εμείς οι γυναίκες. Εντάξει. Κυριάκη, να σας πω κάτι. Αυτό που λέτε, παίρνω τις ποσότητες και τα λοιπά και αυτά, ειδικά όταν υπάρχουν σε προσφορές. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος αυτό κάνει. Ο περισσότερος κόσμος. Τώρα, αν πάρει έτοιμες σάλτσες από το σούπερ μάρκετ, ναι. Δεν ξέρω. Μακάρι αυτό να ήταν μια σπατάλη, ας πούμε. Να ήταν η σπατάλη.
0: Α, θα σου πω κάτι. Για να είμαστε ειλικρινείς, εάν αποφασίσεις να κάνεις πραγματική οικονομία και παρακολουθήσεις τις τιμές όλων των σούπερ μάρκετ και έχεις χρόνο να πας σε 7 ή 8 σούπερ μάρκετ στην περιοχή σου για να ψωνίσεις τα πιο φθηνά προϊόντα από το κάθε σούπερ μάρκετ, θα έχεις κέρδος.
1: Πώς θα το ξέρεις?
0: Παρακολουθώντας διαδικτυακά τα φυλάδια. Για τα φυλάδια αυτά ανανεώνονται συνήθως ένα 15ήμερο.
1: Το 7-8 μου φάνηκε λιγάκι, τρομοκρατήθηκα που σε άκουσα.
0: Τόσα είναι.
1: Να πας σε 2-3, εντάξει, αλλά σε 7-8 σου πρέπει
0: να τα καλύψεις όλα.
1: Για να το καλύψεις.
0: Δηλαδή, δεν θέλω να σου πω τα ονόματα, γιατί έχω και τα ονόματα. Τόσα είναι.
1: Δεν ξέρω πόσο λειτουργικό είναι αυτό που προτείνεις.
0: Είπα στην περιοχή σου. Δεν σου λέω καν να βγεις εκτός περιοχής. Προφανώς θέλει χρόνο να αφιερώσεις τις μετακινήσεις.
1: Να μένει σε αστικό κέντρο, σε μέσα.
0: Προφανώς να έχει πολλά. Και θέλει και χρόνο να αφιερώσεις στο ψάξιμο.
1: Κερδίζεις πολλά, πιστεύεις?
0: Δεν το έχω κάνει για να σου πω. Μόνο αν το κάνω θα σου πω. Θα σου πω όμως κάτι για αυτό που λέγεται σάλτσες. Και εγώ όταν θέλω να φτιάξω σάλτσα ντομάτας, ας πούμε, θα πάρω ντομάτες, θα τις τρίψω και θα... Δεν θα κάτσω να δω συνταγή, δεν έχει σημασία. Ούτως ή άλλως τις συνταγές εγώ τις δίνω επιπληρωμή, είναι γνωστό. Λοιπόν, ωστόσο, όταν μου έχει τη σάλτσα 3 ευρώ.
1: Μα.
0: Περίμενε. Το γυάλινο. Όχι το χαρτινό, το γυάλινο.
1: Ναι.
0: Και μου δίνει και 64 πόντους.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο σημαίνει. Την έχει 3,30 συγκεκριμένα.
1: Mm-hmm.
0: Το οποίο σημαίνει ότι με 3 συσκευασίες. Έτσι, μαζεύω 200 πόντους, το οποίο σημαίνει 6 ευρώ. Έχω δώσει 9 και έχω πάρει πίσω 6. Άρα έχω αγοράσει 3 σάλτσες για 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Άρα 1 ευρώ τη συσκευασία.
1: Το κιλό η ντομάτα πόσο είναι? Είναι φρέσκια η ντομάτα το κιλό?
0: Δεν ξέρω πόσο είναι το κιλό, γιατί πάντα αγοράζω κομμάτια. Δηλαδή πάω και τις βάζω εγώ, γιατί θέλω να τις διαλέγω τις ντομάτες.
1: Ναι.
0: Θα σου πω όμως τώρα.
1: Είναι κοντά στο, ξέρω εγώ, 1,5 ευρώ, 2.
0: Λοιπόν, κιλό ντομάτα από 1,5. Α, περίμενα, αυτό τι είναι? Ντομάτες μεσαίες συσκευασμένες. Τιμή κιλό 1,69. Από 1,69 μέχρι... Από 1,69 μέχρι 2,41 και 4,38 οι βιολογικές.
1: Ναι.
0: Ας πούμε λοιπόν γύρω στα 2.
1: Ναι, και επίσης ντομάτα δεν έχουμε όλους τους μήνες.
0: Όχι.
1: Έτσι. Είναι και
0: λοιπόν,
1: αυτή μια δυσκολία. Βέβαια, εντάξει, ο κύριος Σάκης το περιγράφει ως παράδειγμα. Δεν λέει. Εντάξει,
0: επειδή
1: okay, το είπε ως παράδειγμα.
0: Όχι, σου έδωσε όμως ένα παράδειγμα. Ότι παίρνω 3 συσκευασίες που με τους πόντους που μου δίνει. Έτσι, επί της ουσίας έχω πάρει 1 ευρώ το κάθε βαζάκι.
1: Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Το οποίο βαζάκι μου φτάνει για 2 μαγειρέματα.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Άρα έχω 6 μερίδες για μαγείρεμα.
1: Πάντως νομίζω ότι και αυτό που λέει για τους καφέδες και τα λοιπά, το delivery, εγώ βλέπω συνέχεια κόσμο με το δικό του από το σπίτι, ας πούμε, τον καφέ. Αυτό δηλαδή το κάνει ο κόσμος, δεν είναι ότι...
0: Πολλοί το κάνουν και
1: το
0: πολύ...
1: κάνει πολλοί κόσμος. Όσοι πάνε στη δουλειά είναι
0: με το καφεδάκι,
1: με το καφέ τους, τους μαζί. Να.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και λίγο φρέσκο μαϊντανό, τα πιο απλά λίγα υλικά και έχεις μια θαυμάσια σάλτσα ντομάτας. Ναι.
1: Α, λέει ο κύριος Σάκης, έτοιμες σαλάτες αγοράζουν σε πολλαπλά σε τιμή από τη λαϊκή αγορά. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ πιο ακριβές.
0: Σαλάτες.
1: Σαλάτες, ναι. Ωραία, εντάξει. Έχετε δίκιο. Βέβαια έχετε δίκιο.
0: Ναι. Η έτοιμη σαλάτα, η αλήθεια είναι ότι σου προσφέρει μια ευκολία, ιδίως στους ανθρώπους που εργάζονται. Ανοίγω, πλένω, τρώμε.
1: Ναι, αυτή είναι, αυτό πληρώνεις.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό πληρώνεις.
0: Έτσι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει έτοιμη σαλάτα ή εν πάση περιπτώσει περισσότεροι. Επίσης έχει να κάνει, θα σου πω, εμένα ας πούμε δεν μ' αρέσει καθόλου το μαρούλι. Έτσι, δώσε μου μαρούλι, θα λιμοκτονήσω. Δεν θα φάω. Τρελαίνομαι για λάχανο καρότο.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αν πάρεις λάχανο καρότο, εντάξει, το καρότο θα το φας. Το λάχανο δεν θα μείνει για πολύ, δεν μπορεί να μείνει για πολύ.
1: Ναι.
0: Ενώ την έτοιμη σαλάτα είναι μία μερίδα, την έφαγες, τελείωσες.
1: Ναι, άρα παίρνεις περισσότερη ποσότητα στο μη συσκευασμένο, την οποία δεν καταναλώνεις. Άρα...
0: Σε πολλές περιπτώσεις ναι, γιατί δεν τρως κάθε μέρα το ίδιο. Mm. Έτσι, ένα. Δύο. Δεν δικαιολογώ τώρα την έτοιμη σαλάτα. Λέω την ποια είναι η πρακτική της πλευρά. Παίρνω μία έτοιμη σαλάτα.
1: Ότι...
0: Πολλοί το κάνουν και
1: το κάνει πολλοί κόσμος. Όσοι πάνε στη δουλειά είναι.
0: Με το καφεδάκι.
1: Με το καφέ τους μαζί. Να.
0: Εντάξει. Λοιπόν, κρεμμύδι, σκόρδο, αλάτι, πιπέρι και λίγο φρέσκο μαϊντανό, τα πιο απλά λίγα υλικά και έχεις μια θαυμάσια σάλτσα ντομάτας. Ναι.
1: Α, λέει ο κύριος Σάκης, έτοιμες σαλάτες αγοράζουν σε πολλαπλά σε τιμή από τη λαϊκή αγορά. Αυτό είναι αλήθεια, βέβαια. Εννοείται. Εννοείται. Είναι πολύ πιο ακριβές.
0: Σαλάτες.
1: Σαλάτες, ναι, ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Έχετε δίκιο. Βέβαια έχετε δίκιο.
0: Ναι. Η έτοιμη σαλάτα, η αλήθεια είναι ότι σου προσφέρει μια ευκολία, ιδίως στους ανθρώπους που εργάζονται. Ανοίγω, πλένω, τρώμε.
1: Ναι, αυτή είναι, αυτό πληρώνεις.
0: Ναι,
1: ναι, αυτό πληρώνεις.
0: Έτσι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει έτοιμη σαλάτα ή εν πάση περιπτώσει περισσότεροι. Επίσης έχει να κάνει, θα σου πω, εμένα ας πούμε δεν μ' αρέσει καθόλου το μαρούλι. Έτσι, δώσε μου μαρούλι, θα λιμοκτονήσω. Δεν θα φάω. Τρελαίνομαι για λάχανο καρότο.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Αν πάρεις λάχανο καρότο, εντάξει, το καρότο θα το φας. Το λάχανο δεν θα μείνει για πολύ, δεν μπορεί να μείνει για πολύ.
1: Ναι.
0: Ενώ την έτοιμη σαλάτα είναι μία μερίδα, την έφαγες, τελείωσες.
1: Ναι, άρα παίρνεις περισσότερη ποσότητα στο μη συσκευασμένο, την οποία δεν καταναλώνεις. Άρα...
0: Σε πολλές περιπτώσεις ναι, γιατί δεν τρως κάθε μέρα το ίδιο. Mm. Έτσι, ένα. Δύο. Δεν δικαιολογώ τώρα την έτοιμη σαλάτα. Λέω την πρακτική.

0: Έχετε δίκιο. Βέβαια έχετε δίκιο.
1: Να. Η έτοιμη σαλάτα, η αλήθεια είναι ότι σου προσφέρει μια ευκολία, ιδίως στους ανθρώπους που εργάζονται. Ανοίγω, πλένω, τρώμε.
0: Ναι, αυτή είναι. Αυτό πληρώνεις.
1: Ναι,
0: αυτό πληρώνεις.
1: Έτσι. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει έτοιμη σαλάτα. Ή, εν πάση περιπτώσει, περισσότεροι. Επίσης, έχει να κάνει, θα σου πω. Εμένα, ας πούμε, δεν μ' αρέσει καθόλου το μαρούλι. Έτσι, δώσε μου μαρούλι, θα λιμοκτονήσω. Δεν θα φάω. Τρελαίνομαι για λάχανο καρότο.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Αν πάρεις λάχανο καρότο, εντάξει, το καρότο θα το φας, το λάχανο, δεν θα μείνει για πολύ, δεν μπορεί να μείνει για πολύ.
0: Ναι.
1: Ενώ την έτοιμη σαλάτα είναι μία μερίδα, την έφαγες, τελείωσες.
0: Ναι, άρα παίρνεις περισσότερη ποσότητα στο μη συσκευασμένο, την οποία δεν καταναλώνεις. Άρα...
1: Σε πολλές περιπτώσεις ναι, γιατί δεν τρως κάθε μέρα το ίδιο. Mm. Έτσι, ένα. Δύο. Δεν δικαιολογώ τώρα την έτοιμη σαλάτα. Λέω την ποια είναι η πρακτική της πλευρά. Παίρνω μία έτοιμη σαλάτα, λάχανο καρότο, και κόβω μέσα και ό,τι άλλο θέλω εγώ.
0: Ναι.
1: Ντομάτα που έχω αγοράσει, κρεμμύδι, αγγούρι, λάδι, λεμόνι, που είναι έτσι.
0: Κάνεις αυτό που θέλεις εσύ, όπως τη θες.
1: Με μια έτοιμη σαλάτα, την οποία δεν καθοματικό, που κουέθομαι και εγώ τα υπόλοιπα. Θέλω να πω δηλαδή ότι παρέχει μια ευκολία. Έτσι, υπάρχουν όμως και προϊόντα που δεν θα τα παίρνω ποτέ έτσι συσκευασμένα. Δηλαδή, ας πούμε το λάχανο, θα το πάρω αν θέλω να το βράσω, να κάνω λαχανόριζο. Που θα το χρησιμοποιήσω όλο. Ή αν θέλω να φτιάξω κάτι με λάχανο, πες το ρε παιδί μου, να βάλω φύλλα από λάχανο. Όχι να το κόψω.
0: Ναι.
1: Να κάνω, ας πούμε, φλογέρες από λάχανο.
0: Πάντως, για να το πάμε λιγάκι στην πιο γενική κουβέντα για το σούπερ μάρκετ, προφανώς και υπάρχουν τρόποι να μαζέψεις, και νομίζω ότι περισσότεροι αυτό κάνουμε. Να μαζέψεις το κόστος του σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι δυσβάστακτο. Είναι πολύ μεγάλο. Αλλά ειλικρινά, εγώ δεν ξέρω, με αυτές τις μεθόδους που λες και εσύ, που λένε και οι ακροατές μας, δεν ξέρω πραγματικά αν κερδίζεις κάτι σημαντικό. Κερδίζεις κάτι.
1: Τι τραβάτε, δεν ξέρω, κυρία μου, αν... με τις τεράστιες κοτσάνες που λέει ο Παρδάλης.
0: Ποιος τα λέει αυτά, Μανώλη?
1: Κύριος Βασίλης.
0: Όχι.
1: Γεια σας, κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, και εγώ σας αγαπώ πολύ.
0: Όχι, κύριε Βασίλη.
1: Όχι, τι όχι.
0: Όχι,
1: ναι, συμφωνώ.
0: Τώρα όχι. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, άρα δεν ξέρω αν αποδίδει όλο αυτό. Δηλαδή, τι κέρδος τελικά έχεις στην τσέπη σου, αν κάνεις αυτές τις μικρές κινήσεις.
1: Σου λέω, δεν το έχω κάνει. Αλλά αν κάνεις μία επιλογή.
0: Και
1: επιλέξεις τα πιο φτηνά, ναι, από κάθε.
0: Ναι, και επειδή πρέπει να μιλάμε και με πραγματικούς όρους, δηλαδή αυτό προϋποθέτει ο συνδυασμός 5, 6, 7, 10 σούπερ μάρκετ.
1: Θέλει χρόνο, είπαμε.
0: Προϋποθέτει ο άνθρωπος ο οποίος θα αναλάβει να κάνει τα ψώνια να μην εργάζεται.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει κάτι άλλο.
0: Εγώ προφανώς δεν ξέρω πολλούς ανθρώπους που έχουν οικογένειες και τα λοιπά και αυτά, να υπάρχει αυτή η πολυτέλεια με τις οικογένειες. Ο ένας που δεν εργάζεται και μπορεί να κάνει μια ολόκληρη μελέτη με τα φυλάδια και με τα site στο σούπερ μάρκετ και να αποφασίσει και να πει τώρα πάω, παίρνω αυτά από εκεί, αυτά από εκεί, αυτά από εκεί.
1: Έχει ένα διάσμο. Ενδιαφέρον πάντως.
0: Δεν είναι λειτουργικό για μένα, δεν μπορεί να σου βγει. Πες στην καθημερινότητά σου και μέσα στη ζωή σου.
1: Θα το δοκίμαζα.
0: Εσύ, θα το δοκιμάζες.
1: Θα προσπαθούσα, ναι, για να δω αν αποδίδει. Μια φορά τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Έτσι νομίζω.
0: Κοίταξε, μπορεί να μην χρειάζεται. Θα μπορούσε να μην πας. Θα μπορούσε απλά να κάνεις μία λίστα των προϊόντων από το σούπερ μάρκετ, το ένα, και μία λίστα με ένα συνδυασμό. Και να το συγκρίνεις. Εάν σου βγει το κέρδος, ας πούμε, σημαντικό, τι να σου πω. Εγώ δεν πιστεύω ότι βγαίνει τόσο σημαντικό κέρδος.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να
0: βγει. Δεν το πιστεύω.
1: Έτσι. Δεν το ξέρω. Δεν το έχω κάνει, δεν το ξέρω. Δεν μπορώ να πω κάτι που δεν ξέρω. Δεν είναι και στις προθέσεις μου. Και εντάξει, να σου πω κάτι, έχει γίνει και σοβαρή κουβέντα και εγώ δεν μπορώ. Είμαι της κοτσάνας γενικώς, οπότε. ναι.
0: Πάμε σε μια διακοπή.
1: Είναι απίστευτο λίγο αυτό. Μ' αρέσει που μιλάτε ρεαλιστικά, ανθρώπινα, να παρουσιάζετε αυτό που ζούμε και κάνουμε. Αυτό είναι το απίστευτο.

0: Αυτό είναι το. Πόσο φτωχοί λέει είμαστε τελικά στην τσέπη αλλά και στο μυαλό. Κύριος Θοδωρής από την Καρδίτσα. Ναι.
1: Πάμε σε μια διακοπή.
0: Ναι, περίμενε. Πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Impossible. Impossible. Καληνύχτα στον Πάνο. Κουρασμένος από τη δουλειά και αύριο έχει και ταξίδι. Καλό ταξίδι. Κυρία Γιώτα, περιμένει συνταγές. Θα περιμένετε πολύ, κυρία Γιώτα. Για συνταγές. Λοιπόν, το ρούγκελα.
1: Εγώ ξέρω τι θα κάνω αύριο, Γιάννη. Θα δοκιμάσω να τα φτιάξω. Το ρούγκελα που λέει ο Γιάννης.
0: Μη λες πράγματα ότι θα κάνεις που δεν θα κάνεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να τα φτιάξω, Γιάννη, γιατί δεν την ορίζω σε σένα τώρα, Μανώλη. Μιλάω στο Γιάννη αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να το κάνω, βέβαια, να δούμε πώς θα μας το φέρει η μέρα μας, έτσι, το πράγμα. Μανώλη, ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις. Το ξέρεις. Το γνωρίζεις. Δεν το γνωρίζεις.
0: Εάν κάνεις, υποσχέσαι ότι θα φέρεις τουλάχιστον ένα.
1: Θα φέρω, αν το φτιάξω θα φέρω. Λοιπόν, Ρούγκελαχ, άρα Γιάννη, επειδή έκανα λίγο μία έρευνα, μου λες ότι το προτιμάς με μερέντα. Εγώ το είδα με άλλα υλικά. Θα το δοκιμάσω όμως όπως το προτείνεις. Είναι ένα γλυκάκι, λέει, που έχει μεταναστεύσει από τη Τσαρική Ρωσία στην Πολωνία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορεί παρά να είναι καλό ένα γλυκό που έχει κάνει τέτοια μετανάστευση, τέτοια πορεία. Και δεν το έχω δει, δεν το έχω φάει κιόλας καθόλου και σε ταξίδια, ας πούμε, στις περιοχές αυτές. Εσύ, Μανώλη, το ξέρεις το γλυκό αυτό, έτσι.
0: Εγώ σου είπα, το έχω φάει και το έχω φάει και σιροπιασμένο.
1: Ναι.
0: Για με αμαρέτο, αφού στο πω.
1: Και σ' αρέσει.
0: Ήταν πολύ ωραίο, αλλά για τα δικά μου γούστα πολύ βαρύ.
1: Τουλάχιστον αυτό που έφαγες εσύ με το αμαρέτο.
0: Ναι, πολύ ωραίο. Αλλά δηλαδή βαρύ, ρε παιδί μου. Ναι. Βαρύ. Δεν ξέρω αν θα είχα την υπομονή να κάτσω το φτιάξω.
1: Έχει δουλίτσα πάντως. Δεν είναι απλό. Έχει δουλίτσα και θέλει και χρόνο.
0: Αυτά. Καλή σε κούραση.
1: Καλή συνέχεια,
0: Μανώλη. Καλή εβδομάδα.
1: Μας.
0: Και εμείς σε λίγο πάλι εδώ ανοίγουμε γραμμές στο αληθινό ραδιόφωνο και θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα της επικαιρότητας. Ξέρετε εσείς, εντάξει, μη σας τα λέω τώρα, θα τα πούμε.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Τις ακτές της Γαλλικίας στα βορειοδυτικά της Ισπανίας κατέσχεσαν οι αρχές της χώρας.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
13: Θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία, δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη των αγώνων με Ολλανδία, Σερβία και Γερμανία για το Nations League. Στόχος να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης, πρόσθεσε ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
14: Real Weather.
13: Νεφώσεις αύριο με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 11 λεπτά μετά τις 11. Καλή εβδομάδα και πάλι. Μαζί και απόψε, όπως πρώτα θέλω να είμαστε καλά όλη την εβδομάδα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, έως τις 2. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνυχτήσαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, την κυρία Λένα μας, η κυρία Κατσούλη στις ειδήσεις και την αίθουσα σύνταξης. Μανώλης Παναδάλης στο μικρόφωνο. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καλησπέρα κύριε Θανάση, ωραίο, πολύ, πολύ ωραίο είναι αυτό που μου έχετε στείλει. Πού είναι? Εσείς την κάνετε τη δουλειά. Πολύ ωραία, πολύ ωραία δουλειά. Και πολύ υπομονή προφανώς θέλει για να γίνει. Ο κύριος Πέτρος από την Κεσαριανή, ελάτε κύριε Πέτρο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Άκουγα την εκπομπή πριν με την κοπέλα που...
0: Με την κυρία Ελένη, ναι.
1: Μπράβο, για το τρόπο που πρέπει να ψωνίζουμε και τα λοιπά.
0: Όχι πρέπει, συζητούσαμε, δεν υπάρχει πρέπει.
1: Προτροπή τότε.
0: Εντάξει, συζητούσαμε μεθόδους.
1: Μεθόδους, μπράβο. Και προτείνατε να πάμε, ας πούμε, και σε 7 σούπερ μάρκετ.
0: Όχι, μισό λεπτό. Μάλλον το παρεξηγήσατε. Δεν πρότεινα. Είπα ότι αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτό το tour των 6-7 σούπερ μάρκετ, πιθανότατα θα εξοικονομήσει χρήματα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Δεν το έχω κάνει.
1: Δηλαδή, σε 7 σούπερ μάρκετ από μισή ώρα είναι 3,5 ώρες. Από ένα τέταρτο στο κάθε ένα να πας και να μπεις και στο πάρκινγκ σε αυτά. Είναι άλλες 2 ώρες.
0: Μα είπαμε, προφανώς για να το κάνει αυτό κάποιος πρέπει να έχει χρόνο.
1: 5,5 και μισή ώρα να πας σπίτι, 6 ώρες. Μάλιστα. Και μισή ώρα να τα φτιάξεις, 6,5, 7 ώρες. Και 8 ώρες που δουλεύουμε.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν το κάνω.
1: Και 8 ώρες να κοιμηθούμε.
0: Ναι, είπαμε ότι πρώτον, για να το κάνει κάποιος πρέπει να έχει ελεύθερο χρόνο. Και δεύτερον, αν.
1: Όχι, έχουν ελεύθερο χρόνο.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Εγώ δεν έχω. Εσείς δεν έχετε, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν.
1: Εγώ και δεν έχουν. Αυτοί που δεν δουλεύουν, αλλά δεν μπορούν να πάνε να ψωνίσουν.
0: Ναι. Ή κάποιοι που θα στριμώξουν τον χρόνο τους για να το κάνουν. Δεν ξέρω.
1: Αυτό δεν λέω, δεν βγαίνει ο χρόνο.
0: Ναι.
1: Αυτό με τις ντομάτες όμως ήταν καλό. Δηλαδή, άμα πάρεις 3-9 ευρώ και σου επιστρέφει 6 ευρώ, ήταν καλή πρόταση.
0: Όχι, εγώ κοιτάω. Εξαρτάται τώρα και από πού ψωνίζει ο καθένας, έτσι, γιατί εγώ, ας πούμε...
1: Από εκεί που λέμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, πάντα κοιτάω τις προσφορές των πόντων,
1: ναι,
0: γιατί
1: δηλαδή,
0: αν κάτι που καταναλώνω...
1: Ναι. Δίνεις 9 ευρώ και παίρνεις μια δώρο επιταγή, πρέπει να πάρεις μόνο ντομάτες πάλι.
0: Όχι, ό,τι θες την κάνεις.
1: Τέλος πάντων, πες ότι παίρνουμε ντομάτες.
0: Ναι, κατά βάση λοιπόν, αυτό όμως είναι μια προσφορά τώρα, έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ κοιτάω πάντα τις προσφορές.
1: Μπορεί αύριο να είναι πατάτες.
0: Ναι, κοιτάω πάντα τις προσφορές και όταν έχει κάτι που το χρησιμοποιούμε, δεν θα πάρω κάτι που έχει προσφορά.
1: Οπότε προτείνω στον κόσμο, αύριο το πρωί να πάμε να πάρουμε όλοι ντομάτες. Θα πάρουμε όχι 3, θα πάρουμε 30 και βγάλουμε 60 ευρώ.
0: Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πάρει απεριόριστη ποσότητα.
1: Γιατί, άμα πάμε.
0: Νομίζω ότι βάζουν κάποια
1: κριτήρια. Δεν υπάρχει πλαφόν πουθενά.
0: Όχι, υπάρχει.
1: Ωραία, μέχρι κάποια τεμάχη. Θα πάω εγώ, η γυναίκα μου και ο γιος.
0: Ναι, ωραία, και τι να το. Ναι, μισό λεπτό όμως. Το θέμα δεν είναι να πάρετε κάτι που δεν σας χρειάζεται.
1: Πώς θα πάω να το πουλήσω μετά 1,5 ευρώ. Και να βγάλω κιόλας κέρδο.
0: Πού να το πουλήσετε?
1: Θα το πουλήσω εδώ στην γειτονιά. Γι' αυτό το λέω για τον κόσμο. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ντομάτες, να γεμίσει ντομάτες το.
0: Αυτό είναι παράνομο. Και επίσης, εγώ δεν θα αγόραζα ούτε από κάποιο γνωστό μου. Θα πήγαινα να το πάρω κατευθείαν από το σούπερ μάρκετ.
1: Αφού βλέπει και την τιμή ότι το συμφέρει, αντί να το πάρει 3, θα το πουλήσει 2 ευρώ. Δεν θα κερδίσει. Λοιπόν, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, γιατί είναι δύσκολες οι εποχές. Δηλαδή αυτό με το λάχανο και το καρότο που μου πες, ειλικρινά τώρα, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά ήταν τελείως πατάτα.
0: Γιατί?
1: Δηλαδή, άμα πας, συγγνώμη να σας πω, άμα πάτε από αυτή τη σακούλα και άμα βάλετε μετά, τρίψετε ένα δέντρος μαρούλι, πώς το πες, λάχανο και καρότο και το ξύσεις εκείνη τη στιγμή που βγάζει το ζυμί του, είναι όλες οι βιταμίνες, το άλλο είναι άκυρο. Και προτείνεις στον κόσμο να φάει άκυρο?
0: Πρώτον δεν προτείνω.
1: Αφού το λες, τι δεν προτείνεις?
0: το τι κάνω εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει και ο άλλος. Πρώτον.
1: Ναι,
0: δεύτερον, μισό λεπτό. Όχι, κύριε Πέτρο, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εδώ δεν μιλάμε σε πρόβατα.
1: Μην τζαντίζεσαι.
0: Όχι, όχι, εδώ δεν μιλάμε σε. Δεν τζαντίζομαι. Εδώ δεν μιλάμε σε πρόβατα. Εγώ μισό λεπτό, κύριε Πέτρο. Θέλετε να ακούσετε.
1: Ναι,
0: έχετε πετάξει ποτέ τρόφιμα από το ψυγείο?
1: Παλιά, ναι. Τώρα όχι.
0: Έχετε πετάξει?
1: Παλιά.
0: Ναι. Τι πετάτε πιο συνηθέστερα, τι πετάγατε?
1: Τι πετάγαμε? Τώρα αγοράζουμε δύο καρότα.
0: Ναι, επειδή δεν μπορείτε να, να πάρετε όμως ένα μισό λάχανο, θα πάρετε ολόκληρο.
1: Ναι, ναι, να μην πάρουμε ολόκληρο λάχανο.
0: Τι θα πάρετε?
1: Φάμε το άχυρο. Και το άχυρο είναι πιο φθηνό.
0: Εντάξει, μισό λεπτό. Κάντε την επιλογή σας όμως. Εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου.
1: Ναι, δεν μπορώ να τη λες όμως γιατί είναι
0: λάθος.
1: Τι λέτε?
0: Τι λέτε?
1: Μόλις τρίψεις ένα καρότο είναι όλο ζουμί.
0: Ωραία.
1: Είναι όλες οι βιταμίνες πάνω.
0: Ωραία, μπορώ να επιλέξω εγώ τι θα φάω? Πρέπει να φάω αυτό που θέλετε εσείς.
1: Ναι, αλλά μην μας το προτείνεις.
0: Δεν το πρότεινα, κύριε Πέτρο, κάνετε λάθος.
1: Γιατί το είπες τότε? Μην το πεις, κάτω το για σένα, αφού είναι λάθος.
0: Τελευταία φορά που σκέφτηκα τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, ήξερα ότι μπορούμε να λέμε τη σκέψη μας ελεύθερα. Εσείς δεν το επιτρέπετε.
1: Όχι, δεν είναι θέμα σκέψης.
0: Αλλά τι είναι?
1: Άμα είναι σωστή η σκέψη, να την πεις.
0: Τι είπα, η σκέψη είναι σκέψη. Το αν είναι σωστή ή λάθος θα το συζητήσουμε μετά.
1: Θέλω να το συζητήσουμε τώρα ή μετά?
0: Ήδη το συζητάμε. Μου λέτε ότι είναι λάθος η σκέψη μου.
1: Ξαναλέω, έχετε ξύσει ποτέ καρότο?
0: Άπειρες φορές.
1: Και βάζει ζουμί?
0: Πάρα πολύ.
1: Μπράβο. Έχεις φάει από σακούλα?
0: Ναι.
1: Βγάζει ζουμί?
0: Όχι, δεν βγάζει ζουμί. Δεν μπορεί, να βγάλει, δεν μπορεί να βγάλει ζουμί.
1: Ευχαριστώ
0: και τι...
1: πολύ.
0: Ωραία, να σας κάνω εγώ μια ερώτηση.
1: Πείτε μου.
0: Εμένα μπορώ να τρώω συσκευασμένο?
1: Εσύ μπορεί να τρώω
0: συσκευασμένο. Αλλά μην το λες.
1: Και πρωτεΐνες από κατσαρίδα πουλάνε, αλλά δεν μπορώ να πεις φάτε πρωτεΐνες.
0: Όχι, εγώ μπορώ να πω όμως ότι τρώω.
1: Μπορώ να το πεις στον εαυτό σου ή στη...
0: Γιατί, απαγορεύεται να το πω δημόσια?
1: Βέβαια.
0: Από ποιον?
1: Ωραία, θα πω και εγώ, παιδιά, πάτε πρωτεΐνες που είναι όλο από κατσαρίδες και σκουλίκια.
0: Εγώ δεν είπα σε κάποιον φάει κάτι. Μπερδεύεστε.
1: Ωραία, εγώ θα φάω πρωτεΐνες από κατσαρίδες και σκουλίκια, γιατί από εκεί γίνονται.
0: Καλή επιτυχία.
1: Μπράβο.
0: Τι να σας πω.
1: Πάμε στα άλλα τώρα.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι η Δημοκρατική Ευρώπη πάει καλά.
0: Τι εννοείται?
1: Οι Ναζί και οι φασίστες έχουν γεμίσει όλη η Ευρώπη. Αυτή είναι η δημοκρατία της Ευρώπης που θέλουμε.
0: Εκτός από τη Γερμανία, θέλετε να μου πείτε που αλλού?
1: Ισπανία.
0: Τι έχει
1: Ισπανία? Πόσο το έχει?
0: Ναι, τι έχει?
1: Ιταλία είναι πρωτοκόμμα.
0: Πρωτοκόμμα.
1: Αυτή πώς τη λένε?
0: Την ποσόστοση την είδατε? Την είδηση για την ποσόστοση στην Ιταλία στα σχολεία την είδατε?
1: Μιλάμε τώρα για ποσόστοση, μιλάς τώρα ή για φασισμό?
0: Την είδηση για την ποσόστοση.
1: Και ξαναλέω, αυτή είναι η δικαιολογία, ανέβει ο φασισμός επειδή αυτοί που μας κυβερνάνε είναι ρεμαλιά.
0: Καταλάβατε τι σας είπα?
1: Και εγώ τι σας λέω τώρα? Μπορεί να είναι... 10, δηλαδή λες 5 Ιταλοί και 5 ξένοι.
0: Αυτό που πάει να κάνει Μελώνη, λέει, για να μην νιώθουν τα παιδιά των Ιταλών μειονεκτικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: φασίστρια η κυρία Μελώνη ή όχι?
0: Αν είναι φασίστρια δεν μπορώ να το πω, αλλά αυτό που
1: δεν
0: κάνει στα
1: σχολεία.
0: Έβαλε πολύ νερό στο κρασί της όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της Ιταλίας, αλλά αυτό που κάνει στα σχολεία. Αλλά αυτό που κάνει. Οι Ναζί νερό στο κρασί τους δεν θυμάμαι να έχουν βάλει, από αυτά που έχω διαβάσει.
1: Πριν πάρουν ακριβώς την εξουσία 100% είχαν βάλει νερό στο κρασί τους. Φοράγανε παπιόν ο Χίτλερ κανονικά, χαιρέταγε το τέτοιο όρος
0: αυτούς.
1: Μην τα ξεχνάμε την ιστορία, είναι κακό. Να σας πω τη Γαλλία, θέλετε? Πόσο ποσοστό έχει η ακροδεξιά?
0: Πείτε μου, θέλετε, πείτε μου.
1: Ολλανδία, Δανία, Σουηδία, Νορβηγία. Μετά από αυτό που πέρασε ο ανθρώπινος πολιτισμός στην Ευρώπη, ξαναεμφανίζονται αυτοί. Γιατί ξαναεμφανίζονται? Από τις πολιτικές αυτές. Και ρίχνουν τις ευθύνες ποιου πετάνε τους μαύρους, τους άσπρους, τους κίτρινους αυτούς και νομίζει ο κόσμος τώρα ότι αυτοί φταίνε για αυτό που τραβάνε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι απλά τα πράγματα. και είναι ίδιες οι πολιτικές. Γιατί αφήσαν την Ανατολική Γερμανία επίτηδες τόσα χρόνια να μην αναπτυχθεί όπως η άλλη Γερμανία, για να μπορέσει να ανέβει ο φασισμός? Απλά πράγματα. Είναι τεχνικές αυτές. Τεχνικές, πολιτικές τεχνικές. Και γιατί αυξάνεται τώρα οι τιμές όλες στην Αμερική? Γιατί κάποια στιγμή άμα χτυπήσει ο Αμερικάνος το Ιράν ή οποιοδήποτε Ιράν, άστο Ιράν, οποιοδήποτε Ιράν στον κόσμο, ο Αμερικάνος δεν το διαφέρει. Θα κοιτάει την τσέπη του, πώς να ζήσει. Αυτό θέλουν να πετύχουν. Να μην ξυπνήσει, να μην αντιδράσει ο λαός. Να πει, δεν πειράζει, θα ανέβει και η δεξιά. Ή όχι δεξιά.
0: Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Τι να ανέβει δεξιά, οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πάνω.
1: Όχι, όχι η δεξιά, ενώ ο φασισμός.
0: Ποιος είναι ο εκφραστής του φασισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν χρειάζεται να... Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίξαν τους Ναζί και τους φασίστες οικονομικά και στρατιωτικά και πρώτες ύλες πριν γίνει ο πρώτος παγκόσμιος.
0: Καλά, μην πάμε στο πρώτο παγκόσμιο, για τώρα μιλάμε.
1: Το ίδιο κάνουν και τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι Ναζί για να κοιτάς μόνο το κέρδος. Αυτοί κοιτάνε μόνο το κέρδος. Δεν κοιτάνε ούτε πώς θα ζήσει ο λαός τους, ούτε πώς θα ζήσει ο διπλανός τους. Δεν τους ενδιαφέρει. Μπορεί να κερδίζουν από τα όπλα. Μπορεί να κερδίζουν από οτιδήποτε. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τελείωσε. Κοιτάνε μόνο το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Και δεν έχουν σύνορα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Θέλετε να πάμε αλλού ή να κλείσω άλλη φορά?
0: Την επόμενη, γιατί περιμένει ο κόσμος. Ευχαριστώ,
1: εντάξει,
0: κύριε Πέτρο.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Η κυρία Ρένα από τη Νέα Ιωνία.
2: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
2: Να κάνω παραγγελιά ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι σ' αγάπησα, Διονύσης Θεοδόστης. Τραγουδιστής. Λοιπόν, πάμε. Καλά, δεν θα πω πολλά για το θέμα του Μαζονάκη.
0: Δεν αλλά... έχουμε και να πούμε κάτι περισσότερο πια.
2: Όχι, προσπαθώ να καταλάβω πόσο ο κόσμος εμπιστευόταν
0: και
2: πόσο απελπισμένος είναι.
0: Γιατί νομίζω ότι σταμάτησε.
2: Όχι, γιατί υπάρχουν και οι ψωνάρες. Ξέρετε, έχω συναντήσει ανθρώπους που δεν μπορούν να πάνε σε οποιονδήποτε γιατρό αν δεν είναι διευθυντής.
0: Εντάξει, ναι, οκ.
2: Okay. Κάτι τέτοιο.
0: Πρέπει να έχεις τη δυνατότητα βέβαια για να πας.
2: Ναι, δεν τους νοιάζει αυτό, αλλά εγώ πήγα στον διευθυντή του τάδε.
0: Ναι, πρέπει όμως να έχεις δυνατότητα. Δεν γίνεται άμα δεν έχεις τη δυνατότητα.
2: Ναι, εννοείται, εννοείται. Σήμερα άκουγα για μια κυρία που έδωσε γύρω στα 500 χιλιάρικα για μία νόσο.
0: Τι 500 χιλιάρικα?
2: Ευρώ. Συνολικά.
0: Δεν το, δεν το έχω ακούσει. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Το ποσό είναι.
2: Άκουσα, δεν... Το άκουσα σε συγκεκριμένη εκπομπή.
0: Ναι.
2: Είπε, δεν έδειχνε πρόσωπο βέβαια, αλλά γιατί είχε ζουζούνια στο αίμα. Έχουμε βρει αυτό. Τέλος πάντων, πάει.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό. Τα άλλα τα. Έχω μία. Δεν ξέρω. Είμαι λίγο καχύποπτη. Έχω την εντύπωση ότι μετά από αυτή την ιστορία που ξέσπασε. Μη γίνεται και τίποτα, κάποιος πόλεμος στα παρασκήνια για τις θέσεις στα ψηφοδέλτια. Ο ένας στηρίζει τον άλλον, ο άλλος αδειάζει
0: εντάξει,
2: τον άλλον.
0: Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, ότι κάποιος μπορεί να το εκμεταλλευτεί, μπορεί να το εκμεταλλευτεί, αλλά δεν έγινε αυτό που έγινε για τα ψηφοδέλτια, έγινε...
2: Ναι, σαφώ, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του σίγουρα έχουν και αυτό.
0: Κοιτάξτε, αν είμαστε εμείς οι δύο υποψήφοι και ξαφνικά σκάσει κάτι και εγώ είμαι μπλεγμένος, θα το εκμεταλλευτείτε, κυρία Ρένα μου. Δεν θα με αφήσετε σε ησυχία, λογικό είναι.
2: Ναι, το πιθανότερο. Όχι, το πιθανότερο,
0: θα το,
2: ναι,
0: θα το εκμεταλλευτείτε, δεν γίνεται. Και λοιπόν, εγώ θα το εκμεταλλευτώ, δεν γίνεται.
2: Λοιπόν,
0: να σας πω, αλτρουισμός και καλοσύνη μέχρι ενός σημείου.
2: Ναι, ακριβώς. Σε αυτά τα επίπεδα δεν πιάνει.
0: Και άμα παίζετε τώρα και θεσούλα στο. Σε ψηφοδέλτιο και στη Βουλή.
2: Λοιπόν,
0: μεταξύ μας τώρα, μεταξά δεν είναι.
2: Θα σας πω δύο αθλητικά και μετά να σας πω δύο σοβαρά πράγματα. Που δεν είναι και αυτά σοβαρά είναι. Πέθανε ο Σάντρο Ματσόλα. επική.
0: Μεγάλη μορφή, τεράστια
2: μεγάλη μορφή του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
0: 80 ετών, ναι.
2: Ναι. Και πέθανε και ο Μίλτον Βιέρα.
0: Ναι.
2: Ο οποίος ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στην εποχή του Ιβ και του Ρωμέν, δεν ήτανε.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί.
0: Κάπου εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι. Μέχρι τότε ασχολιόμουν. Λοιπόν. Τέλος πάντων, και αυτό δεν ήταν μεγάλος, αλλά.
0: Όχι, όχι. Νομίζω ότι ήταν μικρότερος.
2: Μικρότερος, ναι, 70 ναι. Κάτι. Μεγάλη μορφή κι αυτό.
0: Ναι.
2: Καλός παίκτης. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σας πω τα δύο σοβαρά που τα βρήκα στο Facebook.
0: Τώρα στο Facebook, για να δούμε.
2: Όχι, μισό λεπτό, δεν είναι από σελίδες.
0: Όχι, να δούμε, λέω. Δεν το. Ναι.
2: Λοιπόν, το ένα είναι δημοσίευμα της Καθημερινής. Ετοίμασαν πάρτι στην Πολύεγο. Η Πολύεγο είναι ένα ερημονήσι ανάμεσα στην Κίμολο και στη Σύφνο.
0: Ναι, και τι ετοίμασαν.
2: Πάρτι.
0: Πάρτι.
2: Ναι, υπάρχουν και φωτογραφίες με.
0: Ποιος το κάνει, ποιος το κάνει αυτό το πράγμα.
2: Δεν έλεγε το δημοσίευμα και ηχητικές εγκαταστάσεις και τέτοια. Και κάποιος πήγε και το κατήγγειλε, γιατί είναι προστατευμένη περιοχή, είναι και Natura,
0: ναι.
2: Και είναι και αρχαιολογικά προστατευμένη, αδιαβέβαια δεν υπήρχε. Τα μαζέψανε και φύγανε.
0: Πάλι καλά που το πήρανε χαμπάρι.
2: Ναι, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι, σε μια σελίδα που λέγεται Αγώνας της Κρήτης.
0: Είναι η Μαραθώνιος.
2: Όχι. Αναφέρει ότι θα σας πω την αρχή.
0: Α, σελίδα είπατε, συγγνώμη.
2: Ναι, σελίδα. Η μεγαλύτερη βιομηχανική δύναμη της Τουρκίας απέκτησε μέσα από μια αλυσίδα εξαγορών το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο αδειών αποθήκευσης ενέργειας στην Κρήτη. Οι οποίοι θα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα του ΑΔΜΙΕ για την ευστάθεια του δικτύου και τέτοια πράγματα.
0: Δεν το έχω δει πουθενά, το ψάξω λίγο αυτό, ακούγεται ενδιαφέρον.
2: Αγώνας της Κρήτης λέγεται. Μάλιστα. Είναι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Εντάξει, ξέρω ότι όταν στην Αναμπουμπούλα χαίρεται ο λύκος, θα πουλήσουν κι άλλα, θα γίνουν κι άλλα πράγματα. Και τώρα έμαθα το κάτι άλλο από την ύφη μου, είναι δασκάλα. Και τους πήγε πάντα για τις εκδρομές. Μιλούν για το η τροχιά να κάνει έλεγχο στα πούλμαν. Μέχρι εκεί καλά είμαστε. Αυτό κάθε χρόνο βγαίνει. Τώρα ζητάνε για επισκέψεις στα μουσεία να παίρνουν χαρτί από το μουσείο ότι είναι κατάλληλο το κτίριο για επίσκεψη.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
10: μείωση της θερμοκρασίας αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας σε επόμενες ώρες. Συστάσεις απευθύνει η πολιτική προστασία στους κατοίκους σε Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Την Πέμπτη απολογείται ο 27χρονος που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του στην Ιγουμενίτσα. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, το θύμα φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριές σε όλο το σώμα. Περισσότερα στο real.gr.
0: Εδώ είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 11, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, ο κύριος Απόστολος από τη Λάρισα. Έλατε, κύριε Απόστολε. Κύριε Απόστολε. Γίνεται το ίδιο που συνέβη και την προηγούμενη φορά και την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω γιατί δεν τον ακούμε τον κύριο Απόστολο. Πραγματικά. Ο κύριος Κώστας από την Καβάλα. Αν μπορέσουμε να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να τον ακούσουμε τον κύριο Απόστολο, πολύ ευχαρίστως. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί θυμάμαι ότι και την προηγούμενη φορά προσπαθούσε, έλεγε άνθρωπος ότι μιλάει, έστειλε και μηνύματα, δεν τον ακούγαμε, δεν ξέρω τι. Ελάτε, κύριε Κώστα.
11: Εμένα με ακούτε, κύριε
0: Μια χαρά, κύριε Κώστα, βεβαίως. Όχι, στεναχωριέμαι για τον κύριο Απόστολο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει βγει πολλές φορές, νοσηλεύεται στη Λάρισα. Αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα και τώρα δεν ξέρω γιατί.
11: Μπορεί να κοιμάται.
0: Όχι, γιατί μου στέλνει μηνύματα. Κάτι, η συσκευή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι πολύ περίεργο αυτό που γίνεται.
11: Αυτό μια παρένθεση. Το Messenger το δικό σας, πώς μπορώ να το έχω να σας στέλνω και εγώ μηνύματα, γιατί δεν ξέρω. Με τα email δεν τα πάω καλά.
0: Το Messenger το δικό μου μπορείτε να. Τι εννοείτε, μέσω Facebook, αλλά η συσκευή μου αυτή την περίοδο δεν υποστηρίζει Messenger.
11: Αμα, εγώ μόνο με το Messenger έχω πάρει δάση.
0: Το Messenger νομίζω ότι μόνο μέσω του Facebook λειτουργεί.
11: Ναι.
0: Ναι. Θα πρέπει να με βρείτε στο.
11: Θα σας βρω στο Facebook σαν πώς. Το Real ή
0: Μπαρδάλης. Σαν Μπαρδάλης, Μάνολης Μπαρδάλης.
11: Τα λατινικά ή στα ελληνικά.
0: Αχ, το μου βάζετε δύσκολα.
11: Πολύ δύσκολα, για να σας πω.
0: Θα το αναγνωρίσετε πάντως, γιατί νομίζω έχω μια φωτογραφία με μικρόφωνο. Θα σας πω τώρα μισό λεπτό.
11: Θα το γράφω μια έτσι και μια.
0: Όχι, δεν είναι μόνο. Λατινικά.
11: Εντάξει.
0: Λατινικά και έχω και μια φωτογραφία με μικρόφωνο του Real FM. Ποτέ. Ναι, δεν θα είναι δύσκολο. Απλά αυτή την περίοδο έχω μια συσκευή που δεν υποστηρίζει Messenger. Αυτό είναι το θέμα.
11: Δεν πειράζει.
0: Ναι. Έλατε.
11: Νόμιζα δεν θα ακούγεται εμένα. Θα ακούγεται τις τεστρατές βροντές και την καταρακτώδη βροχή που δεν έβρεξε ούτε μια στεγονολό το καλοκαίρι.
0: Βρέχει τώρα. Ακούγεται από πίσω ένα τακ-τακ, αλλά δεν ξέρω αν είναι ήχος του σπιτιού.
11: Αυτό χτυπάει πάνω στις λάστρες και τέτοια. Άλλο αυτό.
0: Βρέχει τώρα λοιπόν, ναι.
11: Να κουνιέται στο σπίτι της εστρατές της βροντές.
0: Τι λέτε.
11: Καταρακτώδη.
0: Ναι.
11: Θα έρθει κάποτε και σε εσάς. Κάποτε.
0: Λέει ότι αύριο θα έχει και εδώ στην Αττική από το πρωί, 9-10 η ώρα και μετά θα έχει βροχές.
11: Μα και σε εμάς έτσι έλεγε και τελικά μία στις 6 και τώρα πριν από μισή ώρα άρχισε και σταματάει. Τέλος πάντων.
0: Φθινόπωρο, είναι λογικό.
11: Αυτό που ήθελα να σας πω για τη σάλτσα της ντομάτας, γιατί και εγώ έχω σαν χόμπι τη μαγειρική. Λοιπόν, τις τιμές που ακούω εγώ, τις τρελές τιμές που κυκλοφορούν, όχι μόνο εκεί, και εδώ αν πάτε σε Μανάβικο μπορεί να τις βρείτε και 2,5 και 3 ευρώ τις ντομάτες, αλλά δεν αξίζει τον κόπο να παίρνετε ντομάτες για σάλτσα αυτές που είναι τόσο ακριβές. 1,5 με 2,5 ευρώ και τέτοιες, οι οποίες να πούμε είναι και με κοτσάνια μέσα και τέτοιες. Υπάρχουν οι λεγόμενες τσεκοβέ. Αυτές είναι αυτές οι μικρές, οι μακρόστονες, που είναι και όρεμες, είναι και. Και τελευταία που είχε μια προσφορά εδώ πέρα το Μανάβικο.
0: Δεν τις έχουν όλα τα Μανάβικα αυτές.
11: Θα μπορεί να βρείτε κάπου ένα
0: μανάβικο. Ναι, σίγουρα, αλλά δεν τις έχω δει σε πολλά Μανάβικα, για να είμαι ειλικρινής.
11: Και εδώ, να μην σας πω εγώ ότι είστε, που είναι ένα χωριό η Καβάλα, συγκρίση με την Αθήνα, τις έχω δει σε 2 Μανάβικα. και εκτός τα βάλα στα χωριά. Να φανταστείτε, κάνουν ένα τελάρο που είναι 20 κιλά, κλούβα που τα λένε οι μανάβιδες,
0: ναι.
11: 12 ευρώ. Για κάντε τη διάρρηση να δείτε πόσο είναι το κιλό.
0: Εντάξει, πολύ φθηνά είναι.
11: Ναι, 20 κιλά, 12 ευρώ.
0: Και μπορείς να τα φτιάξεις, να τα καταψύξεις, να κάνεις νουλίτσα.
11: Τα πάντα. Εν τω μεταξύ, ναι. Αυτές δεν έχουν κοτσάνι. Mm. Αυτοί έχουν μόνο εκεί πέρα που βγαίνει αυτό το ντοματάκι.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση, κύριε Κώστα. Έχει γίνει τη μόδα. Όχι τώρα βέβαια. Έχουν γίνει τη μόδα τα ντοματίνια. Τα οποία. Εντάξει, νόστιμα είναι, γλυκά είναι. Αλλά εγώ δεν τα προτιμώ. Πρώτον, δεν μπορείς να τα βάλεις μέσα σε ένα σάντουιτς. Σε ένα τόστ.
11: Ναι, κατάλαβα. Ναι.
0: Έτσι.
11: Αν πάρετε αυτές. Μπορείτε να τις κάνετε κιόλα το φούρνο και να είναι αποξηραμένες και τέτοια. Είναι ιδανικές. Τα πάντα κάνετε.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει. Ωραία, ενδιαφέρον ακούγεται.
11: Είναι μακρόστενες αυτές και δεν έχουν κοτσάνι. Έχουν μόνο εκεί που πιάνετε.
0: Εντάξει, ναι, ντομάτα, από εκεί. Ναι, προφανώς.
11: Τίποτε δηλαδή. Είναι όλο το μήνυμα. Λοιπόν, και είναι, αυτές είναι, και είναι ειδικές για σάλτσα. Και είναι και κατακόκκινες.
0: Ναι.
11: Και δεν είναι κατακόκκινες, θα φαίνεται μέσα εκεί πέρα και γίνονται μόνο στις αυτές.
0: Μάλιστα.
11: Τέλος, ξέρω, επειδή καταγίνει στην Μαγειρική όπως και εγώ, και θα σας ενημερώσω, δηλαδή αν ψάξετε θα βρείτε.
0: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Δεν... Ναι, δεν έχει τύχει να ασχοληθώ για να ψάξω, αλλά.
11: Αυτό που μου είπατε με τα ντοματίνια. Με τα ντοματίνια, έχετε δίκιο που δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη.
0: Όχι, τίποτα, μόδα παντού. Στις σαλάτες, από εδώ, από εκεί, παντού.
11: Ναι, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, μόνο που η μοναδική ράτσα που είναι που μπορείτε να την πάρετε. Ποικιλία, α πούμε, όχι ράτσα. Ράτσα είναι στα ζώα. Λοιπόν, είναι αυτές οι σαντορινιές.
0: Ναι.
11: Οι οποίες είναι στρογγυλές, γίνονται μέχρι και στο μέγεθος του μπαλάκι του πικ πονκ και είναι, αυτές είναι πραγματικά πεντανότητες.
0: Ναι, είναι, εντάξει, είναι αρκετά μεγαλύτερη βέβαια, είναι, πλησιάζει ναι. Προς το μέγεθος της ντομάτας.
11: Όχι, είναι μικρές με ένα.
0: Α, μικρή. Αλλά όχι ως σαν το ντοματίνι τόσο μικρό.
11: Μπορεί και σαν το ντοματίνι, είναι στρογγυλές αυτές. Το ντοματίνι αυτό λέγεται. Η ποικιλία λέγεται βελανίδη.
0: Βελανίδη, μπράβο.
11: Η ιταλική ποικιλία που δεν είναι τίποτα. Για μένα δεν είναι απολύτως τίποτα. Και είναι και πανάκριβο το βάζουν σε κάτι κουπάκι εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: 3,5-4 ευρώ ένα κουπάκι. Να πούμε, δεν έχει το κόπο. Αλλά αυτό με τη σάλτσα ψάξτε το.
0: Μάλιστα.
11: Είναι τζάμπα. Ναι. Όσον αφορά ένα προηγούμενο κύριο που πήρε και έλεγε για αυτά τα πολιτική φύσεω, έφυγε με αυτά το μακίνι και πήγαμε. Ναι, στην ακροδεξιά. Εντάξει, έχει δίκιο ότι σε όλη την Ευρώπη πάει να επικρατήσει η ακροδεξιά.
0: Καλά, όχι τώρα.
11: Γερμανικού σταθμού.
0: Ναι, όχι μόνο τώρα, είναι αρκετά χρόνια. Στη Γαλλία, ας πούμε.
11: Και ήταν. Ναι.
0: Ο Μακρόν διατηρείται. Δέχεται γενικώς πολύ μεγάλη πίεση.
11: Βεβαίως. Και όχι μόνο αυτή η Βάιντελ στη Γερμανία. Της AfD είναι
0: ναι.
11: Και την έχετε δει καμιά φορά να παρακολουθήσει.
0: Ναι. Και η ρητορική της είναι
11: αξιολογότατη. Νομίζω ότι έξω εξένη και αυτή έχει σύντροφο από το τη Σρι Λάνκα.
0: Το έξω εξένη είναι το αφήγημα της ακροδεξιάς.
11: Και έχουν και υιοθετήσει και δύο αγοράκια. Μια χαρά. Αλλά ήθελα να πω για το που έλεγε διάφορα εκεί πέρα. Μην προσπαθείτε να. Μεταπίστετε.
0: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Κώστα. Κανέναν δεν προσπαθώ. Δεν είναι η δουλειά μου να μεταπίσω κανέναν και δεν έχω και πρόθεση τέτοια. Όχι, μα δεν θέλω να. Αλλά δεν θέλω να προσπαθεί να μεταπίσει και κανείς εμένα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αυτό που λέω είναι σωστό, έτσι. Γιατί έχω ξαναπεί ότι όταν τελειώνει η εκπομπή και το βράδυ και την επόμενη μέρα κάθομαι και σκέφτομαι κάποια πράγματα γιατί μπορεί και σε κάποια πράγματα να κάνω λάθος.
11: Έχετε καθορινή υπομονή πάντως. Λόγω της ευγενίας που σας διακρίνει.
0: Και τι να κάνω.
11: Να επιταχύνετε τη συζήτηση και να το πείτε χίλια ευχαριστώ.
0: Εντάξει. Ο άλλος για να καλέσει έχει την ανάγκη να μιλήσει. Δεν είναι.
11: Να μιλήσει, αλλά δεν πρόκειται να. Με χίλια επιχειρήματα να φέρετε. Εκείνος δεν θα αλλάξει το σκεπτικό.
0: Όχι, δεν θα αλλάξει προφανώς.
11: Αυτό εννοώ.
0: Δεν είναι αυτός και ο λόγος της κουβέντας. Ευχαριστώ κύριε Κώστα.
11: Να είστε καλά. Να είστε
0: καλό, βράδυ, καλό βράδυ.
11: Καλό βράδυ.
0: Ο κύριος Σπύρος από το Παλαιό Φάλιρο. Ελάτε. Κύριε Σπύρο. Έπεσε. Δεν τον έχουμε. Κυρία Ειρήνη, για κάντε μια προσπάθεια τον κύριο Σπύρο. Λοιπόν, 211-200, τον έχουμε. Δεν πάμε στη διακοπή, ναι, για να επιστρέψουμε βέβαια.
12: Real FM.
13: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνες δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
12: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: 43 λεπτά μετά τις 11. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Κώστας από το Λαγκαδά. Ελάτε, κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα, Μανώλη, και σε όλους την ακρατή.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Δηλαδή, ρε Μανώλη, η βενζίνα έχει πάει στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης 2,25.
0: Σήμερα, σήμερα την είδα και 2,20 την είδα και εδώ.
1: Για ντοματάκια και λέει τους συνακροατές να μην τους αφήνεις να μιλάνε πολύ. Ο άλλος μιλάει για ντοματάκια.
0: Καλά, ο καθένας ό,τι θέλει θα κάνει, κύριε Κώστα.
1: 2,25 η βενζίνα. 2,25. Δεν κυκλοφορεί, Μανώλη. Πήγα χθες μετά από 4 μήνες στο πρόγραμμα Παιδί και Θάλασσα. Όπως ξέρεις, ο Σουλτάνος Αλ-Μουχτάρ Αλ-Μουρντάρ κάνει τις διακοπές του 4 μήνες. Λοιπόν, Μανώλη, έχει 2 μέρες που πήγα Θεσσαλονίκη, 20 χιλιόμετρα είναι Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Κυριακή, Μανώλη, ήμουνα όλη την ημέρα στο κέντρο, φυσικά δεν πάω εγώ σε συνδικές, το ξέρεις, σε είχε σαν Σουλτάν τώρα που θα πάω.
0: Μεγάλα,
1: με τους μαρμάγκαλους. Λοιπόν, Μανώλη, η πόλη είναι για λύπηση.
0: Συγγνώμη, δεν είχε κόσμο στην παραλία?
1: Μανώλη, είχε και κλειστή τη Νίκης για τους πεζούς. Αφιερωμένη ημέρα για τους πεζούς.
0: Α, ναι, ήταν η ημέρα, ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: για όλη την ημέρα ή κάποιες ώρες?
1: Περπατούσαν οι προβατίνες με τα προβατάκια, οι αγελάδες με τα μοσχαράκια. Αυτό είναι. Εντός εισαγωγικών, έτσι. Ζωντανά με ένα φλέμα στο άπειρο. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Συγγνώμη, μία βόλτα όταν βγαίνουν άνθρωποι, τι θέλετε να κάνουν?
1: Δεν με καταλαβαίνω, Μανώλη, δεν υπάρχει χαρά. Δεν υπάρχει και το φλέμα. Είναι σαν να είναι στο Περπέραν. Μαγαζιά κλειστά στην Τζιμισκή. Άκου, η πόλη έκανε ένα καλό. Η κυβέρνηση, εγώ τα αναγνωρίζω τα σωστά, άσε με τους εθνικοθρησκού πατριδοκάπλους νόμερ μάγκαλους. Η Θεσσαλονίκη έχει γίνει πόλη κέντρο των Βαλκανίων, σαν gay friendly πόλη. Άκουμε εμένα σοβαρά, μην ακούς κανένα μαρμάγκαλο όταν μιλάω εγώ, αυτό είναι.
0: Καλά, το όταν μιλάω, μη μου λέτε όταν μιλάω εγώ, αυτό είναι.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω τα καρούμπαλα, γι' αυτό μην πει κανένας και μιλήσει. Ήταν καρούμπαλο εντός εισαγωγικών, ιδεολειπτικό.
0: Αφή, εννοώ, κύριε Κώστα, σας παρακαλώ, σας το έχω ξαναπεί.
1: Ιδεολειπτικό, Μανώλη.
0: Δεν υπάρχουν ιδεολειπτικά, για όνομα του Θεού. Δεν είστε εσύ, ο φωτεινός παντογνώστης.
1: Δεν πειράζει, εντάξει, δεν είπα τίποτα. Ιδεολειπτικά καρούμπαλα, λέω.
0: Εγώ μιλάω και αυτό είναι.
1: Η πόλη είναι ευτυχώς. Ευτυχώς, σου επαναλαμβάνω και το τονίζω, και η friendly πόλη για όλα τα Βαλκάνια. Έρχονται όλα τα παιδιά που είναι διαφορετικά εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη, τα μαγαζιά κλειστά, μόνο ο Ζάρας και τα μαγαζιά του Ζάρα, ξέρεις, η επωνυμία Ζάρα.
0: Πότε, την Κυριακή?
1: Την Κυριακή.
0: Καλά, την Κυριακή όλα κλειστά είναι.
1: Βρε Μανώλη, στις τουριστικές πόλεις είναι ανοιχτά. Υποτίθεται η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο των Βαλκανίων τουριστικό.
0: Έστω, ναι.
1: Η πόλη είναι μια στεναχώρια, Μανώλη. Μια παρέτηση παντού. Άκου, Μανώλη, να σου πω τι έχω πάθει. Παρκάρω από το πρωί 10:30 στην Παύλου Μελά που πάει προς το Λευκό Πύργο. Ξέρεις, ο δρόμος από τη Διαγώνιο που κατεβαίνει κάτω προς το Λευκό Πύργο. Είναι ένα σημείο εκεί, μια εστία, ένα μαγαζί, ζαχαροπλαστείο, φούρνο, τέτοιος πάνω. Δεν ενοχλείς κανέναν εκεί. Αφήνουν, υποτίθεται η σήμα ότι απαγορεύεται, αλλά Κυριακή τώρα, άδεια η πόλη, αφήνουν. Γνωρίζω έναν Έλληνα από το Χιούστον εκεί. Άκου τώρα να δεις πως είναι η ζωή. Λοιπόν, δεν σε έχω πει, μεταξύ άλλων ήμουνα και ο πρώτος μάνατζερ από τους πρώτους, δεν ξέρω, ο πρώτος ή ο δεύτερος, ο μάνατζερ του Ρέμου. Εγώ τον πήγα στο Μπουζουξίδικο, στο νυχτερινό κέντρο Άστρα, στην οδό Μπότσαρη, του Σάκη του Μπέρδου στα Άστρα. Από το Κόρους τον έκανα μεταγραφή στα Άστρα. Λοιπόν, ήμασταν εκεί με κάτι φίλους από τα παλιά της νύχτας.
0: Μιλάω κι αυτό είναι.
1: Η πόλη είναι ευτυχώς. Ευτυχώς, σου επαναλαμβάνω και το τονίζω, και η friendly πόλη για όλα τα Βαλκάνια. Έρχονται όλα τα παιδιά που είναι διαφορετικά εντός εισαγωγικών, τέλος πάντων, θέλουν να περάσουν Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Η πόλη, τα μαγαζιά κλειστά, μόνο ο Ζάρας και τα μαγαζιά του Ζάρα. Ξέρεις, η επωνυμή Ζάρα.
0: Πότε, την Κυριακή?
1: Την Κυριακή.
0: Είχα, την Κυριακή όλα κλειστά είναι.
1: Βρε Μανώλη, στις τουριστικές πόλεις είναι ανοιχτά. Υποτίθεται η Θεσσαλονίκη είναι κέντρο των Βαλκανίων τουριστικό.
0: Ναι.
1: Η πόλη είναι μια στεναχώρια, Μανώλη. Μια παρέτηση παντού. Άκου, Μανώλη, να σου πω τι έχω πάθει. Παρκάρω από το πρωί 10:30 στην Παύλου Μελά που πάει προς το Λευκό Πύργο. Ξέρεις, ο δρόμος από τη Διαγώνιο που κατεβαίνει κάτω προς το Λευκό Πύργο. Είναι ένα σημείο εκεί, μια εστία, ένα μαγαζί, ζαχαροπλαστείο, φούρνο, τέτοιος πάνω. Δεν ενοχλείς κανέναν εκεί. Αφήνουν, υποτίθεται η σήμα ότι απαγορεύεται, αλλά Κυριακή τώρα, άδεια η πόλη, αφήνουν. Γνωρίζω έναν Έλληνα από το Χιούστον εκεί. Άκου τώρα να δεις πως είναι η ζωή. Λοιπόν, δεν σε έχω πει, μεταξύ άλλων ήμουνα και ο πρώτος μάνατζερ από τους πρώτους, δεν ξέρω, ο πρώτος ή ο δεύτερος, ο μάνατζερ του Ρέμου. Εγώ τον πήγα στο Μπουζουξίδικο, στο νυχτερινό κέντρο Άστρα, στην οδό Μπότσαρη του Σάκη του Μπέρδου, στα Άστρα. Από το Κόρους τον έκανα μεταγραφή στα Άστρα.

0: Ναι.
1: Η πόλη είναι μια στεναχώρια, Μανώλη. Μια παρέτηση παντού. Άκου, Μανώλη, να σου πω τι έχω πάθει. Παρκάρω από το πρωί 10:30 στην Παύλου Μελά που πάει προς το Λευκό Πύργο. Ξέρεις, ο δρόμος από τη Διαγώνιο που κατεβαίνει κάτω προς το Λευκό Πύργο. Είναι ένα σημείο εκεί, μια εστία, ένα μαγαζί, ζαχαροπλαστείο, φούρνο, τέτοιο, σπέρνο. Δεν ενοχλείς κανέναν εκεί. Αφήνουν, υποτίθεται η σήμα ότι απαγορεύεται, αλλά Κυριακή τώρα, άδεια η πόλη, αφήνουν. Γνωρίζω έναν Έλληνα από το Χιούστον εκεί. Άκου τώρα να δεις πως είναι η ζωή. Λοιπόν, δεν σε έχω πει μεταξύ άλλων, ήμουνα και ο πρώτος μάνατζερ από τους πρώτους, δεν ξέρω, ο πρώτος ή ο δεύτερος, ο μάνατζερ του Ρέμου. Εγώ τον πήγα στο Μπουζουξίδικο, στο νυχτερινό κέντρο Άστρα, στην οδό Μπότσαρη, του Σάκη του Μπέρδου, στα Άστρα. Από το Κόρους τον έκανα μεταγραφή στα Άστρα. Λοιπόν, ήμασταν εκεί με κάτι φίλους από τα παλιά της νύχτας, με τον πρώην συνέτερο του Λόε μου, είχαν ένα λουλουδάδικο μαζί, έναν Πέτρο, αδερφός, καλό παιδί ο Πέτρος, στην Τζιμισκή, στην αρχή στην Τζιμισκή, είχαν ένα λουλουδάδικο τότε συνεταιρικά. Έλα πάνω με έναν άλλο φίλο, έναν Βασίλη Ράλλη, αρχιτέκτονα, και αυτός Ιταλία σπούδασε όπως εγώ, και λέγαμε την καγούσα της νύχτας που ξέραμε, τα δικά μας τέλος πάντων, δεν πειράζει. Λοιπόν, ήταν και αυτός από το Χιούστον. Λοιπόν, ήρθε ο άνθρωπος από το Χιούστον και τον είχε πει οι κοινότητες εκεί, όχι μόνο του Χιούστον, και άλλες, να πάει εκεί να παραγγείλει ένα κλεισάκι. Καλά, ρε, το λέω. Ζει στον παράδεισο στην Αμερική και ακόμα, ρε, με την εθνικοφρόνηση της κουπατριδοκαπηλεία, ρε. Και καθίσαμε μετά και μιλούσαμε 6 ώρες. Τον είπα, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο ελληνισμός μεγαλουργούσε. Από τη δημιουργία του προτεκτοράτου που λέγεται Ελλάδα, ο ελληνισμός μίκρινε και έγινε αυτό που είναι μέσα στην Ελλάδα. Και όλα αυτά είναι τα καλυμάφια. Από εκεί ξεκίνησε το κακό. Εκεί η νοοτροπία του δούλου υπηκόου του νεοέλληνα έγκυται στην νοοτροπία δούλου υπηκόου δεσποτάδων και γκοτζαμπάσιδων. Τέλος, να μιλήσαμε 6 ώρες, ο άνθρωπος λέει, έχεις απόλυτο δίκιο, λέει, τι να πω, έχεις δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάνουμε, Μανώλη, 6 ώρες μαζί. Μιλούσαμε, κάναμε τη βόλτα μας στο κέντρο, άδεια, παρέτηση παντού. Μια κατάσταση, σου λέω, τραγική. Κυριακή, Σεπτέμβρης, μιλάμε που έπρεπε να είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, τουρίστες. Και υπάρχουν, δεν υπήρχε μαγαζιά. Δεν υπήρχε μαγαζιά ανοιχτά. Λοιπόν, φτάνουμε 6 ώρες στο πάρκινγκ, στο μέρος που είχα παρκάρει, μπροστά στην εστία. Mm. Όχι στα ταξί, γιατί έχει ένα κομμάτι που είναι για ταξί. Λοιπόν, πάει να παραγγείλει ο φίλος, ας πούμε, εγώ λέω πάνω να πάρω τον καπνό από τα μάξι. Και εκείνη την ώρα, 2 όργανα αταξίας της τροχέας, βλέπω ότι γράφουνε. 6 ώρα το απόγευμα Κυριακή. Πλησιάζω και γράφουμε τον προηγούμενο από μένα. Λέω, ρε παιδιά, έλεος, ήρθαμε να γουστάρουμε την Κυριακή, μια Κυριακή, την πόλη.
0: Συγγνώμη, κύριε Κώστα, να κάνω μια ερώτηση. Ήτανε παράνομη στάθμευση.
1: Μανώλη, σου είπα.
0: Όχι, όχι. Είναι συγκεκριμένη η ερώτηση που κάνω.
1: Το όργανο αταξίας με βγαίνει.
0: Αφήστε το όργανο αταξίας. Η θέση που παρκάρατε ήταν παράνομη.
1: Ναι, θα σου το πω τώρα μέσα.
0: Όχι, μα είναι συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται.
1: Μου λέει το όργανο. Ευγενικά, έτσι. Mm. Κύριε, δίπλωμα έχετε. Ελάτε να δείτε, λέει, το σήμα.
0: Αν υπάρχει σήμα ότι απαγορεύεται η στάθμευση, καλό σας γράφει.
1: Ρε Μανώλη.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει, ρε Μανώλη.
1: Να γελάσουμε και λίγο, ρε Μανώλη.
0: Όχι, τι να γελάσουμε.
1: Μα γίνει τελείως καθεστωτικός, ρε.
0: Μα τώρα, συγγνώμη, σε θέση που απαγορεύεται η στάθμευση, επειδή δεν έχει κίνηση.
1: Αν κάνεις παρανομία, μπορείς να ζήσεις.
0: Αλήθεια τώρα. Αλήθεια το λέτε.
1: Ο Αλβανός.
0: Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο άλλος. Έχει σήμα ότι απαγορεύεται η στάθμευση και επειδή δεν έχει κίνηση.

0: Εσείς νομίζετε ότι θα παρκάρετε.
1: Έμανε όλοι μου. Εντάξει, είπαμε Bright, αλλά όχι και τόσο.
2: Έχαλα,
1: είπαμε Bright. Μπήκε μέτοχος η Bright, εντάξει.
0: Αλλά... Τώρα αυτά που μου λέτε είναι δεν έχουν προηγούμενο. Υπάρχει σήμα. Εσείς όταν πήρατε το δίπλωμα, εκεί που λέει απαγορεύεται η στάθμιση, σας έλεγε ότι όταν δεν έχει κίνηση μπορεί να παρκάρει.
1: Βρε, χαλάρωσε να ακούσεις τη συνέχεια.
0: Τι, ποια συνέχεια.
1: Μην τα βάζετε καλά, μην γίνεσαι καθεστωτικός, ρε
0: Πάνο. Ότι, κύριε Κώστα, μην μου λέτε ότι γίνομαι καθεστωτικός. Το να ακολουθείς τον νόμο δεν σημαίνει καθεστωτικός. Όχι, κύριε Κώστα.
1: Βρε Μανώλη, δεν νευρίασαι εγώ, ούτε με τα όργανα, ούτε τίποτα, όμορφο.
0: Μα τι να με νευριάσετε, αφού είχετε παρανομήσει. Αυτό έλεπε να νευριάσατε κιόλας.
1: Το λέω λοιπόν τον άνθρωπο. Λέω, ρε παιδιά, μισό λεπτό να πάω να πάρω τα κλειδιά του αμαξιού, τα πράγματα.
0: 6 ώρες εδώ μεταξύ.
1: 20 μέτρα τώρα.
0: Έπρεπε να σας έχουν γράψει από την πρώτη ώρα, όχι στην έκτη.
1: Λοιπόν, δεν πρόλαβα να σου λέω, έγραφαν τον προηγούμενο. Λοιπόν, τέλος πάντων, μου λέει, κύριε, αν φτάσω στο δικό σας, θα σας γράψω. Άκου τώρα, είναι στο προηγούμενο, το γράφει και δεν με αφήνει να πάρω το τηλέφωνο που άφησα στο τραπέζι εκεί, 20 μέτρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, φεύγω και λέω, τι γίνεται, και άμα θέλω να τη γράψω. Λοιπόν, γυρνάω, δεν με γράψαν φυσικά.
0: Φυσικά δεν το κατάλαβα.
1: Είχε έρθει ο προηγούμενος.
0: Α, γι' αυτό.
1: Με το αμάξι και πιάστηκα τη λύση με εκείνον τον.
0: Γι' αυτό δεν σας γράψαν.
1: Λοιπόν, άκουγα όλοι. Κάνω 20 μέτρα και σταματάω. Ο άλλος ακόμα δεν είχε βγει από την παραγγελία. Να τον ειδοποιήσω ότι φεύγω, δεν μπορώ να παρκάρω. Τέλος πάντων, πάω μέσα, το βρίσκω, λέει, λέω, φεύγω, λέω, δεν μπορώ να παρκάρω, λέω. Καλά που πρόλαβα.
0: Και τι δεν πληρώσατε ένα πάρκιν.
1: Ναι, Μανώλη. Έλεξε. Άσφησε με να ολοκληρώσω.
0: Α, το ολοκληρώστε.
1: Έκανα ό,τι την τρέλα μου έκανα. Ό,τι θες πες. Λοιπόν, βγαίνουμε. Λέει, μισό λεπτό, λέει, να πιούμε ένα στην υγειά μας. Λέει, λοιπόν, το πιστεύεις ότι μπράβο στα παιδιά. Φύγανε. Γιατί τα είπα. Ρε παιδιά άλλο. Δεν ενοχλούμε κανένα. Αν δεν μπορούμε να παρκάρουμε, δεν ενοχλούμε κανένα. Για να πεις ότι κλείσαμε κάποιον. Τώρα μην φανταστείς, 6-7 αμάξια χωράνε σε εκείνο το κομμάτι που δεν ενοχλεί καθόλου.
0: Ναι, έχει σήμα να μην παρκάρετε.
1: Είναι η αιστεία, Παύλου, μελά στην αιστεία.
0: Ναι, έχει σήμα να μην παρκάρετε.
1: Βρε Μανώλη μου, έχεις δίκιο. Βρε Παναγία μου, βρε σου λέει δίκιο. Αλλά Κυριακή, άδεια η πόλη. 6 ώρα το απόγευμα ήρθαν τα όργανα.
0: Σας έχει πει κάποιος ότι ο νόμος όταν είναι άδεια υπόλοιπο.
1: Προς τιμήν τους, επειδή τους μίλησε ευγενές, ρε παιδιά.
0: Αλλά αυτό έλειπαν τους πιάνατε και από τα μούδρα.
1: Πού να παρκάρουμε, δεν υπάρχει χώρος να παρκάρουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, η πόλη Μανώλη νεκρή οικονομικά. Νεκρή οικονομικά σου λέω. Αυτό είναι το πιο σοβαρό, Μανώλη. Όλα άλλα είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Κώστα.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Θα μιλάμε για ντοματάκια και αγγουράκια.
0: Ναι, καλά, όχι. Θα μιλάμε για να παρκάρουμε εκεί που έχει σήμα για στάθμη. Να μην παρκάρουμε. Μίλησα. Ελάτε τώρα, κύριε Κώστα,
1: για
0: σας παρακαλώ.
1: Για το οικονομικό μίλησα εγώ.
0: Και αυτό οικονομικό είναι.
1: Για να γελάσουμε. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα. Γεια σας. Εσύ, Αντωνάκη, θα παρκάρες εκεί, επειδή είναι Κυριακή. Ούτε εγώ. Μάλλον, αν πάρκαρα, θα ήμουν και έτοιμος να αντιμετωπίσω τη συνέπεια να γυρίσω και να έχει κλείσει πάνω. Γι' αυτό έχει το σηματάκι, το ρημάδι, απαγορεύεται η στάθμευση. Πολλές φορές έχουμε παρκάρει όλοι μας κάπου που απαγορεύεται η περισσότεροι. Μπορεί να παρκάρεις γιατί να σου ήρθε να πας για κατούριμα. Μπορεί να παρκάρεις γιατί θα πας σε ένα φαρμακείο. Μπα παρκάρεις γιατί είσαι Ούγγανος και δεν καταλαβαίνεις ότι εκεί απαγορεύεται. Είναι πιθανό λοιπόν όταν παρκάρεις εκεί που απαγορεύεται να δεις κλείσει. Ή ακόμα και να στο πάρει. Έχει και σηματάκι από κάτω καμιά φορά ότι το παίρνει ο γερανός. Πά στο πάρει και ο γερανός. Τι εκεί. Άμα πας και παρκάρεις, δεν τζογάρεις ότι μπορεί να στο πάρει. Τι θα πεις, γιατί μου το παίρνετε. Να το, γιατί το έχει το σήμα. Για να δούμε τώρα. Ο κύριος Απόστολος θα τον ακούσουμε. Κύριε Απόστολε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Απόστολε, επιτέλους.
3: Λοιπόν, όσο έμπαινα από τον Μποτζίλα, έσβηνε μόνο. Τώρα μπήκα από το Live 24 κατευθείαν και μιλάω απευθείας μαζί σας.
0: Ωραία.
3: Εγώ δεν φταίω πάντως.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι φταίτε. Εγώ Είπα ότι στεναχωρήθηκα γιατί και την προηγούμενη φορά δεν μπορούσαμε να σας ακούσουμε.
3: Και είχα πόσα σημαντικά να σας πω.
0: Έλατε.
3: Από το χωριό του νοσοκομείου. Δύο θέματα ήθελα να θίξω. Το ένα είναι το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, το άλλο είναι τα νοσοκομεία. Αυτά που περνάω 26 μήνες και βάλε πάνω για τρίτο χρόνο.
0: Ναι.
3: Επιγραμματικά.
0: Σε δύο λεπτά θα σας διακόψω για το δελτίο, μετά θα συνεχίσουμε μαζί. Δεν κλείστε, θα περιμένετε. Έλατε.
3: Πολύ ευχαριστώ.
0: Έλατε.
3: Επιγραμματικά, πριν μας φτιασιδώσει ο Γεωργίου η Ελστάτ και εκείνη η κυρία Γεωργαντά, την οποία εκφόβησαν και στο τέλος διέλυσαν, η οποία έλεγε την αλήθεια για όσους ξέρουν, το 2010 αυτά. Λοιπόν, το χρέος ήταν σε αριθμούς 70 δις προ μαγειρέματος. Με το μαγείρεμα το κάνανε 350-360 εκατομμύρια. Δισεκατομμύρια. Μας βάζουν στα μνημόνια. Περνάμε αυτά που περνάμε συνέχεια από το όλων αυτών που ζει η Ελλάδα σήμερα, είναι από τα μέτρα των μνημονίων και την καταπίεση που υφίσταται ο Έλληνας, από τα μικρά παιδιά και τον μπούλινγκ μέχρι τους μεγάλους. Και το κρέος σήμερα έχει φτάσει, έχει εκτοξευτεί από τα 360 στα 680 δισεκατομμύρια. Το δημόσιο, άπουσε σε αυτό περίπου άλλα 500 εκατομμύρια ιδιωτών, έχουμε ξεπεράσει προπολού το 1-3. Τι κατάφεραν με αυτό? Και να ξεπουλήσουν την πατρίδα και να την πάρουν οι γήπες και τα κοράκια, χώρια και εξωχώρια, και ταυτόχρονα να χάσει η πατρίδα την κυριαρχία της. Με δύο λόγια, έγινε η μεγάλη γυμνασία. Δεν λέω τίποτα άλλο, ας τα ψάξει ο καθένας αν είναι ενδιαφέρεται.
0: Ναι.
3: Διότι ο κόσμος κάθεται και σκέφτεται βλακίες για το ένα ή άλφα.
2: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο Πινάς.
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
16: Ψήσε Θεσσαλία, σποράδες Χαλκιδική και Εύβοια. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Βροχερός καιρός στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. 22 έχει πια ο μήνας. 22 Σεπτεμβρίου. Μέρα Τρίτη. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Studio papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα διακόψει τον κύριο Απόστολο από τη Λάρισα. Έλατε, κύριε Απόστολε.
1: Καλησπέρα και καλά, πάλι. Καλά. Τι να πω, το πίσω. Δεν θα μείνω στο κατηγορό ότι έζησε εδώ μέσα. Ότι είδα χωρίς. Δεν είμαι άνθρωπος που υπερβάλλει, που φωνεί, που δουλεύει. Δεν είμαι μυστήκακος. Παρατηρώ τα γεγονότα έτσι όπως έχουν γίνει, χωρίς υποκειμενισμό. Η κατάσταση είναι εχθρή. Όσοι έχουν πάει σε νοσοκομεία και έχουν νοσηλευθεί ή φιλοκτηνικοί, το έχουν διαπιστώσει. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι περιμένω 25 μήνες πότε θα δεήσει το ΕΦΚΑ, το ΤΕΒΕ, το ΙΧΑ, το ΚΕΠΑ, το ΟΠΕΚΑ και όλοι αυτοί οι δημόσιοι επικίνδυνοι οργανισμοί να δεήσουν, να μου δώσουν τα αναδρομικά. Από πέρυσι τον Ιούνιο μαζέψτε μήνες πόσες χιλιάδες ευρώ είναι στην τη σύνταξη των 900 περίπου ευρώ, 888 για την ακρίβεια.
0: Δεν έχει βγει ακόμα ούτε σύνταξη, έτσι.
1: Τίποτα. Αυτό σημαίνει κλειστός δρόμος για να πάω. Ποιος είναι ο σκοπός μου, να καταλάβει ο κόσμος, ένας και μοναδικός. Να ήμουν από πέρυσι τον Ιούνιο του 25 σε κέντρο αποκατάστασης κάτω άκρων για τα πόδια να περπατήσω. Σε 1-2 μήνες θα είχα περπατήσει. Τώρα δεν ξέρω και αγωνιώ για την υγεία μου, αν έχει υποτροπιάσει και μείνει μόνιμα αναπηρία. Σημειωτέων ο ΚΕΠΑ μου έβγαλε 90%. Αυτό όλο το ζήτημα, ο γόρδος δεσμός ανικάνων και ικανών δημόσιων υπάλληλων, διότι υπάρχουν αυτές οι δύο φατρίες πάντα που συγκρούονται μεταξύ τους, το δημόσιο τομέα, είναι να με φροντίσουν να με στείλουν εχθές στο κέντρο αποκατάστασης άνεμος και να πάρει υποσχετική από εμένα, υπογράφω επιταγές χαρτιά και όπου αλλού θέλει, να πάρει και όλα τα αναδρομικά και να πάρει και όλη τη σύνταξη και να πάρει και το σπίτι. Φτάνει να γίνω καλά. Έχω φτάσει σε τέτοια απόγνωση και απερπισία. Δεν έχω βοήθεια από πουθενά. Έστειλα γράμμα στον Υπουργό, στον Αρχηγό Γεθά Φλόρο, στον Δεσπότη, στον Πρωτοσύγγελο και τέσσερις δημοσιογράφους, Τραβελάκη, Νιφλή, Παδράλη και δεν θυμάμαι και ποιον ακόμα κύριο. Για ευνόητους λόγους δεν έλαβα καμία απάντηση. Ούτε και περίμενα να πάρω απάντηση. Δεν ανοίξει αυτό προς αρνητικότητα. Λέω τα πράγματα έτσι όπως έχουν ή έτσι όπως θα αντιλήφθη μέχρι στιγμής. Εγώ θέλω να πάρει ο υπουργός ένα τηλέφωνο και να πει άνεμος, εκεί, ναι, πάτε τον Απόστολο, κάντε καλά. Με το που θα πληρωθεί θα τα πάρει τώρα τα λεφτά. Το εγγυάται ο Απόστολος, το εγγυάμαστε κι εμείς. Εάν εγώ πάρω τα χρήματα μετά από 10 χρόνια θα ζω, όχι. Εάν εγώ κάνω άλλα 2,5 χρόνια να είμαι σε αυτή την κατάσταση και με εγκρίθει μετά το ποσό, θα μπορέσω να περπατήσω. Δεν το ξέρουμε. Πιθανότατα όχι. Έχω φυσικοθεραπευτές τώρα στο... Όχι, δεν διαθέτω τα νοσοκομεία. Για ευνόητους λόγους.
0: Μισό λεπτό, δεν διαθέτει καθόλου φυσικοθεραπευτή το νοσοκομείο.
1: Το νοσοκομείο έχει 600 ασθενείς, 700 γιατρούς και ένα φυσικοθεραπευτή. Βγάλε άκρη μόνος σου. Όπως το ακούς. Κάνε μια έρευνα και δες... Μπορεί στα πρωτόκολλα να αναφέρονται μέσα 200.
0: Όχι, αφήστε πόσοι αναφέρονται. Πόσους έχει, πείτε μου. Αν εσείς μου λέτε έναν, έναν.
1: Έρχεται εδώ Είναι τρεις, δύο γυναίκες, η μία έχει και προβλήματα, να είναι καλά η ψυχούλα μου, και ένα γόρι. Έρχεται τα γόρια, καλημέρα, τι καλείς, ναι, είσαι ξαπλωμένος βλέπω, φεύγω, πάω να προλάβω τις κλινικές, έχω 40 κλινικές. Έρχεται η άλλη, τα ίδια, κάθε μέρα το ίδιο βιολί. Μόνο η ψυχούλα αυτή με συμβοθάει, με συμπάσχει και με κάνει για περίπου 20 λεπτά με 30 λεπτά μερικές ασκήσεις στα πόδια και στα χέρια. Ίσον τίποτα. Δεν με βάζουν σε καρότσι να βγω έξω. Έχω να δω τον ήλιο 25 μήνες. Τα χέρια μου άσπρωσαν. Τα χέρια μου βγάλαν φωλίδες από την έλλειψη του ήλιου. Άρα και τις βιταμίνες, ναι, όπως λένε. Ζητάω να με δει δερματολόγος. Δεν με βλέπει. Ζητάω να με δει οδοντίατρος. Ήρθε και διαπίστωσε ότι 7 δόντια σπάσανε από κάτι μήλα χειροβοβίδες που μας δίνουν χειρότερα από πέτρες. Έτσι και σου ρίξω ένα μήλο από αυτά στο κεφάλι, δεν έχω ξαναδεί τέτοια μήλα στη ζωή μου. Είμαι 65 ετών και τέτοια μήλα δεν έχω ξαναδεί. Τόσο σκληρά βαριά. Λοιπόν, άσε το φαγητό, δεν τρώγεται αυτό. Τη μία έχει λαπά, την άλλη έχει φατά. Δηλαδή,
0: το φαγητό του νοσοκομείου είναι το φαγητό του νοσοκομείου, δεν είναι?
1: Όχι, το φαγητό του νοσοκομείου υπάρχουν και έχει γραφτεί κατά καιρούς και καλή φιλότιμη σεφ που μαγειρεύουν ευχάριστα για τους αρρώστες και διάφορες απλές συνταγές του νοσοκομείου. Υπάρχουν και άλλοι και λέει, α, τώρα δεν καμπιέται, φτιάξω και
0: μην μιλάτε έτσι.
1: Ναι, μην μιλάω, αλλά αυτοί είναι καθημερωμένοι. Και αυτό είναι που ισχύει κάθε μέρα. Το να υποκρίνομαι εγώ δεν ήμουν ποτέ ούτε γραμματέας ούτε φαρισαίος. Αλλά και το έχει συγγνώμη κιόλας προς επάνωδο της όποιας αποκατάστασης. Το πρόβλημά μου λοιπόν είναι αυτό. Να πάρει ο υπουργός να διατάξει το άνεμος και μετά τι θα πάρει το άνεμος άμα με δεχτεί. Ακόμα και να με δεχόταν τζάμπα. Λένε ότι 300 με 500 παίρνει από σένα.
0: Συγγνώμη, εσείς για ποιο λόγο δεν έχετε προσεγγίσει το κέντρο να τους εξηγήσετε ότι αυτά τα χρήματα θα...
1: Δεν προσεγγίζονται αυτά. Ποιος είστε, τι θέλετε, δεν είναι εδώ. Λείπει σε άδεια, είναι σε σύσκεψη. Βρίσκεται σε συνάντηση. Δεν ξέρουμε, πήρατε λάθος τηλέφωνο. Ξαναπάρτε, ξανακάντε. Είναι η κλασική μέθοδος που σπάνε τα νεύρα. Δεν βγάζεις άκρη, το ξέρεις. Είναι σαν να μου λέτε να πάρω εγώ τον υπουργό τηλέφωνο και να το σηκώσει. Είναι δυνατόν? Εδώ έναν δημοσιογράφο θες να μιλήσεις και δεν μπορείς να μιλήσεις. Διότι όλοι είναι ή ένα παπά, τον πρωτοσύγκυλο. Είχε διαφερθεί μόνο στο άνθρωπο το 2019. Αχ, Παναγία. Γνωρίζοντας την κατάσταση εκ των έσω της οικογένειας, η οποία είναι διαλυμένη, 400 ευρώ τους έδινε ο Κατρούγκαλος να ζήσει ένα αντρόγινο ηλικιωμένο 90 και 85 χρονών. Δεν άντεξαν, πέθαναν. Λίγο πριν πεθάνουν είχε διαφερθεί ο πρωτοσύγκυλος και λέει, θα πάνε στο Απολώνιο με δικά μας έξοδα οι φόρους ζωής, θα τους κοιτάνε εκεί, βλέποντας τη σταυρό μαρτυρίου τραβούσα.
0: Και τι έγινε?
1: Τους γονείς μου. Ορίστε.
0: Και τι έγινε, λέω.
1: Πέθανε η μάνα μου και τη θάψαμε.
0: Δεν κατάλαβα. Και για τους γονείς σας αναφερόσασταν τώρα.
1: Ναι.
0: Να πάνε και εκείνοι σε κέντρο αποκατάσταση για ποιο λόγο?
1: Εγώ τραβούσα 1,200 κοιτώντας τους γονείς μου.
0: Ναι.
1: Μέσα σε 5 χρόνια έρχεται ο πρωτοσύγκυλος και λέει, Απόστολε, βλέπω τι τραβάς. Έλα να πάμε τη μητέρα σου στο Απολώνιο με φόρους ζωής, με έξοδα δικά μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Περνάει λίγος καιρός και πεθαίνει μένα. Δεν πρόλαβε.
0: Δεν πρόλαβε, ναι.
1: Ψάχνω τον πρωτοσύγκυλο τώρα 2 χρόνια, του στέλνω ένα κάρο επιστολές, του στέλνω πολιτικά μηνύματα, κασέτες που λέω εγώ, του στέλνω email, του στέλνω στο κινητό, τηλεφωνώ στο κινητό, τηλεφωνώ στην ενορία στο επισκοπείο του Δεσπότη, δεν το σηκώνει κανένας.
0: Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Αποστολέ.
1: Το κλείνουν κιόλας. Ζητάω βοήθεια από ανθρώπους. Βγήκε η κυρία Κάτια Δανδουλάκη, ηθοποιός προς τιμή της, δεν ξέρω από πού και πώς το έμαθε, και διαφέρθηκε η γυναίκα. Μου κλέβουν το τηλέφωνο, χάνουν το τηλέφωνο της, έμεινε ελλειψής η όποια επικοινωνία. Είχε διαφερθεί η γυναίκα. Το ποσό που χρειάζεται, μου λέει, δε όχι σε μένα, σε άνθρωπο. Είδος τώρα εκεί. Εσύ πληρώνεις 300 με 500 το πολύ ευρώ από την τσέπη το μήνα και τα υπόλοιπα τα παίρνει από το βιβλιάριο συντάξεως του κέντρου αποκατάστασης.
0: Από τη
1: εγώ
0: σύνταξη.
1: Εγώ ελπίζω σε 1-2 μήνες έχω ο χαζός, ο χαζοφιλότιμος σε αυτή την πεποίθηση ότι θα γίνω καλά.
0: Συγγνώμη κύριε Απόστολη, και όταν θα βγει η σύνταξη.
1: Ναι.
0: Και έστω λοιπόν ότι αύριο βγαίνει η σύνταξη και έχετε τη δυνατότητα να πάτε σε αυτό το κέντρο που λέτε.
1: Σιγά και με βγει αύριο η σύνταξη.
0: Λέω έστω.
1: Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα χρήματα που θα τα βρείτε.
1: Τα αναδρομικά ανάγονται περίπου στα 16 με 18 χιλιάρικα μαζεμένα. Από την αίτησή μου 18 αρχές Ιουνίου που έγινε το 25. Με αρχές Ιουνίου του 27 είναι 12 μήνες. Από τον Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο που θα μπούμε.
0: Τον Ιούνιο του 27, πώς φτάσαμε στον Ιούνιο του 27? Στον Ιούνιο του 27 λέω πώς φτάσαμε, είναι.
1: Δεν είπα 27.
0: 27, 26. Α, 26. Ναι. Από τον Ιούνιο του 25 μέχρι τον Ιούνιο του 26 είναι 12 μήνες.
1: Ναι. Από τον Ιούνιο μέχρι τώρα, αν δεν μπήκε και Οκτώβριος, πώς μήνες είναι. Άλλοι 5.
0: Ναι, ας πούμε άλλοι 5. Άλλοι, ναι.
1: 12 και 5, 17. 17 μηνιάτικα αναδρομικά.
0: Δεν έχει σημασία, ναι.
1: 17 είναι 900, να το πούμε απλά. Για μας τα λεφτά αυτά.
0: Ναι.
1: Με αυτά τα λεφτά πάω και πληρώνω το ΤΕΒ που χρωστάω 10 χιλιάρια και μου βγάζει και το ΤΕΒ τη σύνταξη. Και παρακρατάει τα υπόλοιπα. Χρωστάω 30 χιλιάρια στο ΤΕΒ.
0: Συγγνώμη, έχετε, μήπως επειδή χρωστάτε παραπάνω από 20.000 δεν βγαίνει η σύνταξη γι' αυτό?
1: 30 χιλιάρικα χρωστάω. Ναι, αλλά σε αυτή την υπόθεση είπανε οι γνωρίζοντες ότι επεμβαίνει αυτόματα ο ΠΚΑ και σου βγάζει αυτό στη σύνταξη. Είναι υποχρεωμένο.
0: Δεν το ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω αυτό, κύριε Απόστολε.
1: Είναι υποχρεωμένο το αναπηρικό διάταγμα που λέει δώστε τον 900 το μήνα και όλα τα λαοδρομικά μαζεμένα, είναι υποχρεωμένα να τα δώσουν. Βγαίνει όμως το κολοκράτος το ΤΕΒΕ και λέει εμένα με χρουστάει. Παρότι είναι τόκια αυτά. Τόκια και παλωτόκια. Ξέρουμε τη ληστρικό.
0: Αύριο που έχουμε τον κύριο Ρίζο θα ρωτήσω, κύριε Απόστολε, γιατί δεν είμαι πολύ σίγουρος για αυτό που μου λέτε, πώς βγαίνει η σύνταξη.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος για το κράτος απικία των Εβραίων που ζούμε.
0: Λοιπόν, ολοκληρώστε, κύριε Απόστολε.
1: Ζητάω ανοιχτά από όλους τους Έλληνες που μπορούν να βοηθήσουν. Τους προσφέρω τζάμπα το σπίτι μου να το πάρουν. Ούτως ή άλλως δεν πρέπει να μείνω εγώ εκεί. Και δεν είναι σπίτι, είναι μια τρόγλια αποθήκη. 70 ετών. Τους το προσφέρω γιατί είναι σε καλό σημείο της πόλης. Τζάμπα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Απόστολε.
1: Τους προσφέρω επίσης όλα τα αναδρομικά να χορτάσουν λεφτά να τα μπουκώσουν στο σώμα.
0: Μα δεν είναι να τα. Να, δεν προσφέρετε, διότι τα χρωστάτε τα λεφτά.
1: Εμένα δεν με χρωστάει 18.000 αναδρομικά.
0: Ναι, αλλά εσείς χρωστάτε 30. Πάνε. Πρέπει να ρυθμίσετε. Δεν ξέρω, πρέπει να το ρωτήσω. Τι να σας πω.
1: Η απάντηση είναι απλή.
0: Κύριε Απόστολε, δεν θα το λύσω εγώ τώρα αυτό.
1: Χρωστάς 30. Πληρώνεις τα 10, μένουν 20. Του βγάζεις τη σύνταξη και τελείωσε. Παρακρατεί λίγα-λίγα τα 20 κάθε μήνα. Δίνοντας 10 μεσημέρα. Αν μου δώσει εμένα αύριο το ΚΕΠΑ τα 18.000, παίρνω τα 10 και πάω και τα δίνω στο ΤΕΒΕ.
0: Κάτι είναι μπερδεμένο. Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω αύριο.
1: Είναι μπερδεμένο, είναι πολύ απλό.
0: Θα το ρωτήσω, κύριε Απόστολε, δεν το ξέρω, δεν είμαι εργατολόγος.
1: Ευχαριστώ, κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας, καλό
1: αν
0: βράδυ.
1: Αν μπορείτε, ενημερώστε τον Γεωργιάδη να κάνει ένα τηλεφώνημα.
0: Δεν ξέρω αν είναι ο ρόλος του Υπουργού να κάνει τηλεφώνημα.
1: Εκπέρασε ότι θα αυτοκτονήσω στα ίσα.
0: Όχι, δεν θα λέτε τέτοια στον αέρα, κύριε Απόστολε, σας το έχω ξαναπεί. Ευχαριστώ, καλό βράδυ. Λοιπόν, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Πώς είστε, κύριε Δημήτρη?
2: Καλημέρα, πολύ καλά.
0: Μπράβο. Καλύτερα δηλαδή.
2: Κύριε Αναβολή από τον Άγιο Πέτρο.
0: Εντάξει.
2: Θα βλέπει τι ταλαιπωρία πάει στον κόσμο που κάθεται και πετάει παπαπα. Πατάτε ο Γεωργιάδης ότι ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες καλύτερα από όλους τους Ευρωπαίους. Ποιον δεν έφτασε. Δεν θέλετε λίγο πολύ σκουπίδια και τούλα με το σώμα του. Δεν σου πάμε εγώ. Εγώ έχω την ελπίδα μου στα νιάτα, τα νιάτα. Λυπάμαι, τα νιάτα είναι πολύ εκτός πραγματικότητας, αγαπητέ Μάνο. Καταλαβαίνεις λίγο τώρα. Τα νιάτα το σύστημα δεν μου λένε να τα φαίνε. Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση. Που κάθε τρεις και λίγο κλαίνε σαν καλόγριες παρθένες ορισμένοι πολιτικό καμόρα ότι έχουν φύγει τα νιάτα στο εξωτερικό. Δεν κλαίνε. Λένε να γυρίσουν και να γυρίσουν.
0: Καλά, έχουν φύγει. Περισσότεροι υπάρχουν και κάποιοι που γυρνάνε.
2: Περίμενε. Εσύ πιστεύεις ότι το λένε αυτό που λένε οι πολιτικοί?
0: Για τους αριθμούς που λένε δεν ξέρω. Ότι κάποιοι γυρνάνε. Τώρα για το ότι είναι τόσοι πολλοί δεν νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
2: Άλλο λέω.
0: Τι?
2: Εσύ πιστεύεις από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο νεροκουβαλητή στη Βουλή που κουβαλεί το νερό, το πιστεύουν αυτό που λένε ότι θέλουν να γυρίσουν τα νιάτα στην Ελλάδα?
0: Το θέμα δεν είναι τι πιστεύω εγώ.
2: Όχι, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύουν αυτά που λένε που θέλουν να γυρίσουν τα νιάτα στην Ελλάδα. Ξέρεις τι θα σου για να γυρίσουν μονοκοπανιάδες μία μέρα 500.000 Έλληνες στην Ελλάδα που θα μείνουν άνεργοι? Δεν έζησε στον παλμό του 63 εκεί πέρα. Εγώ ήμουν ένα παιδόπουλο μικρό που νιώθανε τα μάρμαρα στην Αθήνα από τον παλμό, από τις απεργίες, από τις κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες πλέον τώρα. Αυτοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου από το Μητσοτάκι και από τον κάθε Μητσοτάκι και από τον κάθε παραδερφιάμονα για να μην πω τίποτα άλλο. Να προσέξουν οι Έλληνες, να αλλάξουν ρότα. Τι ήθελα να πω με αυτό, να μην κοιτάνε τα πόδια τους κάτω, να κοιτάξουν και λίγο ψηλά. Να κοιτάξουν και λίγο τα άστρα. Κατάλαβες, έχει πέσει πολύ σανός. Και να ξεπεράσουμε το σύνδρομο τον ατομικό, βολευτήκαμε, δεν έχει τίποτα. Κατάλαβες, αγαπητοί Μάνο. Λοιπόν, όπως είπα και εγώ για τα νοσοκομεία είναι σε αθλία κατάσταση, σε τρισάθλια κατάσταση από αντικείμενα. Ενώ έχει παραδείγματος χάρη καλούς γιατρούς και καλά παιδιά και νοσοκόμες άψογες, εκεί στα έξω που πηγαίνεις για οποιαδήποτε πάθηση στην Κέρκυρα, πραγματέ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό υποδοχή για να αξιολογήσει την πάθηση του καθημερινού. Εγώ τότε που πήγα περιοδονίδη ήμουν 8 ώρες στην αναμονή, το ξέρεις αυτό το πράγμα?
0: 8 ώρες.
2: Και εγώ τιμή.
0: Με πόνους πυρετό και τέτοια, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβες λέω τώρα, ναι. Τι να κάνω, δεν είχα και καμία μαμά μοντέλο για να καθαρίσω.
0: Δεν έχει εκεί το...
2: Τι να έχει.
0: Στην Κέρκυρα δεν έχει τη διαλογή των ασθενών.
2: Α, για να σου λέω κάτι, δεν είμαι βλάκας. Καταλαβαίνω, ξέρω πολύ καλά τι σου λέω και ξέρω τι γίνεται. Και μετά από 5 μέρες που ήμουν γυρισμένος, ήρθε απλώς ένα άλλο παιδί, ένα ρεβεντόπεδο 40 χρόνια με τη γυναίκα του. Δηλαδή μου είπε και η γυναίκα αυτή, περιμένανε, που και αυτούς είχε την ίδια ακριβώς, είχε το ίδιο ακριβώς, τον ίδιο με μένανε. Αυτοί περιμένανε 9 ώρες.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Δεν κατηγορώ τους γιατρούς, δεν έχει προσωπικό. Δεν έχει προσωπικό.
0: Ναι.
2: Να σου λένε οι νοσοκόμες τρώνε στα όρθια ένα τόρ. Λοιπόν, να μην πετάει κουτούλα και κοστάνε σκαγιδίες ο κύριος Γεωργιάδης. Μπουκαρίζει, τα γάιδερος, λες του βάλανε και το παγκύρι στο λαιμό σε κατσίκι. Που κάνει το κόκορα. Μια ποδαρία θα είναι. Και λυπάμαι να πούμε, λυπάμαι για την κατάντια αυτή της χώρας. Αυτή η χώρα είναι πλούσια. Πώς θα έχει καταφέρει η καμόρα και ο λαός, η χώρα είναι πλούσια και ο λαός να είναι, δεν είναι το πρόβλημα ότι μένει φτωχός στην τσέπη, παραμένει και φτωχός στο μυαλό, ρε παιδί. παραμένει και θυμούσε μια λόγα. Επιτρέπεται η γυναίκα μου που είχε ένα τύχημα στα δάχτυλα, στα τρία δάχτυλα, εδώ και τρεις μήνες, κάμανε εκεί στο έφτα κάποιο λάθος. Έχει πάει στην Κέρκυρα 35 χιλιόμετρα και 35-70 με το λεωφορείο. Από ένα λάθος και από αλήτη υπαλλήλου. Αδιαφορού. Έχουν ξαναπήγει πάλι. Γιατί πρέπει να γίνει, πρέπει να έχεις απάνω σου μυδράλιο για να καθαρίζει, να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Όχι βέβαια.
2: Αυτό που δικήσαι. Τι όχι βέβαια. Τι όχι βέβαια. Δεν έχεις υπόψη σου. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία του δημοσίου υπαλλήλων τι γαϊδούρο αδιαφορία δείχνουνε. Πρέπει να είσαι δηλαδή να είσαι στην τίτα, να σε βοηθούν και να σε ξεπερδίσουν. Εγώ μια φορά να κάτσω και σε ένα γραφείο και έκανα το διπλοπόδι κάτω. Τι να πω, δεν θέλω, δεν ξεπερδίζω. 11.30 ώρα μου λέει δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Και από την πίσω μέσα πόρτα στράγγιζε τιμολόγια σε 2-3 λογιστές. Άλλη ιστορία, άλλο καρκίνωμα για αυτή. Άλλο βραχυκυκλωμένο κύκλωμα. Φοροτεχνικό στην Κέρκυρα και δημοσίων υπαλλήλων στην εφορία. Λοιπόν, πρέπει να πέσει μεγάλη κυρόπιτα για να συμπερδίσει. Εγώ δεν είμαι αυθήνη τη άποψη. Κάτι που το δικαίωμαι το απαιτώ. Δεν μου είπε γιατί αν αφορά τη διαβγάλω τα θέατα, δεν θα βγάλω τα θέατα. Διότι η συμπεριφορά του κράτου είναι φασισμό. Εγώ δεν έχω να δώσω τα 15 ευρώ. Όταν μου το απαιτεί, κάτι πρέπει να μου το προσφέρει. Μήπω είναι παράλογο αυτό που λέω.
0: Δεν λέω ότι είναι παράλογο.
2: Λοιπόν.
0: Ο καθένα έχει τον τρόπο του.
2: Τον τρόπο του. Δεν θα βγάλω τα φρέτσα. Θα μου βάλει με έναν αριθμό στο κούτελο τα κυκλοφοράω.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή, κύριε Δημήτρη, που θα αναγκαστείτε να βγάλετε. Εγώ σας το έχω ξαναπεί.
2: Δεν θα πάω στο εξωτερικό. Τι έγινε. Τα λάχανα. Δεν θα πάω.
0: Δεν λέω για το εξωτερικό, αλλά κάποια στιγμή θα χρειαστεί να κάνετε κάτι στην Ελλάδα που τώρα δεν έρχεται στο μυαλό μου κάτι, που χωρίς αυτά δεν μπορείτε να το κάνετε.
2: Δηλαδή. Πάμε στο πιστογύρισμα.
0: Δεν λέω αυτό.
2: Επί Εθνάρχη Καραμαλή είχε βάλει δελτίο κυκλοφορίας πολίτη με ταυτότητες. Ένα πράγμα να σου πω. Εμένα η ελπίδα μου είναι που ξαναξεκινήσανε οι Γάλλοι. Τα κίτρινα γέλιδακα, οι Γάλλοι έχουν ψυχή. Δεν είναι τζοκλάνια όπως είναι δικοί μας οι εργάτες εδώ με κάτι προϊσταμένους. Ασαγγές, καβάλε Ραυτόπουλο, Πολυζωγόπουλο και εσύ. Μόλις βολευτούνε. Τώρα και να λάβει, είδα το Παγιοργίδη χθες ένα παράθυρο που λέγει ένα σωρό αηδίες, από λίγο να κάνουμε εδώ. Αναλάβει την αποστολή πάλι από τον Τσόδρα Σόδη να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Θυμάσαι πριν τον κορονοϊό που σου είπα κάτι ετοιμάζουν να κάνουνε. Το θυμάσαι?
0: Το θυμάμαι, ναι.
2: Είναι καθογεγραμμένο. Τώρα αν κάνουν κάτι, αν έχουν σκοπό να κάνουν κάτι για να φρενάρουν τον όχλο, θα είναι τρισάθλιο από εκείνο με τον κόβι.
0: Δεν υπάρχει. Έχουμε διαφωνήσει σε αυτό.
2: Τι έχει διαφωνήσει?
0: Εσείς θεωρείτε ότι ο κορονοϊός ήταν ένα κατασκεύασμα. Εγώ έχω πει ότι δεν είναι.
2: Τι ήτανε? Καταρχήν γελοποιήθηκε το σύστημα τη Ελλάδα.
0: Μην γυρίσουμε τώρα την κουβέντα στον κορονοϊό, κύριε Δημήτρη.
2: Εγώ ξέρω καλά που εκείνη την εποχή πέταξε από τον Πέργαμο κάτι σκηνικά. Ήταν φωτογραφίε του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου.
0: Καλά, ότι έχουν γίνει τέτοια. Ότι
3: είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στου 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Λέγεται Ακουστά, είναι ελληνική πόλη αρχαία. Είναι στον κόλπο της Αλεξανδρέτας, στα σύνορα μεταξύ Συρίας, στη Μεσόγειο δηλαδή, Συρίας και Τουρκίας. Λοιπόν, αυτή την πόλη την παρεχώρησαν οι γείτονές μας κατά τη διάρκεια της κατοχής, και ο Γερμανός που συνεργαζόταν με την τουρκική κυβέρνηση, επειδή είχαν προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο σε...
0: Ποιος ήταν?
14: Λοιπόν, ήταν ο Φον Πάπεν.
0: Άλλη μόνο, αν μιλήσουμε για τον Φον Πάπεν.
14: Λοιπόν, δείτε, από εκεί θα ξεκινήσω.
0: Κάθε φορά από εκεί ξεκινάτε.
14: Θα βρείτε άκρη, λοιπόν. Η Αλεξανδρέτα παραχωρήθηκε στην Τουρκία τότε για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει. Αυτό μπορεί να το βρει ο κάθε δημοσιογράφος, αν υπάρχει ενδιαφέρον. Η Αλεξανδρέτα λοιπόν με την περιοχή της παραχωρήθη και αποδεικνύεται τη συνεργασία που είχε τότε η τότε κυβέρνηση της Τουρκίας, και έχει το θράσος σήμερα να έχει για τα λόγια τα σημερινά, δεν είναι, λέω τα χρυσινά για να καταλάβετε τα σημερινά. Καταλάβατε? Λοιπόν,
0: τι να καταλάβω, κάθε φορά που μιλάμε, κύριε Γιάννη, μαθαίνω και μία άλλη πτυχή για την ιστορία της ζωής του Φον Πάπεν.
14: Ναι, από εκεί ξεκινάνε οι απαιτήσεις.
0: Να σας πω, ο κύριος, αυτός που μας ακούει τώρα και εκείνοι που μας ακούνε τώρα και αύριο θα πάνε να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ, έχουν να ασχοληθούν με το φόν ΠΑΠΕΝ?
14: Είναι η συνέχεια.
0: Να, καλά.
14: Που πληρώνουμε εμείς οι αφελείς, ενώ μόνο για τους αφελείς, γιατί υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι είναι οι ξένοι.
0: Νομίζω ότι υπερεκτιμάται το ρόλο του φόν ΠΑΠΕΝ γενικώς.
14: Δεν είναι μόνο ο ρόλος του φόν ΠΑΠΕΝ, είναι ο ρόλος της Τουρκίας. Αυτό εγώ, τη συνεργασία, γιατί θα σημαίνει, απαιτεί η σημερινή τουρκική κυβέρνηση λαγούν με πετραχίλια. Λοιπόν, αν δεν καταλάβουμε ότι αυτοί έπρεπε να βρίσκονται σε ειδικό δικαστήριο, όπως οι άλλοι που πήγανε στη Γερμανία και στο ειδικό δικαστήριο, έπρεπε να βρίσκονται εκεί πέρα και να μην έχουν τις απαιτήσεις, όχι στα νησιά, όχι τα καλώδια, εκεί το κοιτάω. Γι' αυτό ξεκινάω από εκεί πέρα. Αν δεν πιάσει την άκρη του κουβαριού, του μπερδεμένου κουβαριού που προσπαθούν να τον μπερδέψουν, βέβαια, δεν βρίσκει άκρη.
0: Mm.
14: Γιατί σα το λέω αυτό, παραμύθια τη Κανιμπαλαιό.
0: Δεν είπα ότι λέτε παραμύθια. Απλά ξεκινάτε μια ιστορία από το φον ΠΑΠΕΝ που
14: λοιπόν,
0: δεν αφορά κανέναν.
14: Η Αλεξανδρέτα παρακολουθεί και αυτό ένα δείγμα τη συνεργασία. Διότι εδώ πέρα δεν έχουμε μόνο υλικές ζημιές, έχουμε βομβαρδισμούς, έχουμε σκοτωμούς, και αυτοί παρουσιάζονται τώρα και έχουν απαιτήσεις. Αν δεν ξεκινήσω λοιπόν τι συνεργασία είχαν κατά τον πόλεμο και εξακολουθούν και έχουν το θράσος τώρα, γιατί έχουν θράσος, έτσι εδώ οι τωρινοί ειδικοί, οι απέναντί μας, δεν είναι οι δικοί μας και απέναντί μας. Λοιπόν, μια που χάσανε τον εκβιασμό που είχαν εκβιάζονται όλες τις χώρες για να περάσουν τα εμπορεύματα, ξέρετε, κάνανε 17 μέρες κατά τη διάθεση της τότε κυβερνήσεως και της τωρινής δηλαδή, θα ήταν 17 μέρες. Τώρα λοιπόν, σε μερικά 24 μέσω των λιμένων που παρεχώρησε η ελληνική κυβέρνηση και το λιμανιό της Βουλγαρίας, μέσα σε λίγα 24 ώρα μπορούν να εφοδιαστούν οι χώρες του εξήνου πόντου. Μέχρι τώρα ήταν όμοιροι και ήταν όμοιροι, αλλά τώρα δεν είναι όμοιροι. Γι' αυτό σας τα εξηγώ αυτά τα πράγματα, για να καταλάβετε και αυτό το θράσος που έχουν αυτοί. Πρέπει να τους το κόψουν και να τους υπενθυμίσουν το ρόλο τους και να μην κάνουν τους αγγέλους. Καταλαβαίνετε.
0: Μάλιστα.
14: Αυτό ήθελα να πω.
0: Ευχαριστώ, κύριε
14: Γιάννη. Και όποιος έχει το κουράγιο και τα κόστια, δημοσιογράφος, δεν έχει παρά σκαλίσει τις εφημερίδες εποχής.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη. Ευχαριστώ.
14: Λοιπόν, εγώ δεν ζητάω τίποτε ατομικό. Απλά ζητάω να βγάλουν τις τσίμπλες από τα μάτια όσοι έχουν και όσοι θέλουν να τις έχουν.
0: Μάλιστα.
14: Αλλά αυτά όλα έρχονται στη σημερινή κατάσταση, την δική μας, την ακρίβεια και όλα τα άλλα που σπρώχνουν τον κόσμο. Όταν μιλάω εγώ είστε βιαστικό, βλέπω.
0: Έβηξε, συγγνώμη.
14: Λοιπόν, όλα αυτά που προσπαθούν να μας στρέψουν την προσοχή, εγώ δεν είμαι συμβασία. Όλοι τους είναι το ίδιο μία μπορώ μας σε ένα περιτύλιγμα. Ένα κοινό περιτύλιγμα. Ο κόσμος, ο αφαιρής τα μασάει. Ο μη αφαιρής δεν τα τρώει αυτά τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
14: Ποιος θα είναι πρωθυπουργός αύριο και τα λοιπά.
0: Θα το δούμε όταν θα γίνουν εκλογές.
14: Ο κόσμος καίγεται, λέει, και προστρεφεί, χτενίζεται. Οπότε, λοιπόν, υπάρχει διέξοδος, τους έχουμε χαλάσει τον Ορχανά και το θράσος τους, με το θράσος τους προσπαθούν να καλύψουν τις παλιές τους συνεργασίες.
0: Ευχαριστώ, κύριε Γιάννη, καλό βράδυ.
14: Εμείς δεν έχουμε κάποια φωνή εδώ πέρα.
0: Καλό βράδυ, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ.
14: Με ευχαριστείς.
0: Ναι, αλλά
14: Λυπάμαι πολύ, γιατί πάντα σου βέβαια
0: είσαι πολύ. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Ναι, γιατί μιλάμε συνέχεια για το Φον Πάπεν και για την Αλεξανδρέτα. Καλό βράδυ.
14: Άμα δεν λύσουμε το κουβάρι,
0: εντάξει, κύριε Γιάννη, καλό βράδυ. Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, επειδή ρωτάει εδώ ο κύριος Δημήτρης, ο Φον Πάπεν ήταν ναζί, πολιτικός, διπλωμάτης, στρατιωτικός, διατέλεσε καγκελάριος της Γερμανίας κατά τη διάρκεια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην άνοδο του Χίτλερ. Υπήρξε και αντικαγκελάριος υπό τον Χίτλερ. Λοιπόν, μετά την τη ρήξη του με το καθεστώς, υπηρέτησε ως πρεσβευτής της Γερμανίας στην Αυστρία και αργότερα στην Τουρκία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αθωώθηκε στη δίκη της Νιρεμβέργης το 1946. Έχει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει, έχει παίξει ένα ρόλο στη Γερμανία. Τώρα, ιστορικά, αν κάτσει κάποιος να ασχοληθεί με το ρόλο του και το προφανώς το ότι ήταν από το 1939 μέχρι το 1944 πρεσβευτής της Γερμανίας στην Τουρκία. Άρα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Λοιπόν, η κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, ελάτε.
15: Καλημέρα Μανώλη,
0: γεια σας, κυρία Βασιλική.
15: Κάνεις.
0: Καλά εσείς.
15: Ακούσα απόψε όλους τους
0: εντάξει, δεν είναι.
15: Παναγία μου, είσαι τσέντελμαν πάντως, ευγενέστατος, τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Μπράβο στο κουράγιο σου. Εγώ είμαι εδώ και σε ακούω και νευριάζω πολύ.
0: Μην νευριάζετε όμως, γιατί δεν υπάρχει λόγος, δεν κάνουμε.
15: Ναι.
0: Δεν ακούμε ραδιόφωνο για να νευριάζουμε.
15: Λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Τώρα κάτι θα πω, βρε Μανώλη, εντάξει με το φτωχό μου το μυαλό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαιναν σε αυτούς τους γιατρούς και στους δύο.
0: Που πήγαιναν και που πηγαίνουν σε άλλους.
15: Ναι,
0: να λέτε,
15: ναι. Και σε άλλους τέτοιους. Δεν το καταλάβαιναν αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί δεν είχε πεθάνει κανείς. Ή και κάποιοι που μπορεί να το
15: κατάλαβαν. Ναι, θα σου πω κάτι.
0: Και κάποιοι που μπορεί να το κατάλαβαν.
15: Πέθανε ο Μαζονάκης που ήταν τώρα ένα ακουστό όνομα και έχει ξεσηκωθεί.
0: Κυρία Βασιλική, να σας πω τώρα ειλικρινά.
15: Ναι.
0: Εάν πήγαινα εγώ.
15: Εγώ
0: σας λέω, αφήστε. Λοιπόν, και είχα πεθάνει, θα σχολιόταν κανείς. Αφήστε το δημοσίευμα, τίποτα δεν είμαι. Θα ασχολιότανε κανείς. Κανείς δεν ασχολιότανε.
15: Γι' αυτό λέω.
0: Ή αν υπάρχουν, ή αν υπάρχουν άλλοι 10 τέτοιοι.
15: Χιλιάδες υπάρχουν.
0: Εγώ το χιλιάδες δεν ξέρω αν είναι. Αν υπάρχουν, σας λέω, άλλοι 10 τέτοιοι. Και πηγαίνουν άνθρωποι που δεν είναι τόσο γνωστοί όσο ήταν ο Μαζονάκης. Λοιπόν, και κάποιος έχει πεθάνει, κάποιος έχει πάθει κάτι. Θα το μάθουμε οπωσδήποτε. Όχι.
15: Λοιπόν. Ναι, αλλά δεν καταλάβαιναν τόσο καλά. Εντάξει, και πολλά λεφτά που παίρναν, βέβαια πήγαιναν άνθρωποι εύποροι εκεί.
0: Εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα. Καλά, προφανώς. Και αν δεν ήταν εύποροι, δεν ξέρω πού τα βρίσκανε. Αλλά εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τον Μάρκο από την Ελβετία που λέει κάτι. Μισό λεπτό τώρα σας καθυστερώ. Αλλά
15: όχι, δεν με καθυστερείς καθόλου. Ακούω όλα πώς.
0: Που λέει ότι είπε ο υπουργός ότι είχαν πάει να κάνουν τόσους ελέγχους.
15: Καλά,
0: αλλά δεν τους πιάνανε, λέει, δεν τους πιάνανε γιατί ήταν απατεώνες. Μα τους ελέγχους, λέει, γι' αυτό τους κάνεις. Επειδή ξέρεις ότι είναι απατεώνες, για να βρεις την απατεώνη, για να τους πιάσεις. Άμα δεν μπορείς να τους πιάσεις, χαίρο πολύ.
15: Και εγώ αυτό δεν το πίστεψα ότι δεν μπόρεσαν να τους πιάσουν, δεν το ξέρουν. Όλα κάτω από τη μύτη γινόταν. Τώρα ποιος κάλυπτε ποιον, τι έγινε, πάντως κάτι έγινε και δεν τους πιάναν τους ανθρώπους.
0: Βγάζανε, λέει, το μηχάνημα έξω με ρόδες. Μπορεί να είναι κανένας άλλος που
15: μπαλκόνι,
0: να το.
15: Το βάζουν στο μπαλκόνι, το βάζουν στην ντουλάπα.
0: Το έχετε ακούσει αυτό που λέει, βγάλει το σκελετό από την ντουλάπα.
15: Κάτι τέτοια γινόταν. Τέλος πάντων, πολλά τα λεφτά που δίναν και ο κόσμος.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ ανακαλύπτω ότι. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ανακαλύπτω. Βλέπω δηλαδή από τις εκπομπές σήμερα ότι έχει περάσει κόσμος και ντουνιάς από εκεί. Δεν ξέρω που τα μαθαίνουν.
15: Ναι. Αυτό
0: πηγαίνανε, λέει, πολιτικοί, καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι. Τι τρελής γίνεται.
15: Και παρουσιαστές, λέει, δημοσιογράφοι.
0: Ναι, δεν μοιάζει. Το λέω αυτό. Το οποίο σημαίνει ότι για να ξέρουν ότι πηγαίνανε. Δεν μπορεί να μην ξέραν γιατί γινότανε.
15: Ναι, καλά. μια κυρία μόνο που άκουσα που είπε, εγώ νόμισα ότι ήταν αυτή για χαρτορίχτερς κάναν, λέει, και σηκώθηκα και έφυγα. Αυτή την άκουσα που είπε, που βγήκε σε κάποιο κανάλι και έλεγε. Τι να πω, δεν ξέρω, Μανώλη, πάντως δεν πάει καθόλου καλά η Ελλάδα. Καθόλου, από ο Πατεώνης είναι γεμάτο, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητά αυτό το πράγμα. Πώς θα κλέψει ο ένας από τον άλλον, ο άλλος από τον άλλον. Εγώ, Μανώλη, έζησα εκεί στην Άρτα, σε χωριό, αλλά ήμασταν έντιμοι, βρε Μανώλη. Είχαμε τιμιότητα, δεν είχαμε πόρτες ασφαλείας. Το σεντόν έβαζε μάνα, μια φλοκάτη έβαζε για πόρτα, γιατί τότε δεν είχαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν έκλεβε ο ένας τον άλλον, ήξερε τη γειτονιά, μας ξέραν όλοι γύρω-γύρω. Δεν γινόταν αυτά τα πράγματα, Μανώλη μου. Τώρα έχει παραγίνει το κακό. Κλείνεσαι, κλειδώνεσαι και παίρνουν τηλέφωνο, λέει, είμαστε από την ΑΔΕ και θα βγάλει τα χρηστατικά και βγάλει πόσες...
0: καλά τώρα αυτά, κοιτάξτε, εδώ πάμε σε ένα άλλο, σε άλλη πίστα. Διότι τώρα να πάρει κάποιον τηλέφωνο και να πει βγάλετε τα χρυσαφικά από το σπίτι γιατί κάνει βροχοκύκλωμα και να τα βγάλει. Δεν ξέρω τι να σας πω.
15: Και εγώ δεν ξέρω. Και εμένα με έχουν πάρει τηλέφωνο ότι έχω πολλά κιλοβάτ και κάτι τέτοια. Όχι, του πουλά κιλοβάτ πηγαίνετε, μου λέει να βάλετε μια κατσαρόλα στη
0: ντομάτα.
15: Ναι. Και του λέω βράζω φασολάδα αυτή τη στιγμή. Μια χαρά δουλεύει το μάτι και μου το έκλεισε μετά αυτός. Και μάλιστα το τηλέφωνο φαινόταν. Μετά τον έπαιρνα και δεν το σηκούνε. Βρες εσύ άκρη.
0: Ναι, θέλατε κι εσείς να πάρετε πίσω να δείτε ποιος είναι.
15: Κατάλαβα ότι ήταν τέτοια δουλειά τώρα. Γιατί το είχα ακούσει. Αλλά το πήρα επίτες να το σηκώσει. Θα το σήκωναν τώρα αυτοί το τηλέφωνο. Τι άλλο να πω, Μανώλη, η ακρίβεια καλπάζει τώρα και με αυτό το... Καλά, αυτό που είπε και αυτός ο Θεοδόρου Κιάκος, βγαίνουν καμιά φορά και λένε όλο βλακίες. Θα γίνει μειώσεις σε τιμές. Πουθενά, Μανώλη μου. Εγώ πηγαίνω κάθε δεύτερη μέρα και στο Βασιλόπουλο και στα Λίντ, όπως ήταν οι τιμές αυτές είναι. Τίποτα. Τίποτα. Ένα λεπτό, σε άλλα έχουν χαρτάκι και όπως ήταν η τιμή είναι. Έχουν το χαρτάκι μείωση.
0: Εντάξει, τώρα ένα λεπτό και δύο και πέντε δεν είναι μείωση.
15: Δεν
0: υπάρχουν
15: είναι
0: κάποια προϊόντα που έχει μείωσης. Αλλά. Ο κόσμος πάντως
15: και παίρνω τα
0: δεν βλέπει, ναι, δεν βλέπει στις, γενικά στις τιμές να έχει λειτουργήσει το πράγμα.
15: Ναι, τίποτα απολύτως. Και όσο για τον Άδωνη, εμένα μου φαίνεται ότι κάνει έργο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποιος, συγγνώμη?
15: Ότι κάνει έργο αυτός ο Άδωνης, βγαίνει, απαντάει ο Κακομοίρης, παίρνει κι αλλού τηλέφωνο, έχει για ανθρώπους που θέλουν βοήθεια, δηλαδή ως προς τα νοσοκομεία.
0: Ακούστε, επί προσωπικού, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο υπουργός.
15: Ούτε εγώ ξέρω.
0: Ξέρω όμως, ξέρω επί προσωπικού, ότι γενικώς ενδιαφέρεται για κόσμο, εάν μάθει κάτι.
15: Ναι, ναι.
0: Αλλά πολιτικά. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει και δεν θα πω.
15: Δεν θα πω κι εγώ, παιδί μου.
0: Αλλά πολιτικά κρίνεται για όλα.
15: Ναι.
0: Εντάξει.
15: Τρέχει να πεις ότι δεν τρέχει. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχουν μπερδέψει τόσο πολύ. Είμαστε, δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα εντελώς. Εντελώς χαμένα. Και αυτοί, βρε Μανώλη, σκέψη μόνη μου κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι θα αντέξουν στη φυλακή που είχα μια πολυτελή ζωή, μια διαφορετική ζωή και τώρα τι είναι μέσα με τι. Με αυτές που σκότρωναν τα παιδιά.
0: Συγγνώμη, κυρία Βασιλική, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
15: Έλα σε μένα.
0: Είναι δικό του θέμα το αν θα αντέξουν ή όχι.
15: Ή όχι, ναι. Από τη μια άκρη.
0: Δεν θα κάτσω να σκεφτώ. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν δύο άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για αυτό που κατηγορούνται και που ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στα χέρια τους και λένε ότι είναι γιατροί.
15: Ναι,
0: δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν θα αντέξουν στη φυλακή.
15: Όχι, εγώ το είπα έτσι, βρε Μανώλη, από τη ζωή που κάνω, που άκουγα στα κανάλια.
0: Να σας πω.
15: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
15: Τώρα θελέστε και παθέστε. Πρέπει όμως να πάνε κιόλας να δουν και την άλλη αυτή.
0: Όχι, δεν πρέπει να πάνε να δουν την άλλη. Πρέπει να τιμωρηθούν εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει.
15: Ναι. Και αυτός, βρε Μανώλη μου, τίποτα απολύτως. Και όσο για τον Άδωνη, εμένα μου φαίνεται ότι κάνει έργο αυτός ο άνθρωπος.
0: Ποιος, συγγνώμη?
15: Ότι κάνει έργο αυτός ο Άδωνης. Βγαίνει, απαντάει ο Κακομοίρης. παίρνει κι αλλού τηλέφωνα έτσι για ανθρώπους που θέλουν βοήθεια, δηλαδή ως προς τα νοσοκομεία.
0: Ακούστε, επί προσωπικού, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι κάνει ο υπουργός.
15: Ξέρω
0: επί προσωπικού ότι γενικώς ενδιαφέρεται για κόσμο, εάν μάθει κάτι.
15: Ναι.
0: Αλλά πολιτικά. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει και δεν θα πω.
15: Δεν θα πω κι εγώ, παιδί μου.
0: Αλλά πολιτικά κρίνεται για όλα.
15: Ναι.
0: Εντάξει.
15: Τρέχει να πεις ότι δεν τρέχει. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχουν μπερδέψει τόσο πολύ. Είμαστε. Δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα εντελώς. Εντελώς χαμένα. Και αυτοί βρε Μανώλη, τώρα σκέψη μόνη μου κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι θα αντέξουν στη φυλακή. Που είχαν μια πολυτελή ζωή, μια διαφορετική ζωή και τώρα τι είναι μέσα με τι. Με αυτές που σκότωναν τα παιδιά.
0: Συγγνώμη κυρία Βασιλική, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
15: Έλα σε μένα.
0: Είναι δικό τους θέμα το αν θα αντέξουν ή όχι.
15: Ή όχι, ναι. Απ' τη μια άκρη.
0: Δεν θα κάτσω να σκεφτώ. Όχι, μισό λεπτό. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν δύο άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για αυτό που κατηγορούνται και που ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στα χέρια τους.
15: Ναι.
0: Και λένε ότι είναι γιατροί. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν θα αντέξουν στη φυλακή.
15: Όχι. Εγώ το είπα έτσι, βρε Μανώλη.
0: Ναι,
15: από τη ζωή που κάνω, που άκουγα στα
0: κανάλια. Να σας πω.
15: Ναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
15: Τώρα θελέστε και παθέστε. Πρέπει όμως να πάνε κιόλας να δουν και την άλλη αυτή.
0: Όχι. Δεν πρέπει να πάνε να δουν την άλλη. Πρέπει να τιμωρηθούν εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν κάνει ό,τι

0: ότι δεν τρέχει. Δεν ξέρω τι να πω, δεν ξέρω. Τα έχουν μπερδέψει τόσο πολύ. Είμαστε, δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα εντελώς. Εντελώς χαμένα. Και αυτοί βρε Μανώλη, τώρα σκέψη μόνη μου κάνω. Αυτοί οι άνθρωποι θα αντέξουν στη φυλακή που είχα μια πολυτελή ζωή, μια διαφορετική ζωή και τώρα τι είναι μέσα με τι. Με αυτές τις σκότρων τα παιδιά.
1: Συγγνώμη κυρία Βασιλική, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Έλα σε με.
1: Είναι δικό του θέμα το αν θα αντέξουν ή όχι.
0: Ή όχι, ναι. Απ' τη μια άκρη.
1: Δεν θα κάτσω να σκεφτώ. Όχι, όχι, μισό λεπτό. Δεν θα κάτσω να σκεφτώ αν δύο άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για αυτό που κατηγορούνται. Και που ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στα χέρια τους.
0: Ναι.
1: Και λένε ότι είναι γιατροί. Ναι. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το αν θα αντέξουν στη φυλακή.
0: Όχι. Εγώ το είπα έτσι, βρε Μανώλη.
1: Ναι,
0: από, από τη ζωή που κάνω, που άκουγα στα κανάλια.
1: Να σας πω.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τώρα θελέστε και παθέστε. Πρέπει όμως να πάνε κιόλας να δουν και την άλλη αυτή.
1: Όχι, όχι. Δεν πρέπει να πάνε να δουν την άλλη. Πρέπει να τιμωρηθούν εφόσον αποδειχθεί. Ό,τι έχουν κάνει, ό,τι έχουν κάνει.
0: Ναι. Και αυτός βρε Μανώλη μου, ο υπνοθεραπευτής, τη δουλειά του είναι του ανθρώπου, λέει, η γάτα φαρμακών.
1: Δεν είναι, μισό λεπτό. Αυτό που δηλώνει είναι. Εγώ δεν ξέρω καμιά δουλειά υπνοθεραπευτής που δεν είναι. Εντάξει, τώρα.
0: Εντάξει, ότι δεν λέμε τίποτα για τον άνθρωπο. Η γάτα λέει, αν έλεγε τέτοια πράγματα σε κόσμο και ο κόσμος τα πίστευε, και μετά λέω, εγώ είμαι χαμηλού επίπεδου, Μανώλη.
1: Εγώ να δείτε.
0: Για τον εαυτό μου το λέω αυτό, δεν λέω για τους άλλους. Αν αυτά τα πράγματα τα έλεγε σε ανθρώπους και το πιστεύαν και πηγαίνουν και του δίναν λεφτά.
1: Όχι αν, προφανώς.
0: Πηγαίναν.
1: Λοιπόν.
0: Το ποντίκι ναρκωνητοφίδι. Τι να πω. Μανώλη μου, αυτά δεν θέλω να σε κουράσω άλλο.
1: Δεν με κουράζετε κυρία Βασιλική, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από τη Βέρεια, πρώτη φορά ο κύριος Γιώργος, ελάτε.
2: Πολύ καλημέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Γιώργο.
2: Και εύχομαι συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά.
2: Για την υπομονή σας και την υπομονή των ακροατών.
1: Ναι.
2: Εγώ αυτή τη στιγμή βρέχει στη Βέρεια.
1: Βρέχει στη Βέρεια, μάλιστα.
2: Ναι. Πληροφοριακά το λέω.
1: Mm-hmm. Και στην Καβάλα βρέχει.
2: Ναι, ναι. Είμαι συνταξιούχος 67 χρόνων και 7 του μηνός Οκτωβρίου γίνεται το δικαστήριο για την ΕΑΣ. Εισφορά ελεγγύης συνταξιούχων.
1: Ναι.
2: Ήθελα να εκφράσω ένα παράπονο.
1: Έλατε.
2: Το οποίο.
1: Πότε είναι λέει, το δικαστήριο, είπατε?
2: 7 Οκτωβρίου.
1: 7 Οκτωβρίου, μάλιστα.
2: Λέει η νομοθεσία. Μέχρι τα 1440 ή 60, πόσο είναι αυτό, είναι αφορολόγητο. Ναι. Από τα 1400 μέχρι τα 1600 είναι 3%. Το 1600 όμως, όταν φορολογεί, γιατί βλέπω τη συνταξιοδοτική πράξη,
1: ναι,
2: μου φορολογεί. Επί του όλου, επί του μηδενικού, επί μηδενικής
1: από
2: βάσης,
1: μηδέν, ναι, όχι, όχι για τα 200. Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Όμως βλέπω και από την αντιπολίτευση και από όλους από αυτούς δεν υδρώνει κανένας τα αυτή.
1: Ο φόρος κανονικά όμως έπρεπε να είναι στο επιπλέον, όχι επί του συνόλου.
2: Είναι διαφορά το από το 1600.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω, στο επιπλέον, όχι επί του συνόλου, γιατί αλλιώς φορολογείται όλο το ποσό.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο είναι ότι δεν υδρώνει από την αντιπολίτευση και όλα τα κυβερνώντα κόμματα. Δεν υδρώνεται αυτή του. Το ζητούμενο όμως είναι ποιο, ότι όλοι αυτοί εδώ πέρα τώρα, αν όλοι οι συνταξιούχοι πάνε στα δικαστήρια, θα δικαιωθούν. Γιατί να πάνε στα δικαστήρια, ποιος επικαρπείται των δικαστικών πράξεων.
1: Πρώτα απ' όλα, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει μια δικαστική απόφαση. Προσφεύγει κάποιος στο δικαστήριο με σκοπό προφανώς να δικαιωθεί, αλλά κανείς εκ των προτέρων δεν μπορεί να πει ότι αν κάποιος προσφύγει θα δικαιωθεί.
2: Ήδη.
1: Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι.
2: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Προφανώς.
2: Ναι.
1: Αλλά για να πας στο δικαστήριο, πας για να δικαιωθείς, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι ποτέ δεδομένο.
2: Θα σας πω κάτι. Ήδη με στέλνουν μηνύματα και αυτά, και ξέρω εγώ, να προσφύγω δικαστικός. Και λέω εγώ, αν αυτά τα έξοδα βαρύνω προσωπικά τον Υπουργό Οικονομικών ή τον κάποιον αυτό που έκανε το λάθος. Θα είχε κάνει λάθος. Δεν θα είχε κάνει λάθος.
1: Ναι.
2: Το ένα μου παράπονο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, είχε πει ο Μάο Τσετζίν ότι δεν με ενδιαφέρει αν ο γάτος είναι άσπρος ή μαύρος, με ενδιαφέρει να πιάνει ποντίκια. Ο κάθε πολιτικός, δεν θα μιλήσω για τις ακρίβειες και αυτά που υπάρχουν, γιατί όλοι τα γνωρίζουμε αυτά,
1: ναι,
2: αλλά ήθελα να πω η εξωτερική πολιτική, ανάλογα τι κόμμα είναι ο καθένας, αν είναι Αμερικάνος και εικόνων συμφερόντων, ανήγερμανικό.

0: αμερικανικών συμφερόντων, αν είναι ρωσικών συμφερόντων, αν είναι Ήφελ, είναι πρώτα συμφερόντων εξωτερικού και μετά εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα πρέπει να είναι το ίδιο.
1: Η εξωτερική πολιτική θα έπρεπε να έχει το 100% της αποδοχής όλων των κομμάτων, διότι υπάρχουν κάποια στεγανά σε αυτό που λέμε κράτος, έθνος, δεν ξέρω τι, τα οποία πρέπει να είναι απαραβίαστα.
0: Λοιπόν, θα πω και κάτι τελευταίο για να μην καθυστερώ και κουράζω τον κόσμο.
1: Ελάτε.
0: Υπάρχει στο πολιτικό σύστημα η αδυναμία του Προέδρου της Δημοκρατίας, γιατί έχασε τα δικαιώματα.
1: Δεν είναι αδυναμία. Δεν έχει πλέον αρμοδιότητες.
0: Δεν έχει πλέον αρμοδιότητες. Θα πρέπει να επιστρέψουν οι αρμοδιότητες και το κύριο, το πιο κύριο, ο λαός πρέπει να ψηφίζει. Όχι αυτοί να ψηφίζουν, οι πολιτικοί, τον Πρόεδρο Δημοκρατίας. Ο λαός να ψηφίζει. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μου κάνετε.
1: Την πρότασή σας αυτή την ακούω με ενδιαφέρον και εγώ δεν θα διαφωνήσω, αλλά χωρίς να θέλω να σας κακοκαρδίσω, δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό.
0: Το ξέρω. Αλλιώς δεν πρόκειται όμως, το ξέρω αυτό. Αλλά λέω, δηλαδή, οι εμπλοκές στο στρατό λέγαμε ότι είναι μία. Η γιατριά είναι, μάλλον η εμπλοκή είναι μία, τα αίτια είναι πολλά. Δηλαδή τα αίτια είναι πολλά στον ελληνικό κράτος, αλλά η εμπλοκή είναι μία. Πώς θα το ξεμπλοκάρουμε αυτό?
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, αυτό πιστεύω, αυτό σας λέω.
1: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Συγχαρητήρια και πάλι.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ξηρομέρητης.
2: Γεια σου, Μανώλη.
1: Γεια σου, φίλε Ξηρομέρητη.
2: Καλά, δεν στενοχωρήθηκε για τα παλικαράκια που είναι μέσα.
1: Για ποιο?
2: Για τα παλικαράκια που είναι μέσα. Στο γαράκι.
1: Έπρεπε.
2: Ρε φίλε, κρίμα είναι τα παλικάράκια.
1: Κοίτα, περίμενε, λες τώρα για το ζευγάρι. Για το ζευγάρι.
2: Ναι, το ζευγάρι.
1: Κοίτα να δεις κάτι. Να στεναχωρηθώ, όχι. Να αποδειχθεί ενοχή τους και η πολιτεία να φροντίσει όσοι κάνουν ίδιες δουλειές να βρεθούν στην ίδια θέση.
2: Ένα κομματάκι δύσκολο τώρα.
1: Όχι, κοίτα, την πολιτεία δεν την έχουμε για τα εύκολα.
2: Όχι, εντάξει. Κοίταξε να δεις τώρα, λες να ήταν βλάκας ο ανακριτής μου, η εισαγγελέα που τους κρίνανε προφυλακιστέως.
1: Προφανώς όχι. Βέβαια, κοίτα.
2: Αν ήταν αλλιώς, ρε φίλε.
1: Κοίτα, υπάρχει και το κοινό περί δικαίου αίσθημα, θέλω να σου πω. Υπάρχει, λέω, και το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Είναι εξής, είναι και το, παίζει ρόλο και το όνομα του θύματος.
2: Το όνομα του θύματος.
1: Παίζει ρόλο.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι και άλλο, να ήταν αν τους πετυχαίνανε με τέτοιες πράξεις σίγουρα.
1: Εντάξει, ναι. Απλά γιατί... τώρα έχει πιο πολύ θόρυβο.
2: Κάνει πιο πολύ θόρυβο.
1: Ναι, ναι, αυτό.
2: Γιατί ο Μαζονάκης, εντάξει, δεν ήταν ο Ξηρομέρητης, ήταν ο Μαζονάκης.
1: Γι' αυτό το λέω.
2: Εντάξει, και να σου πω κάτι και από μία πλευρά καλύτερα που έγινε έτσι, που ήταν ο Μαζονάκης.
1: Ναι, εγώ δεν μπορώ πάλι να το πω το καλύτερα, καταλαβαίνω πώς το λες.
2: Ναι, γιατί ξεσκεπάζεται λίγο περισσότερο το θέμα.
1: Αν ξεσκεπαστεί. Γιατί εγώ δεν βλέπω να ξεσκεπάζεται τίποτα. Εγώ βλέπω ότι εντάξει, γίνονταν έλεγχοι, δεν τους πιάσανε γιατί ήταν απατεώνες. Αυτό που λέει εδώ ο Μάρκος. Μα άρα αφού ήταν τον έλεγχο, τον κάνεις για να πιάσεις τον απατεώνα. Άμα δεν μπορείς να πιάσεις τον απατεώνα, ποιον θα πιάσεις, εμένα?
2: Ναι, εντάξει.
1: Συμφωνώ. Άρα οι απατεώνες ξεγλιστρούσανε.
2: Ναι, σαν τις καθαρίδες.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Άρα έχουμε πρόβλημα. Άρα οι έλεγχοι δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται.
2: Δεν διαφωνώ. Τέλος πάντων. Καθόλου. Καθόλου δεν διαφωνώ.
1: Πήγαμε, χτυπάγαμε, λέει, το κουδούνι, δεν μας ανοίγανε. Μπήκαμε μέσα, δεν είχε μηχάνημα, το βγάζαν έξω το μηχάνημα. Και πού το ξέρεις το βγάζαν έξω το μηχάνημα?
2: Ρε φίλε, άκουμε.
1: Μωρέ, τώρα δεν μπορώ, τρελαίνομαι πια. Έχουμε ακούσει τα μύρια όσα.
2: Όλοι τρελαίνομαστε, άκουμε εσύ στο χώρο σου. Ξέρεις ποιοι είναι καλοί και ποιοι όχι και ποιοι είναι λαμούγια. Και οι γιατροί λίγο πολύ ξέρανε. Όπως και εμείς οι ταξιδιώτες ξέρουμε. Γίνεται να πούμε οι αλεξοδοτιστές.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά.
2: Σε κάθε δουλειά, όπου και να πας, γιατί υπάρχει αγορά και βγαίνει βρώμα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Στο δικό μου το χώρο.
2: Και ο καλλιτεχνικός κόσμος ήξερε.
1: Ναι, στο δικό μου όμως το χώρο.
2: Δεν παίρνουμε τώρα ουσίες παρθένες. Ξέραμε ναι, πολύ καλά.
1: Στο δικό μου όμως το χώρο και στο δικό σου το χώρο δεν κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.
2: Εξαρτάται.
1: Α, εξαρτάται.
2: Εξαρτάται. Εξαρτάται. Κοίταξε να δεις. Πάντα εξαρτάται. Θα μου πεις τώρα εντάξει, θα φω στο γιατρό, οκ. Okay, υποτίθεται μπορεί να σωθεί ή να χαθεί μια ζωή.
1: Α, πάρε Datsun Diesel, λέει ο Boomerang. Έχει στείλει και φωτογραφία, εντάξει.
2: Το θυμίζει και χαιρετίσματα. Χαιρετίσματα
1: πολλά.
2: Φιακέ, χαιρετίσματα πολλά.
1: Datsun, το ένα λέει. Α, μου έχει στείλει διαφήμιση. Το ένα στα τρία ταξί είναι Datsun Diesel. 2000 ταξί Datsun Bluebird έχουν κατακλείσει την Ελλάδα. Είναι διεφήμιση της Nissan Nick Yota Θεοχαράκης.
2: Datsun.
1: Ναι, δίνει πάντα περιεχόμενο. Γιατί υπάρχει τώρα.
2: Αυτό ήταν το πρώτο ταξί που ανέβηκα εγώ.
1: Μηχανή λέει τετρακύλινδρη, δεν τα βλέπω, είναι μικρά. Ρε, χαμός.
2: Να σου πω, σου χρωστά ένα λογαριασμό, έστενε.
1: Ναι, θα κάνουμε λογαριασμό.
2: Θα κάνουμε ένα ταξιτζίδικο έτσι.
1: Για πάμε.
2: Για να μας ακούνε και τα φιλαράκια μας.
1: Για πάμε.
2: Θα ξεκινήσουμε από μία βάση προνομιούχα όμως, έτσι.
1: Γιατί είμαστε προνομιούχοι, θα κάνουμε λογαριασμό προνομιούχο.
2: Εντάξει, φίλε, κοίτα, εμείς κάποτε είμαστε βασιλιάδες της ασφάλτου, οικονομάγαμε.
1: Α, ναι.
2: Οι ταξιτζίδες, κατάλαβες και τώρα.
1: Εντάξει, και οι δημοσιογράφοι μία εποχή, βέβαια τα μεγάλα ονόματα παίρνανε πολλά λεφτά. Και τώρα, αλλά λιγότεροι όμως πια σε σχέση.
2: Να σου πω, θυμάσαι όταν έγινε η αλλαγή του νομίσματος.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Θες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο Πινάς.
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Να σου πω, πες ότι σου μένουν καθαρά, βγαίνουν οι κρατήσεις.
1: Ωραία.
2: Είναι 25.000 κάγια.
1: Ωραία.
2: Ετήσιο εισόδημα.
1: 25 ετήσιο, ναι.
2: 25 ετήσιο. Δεν θα πληρώσει εφορία γι' αυτό.
1: Για 25, ναι, πόσο θα πει, κάνα 800.
2: Τι λες, μωρέ. Πόσο. 900 για το 10.000. Με κλιμάκια πάει.
1: 1.100
2: είναι στα 10.000. Άμα πας στα 15, τα υπόλοιπα 5 συνυπολογίζονται με 20%, με πόσο το πάει. Η διαφορά δηλαδή είναι...
1: Ωραία, πόσο να είναι. Κάνα 1.500.
2: Δηλαδή στα 15.000, τι λες, μωρέ. Στα 15 είναι 1.900.
1: Ναι.
2: Στα 25 πάνε το 9% στα 10, τα 20 μετά, τα 26 μετά.
1: Πάνω από 2,5.
2: 4.200 είναι ο πόρος.
1: 4.200 στα 25.
2: Είμαι σίγουρος. Εγώ, κοίταξε τα κλιμάκια.
1: Ωραία, ωραία. Βάλε 4. Βάλε 4. Με 21 μένουν.
2: Ναι. Βάλε το. Μιλάμε τώρα να μην έχεις παιδιά, έτσι.
1: 21, άμα είναι 21 χωρίς παιδιά, είσαι άρχοντας.
2: 21 χωρίς παιδιά, είσαι άρχοντας.
1: Όχι.
2: Ξέρεις, θα σου μείνει στο τέλος. Άμα κάνεις
1: κοίτα, είναι 1750 το μήνα.
2: Μην το παίρνεις έτσι. Το ίσο να δεις στο τέλος. Αυτό που θα σου μείνει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω ότι είναι 1750 το μήνα. Άμα δεν έχεις παιδί. Και νίκη να έχεις με 1750 το μήνα, ζεις.
2: Σε αυτό το ποσό ζεις, κουραφέξαλα ζεις. Σε αυτό το ποσό έχει βγει εφορία που πρέπει να την πληρώσεις, έτσι.
1: Είπαμε, την πλήρωσε την εφορία.
2: Άμα κάνεις και την υπολογίσεις, 4.200 για την εφορία, πάει
1: 20. Στην έβγαλα, πήγα, 21 πήγα.
2: Ωραία. Πού θα μένεις, σε καλύβα θα κοιμάσαι.
1: Όχι, 450 ευρώ.
2: Πληρώνεις,
1: 450 ευρώ σου λέω.
2: Τι μπορεί 450 ευρώ, τι θα βρει καμιά τρόβλη, δεν υπάρχει περίπτωση να βρει.
1: Τι θα βρω, ρε φίλε, 600 ευρώ θα δίνω, γιατί θα δίνω.
2: 6 εκατοστάρικα θα το πληρώσει το λιγότερο. Δεν θα βρει
1: παιδί μόνο σου.
2: Κάτω. Μόνο σου, ρε φίλε, τι θα είσαι τώρα, σε 15, ο άλλο ζητάει να μείνει 550 για 15 τετραγωνικά, επειδή πουλάει τα ράτσα. Πήγαινε να βρει σπίτι και άμα μου βρει σπίτι.
1: Δεν ξέρω, ψάχνω, γι' αυτό σου λέω.
2: Το πρωτόστατο σπίτι να είναι. Να μπορεί να μείνει άνθρωπος, όχι κοτέτσι.
1: Δεν σου είπα κοτέτσι. Εντάξει. Ωραία, 5 θα σου βάλω εγώ, γιατί τα 6 εγώ νομίζω ότι θα βρεις και με 5.
2: Θα βάλεις 5, εγώ θα σου βάλω 6, γιατί αποκλείεται να βρεις σπίτι με 5. Έχω ψάξει. Βάλε και αυτά. Βάλε 7, ρε παιδί μου, για να είμαστε μέσα.
1: Τι 7?
2: 7.000.
1: 7.000 τα νίκια.
2: Ναι.
1: Α, 21 μείον 7, ναι.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάμε. 14.
2: Μάλλον λοιπόν, εγώ δεν έχεις ένα αμάξι.
1: Έχεις
2: δεν
1: ένα αμάξι.
2: Δεν έχεις 50 το χρόνο την ασφάλεια. Δεν έχεις τέλη κυκλοφορίας 2,80.
1: Έχεις.
2: Δεν έχεις ρεύμα 1.350.
1: Κάτσε ένα-ένα να τα λες, γιατί με έχει πιάσει. Ένα-ένα. Λοιπόν, ασφάλεια πόσο, 150 το χρόνο.
2: Τι 150, μωρέ, πού να τη βρεις 150 το χρόνο.
1: 300 το χρόνο.
2: Ασφάλεια 150 το χρόνο. Το εξάμεινο, ρε φίλε, είναι 3 κάτι. 2,80 με 3
1: κάτι. Εσύ είσαι αυτοκινητιστής, γι' αυτό πληρώνεις τόσο.
2: Εγώ πληρώνω, φίλε, όχι. Εγώ πληρώνω 1500 το χρόνο.
1: Έχει βρίσκει.
2: Όχι. Με πόσο, με 150 το χρόνο ασφάλεια.
1: Βρίσκεις με ένα 200-250 βρίσκεις. Α, εντάξει, δεν είναι μεικτή.
2: Όχι μεικτή, χωρίς οδική βοήθεια, χωρίς τράφη κρυστάλλων. Όλες χώρες μια κανονική ασφάλεια,
1: μόνο δική βοήθεια θε. Τα άλλα τι θράψει κρυστάλλων, εντάξει.
2: Σιγά μου. Άμα μου σπάσει το τζάμι, τι να το πληρώνω εγώ, τα άλλα
1: δεν. Έλα μου, τι άμα μου σπάσει το τζάμι τώρα, πώ χαλάζει, πού θα πηγαίνω σε επεισόδια.
2: Εντάξει, δεν πάει έτσι, φίλε. Ένα πεντακοσάρικο, βάλε και κάτι το χρόνο. Ρεύμα, δεν πάει για 300 ευρώ.
1: 1300, ένα εκατοστάρικο 110 ευρώ το μήνα.
2: Πόσο?
1: 110 το μήνα.
2: Βενζίνα μόνο.
1: Ρεύμα δεν μου πες.
2: Ρεύμα. Ναι, και παραπάνω. 110 με 150 θα πάει.
1: Ένα άτομο.
2: Ένα άτομο. Τι, άμα μαγειρεύεις, άμα κάνεις, άμα φτιάχνεις, άμα ράνεις, άμα βάζεις ερκοντήσον. Τι, τζάπα είναι το ρεύμα. Τέλειο. Δεν έχει κάποιους, ρεύμα.
1: Κάποιους μήνες θα είναι πιο πάνω, κάποιους πιο. Ένα εκατοστάρικο. 1200 όπως λέω. Ναι, ωραία.
2: Πάει 1200 το χρόνο.
1: Ναι.
2: Τι άλλο μετά. Άμα θα βγεις έξω, μια τυρόπιτα, μια καφέ, δεν θα τον πάρει.
1: Άστο το έξω. Πάμε πρώτα τις βασικές ανάγκες.
2: Ναι.
1: Άστο το έξω. Λοιπόν, τηλέφωνα, νερό. Να βάλεις νερό 20 ευρώ το μήνα. Εκεί.
2: Και εκεί, ναι.
1: 20 ευρώ το μήνα, 240. Να βάλεις και τηλέφωνο με ένα καλό πάγιο 30 ευρώ το μήνα. Κινητό, δεν σου λέω για σταθερό.
2: Ναι.
1: Μαζί με, να έχεις και ίντερνετ 35, εγώ σου λέω, να βάλεις και να κάνω. Λοιπόν, βάλε 30, 350, 300, 410. 5, εκεί. Ωραία. 420, 420.
2: Θέλω να βγάλεις, σημαίνει καχιλιάρικο στο τέλος.
1: Περίμενε. Λοιπόν, βάλαμε τα βασικά. Κοινόχρηστα πληρώνεις.
2: Θα πληρώνεις και κοινόχρηστα. Εγώ δεν τα έβαλα τα κοινόχρηστα.
1: Να πληρώνεις 60 ευρώ το μήνα.
2: Κοινόχρηστα πάνω κάτω χοντρικά 50 πες.
1: 50, ωραία. 50, 600. Ναι. Άλλο, πάμε τώρα. Καύσιμα. 60 ευρώ το μήνα. Όχι, πολύ λίγα. 60 τα 15 μέρα. Κάτσε τι, ανοίξει μικρό ρεζερβ.
2: 150 ευρώ το μήνα.
1: 150 το μήνα. Ωραία. 150 το μήνα, πες 1500, 1800,
2: Ναι.
1: Ωραία. Τα πιάσαμε όλα τα. Τι άλλο, έχουμε τίποτα άλλο.
2: Τίποτα. Καφέ, τσιγάρα και μια τυρόπιτα.
1: Όχι, περίμενε. Σούπερ μάρκετ, θα πας.
2: Να μην σε κόψει λόρδα. Α, στο πάρκινγκ, θα το βάλω κάπου έξω, θα βρω. Θα παιδευτώ, θα βρω να παρκάρω. Δεν το λέω.
1: Περίμενε, ας το πάρκινγκ. Σούπερ μάρκετ θα βάλουμε.
2: Ας το σούπερ μάρκετ.
1: Ποιο ας το σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, τι θα τρώσουμε στο σπίτι του τείχους.
2: Περίμενε, ρε φίλε, να δούμε τι μένει για το σούπερ μάρκετ στο τέλος. Τι μένει, ποια είναι η διαφορά, πόσο μένει.
1: Πρώτα θα βάλεις τον καφέ και την τυρόπιτα και μετά το σούπερ μάρκετ.
2: 514 για το σούπερ μάρκετ.
1: Περίμενε, λοιπόν.
2: Εμένα μου μένουν 514 ευρώ για το σούπερ μάρκετ. Από τα 25 χιλιάρικα. Από τα 15 δεν μένει τίποτα, είσαι μέσα.
1: 14.
2: Από τα 10 είσαι πάτο στον πάτο.
1: 14 χίλια. Περίμενε, εγώ δεν διαφωνώ, κάνω τις πράξεις μου. Λοιπόν, μείον 1200, μείον 1800, μείον 1020, τα κάνω πρόσθεση για να τελειώνω πιο γρήγορα, μείον 245, 6, 90, μείον 7, πες. Είμαστε στα 9.280.
2: Σιγά μη σου μείνανε τόσα.
1: Ε, τόσα μου μείνανε, τι να κάνω.
2: Άμα σου μείνανε τόσα, έχεις κάνει καλύτερο λογαριασμό.
1: Α, δεν έχω βάλει τα νίκια. Τα νίκια δεν έχω βάλει, ρε. Μείον 7. 7 δεν είπαμε τα νίκια.
2: Ναι, χοντρικά είναι.
1: 2.280.
2: Με τι είναι 2.280.
1: Μένουνε. Ναι.
2: Το χρόνο.
1: Ναι.
2: Για δείξε τώρα στο μήνα πόσο είναι. Τραβά φάει τώρα κουκουνάρια.
1: 190.
2: Ναι, τραβά ψώνεις με κάτω.
1: Καπνίζεις, δεν καπνίζεις. Δεν καπνίζεις.
2: Εγώ έκανα καλύτερο λογαριασμό, είμαι καλύτερος.
1: Δεν καπνίζεις φαντάζομαι. Δεν καπνίζεις. Όχι, δεν καπνίζεις με 190 το μήνα, δεν καπνίζεις. Ξηρομερίτη μου, δεν θα καπνίζεις με 190 το μήνα. Τα δάχτυλά σου θα καπνίζεις, δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, άκου τώρα. Θα το μιζέρω, ξέρεις, θα μπορώ να πω, θα το πω στο χέρι. Θα βγαίνω έξω και θα πηγαίνω το δάχτυλο μπρος-πίσω μέσα στο στόμα.
1: Δεν έχεις καλή επιλογή. Πάμε παρακάτω. Μπράβο. Άκουσες τώρα. Ήταν μια κοί δούλεψε.
2: Κάνετε πράγμα. Ρε σημάνα μου, δεν βγαίνουν τα κουκιάρα, φίλε, με τίποτε.
1: Ναι, να το ξαρίχνει εδώ αφέρτα. Ο Λάσκαρης είναι ο αγοραστός. Ρίχνει, τι να κάνουμε.
2: Να σου πω, δεν παραλλάξουμε χώρα, ρε παιδί μου. Δεν πάμε, ξέρω εγώ, στην Αμερική που είναι μάγκες εκεί και μοιράζουν και λεφτά.
1: Άκουσες πόσο ο επαγγελματίας οδηγός στη Γερμανία που είχε πάρει ο κρατής από τη Γερμανία?
2: Όχι, δεν πώς θα παίρνει.
1: Πόσο είχε πει ο άνθρωπος, 5-6 χιλιάρικα το μήνα. Και άμα δουλεύει και άμα δουλεύει και νύχτα, είναι παραπάνω. Και ζητάνε σαν τρελοί οδηγούς. Είναι βέβαια ώρες πάνω στο τιμόνι, έτσι είναι κάνα δεκάωρο.
2: Ναι. Την και είμαι... πώς το επιτρέπουν αυτό οι Γερμανοί, τι δεν έχουν τα
1: θα έχει διάλειμμα, κάτι κάνει, κάτι κάνει.
2: Καλά, δεν υπάρχουν αυτά που λέει. Να σου πω σε επαγγελματικό αυτοκίνητο. Υπάρχουν δηλαδή πούλμαν, φορτηγά και τέτοια, υπάρχει ταχογράφος.
1: Ο ηλεκτρονικός είναι πια ταχογράφος.
2: Ναι, ο ηλεκτρονικός είναι, παίρνω το 8ωρο να
1: δεις. Εντάξει, μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά τα λεφτά, γενικά να αξίζει η Ευρώπη, πληρώνει πολύ καλά λεφτά για τους οδηγούς και δεν βρίσκουν. Και παίρνουν και μεγάλες ηλικίες, και 60άριδες και 70άριδες.
2: Ναι, να πάρω και τον Γερμανούς, ρε φίλε, να βγάλω ένα πράγμα και λίγο στα ντεράκι μου. Και εδώ δεν βλέπω που προκοπεί.
1: Εγώ το επαγγελματικό το σκέφτομαι πάντως.
2: Να φύγω, άκρη να πάω και στο. Πού, στο Μόναχο είναι αυτό που είναι,
1: δεν ξέρω πού είναι, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έλα, για πάμε. Γιατί περιμένει κόσμος.
2: Α, περιμένει. Ρε φίλε, κοιτάξτε, εγώ σου λέω, τα έβγαλα ότι. Δηλαδή, θέλω να σου πω, έγινε αλλαγή το ένα. Έτσι. Αλλάξαμε νόμισμα. Μπήκαμε στο ευρώ. Εντάξει, οκ, ήμασταν ευρωπαϊκό μέλος. Καλώς, οκ. Όλα τα πράγματα πήγανε 3-4 φορές πάνω. Και ο μισθός ή το μεροκάματο απλά ισοψηφίστηκε με το ευρώ. Δηλαδή, έγινε μια.
1: Ή πήγε κάτω.
2: Δεν πήγε κάτω.
1: Ήταν... για κάποιους πήγε.
2: Ναι, ήταν, ξέρω εγώ, π.χ. 240.000 τόσα ευρώ. Παρά αυτά που τα 240.000 έπρεπε να ανέβουν επί 3 για να είμαστε ικανοποιημένοι όλοι. Έπρεπε αυτόματα να γίνει 1.000.000. Κατάλαβες τι λέω. Αυτόματα. Δηλαδή με το που πήγε το μπουκαλάκι το νερό 170 δραχμές από 50 δραχμές.
1: Είναι το κλασικό παράδειγμα που σου πούμε όλοι αυτό.
2: Το
1: βέβαια είναι το μόνο που έχει μείνει σταθερό στην τιμή του, έτσι.
2: Ναι, το νερό. Ναι. Πώς να το πάει το νερό, ρε φίλε.
1: Δεν ξέρω.
2: Όταν πάει και αγοράζει την εξάδα από το σούπερ μάρκετ, άμα
1: δεν
2: πάει.
1: Πάντως στο σούπερ μάρκετ το μπουκαλάκι το παίρνει 12-13 λεπτά.
2: Λοιπόν, και το πλάι 50 όλο.
1: Έτσι.
2: Εντάξει. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ, να βάλει ο άλλος το προϊόν του, βάζει. Εγώ θα σου πω κάτι, είμαι και της λογικής. Τώρα πήγαινα προχτές, ψάχνω να βρω κάτι πύρες. Ψάχνω 2,60-2,80. Πήγα σε εσύ, του λέω. Πήγα στην ίδια, σε άλλο μαγαζί και την ίδια πύρα την βρήκα ένα 50.
1: Θα την πάρεις ένα 50 προφανώς.
2: Ναι, την πήρα ένα 50, ρε φίλε.
1: Αλλά άμα δεν τη βρεις.
2: Ήθελα να πάρω ψωμί από ζεά, από ζέα.
1: Τι, α, θες και ζέας.
2: Εντάξει, έχω καλό στο μαχάκι εγώ.
1: Εντάξει.
2: Τέλος πάντων, να σου πω κάτι, σ' άλλο φούρνο το έπαιρνα πιο φθηνά, άλλο πιο ακριβά. Προχτές μου είπε 3,40 το μισό κιλό.
1: Το οποίο δεν είχε μισό κιλό, έτσι είναι 3,70.
2: Ναι, όσο είναι. Και λέω, ρε παιδιά, έλεος. Μα λέει είναι.
1: Τώρα, σοβαρά, εγώ έχω χρόνια να δω φούρναρι να ζυγίζει ψωμί.
2: Κανένα δεν ζυγίζει.
1: Ναι.
2: Άλλοι, το βγάζουν, το ζυγίζουν από μέσα, έρχεται τέλος. Στο δίνει. Α, αυτά δεν τα βάλαμε, γάλα και ψωμί.
1: Σούπα και σούπερ μάρκετ.
2: Το λογαριασμό, εγώ έβγαλα την εφορία.
1: Ναι, θες και καφέ, θες και χυμό, θες και τυρόπιτα, θες και γάλα, θες και ψωμί.
2: Εγώ κοίτα τι έβγαλα. Τα 25.000 το χρόνο ετήσιο εισόδημα είναι 2,83 το μήνα. Μηνιάτικο. 2.083. Που δεν παίρνει, δύσκολο να τα πάρεις αυτά τα λεφτά, έτσι.
1: 2.000 μηνιάτικο, τι καθαρά.
2: Για καθαρά μιλάμε, φίλε. Τα 25.
1: Λάσκαρε, τι λέει. 2.000 καθαρά, τι λες.
2: Ρε φίλε, στα 25, άμα το βάλεις 25 δια 12.
1: Α, 25, ναι.
2: Ναι, 25.000 καθαρά σου είπα.
1: 2.83, σωστά.
2: Εγώ τα βάζω εκεί. Οπότε λέω, άμα είναι 4.200 σε αυτό το καθαρό ποσό ο φόρος, άρα το μήνα είναι 350. Άρα σου μένουν 20.800, άρα είναι 1.733 το χώρο. Άμα πληρώνεις 6 εκατοστάρικα ενίκιο, 7.200 το χρόνο, είναι 600. Άρα το μηνιάτικο πάει 1.133.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, επειδή ο ξηρομερίτης έχει χρωστά, δεν έχει πληρώσει την εφορία, χρωστά, γι' αυτό βγαίνει. Λοιπόν, έλα φιλιά, καλό βράδυ. Γεια, γεια. Ρίξτε τώρα και ένα. Όχι, άστο. Ο κύριος Πάνος από τα Γιάννενα, Ελλάδα, κύριε Πάνο.
17: Πάλε το ψωμί στην κουβέντα, ρε Μανώλη.
1: Τι να βάζαμε, παξιμάδι.
17: Όπου ήδη σου μιλάει ένα φούρναρης, γι' αυτό
1: λέω. Α, εντάξει, συγγνώμη. Πάντως αυτό που λέω για τη ζυγαριά έχω δίκιο.
17: Εγώ συγχύζω εδώ και 25 χρόνια. Φαίνεται δεν είσαι συχνός πελάτης σε φούρνο.
1: Όχι, σε φούρνο που να σου ζυγίζει το ψωμί πια.
17: Εγώ ζυγίζω, κόβω ζυγισμένο εδώ και 25 χρόνια. Ζυγισμένο, παιδί μου. Ψωμί ζυμωτό με προσφυγή.
1: Στα Γιάννενα είναι ο άνθρωπος. Αυτό εδώ στην Αθήνα δεν έχω χρόνο. Εγώ θυμάμαι πήγαινα με τον παππού μου πιτσιρικάς και έπαιταγε το ψωμί πάνω στο φούρνο.
17: Και
1: σου βάζει και κομμάτι, ναι.
17: Εντάξει, ναι, συμφωνώ. Αλλά
1: δεν
17: υπάρχουν
1: ζυγάρια. Καλά, εδώ τώρα δεν υπάρχουν.
17: Υπάρχει ζυγάρια, παιδί μου. Υπάρχει.
1: Και στα εκεί μπορεί να έχετε, εδώ δεν έχουμε πια. Ή πια να έχει, εγώ δεν στη γειτονιά μου.
17: Γιατί οι φούρνοι, ρε φίλε Μανώλη, στο κάτω-κάτω έχουν, δεν είναι πλέον φούρνοι. Είναι καφές, γλυκό, μπορεί να βάλουν και σερβιέτες αργότερα, δεν ξέρω
1: εγώ
17: τι
1: πατάω. Εδώ τον καφέ τον έχουν βάλει ακόμα και στα ψιλικατζίδικα. Πήγα από αυτά σε ψιλικατζίδικο.
17: Τι το συζητάς τώρα, Δημήδος, πρώτη σου είπα και στην άλλη φορά. Σου είπα και την άλλη φορά, αν θυμάσαι, ότι δεν είναι πλέον το ψωμί και το γάλα είδους πρώτης ανάγκης. Είναι καφέ, τσιγάρο και πάμε λέγοντας.
1: Δεν είναι πλέον αλήθεια, αυτά. Η αλήθεια είναι ότι ψωμί και εμείς στο σπίτι πια δεν βάζουμε.
17: Γιατί, Μανώλη, για κάτσε να το συζητήσουμε, να το πάρουμε.
1: Θα σας πω,
17: για άλλο θέμα πήρα.
1: Θα σας πω, κύριε Πάνο, γιατί θα πάρουμε.
17: Υπάρχουν, μισό λεπτό, μια παρένθεση. Γιατί υπάρχουν όπου και να πας οι ψευτοδιαιτολόγοι και οι
1: ψευτοδιαιτολόγοι.
17: Κόψε το ψωμί, φάει
1: όχι, θα
17: τέτοιο,
1: γιατί.
17: Κάνε τέτοιο.
1: Εγώ, αν πάω, ναι. Αν πάω στο φούρνο,
17: ναι.
1: Θα πάρω μια φρατζόλα ψωμί. Αν δεν πάω στο φούρνο, είμαστε στο σπίτι με ψωμί του τόστ.
17: Με το ψωμί, σ' αρέσει να πας ψωμί του τόστ αντί για ψωμί.
1: Εγώ ψωμί δεν θα φάω καθόλου.
17: Ψωμί του τόστ πού παίρνει.
1: Τι εννοείται.
17: Πού παίρνεις, πού το ψωνίζεις.
1: Από το σούπερ μάρκετ θα το πάρω, γιατί άμα το πάρω από το φούρνο, πρέπει να το καταναλώσω στις 3 μέρες. Ενώ το...
17: Όχι, κάνεις λάθος. Υπάρχουν και τρόπους. Υπάρχουν και φουρναρέοι που βγάζουν τόστ. Υπάρχουν και φουρναρέοι που βγάζουν τόστ και ρίχνουν προζύμι χωρίς συντηρητικό που αντέχει και μια εβδομάδα.
1: Εντάξει, ναι, γιατί το φρέσκο ψωμί δεν θα κρατήσει.
17: Το ψωμί, το ψωμί με προζύμι αντέχει μια εβδομάδα και βάλε. Αν είσαι όμως τεχνίτης και εμάς τώρα, γιατί αν θες να πουλήσεις ψωμί με προζύμι δίθεν και να πας 4 η ώρα και να θες να βγάλεις ψωμί με προζύμι για να το έχεις και 7,5 και 8 στα ράφια, όχι, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη συζήτηση αυτή της αρτοπίας. Και είμαστε σε κρίση, σε πολύ μεγάλη κρίση. Αλλά μια παρένθεση για τους λογαριασμούς που κάνουμε, είναι πολλοί λογαριασμοί και πολλοί οι έκτακτοι λογαριασμοί, φίλε Μανώλη, που δεν υπολογίζονται, δηλαδή, συνήθως στο μυαλό μου και βγαίνουν στην καθημερινότητα. Και λες, μου φύγει και αυτό το κομμάτι, μου φύγει και πάνω.
1: Πάνω
17: δεν είναι, κύριε Πάνο, τώρα.
1: Ναι, εγώ θα σας πω το χειρότερο. Να χρωστάς, να είσαι στον τηρεσία, και όταν λέω να χρωστάς, εννοώ να χρωστάς όχι ειδικά ένα τρελό ποσό, αλλά να σε έχουν περάσει τηρεσία.
17: Όλοι χρωστάμε τελικά.
1: Ναι, να έχει κοκκινήσει κάτι. Τι εννοώ, έτσι.
17: Ναι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εντάξει.
17: Προτιμώ να μείνω νηστικός και ξέρω εγώ τα ξένα τα λεφτά να φεύγουν.
1: Συμβαίνει όμως. Συμβαίνει. Ναι. Λοιπόν, και σου χαλάει μία συσκευή στο σπίτι, όχι καφετιέρα αποχυμωτής.
17: Πλυντήριο.
1: Ένα πλυντήριο, ένα ψυγείο, μια κουζίνα.
17: Ναι.
1: Αν δεν τα έχεις τα λεφτά, δεν μπορείς να ψωνίσεις.
17: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Δεν μιλάμε να πάθεις μια ζημιά στα μάξι.
17: Τέλος πάντων, είναι πολλά. Δηλαδή,
1: χτύπα ξύλο, κάτι ιατρικό.
17: Τα έξοδα του φαγητού σε μια οικογένεια πλέον είναι τα λιγότερα. Τα λιγότερα για μένα. Τα λιγότερα. Δηλαδή, τα πιο πολλά φεύγουν κινητά, σούπε. Υπάρχουν χιλιάδιο. Άμα θες να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, και εγώ που έχω μια. Ας πούμε καλοκρατούμενη επιχείρηση, ας πούμε, αν σου μετρήσω έξοδα, θα θέλουμε μια μέρα.
1: Α, συγγνώμη, 3,5-4 νύχτα λέει με ρίσιο, 2,700-2,800 οδηγός, ο κύριος Λευτέρης. Όχι 5-6, εγώ έκανα λάθος. 3,5-4.
17: Τι έκανε?
1: Όχι, οδηγός, ο κύριος Λευτέρης από τη Γερμανία. 3,5 λέει 4 τη νύχτα.
17: Ποιο?
1: Πήγαινα και με 3,5-4. Οδηγός έξω.
17: Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πήρα γιατί. Αλλά συνδέονται όλα αυτά με αυτό που θα σου πω. Ότι φουλάρισα τη δεξαμενή εδώ στο μαγαζί με πετρέλαιο κίνηση και εμείς μόνο κίνηση βάζουμε. Έτσι απαγορεύεται θέρμανση στο φούρνο. Και πλήρωσα κόντεψα 2,200, ας πούμε, έτσι.
1: Πόσο παίρνει?
17: Πετρέλαιο.
1: Ναι.
17: 1000 λίτρα, δύο.
1: Έχει πάει τόσο.
17: Το 2,120, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καλά. Ναι. Συν το ΦΠΑ, έτσι, γιατί μετά αποφερείται το ΦΠΑ. Εντάξει, δεν έχει σχέση το ΦΠΑ.
1: Τι είναι το αργή ορίμανση, μου λέει εδώ ο Γιάννης. Από τότε που το δοκίμασα δεν το αλλάζει.
17: Ναι, η αργή ορίμανση είναι αυτό που σου λέω. Πώς το φτιάχνε η γιαγιά κάποτε με προζύμι και το βάζε πάνω στην κουζίνα και το σκέπαζε με σεντόνι.
1: Για να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Να ξεκουραστεί, με την μαγιά.
17: Ναι, αλλά όχι μαγιά, προζύμι είχε. Α. Και δεν γινόταν μέσα στο μισάωρο που γίνεται με τη μαγιά ή μέσα στη θέατρο. Θα γινόταν μέσα σε 4 ώρες. Ας πούμε και θα το ρίχνε μετά.
1: Ναι, αλλά αυτό πόσο για να κάνεις ποσότητα θες.
17: Γιατί ποσότητα έχει κάνει όσο θέλει. Άμα είσαι το απαιτούμενο προσύνη. Μην πάμε εκεί, μην πάμε εκεί.
1: Ναι, ναι.
17: Μην πάμε στα του επαγγέλματος.
1: Ναι,
17: όχι στα του επαγγέλματος, θα μείνουμε.
1: Ο κύριος Δημήτρης από τα Μέγαρα πάντως λέει το έψαξε, λέει, και παντρεύτηκε κόρη φούρναρη. Οπότε,
17: ναι, μάλλον ήταν καιρό ο φούρναρη και ζήλεψε τα λεφτά του.
1: Έπιασε
17: γιατί
1: πόρτα.
17: Άμα πάει και πιάσει δουλειά στο φούρνο, θα σου πω εγώ πόσο τη ζήλεψε.
1: Εντάξει, είναι τα ωράρια τα δικά μας, είναι βάρβαρα, εντάξει.
17: Ναι, τέλος πάντων. Πού θέλω να καταλήξω, ρε Δημήτρη, γιατί αυτό δεν έχει σταματημό. Οι τιμές του πετρελαίου και του ρεύματος σιγά-σιγά. Μάλλον στο ρεύμα, εγώ το είπα και την άλλη φορά, έχει 40% πλέον κοντεύει από το καλοκαίρι. Αύξηση. Και θέλω να καταλήξω κάπου ότι οι Ευρωπαίοι όταν κήρυξαν τον πόλεμο στη Ρουσία είχαν υπολογίσει το οικονομικό κόστος.
1: Όχι τον πόλεμο, αυτό το εμπάργο.
17: Κήρυξαν τον πόλεμο. Κήρυξαν τον πόλεμο. Δεν είπε ο δικός μας ο πρωθυπουργός, είμαστε σε πόλεμο με τη Ρουσία. Ακριβώς έτσι το είπε.
1: Ναι, τέλος πάντων οικονομικός πόλεμος είναι, ναι.
17: Όχι, η Ρουσία πολέμα.
1: Ναι, εμείς δεν πολεμάμε. Αυτό λέω. Οικονομικός είναι πόλεμος.
17: Στην ουσία ενδιάμεσα πολεμάμε.
1: Ναι,
17: όταν φεύγουν για τον πόλεμο λεφτά από την τσέπη του πολίτη, από την τσέπη σου,
1: συμμετέχουμε οικονομικά, αυτό λέω. Ναι, δεν είναι φυσική η παρουσία μας.
17: Ναι. Και ας έρθουμε στο τώρα που βλέπεις τι γίνεται στη Γερμανία, έτσι.
1: Ναι.
17: Αυτό ο πόλεμος έχει παίξει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις του κόσμου εκεί. Όχι πιθανόν, αφού το δηλώνουν. Τι πιθανόν, το δηλώνουν οι ίδιοι. Στην Ιταλία δεν το δήλωσαν οι ίδιοι ότι βαρεθήκαμε, ας πούμε, να πληρώνουμε για αυτόν τον πόλεμο.
1: Καλά, στην Ιταλία έχουν εκλέξει και τη Μελόνι. Δηλαδή η Μελόνι τι είναι?
17: Ναι. Μα είπα ότι.
1: Το αραίωσε πολύ βέβαια, αλλά ως ακραδεξιά βγήκε.
17: Ναι, εντάξει. Συμφωνώ. Αλλά δεν είναι. Όλοι έτσι βγαίνουν αυτοί, μετά κάπως μαλακώνουν. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς.
1: Ναι, εντάξει, λόγω Ευρωπαϊκής Ένωσης.
17: Ναι.
1: Το παίζει
17: Άλλο λέω. Είχαν κάνει υπολογισμό, το είχαν υπολογίσει το οικονομικό κόστος.
1: Δεν ξέρω αν το είχαν υπολογίσει.
17: Ήταν προετοιμασμένοι για αυτό το πράγμα.
1: Προετοιμασμένος δεν ήταν κανείς, φάνηκε αυτό. Καλά, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προετοιμασμένη ποτέ για τίποτα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
17: Ναι, αλλά εδώ πέρα.
1: Νομίζω ότι η πιο επιτυχημένη περίοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν όταν επέβαλε τους θεσμούς και την Τρόικα και του αυτό στην Ελλάδα. Εκείνη ήταν η πιο επιτυχημένη της περίοδος. Δεν θυμάμαι καμιά άλλη επιτυχία φοβερή να έχει. Εμάς καλά μας πατάγανε κάτω.
17: Ναι, αλλά οι χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι λάθος χειρισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επίπτωση σε εμάς όμως.
1: Ναι, καλά. Δεν αναγνωρίζετε, το ξέρετε. Είστε και έμπορος, μετά την απομάκρυνση από το ταμείο, ουδέν λάθος αναγνωρίζετε.
17: Ναι, αλλά που θα πάει αυτό το πράγμα όμως, δεν το καταλαβαίνουν ότι πάμε προς διάλυση πλέον, όχι μόνο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και σαν λαοί πάμε προς διάλυση.
1: Οι αριθμοί λένε άλλα, κύριε Παναγιώτη.
17: Ότι?
1: Ότι έχουμε ανάπτυξη. Τι να σας πω τώρα, εγώ... Ξέρετε, λένε οι αριθμοί. Αυτός είναι ο στόχος. Γενικώς, να είμαστε
17: η ανάπτυξη, αν κρατήσει το είπαμε και την άλλη φορά, δηλαδή παρουσιάζει πλασματικός αριθμός, παίρνεται ανάπτυξη.
1: Λογιστική. Πώς το. Όχι. Πώς το είχαν πει. Δημιουργική λογιστική λέγεται.
17: Κβαντική λογιστική.
1: Κβαντική.
17: Θέλω να σου πω κβαντική λογιστική.
1: Καινούργιο, ωραίο, κβαντική. Για να γίνει να είμαστε και της μόδας.
17: Ναι, της μόδας, ναι. Να είμαστε στην επικαιρότητα. Τέλος πάντων, Μανώλη, εδώ εγώ βλέπω ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει χάσει την μπάλα και το αμερικάνικο στήριγμα χάθηκε με την εκλογή του Τραμπ, κάθηκε αυτό. Και δεν ξέρω αν ήταν ο Μπάιντεν ή κάθε από το Δημοκρατικό Κόμμα, ξέρω εγώ, υπήρχε κάποιος άλλος, δεν ξέρω αν θα συνέχιζε αυτήν η στήριξη από την Αμερική, γιατί κάποια πράγματα έχουν και ένα τέλος, έτσι. Μην νομίζει ότι η Αμερική έχει αστήριφτες δυνατότητες να στηρίξει δύο πολέμους και τρεις πολέμους και αυτά. Άρα...
1: Μετρημένα κάνει αυτά που κάνει.
17: Μπράβο. Μπράβο, κάποια στιγμή όμως έρχεσαι και λες, με κρατούν τα πόδια μου. Ναι. Μάλλον την Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν την κρατάνε τα πόδια της.
1: Για να δούμε.
17: Ναι, επί της ουσίας όμως...
18: Είστε όλοι... συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
19: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
20: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
21: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
20: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
22: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
23: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
22: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
23: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
22: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
25: Τον κύριο Ξερομερίτη και στην κυρία Λευκή.
1: Ακόμα καλύτερα.
25: Σου λέει γιατί η άλλη είναι κυρία, εγώ δεν είμαι κύριος.
1: Σωστό. Λοιπόν,
25: τώρα για άλλα πήρα. Τυχαίνει, επειδή πήρα ψωμί, το είχα παρατηρήσει και άλλες φορές, αλλά επειδή ήρθε η κουβέντα τώρα για το ποιο ζυγίζει το ψωμί,
1: ναι.
25: Πήρα ψωμί, κάνει να πω ποια αλυσίδα είναι που ακόμα το ζυγίζει, ή αν μου πείτε όχι, δεν λέω.
1: Τι είναι, αλυσίδα φούρνων?
25: Ναι.
1: Πείτε το, ναι, ξέρω εγώ. Όχι, σιγά. Εντάξει, δεν είναι. Πείτε.
25: Σε Απολώνιο ζυγίζουν.
1: Αλήθεια.
25: Ναι.
1: Μπράβο.
25: Ναι. Εντάξει, επειδή το έφερε η κουβέντα,
1: ναι,
25: γι' αυτό
1: ναι,
25: το
1: ναι, ναι.
25: Okay. Κατά τα άλλα, όπως τα είπατε, παλιά όλοι ζυγίζανε, βάζανε και κομμάτι.
1: Και κομμάτι, ναι, ναι. Δηλαδή, αν ήταν παραπάνω, στο άφηνε. Αν ήταν λιγότερο, σου έκοβε και ένα κομμάτι για να συμπληρώσει.
25: Βεβαίως. Ναι, θα θυμάμαι τις εικόνες αυτές. Όπως τα είπατε με τον αρτοποιό και με τον ξηρομερίτη. Όπως τα είπατε. Απλά προσθέτω αυτή την πληροφορία.
1: Okay.
25: Πάει αυτό. Κοιτάξτε τώρα. Τι να πρωτοποιείς. Κατά τύχη ζούμε πρώτα απ' όλα, να μείνει αυτό.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
25: Κυριολεκτό, δεν κάνω πλάκα.
1: Ναι, ναι, όχι, και εγώ λέω. Αυτό είναι ένα θέμα το σοβαρό λογόπτωλο.
25: Να το ζωγραφίσω λίγο. Να το ζωγραφίσω λίγο. Διέσχιζα το δρόμο που μένω μια μέρα. Από το ένα πεζοδρόμιο κάθετα στο άλλο. Να περάσω το δρόμο μου, ρε φίλε. Προσέξτε, δρόμος προαστίου, όχι ηλιοφόρος. Ναι. Πώς το λέω. Ανηφορικός κιόλας. Λοιπόν, έρχεται, βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Τώρα, εντάξει, ερχόταν. Οδηγός μια κυρία. Μεταξύ επικίνδυνες ηλικίες. Μεταξύ 35-45. Ούτε 17, ούτε 19 χρονών.
1: Δεν είναι επικίνδυνη, υποτίθεται.
25: Ούτε 85 χρονών ηλικιωμένη. Ορίστε.
1: Δεν είναι επικίνδυνη.
25: Επικίνδυνη γιατί είναι επιθετικές. Περιμένετε, ακούστε, θα πάτε πλάκα. Λοιπόν, είμαι ένας πεζός φουκαράς κάτοικος και διασχίζω το δρόμο μου. Δεν είναι κακό, είναι έγκλημα. Από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο.
1: Όχι, ανθρώπινο θα το έλεγα.
25: Δεν πρέπει να περάσουμε κάποια στιγμή να διασχίσουμε το δρόμο μας.
1: Τυχαίνει.
25: Όλοι. Η κυρία πριν πει στο αυτοκίνητο ήταν πεζή. Αφού παρκάρει στο αυτοκίνητό της και πάλι έγινε πεζή. Η κυρία η οδηγός τώρα. Η ερήτημος, η κυρία που λέω τώρα. Οδηγεί λοιπόν, βλέπω ένα αυτοκίνητο να έρχεται. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Ήταν στα 80 μέτρα, ρε αδερφέ.
1: Αρκετά είναι, ναι.
25: Μπράβο. Περνά, ρε αδερφέ. Δεν περνά. Έρχεται ένα αυτοκίνητο, δεν περνά. Εν τω μεταξύ ανηφόρα. Αυτή πήγαινε, ανηφόριζε κιόλα. Το πιστεύετε, κυρίες και κύριοι και κύριε Παρδάλη, ότι πάτησε γκάζι, μπράβο. Μπράβο. Και όχι μόνο πάτησε γκάζι, μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το φαντάστηκα, δεν ήταν. Γκάζι,
25: όχι μόνο πάτησε, ορίστε.
1: Το φαντάστηκα, λέω, δεν ήταν.
25: Μπράβο. Όχι το ζωγραφίζω, είδατε, κάποια να πάρει. Ναι. Όχι μόνο πάτησε γκάζι, κατέβασε και το τζάμι και μου λέει και φωνάζει, πρωτοφώναξε κιόλα. Πάρ τα πόδια σου, ρε! Λοιπόν, θα μου πεις τώρα, Ρημιδιώ, να μας πήρες μία η ώρα και 35. Κοίταξε, είναι ένα πράγμα που το έζησα, να το μοιραστώ, δεν κακό, δεν κακό. Λοιπόν, και άλλα έχουν. Αυτό ήταν το πολύ χαρακτηριστικό. Έχει τύχει στο Χολαργό, πάλι σε παλόμενο, Γρηγόρη. Γρηγόρης, πεζός. Πεζόν που αναβόσβηνε, ξέρετε. Έχω κοντοσταθεί, είμαι πεζός πάλι. Έχω κοντοσταθεί, ενώ έχω πράσινο Γρηγόρη που αναβοσβήνει. Παρόλα τα αυτά, έχω κοντοσταθεί για να ελέγξω.
1: Θέλει μια προσοχή.
25: Ορίστε.
1: Θέλει μια προσοχή. Γιατί...
25: Θέλει προσοχή. Τη μεγαλύτερη προσοχή την έχει by car definition και by cock. Όποιος οδηγεί, δεν το συζητάμε, έτσι.
1: Ναι, όπως αλλά για να έχουμε τα ρούτα και από το μυαλό μας ήσυχο.
25: Μπράβο, λέω ο
1: κόκτη. Σταματάμε και όταν έχεις τόπο άλλος.
25: Μπράβο, μπράβο, σε όλα συμφωνούμε. Αλλά λέω ο κόκ, όταν δίνουν εξετάσεις να περάσουν, να πάρουν δίπλωμα όλοι τώρα, λέει, πάντα ο πεζός έχει προτεραιότητα, έτσι δεν είναι, by definition. Διότι ο πεζός μπορεί να είναι αόματος, μπορεί να είναι κοφάλαλος, μπορεί να είναι διάφορα. Αφηρημένος. Δηλαδή, τι κάνει. Δηλαδή, και κάτι να μην είναι σωστό πρέπει να πεθάνει. Έτσι δεν είναι.
1: Σωστό.
25: Και οντολογικά.
1: Μα είχα προτεραιότητα. Το πάτησα, αλλά είχα προτεραιότητα.
25: Και οντολογικά, θα το πάω και καρά φιλοσοφικά κιόλας, ο πεζός προηγείται του οδηγού. Οντολογικά. Δηλαδή, προϋπήρχε η έννοια πεζός ως άνθρωπος.
1: Στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη ισχύει αυτό, για την Ελλάδα είναι άλλο θέμα.
25: Χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια, όπως το θέλει, όπως το πάρει κανείς. Τα αυτοκίνητα είναι 120 χρόνια. Έτσι δεν είναι. Ενώ ο πεζός είναι.
1: Προϋπήρχε, ναι, ναι.
25: Μπράβο, στο άπειρο, πάει πίσω. Ναι. Έτσι. Οντολογικά λοιπόν. Ωραία, μπράβο. Τι ωραία που συμφωνούμε, μ' αρέσει. Ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν 25. Αυτό ήταν 25 ο οδηγός, ο επιθετικός. Κατεβάζει τζάμι, μου ρίχνει ένα. Με έβρισε.
1: Ναι.
25: Λοιπόν, αυτά τώρα μπαμπαμ αυτές τις μέρες γίνονται, έτσι.
1: Ναι.
25: Λοιπόν, τέλος, να μην σας
1: έχει κουράζω. Νεύρα ο κόσμος πολλά.
25: Μπράβο, ναι. Μπράβο. Εν τω μεταξύ μου κάνει συγκλονιστική έκπληξη αυτό που είπα πριν. Πριν μπει στο αυτοκίνητο είναι πεζός ο άλλος και αφού βγει από το αυτοκίνητο του είναι πάλι πεζός.
1: Όχι, ήταν τα δικαιώματα του πεζού ακυρώνονται μόλις μπει στο αυτοκίνητο.
25: Μπράβο. Να τι ωραία.
1: Είναι γνωστό αυτό.
25: Έτσι, λοιπόν. Πάντως οφείλουμε να πούμε ότι πριν μερικά χρόνια δεν ήταν τόσο χάλι η κατάσταση. Έτσι, δεν, δηλαδή ανέκαθεν είμαστε, οι Έλληνες είναι περίεργοι οδηγοί.
1: Ναι, δεν είχε τόσο νεύρα.
25: Μπράβο, συμφωνώ.
1: Γιατί η βλακεία υπήρχε πάντα.
25: Μπράβο, συμφωνούμε.
1: Ναι.
25: Οπότε ήθελα να το πάω γλαου-λαου εκεί που θέλω να πάω.
1: Ναι.
25: Έχει, γιατί το έχω σκεφτεί πολύ. Έχει, το ότι έχουν φύγει πολλοί εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Στην αρχή το είχα πάρει λάθος κι εγώ με την έννοια έλα ρε ζηλή να πούμε φύγατε, ξέρω εγώ, έπρεπε να καθίσετε εδώ να πολεμήσετε. Α, να
1: το είχαμε συζητήσει κιόλας,
25: ναι. Κόσμο, το πολλής,
1: ναι, ναι.
25: Λέμε.
1: Το είχαμε συζητήσει κιόλας.
25: Μπράβο, μπράβο. Έχω αναθεωρήσει, κύριε Παρδά.
1: Εκεί που λέγαμε για τις ασπίδες.
25: Για τις ασπίδες, πείτε.
1: Ότι ρίξανε τις ασπίδες και φύγανε.
25: Ναι,
1: ναι,
25: μπράβο, ότι ρίξανε τις ασπίδες, μπράβο.
1: Ναι, ναι.
25: Λοιπόν, έχω αναθεωρήσει, κύριε Παρδάλη, κατόπιν πολλής σκέψεως και δηλαδή με έχει απασχολήσει, καθόλου και το σκέφτομαι.
1: Ναι, ναι, ναι.
25: Λοιπόν, έχω αναθεωρήσει. Κοιτάξτε, όπως τελικά τι έχω πού καταλήγω για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι πολλοί, είναι πάνω από 600-700-800.000 άνθρωποι, έτσι. Και πολλοί κόσμοι πήραν.
1: 600-700 λέει η πολιτεία.
25: Είναι.
1: Όταν λέει πολιτεία, είναι παραπάνω. Ναι.
25: Τα που λέει, φανταστείτε. Ναι. Πήραν τις γυναίκες, τα παιδάκια τους, έτσι δεν είναι, και φύγαν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι.
25: Λοιπόν, τελικά, μετά από πολλή σκέψη που πήρε. Και είναι και 15 χρόνια, δεν είναι λίγα. Κάθεσε, το σκέφτεσαι, το ξανασκέφτεσαι. Λοιπόν. Εγώ πιστεύω ότι είναι οι πιο ευαίσθητοι άνθρωποι, οι πιο τίμοι άνθρωποι, πιο τίμοι από εμάς που μείναμε πίσω, πιο ευαίσθητοι από εμάς που μείναμε πίσω, άποψή μου, έτσι όπως
1: ναι,
25: το σκέφτομαι. Οι πιο ικανοί, μπορώ να το πω και αυτό, διότι και πιο γενναίοι.
1: Και πιο τολμηροί, αυτό θα λέγα τώρα.
25: Διότι παίρνουν τα ρίσκα. Ξέρετε, θέλει παλικαριά. Σηκώνομαι τώρα εγώ και πάω στην Ουτρέχτη, στην Ολλανδία. Πάω στην Ιρλανδία, στο Λίμερικ.
1: Θέλει να σταθεί στα πόδια σου, δεν είναι εύκολο.
25: Δεν είναι εύκολο. Θέλει απόφαση. Δεν είναι, θέλει σταγανό. Τώρα όσοι ακούν από εξωτερικό, τους κάνω αγιογραφία. Μου πήρε κάτι χρόνια βέβαια. Λοιπόν, φύγανε. Εν τω μεταξύ, φύγανε οι άνθρωποι που ήταν και γενναίοι και με ικανότητες, γιατροί, νοσηλευτές, και πολιτικοί μηχανικοί πήγαν μέσα Ανατολή από εδώ από εκεί. Έχουν ικανότητες, δεν μπορεί να μην έχουν ικανότητες, γιατί αν δεν είχαν και κάποιες ικανότητες στο αντικείμενό τους, δεν θα φτουράγανε στη Γερμανία.
1: Δεν θα τους πληρώνανε.
25: Έτσι, ορίστε.
1: Δεν θα τους πληρώνανε.
25: Δεν θα τους πληρώνανε, θα τους λέγανε της κυρίας. Μετά από δύο μήνες, τρεις, δεν είσαι εδώ για τον νοσοκομείο.
1: Ευχαριστούμε, θα σας ειδοποιήσουμε.
25: Και εταιρεία. Φύγε. Μπράβο. Άρα έχουν ικανότητα. Λοιπόν, οπότε τι θέλω να πω. Προσέξτε τώρα το συλλογισμό, θα καταλήξω. Κουτσου. Επειδή φύγαν αυτά τα στοιχεία, με αφορμή και ένα πρωτοσέλιδο σήμερα της Εστίας, που λέει βγήκε ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης σε ένα τηλεοπτικό σταθμό, πρωτοσέλιδο της Εστίας, με πηχαίους οκτάστηλους, πώς τα λέτε, οκτάστηλο.
1: Ναι.
25: 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου, είπε ο άνθρωπος εκεί σε μια εκπομπή. Θα μου πεις τώρα τι έγινε, ρε Μυρμηδονά, μας το παίζει σε σημητικό Πασόκ, γιατί ο Γιαννίτσης ήταν επισημήτη κατ' υπουργία. Ναι, όχι. Κρατάω το ότι είπε στο 2026 ένας άνθρωπος. 200 φορές μεγαλύτερη διαφθορά από την εποχή του Τσοχατζόπουλου. Επικαλούμενος και κάτι στοιχεία από κάτι από διεθνείς δείκτες και τέτοια. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
25: Και ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία επικαλέστηκε. Λοιπόν, και τον ζούμε κιόλας. Τον βιώνουμε στο πετσί μας. Δεν είναι υπερβολή. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Φεύγοντας αυτοί οι άνθρωποι μετά το 10, 11, 12, 13 κατά κύματα και ακόμα όσοι φεύγουν, τι γίνεται. Όταν ήταν εδώ στη χώρα, επειδή είχαν λίγο πιο ήθος τελικά από ό,τι καταλαβαίνω αυτοί. Ήταν λίγο πιο τίμοι, λίγο πιο ικανοί, συγκρατούσαν τους αρμούς της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν με παρακολουθείτε, κύριε Παγκάλη. Όταν φύγαν αυτοί, τι έγινε? Ξεσάλωσαν οι σαχλαμπούχλες.
1: Ναι, κατάλαβα το σκεπτικό σας, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι δεν έχουν μείνει και εδώ άνθρωποι που είναι άξιοι. Και
25: βεβαίως, έτσι, βεβαίως. Απλά λέμε ότι από τους αξίους που, ας πούμε, οι άξιοι, ξέρω εγώ, είναι 4 εκατομμύρια, ας πούμε.
1: Ναι, ας πούμε, ναι, όσοι φύγαν έξω ήταν άξιοι, έχουν μείνει και εδώ. Έξω άχρηστος δεν πάει πάντως.
25: Μπράβο, είδα αυτό. Αυτό ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Δηλαδή το αποδίδω και εκεί. Δηλαδή, ενώ κρατάγανε κάτι άμυνες, ας πούμε, δηλαδή ο συνάδελφος στη δουλειά, στο τεχνικό γραφείο, στο νοσοκομείο, από εδώ από εκεί, έβλεπε έναν που είναι ικανός, έχει λίγο περισσότερο ήθος, ναι, κάποιες αναστολές, ηθικές αναστολές, δεν έπαιρνε φακελάκι, ξέρω εγώ, με καταλαβαίνετε τώρα τι λέω.
1: Γιατί το λαμόγιο δεν έχει λόγο να πάει.
25: Κρατιότανε το κουφάλα, το κουφάλα πιπέρι, sorry,
1: δεν πειράζει. Ναι,
25: ο άλλος άνθρωπος. Κρατιότανε.
1: Έχουμε
25: το ηθικό στοιχείο, ας πούμε, ότι τα πάμε τώρα, μην τα ξαναπούμε. Λέω, εδώ είμαστε.
1: Μιλιδόνα το λαμόγιο. Δεν έχει λόγο να πάει έξω. Τρώει καλά και εδώ.
25: Μπράβο, και έχει ξεσταλώσει. Και οδηγεί και γκαζώνει στην ανηφόρα και λέει στον πεζόκ, πάρ' τα πόδια σου, ρε. Σε αυτό το στυλ, σε όλα τα επίπεδα. Καταλάβατε, το γράψατε.
1: Ναι.
25: Αυτά, νομίζω, δεν ξέρω. Καλά, μπορεί πήγαμε. Και να κάνω και λάθος, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, η άποψή σας είναι σεβαστή. Εγώ δεν διαφωνώ.
25: Ψιλοπρωτότυπη, δεν τη λένε και κάθε μέρα.
1: Όχι, ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα.
25: Σας κούρασα.
1: Καθόλου.
25: Περιμένει κάποιος άλλος να πάρει το λόγο.
1: Θα κλείσουμε. Κλείνουμε,
25: εντάξει. Καληνύχτα.
1: Καλό ξημέρωμα, Μαρμίδη.
25: Καλά κουράγια.
1: Αμήν.
25: Και καρτερία.
1: Όλα καλά. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
25: Να είστε καλά όλοι.
1: Γεια σας.
25: Γεια σας.
1: Λοιπόν, άκου τώρα, Λάσκαρη, εδώ, γι' αυτό που έλεγε ο Μεριμνιδένος, θέλω να το πω πριν, αλλά λέω μην τον διακόψω. Και εγώ, ρε παιδί μου, ως οδηγός, εντάξει, οδηγώ πάρα πολλά χρόνια. Έχω τρακάρει τις 4 φορές, δεν έφταιγα. Μία μόνο έφταιγα. Τις υπόλοιπες με τρακάρανε, δεν έφταιγα. Εκεί που έφταιγα, δεν τράκαρα άλλο αυτοκίνητο, τράκαρα. Εντάξει, ήταν. Ναι, μόνος μου. Το κατάφερα κι αυτό. Λοιπόν, τις άλλες 3 ή 4 που έχω τρακάρει, με έχουν τρακάρει, δεν έφταιγα. Πάντα, δεν ξέρω γιατί. Μάλλον δεν θα έπρεπε να αναρωτιέμαι κιόλας. Θα σταματήσω αν δω κάποιον ότι είναι να περάσει το δρόμο. Δεν με νοιάζει αν είναι νέος, γέρος, μαμά με παιδί. Δηλαδή, αν το δω μπροστά μου και πηγαίνω με μια ταχύτητα που μπορώ να θα σταματήσω. Κυρίως διότι όσο και να βιάζομαι, θα σου πω κάτι, δεν είναι μόνο θέμα, είναι η πιθανότητα του να σου πεταχτεί. Εγώ πάντα έχω στο μυαλό μου το ενδεχόμενο να σου πεταχτεί ο άλλος, γιατί νομίζει ότι θα προλάβει, και να μην αντιδράσει σωστά εσύ ως οδηγός. Προφανώς τώρα, άμα δεις τη μαμά με ένα καροτσάκι ή ένα παππού, μια γιαγιά, μπαίνει και το ανθρώπινο. Αλλά, ρε παιδί μου, καλύτερα να καθυστερήσω 10 δευτερόλεπτα παρά να έχω. Δεν υπάρχει λόγος. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, είμαι βλοσιρός όταν οδηγώ, είμαι γενικά μουρτζούφλης πάντα. Μπορεί. Μάλλον δεν μου έχουν πολύ εμπιστοσύνη ότι θα σταματήσω. Και όταν με κοιτάνε, τους κάνω νόημα για να περάσω. Συνήθως. Σταματάω λοιπόν την Παρασκευή. Ευτυχώς είχαμε εκπομπή. Ερχόμενος εδώ, σταματάω σε ένα στενό. Γιατί αν είναι μεγάλος ο δρόμος, πάντα προσέχω μην φύγει κανείς από αριστερά μου και δεν έχει δει ότι έχω σταματήσει για να περάσει κάποιος. Άρα στενό, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει κανείς. Σταματάω λοιπόν και περνάει μία μαμά με ένα παιδάκι. Τους κάνω νόημα. Είχε το ένα παιδάκι στο ένα χέρι και στο άλλο είχε ένα παιδάκι με ένα ποδηλατάκι. Δύο. Τους κάνω νόημα και περιμένω. Και ο από πίσω έχει έρθει και έχει κολλήσει και κορνάρει. Πρέπει να είναι 10 δευτερόλεπτα όλο αυτό. Εμένα τώρα γιατί με πιάνουν τα διαόλια μου. Ναι, αυτός είναι. Εμένα γιατί να με πιάσω τα διάβια μου. Και έτσι όπως έχω σταματήσει και έχω πατημένο το φρένο, τραβάω χειρόφρενο, βγαίνω και δεν έχω, λέω τώρα βγαίνεις, δεν ξέρεις τι είναι ο άλλος, και του κάνω νόημα τι έγινε και μου λέει προχώρα, μου λέει ρε, του λέω χάλασε, μου λέει τι εννοείς, έμεινα, του λέω, δεν σταμάτησα, του λέω, για να περάσουν, έμεινε τα μάξι και με κοιτάει αποσβολωμένος, διότι αν έχει, ναι, γιατί αν έχει χαλάσει τα μάξι, τι να τσαμπουκαλευτεί. Ρε αδερφέ, έμεινα. Έμεινε τα μάξι, τι να κάνουμε. Και με κοιτάει αποσβολωμένος, διότι δεν είχε στο μυαλό του αυτό. Του κόβεις και τη χαρά να σακωθεί εντωμεταξύ. Και μου λέει, και τι κάνουμε. Εσύ του λέω, κάνεις όπιστην και εγώ περιμένω να δω τι θα κάνω. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Μπαίνει εντωμεταξύ άλλο ένα αυτοκίνητο, του κάνω νόημα από μένα. Το παίρνει χαμπάρι αυτός ότι έχω μείνει, σου λέει, για να μου κάνει έτσι, και βλέπει και τον άλλον που έχει βάλει την όπιστεν. Και πάει τσούκου τσούκου τώρα μέσα στο στενάκι και κάνει όπιστεν. Και όταν φτάνει στο σημείο για να στρίψει, μπαίνω και φεύγω. Γιατί έπρεπε να έρθω, αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν. Επίγει περίπτωση. Τώρα έτρεξε, δεν ξέρω, με έβρισε, μπορεί, είναι πιθανό. Εγώ το καταχάρηκα, να σου πω. Και το καταχάρηκα 1-1,5 λεπτό που έκανε όπιστεν. Και δεν μπορούσε να πει και τίποτα. Λοιπόν, τώρα μαρτυράω τα μυστικά βέβαια, αλλά δηλαδή κορνάρεις ρε φίλε. Μπορεί να βιάζεται, να έχει ένα λόγο. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω, ξέρεις, ότι μπορεί ο άλλος να έχει μια αγωνία, αλλά μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα τίποτα. Και μάλιστα σε στενό που για να στρίψεις έχει stop. Οπότε θα σταματήσει ούτως ή άλλως. Μάλλον, φαντάζομαι. Μπα το παίρνει για αέρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις. Και 10 στάσεις να κάνεις, 1,5 λεπτό παραπάνω είναι. Δεν κερδίζεις. Δηλαδή, και εδώ, ας πούμε, να καθυστερήσω 1,5 λεπτό, θα μπει το δεύτερο τραγούδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Να με τσίμα τσίμα, ρε παιδί μου. Θα πέσει ένα τραγούδι 3,5 λεπτά, και αν είμαι στα 4,5 θα μπει και το δεύτερο. Θα σου τύχει μια φορά στη ζωή σου, και δύο μπορεί να σου τύχει. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Έγινε, έγινε. Δεν πέθανε κανείς. Και με κοιτάει αποσβολωμένος, διότι δεν είχε στο μυαλό του αυτό. Του κόβεις και τη χαρά να σακωθεί εντωμεταξύ. Και μου λέει, και τι κάνουμε. Εσύ του λέω, κάνεις όπιστην και εγώ περιμένω να δω τι θα κάνω. Δεν μπορούσε να κάνει κι αλλιώς. Μπαίνει εντωμεταξύ άλλο ένα αυτοκίνητο, του κάνω νόημα από μένα. Το παίρνει χαμπάρι αυτός ότι έχω μείνει, σου λέει, για να μου κάνει έτσι, και βλέπει και τον άλλον που έχει βάλει την όπιστεν. Και πάει τσούκου τσούκου τώρα μέσα στο στενάκι και κάνει όπιστεν. Και όταν φτάνει στο σημείο για να στρίψει, μπαίνω και φεύγω. Γιατί έπρεπε να έρθω, αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν. Επίγει περίπτωση. Τώρα έτρεξε, δεν ξέρω, με έβρισε, μπορεί, είναι πιθανό. Εγώ το καταχάρηκα, να σου πω. Και το καταχάρηκα 1-1,5 λεπτό που έκανε όπιστεν. Και δεν μπορούσε να πει και τίποτα. Λοιπόν, τώρα μαρτυράω τα μυστικά βέβαια, αλλά δηλαδή κορνάρεις ρε φίλε. Μπορεί να βιάζεται, να έχει ένα λόγο. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω, ξέρεις, ότι μπορεί ο άλλος να έχει μια αγωνία, αλλά μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα τίποτα. Και μάλιστα σε στενό που για να στρίψεις έχει stop. Οπότε θα σταματήσει ούτως ή άλλως. Μάλλον, φαντάζομαι. Μπα το παίρνει για αέρα, ξέρω εγώ. Λοιπόν, κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις. Και 10 στάσεις να κάνεις, 1,5 λεπτό παραπάνω είναι. Δεν κερδίζεις. Δηλαδή, και εδώ, ας πούμε, να καθυστερήσω 1,5 λεπτό, θα μπει το δεύτερο τραγούδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Να με τσίμα τσίμα, ρε παιδί μου. Θα πέσει ένα τραγούδι 3,5 λεπτά, και αν είμαι στα 4,5 θα μπει και το δεύτερο. Θα σου τύχει μια φορά στη ζωή σου, και δύο μπορεί να σου τύχει. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο.

Μπαίνω και φεύγω. Γιατί έπρεπε να έρθω, αλλιώς ακόμα εκεί θα ήμουν. Επήγε η περίπτωση. Τώρα έτρεξε, δεν ξέρω, με έβρισε, μπορεί, είναι πιθανό. Εγώ το καταχάρηκα. Να σου πω. Και το καταχάρηκα 1,5 λεπτό που εκανόπισταν. Και δεν μπορούσε να πει και τίποτα. Λοιπόν, τώρα μαρτυράω τα μυστικά βέβαια, αλλά δηλαδή κορνάριζε, φίλε. Μπορεί να βιάζεται, να έχει ένα λόγο. Έτσι, εγώ καταλαβαίνω εξής, ότι μπορεί ο άλλος να έχει μια αγωνία, αλλά μιλάμε για 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα τίποτα. Και μάλιστα σε στενό που για να στρίψεις έχει stop. Οπότε θα σταματήσει ούτως ή άλλως. Μάλλον, φαντάζομαι. Μα το παίρνει αέρα, ξέρω. Λοιπόν, κερδίζεις με 10 δευτερόλεπτα. Δεν κερδίζεις. Και 10 στάσεις να κάνεις, 1,5 λεπτό παραπάνω είναι. Δεν κερδίζεις. Δηλαδή και εδώ, ας πούμε, να καθυστερήσω 1,5 λεπτό, θα μπει το δεύτερο τραγούδι. Κατάλαβες τι εννοώ. Να με τσίμα τσίμα, ρε παιδί μου. Θα πέσει ένα τραγούδι 3,5 λεπτά και αν είμαι στα 4,5 θα μπει και το δεύτερο. Θα σου τύχει μια φορά στη ζωή σου και δύο μπορεί να σου τύχει. Είναι ανθρώπινο. Είναι ανθρώπινο. Έγινε. Έγινε. Δεν πέθανε κανείς. Έτσι δεν είναι. Θα μπορούσες να έχεις έρθει και να έχεις πάει στην τουαλέτα, ξέρω εγώ. Σε έχει πιάσει χιλιά σου. Κάτι να... Τι θα συζητάμε. Ποιους αρμούς, λέει, της εξουσίας συγκρατούσαν πριν το 10 που τα δάνεια πήγαιναν γόνατο. Σήμερα η χώρα ζει με τα δικά της λεφτά. Με ποια δικά της λεφτά ζει, κυρία Κυριακό, η χώρα σήμερα? Με αυτά τα ομόλογα που βγαίνει και κυκλοφορούν και αγοράζουν. Με τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών με τα δικά της λεφτά. Αλλά γεια σου, ρε Ιωσήφ. Και εγώ, λέει, που νόμιζα ότι τόσα χρόνια στην Αμερική με πλήρωναν για την ομορφάδα μου, λες να με πληρώνουν επειδή τους έχω γλιτώσει δεκάδες εκατομμύρια, περίεργο. Γιατί στην Ελλάδα το για χαμάλις δεν έκανε, ειδικά δε στο δημόσιο και το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο που πήγα το δικατσότη για περίπτερο δεν το είχε. Εντάξει, δεν ξέρω σε ποιο πανεπιστήμιο πήγες. Το δικατσά γενικώς. Ξέρω τι αναγνωρίζει. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω. Γενικώς το δικατσά αναγνώριζε πολλά ιδρύματα, δεν ξέρω. Κύριε Παρδάλη, όταν βγαίνω από τη μάσκα οξυγόνου και σας ακούω μαζί με τους συνομιλητές σας, μου φτιάχνετε η διάθεση ειλικρινά. Κύριε Δημήτρη, αυτό που μου γράφετε, τι είναι που έχετε, δεν το καταλαβαίνω. Χαίρομαι που έχετε αυτό το συνέστημα όταν μας ακούτε. Συζητάνε, λέει, διαρροές στο πάρκο. Ο πρόεδρος Πούτιν λέει ότι η Ρωσία πολεμάει απέναντι σε όλο τον ΝΑΤΟ. Τι μου λες και πώς πάει ο πόλεμος? Έχουν χάσει 500.000 στρατιώτες, 2.000 άρματα και άπειρο στρατιωτικό υλικό. Ακούγεται, λέει, πολύ σοβαρό και το ΝΑΤΟ. Α, αυτοί δεν έχουν φτάσει ακόμα. Άλλο. Είναι κακό. Εγώ, λέει, για το ψωμί έχω βρει κόλπο για να διατηρείται φρέσκο, το κόβω στη μέση, το μισό κατάψυξη, το άλλο μισό ψυγείο. Το βγάζεις από κατάψυξη όταν το θες για φαγητό και αποψύχεται σαν φρέσκο. Ναι, αλλά αυτό που βάζετε στο ψυγείο το βάζετε φέτες. Δεν πάω να το βγάλεις όλο. Θα αποψυχτεί όλο. Και θα πρέπει να το φας μετά όλο, δεν μπορείς να το καταψύξεις. Άρα το... Καλά. Ναι, και το βάζετε και συντοστιέρα που λέει ο λόγος. Και ζωντανεύει. Στο τηγανάκι μπορεί να μπει. Ε? Θέλω να πω, ναι, είναι αυτός, αυτό είναι κόλπο. Για το ψυγείο δεν ξέρω, για την κατάψυξη ναι. Είπαμε για αργή ορίμανση. Είπαμε. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Τώρα δεν έχουμε, δεν προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη γραμμή. Θα βάλουμε τραγουδάκι για να κλείσουμε. Δεν βάλατε, λέει, σέρβις. Ναι, σέρβις ασφάλεια στο ταξί. Δεν μιλάγαμε για ταξί, κύριε Θοδωρή. Μιλάγαμε γενικώς για αυτοκίνητο. Άμα ήταν ταξί, θα πήγαινε πιο πάνω λογαριασμός. Στο λογαριασμό που κάναμε με τον ξηρομύριτη. Αυτό, λέει, το μηχάνημα, μου γράφει ο Μάρκος, έβγαινε πιο συχνά έξω από το λαμπραντόρ του γείτονα. Ναι, αλήθεια είναι. Μέσα έξω το είχα να παίρνει αέρα. Πεθαίνω, λέει, Αθηναής για τον ξηρομύριτη, να είναι καλά. Από το 2007 κάνετε την έρευνα αγοράς. Και
Γεια σας.

σου φίλο Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Μου έχει στείλει μια ωραία φωτογραφία ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ένα σύννεφο και είναι ο ήλιος. Το σύννεφο είναι σαν υπτάμενος δίσκος, ξέρω πώς θα το πω. Είναι ο ήλιος από πίσω και το φωτίζει και πετάει για ακτίνες. Πολύ ωραία φωτογραφία είναι αυτή. Φίλε Αριστοτέλη, καιρό έχετε να μου στείλετε ωραίες φωτογραφίες, αν εξαιρέσω την Τατιάνα και τον Παύλο που στέλνουν από τη Σιένα. Αλλά ωραίες φωτογραφίες έχετε να μου στείλετε καιρό. Για ξεκινήστε λίγο. Λοιπόν, είπαμε και το Φον Πάπεν ποιος είναι. Αυτά. Λάσκαρης Αγοραστός στη ρύθμιση των ήχων. Αντώνης Μορτάκης νωρίτερα και Κατερίνα Βουτσά στην αρχή. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Εννοείται η κυρία Λένα, η Ελένη Κατσαμπέκη, 9 με 11. Που ήμασταν μαζί, όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Και ο κύριος Σταυρακάκης που μου στέλνει μηνύματα. Δεν είχαμε και κάτι τώρα σήμερα ιδιαίτερο αθλητικό. Αλλά μέσα στην εβδομάδα έχουμε και εθνικές τώρα προσκλήσεις. Πράγματα, θάματα. Έχουμε να πούμε. Και Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλό ξημέρωμα. Καλή ξεκούραση, προσοχή στο δρόμο, προσοχή στο σπίτι, προσοχή γενικώς. Και αύριο, απόψε όμως, πια πρακτικά, Τρίτη 22 στις 9, αμέσως μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα, Τόρπι, τώρα είδα το μήνυμα που ήρθε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Πάρα πολλά μηνύματα. Και είμαστε θηρία Μυρμηδών, λέει ο Μπούμερακ, δεν το είχα δει. Γεια σας, κυρία Δήμητρα, από το κάτω Νευροκόπη. Τα ήρθανε στο, τώρα τα είδα, ήρθανε στο Τζανκ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Θέλω γρασάρισμα.
15: Παιδιά, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
16: Πονάω.
15: Είμαστε και οι δύο με τη μέση μας. Είμαστε το ντουο Λουμπάγκο.
16: Τα λουμπαγιασμένα. Εντάξει, εγώ τον πήρα το Σάββατο. Γιατί λέω, άσε τώρα τι να του λέω, ότι έχω τη μέση μου και πονάω και εκείνο και τ' άλλο. Και μου λέει, και εγώ έχω τη μέση μου. Καλά, κολλητικό είναι, λέω, τι γίνεται. Μας ματιάξανε.
15: Παιδιά, και οι δύο μαζί χτυπημένοι λοιπόν από τη μέση. Καλά, η Κάτζ βέβαια είναι σε χειρότερη κατάσταση.
16: Ναι,
15: είναι
16: ναι.
15: Σαν στραβοσουγιά, άμα τη δείτε. Δεν μπορεί να ισχυώσει, πάει με πλαϊνά βήματα, σαν τον Κάβουρα πηγαίνει. Αλλά η πλάκα είναι ότι μίλησα και με κανένα δύο φίλους.
16: Ναι.
15: Με ρωτάνε τι κάνεις και τα λοιπά. Λέω, έχω πρόβλημα με την. Και εσύ μου λέει. Λέω, γιατί και εσύ. Έχω ακούσει, λέει, πολύ κόσμο τις τελευταίες ημέρες και έχει προβλήματα με τη μέση του.
16: Τι γίνεται, γιατί.
15: Μάλλον είναι η αλλαγή του καιρού. Εκεί το αποδίδω δηλαδή. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Δηλαδή, να πεις ότι είναι της ηλικίας για παράδειγμα, αποκλείεται. Μάλλον είναι αυτή η αλλαγή του καιρού. Οπότε ζητάμε την κατανόησή σας σήμερα. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε έτσι και πολύ έντονα, γιατί είμαστε και οι δύο πιασμένοι δηλαδή εδώ πέρα με τα λουμπάγκα μας. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και γιατριά, δηλαδή κάτι να πάρουμε το οποίο να μας βοηθήσει και να φύγει αυτός ο πόνος από τη μέση.
14: Δεν ξαναπονάτε ποτέ στη ζωή σας. Ποτέ μα ποτέ. Τέλος ο πόνος στη μέση. Τελοπών.
15: Α, πάρουμε ένα τελοπών. Πάρουμε ένα τελοπών.
16: Φέρε ένα τέτοιο, σε παρακαλώ.
15: Τέλος ο πόνος στη μέση. Δεν θα ξαναποτέσουμε ποτέ στη ζωή μας.
16: Αλλά δεν το βλέπω.
15: Ναι. Αυτά τα ωραία συνέβησαν λοιπόν το Σαββατοκύριακο. Περάσαμε με την κυρία Κάτζου το μαρτύριο αυτού του πόνου που έχουμε στη μέση.
16: Μην μου πεις για καβαντική ιατρική και τέτοια να πάω.
15: Α,
16: πρόσεξε.
15: Ένα και ένα.
16: Και υπνοθεραπείς και τέτοια μακριά.
15: Ένα και ένα.
16: Γιατί τώρα είναι και
15: είναι και της μόδας τώρα η καβαντική ιατρική και η σαμανική ιατρική. Τώρα που τα λες αυτά, να σε ρωτήσω κάτι, Αμαλία.
16: Ναι.
15: Μήπως ξέρεις να μου απαντήσεις, δηλαδή να μου δώσεις την απάντηση. Σε ένα quiz, για άκου εδώ πέρα να μου απαντήσεις και οι ακροατές μας φυσικά, εάν ξέρουν την απάντηση.
17: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
15: Ποια είναι η διαφορά λοιπόν μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Ποια είναι η διαφορά?
16: Εγώ δεν το ξέρω αυτό.
15: Δεν ξέρεις τη διαφορά?
16: Όχι, δεν έχω.
15: Υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματος.
16: Όχι, δεν το ξέρω.
15: Παιδιά, βάλτε ένα χεράκι. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματος? studio3lfm.gr, επειδή μιλάμε για την κυβαντική ιατρική.
16: Ναι. Καλημέρα στον Κώστα που λέει: άρχισε η φθινοπορεινή υγρασία σαπιοκάραβα. Έτσι ακριβώς, Κώστα μου. Καλή εβδομάδα σας.
15: Εγώ το είπα, παιδιά. Είναι από τον καιρό, δηλαδή δεν εξηγείται διαφορετικά. Στο ένα μικρόφωνο λοιπόν είναι η κυρία Αμαλία Κάτζου.
18: Έχω λουμπάγκα!
15: Το ξέρουμε ότι έχεις λουμπάγκα.
16: Και στο άλλο μικρόφωνο, όχι ο. Δηλαδή, θέλω να πω, μην νομίζω ότι πετάει. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης έχει και αυτό το πρόβλημά του.
18: Άμα πονάει κανείς τι κάνει. Αναλόγως τον πόνο. Όχι, έπα. Και πονάς, να πού. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι και εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Και τώρα τι θέλεις, να πονάς στα ενδιάμεσα. Κάνε μου κάτι να ησυχάσω. Δεν νοιάζω, σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
15: Κάντε το όμως για να ησυχάσουμε κάποια στιγμή, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Νικόλα ο Σαβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του
16: ήχου. Δεν βλέπω, Νικόλα, δεν έχει τίποτα. Φτου το άλλο.
15: Ίστονα να μην τον ματιάσεις.
16: Είναι ακμεότατος.
15: Α, καλά. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα, για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας προτροπές και φυσικά και την απάντηση στο quiz με το οποίο ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος? Για βοηθήστε μας, ρε παιδιά, να καταλάβουμε κι εμείς ποια είναι αυτή η διαφορά. Θα πάρουμε τα πράγματα λοιπόν με τη σειρά, γιατί ακούσατε και στην εισαγωγή. Είχαμε χθες εκλογές στη Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο, αλλά και στο Βερολίνο, εκεί όπου υπήρξε εκλογική συντριβή για το Τσεντεού και για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Τι έπαθε στο Μεκλεμβούργο? Στο
16: δεν
15: Μεκλεμβούργο,
16: μπήκε καν στη Βουλή.
15: Δεν μπαίνει καν.
16: Γιατί δεν πήρε το όριο του 5%, 4,9 νομίζω ήταν το αποτέλεσμα. Είναι καταστροφή. Έτσι, καταστροφή το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και στο Βερολίνο. Ξέρεις που θεωρείται και μια χώρα, μια πόλη, συγγνώμη, η οποία είναι και πιο προοδευτική. Είναι διαφορετική. Το Βερολίνο, για όσους έχουν πάει, έχει ένα πιο ευρωπαϊκό άρωμα. Παρ' όλα αυτά, εκεί βγήκε η αριστερά. Έτσι. Άρα, τι δείχνει όλο αυτό? Ότι οι πολίτες, οι Γερμανοί πολίτες, σε αυτά τα δύο κρατήδια, ουσιαστικά αποδοκίμασαν τις πολιτικές του Μέρτς. Και όλων των τελευταίων χρόνων της Γερμανίας, γιατί και αυτοί έχουν βγει στους δρόμους οι Γερμανοί για τις τιμές των καυσίμων. Λέει, έχει φτάσει 3 ευρώ, μου έλεγε ένας φίλος που μένει εκεί, 3 ευρώ η βενζίνη. Και η ακρίβεια καλπάζει.
15: Και καλπάζει ταυτόχρονα και η ακροδεξιά. Όχι στο Βερολίνο, αλλά στο Μεκλεμβούργο. Με 38% είναι η πρώτη δύναμη. Έτσι, μετά τη Σαξονία και στο Μεκλεμβούργο, το AfD πήρε την νίκη στις εκλογές με 38%. Από την άλλη, η Μόσχα έσπευσε αμέσως να πει ότι η Γερμανία ξύπνησε.
16: Ναι, ναι, ναι. Τρίμουν τα χέρια.
15: Χαίρεται με αυτή την εξέλιξη.
16: Φυσικά,
15: με
16: φυσικά.
15: Την πρωτιά δηλαδή του ΑΕΦΤΕ. Και δεν είναι καθόλου παράξενο. Φαίνεται ότι σε όλη την πρώην Ανατολική Γερμανία η πρώτη δύναμη αυτή τη στιγμή είναι το ακροδεξιό ΑΕΦΤΕ. Μόνο στο Βερολίνο είχαμε διαφορετικά αποτελέσματα. Πρώτη η αριστερά, το Die Linke. Και δεύτερο εκεί πέρα ήρθε το CDU. Ο Μέρτς όμως είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, μένει επί της ουσίας μέχρι να φύγει.
16: Και βεβαίως τώρα λέει ο Μέρτς, Γερμανός καγκελάριος, ότι θα συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις θα συνεχίσει? Εδώ βλέπεις, δεν είδε ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι πολιτικές είναι αδιέξοδες. Και δεν ξέρω τι θα συμβεί και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί ξέρεις, όταν δημιουργείται θέμα στη Γερμανία, τότε ανοίγει η συζήτηση για διάφορα θέματα. Και λένε πάρα πολύ ότι αυτή η καταστροφή, η εκλογική καταστροφή, μπορεί να είναι η απαρχή για να δούμε να λαμβάνονται αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μακάρι, θα πω εγώ, να ξυπνήσουν επιτέλους οι Ευρωπαίοι, γιατί ακούγοντας και πάλι για δημοσιονομική πειθαρχία κλπ. Κλπ. Λίγο αρχίζω και αναρωτιέμαι αν αυτοί οι άνθρωποι ζουν εδώ, σε αυτή την πραγματικότητα, ή στο συννεφάκι τους, γενικότερα μιλάω.
15: Περιμένοντας λοιπόν να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις,
16: ναι,
15: και
16: ναι,
15: μετά από αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Γερμανία και τη συντριβή του CDU. Καλημέρα στον Θεόδωρο. Αμαλία ξεκίνησε με γκρίνια, λέει ο Ιωσήφ. Εσύ στο ύψος σου, πολλά φιλιά. Εγώ ξεκίνησα με γκρίνια. Άμα τη δείτε, ρε παιδιά, από την ώρα που έχει μπει μέσα, όλο γκρινιάζει, όλο αναστενάζει. Δεν έχει ησυχία πουθενά. Δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να περπατήσει.
19: Δεν βρίσκω ησυχία πουθενά.
15: Πουθενά, παιδιά, δεν βρίσκει ησυχία.
16: Βρε, σταματήστε πρωί-πρωί για τα μεταθλητικά. Να με πειράζετε. Δεν έχω θέμα. Θα τα πει τα αθλητικά. Ο Ιωσήφ Καλαμάρα.
15: Θα τα πω τα αθλητικά, γιατί κάποιοι είναι στην κορυφή έχοντας κάνει το 5 στα 5. United we stand. Καλημέρα και στην Μάγδα. Καλημέρα, λέει, στα πονεμένα. Καμία διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία και στο κλείσμα, λέει η Μάγδα. Καλημέρα, Μάγδα μας. Ο Κωστής λέει την υδροθεραπεία την κάνεις και δροσίζεσαι. Το κλείσμα το κάνεις και ζορίζεσαι. Καλημέρα από την Κωνσταντσα. Να είσαι καλά, φίλε, καλημέρα. Καλημέρα και στο Θεόδωρο. Η διαφορά λέει είναι στην τιμή. Καλημέρα και στον Μιχάλη στο Γερεβάν στην Αρμενία. Επίσης δίνει την ίδια απάντηση και ο Μιχάλης. Λίγο υποψιασμένου σας βρίσκω πρωί-πρωί. Ενώ ο Ανδρέας λέει στο Βερολίνο κέρδισαν οι Τούρκοι μετανάστες. Γιατί το λες αυτό, Ανδρέα? Επειδή η επικεφαλής εκεί πέρα του Die Linke είναι τουρκικής καταγωγής. Τι σημασία έχει αυτό? Το Βερολίνο είναι μια πολυπολιτισμική κοινότητα. Και πρέπει να πούμε ότι η επικεφαλής εκεί του Die Linke που κέρδισε τις εκλογές είναι και απέναντι στον Ερντογάν. Δεν βλέπουμε καθόλου καλό μάτι τον Ερντογάν. Καλημέρα και στην Κατερίνα που μας ακούει στην Πάτμο. Γερμανία και κλάμα, λέει ο Μέρτς. Περαστικά, λέει, πάρτε, λέει, και καμιά οζονοθεραπεία. Άστο, μακριά, μακριά από μας αυτά, Κατερίνα. Καλημέρα, Αρμενάκη. Ναι, είδες, δυστυχώς δεν πήραμε κανένα πέναλτι χθες. Τι να κάνουμε σαν κάποιους άλλους. Καλημέρα και στο Γιώργο. Στη Γερμανία, λέει, φαίνεται ότι η ακροδεξιά κερδίζει έδαφος και στην Αμερική ακούμε ότι υπάρχει κύμα δυσαρέσκειας απέναντι στον Τραμπ. Ακριβώς έτσι είναι, Γιώργο, και θα ακούσουμε στη συνέχεια και την ανταπόκριση που έδωσε σήμερα νωρίς το πρωί ο Θανάσης Τσίτσας από τη Νέα Υόρκη για τις τελευταίες δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά ταυτόχρονα και για το κύμα ακρίβειας το οποίο χτυπάει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Τόλι που μας ακούει στην ΕΜΕΑ. Καλημέρα και στον Βασίλη. Το κλείσμα, λέει, είναι απότομο, άμεσο και ξαφνικό. Όπως για παράδειγμα ένα πρόστιμο 700 ευρώ για ένα παρκάρισμα. Ενώ η υδροθεραπεία έχει πιο μόνιμο χαρακτήρα.
16: Μάλιστα.
15: Είναι λύσα τον έμφυα. Κατάλαβες, έτσι τα έχει στο μυαλό του τώρα ο Βασίλη.
16: Okay.
15: Κάτσε να το ρίξω άλλη μια φορά λοιπόν το quiz, να το ακούσετε έτσι καλύτερα, μπας και σκεφτείτε κάποια απάντηση.
17: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
15: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα στην υδροθεραπεία εντέρου και κλείσματο? Studio3LFM.gr. Καλημέρα και στον Real Blogger. Όσο για τα λουμπάγκα σας λέει, δοκιμάστε βελονισμό. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Και η Αναστασία ομοιοπαθής είναι. Αμαλία μου, το θέμα λέει με τη μέση είναι δράμα μεγάλο. Εδώ και ένα μήνα πάει και έρχεται και σε μένα. Μάλιστα. Συνέρχεται μόνο με πιλάτες. Μάλλον φταίει η φοβερή υγρασία και η καθιστική ζωή. Και έχει τίποτα άλλο, το κορίτσι από εδώ είναι και γυμνασμένο. Δηλαδή να πεις ότι ήταν κάποια που έκανε καθιστική ζωή.
16: Αυτό είναι αλήθεια.
15: Ασκείται καθημερινά, αθλείται ρε παιδί μου, ναι. Παρ' όλα αυτά, μπαπ, τη χτύπησε. Θα είναι και λόγω της ηλικίας.
16: Καλημέρα. Εσένα γιατί σε χτύπησε, δεν έχεις τη διαλυκία με εμένα?
15: Όχι.
16: Είσαι πιο μικρός?
15: Ναι.
16: Πόσο, 2 μήνες?
15: 4.
16: Τι 4?
15: Μήνες.
16: Εγώ είμαι Μάιο, εσύ πότε είσαι?
15: Α, Ιούλιο, 2. εντάξει. Είναι για διαφορά. 60 μέρες.
16: Είσαι μεγάλο νούμερο.
15: 60 μέρες στην ηλικία μας, ξέρεις τι ρόλο παίζει.
16: Ναι, 60 μέρες. Α, βέβαια.
15: Καλημέρα και στον Πέτρο. Ρε Θεόφοβε, λέει Καλαμαράκη. Έστειλε στο Βολάνιο να μεταδώσει Παναθηναϊκό. Παιδιά, ο Βολάνιος μετέδιδε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Καλαμάτα. Και έλεγε για τον γκολ του Τετέι. Τι γκολάρα έβαλε ο Τετέι. Και ξαναδώσει του γκολάρα ο Τετέι.
16: Γιατί ο άνθρωπος είναι φίλος, δεν είσαι και σένα. Όταν βλέπει κάτι ωραίο, το λέει.
15: Μου έστελναν μηνύματα οι ακροατές και μου έλεγαν: έχεις πει κάτι στο Βολάνιο, τον έχεις απειλήσει και λέει συνέχεια για την γκολάρα του Τετέι. Καλημέρα, Διονυσία. Καλημέρα και στον Άκη. Πολύ κλάμα, λέει, στη Γερμανία σκουπίζουν τα δάκρυά τους με τα 500 ευρώ. Άρα και λέει με τον ρυθμό ανάπτυξης που έχουμε, πότε θα πιάσουμε το μισθό της Γερμανίας? Αυτό γράφει ο Άκης στο μήνυμά του. Και ο Κώστας από το Βούπερταλ, στη Γερμανία. Σας ακούμε, λέει, με το κορίτσι μου, πίνουμε καφέ και γελάμε με την ψυχή μας. Να είστε καλά, την αγάπη μας από την Αθήνα.
16: Πάντως δεν είναι αστείο τώρα να έχουμε τα λουμπάγκα μας και οι δύο, έτσι. Αυτό το καταλαβαίνετε.
15: Παιδιά, εντάξει, αυτό τώρα πόσο πιθανό
16: δηλαδή,
15: είναι να συμβεί.
16: Ειλικρινά, όταν μου το είπε ο Καλαμαράκης, δεν είναι. Τρελάθηκα, λέω, δεν υπάρχει.
15: Μου λέει, εντάξει, κάνεις πλάκα τώρα. Τη λέω, όχι, ρε παιδί μου, τι πλάκα κάνω. Έτσι με τη λέω κι εγώ από την Παρασκευή. Και εσύ μου λέει, κι εγώ. Ωραία, τη λέω, τα λουμπαγκιασμένα. Καλημέρα και στο Στέφανο, καλή εβδομάδα και στο Βασίλη. Να είσαι καλά, Βασίλη, και στο φίλο μας τον Σοκράτη.
16: Καλημέρα στην Ποθητή που μας ακούει στην πανέμορφη Σαντορίνη. Καλημέρα στην Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα στην Έλενα.
15: Και στον Φάνη που λέει να πω και συγχαρητήρια για την ομαδάρα χθες και μην ρωτήσετε ποια ομάδα. Ως γέννημα Θρέμα Νεάπολης Αθηνών πίσω από τη Λεωφόρο. Τέτοιες ερωτήσεις περισσεύουν. Πενιντάρης, μεγάλωσα με το Ζάιτς. Άρε Φάνη, ίδια γενιά είμαστε. Ίδιες αναμνήσεις έχουμε. Καλημέρα στη Μαρία. Να η Μαρία. Η Μαρία έχει στείλει την πρώτη σωστή απάντηση για το quiz. Γι' αυτό δεν διαβάζω το μήνυμα στον αέρα, αλλά είναι η πρώτη σωστή απάντηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα,
16: καλημέρα,
15: Μαρία.
16: Καλημέρα, Μαράκη.

0: Λοιπόν, τα είπαμε για τη Γερμανία και τα εκλογικά αποτελέσματα, για να έρθουμε λίγο στα δικά μας, και τα δικά μας δεν είναι και ευχάριστα, γιατί είχαμε αυτό το απίστευτο περιστατικό.
1: Ναι.
0: Θέση βουλιαγμένη.
1: Ναι. Και περιστατικό ανάμεσα σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Δεν είναι τίποτα παιδιά. Ο ένας ήταν 82 και ο άλλος 76.
0: Ναι. Συμπλοκή λοιπόν δύο
1: για
0: ανθρώπων. Για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα εκεί στην πλάτη της Βουλιαγμένης. Πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα ο ένας άνθρωπος 82 ετών να καταλήξει.
1: Ακριβώς.
0: Να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή λόγω της έντασης του επεισοδίου που προηγήθηκε. Αλλά τι να σχολιάσεις και πώς να πιστέψεις αυτή την είδηση ότι 20 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ένα πρωί Κυριακής, τσακώνονται δύο ηλικιωμένοι άνθρωποι, 82 και 76 ετών,
1: ναι.
0: για το ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα και ποιος θα πάρει την καρέκλα.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: είναι...
0: Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα το πρωί, πόσο κόσμο μπορεί να έχει σε μια παραλία...
1: Έτσι.
0: Να πεις ότι δεν βρίσκω και...
1: Ότι είναι Ιούλιος, ότι είναι Αύγουστος, ότι είναι Κυριακή και πάλι, Ιωσήφ.
0: Και πάλι,
1: Δεν μπορώ να δικαιολογήσω δύο ανθρώπους αυτής της ηλικίας, έτσι, που πιάνονται στα χέρια πραγματικά. Εδώ λέει ακουγόντουσαν ουρλιαχτά, φώναζε μία γυναίκα.
0: Η μία κοπέλα λέει που ήταν με τον 76χρονο, ήταν ένα άτομο με ειδικές ανάγκες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, πώς ξεκίνησε ακριβώς ο καυγάς, υπάρχουν αντιφατικές μαρτυρίες από τη μία πλευρά και την άλλη. Ο 76χρονος, που ο φερόμενος ως δράστης, τέλος πάντων, μίλησε χθες, μίλησε στο Μέγκα και είπε λοιπόν για το πώς δημιουργήθηκε αυτό το επεισόδιο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δική του μαρτυρία.
2: Το πώς έγινε, κάποια στιγμή, κάποια ώρα που λέτε. Είχε 5-6 καρέκλες και 5-6 ξαπλώστες άλλες και με τα επάνω χωρίς να είναι δύο άτομα, αυτός και η γυναίκα. Και πήγα να πάρω ξαπλώστες, εγώ με την κοπέλα που ήμασταν παρέα, και σε δύο αυτές κάτω μαρή. Και σηκώνεται και στην η κοπέλα σε αυτόν και σηκώνεται και τελείς μια κουνιά. Βρε άνω δεν χτυπάς τις γυναίκες σου λέω. Και γυρίζει το πίσω μέρος με τον δόγια. Κουπανάει και μέχρι κάτω εγώ στην ξαπλώστα. Κουπανάει και εμένα μια στο σαγόνι. Και σαγόνι στις τραγούς εμένα τώρα. Που έπεσα κάτω, ζαλίστηκα. Σηκώθηκα μετά που σηκώθηκα δεν θυμόμουν τίποτα. Ο κόσμος μαζεύτηκε κάρα και έγινε ιστορία. Η κοπέλα είναι αμαία. Δεν τρόμαξε αφού έπαθε κρίση. Τώρα τι έγινε με τους άλλους, αυτό δεν ξέρω.
0: Ο 76χρονος λοιπόν λέει ότι εμένα λέει με χτύπησε, ναι, στο σαγόνι, έπεσα κάτω λέει και μετά δεν θυμάμαι, ζαλίστηκα, δεν θυμάμαι λέει τι έγινε. Υπάρχουν άλλες μαρτυρίες που λένε ότι οι δύο άνδρες είχαν μια συμπλοκή, ότι χτύπησε και ο ένας τον άλλον και ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχασε τελικά τη ζωή του αντιμετώπιζε και κάποια προβλήματα με την καρδιά του, είχε κάνει και bypass.
1: Οπότε δεν άντεξε την ένταση.
0: Οπότε μάλλον δεν άντεξε την ένταση. Θα ακούσουμε τώρα την σύζυγο του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του, είναι η σύζυγος του 82χρονου που ήταν μαζί του στην παραλία.
3: Πρωί σε 9 η ώρα με τον σύζυγό μου στην πλάση της Βουλιαγμένης. Ξαφνικά ένα ζευγάρι από εκεί που μια πλάση ήταν άδεια είναι λεσόνι και καλά δεν πάει τις ξαπλώσεις στις δικές μας. Επειδή του είπαμε ότι είναι γεμάτο ξαπλώσεις και καρέκλες άδειες, ο κύριος ο οποίος είναι μέσα και κρατείται και μάθαμε ότι είναι 76 χρονών, επετέθη στο σύζυγό μου, τον χτύπησε με μπουνιά στη μύτη και τα άλλα γροθοκοπήματα ήταν στην καρδιά. Μέχρι να πάει στο ασκληπείο του κάνανε κάρπα συνέχεια και άλλη μία ώρα κάρπα μέσα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς 11 παρατέταρτο ο σύζυγός μου απεφίωσε. Δεν καταλάβαμε καν την επίθεση γιατί έγινε. Μαζεύτηκε ο κόσμος, τραβάγανε αυτοί είναι που ξέραν ότι είναι τρελοί. Έτσι μας είπανε, το ξέρουνε. Το θέμα είναι ότι πέθανε ο σύζυγός μου για μια βλακεία. Για μια βλακεία. Σε μια πλάζ άδεια που μπορούσε να κάτσει σε 150 καθίσματα.
0: Για μια βλακεία.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: Όντως. Για μια βλακεία. Απίστευτα. Τώρα ένας άνθρωπος να χάνει τη ζωή του.
1: Ό,τι και να γίνεται.
0: Για μια ξαπλώστρα, για μια ομπρέλα. Ένα πρωί Κυριακής, 20 Σεπτέμβρη.
1: Δύο μεγάλοι άνθρωποι.
0: Συμβουλιαγμένοι.
1: Εντάξει, κατά αυτόν τον τρόπο. Και να χάνει και ένας άνθρωπος τη ζωή του.
0: Σου λέω, πραγματικά δεν ξέρεις τι να σχολιάσεις.
1: Ναι.
0: Κρίμα, συλληπιτήρια και στην γυναίκα αυτή που έχασε το σύζυγό της. Βέβαια τα υπόλοιπα θα τα βρει η αστυνομία με την έρευνα που έχει ξεκινήσει. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Είμαι σίγουρος ότι χαμογελάς με το μήνυμα της Αρετής.
1: Ναι,
0: Είδες πως σε καταλαβαίνω. Γιατί τι γράφει η Αρετή? Καλημέρα και καλή εβδομάδα σαφρακιασμένα μου.
1: Ακριβώς, Αρετή μου, να σε καλά. Μέσα έπεσες.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει εκδηλωθεί ένα κύμα συμπαράστασης από την ώρα που κάναμε γνωστή την είδηση ότι και οι δύο χτυπηθήκαμε από τη μέση.
1: Αλείπητα από τη μοίρα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ στην ίδια κατάσταση. Είναι τυχαίο.
1: Δεν είμαστε μόνοι μας δηλαδή.
0: Λοιπόν, η Εύη. Εγώ και εγώ με τη μέση μου λέει εδώ και μια μισή εβδομάδα. Η Δέσποινα, καλημέρα. Και εγώ τα ίδια από το Σάββατο, περαστικά μας. Είναι τυχαίο τώρα αυτό? Και στέλνει μήνυμα και ο γιατρός μου μέσα σε όλα τα άλλα που ακούει την εκπομπή. Καλημέρα λοιπόν στο Λαύριο και λέει: για τη μέση το αίτιο είναι οι μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία και στα επίπεδα υγρασίας. Αλλά για κάποιους λέει μπορεί να είναι και η απότομη στροφή προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά, η λεγόμενη και κολοτούμπα. Πάντα με ιατρικούς όρους. Καλημέρα Λάμπρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περαστικά λοιπόν σε όσους υποφέρουν όπως και εμείς. Καλημέρα και στον Νικόλα στα λεωφορεία. Το ίδιο είναι λέει η υδροθεραπεία εντέρου και το κλείσμα. Απλά το λένε πιο κυριλέ για να σου αρπάξουν τα ευρά. Καλημέρα Νικόλα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το Day My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο day.gr.
0: Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Καλή εκπομπή, Αμαλία μου. Περαστικά σε μένα λέει συμβαίνει το εξής. Όταν σταματήσω έστω και για λίγο την πρωινή γυμναστική, ο πόνος δεν υπάρχει. Γυμναστική ίσον φάρμακο. Τα πάντα με μέτρο εννοείται. Εδώ είναι η Νάντια Κομανέντσι δίπλα μου. Τι νομίζεις? Καλημέρα, Ελένη. Καλημέρα και στο Βασίλη. Φυσικά η Σαπφωνοταρά έχει περιγράψει πιο όμορφα από όλους τα περίφημα λουμπάγκα και γι' αυτό την ακούσαμε και νωρίτερα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο το Σάνση. Καλή εβδομάδα αγαπητέ φίλε και καλό φθινόπωρο. Μπορούμε να το λέμε σιγά σιγά. Καλημέρα στην Αναστασία και εκείνη τα ίδια. Περαστικά και σε σένα Αναστασία. Τώρα για σένα που ψάχνεις μια σταθερή εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης, σημείωσε την ημερομηνία Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, αύριο δηλαδή, από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, η Lidl Ελλάς διοργανώνει ένα Lidl Days στις κεντρικές της εγκαταστάσεις, στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης Pickers. Πάρε το βιογραφικό σου, πήγαινε να γνωρίσεις το Team Lidl από κοντά και μάθε τα πάντα για έξτρα παροχές που προσφέρουν. Από μπόνους απόδοσης και επιδόματα ψυγείου μέχρι μηνιαία κουπόνια τροφίμων και μπόνους φθινοπορεινής παρουσίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαία top employer για 10 συνεχόμενα χρόνια. Βάλε υπενθύμηση στο κινητό σου και μην το χάσεις. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα η Little Days διοργανώνει ένα Little Day στις κεντρικές εγκαταστάσεις στα Καλύβια, αποκλειστικά για θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Πάμε και στο θέμα των καυσίμων, το θέμα το οποίο έχει τσουρουφλήσει την κοινωνία. Όλοι ανησυχούν και για το πετρέλαιο θέρμανσης και για τις τιμές στα πρατήρια. Σήμερα το πρωί έβλεπα τις τιμές.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η αμόλυβδη και το ντίζελ στα περισσότερα από τα πρατήρια ήταν στο 2,19. 2,19 και 9, δηλαδή μία ανάσα από το 2,20. Και ταυτόχρονα υπήρχε και πρατήριο το οποίο ήταν στο 2,22. Οι τιμές λοιπόν των καυσίμων παραμένουν υψηλά. Και βέβαια η μεγάλη ανησυχία είναι τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης όταν θα ξεκινήσει η διάθεσή του από τις 15 Οκτωβρίου. Πολίτες της Αλεξανδρούπολης εκφράζουν λοιπόν αυτήν την ανησυχία.
2: Άρχει πολύ μεγάλος φόβος.
3: Με τις κουβέρτες θα κάτσουμε.
4: Θα βάζαμε 10 ας πούμε, θα βάλουμε 5.
3: Δεν θα βάλουμε. Ας ανοίξει τα μάτια του η κυβέρνηση να κάνει τιμές. Όλοι πάνε στην Τουρκία και βάζουν μπενζίνα. Με ένα 40, εμείς γιατί να το πληρώνουμε 2 ευρώ το...
1: Τη βενζίνη λέτε.
3: Ναι.
1: Και το πετρέλαιο άμα είναι 2 ευρώ.
3: Το πετρέλαιο θα πάρουμε ξύλο.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι 1,75 πάει και τι έγινε. Λοιπόν, θα κάψουμε ξύλα. Και θερμοφόρες θα παίρνουμε.
5: Όσο μπορέσουμε θα βάλουμε.
0: Γιατί να πηγαίνουμε λέει για παράδειγμα στην Τουρκία και να βάζουμε βενζίνη με 1,40. Και εμείς εδώ να την πληρώνουμε 2. Και άξι, βέβαια για το πετρέλαιο θέρμανση και το 1,75 λίγα να ανοίξει, πάλι είναι πάρα πολύ ακριβό. Πώς θα βάλουμε πετρέλαιο, οπότε θα το ρίξουμε στις κουβέρτες και στα ξύλα.
1: Λογικό είναι, πάντως να σου πω ότι η άνοδος στις τιμές των καυσίμων, που είναι, η άνοδος είναι εκρηκτική, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Είδαμε ότι υπάρχουν και διαμαρτυρίες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, παντού. Δηλαδή είναι ένα θέμα που αφορά πάρα πολλές ευρωπαϊκές ή όλες τις ευρωπαϊκές και όχι μόνο οικονομίες. Πάντως, εγώ έβαλα βενζίνη. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που δεν το γέμισα. Έβαλα 30 ευρώ. Γιατί πια έχει ξεφύγει η τιμή. Έχει ξεφύγει πραγματικά η τιμή. Βεβαίως, περιμένουμε και τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν. Αυτήν την τριπλή παρέμβαση που ετοιμάσει η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο. Για να δούμε αν μπορέσει να σταματήσει αυτό το ξέφρενο ράλι στις τιμές των καυσίμων.
0: Και βέβαια, μεγάλο θέμα είναι αυτό της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Είχαμε ακούσει τον Πρωθυπουργό να κάνει νήξη στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ, κάτι το οποίο επανέλαβε και στην τακτική ενημέρωση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν ότι θα θέσει το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
6: Για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά
7: είστε
6: στην Ευρώπη.
7: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
8: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
9: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
10: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
9: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
11: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
12: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82661.
13: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
15: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
14: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
15: Είμαστε καλά για τώρα.
14: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
15: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
14: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
15: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
16: Φίλοι μου από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
17: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
16: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Και αυτό σκέφτεται λοιπόν, έχει ένα δίλημα. Να τους ανατινάξω ή όχι. Αυτό είναι το δίλημα το οποίο μεταφέρει ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν ξέρει αν θέλει να τους ανατινάξει ή όχι ακόμα. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Είναι η ώρα, όχι για να μεταδώσει τον γκολ του Τετέι όπως έκανε χθες με μαεστρικό τρόπο, αλλά για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
18: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Να ενημερώσω ότι εκτός του Αντωνιοσύφ σήμερα έχω δεχθεί τρελή υποδοχή, αποθέωση για την περιγραφή.
0: Και από μένα, από τους ακροατές, να δεις μηνύματα που εξακολουθούν και έρχονται ακόμα και τώρα. Ήταν μοναδική η περιγραφή σου χθες, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Μπράβο Παναγιώτη.
18: Περιέγραψα την αλήθεια.
0: Πάντα τέτοια, παλικάρι μου.
18: Αλλά δεν θα μείνω περισσότερο στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, πάμε στην κίνηση.
18: Προτιμώ την κίνηση. Λόγω σύγκρουσης οχημάτων έχουμε δυσκέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Κηφισό, στο ύψος της οδού Αχαρνών, στο ρεύμα προς Λαμία, δηλαδή στην άνοδο, στην περιοχή της Νέας Χαλκιδόνας. Εκεί έχει σημειωθεί η σύγκρουση των οχημάτων. Οπότε έχουμε και ένα μεγάλο μποτιλιάρισμα. Έχουμε όμως και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αρδιτού, στο Παγκράτη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Μπλοκαρισμένη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό και η κάθοδος στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Στη λεωφόρο Βουλιαγμένη συνεχίζεται η ταλαιπωρία και στις δύο κατευθύνσεις σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και του Μοσχάτου.
0: Έλα Παναγιώτη, συνέχισε.
1: Τι να κάνει το παιδί, φταίει.
0: Του δίνω την ευλογία μου γι' αυτό.
1: Ο Παναγιώτη, φταίει. Μα θέλει να κρατάει και ο Ζήλιο και ο Νευλογό. Έλα Παναγιώτη, μου συνέχισε.
18: Κατάμεστα είναι τα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο, ανάλογη εικόνα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
1: Φτάνει!
18: Τελειώνω, υπόσχομαι. Άνω των 30 λεπτών από κόμβο Φιλής μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την περιποίηση.
1: Να είσαι καλά.
0: Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20. Καλημέρα στον Παντελή. 6,4 δολάρια λέει τα 5 λίτρα πληρώνουν οι Αμερικανοί και είναι έξαλλοι. Οι Ευρωπαίοι απλά το έριξαν στο φασισμό. Καλά θα πάει και αυτό.
1: Πολύ ωραία. Ωραίο σχόλιο.
0: Καλημέρα και στον Ιωάννη. Ναι, λέει το θέμα των τιμών των καυσίμων δεν είναι ελληνικό, είναι παγκόσμιο. Αλλά ποιος θέλει γι' αυτό, μήπως οι Αμερικάνοι που χτύπησαν το Ιράν. Έχει άδικο.
1: Όχι.
0: Έχουν αρχίσει και μαζεύουν το χρήμα παγκοσμίως πάλι. Και με τις τιμές στα καύσιμα, αλλά και με την αύξηση των επιτοκίων.
1: Αυτό είναι το θέμα τώρα.
0: Πάλι οι λίγοι μαζεύουν το χρήμα, παιδιά, παγκοσμίως. Αυτό γίνεται. Λοιπόν, πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως λέει και ο Τάσος, ανεξάρτητα λέει από το τι ανέφερε ο ανισόρροπος της Ουάσιγκτον, για ποιον να λέει, για ποιον να λέει. Ναι. Εγώ λέω να αγοράσουμε κανένα καλό μαγκάλι, γιατί αλλιώς δεν μας βλέπω να βγάζουμε το χειμώνα. Θα ψήνουμε και κάστανα. Αμέ, φυσικά.
1: Εντάξει, τιμές των καυσίμων απασχολούν όλο τον κόσμο, απασχολούν τους πολίτες εδώ και λογικό είναι, γιατί δεν θα μείνει ανεπηρέαστο το κόστος ζωής γενικότερα. Δηλαδή, όταν ανεβαίνουν έτσι τα καύσιμα, είναι δυνατόν να μην ανέβουν τα προϊόντα? Πώς θα γίνει αυτό, αφού είναι μια αλυσίδα? Αυτό λέει ο κόσμος. Γι' αυτό πιάνει πραγματικά το κεφάλι του κάθε φορά που βάζει καύσιμα. Το λένε και πλέον και οι βενζινοπόλες. 20 ευρώ, 30 ευρώ και όσο φτάσει.
0: Και ο Γιώργος δηλαδή λέει θα πάρουμε πετρέλαιο θέρμανση σε 1,70 με στήριξη. Και πέρσι λέει το πήραμε 1,15. Καλημέρα και σε σένα Γιώργο. Τώρα, είχαμε και θετικές ειδήσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο και αναφέρομαι στην αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας,
1: ναι,
0: από Moody's και Scope.
1: Ακριβώς, λοιπόν, περιμέναμε τις, βεβαίως πρώτα την Παρασκευή έγινε η μετάταξη του ελληνικού χρηματιστηρίου από τις αναπτυσσόμενες αγορές στις αναπτυγμένες. Και είδαμε και ένα τρελό τζίρο στο χρηματιστήριο την Παρασκευή. Το βράδυ, αργά της Παρασκευής, είχαμε και την διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, κάτι που είναι πολύ σημαντικό από την από τους δύο οίκους αξιολόγησης. Εντάξει, τώρα εδώ οι διεθνή οίκοι αξιολόγησης επικροτούν τη δημοσιονομική σταθερότητα και τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία. Εντάξει, και αυτό είναι λογικά. Και η Moody's και η Scope. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν ότι η Moody's επιβεβαίωσε την αξιολόγηση της Ελλάδας στο Baa3, αναθεωρώντας παράλληλα την προοπτική αποσταθερή. Εδώ αναβαθμίστηκαν οι προοπτικές της χώρας, της ελληνικής οικονομίας, από σταθερές σε θετικές. Η Scope προχώρησε σε αναβάθμιση από BB+ σε BBB.
0: Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα, τα BB+ και τα BBB. Αυτά είναι που μου αρέσουν εμένα. Με τρελαίνουν τα BB+, ρε παιδί. Θέλω πολύ BB+.
1: Το βλέπω. Ναι. Όπως ο δείχνει πλάσ. Τέτοια σου, δηλαδή.
0: Εγώ πρόσεξε να δεις. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι είναι μια πολύ θετική εξέλιξη.
1: Είναι πολύ θετική.
0: Είναι πραγματικά θετική, μακροοικονομικά. Είναι, πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά.
1: Σήμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού της χώρας είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε. Από εκεί και πέρα οι πολίτες αναρωτιούνται.
0: Μπράβο, τώρα έρχεσαι στο ζητούμενο. Γιατί ο πολίτης ο οποίος ακούει το BB+.
1: Ακριβώς.
0: Και το BBB. Σου λέει εμένα τώρα τι θα αλλάξει στη ζωή μου, τι θα αλλάξει την καθημερινότητά μου.
1: Τι σου λέει από αυτή την ανάπτυξη και όλα αυτά είναι αυτό που λέμε, τι θα λάβω.
0: Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για την ελληνική οικονομία.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Να δείχνει έτσι αυτά τα σημάδια και να παίρνει αυτές τις αξιολογίες. Το θέμα είναι όμως ότι αυτό κάποια στιγμή, όπως λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι θα πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Θα πρέπει να το νιώσει και η κοινωνία.
1: Μα αυτό είναι το στοίχημα, νομίζω.
0: Γιατί αλλά πότε θα κερδιθεί αυτό το στοίχημα? Περνάνε τα χρόνια. Και έρχονται οι αξιολογήσεις, έρχονται τα BB+.
1: Κάνει υπομονή.
0: Αλλά εγώ δεν το βλέπω το BB+.
1: Δεν βλέπεις το BB+, βλέπεις το BBB.
0: Ακριβώς. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών και ο Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, για αυτή την πραγματικά σημαντική εξέλιξη.
2: Η διπλή αναβάθμιση της Ελλάδας από την Scope και τη Moody's έχει τη δικιά της ιδιαίτερη αξία σε μια στιγμή όπου οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τούτο το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
1: Ο κύριος Πυρακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, λέει ότι αυτή η ανάπτυξη θα την καταλάβουν και οι Έλληνες. Δεν είναι απλό και αυτή.
0: Δεν την καταλάβουν.
1: Ρε παιδί μου, θέλει υπομονή.
0: Εγώ λέω ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση.
1: Μα θυμάσαι όμως τότε που ήμασταν στα σχολεία.
0: Να πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Αυτό λέω. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Και όντως είναι θετική εξέλιξη. Και δείχνει ότι μακροοικονομικά πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία. Αλλά κάποια στιγμή όμως, ρε παιδιά, πρέπει να το νιώσουμε κι εμείς όμως.
1: Ναι, το λένε και οι ακροατές εδώ. Λέει ο Θάνος, ρε παιδιά, μας έχετε πρίξει με την ανάπτυξη στον πάτο. Ήμασταν πού να πηγαίναμε, λέει ο Θάνος. Και ο Μιχάλης, σας έρθουν από τη Moody's να ζήσουν ένα δίμηνο και να μας μιλήσουν μετά. Αυτά τα τσιτάτα, λέει, τα ακούμε πάρα πολύ καιρό. Εντάξει, όμως έτσι έγινε. Είναι διπλή αναβάθμιση. Είναι ένα θετικό, στέλνω ένα θετικό μήνυμα στις αγορές και για το κόστος δανεισμού, θα ξαναπώ, τις χώρες, δηλαδή πόσο δανειζόμαστε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Από εκεί και πέρα, ο κόσμος, ο απλός πολίτης σου λέει ότι όλα αυτά μακροοικονομικά οι δείκτες, μπράβο και μπράβο μας, αλλά τι σημαίνει για την τσέπη μου? Απλά. Την τσέπη μου τι σημαίνει? Εγώ δεν βλέπω αυτό να έχει θετικό αντίκτυπο, λέει ο πολίτης, στην τσέπη μου. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Ναι, γιατί οι δείκτες καταγράφουν όλο βελτίωση και μπράβο τους. Αλλά το θέμα είναι να δουν βελτίωση και οι άνθρωποι. Κάτσε να σου θυμίσω λίγο τι γίνεται με αυτούς τους δείκτες, ρε παιδί μου, τα πολλά τελευταία χρόνια. Θέλεις να σου θυμίσω?
1: Βέβαια.
0: Να σου θυμίσω.
3: Το κλίμα, έστω και αργά, αντιστρέφεται. Βασικοί οικονομικοί δείκτες βελτιώνονται. Οι περισσότεροι δείκτες ανακάμπτουν.
4: Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κινείται σταθερά ανωδικά.
5: Επιτρέψτε μου όμως να σας πω τα καλά νέα. Το λεγόμενος δείκτης Gini έφτασε στο επίπεδο προ-κρίσης.
6: Δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμη ο λαός δεν έχει νιώσει πάνω του αυτό που βλέπουν όλοι, που είναι η βελτίωση.
0: Τα είπε όλα η κυρία Σοφία.
1: Τα είπε η κυρία Βούλτεψη.
0: Δυστυχώς οι άνθρωποι δεν έχουν νιώσει ακόμα πάνω τους την επίδραση του BB Plus.
1: Μπράβο, αυτό
0: και
1: είναι.
0: Του δείκτη Gini που έλεγε ο Ευκλήδης.
1: Ο κύριος Στακαλώτης.
0: Δεν
1: ναι.
0: Το έχουν νιώσει ακόμα.
1: Ναι. Πάντως από ό,τι άκουσα στο ηχητικό που βεβαίως επιμελήθηκε ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, όλοι έχουν αναφερθεί στους δείκτες και μακρό.
0: Παιδί μου, όλοι καταγράφανε τους δείκτες.
1: Αυτό λέω. Ναι.
0: Και όντως, ρε παιδί μου, υπάρχει βελτίωση και δεν είναι να το υποτιμήσουμε. Γιατί σου λέω, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ελληνική οικονομία να πηγαίνει καλά. Αλλά κάποια στιγμή όμως αυτό θα πρέπει να το δουν και οι πολίτες. Όχι μόνο να το ακούνε, αυτό λέω.
1: Γκρινιάζεις πάλι και μας αναβαθμίσανε. Δύο οίκη. Διπλή αναβάθμιση. Και πάλι γκρινιάζεις, δηλαδή. Δεν σε
0: γκρινιάζω,
1: βρίσκω
0: πουθενά. Όχι, δεν γκρινιάζω καθόλου για την αναβάθμιση. Ίσα-ίσα που χαίρομαι με την είδηση. Γιατί δείχνει ότι πραγματικά μακροοικονομικά πηγαίνουμε καλά. Απλά αυτό που λέω είναι το ρεαλιστικό, ρε Αμαλία.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Ότι κάποια στιγμή αυτό πρέπει να περάσει και στην καθημερινότητα του πολίτη. Πρέπει να περάσει και στην κοινωνία. Λοιπόν, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, άλλη μια φορά το quiz για να μας απαντήσετε εσείς. Θέλουμε τα φώτα σας, ειδικότερα όσοι έχετε γνώσεις κβαντικής ιατρικής και σαμανικής, δηλαδή μας κάνει, δεν έχουμε τέτοιους αποκλεισμούς. Θέλουμε την απάντηση στο ακόλουθο quiz.
7: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος?
0: Ποια είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ υδροθεραπείας εντέρου? Αυτό ακούγεται πολύ κβαντικό.
1: Ναι, πολύ, πάρα πολύ και ακαδημιακό ακούγεται.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το
0: πει σωστά. Μεταξύ λοιπόν υδροθεραπείας εντέρου και κλείσματος.
1: Πάντως, αν ο κόσμος, πέρα από το quiz που έχει βάλει ο Ιωσήφ, και εγώ δεν το ξέρω ποια είναι η απάντηση, να σας πω ότι αν είστε θυμωμένοι, σας έχω τη λύση. Αν είστε θυμωμένοι γιατί ανεβαίνουν τα καύσιμα, ανεβαίνουν τα πάντα. Για όλα αυτά, σας έχω τη λύση, θα την πω μετά. Αλλά σας έχω τη λύση.
0: Α, μας κρατάς σε αγωνία,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Έχω τη λύση. Πώς,
0: ατιμούλικο.
1: Πώς πρέπει να βγάζετε, πού τον βγάζουμε το θυμό μας, ρε παιδί μου, είσαι οργισμένος. Πας στο, σου έρχεται ο λογαριασμός του ρεύματος και τσαντίζεσαι.
0: Είμαι πολύ περίεργος να μάθω τη λύση.
1: Ναι.
0: Μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή ένα βιβλίο και δύο περιοδικά με τη Real News. Το τελευταίο γράμμα. Στο νέο βιβλίο της σειράς «Ιστορίες φόνων», ένας ύποπτος θάνατος φέρνει στην επιφάνεια μυστικά που έπρεπε να μείνουν κρυμμένα. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί με ζώνε δεκορασιών. Οι τάσεις του φθινοπόρου συναντούν την τέχνη, το design και την υψηλή αισθητική. Ακόμη, μαστορέματα. Όλα όσα χρειάζεστε για να κάνετε το σπίτι σας όμορφο και λειτουργικό. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Τελευταίες πληροφορίες που έρχονται στο στούντιο. Αμόλυβδη 2,23, δίζελ 2,24.
1: Το καβάλισε τη βενζίνη.
0: Αυτές είναι οι τελευταίες τιμές οι οποίες καταγράφονται.
1: Ναι, ο Σάββας που μένει στην Ολλανδία και μας στέλνει τιμές καυσίμων, 2,85 το δίζελ, 2,49 δηλαδή 85, 2,73 η αμόλυβδη. Στην Ολλανδία, παιδιά. Αυτό.
0: Στην Ολλανδία. Εδώ 2,23, 2,24. Και όπως λέει και ο Παντελής, μόλις έβαλα, λέει, πετρέλαιο με 2,22.
1: Ωραία.
0: Μόνο, κάτσε να δεις τι έρχεται. θα φάμε καλά. Θα έρθει και το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα φάμε πολύ καλά.
1: Ποιος θα βάλει πετρέλαιο θέρμανσης? Όταν θες τον τόνο 2.000 ευρώ. Ποιος θα βάλει?
0: Αυτό σου λέω.
1: Δεν θα βάλει κανείς, ένα ξέρεις.
0: Κουβερτούλες, ξυλαράκια, σκουφιά και Άγιος Αθεός.
1: Και τρίψιμο.
0: Ακριβώς.
1: Κεράκια.
0: Η Αμαλία Κάτζου, η οποία πήρε τα πάνω της, παιδιά, έχει αρχίσει και σαλεύει.
2: Σαλεύει ο Τρίφωνας. 8! Σηκώνε το Τρίφωνας.
0: Σαλεύει ο Τρίφωνας. Αρχίζει και ισιώνει η μέση. Και όπως λέγαμε και την πρώτη ώρα, είμαστε και οι δύο παιδιά
1: με τα λουμπάγκα μας.
0: Έτσι, με έναν μαγικό τρόπο, μας έπιασαν και τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο τα λουμπάγκα μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτά ακριβώς, και ανακαλύπτουμε από την ώρα που το είπαμε και από το μικρόφωνο ότι πολλοί από εσάς επίσης υποφέρετε από τη μέση σας αυτή την περίοδο. Είναι ο καιρός, παιδί μου, είναι η αλλαγή του καιρού.
1: Έτσι, είμαστε και μια ηλικία, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, εντάξει, παιδιά, κουράγιο, δύναμη και περαστικά σε όλους.
1: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας, βρείο σύφμου. Έχουμε κι άλλους.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ.
1: Έτσι, είναι πολύ. Οπότε, εντάξει, να παρηγοριόμαστε κι εμείς. Πες το. Δεν μπορώ να μιλήσω από τον πόνο, αλήθεια σου λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πονάς, ε.
1: Πονάω, ναι.
0: Από εδώ ως εδώ.
1: Από εδώ ως εδώ.
0: Θες να παίρνω πονάς και στα διάμεσα. Θα σου κάνω κάτι εγώ. Θα ησυχάσεις μια
1: και
0: έτσι.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο στην Ελβετία. Να είσαι καλά. Απαντάει στο θέμα της υδροθεραπείας εντέρου και το θέμα του κλείσματος, όπως κάνει και ο Real Blogger, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, γεράματα. Άστα, τι να κάνουμε, φίλοι, ταλαιπωρούμαστε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Εκεί όπου στο Μεκλεμβούργο η ακροδεξιά πλέον είναι πρώτη δύναμη και υπάρχει συντριβή για το Τσεντεού, το οποίο δεν κατάφερε να πιάσει το 5% ώστε να μπει στο Κοινοβούλιο, ενώ στο Βερολίνο πρώτη δύναμη είναι το Ντιλίνκε, είναι η αριστερά, με δεύτερη δύναμη τα λουμπάγκα μας.
2: Έχω λουμπάγκα!
0: Αυτά ακριβώς, και ανακαλύπτουμε από την ώρα που το είπαμε και από το μικρόφωνο ότι πολλοί από εσάς επίσης υποφέρετε από τη μέση σας αυτή την περίοδο. Είναι ο καιρός, παιδί μου, είναι η αλλαγή του καιρού.
1: Έτσι, είμαστε και μια ηλικία, τι να κάνουμε.
0: Καλημέρα, παιδιά, κουράγιο, δύναμη και περαστικά σε όλους.
1: Τουλάχιστον δεν είμαστε μόνοι μας, βρείο σύφμου. Έχουμε κι άλλους.
0: Ναι, όχι, είναι πολύ.
1: Έτσι, είναι πολύ. Οπότε, εντάξει, παρηγοριόμαστε.
0: Πες το, παιδί μου.
1: Πες το. Δεν μπορώ να μιλήσω από τον πόνο, αλήθεια σου λέω. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Πονάς, ε.
1: Πονάω, ναι.
0: Από εδώ ως εδώ.
1: Από εδώ ως εδώ.
0: Θες να παίρνω πονάς και στα διάμεσα. Θα σου κάνω κάτι εγώ. Θα ησυχάσεις μια και καλή. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 1-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο στην Ελβετία. Να είσαι καλά. Απαντάει στο θέμα της υδροθεραπείας εντέρου και το θέμα του κλείσματος, όπως κάνει και ο Real Blogger, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, γεράματα. Άστα. Άστα, τι να κάνουμε, φίλοι, ταλαιπωρούμαστε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Εκεί όπου στο Μεκλεμβούργο η ακροδεξιά πλέον είναι πρώτη δύναμη και υπάρχει συντριβή για το CDU, το οποίο δεν κατάφερε να πιάσει το 5% ώστε να μπει στο κοινοβούλιο, ενώ στο Βερολίνο πρώτη δύναμη.

0: κάνω κάτι εγώ, θα ησυχάσεις μια και καλή. Έτσι.
1: Λοιπόν, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχης της αφής της Rainbow Waters έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέετε με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34 και ξεδιψάστε ξεγνιαστά.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Πάνο στην Ελβετία. Να είσαι καλά. Απαντάει στο θέμα της υδροθεραπείας εντέρου και το θέμα του κλείσματος, όπως κάνει και ο Real Blogger, όπως λέει και ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, γεράματα. Άστα. Άστα, τι να κάνουμε, φίλοι, ταλαιπωρούμαστε. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε για τις πολιτικές εξελίξεις στη Γερμανία μετά τα εκλογικά αποτελέσματα. Εκεί όπου στο Μεκλεμβούργο η ακροδεξιά πλέον είναι πρώτη δύναμη και υπάρχει συντριβή για το Τσεντεού, το οποίο δεν κατάφερε να πιάσει το 5% ώστε να μπει στο Κοινοβούλιο, ενώ στο Βερολίνο πρώτη δύναμη είναι το Ντιλίνκε, είναι η αριστερά, με δεύτερη δύναμη εκεί το Τσεντεού. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει μια συντριβή για το κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών και η επόμενη μέρα είναι θολή κυρίως και για το πολιτικό μέλλον του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς.
1: Εντάξει, αυτή η ανόδος της ακροδεξιάς έχει φοβήσει συνολικά την Ευρώπη, δεν είναι κάτι απλό, άρα καταλαβαίνουμε ότι τώρα τι θα πολιτικά, τι θα συμβεί στη Γερμανία το επόμενο διάστημα, ο Δής γνωρίζει. Ο Μέρτς λέει δεν φεύγω, αλλά δεν το βλέπω να μπορεί να μείνει και για πολύ.
0: Σας είπαμε και γι' αυτό το τραγικό περιστατικό, όπως είχε την κατάληξή του στην πλάστα της Βουλιαγμένης, εκεί όπου δύο ηλικιωμένοι συνεπλάκησαν για μία ξαπλώστρα, για μία καρέκλα, με αποτέλεσμα ο ένας εκ των δύο, 82 ετών, να χάσει τη ζωή του, μάλλον από ανακοπή. Και φυσικά αναφερθήκαμε στις τιμές των καυσίμων, όπως αυτές διαμορφώνονται τόσο σε ελληνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ακούσατε και τα νέα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από το Αθανάση Τσίτσα. Ο Τραμπ έχει ένα δίλημα, να εξαφανίσει τώρα ή όχι το Ιράν ολόκληρο, τη στιγμή που η τιμή εκεί πέρα στο γαλόνι έχει φτάσει τα 6,4 δολάρια και υπάρχει μεγάλο κλίμα δυσαρέσκειας στην αμερικανική κοινή γνώμη. Ακούσατε και για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από δύο οίκους, από Moody's και από Scope. Μακροοικονομικά η ελληνική οικονομία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τώρα, εσύ μας είχες υποσχεθεί πριν από το Δελτίο Ειδήσεων ότι θα μας δώσεις τη λύση. Για ποιο θέμα?
1: Για, επειδή μου, όταν έχεις θυμό, όταν είσαι λυπημένος, έχεις άγχος, γενικώς τραβαζόρια, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τι κάνουν οι περισσότερες γυναίκες, τι λέει, ποιος είναι ο όρος?
0: Α, οι γυναίκες.
1: Ναι, αλλά γενικότερα θα σου πω η έρευνα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες. Αλλά εδώ πέρα τι λέμε, shopping therapy.
0: Α, ωραία.
1: Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική κυρίως για αυτό που λέμε συναισθηματική κατανάλωση. Έτσι το ονομάζουν οι ερευνητές. Λοιπόν, μιλάμε λέει για τη στιγμή που το πορτοφόλι σταματά να υπακούει αποκλειστικά στις ανάγκες και αρχίζει να ακολουθεί τη διάθεσή μας. Θυμός, μοναξιά, ενθουσιασμός. Δεν αγοράζουμε όταν είμαστε, παιδί μου, σε αυτή την κατάσταση συστηματικά. Δεν αγοράζεις επειδή κάτι το χρειάζεσαι. Αφορά αγορές, αυτή η συναισθηματική κατανάλωση, το shopping therapy που κάνουμε αναζητώντας να αισθανθούμε καλύτερα. Κάτι διαφορετικό από αυτό που αισθανόμαστε, παιδί μου, την οργή, το θυμό κτλ. Μάλιστα, λέει, η Lending Tree, αμερικανική διαδικτυακή πλατφόρμα σύγκρισης χρηματοοικονομικών προϊόντων, έκανε το καλοκαίρι του 25 μια έρευνα. Έρευνα για την συναισθηματική κατανάλωση. 2.000 Αμερικανοί καταναλωτές ήταν το δείγμα της. Το 63% δήλωσε ότι τα συναισθήματά του έχουν επηρεάσει τις αγορές του. Από αυτούς, σχεδόν 3 στους 4, το 74% είπαν ότι το shopping therapy τους οδήγησε να ξοδέψουν περισσότερα από όσο σκόπευαν. Το 43% λέει δήλωσε ότι έχει φτάσει ακόμα και σε χρέος εξαιτίας της συναισθηματικής κατανάλωσης. Άρα τι λένε λοιπόν οι ερευνητές? Ότι όταν η αγορά, όταν έχεις, ρε παιδί μου, έντονα συναισθήματα, είναι, λειτουργεί ως παυσίπονο. Πώς δεν σπονά το κεφάλι μου και παίρνω μια σπιρίνη, παίρνω ένα παυσίπονο. Τώρα σου λέει όταν έχεις θυμό, οργή, είσαι τσαντισμένος, ποιο είναι το παυσίπονο, να πας να καταναλώσεις.
0: Υπερκατανάλωση δηλαδή, με λίγα λόγια.
1: Όμως εδώ πέρα υπάρχει ένα υπόβαθρο επιστημονικό. Δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι, αυτό το υπόβαθρο όμως το επιστημονικό έχει λάβει υπόψη του ότι δεν έχει και χρήματα στην τσέπη για να πάει και να καταναλώσει κάθε φορά που τη βαράει στο κεφάλι.
1: Ναι, γιατί σου λέει ότι δεν είναι η δυστυχία, δεν μας κάνει τσιγκούνιδες, μας κάνει large. Large, δηλαδή όταν αισθανόμαστε πίεση, θυμό, γινόμαστε large, δεν είμαστε τσίπιδες, κατάλαβες.
0: Εγώ είμαι τσίπης, δηλαδή, αυτό θες να πεις.

0: Γιατί το είπα εγώ.
1: Όχι, λέω.
0: Λέει, η λύπη και σε κάνει, λέει, έναν άνθρωπο να εκδονώνεται αγοράζοντας. Η λύπη μπορεί να συμπαρασύρει προς τα κάτω την αντίληψη που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Ένα αντικείμενο μπορεί να λειτουργήσει σαν εκείνο το κομμάτι του εαυτού μας που αποσύρθηκε. Δεν αγοράζεις απλώς ένα παλτό. Αγοράζεις έστω και για λίγο μια βελτιωμένη εκδοχή σου. Τη βελτιωμένη εκδοχή του εαυτού σου, αν πάρεις ένα παλτό. Γιατί είσαι θυμωμένος, τραντισμένος, δεν αγοράζεις το παλτό.
1: Ναι, αυτό το πράγμα θα κάνω εγώ. Δηλαδή κάθε φορά που μου ανεβάζεις εσύ το αίμα στο κεφάλι, θα πάω να αγοράζω εγώ ένα παλτό. Ναι. Άσε μας, ρε Αμαλία.
0: Δεν αγοράζεις το παλτό, λένε οι ερευνητές. Αγοράζεις την καλή εκδοχή του εαυτού σου. Καταλαβαίνεις
1: τώρα. Όπως και αν προσπαθείς να μου το λανσάρεις, δεν πρόκειται να με. Άσε να λένε, ρε, οι ερευνητές, ρε, ποιος τους δίνει σημασία. Ναι. Άσε μας τώρα πρωί-πρωί.
0: Είναι, λέει, η Σκοτ Ρικ και ο Μπέατρις Περέιρα και Κάθριν Μπέρσον. Τρεις ερευνητές κανονικής συμπεριφοράς. Λέει ότι έχεις την ψευδαίσθηση του ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνεις και ξεσπάς πάνω στα ψώνια όταν είσαι θυμωμένος.
1: Εγώ.
0: Γενικότερα, παιδί μου.
1: Α, γενικότερα.
0: Δεν είναι καλά. Αντί να ξεσπάσεις πάνω σε κανέναν ανθρωπάκο, πας και ξεσπάς το πορτοφόλι σου.
1: Κοίτα τι λέει η Τζίνα όμως.
0: Τι λέει.
1: Window shopping. Αυτή είναι η λύση στο άδειο πορτοφόλι. Πας και τα κοιτάς. Κοιτάς τις βιτρίνες, κατάλαβες. Ναι. Και χορταίνεις με το μάτι. Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν φτάνουν τα μισθά, καταλαβαίνεις. Για να πάω να κάνεις το shopping therapy, έτσι όπως μας το λες εσύ και οι επιστήμονες που μας φέρνεις εδώ.
0: Ναι, και ο Βασίλης λέει καλημέρα. Δεν είσαι τσίπης, απλά ευτυχισμένος είσαι. Πολύ καλό. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Δύο μηνύματα έρχονται από χωράφια. Το ένα το έχει στείλει ο Παράσκος και με τη φωτογραφία. Έτσι, καλημέρα αγαπητέ φίλε. Καλή δύναμη εκεί πέρα στη Σοδιά. Και ο Λευτέρης κάτω από την Κρήτη, ο οποίος μαζεύει καρύδια. Φρέσκα καρύδια.
0: Πω, πω, και μ' αρέσουν.
1: Να σε καλά, ρε Λευτέρη, καλημέρα.
0: Και ο Γιάννης μας ταξί, πεύκει, λέει: Ο Σιφ, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Τα παυσίπονα τα παίρνει ο άνδρας όταν πάνε οι γυναίκες και κάνουν shopping therapy.
1: Δίκιο έχει. Έχει δίκιο. Και η Φανή από την άλλη λέει: Γλυκιά μου Αμαλία, εγώ δεν έχω να βγάλω το μήνα. Θα πάω να ψωνίσω. Μόνο βλέπω. Να το, αυτό που έλεγε η Τζίνα.
0: Και εγώ σα λέει: Αυτά πέστε στου προέδρου των ομάδων που έχουν αγοράσει κάτι παλτά.
1: Καλά, τώρα με του προέδρου των ομάδων, παιδιά, υπάρχουν και κάποιε εξαιρέσει, έτσι. Γιατί έχουν γίνει και καλέ μεταγραφέ φέτο, να τα λέμε. Αυτά που έχουν αναβαθμίσει τι ομάδε του.
0: Ο Πάνος λέει: Αμαλία, τι να το κάνει το παλτό Βάζελο. Έχει πολλά στην ομαδάρα του.
1: Θα θέλε. Θα θέλε.
0: Που πήγε το μυαλό σα, παλτό, είπα εγώ. Το παλτό που φοράμε. Τι έχει γίνει στις ομάδες, τι συνέβη?
1: Τίποτα, ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος, ναι. Έχει κάνει το 5 στα 5, 5 παιχνίδια, 5 νίκες, 15 βαθμοί. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 3 βαθμούς διαφορά, η ΑΕΚ με 4 βαθμούς διαφορά και ο Ολυμπιακός με 5 βαθμούς διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και ο Όφη, βέβαια είναι πάρα πολύ νωρίς. Είμαστε στην αρχή του πρωταθλήματος, κανείς δεν μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Ακολουθεί διακοπή για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων περίπου για 20 μέρες και επιστρέφουμε μετά με το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι
0: στις
1: 10 Οκτωβρίου.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τότε υπάρχει διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας.
0: Θέλω να καταλήξω με το συμπέρασμα της έρευνας που λέει: Κάποτε περιμέναμε να περάσει ο θυμός. Τώρα δεν υπάρχει χρόνος γι' αυτό. Απλά περνάς τα στοιχεία της κάρτας σου για να ζήσεις στην ψευδαίσθηση της ανακούφισης.
1: Σε αυτή ζεις. Στην ψευδαίσθηση. Και όπως λέει και ο Νίκος από την Ιερά Πέτρα, μετά το shopping therapy θα καταλάβεις τι έκανες και τι ξόδεψες και θα πέσεις σε κατάθλιψη. Τώρα πριν πάμε παρακάτω, τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χρόνο και τον χώρο μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογία, διοίκηση και ναυτιλιακά με κορυφαίους ακαδημαϊκούς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν με 15% έκπτωση στα δίδακτρα και ευέλικτους τρόπους πληρωμής σήμερα. Στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Πάρα πολλά τα μηνύματα και για τα προβλήματα με τη μέση και οι συμβουλές για το ενστάσιο του σώματος, τι πρέπει να ακολουθήσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Μαρίνα. Καλημέρα Μαρίνα και καλή εβδομάδα. Πολλά τα μηνύματα και για το shopping therapy. Πολλά περισσότερα φυσικά για τις τιμές των καυσίμων και γενικότερα για την ακρίβεια η οποία ταλαιπωρεί την κοινωνία.
0: Ο Γιώργος που μας ακούει είναι σταθερός στους ακροατής μας. Καλημέρα λέει παιδιά. Μόλις έβαλα βενζίνη στο χαλάνδρι. Η αμόλυβη 2,155. Καλή εβδομάδα. Να σε καλά Γιώργο μου. We'll be right back.
1: Στη συνέχεια, φυσικά, θα πάμε και στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές νεότερες πληροφορίες.
0: Ακριβώς.
1: Και σχετικά με το πελατολόγιο που είχε αυτό το περίφημο ιατρείο, αλλά και με τα όσα λένε οι εργαζόμενοι σε αυτό και οι γραμματέας. Έχουν βγει πάλι.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Βλέπουμε δημοσκοπικά, τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, μία Ελλάς η οποία είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, αλλά φαίνεται να παγιώνεται εκεί πέρα με σταθερά ποσοστά, και βλέπουμε μία ελαφρά ανωδική πορεία το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τη ΔΕΘ, για το ΠΑΣΟΚ. Τουλάχιστον έτσι καταγράφεται.
15: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Υπάρχει το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε μια πολύ καλή παρουσία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δόθηκε ευκαιρία να πει ξανά όσα έλεγε το κόμμα του κοινοβουλευτικά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί η κοινοβουλευτική παρουσία πράγμα πάρα πολύ σημαντικό και έμπειρα στελέχη. Οπότε αυτό του έδωσε λίγο. Η θέση του όντως αξιολογεί.